0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Πολύ καλησπέρα σας, γεια σου Ακή.
0: Λοιπόν, έχεις βάλει Beatles υπό τους ήχους λοιπόν του τρομερού αυτού συγκροτήματος με τη φωνή του Paul McCartney. Μου γέννησε έτσι λέει κάποιες σκέψεις και θα ήθελα λίγο να τις μοιραστώ έτσι μαζί σου.
1: Hey Jude.
0: Hey Jude, σήμερα το τελευταίο ξενύχτη απόψε, το τελευταίο 3-6.
1: Ένα... Η λύτρωση. 3-6,5 μικρή.
0: Ναι, όχι, πιζάω. Δεν είναι καμία λύτρωση. Είναι ένα τρομερό ταξιδάκι έτσι που φτάνει στο τέλος του. Όταν με κάλεσε στο γραφείο ο Σίβης ο Βοτζάκης και μου είπε για το 3-6, η αλήθεια είναι πως δεν πίστευε.
1: Πάγωσες λίγο.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν πίστευε έτσι πως θα είχε ανταπόκριση. Όμως στην πράξη δικαιώθηκε πανηγυρικά. Άπειρα μηνύματα, τρομερό feedback, πολλοί κόσμος ξενυχτούσε ή ξυπνούσε μαζί μας. Εγώ θέλω να πω ότι μετά από τόσα χρόνια δημοσιογραφίας έζησα μία ακόμα εμπειρία. Θέλω να σε ευχαριστήσω Δημήτρη, εδώ που είσαι δίπλα μου, που σαν Νορβηγός Βίκινγκ τράβηξες πολύ κουπί.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να ευχαριστήσουμε
1: και
0: τον Νίκο.
1: Και εσύ και ο Νίκος Ομοσχονά.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Ομοσχονά που κι αυτός έκανε τη νύχτα ημέρα θεματοφύλακα τη προσπάθεια που κάναμε. Να πούμε να ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους που περιέγραψαν και περιγράφουν παιχνίδια τέτοιες ώρες, αλλά και όλους τους συναδέλφους τους τεχνικούς που ήταν στην τροφιά μας και μας βοηθούσαν να μπορούν η κουρασμένη φωνή μας να βγαίνει άρτια.
1: Να πω κι εγώ ένα
0: πολύ. Όχι, μισό λεπτό. Μην μου κόβεις λίγο τη σκέψη.
1: Ναι, ναι. Ερμό, okay.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που εργάζομαι στην ΕΡΤ, στην αγαπημένη μου ΕΡΑ Σπορ, που μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να εξασκώ αυτό το επάγγελμα με πρωτογενή υλικό. Και δι' ενός παγκοσμίου κυπέλου. Είναι πολύ διαφορετικό από το να μην έχεις πρωτογενή υλικό και να μπορείς απλά να σχολιάζεις περιφερειακά τα πράγματα από το να το ζεις και να έχεις υλικό. Αλλά δεν σταματάμε εδώ έτσι, γιατί έχονται ακόμα περισσότερες προσκλήσεις και έχονται ακόμα μεγάλες οργανώσεις που η ΕΡΑ Σπορ θα είναι παρούσα και αν χρειαστεί πάλι με 24ωρο πρόγραμμα.
1: Έτσι. Εγώ ολοκλήρωσες για να μην σε κόβω.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που κάθεται και αυτός ξενυχτάει μαζί μας, παρακολουθεί τις αναμεταδόσεις και μάλιστα τις παρακολουθεί από το ραδιοφωνάκι ακούγοντας ΕΡΑ Σπορ. Έχει ανοιχτεί την τηλεόραση, αλλά πολλές φορές όπως μας γράφουν και οι φίλοι ακροατές, ακούνε το μάτς στο ραδιόφωνο και πετάγονται μετά στην τηλεόραση να δουν τη φάση, να δουν τον γκολ, να δουν το πέναλτι, την αμφισβητούμενη φάση, όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο των ΗΠΑ, στον Καναδό και στο Μεξικό, έτσι. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στον κόσμο. Βεβαίως είναι και αρκετοί αυτοί που δουλεύουν αυτές τις ώρες, μην τους ξεχνάμε. Αρκετός κόσμος πηγαίνει στη δουλειά του ή ετοιμάζεται να πάει στη δουλειά του, οπότε αναγκαστικά το ραδιοφωνάκι είναι η μόνη του συντροφιά, η μόνη του παρέα και τι καλύτερο να ακούς και τα μάτια του παγκοσμίου κυπέλλου και να έχεις άποψη, ενημέρωση για το ότι συμβαίνει εκείνη την ώρα και να μην περιμένεις όταν θα φτάσεις σπίτι να μάθεις τι έγινε κλπ.
0: Και αφού είπαμε τα δακρύβεδεχτρα, πάμε να ασχοληθούμε λίγο και με το It's Coming Home.
1: Βέβαια. It's coming home, εσύ επιμένεις. Από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο παιχνίδι της Αγγλίας, γύρισες και μου το πες. It's coming home. Σου λέω, Ακή, μη βιάζεσαι. Και πραγματικά θα το ξαναπώ. Μη βιάζεσαι.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, πρώτα απ' όλα, τεράστια πρόκριση για την Αγγλία και την κάνει ακόμα πιο μεγάλη, γιατί ήταν πάρα πολύ άξια η Νορβηγία. Δηλαδή, το μέγεθος του αντιπάλου πάντα δίνει μεγαλύτερη σημασία στην πρόκριση.
1: Συμφωνώ μέχρι κεραίας μαζί σου.
0: Με τέτοιο Μπέλιγχαμ, πώς να χάσουν τα τρία λεπτάρια. Οι Άγγλοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, χάρη στην κολάρα του Νορβηγού, αλλά με τέτοιο Μπέλιγχαμ διάβαινε.
1: Ήμουνα στο σπίτι, είδα τον γκολ των Νορβηγών, δεν κατάλαβα πώς μπήκε η μπάλα στα δίχτυα. Χρειάστηκε το τρίτο replay που είναι κοντινό πλέον και δείχνει την μπάλα να χτυπάει στο δοκάρι με τόση δύναμη και να φεύγει στην άλλη πλευρά του τέρματος. Και λέω, τι έβαλε ο άνθρωπος.
0: Ο υπαρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, γιατί αρχηγός είναι ο μεγάλος Χάρι Κέιν, πήρε από το χέρι απόψε την ομάδα του Τούχελ και με ένα γκολ στη λήξη του πρώτου μέρους και ένα συνέναρξη της παράτασης έδωσε στην πατρίδα του το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Βέβαια, μόνο χειροκρότημα για τους Νορβηγούς που πάλεψαν μέχρι τέλους και κέρδισαν ολόκληρο το ποδοσφαιρικό πλανήτη με τις εμφανίσεις τους. Και τώρα οι Άγγλοι περιμένουν τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου που θα διεξαχθεί, αν δεν κάνω λάθος, την ερχόμενη Τετάρτη 15.
1: Δεν κάνεις λάθος, σωστά το λες. Την ερχόμενη Τετάρτη είναι το ματς, ο δεύτερος ημιτελικός. Ο πρώτος ημιτελικός Γαλλία-Ισπανία έχει βγει ήδη, θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη. Θα ξεκουράσουμε και μια μέρα, δεν θα δούμε μπάλα, δεν πειράζει.
0: Απλά να σου θυμίσω κάτι, το οποίο το λέγαμε το έφεραν οι Αμερικάνοι στην αρχή, το υιοθετήσαμε και το κουβεντιάζαμε πολλές φορές ως σημειολογικό στις εκπομπές. Δεν το έχει πάρει ποτέ ομάδα το παγκόσμιο κύπελλο που έχει προπονηθεί από ξένη χώρα. Και αυτή τη στιγμή η μοναδική στην ημιτελική φάση, ανεξαρτήτως ποιος θα περάσει, ποιος είναι?
1: Η Αγγλία.
0: Μπράβο.
1: Με Τούχελ.
0: Έτσι, μπράβο. Απλά το θυμίζω, το επαναφέρω σε συζήτηση.
1: Ναι, εντάξει, αλλά σου υπενθυμίζω ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ξέρεις τι γίνεται.
0: Όχι, εγώ ένα στατιστικό έφερα.
1: Ωραία, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Και βεβαίως είναι σεβαστό αυτό, έτσι. Δηλαδή, έτσι, αν κάποιος ποντάρει στα στατιστικά, να σου πω κάτι. Γιατί σου είπα ότι αυτό το μάτς το βλέπω στην παράταση.
0: Ναι.
1: Το πήγα στατιστικά. Στα παιχνίδια της φάσης των 32, όταν ξεκίνησαν τα νοκάουτ, είχαμε αρκετά παιχνίδια που πήγαν σε παρατάσεις και πέναλτι. Στην φάση των 16 είχαμε μόνο ένα μάτς που πήγε σε παράταση και στη συνέχεια στα πέναλτι, το Ελβετία-Κολομβία. Βάσει λοιπόν στατιστικών είπα δεν μπορεί, και στα προημιτελικά θα έχουμε ένα παιχνίδι που θα πάει παράταση και να που πήγε. Ναι. Δηλαδή έβαλα κάτω μαθηματικούς όρους.
0: Και αυτοί οι μαθηματικοί σου όροι με έσωσαν για να δω και την παράταση.
1: Τώρα θα μου πεις στα ημιτελικά για Χανατζή βλέπεις παρατάσεις, κομματάκι δύσκολο, δεν το ξέρω. Δεν το νομίζω. Νομίζω ότι θα πάμε σε δύο παιχνίδια τα οποία θα λήξουν στο 90 λεπτό σύν τις όποιες καθυστερήσεις. Αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και εδώ κάποια ημιώρη παράταση. Αν όχι στο πρώτο ματς, στο Γαλλία-Ισπανία, στο επόμενο.
0: Επίσης, να σου πω και κάτι. Κουβέντιαζα εχθές με τον Ανδρέα το Δημάτο.
1: Ναι.
0: Και σχολιάζαμε τους δύο αγώνες που είχαν μείνει. Και μου λέει ο Ανδρέας, στους τρεις αγώνες, γιατί δεν είχε γίνει και το τέτοιο. Και μου λέει, δεν γίνεται, λέει. Πρέπει να έχει μια έκπληξη.
1: Δεν είχε γίνει και το Ισπανία-Βέλγιο, έτσι.
0: Ναι. Πρέπει να έχει, μου λέει, μια έκπληξη. Του λέω, λες, μου λέει, ναι, μου λέει, και εγώ βλέπω, λέει, παρότι φιλοάγγλος ο Ανδρέας. Φιλογάλλος, αλλά του αρέσει, ναι, η Αγγλία.
1: Δεν βλέπει τους Νορβηγούς.
0: Μου λέει, μόνο εκεί μπορεί να γίνει, μου λέει, η έκπληξη μαθηματικά. Λες να μείνουν έξω οι Αργεντίνοι.
1: Το θεωρώ απίθανο.
0: Απίθανο.
1: Το θεωρώ απίθανο, ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί στην Αργεντινή υπάρχει ένας Μέση που στα 39 του χρόνια παίζει σαν έφηβος, σαν να είναι 19 χρονών, και είναι όλη η Αργεντινή ο Μέση. Όχι ότι οι υπόλοιποι Αργεντίνοι δεν είναι καλοί, καλοί είναι, αλλά είναι ο Μέση που κάνει τη διαφορά και που ξεχωρίζει στην Αργεντινή σε αυτή την ομάδα. Από την άλλη, η Ελβετία δεν μας έχει δείξει τίποτα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή είναι μια ομάδα πολύ soft, που νομίζω ότι λέμε ότι η Αργεντινή είχε αρκετή δόση τύχης στο μονοπάτι, γι' αυτό και βρέθηκε πάρα πολύ ψηλά. Ναι, okay, η Αργεντινή είχε μεγάλη δόση τύχης, αλλά άλλη τόση δόση τύχης είχε και η Ελβετία. Η Ελβετία στους 32, παιδιά, απέκλεισε την Αλγερία. Στους 16 απέκλεισε την Κολομβία στα πέναλτι. 0-0 θυμίζω το μάτς, τελείωσε. Ένα βασανιστικό παιχνίδι. Το βλέπαμε εδώ με τον Νίκο Μοσχονά. Πώς ήμασταν ξύπνοι, ένας Θεός το ξέρει. 0-0, 4-3 στα πέναλτι. Και έφτασε να παίζει στα προημιτελικά με την Αργεντινή. Υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή, η Ελβετία αν έβρισκε μια πιο δυνατή ομάδα πριν από την Αργεντινή, ενδεχομένως να μην ήταν καν στα προημιτελικά.
0: Ναι, αυτό μπορεί όμως να δει και διαφορετικό σήμερα, γιατί σήμερα ουσιαστικά θα το τσεκάρουμε αν μπορούν ή δεν μπορούν. Βάλε άνω τελεία.
1: Okay.
0: Κάνε συστάσεις.
1: Ναι, δεν έχω αναφέρει τόση ώρα Βασίλη Κατσαρό που έχουμε στηρίξει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι Βασίλη Κατσαρό. Διέγκο Βασίλη Κατσαρό.
1: Διέγκο Αρμάντο Βασίλη Κατσαρό. Έτσι, γιατί είναι με τη φανέλα τη Αλμπισελέστε σήμερα.
0: Έτσι, έτσι. Να μας δώσεις λίγο τόνο παγκοσμίου κυπέλου και στο στούντιο. Κάνε συστάσεις, πες τρόπο επικοινωνίας, τραγουδάκι, για να μπορέσουμε να αναλύσουμε, γιατί έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε για τον αγώνα που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε.
1: Λοιπόν, Βασίλης Κατσαρός στην ρύθμιση των ήχων, Άκης Δημακός, Δημήτρης Γιαχανάτης στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι γνωστοί. Ο πιο εύκολος και διαδεδομένος είναι το Viber. Βρίσκεται το εικονίδιο της Ερασπόρ. Το πατάτε, μας στέλνετε το μήνυμά σας, είναι και δωρεάν. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας είναι το mail της Ερασπόρ, papaki.gr. Και βεβαίως και το SMS, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160, αφήνετε κενό και στέλνετε το μήνυμά σας. Οπότε να μπείτε και εσείς στην παρέα μας, να κάνουμε την εκπομπή διαδραστική, γιατί αυτή είναι η ουσία.
0: Τέλεια. Έχεις βάλει Beatles. Νομίζω ότι πρέπει να βάλεις και έναν Elton John, έτσι για να δέσουμε.
1: Τον έχω έτοιμο, φίλε.
0: Εντάξει.
1: Πάμε.

0: 22 λεπτά μετά τις 3 ακούτε την Era Sport, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Βασίλη Κατσαρό στη ρύθμιση. Τον Ιχονάκη Δημακός, Δημήτρη Γιαχανάτζη στα μικρόφωνα της Era Sport και στην παρέα μας προσθέθηκε και Δημήτρης Γιαργόβας. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
0: Καθώς
2: έκανες
0: προηγούμενο στη μετάδοση μαζί με τον Μπάμπη Παπάζογλου του παιχνιδιού αυτού που είδαμε Αγγλία-Αργεντινή. Άντε καλά, έχω φτάσει μπροστά εγώ, έτσι.
1: Πολύ μπροστά.
0: Αγγλία-Νορβηγία λοιπόν, αυτή μας άρα που είχε στην παράταση.
1: Καλομελέτα και έρχεται την Τετάρτη.
2: Να διαβάσω εγώ ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που έχει στείλει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης ο Δελαβίνιας, που μας δίνει και πάσα γιατί έχει τροφή για συζήτηση.
0: Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα, παιδιά, λέει καλησπέρα και στους δύο. Πρώτη φορά σας στέλνω μήνυμα. Εύχομαι να έχετε μια καλή εκπομπή. Δεύτερο, ονομάζομαι Παναγιώτης. Είμαι από την Κόρινθο και είμαι Παναθηναϊκός. Είμαι 24 ετών. Με την Era Sport πήγα γυμνάσιο, πήγα λύκειο, πανεπιστήμιο και τώρα πήρα το πτυχίο μου. Σας ευχαριστώ πολύ για όλη την παρέα και για τα ξενύχια και για τις διαφωνίες που μπορεί να είχα μαζί σας. Όπως διαφωνήσω και τώρα μαζί σας, η Νορβηγία άξιζε την πρόκριση, σφάχτηκε, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Πρώτα απ' όλα, Παναγιώτη μου, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Επίσης,
0: να είσαι καλά, Παναγιώτη, επίσης, να μας ακούς πάντα.
2: Η διαφωνία είναι η υγεία και είναι και η αρχή της δημοκρατίας. Όταν γίνεται μια συζήτηση που διαφωνούν 2, 3, 5 άνθρωποι με όμορφο τρόπο και με επιχειρήματα.
1: Και να διαφωνείς είναι και επικοδομητικό.
0: Βέβαια, σωστό. Δημιουργεί διάλογο.
1: Ακριβώς.
2: Και μας κάνει και την πρώτη πάσα, γιατί από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Αν είναι όντως η Νορβηγία δίκαια ή άδικα αισθάνεται αδικημένη.
1: Νομίζω ότι μια φάση στην οποία μπορούμε να σταθούμε στο παιχνίδι έχει να κάνει με το τέρμα που σημείωσαν οι Νορβηγοί και είχαν την ευκαιρία να προηγηθούν εκείνοι με 2-1 στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Ωστόσο ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, δηλαδή δύο είναι ουσιαστικά τα μεγάλα, τα χοντρά λάθη που κλήθηκε ο διαιτητής να τσεκάρει εκ νέου. Το άλλο ήταν ο καταλογισμός πέναλτι υπέρ της Αγγλίας.
2: Μου το πήρε πίσω.
1: Και στα δύο ο Τουρπέν έκανε λάθος. Χρειάστηκε σωστά να παρέμβει το VAR. Δεν νομίζω ότι τίθεται ζήτημα για κάποια άλλη φάση στην οποία μπορούμε να πούμε ότι αδικήθηκε η Νορβηγία. Και στη συγκεκριμένη φάση για την οποία γίνεται λόγος, ο κανονισμός έτσι ορίζει.
2: Είτε μας αρέσει είτε όχι, ναι.
1: Ναι. Ζούμε στην εποχή του VAR.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει. Ναι, ένα δεδομένο. Δεν υπάρχει δυναμόμετρο 2. Σε οποιαδήποτε φάση βλέπεις έναν παίκτη να κάνει τα χέρια του και να κάνει την κίνηση ότι σπρώχνει κάποιον και αυτός ο κάποιος να πέφτει, δεν μπορείς να μπεις σε διαδικασία «Α, τον έσπρωξε πολύ, λίγο, έπεσε...»
2: Και μέσα στην περιοχή και ναι, να έχει οτιδήποτε.
1: Ναι. Πολύ σωστά, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, λοιπόν, ο διαιτητής διέκοψε τη φάση, γύρισε πίσω και έδωσε επανάληψη του κόρνερ.
2: Ναι, γιατί πια στο VAR έχει δικαίωμα να γυρίσει πίσω και για...
1: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν το είδαμε και παρακάτω, διότι έχω την αίσθηση ότι στο σουτ που κάνει...
2: Είναι offside.
1: Είναι offside ο Χέγγεν που κάνει την...
2: Ναι, απλά είναι ως μη γενόμενη.
1: Ναι, οπότε ούτως ή άλλως δεν θα μετρούσε, θεωρώ. Αλλά είδαμε μόνο ένα replay εκεί.
2: Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Που άμα δεν βάλεις γραμμή, ήταν οριακό, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Αλλά σε κάθε περίπτωση σωστά. Οπότε δεν ξέρω σε ποιο σημείο, αν θα έχει την καλοσύνη. Καταρχήν, είναι πολύ ωραίο, προσεγμένο το μήνυμα του φίλου με ωραίο ύφος.
2: Γι' αυτό το ξεκίνησα κιόλας.
1: Οπότε είναι ευκαιρία για να κάνουμε έναν διάλογο να μας αναφέρει ποια είναι τα σημεία στα οποία θεωρεί και στέκεται ότι σφάχτηκε η Νορβηγία.
0: Να πω εγώ κάτι και να προβληματίσω το φίλο μας τον Παναγιώτη. Μήπως η Νορβηγία αδίκησε τον εαυτό της?
2: Γιατί, Δημήτρη?
0: Γιατί στο πρώτο 25 λεπτό, στο 23 λεπτό μέχρι να γίνει το break της ενυδάτωσης, το διάλειμμα της ενυδάτωσης, δεν υπήρχε Νορβηγία στο γήπεδο. Έβλεπες μια Νορβηγία η οποία έπεσε πίσω από το μισό.
1: Νομίζω
0: προσπαθούσε
1: το ήθελε
0: να κρατήσει τους Άγγλους, δεν έκανε ούτε μια επίθεση να περάσει τη μεσαία γραμμή για να βγει μπροστά. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Μήπως λοιπόν πέταξε ένα 23 λεπτό στο κενό η Νορβηγία και αδικήθηκε?
2: Να τα ταξινομήσουμε λίγο. Πρώτα απ' όλα, πριν από το παιχνίδι, όποιον και να ρωτούσες, υπήρχε φαβορί. Και το φαβορί ήταν η Αγγλία. Που σημαίνει ότι η Νορβηγία δεν μπορεί, η οποιαδήποτε Νορβηγία δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο με το σκεπτικό «μπαίνω να πατήσω τους Άγγλους». Πρέπει να παίξει έναν αναγνωριστικό ποδόσφαιρο, να δει τι γίνεται και μετά να μπορέσει να βάλει δύσκολα στους Άγγλους.
0: Όχι 23 λεπτά όμως.
2: Νομίζω, θα σου πω ότι τακτικά δεν είναι λάθος το διάβασμα αυτό. Γιατί είδαμε και μια διαφορετική Νορβηγία μετά το cooling break. Σωστά, Δημήτρη.
0: Αμέσως μετά το cooling break, τελείως διαφορετική Νορβηγία.
1: Συμφωνώ 100% με τον Άκη. Αρχικά η Αγγλία φαβορεί βάσει ονόματος,
0: ναι,
1: και μεγέθους. Γιατί στο, σύμφωνα με όσα έχουν παρουσιάσει ομάδες παικτικά και την ποιότητα ποδοσφαίρου που απέδωσαν, νομίζω ότι δεν είχαν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Από εκεί και μετά νομίζω ότι η Αγγλία είχε την ανάγκη να αναπτύξει μια υπεροχή στο παιχνίδι, της το πρόσφερε η Νορβηγία χωρίς να αντιμετωπίζει πρόβλημα, χωρίς να την στεναχωρεί το συγκεκριμένο. Αρέσκει τούτος ή άλλως η Νορβηγία να δίνει χώρο προκειμένου να μένει πίσω και να αναζητήσει την κόντρα, διαβάζοντας στο μεταξύ τακτικά το μάτς. Πήρε το χρόνο της, είχε μια φλίαρη υπεροχή, 65% κατοχή η Αγγλία. Πραγματικά ήταν πολύ κακό το παιχνίδι και έλεγες ό,τι πρέπει για 0-0, ούτε τελική δεν υπήρχε, όχι στο στόχο, συνολικά στο παιχνίδι μέχρι το 30, και ξαφνικά οι Νορβηγοί σαν να χάιδεψαν τον Γκάζι και έφυγαν μπροστά και κάνουν μία φάση. Το γκολ, το οποίο θεωρώ ότι για σέντρα πήγε και κατά λάθος του βγήκε γκολ, προσωπική μου άποψη.
0: Χτύπησε στο δοκάρι και εξαφανίστηκε η μπάλα.
1: Ναι, όπως είναι η φορά του σώματος και με τα φάλτσα που νομίζω ότι θέλει να βρει, θεωρώ ότι στόχευσε τον Χάλαντ στο δεύτερο δοκάρι, αλλά του βγήκε γιατί την χτύπησε λίγο πιο χαμηλά την μπάλα και δεν γύρισε έτσι όπως μπανάνα να πάρει τα φάλτσα τα απαραίτητα. Οπότε του βγήκε στο δεύτερο δοκάρι και μπήκε γκολ. Σε κάθε περίπτωση ένα πολύ όμορφο τέρμα. Ανέπτυξε εκείνη τη στιγμή η δραστηριότητα, η Νορβηγία πήρε αυτοπεποίθηση και έκανε ακόμα δύο σημαντικές φάσεις, αλλά στην τελική ευθεία, και εκεί νομίζω είναι ο κλειδί της αναμέτρησης.
2: Τον γκολ του Μπέλιγχαμ.
1: Τον γκολ του Μπέλιγχαμ, μίλησαν οι προσωπικότητες, όπως νομίζω ότι είναι από τα μουντιάλ στα οποία θα στεκόμαστε και θα λέμε ότι είναι τα μουντιάλ των μεγάλων παικτών και των μεγάλων προσωπικότητων.
2: Αυτό έχει βοηθήσει βέβαια και η αύξηση των ομάδων, που κάποιες ήταν και πιο ασθενέστερες, με αποτέλεσμα να μπορούν πιο εύκολα να βρουν γκολ, νομίζω έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Και βοηθάει πάρα πολύ και η μπάλα. Θα το κουβεντιάσουμε σε αυτό μετά. Απλά πάνω σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και τι κάνει ο Τούχελ? Πάει να καθαρίζει το μάτς, βάζει δύο επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές για να γίνει ακόμα πιο επιθετικός.
0: Και βλέπεις ότι η Νορβηγία έχει.
2: Αυτό. Και βλέπω ότι μετά ότι η Νορβηγία ήταν αυτή η οποία ήταν επικίνδυνη. Θέλω να πω ότι η σημερινή πρόκληση της Αγγλίας, εκτός ότι είναι τεράστια, γίνεται ακόμα πιο μεγάλη, γιατί και ο αντίπαλος ήταν πολύ δυνατός. Και της αξίζουν και πολλά χειροκροτήματα. Η αξία του αντιπάλου πάντα παίζει ρόλο.
1: Σωστό.
2: Σε μια πρόκληση. Είναι διαφορετικό να αποκλείσεις μια ομάδα η οποία δεν πείθει και διαφορετικά μια ομάδα που την έχει παραδεχτεί όλος ο κόσμος και έχει παίξει ποδόσφαιρο.
0: Σε αυτό πάντως που είπε ο Δημήτρης για την Νορβηγία, ότι της αρέσκεται να δίνει χώρους, το έκανε στο μάτς με τη Γαλλία, παιδιά, το θυμάστε, και έφαγε 4 γκολ.
1: Εντάξει, με τη Γαλλία είναι το μοναδικό που παρατάχθηκε με τα δεύτερα, όμως δεν έπαιξε καν και ο Χάλαντ.
0: Έπαιξε με 10 αλλαγές εκείνο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά ήταν σαν να πέταξε λευκή σημαία ότι δεν με ενδιαφέρει το παιχνίδι, ας το χάσουμε, ξέρω εγώ, πολλά με λίγα.
1: Ναι. Την αντιμετώπισε τη Γαλλία, πήγε να το παίξει στα ίσια το μάτς απέναντι σε ένα θηρίο, το κοίταξε στα μάτια και ζαλίστηκε εκεί. Αλλά νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον οι κινήσεις των δύο προπονητών σε τακτικό επίπεδο, διότι αρχικά κάνει την κίνηση ο Τούχελ με τον Σάκα και με τον Έζε.
2: Που δεν του βγαίνει
1: αλλάζει
2: καθόλου.
1: Το σύστημα, δεν του βγαίνει καθόλου, γιατί προσπαθεί να βάλει εσωτερικό μέσο, να βάλει τον Έζε να κινείται πίσω από τον Κέιν.
2: Ναι.
1: Δεν του βγαίνει, και προκειμένου να τοποθετηθεί εκεί ο Έζε, βγάζει τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος εξαφανίστηκε από το παιχνίδι και εμφανίζεται στο τέλος ξανά, που παίρνει μια κεφαλιά και λειτουργεί ξανά ως κρυφός φορ, αλλά έχει χαθεί πολύ μεγάλο χρονικά διάστημα. Η Νορβηγία από την άλλη βάζει δύο ξεκούραστους παίκτες, και τον Μπομπ και τον Νούσα, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι και έχουν το ένας με έναν, και εκεί φάνηκε αμέσως, κάνει τις αλλαγές του και αλλάζει τα μπακ ο Τούχελ, προκειμένου να βάλει φρέσκα πόδια για να μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Και ένα ακόμα σημείο στο οποίο μπορούμε να πρέπει να σταθούμε είναι, νομίζω, η ορμή με την οποία μπήκε στην παράταση η Αγγλία.
2: Και δείχνει πολύ κουρασμένη η Νορβηγία.
1: Αυτό.
0: Και ότι ο Μπέλιγχαμ το κάνει σαν τον Μερίνο.
1: Σωστά. Μοιάζει πάρα πολύ με τον γκολ της Ισπανίας με το Βέλγιο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, γιατί ο Μερίνο σκόραρε καθοριστικό τέρμα και με την Πορτογαλία.
0: Ναι,
1: με το Βέλγιο ακριβώς. Ένα σούτ από μακριά.
0: Πανομοιότυπο.
1: Λανθασμένη επέμβαση.
2: Εγώ θα ήθελα να ήμουν σε μια συνέντευξη τύπου και να ρωτούσε έναν τερματοφύλακα ότι έχουν μπει πάρα πολλά γκολ με rebound, πάρα πολλά. Τι γίνεται, είναι θέμα μπάλας? Γιατί δεν είναι ένα, δύο, τρία, είναι αρκετά έτσι.
0: Υπός συνήθως οι τερματοφύλακες όταν αποκρούν στέλνουν την μπάλα στο πλάι για να μην έρθει σε επαφή με τον επιθετικό που είναι μπροστά και τη στείλει στα δίχτυα.
2: Mm-hmm. Λοιπόν, ο φίλος ο Θόδωρος Παρασκευόπουλος, καλησπέρα κύριε, καλημέρα. Μην βγάζετε λέει εύκολα συμπεράσματα, δεν έχουμε βγάλει κανένα συμπέρασμα, να είστε πάντα καλά. Επανέρχεται ο φίλος ο Παναγιώτης, ναι, πάνω σε αυτά που κουβεντιάζουμε. Θεωρώ, λέει, ότι τον γκολ που πέτυχε η Νορβηγία ακυρώθηκε με ανύπαρκτο φάουλ και κάποια φάουλ θεωρώ ήταν λίγο τραβημένα, ειδικά στο τέλος. Το πέναλτι που έδωσε και το πήρε πίσω, το είχε να κάνει να πάει στο VAR για να το πάρει πίσω ένα ζητή που είσαι φερήξει σε παιδιά σε Μουντιάλ και Euro. Αυτές πιστεύω ότι είναι η φάση που αδικήθηκε. Μία δηλαδή, μας λες.
1: Και για το πέναλτι ήταν υπέρ της Αγγλίας.
2: Ναι. Θεωρεί ότι δεν έπρεπε να πάει στο VAR, λέει.
1: Πήγε στο VAR γενικά για ο Τουρπέν, το αναφέραμε και στην παράδοση και στην κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Τον γνωρίζουμε και από το Champions League και από το γαλλικό πρωτάθλημα. Είναι πεναλτάκιας, είναι διαιτητής ο οποίος με το που γίνει φάση θα δείξει. Ναι, μετά σε εποχές VAR τον έχουν καλέσει πολλές φορές και έχει ανακαλέσει. Πριν το VAR γινόταν του πέναλτι του πανηγύρι.
2: Ναι. Ο φίλος ο Ευρυδιάδης, καλημέρα, του Μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας. Γεια σου.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, ο φίλος εδώ πέρα λέει: τι βλέπετε για Αργεντινή?
0: Τι βλέπουμε για Αργεντινή? Βλέπουμε τον καθαρό που φοράει τη φανέλα της Αργεντινής. Τι άλλο να δούμε? Από εκεί και πέρα νομίζω τελειώνουν όλα. Νομίζω ότι είναι το φαβορί, φίλε μου, η Αργεντινή στο μάτς με την Ελβετία.
2: Δημήτρη,
0: και βάσει της εικόνας που έχουν δείξει δύο ομάδες στα μέχρι τώρα παιχνίδια που έχουν δώσει στο παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα δούμε κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι που αρχίζει σε 27 λεπτά από τώρα, αλλά θεωρώ ότι η Αργεντινή είναι το φαβορί και λόγω Μέση, που είναι, παίζει σαν έφηβο, το είπα και πριν.
2: Υπάρχουν λοιπόν δύο,
1: ναι,
2: παροιμίες.
1: Ναι.
2: Η μία είναι μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Για την Αργεντινή. Και δεύτερον, δεν μπορεί να μην έχει και μια έκπληξη. Οπότε λέτε.
1: Όπως ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μου δίνετε στην εκπομπή και πριν αποχωρήσω για να πω για το, και για την Αργεντινή, όπως ακριβώς είχα τοποθετηθεί.
2: Χαρά
1: είχα...
2: μας είναι πρώτα απ' όλα, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δημήτρη, χαρά μας.
1: Ότι θέλω να περάσει η Αγγλία, χωρίς να υποστηρίζω την Αγγλία, ναι. Όπως θέλω να περάσει η Αργεντινή, για να δω, θέλω πραγματικά να δω αυτό το ζευγάρι στα ημιτελικά.
2: Αργεντινή-Αγγλία.
1: Ναι. Όπως ήθελα να δω Γαλλία-Γερμανία και δεν μου έκατσε γιατί έκανε την έκπληξη Παραγουάη.
0: Στο χάλασε.
1: Μου το χάλασαν. Ναι.
2: Μα και εγώ. Να αρχίσουμε να λέμε και να ψάχνουμε τον Κούλ να κουβεντιάζουν πάλι για Φόκλαν και τέτοια. Ξέρεις,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Να γίνει ίντριγκα μεγάλη.
1: Δηλαδή, ναι, δηλαδή, να θυμηθούμε ξανά το 86, το χέρι του
0: από
1: Θεού.
0: Μία
1: το
0: άποψη, από μία αιώνα. Άποψη, καλώς έκανε και αποκλείστηκε το Βέλγιο για να δούμε ένα Γαλλία-Ισπανία, έτσι.
1: Ναι, επίσης. Δεν υποστηρίζω τους Ισπανούς. Λοιπόν, αλλά ήθελα να περάσει η Ισπανία, γιατί άλλο να δεις τώρα να. Δηλαδή, εγώ προσωπικά.
0: Είναι
1: εντελώς υποκειμενικό. Προτιμώ να δω σούπα Γαλλία-Ισπανία παρά ματσάρα Γαλλία-Βέλγιο.
2: Ναι.
1: Τι Βέλγιο, εντάξει, τώρα στα μήνυμα, ναι, τελικά. Γενικά και στο Champions League και σε όλες τις διοργανώσεις θέλω να βλέπω τα μεγαλύτερα ονόματα.
0: Τα μεγάλα ονόματα. Ναι,
1: ναι. Λοιπόν, αλλιώς δηλαδή, αν δεν έχω βάρδια, τελικό Champions League που μου είπε ένας φίλος μου, α, εγώ θέλω να δω Μαρόκο, λέει, πριν γίνουν τα πρώιμη τελικά. Μαρόκο-Νορβηγία. Του λέω Μαρόκο-Νορβηγία, αν πάει τελικός. Αν δεν έχω βάρδια, φίλε, ούτε που θα το δω. Δες το μόνο σου.
2: Τελικό παγκοσμίου κυπέλου Γαλλία-Αγγλία ή θα προτιμούσες ένα Αργεντινή-Βραζιλία?
1: Αργεντινή-Βραζιλία. Αργεντινή-Γαλλία.
2: Θεωρητικά
1: μάλλον.
2: Λέμε τη
0: μετά. Σε θεωρητικό.
1: Ναι, Αργεντινή-Βραζιλία.
0: Αργεντινή-Βραζιλία, παιδιά, αλλά με άλλη Βραζιλία, όχι με αυτήν. Γιατί αλλιώς θα ήταν πολλά με λίγα. Υπέρ της Αργεντινής.
1: Λοιπόν, τι έχει την Βραζιλία. Ναι, για το Αργεντινή-Ελβετία τώρα. Είναι η Αργεντινή φαβορή. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, ναι. Υπερέχει σε ποιότητα, σε παραστάσεις, σε πολλά. Και διαθέτει και παίκτες που μπορούν με μια προσωπική ενέργεια να σου πάρουν το μάτς. Μόνο Μέση αρκεί. Αλλά από την άλλη έχουμε μια Αργεντινή, η οποία, εάν πει σε κάποιον ότι θα έφτανε στα προημιτελικά, παίζοντας τώρα με ποιους, με την Αλγερία, με την Αίγυπτο, με το πράσινο ακροτήρι και μάλιστα με την ψυχή της να πηγαίνει στην Κούλουρη.
2: Μα...
1: δηλαδή 2-2 και παράταση με γκολ με ανατροπή 3-2 ενώ έχανε 0-2 μέσα σε 13 λεπτά.
2: Δύο φορές την έχει επαναφέρει με το φιλί της ζωής στο ασθενοφόρο μέσα.
1: Ναι.
2: Τι λέμε τώρα.
1: Η Ελβετία που είναι πιο σε θεωρητικό πάντα επίπεδο, πιο σοβαρή ομάδα από όλες τις προηγούμενες που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, πιο ποιοτική. Δεν ξέρεις, όλα μπορεί να γίνουν. Και επίσης η Ελβετία με το πόσο συμπαγής ήταν και ανταπεξήλθε στο σκληρό παιχνίδι της Κολομβίας, εμένα με εξέπληξε ευχάριστα. Οπότε νομίζω ότι είναι πιο αμφίρροπο το παιχνίδι από ότι φαντάζει σε θεωρητικό επίπεδο. Ναι, είναι φαβορή η Αργεντινή, αλλά όχι τόσο μεγάλο όσο μοιάζει.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν,
2: σε ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάνω να έχει πάω μέσα. Συνεχίζω. Μέχρι τις 10 έχω βάρκια.
0: Μέχρι το πρωί εδώ θα είναι.
1: Καλημέρα. Άμα θέλετε, μετά μπαίνουμε.
2: Έχει σχολιάσει μια κατάληψη. Λοιπόν.
0: Καλή δουλειά, Δημήτρη.
2: Βάλε μουσικούλα να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ένα τραγουδάκι και πάμε στον Πέτρο Μοργανίδη.

0: Λοιπόν, όσο κάνουμε πολύτιμες προσπάθειες να συνδεθούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες μου, τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη, να διαβάσουμε 2-3 μηνυματάκια. Γεια σου φίλε Γιώργο, είσαι ένα τεράστιο μήνυμα και μάλιστα κάπου μπερδεύονται. Πρώτα απ' όλα θα σου πω ότι καλά κάνεις και σου αρέσει ο Δημήτρης Χαναντζής, είναι πάρα πολύ καλός, είναι χρόνια εδώ πέρα, από τους Ιωπαλούς στην Ερασπορ, όντως είναι εξαιρετικές οι εκπομπές και τις ραδιοεφημερίδες. Επίσης είναι εξαιρετική η παρουσία του, ναι, για το Facebook λέει και το Δημήτρη έγραψα, θα σε ακούμε όσοι 4 και μετά ανάπαυση. Δεν παίρνει άλλο. Ναι, Γιώργο μου, να ξεκουραστείς, αν και στις 4 ξεκινάει η ματσάρα, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος εδώ, ο Νεκ, βλέπει Χιάσο goal over 2,5 Αργεντινή με 13 απόδοση. Χιάσο goal και over 2,5. Είναι ένα, δύο, τρία πράγματα που ζητάς. Ναι, μακάρι να σου βγουν, έτσι. Λοιπόν.
1: Τι λες, πάμε Νέα Υόρκη.
0: Ναι, πάμε Νέα Υόρκη. Μας ακούει ο Πέτρος Μαυρογεννίδης.
2: Ναι, παιδιά, τι κάνετε?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλησπέρα.
2: Όλα μια χαρά κι εγώ. Λοιπόν, καινούργιο έργο. Έχουμε το καλώδιο του Θεού. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, αλλά το έχουμε ονομάσει κιόλας. Ναι. Το καλώδιο του Θεού. Ο Νίλαντ κάνει το ελεύθερο, ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας δηλαδή. Η μπάλα χτυπάει στο καλώδιο της Spider Cam ή Sky Cam, όπως θέλει το λέει ο καθένας. Πέφτει στον Άντερσον, τη δίνει στον Γκόρντον, αυτό στον Μπέλιγχαμ και γίνεται το 1-1. Οι Νορβηγοί διαμαρτύρονται ότι από τον Νίλαντ, το Χάλαντ, το μάνατζερ, το Στάλε Σολμπάκεν πήγανε τον διαιτητή Καρότσι μέχρι τα αποδυτήρια, ότι έπρεπε να δει ή αυτός, προφανώς δεν το είδε αυτός, το VAR, την μπάλα που χτύπησε στο καλώδιο, με συγχωρείτε, τη Spider Cam. Και προφανώς επειδή έγινε αυτό το πράγμα, τότε με βάση το άρθρο 9, με το, η μπάλα εντός και εκτός παιχνιδιού και στους κανόνες για την εξωτερική παρέμβαση, outside interference, πρέπει το παιχνίδι να διακοπεί αν η μπάλα έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο, όπως η κρεμαστή κάμερα ή τα καλώδια υποστήριξής της. Ο διαιτητής υποχρεούται να διακόψει αμέσως το παιχνίδι. Άρα, μετά το χέρι του Θεού του Ντιέγκο, τώρα έχουμε και το καλώδιο του Θεού. Έτσι. Μα αυτή η Αγγλία να μην δώσει μια ιστορία μια φορά. Να μην δώσει ιστορία μια φορά. Δεν γίνεται να
1: μην δώσει. Δεν γίνεται να μην δώσει, πραγματικά. Ναι, πραγματικά.
2: Τρελαμένοι οι Νορβηγοί μέσα στα νεύρα, οι οποίοι ήταν και καλύτερη ομάδα. Συγγνώμη για τους φίλους τους που υποστηρίζουν την Αγγλία. Sorry, αλλά η Νορβηγία καλύτερη ομάδα ήταν επίσης. Επειδή νομίζω που είχαμε προλάβει, το είχαμε πει και μαζί.
0: Δεν μας πειράζει, Πέτρο. Εμείς αρκεί που είμαστε στο δρόμο του It's coming home.
1: Με έχει φάει, ξέρεις, έτσι. It's coming home, it's coming home.
2: Δικαίως, έτσι είναι. Και μπορεί και να έρθει home και να το φέρει και ένας Γερμανός. Βέβαια, και έτσι, άμα γίνει, θα έχει άλλες, θα συζητάμε μετά.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη που σε διακόπτω, με το που τελείωσε το παιχνίδι, εσένα είχα στο μυαλό μου.
2: Γιατί?
0: Θυμάσαι τις πρώτες ιστοριούλες που μας έλεγες, που διάβαζες εκεί, που ήταν που δεν έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο ομάδα που έχει ξένο προπονητή στον πάγκο της.
2: Ναι.
0: Τώρα ποιος έχει μείνει μόνο?
2: Η Αργεντινή έχει μείνει. Δεν έχει το Σκολάρι. Τον Σκολάρι, λέω. Τον
1: Σκαλόνι.
2: Το Σκαλόνι που είναι Αργεντίνος.
0: Ναι.
2: Η Ελβετία δεν ξέρω, δεν μας ενδιαφέρει τέλος πάντων. Ναι, ο ναι. Χάλαντ έφυγε, ναι, με το Σολμπάκεν. Ναι. Δεν είναι, μόνο Αργεντινή είναι. Φίλε.
0: Η Αγγλία θες να πεις.
2: Που δεν έχει ξένο ή που έχει, δεν κατάλαβα.
1: Που έχει.
0: Η μοναδική, δεν έχει πάρει ποτέ ομάδα με ξένο προπονητή. Ναι. Εθνική ομάδα
2: παγκόσμια. Δεν θα το πάρει ούτε τώρα, φίλε. Αυτό
0: γιατί λέμε. Να μην το πάρετε τώρα.
2: Θα το πάρει ο Ντισάνα. Γιατί να μην το πάρει, ξέρω. Για τώρα κορυδευόμαστε. Έχει παίξει μπάλα η Αγγλία σε αυτό το παγκοσμίο? Είμαστε δηλαδή ικανοποιημένοι? Έχει παίξει την μπάλα που παίξε η Νορβηγία ή η Γαλλία? Καλά, Γαλλία δεν το συζητάμε.
1: Καλά, η Γαλλία παίζει μόνη της, Πέτρο. Άστο.
0: Σου θυμίζω τι εννοούσε αν έχει παίξει μπάλα με την Κροατία. Ήταν καταπληκτική η πρεμιέρα.
2: Άλλα, ρε. Και τώρα μου πήρε το παιχνίδι των ομίλων την πρώτη αγωνιστική. Είπαν έρθει και η Κροατία και τελείωσε το παιχνίδι.
0: Σκέψου τώρα έτσι κάπου στο Λονδίνο σε ένα ωραίο σπιτάκι, ένα μπαμπά να έχει τη φωτογραφία τώρα των παιχτών της Εθνικής Αγγλίας, έτσι. Και να λέει στο γιο του, αυτός το έφερε σπίτι.
2: Και ποιον να δείχνει? Το Χάλαν και τον Μπέλιγχαμ.
0: Τον Μπέλιγχαμ θα δείχνει.
2: Μόνο αυτούς τους δύο. Κανένα ρόλο. Όλοι οι άλλοι είναι. Πάρτε ένα για χτύπαν τον άλλον. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό τώρα. Δεν πειράζει. Μακάρι να το πάρει η Αγγλία. Άμα το πάρει, όποια ομάδα θα το πάρει, θα είναι δικαιολογημένο. Απλά θα θυμόμαστε το καλώδιο του Θεού. Έτσι το λέω, το σημειώνω.
0: Αυτό ναι, είναι λοιπόν. Ακόμα μία ιστοριούλα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
2: Ναι, ναι. Να πω επίσης ότι δεν ξέρω, μπορεί και να το συζητήσαμε και μαζί, ότι θυμάστε που σας είχα πει τώρα μαζί το ότι η Νορβηγία άλλαξε ξενοδοχείο. Το θυμάστε επειδή είχε φασαρία ενεργοτάξιο δίπλα και
1: όλα τα μάλλον. Όχι, μαζί δεν το έχουμε πει.
2: Είχε αλλάξει ένα ξενοδοχείο γιατί είχε ενεργοτάξιο δίπλα, έκανε φασαρία. Τέλος πάντων πήγα σε ένα άλλο στην παραλία. Υπήρχε μια διαφορά σε σχέση με αυτό που καλύπτει η FIFA, το οποίο σε ομοσπονδία κομπλέ. Ναι. Σε εκείνο το διάστημα όμως να πω ότι πέρασε μια γρήπη η εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Και μεταξύ αυτών ήταν ο προπονητής, ο Σολμπάκεν, διάφοροι παίκτες κλπ. Ήταν και ο Χάλαντ και μάλλον αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αντικαταστάθηκε ο Χάλαντ σήμερα. Ο Φίλντερ, δηλαδή στην ίωση που είχε κάπως τις μέρες η αποστολή της Νορβηγίας, κάποιοι από τους παίκτες και επηρέασε, λέει, τις δυνάμεις και του Χάλαντ και μεταξύ. Και μόνο.
0: Πάντως, ναι, ήταν φανερό ότι στην παράταση δεν είχαν δυνάμεις. Κάτι συνέβαινε.
2: Δεν καταλαβαίνατε και εσείς ότι κάτι σαν
0: να συνέβαινε. Ναι, μα το είπαξε ο Δημήτρη, δεν έχουν κουράγιο, λέω.
2: Ναι, και ας πούμε και το Χάλαντ ειδικά, που σήμερα δεν ξέρω, ελάχιστες επαφές την μπάλα, καμία ευκαιρία. Βέβαια, εκεί μετά το 0-1, το 1-0 της Νορβηγίας, θυμάστε που βγαίνει, ποιος ήταν στο δρομέα, ο Σόρλοθ ήταν, που κατέβηκε, ο Χάλαντ περιμένει την μπάλα μέσα στην περιοχή, αυτός άργησε, την κράτησε.
0: Για την αντεπίθεση, λες.
2: Ναι,
0: που άμα την κάνει την μπάλα μπροστά κατευθείαν παράλληλα.
2: Βέβαια, δώστε. Δεν την έδωσε και έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, ο Κλοπ αρχίζει σιγά σιγά και το λένε λίγο παραπάνω. Προφορική συμφωνία οριστικά με τα άκλη του. Ψάχνουμε να δούμε από τι έφυγε αυτό ο κουπαρά ο 25χρονο ποδοσφαιριστή, ο Τζέιντεν Άνταμ τη Νοτιοαφρική. Μάλιστα, είδατε στο παιχνίδι, φαντάζομαι και στην Αργεντινή θα γίνει το ίδιο.
1: Κυρίθηκε ένα λεπτό σου εκεί.
2: Ναι. Υπάρχει.
1: Και Πέτρο, τώρα που το λες, διαβάζουμε μία είδηση. Σκοτώθηκε ο Μανού σε τροχαίο σε ηλικία 43 ετών. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός είχε παίξει στην ΑΕΚ τη σεζόν 7-8 με τη μορφή δανεισμού από την Μπενφίκα.
2: Ναι, βέβαια, το θυμόμαστε. Τροχαίο κι αυτό.
1: Ναι, τροχαίο, ναι.
2: Ήθελα να λέω λοιπόν για τον Τζέιντεν Άνταμ, για να φτιάξουμε αυτά, ότι οι πρώτες πληροφορίες βέβαια είναι στα όρια του κουτσομπολίου, δεν ξέρω αν το πιστεύουμε ακόμα. Μιλάνε για αυτοκτονία, έτσι. Περιμένουμε να δούμε τέλος πάντων αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Να σας πω ότι η FIFA έκοψε χέρι στην Αγγλία αμέσως ότι απαγορεύεται, ότι δεν έχει το δικαίωμα να κάνει έφεση για το μαρκάρισμα του Κουάνσα.
1: Για την κόκκινη κάρτα.
2: Για την κόκκινη κάρτα που τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές. Δηλαδή ο Κουάνσα, αν παίξει, θα παίξει στο τελικό μόνο ή στο μικρό τελικό μόνο. Δηλαδή, αν δεν παίξει, θα το κάνει, να το κάνει στο τέλος.
1: Δεν το λένε μπάλο, κάνει γι' αυτό.
2: Ναι, και δεν πήρε τηλέφωνο ο Prime Minister να κάνει και τα κομμάτα του.
1: Ακριβώς.
2: Και εκτός από αυτό, δηλαδή ο Τούχελ είπε ότι διαμαρτυρήθηκαν ότι τη είδε πρώτα μια παγωμένη εικόνα, μετά slow motion κλπ. Τέλος πάντων ήταν πραγματικά κόκκινη κάρτα, ξέρετε, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, γιατί και άλλο να κάνει ο Κουάνσα και με τα δύο πόδια πάει τέλος πάντων. Αλλά επειδή υπάρχει και εκνευρισμός από αυτή την ιστορία με τον Μπάλογκαν, είπαν ότι χρησιμοποιεί η FIFA 2 μέτρα και 2 σταθμά.
1: Πέτρο, άδικα δικαιολογημένα.
0: Επειδή κουβεντιάζαμε πριν το θέμα. Η FIFA τοποθετήθηκε αναφορικά με το αν βρήκε η μπάλα στο καλώδιο της Πάντερ καμία
2: όχι. Δεν βρήκε.
0: Ναι, και λέει ότι δεν έχει καταγράψει το καλώδιο το καμία επαφή.
2: Εισιτήρας.
0: Ναι, εισιτήρας. Ναι,
2: τρίκες. Καταρρεύει. Τι να πει ρεσιά. Και τώρα που τελειώσει το παιχνίδι και δεν το είδε το VAR, δεν το είδε γιατί σε ρωτά θα πει ναι, είδε. Δηλαδή είναι σαν άμα έλεγε, φαντάζει να έλεγε ότι ακούμπησε. Άμα έλεγε ότι ακούμπησε, θα έλεγε στα παιδιά ότι έγινε στο παιχνίδι άκυρο.
0: Σωστό, Πέτρο. Αλλά τι προτείνει τώρα, επίσημη τοποθέτηση FIFA να μην την πούμε.
2: Όχι, δεν του είπα κανένα.
0: Λέω
2: τι κάνουν αυτοί. Προφανώς λέω και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα του οίκου τους. Αυτό το πράγμα λέω. Όπως κάνουν σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Προσπαθούν να μαζέψουν τα αμάζευτα.
2: Ναι, για τα τηλεφωνήματα του Τραμπ που είπαν ότι δεν επηρεάζεται διάφορα τέτοια. Βγάλανε ανακοίνωση 771 λέξεων και ουσιαστικά δεν είπαν τίποτα. Που είπε ο Φαντίνο τέλος πάντων ότι και αυτός εκπλήσεται καμιά φορά από τις επιλογές και τις αποφάσεις της αρχής επιτροπής. Μπορεί να μας πει αν εξεπλάγαινε από αυτή και πάλι λέγοντας.
1: Μια και ανέφερε στο όνομά του τώρα, μήπως θυμάσαι πότε γίνονται οι εκλογές στη FIFA γιατί δεν το βλέπω πολύ καλά να παραμένει στη θέση.
2: Κοίτα, μάλλον θα ξαναβγεί. Θα ξαναβγεί, μάλλον. Έτσι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα ξαναβγεί. Γιατί έχει φέρει πάρα πολύ χρήμα και στο τέλος της ημέρας αυτό είναι που μετράει για αυτούς. Πάντα. Αυτοί έχουν δηλαδή το πεπόνι που λέμε για το μαχαίρι, το καρπούζι για το μαχαίρι. Θα γκρινιάξουν, λέω, γιατί παίρνει το ιδιωτικό τζετ και κάνει βόλτες. Θα τους πει, ρε παιδιά, τι θέλετε. Τα λέω αυτά επειδή όντως έτσι λέει το ρεπορτάζ. Δεν είναι. Πόσο είναι ιδέες μου, θα πει δεν φτάνει που πηγαίνω σε όλα τα παιχνίδια και δεν φτάνει που η κυβέρνηση του Κατάρ μας το παραχώρησε. Θέλατε να πληρώνουμε και αεροσκάφους παραπάνω. Θα του πούνε μετά διάφορα άλλα για τον Τραμπ και τα λοιπά. Θα πει,
1: εντάξει, μην το κάνουμε σαν το γρίλο. Πάντως, ναι, κρατάμε ότι παραμένει. Εσύ, μάλλον θα παραμείνει.
2: Λόγω των χρημάτων που έχει φέρει, κοιτάξτε, πέρα από όλα αυτά, η διοργάνωση είναι καλή. Είναι πολύ πετυχημένη. Δηλαδή, έχει χώρο παγκόσμιο κύκλο και έχει τα διπλά έσοδα σε σχέση με το Μουντιάλ του Κατάρ και παραπάνω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας,
1: παιδιά. Γεια σας, Πέτρο. Καλή συνέχεια, φιλέ.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά βλέπουμε και τις δύο ομάδες να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, Αργεντινή, Ελβετία. Πάμε να κάνουμε σύνδεση με τον Booth.
1: Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τα παιδιά. Ο Δημήτρης Λουκάκης και ο Νίκος Αραγιάννης έχουν πάρει ήδη τις θέσεις τους, είναι έτοιμοι για την περιγραφή του αγώνα. Τελευταίος, τέταρτος προημιτελικός, από όπου θα βγει ο αντίπαλος της Αγγλίας πλέον στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Δημήτρη, Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο μεγάλο ξενύχτη, έτσι.
1: Ναι, σωστά, καλά το λέτε.
2: Εντάξει, εγώ είμαι και στο μικρό τελικό, είδα το πρόγραμμα που είναι 12
3: ώρα.
0: 12 το μεσημέρι είναι, όχι το βράδυ. 12 το μεσημέρι δεν είναι.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι το μεσημέρι, καλά θα
0: ήταν. 12 το βράδυ δεν είναι μεγάλο ξενύχτη, Δημήτρη.
2: Εντάξει. Θα πάμε μετά για ποτά κατευθείαν. Λοιπόν, πριν όμως ξεκινήσουμε, να προλάβω να πω κάτι. Λίγες ώρες νωρίτερα έγινε ο γνωστός θάνατος του Αντώνιο Ρατίν, αρχηγού της Εθνικής Αργεντινής το 1966, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 89 χρονών, είχε καρδιολογικά προβλήματα κτλ. Υψηλός όμως, αν τον θυμάστε, με καριέρα στην Boca Juniors, καλά δεν μπορείτε να το θυμάστε, 34 φορές στην εθνική ομάδα της πατρίδας. Τι έγινε τώρα αυτός? Αυτός έχει μια ιστορία, ένα ιστορικό περιστατικό. 23 Ιουλίου η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή για τα προημιτελικά της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Γκουέλου στο Κατάμι στο Γκουέμπλεϊ. Ο κάπτεν Ρατίν, ωστόσο, αποβάλλεται στο 35ο λεπτό για ανάρμονη συμπεριφορά. Ο 29χρονος τότε χάφ είχε τεράστια παράπονα από τη διαιτησία του Γερμανού Κράιτ Λάιν, λέγοντας αργότερα πως ευνόησε την Αγγλία σε κάθε φάση κτλ. Του έδειξε το περιβραχιόνιο και του ζήτησα μεταφραστή για εξηγήσεις, λέει. Και ο Ρατίν δεν μίλαγε ούτε αγγλικά ούτε γερμανικά. Ο ρέφερι από τη μεριά του δεν κατάλαβε γρή ισπανικά, προκλήθηκε σύγχυση. Ο Αργεντίνος αρνείται να βγει από τον αγωνιστικό χώρο, δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει και ούτω καθεξής. Και έγινε τέλος πάντων, για να μην σας πω όλη την ιστορία, ο παίχτης που έγκριμνε στην ιστορία σε αυτό το περιστατικό μουντιαλικής τρέλας, πώς έφερε τις κάρτες στο ποδόσφαιρο. Έχει μείνει στην ιστορία αυτή. Αλλά γελάμε τώρα. Συγχωρέθηκε ο άνθρωπος στην τάξη. Ναι. 89 ετών, πλήρης ημερών.
3: Είναι το μουντιάλ. Ένα τουρνουά το οποίο γεννά ιστορίες.
2: Καλά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα εγώ να πούμε τις συνθέσεις. Ο Λιονέλ Σκαλόνι, αυτό 48χρονο ιταλικής καταγωγής. Ο μπαμπάς του από το Άσκολη. Έχει κατεβάσει Εμιλιάνο Μαρτίνες στα γκολπόστ, δεξί Μπάκο Μολίνα, αριστερό Ταλιαφίγκο, Ρομέρο και Μαρτίνες οι δύο στόπερ. Παρέδες, όπως έχει δώσει, θα παίξει το εξάρι που λέμε εμείς, δηλαδή ο αμυντικός χάφα που βοηθάει και του στόπερ. Η τριάδα μπροστά του, από δεξιά προς τα αριστερά, Ντεπόλ, Φερνάντες και Μακάλιστερ, και οι δύο μπροστά, Μέση και Αλβάρες.
3: Και για την Ελβετία, ο Μουράτ Γιακίν έχει επιλέξει τον Κόμπελ κάτω από τα γκολπόστ. Ελβέντη και Ανκάτζη το δίδυμο στα στόπερ. Ζακάρια δεξί μπακ. Η αλήθεια είναι, τον βλέπουμε δεξί μπακ στο τουρνουά. Ενώ η κανονική του θέση είναι αμυντικός μέσος και θα τον δούμε και αρκετά να συγκλίνει πάρα πολύ προς το κέντρο. Ροντρίγκες αριστερά, Τσάκα και Φρόιλερ οι δύο ανασταλτικοί μέση. Μπροστά τους θα βρίσκεται ο Ρίντερ. Στο δεξί φτερό της επίθεσης είναι ο Εντόι. Στο αριστερό θα είναι ο Σου και στην κορυφή ο Εμπολό. Λείπει ο πρωταγωνιστής, αν θες, της Ελβετίας στο Μουντιάλ 2026, ο Μανζάμπι.
2: Εντάξει.
3: Ένας παίχτης ο οποίος σε πολύ νεαρή ηλικία έφτασε να κάνει πραγματικά πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, οδήγησε την Ελβετία με τα γκολ του, με τις ασίστ. Γενικότερα είχε ένα τρόπο παιχνιδιού που έπαιζε. Όχι για την ηλικία του, δεν ήταν, φαινόταν για την ηλικία του.
1: Τρία γκολ στο Μουντιάλ, Νίκο.
3: Πώς είπες, Δημητρή?
1: Τρία γκολ στο Μουντιάλ ο Μαντζάμπι.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ τώρα κράτησα εγώ κάποια στατιστικά τα οποία έβγαλε η στατιστική υπηρεσία της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για τις δύο ομάδες, πριν και ενώ ο Μέση φτιάχνει το περιβραχιόνιο. Οι ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο, με Αργεντινή να έχει κατοχή μπάλας 60,6. Κανένα λάθος που οδήγησε σε γκολ. 2,17 γκολ ανά παιχνίδι. Σουτ στην αισία 6,4, 15 τελικές ανά μάτς, 3,2 μεγάλες ευκαιρίες, 90,7 ακριβείς πάσες, έχει 611 πάσεις ανά παιχνίδι, ανακτήσεις μπάλα ανά αγώνα 44,8, 11,8 φάουλ, 2,8 γκολ, 4,6 κόρνερ, καλές τρίπλες, επιτυχημένες, 6,4 αντεπιθέσεις και γκόλ έξω από την περιοχή 3 στα 29.
3: Η Ελβετία από την άλλη έχει κατοχή μπάλας 56,6%, λάθη που οδήγησαν σε γκολ κανένα, expected goals 1,84 ανά παιχνίδι, βγάζει 5,2 corner ανά μάτς, έχει 5 shoot στην εστία σαν μέσο όρο, επιτυχημένες τρίπλες 8, τελικές 12,6 ανά μάτς. Είναι μια καλή ομάδα για την κόντρα Ελβετία, είναι μια ομάδα η οποία κακά τα ψέματα, Δημήτρη και φίλες και φίλες και φίλοι που μας ακούτε.
1: Τον Άκη τον ξέχασες.
3: Και τον Άκη δεν τον άκουσα.
0: Ξέρεις γιατί, γιατί με έχεις την μπούκα και τον ξύπνησα μια μέρα.
1: Α, ναι.
3: Όχι, ποτέ.
0: Πλάκα κάνω,
3: ποτέ. Είναι μια καλή ομάδα, ένα κράμα με νεαρούς ποδοσφαιριστές και έμπειρους ταυτόχρονα. Δεν είναι η ομάδα η οποία, η αλήθεια είναι, είχαμε συνηθίσει στα προηγούμενα μουντιάλ, στις προηγούμενες διοργανώσεις, μια 100% σκληρή ομάδα, σφιχτή με την άμυνα. Έχει και μεγαλύτερη, έχει και αρκετό ταλέντο στην επίθεση, δηλαδή και ο Εντόι που βλέπουμε τώρα και ο Εμπολό είναι ποδοσφαιριστές που μπορούν να δημιουργήσουν. Είπαμε νωρίτερα ότι η μεγάλη απουσία του Μανζάμπη. Να δούμε πόσο θα επηρεάσει την ομάδα του Μουράτ Γιακίν, ενώ τώρα θα τελεστεί και ενός λεπτού σιγή στην αναμέτρηση στη μνήμη του Τζέιντεν Άνταμς, του 25χρονου ποδοσφαιριστή από την Νότια Αφρική που έφυγε σήμερα από την ζωή.
2: Κατά τη διάρκεια της, να πούμε και τους ηγετές που ξεχάσαμε, είναι ο Ζωάο Πινέιρο, Πορτογάλος, και οι δύο βοηθοί του, και ο πρώτος ο Μπρούνο Ζεσούς και ο δεύτερος ο Λουτσιάνο Μάε είναι από την Πορτογαλία. Καναδός ο τέταρτος, ο Ντρου Φίσερ, και Καναδός και ο Μάικλ Μπάουργεν. Να πούμε για τον Πινέιρο, ο οποίος πραγματοποιείται Καναδός και ο Μάικλ Μπάουργεν. Να πούμε για τον Πινέιρο,

0: Θα το πεις, στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο 0-0 στο τέρμπι το play-off. Ακυρώθηκε γκολ του Βρουσάη μέσω VAR για offside. Έντονες αντιδράσεις, απέβαλε και τον Παπασταθόπουλο στο τέλος. Πάω ΚΑΕΚ 1-1 Ιανουάριο του 24, το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας. Δεν είχε όμως κανείς παράπονα για τη διαιτησία του. Άρης ΠΑΟΚ 0-2 το Μάιο του 21, play-off. Super League, ο Πάρο πήρε σημαντικό διπλό στο Βικελίδης. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1, κύπελο Ελλάδα στο Μάιο του 21. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το τρόπαιο με ένα γκολ στο 90. Και ευρωπαϊκές οργανώσεις. Νάντο Ολυμπιακός 2-1 το Σεπτέμβριο του 22, πρεμιέρα ομίλων Europa League. Ιτήθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα στη Γαλλία. Άλλο έχει? Όχι.
1: Νομίζω ότι τα πάτε όλα.
2: Ναι, νομίζω δεν έχει αφήσει κάτι. Ο Δημήτρης τώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Εντόι είναι που μπαίνει μέσα στην περιοχή υπό την επιτήρηση του Μολίνα. Θα κάνει μια σέντρα. Εκεί θα απομακρύνουν οι Αργεντινοί, αλλά σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Ζακάρια, που προσπαθεί να κάνει το γύρισμα, αλλά στην προσπάθειά του μπαίνει ο Ταλιαφίγκο και στη συνέχεια ο Μακάλιστερ ουσιαστικά λύνει την πρώτη επίθεση των Ελβετών. Όπως είπαμε νωρίτερα, ο διαιτητής της αναμέτρησης έμεινε στην ιστορία τουλάχιστον για την ιστορική κίτρινη κάρτα στον Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Ακριβώς.
2: Σε εκείνο το παιχνίδι το οποίο ανέφερες νωρίτερα με τον Βρουσάη. Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες κατέβηκε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Πορτογάλος διαιτητής δεν έχουμε καταλάβει γιατί, μάλλον δεν ήξερε,
1: δεν ρώτησε,
2: δεν του είπανε, αλλά δεν βγάζεις εύκολα κάρτες. Λοιπόν, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με έναν βαθύ βολέ προς τον Άλβαρες, θα απομακρύνει ο Ζακάρια με τον κεφάλι σε ένα χώρο όπου θα κερδίσουν οι Ελβετοί στο κέντρο. Και με μια βαθιά παλιά ψάχνουν τον Εμπολό. Ο Ρομέρο είναι αυτός ο οποίος θα απομακρύνει. Να πούμε ότι η Αργεντινή αλήθεια είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2022 στο Μουντιάλ στο Κατάρ. Έρχεται από δύο αγχωτικές προκρίσεις, κακά τα ψέματα, και με το μαχητικό πράσινο ακροτήρι σε ένα μάτσο το οποίο χρειάστηκε να φτάσουν στην παράταση οι ομάδες για να λύσουν τις διαφορές τους.
1: Νικό. Και η Ελβετία όμως έρχεται από αγχωτική πρόκληση από την Κολομβία.
2: Ναι, αλλά από μία όμως.
0: Ναι, από μία. Οι άλλοι έχουν κουραστεί περισσότερο. Γι' αυτό το λέει ο Νίκος. Και εντωμεταξύ και στο παιχνίδι με την Αίγυπτο, εγώ έχω κάποιες αντιρρήσεις. Πώς βγήκε η Αίγυπτος απ' έξω. Τόσο για το φάουλ που δίνει από τη στιγμή που το θεωρεί φάουλ, βέβαια. Πρέπει να γυρίσει τη φάση πίσω, όπως λέει ο κανονικός οργανισμός.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί η μπάλα δεν έχει αλλάξει πόδια. Περίμενε να σου πω. Από τη στιγμή που δίνεις λοιπόν αυτό το φάουλ, εκεί πίσω στη θέση του δεξιού back, πρέπει να δώσεις και πέναλτι, γιατί είναι ακριβώς ίδιο το μαρκάρισμα και στον.
2: Σαλάχ.
0: Δεν μπορείς να δίνεις φάουλ αυτή τη φάση που στην Αγγλία δεν σφυρίζεται ποτέ, αλλά το δίνεις εσύ. Δώσε λοιπόν και το άλλο. Yeah. Έχω κάποιες αντιρρήσεις. Τέλος πάντων, η Αργεντινή έχει περισσότερο κουραστεί. Είναι κουρασμένη, out είναι η μπάλα. Λοιπόν, το λέω out γιατί ο. Τώρα πώς να το λέμε αυτόν, Ντογιέ που τον λέει η μάνα του ή Εντόι που τον λένε οι δημοσιογράφοι.
1: Έτσι μας τον είπαν, έτσι σας το λέμε.
0: Γιατί ο άνθρωπος έχει πατέρα σε Νεγαλέζο και ο πατέρας του λεγόταν Ντογιέ. Γεννήθηκε αυτός τελικά να πούμε στην Ελβετία και όπως αλλάζουν τον Κρόιφ, τον Βαζέχα και όλους αυτούς από Κράουφ, Βάρτσικα και τα λοιπά, τον είπαν Εντόι και αυτόν. Τέλος πάντων, αν το λέμε Εντόι. Κανονικά ο πατέρας του Ντογιέ λεγόταν.
2: Μας θυμίζει και τον Ντάμ Εντόι.
0: Ναι, είχαμε έναν Εντόι εδώ, γι' αυτό το λόγο. Κανονικά ο πατέρας είναι Σενεγαλέζος και λέγεται Ντογιέ ο άνθρωπος. Λοιπόν, τι λέγαμε για το Σαλάχ.
2: Για το ιστορικό ουσιαστικά των δύο ομάδων. Εντάξει, όχι περισσότερο από την άποψη ότι είναι κουρασμένη η Αργεντινή. Δεν το λέω από αυτή την άποψη. Το λέω περισσότερο από την άποψη ότι δεν πείθει στη διοργάνωση.
1: Αν δεν είχε το Μέση, παιδιά, θα ήταν μια άλλη ομάδα.
0: Εντάξει. Άμα δεις στο πρώτο παιχνίδι της Αργεντινής, αυτό το 3-0 επί της Αλγερίας, ο Μέση όσες φορές, τώρα σας μιλήσω ποδοσφαιρικά, όσες φορές βρέθηκε σε θέση βολής και τα κατάφερε βέβαια ο άνθρωπος, γιατί είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, ο αντίπαλός του ήταν 2 μέτρα μακριά. Σε όλες τις φάσεις. Δηλαδή δεν υπήρξε πίεση. Δεν ξέρω τι οδηγίες έδωσε αυτός ο προπονητής της Αλγερίας για βοήθειες για το ένα, για το άλλο και ούτω καθεξής. Αλλά αν θυμηθείτε τις φάσεις,

0: βέβαια στα άλλα παιχνίδια για την Αλγερία, λέω, και με την Αυστρία και με την Ιορδανία έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια και, είναι, και κάνει αυτό όπως τον βλέπουμε και τώρα. Τον βλέπεις εδώ, κάθε, εκεί που τον δείχνει το πλάνο και περπατάει. Έχει πει ο Ντελμπός και τη μεγάλη κουβέντα. Λέει ότι έχουμε, λέει, το Μέση κάθεται εκεί σε μια γωνιά και περπατάει, αλλά μόλις φέρει την μπάλα,
1: αυτό την μπάλα
0: το δεκάλεπτο που θα αποφασίσει να κάνει να ανέργεια να τρέξει. Και βέβαια τότε που ήταν και πιο μικρός, μια στατιστική υπηρεσία που υπήρχε, τον είχε βγάλει ο γρηγορότερος στα 5 μέτρα. Σε αυτή την έκρηξη, την ταχυδυναμική που λέμε, προπονητικά. Και γι' αυτό το λόγο τον βοηθάει. Τώρα βέβαια είναι άλλοι ποδοσφαιριστές πιο γρήγοροι από το Μέση. Είναι ο Εμπαπέ πολύ ψηλά. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, έφτασε και 39 χρονών πλέον.
0: Ναι,
1: ο Μέση, εντάξει. Όπως αυτό το οποίο είπες ότι ουσιαστικά περπατάει, να πούμε ότι είμαστε στο έκτο λεπτό, έτσι δεν έχει συμβεί κάτι στο παιχνίδι.
0: Άμα είχε συμβεί, θα κάναμε το διάλογο.
1: Να πούμε ότι και με την Αίγυπτο μέχρι το 70. Δεν ήταν ότι φαινόταν και τόσο πολύ ο Μέση. Από το 70 και έπειτα ουσιαστικά πήρε την ομάδα 100% στις πλάτες του.
0: Να δούμε αυτή τη φάση μέσα στην περιοχή τώρα. Οι Ελβετοί προσπαθούν, θα σουτάρει. Προσπάθησε να κάνει σέντρα εκεί ο Σου και η μπάλα απομακρύνθηκε από τους Αργεντίνους που έχουν τον έλεγχο, έχουν έμπειρους παίχτες, μπορούν να βγάλουν, να όμως που δεν βγάζουν και πάλι καμιά δεκαριά μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής οι Ελβετοί και από τα δεξιά. Γίνεται η σέντρα στο σημείο του πέναλτι, κακό κοντρόλ, ποιος ήταν ο Εμπολό εκεί, ναι, πήγε να κοντρολάρει και ο Εμπολό. Δεν τα μπορεί ο Καμερουνέζος, αυτός είναι Βέρος Καμερουνέζος, έχει γεννηθεί στο Γιαουντέ του Καμερούν, ο παίχτης της Ρεν, γιατί οι υπόλοιποι είναι Σενεγαλέζοι, είναι Αφρικανοί τέλος πάντων γενικώς, είναι, ναι, είναι Τούρκοι, τουρκικής καταγωγής, αλλά ο Μπρίλ Εμπολό είναι Ντάλε Κουάλε, που λέμε Καμερουνέζος.
1: Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήρθε ουσιαστικά οι γονείς του στην Ελβετία για όλα τα παιδιά των μεταναστών, το ποδόσφαιρο αποτελεί μια διέξοδο, όχι μόνο προς μια καλή ζωή μετέπειτα, αλλά και προς την κοινωνικοποίηση, έτσι, κακά τα ψέματα, γιατί δεν αντιμετωπίζονται παντού με τον καλύτερο τρόπο. Το ποδόσφαιρο είναι μια παγκόσμια γλώσσα και μιλιέται παντού, από όπου και να είσαι, όπου και να βρεθείς. Και αυτό το παράδειγμα είναι η Ελβετία, μια χώρα η οποία έχει 4 επίσημες γλώσσες. Κακά τα ψέματα, τι ακούγεται. 4 είναι οι επίσημες. Δεν συζητάμε όλες τις υπόλοιπες γλώσσες που μιλάνε.
0: Και θέλει και, άσε τώρα, εγώ που γυρνώ όλο τον κόσμο με τις μηχανές, θέλει και ιδιαίτερη προσοχή. Εκεί άμα λέει 30 και πας με 32.
2: Έφαγες κλίση.
0: Τι κλίση. Με το που σε χτυπάει το ραντάν, δεν προλαβαίνεις να βγεις από το χωριό ή από την πόλη, ξέρω εγώ, που περνάς και σου λένε 3.500.
2: Δημήτρη, είναι χειρότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες
0: που
2: έχεις οδηγήσει.
0: Τότε, καλά, εντάξει, στο Route 66 που πήγα το 2003 ήταν και λίγο πιο περίεργα τα πράγματα. Τώρα δεν υπάρχει ο Route 66, γιατί στην πρώτη θητεία του Τραμπ του είπανε να βάλει μια υπογραφή να τον κάνουν μουσείο το δρόμο. Δεν την έβαλε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην περνάει και κανείς, να κλείσουν τα χωριά, να κλείσουν τα βεζινάδικα. Μέσα στην περιοχή τώρα προσπαθούν από τα δεξιά ή της Αργεντινής να καταφέρουν. Λοιπόν, να κλείσουν τα βεζινάδικα. Ξέρετε, όπως γίνεται και με τους δικούς μας δρόμους, περνάς απ' έξω και ερημώνουν.
1: Μέση στο Μακάλιστερ, Μακάλιστερ έξω από την περιοχή. Θα κάνει το σου, την μπάλα θα βρει στα σώματα των Ελβετών και θα περάσει κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά, ο Μέση εδώ πήρε την μπάλα από την γωνία της περιοχής στα δεξιά. Πάσαρε στον Μακάλιστερ στο ημικύκλιο, ο μέσος Λίβερπουλ έκανε το σουτ. Η μπάλα βρήκε στον Ελβέντι, δεν είχε πορεία προς το τέρμα, η αλήθεια είναι, θα πέρναγε out. Κόρνερ.
0: Είδες που επειδή δεξιά... έλεγα το Route 66, σε χτύπησε να περιγράψει τη φάση. Εγώ θα λέω αυτά και θα περιγράψει.
1: Λιονέλ Μέση στην εκτέλεση του κόρνερ, στο πρώτο δοκάρι περνάει η μπάλα, δεν θα μπορέσει να μπει.
0: Καλή ήταν.
1: Στην πορεία τη μπάλα ο Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος περίμενε
0: το δεύτερο
1: δοκάρι. Ο Μακάλιστερ
0: πρώτος,
1: πήρε
0: την κεφαλιά
1: στην αρχή και ο Χούλιαν Άλβαρες το
0: καλά, πολύ δύσκολο προλάβει πίσω.
1: Ήταν πολύ πιο μακριά από την μπάλα. Η μπάλα βρίσκει στον
0: Εμπολό. Μου φαίνεται βρίσκει στον Εμπολό και είναι κόρνερ.
1: Είναι κόρνερ από τα αριστερά. Ναι.
0: Θα το δώσει γιατί τώρα με το VAR
1: από τα αριστερά,
0: το κάνω. Το
2: καλά το πηγαίνετε για το φίλο μας, για το φίλο μας τον Σπύρο. Από την,
0: άντε πάλι ο Σπύρος.
2: 11 κόρνερ πλάς έχει παίξει.
0: Άντε πάλι ο Σπύρος. Δύο γίναν τώρα λοιπόν.
1: Θα μπουν πες του. Κόρνερ από τα αριστερά στο 10ο λεπτό. Αργεντινή Ελβετία 0-0. Μέση ετοιμάζεται να πάει στην εκτέλεση. Για να δούμε. Θυμίζω από το δικό του corner ο Μέρο ήταν αυτός που πήρε την κεφαλιά με το πράσινο ακροτήρι προς την καρδιά της περιοχής. Γκολ! 1-0 η Αργεντινή με το Μακάλιστερ.
0: Το λέγαμε.
1: Βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα η Αργεντινή με το ξεκίνημα στην πρώτη της ουσιαστικά υποψία ευκαιρίας στην αναμέτρηση. Ο Μέση εκτέλεσε το δεύτερο κόρνερ της Αλμπισελέστε στο παιχνίδι. Ο Μακάλιστερ πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι ψηλός. Δεν είναι από τους πρωτοτερητές.
0: Εδώ είχαμε στα δύο κόρνερ. Όχι πέναλτι, γκολ Αλέξ Μακάλιστερ. Έχει βάλει 12 γκολάκια με τη Λίβερπουλ από το 2023. Γιατί εγώ βλέπω την Premier League και μ' αρέσει και παρακολουθώ. Έχει μια έφεση στο σκοράρισμα, αλλά δεν έχει έφεση στο να σκοράρει σε τέτοιες στιμένες φάσεις και με κεφαλιά.
1: Πετάχθηκε.
0: Και μάλιστα είναι πάρα πολύ καλό το timing στο άλμα του. Η μπάλα περνάει πάνω από το κεφάλι του Σου. Δεν μπορεί να τη φτάσει ο μεσοεπιθετικός της Σεβίλης, πιο κοντός ο Μακάλιστερ, αλλά καταφέρνει να βάλει έτσι το σώμα του και περισσότερο το λαιμό που λέμε σε αυτές τις υποθέσεις για να στείλει την μπάλα στην αριστερή πλευρά των δικτύων των Γκρέκορ Κόμπελ και το μετοφύλακας Ντόρτμουντ να μην μπορεί να αντιδράσει.
1: Ανάμεσα από Σου και Εμπολό πήρε την κεφαλιά. Έτσι,
0: το πρώτο κοιτάμε που περνάει, ξέρεις. Οι
1: οι οποίοι εντάξει, είναι ψηλοί.
0: Όταν είσαι προπονητής και φτιάχνεις κάποια πλάνα, γι' αυτό κοιτάμε τον πρώτο. Τι τσαντίζομαι εγώ πάντα. Όταν φτιάξεις ένα πλάνο να κάνεις μια προπόνηση και λες θα κάνω σέντρα, γιατί λένε κάποιοι α κάνουν σέντρες αυτοί και κάνει πολλοί σέντρες ο Ολυμπιακός. Κάνει. Άμα δείτε, άμα εξαιρείς τη Manchester City, οι περισσότερες βρετανικές ομάδες κάνουν σέντρες. Το θέμα δεν είναι αυτό. Η σέντρα να είναι ξηραφένια και να περάσει στον πρώτο αμυντικό. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Γι' αυτό λέμε πέρασε αυτή τη στιγμή από το κεφάλι του Τζιμπρίλ Σου. Από τη στιγμή που περνάει τον πρώτο παίχτη που στείνεται στη γραμμή άμυνας, δεν κοιτάμε τον πίσω. Ο πίσω είναι δύσκολο να κάνει κάτι, να μαρκάρει. Ο μπροστινός είναι που πρέπει να πιάσει την κεφαλιά πριν από τον Μακάλιστερ. Σε αυτή τη φάση ο Σου πήδηξε, η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το κεφάλι του και καταφέρνει ο Αλέξης Μακάλιστερ να σημειώσει το 7ο του γκολ με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Δημήτρη, Άκη, φίλες και φίλοι, και να τη βάλει νωρίς-νωρίς στη θέση του οδηγού από το 10ο λεπτό.
3: Αυτά που πολύ σωστά λες Δημήτρη είναι και αυτά που διδάσκουν και στις σχολές δημοσιογραφίας και λοιπά, έτσι, μπράβο.
0: Ναι, δεν
3: ναι,
0: έχω
3: ναι,
0: κάνει,
3: αυτά είναι
0: δεν έχω κάνει δάσκαλο.
3: Η αρχή της μετάδοσης που πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά. Εσύ τα κάνεις δωρεάν τώρα εδώ στον
0: αέρα. Εντάξει, θα κάνουμε δωρεάν. Εντάξει, θα κάνουμε παιδιά. Κάποια στιγμή, κοίταξε να δεις. Λέμε να δείχνουν τώρα κάποια πλάνα οι σκηνοθέτες. Λες. Αυτοί οι άνθρωποι που δείχνουν, κάποιοι είναι γνωστοί, κάποιοι είναι άγνωστοι. Αν είναι άγνωστο, δεν σου είπα εγώ, μια και γίνεται το παιχνίδι στο στάδιο που παίζει η ομάδα των Kansas City Chiefs και μ' αρέσει το αμερικάνικο ποδόσφαιρο και επειδή είμαι παιδί και ομογενών, όποτε πω στην Αμερική έβλεπα NBA και αμερικάνικο ποδόσφαιρο, μ' αρέσει η ιστορία να ακούω το crack crook που γίνεται μέσα με τους θώρακες, τα συστήματά τους να βλέπω, τις γιάρτες. Δεν σου λέω ποιος είναι ο quarterback των Chiefs, άμα τον δείξει, δηλαδή ο Patrick LaVon Mahomes, ο δεύτερος. Αλλά όταν δείχνει έναν εγνωσμένης θεαματικότητας και προβολής ηθοποιό, που το ξέρει και ένα παιδάκι του Δημοτικού, που έχει παντρευτεί Ελληνίδα, που έχει παντρευτεί στο δεύτερο του γάμο του μια πολύ μεγάλη ηθοποιό του Hollywood. Πρέπει να πεις ποιος είναι. Άσε, άμα δείξει να πούμε τον Mahomes, εντάξει, λες, δεν πειράζει. Και γιατί να τον ξέρεις, τον quarterback, τον Chiefs, μια και το γήπεδο είναι τον Chiefs αυτό, που γίνεται τώρα το Kansas City, το Arrowhead. Όπως λέγεται κανονικά. Α, και μια και λέμε για το Arrowhead, μια και παίζει και το παιχνίδι τώρα και οι Ελβετοί προσπαθούν και έχουν ανακτήσει λίγο την κατοχή, αλλά μια πολύ καλή άμυνα από την Αργεντινή σε ένα 4-4-2, όπως βλέπω τους έχει παρατάξει ο Σκαλόνι όταν τους περιμένουν και τους περιμένουν κάτω από τη μεσαία γραμμή. Λοιπόν, τι έλεγανε, ότι σε αυτό το γήπεδο έχει σε ένα παιχνίδι παγκόσμιο ρεκόρ για το πιο θορυβόδες στάδιο με 142,2 δεσιμπέλ. Μιλάμε για ιστορία. Και επειδή μου αρέσει και η μουσική και το ξέρει ο Άκης, επειδή κάποιες φορές έρχεται το πρωί και κάνουμε και την εκπομπή μαζί ο Δημακός και βλέπει που βάζω τα τραγούδια, καμιά φορά το τραγουδάω κιόλας.
3: Εγώ καλά. Δημήτρη όμως κρατάω σημειώσεις. Εκεί ο Νίκος ο Καραγιάννης κρατάει σημειώσεις.
1: Έχουν
0: περάσει από αυτό το γήπεδο όλοι Jackson, Michael Jackson και το συγκρότημα το 84. Τρεις συνεχόμενες sold out συναυλίες. Παίρνει γύρω στους 77.000 κόσμο. Θα δούμε μετά πόσο. Αν και το βλέπουμε ψιλογεμάτο, αλλά με το πλάνο δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν έχει 75.000 τουλάχιστον. Θα μας δώσουν μετά τα εισιτήρια. Έχουν περάσει U2 παλαιότερα, η Metallica, η Guns N' Roses. Πιο καινούριος, πες το να...
3: Ωραίμος.
0: Όχι, ωραίμος. Ο άλλος, πώς ήταν που πήγε στο... Μέση, για να δούμε, Μέση το... από τα αριστερά, Μέση. Κάνει τη γνωστή του κίνηση να βρει πλαίσιο, καλύτερα να το δει. Τον καταλαβαίνει όμως εκεί ο Ακαντζή, τον κόβει, θα βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Όχι, κλείνουν πάρα πολύ όμορφα οι παίκτες στην Αργεντινή. Τη δεύτερη μπάλα δεν δίνει τη δυνατότητα στους Ελβετούς να πάνε στο επιθετικό transition και έτσι σταματάει αυτή η υποψία. Ευκαιρίες για τους Ελβετούς να δουν μπροστά. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Πέφτει πολύ ωραία ο Ακαντζή, του κλείνει το χώρο και μετά σε δεύτερο χρόνο Τσάκα τον κόβει τον Αργεντίνο. Πήγε να κάνει μια ατομική προσπάθεια. Αυτό που κάνει από τα δεξιά όπως είναι, έστριψε με μια ταχυδυναμική κίνηση με την μπάλα στο αριστερό πόδι για να βρει καλύτερα, να δει καλύτερα το τέρμα εκεί στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Δεν τα κατάφερε.
1: Τώρα η Ελβετία ήταν στην επίθεση με τον Ζακάρη να δίνει για τον Εμπολό. Κόβουν με σχετική άνεση οι Αργεντινοί και προσπαθούν σιγά σιγά να χτίσουν την επίθεσή τους από χαμηλά με τον Μολίνα και τον Ντεπόλ. Πιέζει η Ελβετία και θα κάνει ένα φάουλ τώρα εδώ ο Ροντρίγκερς πάνω στον.
3: Απλά παιδιά, να σας πω ένα αποκλειστικό που έχει βγάλει τώρα η σελίδα, η επίσημη σελίδα της FIFA.
0: Ναι.
3: Έχει το match 2-0, όχι 1-0, αλλά με ένα σκόρ.
2: Έπαθα ζημιά, έτσι.
0: Άντε.
2: Ναι. Έχω πάθει ζημιά. Λέω πότε μπήκε το δεύτερο γκολ, το χάσα.
1: Το δεύτερο γκολ δεν μπήκε.
3: Είναι σου λέω, είναι αποκλειστικό. Είναι αποκλειστικό.
0: Λες εκεί που λέγαμε για τον Τζάκσον, άρε να ο παιχταράς.
1: Ο παιχταράς έχασε το πάλι. Ο Ρομπέρτο Μπάτζε.
0: Ναι, έδειξε λίγο τον Ρομπέρτο Μπάτζε, ο οποίος έχει ασπρίσει περισσότερο από μένα. Περίεργο.
2: 1-0 είμαστε, έτσι.
0: Ναι, ναι, κανονικά.
1: 1-0 στο 18, κανονικά. Από το 10ο λεπτό, κεφαλιά του Μακάλιστερ στο πρώτο δοκάρι μετά από ένα ακόμα ένα σέρβις ωραίο έτσι του Μέση. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα έσβησε πάνω από το κεφάλι του μέσου της Λίβερπουλ και αυτός με πολύ ωραία κίνηση έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του Κόμπελ. Τώρα μια βαθιά παλιά προς τον Άλβαρες. Απομακρύνει ο Ακάντζη, αλλά όχι πιστικά, σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Μακάλιστερ και αυτός πίσω για τον Έντζο Φερνάντες στο κέντρο. Μέση τώρα έχει πάρει την μπάλα. Μέση θα δώσει στον Άλβαρες. Αλλάζουν οι δυο τους. Στον άξονα βρίσκονται. Δίνει την μπάλα πίσω. Σιγά σιγά χτίζει την επίθεση. Προσπαθεί να βρει διαδρόμους για να σπάσει την άμυνα της Ελβετίας.
0: 4-4-1-1 η άμυνα της Ελβετίας. Σχεδόν στον ίδιο αφηματισμό. Είναι ο Εντόι, μια και τον λέμε έτσι, πίσω από τον Εμπολό. Και κάποια στιγμή όταν θέλει να πιέσει ψηλά, ανεβαίνει ο Ρίντερ να πιάσει έναν από τους δύο μπακ, από τους δύο στόπερ, από τη μεριά του Ρομέρο και τα λοιπά. Αν θέλουν να παίξουν επιθετική άμυνα. Κάνα δύο φορές έχει γίνει αυτό.
1: Ναι, περισσότερο έχουν μια ψηλή τοποθέτηση. Ναι. Έτσι.
0: Τώρα παίζουν επιθετική άμυνα. Ναι.
1: Και έχουν κλείσει τους Αργεντινούς. Γυρίζει πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο Λισάντρο Μαρτίνες και υπάρχει και τρίτος Μαρτίνες, ο οποίος είναι στον πάγκο Λαουτάρο. Εμιλιάνο κάνει το γέμισμα προς τον Άλβαρες, δεν θα βρει τον επιθετικό της Ατλέτικο και θα κερδίσουν τώρα οι Ελβετοί με το Φρόιλερ. Αλλά γρήγορα κόβουν με τον Ντεπόλ εδώ τη Αλμπισελέστα και βγαίνουν στην αντεπίθεση με το Μέση. Μέση θα πασάρει για τον Μακάλιστερ. Μακάλιστερ πίσω. Εδώ περίμενε νομίζω το Μέση να κάνει την κίνηση για να ξαναπάρει την μπάλα. Ήταν δύσκολο όμως.
0: Στα 39 του να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Και βγαίνουν στην επίθεση. Στην αρχή ξεκίνησαν να βγουν στην αντεπίθεση. Σιγά σιγά όμως περιμένει και τους υπόλοιπους εκεί ο Ρίντερ για να ανέβουν και να ξεκινήσουν μια οργανωμένη επίθεση προς την άμυνα των Αργεντινών. Αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή. Σο για τον Ζακάρια από τα δεξιά. Ζακάρια. Δίνει για τον Φρόιλερ και αυτός στον Τσάκα. Βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν υπομονή στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται. Ειδικά οι Ελβετοί δεν βρίσκουν και εύκολα διαδρόμους. Τώρα ο Σό είναι στον άξονα, θα κάνει ένα σουτ στην αγκαλιά του.
2: Καλό σουτ ήταν.
1: Εμιλιάνο Μαρτίνες. Νομίζω δεν το περίμεναν ούτε οι αμυντικοί εδώ πέρα της Αργεντινής. Το σουτ από τον Σου. Θα μπλοκάρει εδώ.
0: Πήγε ο Ρομέρο εκεί να τον κόψει, αλλά πήγε σε δεύτερο.
1: Βίλα και με βολέ ψάχνει να βρει τον Άλβαρες. Για να δούμε αν θα προλάβει εδώ ο Άλβαρες. Προλαβαίνει ο Άλβαρες και βρίσκεται στα πλάγια από τα αριστερά.
0: Είναι
1: offside. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ μόνο του.
0: Φάνηκε από την αρχή.
1: Ήταν πολύ μόνο του.
0: Αλλά ξέρει, επειδή πήγε Αργεντινή, δεν το είπα. Πάντα περιμένω με την Αργεντινή. Είμαι λίγο επιφυλακτικό με τι αποφάσει των διαιτητών.
1: Εντάξει, μπορεί να ήταν πίσω από τη σέντρα.
0: Ήταν κανονικά, φάνηκε. Από την αρχή της φάσης. Αίτητη ενάντια τους Ελβετούς, η Αλμπισελέστε. 5 νίκες, 2 ισοπαλίες έχει. 2 φορές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. 2 φορές έχουν νικήσει οι Αργεντίνοι. Το 66 και 1-0 στην παράταση το 14.
1: Τότε που ο Μέση είχε περάσει τους πάντες και είχε σερβίρει στον Τιμαρία.
0: Και λέγανε ότι αυτές οι τρίπλες που είχε κάνει ο Μέση τότε τον παραβιάζανε το μεγάλο Μαράντονα. Για να δούμε από τα δεξιά τώρα προσπαθεί ο Σου. Ξαναβρίσκει μπάλα σε αυτόν, μου φαίνεται το κακός διαμαρτύριο, θα το δούμε και στο replay. Γίνεται η προβολή, να βρίσκει στο χέρι του κανονικά, φάνηκε, κάνει την προβολή ο Μαρτίνες στη σέντρα αυτή που επιχειρεί ο Σου, ο οποίος είναι πατέρας Σενεγαλέζο, παίζει σε Σεβίλη. Τα είπαμε αυτά. Πολύς κόσμος και πολύ Ιταλοί.
1: Ζανέτη, είδα εγώ.
0: Ναι,
1: Ζανέτη και
0: πολύ Ιταλοί, παλιοί ποδοσφαιριστές Ιταλοί στο γήπεδο. Μου κάνει εντύπωση πραγματικά. 45 η Αργεντινή, 47 η Ελβετία στην κατοχή της μπάλας. Τα υπόλοιπα είναι τα χασομέρια που λέμε.
1: Αυτός ο όρος νομίζω τώρα τον έχουμε ξεκινήσει.
0: Τώρα,
1: δεν υπήρχε
0: τώρα.
1: Ο όρος ουσιαστικά. Είναι η μπάλα υπό αμφισβήτηση.
0: Εγώ κανονικά λέω τα κανονικά στατιστικά και θα στα πω αμέσως όταν
1: να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο 22ο λεπτό, έτσι για όποιους ανέξατε τώρα το ραδιοφωνό σας.
0: 48-52 είναι. 48 η Αργεντινή, 52 η Ελβετία. Τα κανονικά στατιστικά.
1: Η Αργεντινή προηγείται με 1-0 χάρη σε τέρμα του Μακάλιστερ στο 10ο λεπτό μετά από assist του Μέση σε εκτέλεση corner από τα αριστερά και έκτοτε ουσιαστικά διαχειρίζεται το προβάδισμα το οποίο έχει αποκτήσει από το 10ο λεπτό. Τώρα θα κερδίσει ένα φάουλ με τον Λισάντρο Μαρτίνες. Ο Λισάντρο Μαρτίνες, να πούμε ότι όσο μπορεί του λείπει, τόσο θέληση έχει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι έχει πάρα πολύ πάθος και πριν στην προβολή με τον Σου, σε όλες τις φάσεις γενικότερα. Αποτέλεσε και τον X-Factor σε ένα παιχνίδι με τις Αργεντινής, με το πράσινο ακροτήρι.
0: Δεν είναι λίγο παίκτη.
1: Σκόραρε και έβγαλε και την assist.
0: Δεν είναι και λίγο παίκτη εδώ που τα λέμε.
1: Στη Manchester United αγωνίζεται.
0: 76 συμμετοχές, 3 γκολ λέγει στη Manchester United το Μαρτίνες. Είναι δηλαδή στα 28 του. Δηλαδή του δίνουν. Είναι παίκτη ο οποίο παίζει σε υψηλό επίπεδο. Έχει παραστάσεις, τον εμπιστεύονται οι προπονητές και ούτω καθεξής και τον βλέπω. Τώρα, άμα ξέρεις τη φάση στο σουτ του Σου που δεν περίμενε κανείς ότι θα σουτάρει τόσο γρήγορα ο μεσοπιθετικός της Σεβίλης που πήγε σε κακό timing να πέσει επάνω του, σε όλες τις άλλες φάσεις και έχει στρίψει καλά και τις έχει καθαρίσει. Εντάξει, εμένα μου αρέσει σαν ποδοσφαιριστής και την παρακολουθώ, σου είπα. Πρέμιερ, ξαναβλέπουμε τον γκολ, είναι πολύ γλυκιά η σέντρα.
1: Επειδή παρακολουθείς Πρέμιερ, τι προτίμηση έχεις εκεί, μιας και έχουμε φτάσει
0: Chelsea,
1: στο διάλειμμα για ανιδάτους.
0: Chelsea.
1: Chelsea,
0: Το 1971 με πήγε ο πατέρας μου στο δεύτερο τελικό του κυπέλου κυπελούχων στο Καραϊσκάκι στα Τσιμέντα, που γινόταν τότε στην Ελλάδα. Η Chelsea έπαιζε με τη Real, κέρδισε η Chelsea 2-1. Και μικρό παιδί εγώ τότε, δεν λέω την ηλικία μου πως ήμουνα τότε, άντε 7 χρονών ήμουνα. Λοιπόν, και
1: εγώ κάπου τόσο.
0: Μικρό παιδί εγώ τότε, έγινα Chelsea. Chelsea είναι.
1: Chelsea.
0: Αλλά μ' αρέσει, επειδή είμαι φαν του Guardiola με τα συστήματά του, με τα έτσι, με το αλλιώς, υποστηρίζω και όποιες ομάδες πάει ο Pep και όποιες ομάδες πάει και ο Mourinho.
1: Τώρα?
0: Chelsea είμαι ακόμη.
1: Όχι, λέω τώρα που έφυγε ο Pep.
0: Τώρα
1: να δούμε ποια ομάδα θα είναι.
0: Περίμενα να δούμε που θα πάει. Ένα αυτό. Τώρα με το Μουρίνιο βέβαια, τι θα είμαι. Αναγκαστικά, Ρεάλ Μαδρίτης θα είμαι. στην Ισπανία.
1: Είναι πολύ, είστε πολύ οπαδοί της Real Madrid.
0: Με κυνηγάει βέβαια ο Λαδόπουλος. Γιατί δεν τον, όταν λέω για Μουρίνιο και λέω για τις ιστορίες και το ένα και το άλλο, αλλά Ζεϊνάκη.
2: Βγήκε έξω για νερό. Να ενυδατωθεί και ο Άκης.
0: Για νερό. Και με κυνηγάει, μου λέει ιστορίες για τον Μουρίνιο. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Το 2003 πήρε το κύπελλο UEFA, την επόμενη χρονιά Champions League με την Πόρτο, με Ρικάρντο Κώστα που πήγε και από τον ΠΑΟΚ, με Γιάν Κάουσκα στο Λιθουανό που την επόμενη χρονιά έφυγε δανεικός για την ΝΙΣ και έπαιξε, αν θυμάστε, μετά στην ΑΕΚ Λάρνακας. Δηλαδή με παίκτες όχι μεγάλους. Το 10 πήρε Champions League με Ίντερ που απέκλεισε Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό με 10 παίκτες, γιατί ένας πρώην της Μπαρτσελόνα, ο Μότα, χτύπησε στο πρόσωπο τον Μπουσκέτς, αν θυμάστε, κτλ. Με χίλια δύο πράγματα. Έχει κάνει μεγάλα πράγματα ο άνθρωπος. Να πω του φίλου μου, του ακροατή, του Διαμαντή, γιατί τώρα το τηλέφωνο που με φέρνει, να του πούμε μια καλημέρα εκεί στην Κέρκυρα και σε όλα τα παιδιά μας ακούνε. Δεν μπορώ να απαντήσω, ρε φίλε, είμαστε στην περιγραφή. Δεν γίνεται. Γιατί με βλέπεις.
1: Να το βάλουμε στο τέτοιο.
0: Που είχα το κινητό. Με βλέπεις. Που είχα το κινητό στα χέρια, για αυτό το λόγο ήταν να κλείσω την κλίση.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι. Έχουμε φτάσει με 7 γυμναστικά στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Αργεντινή προηγείται πάντα με 1-0 χάρη σε τέρμα του Μακάλιστερ.
0: Εντάξει.
1: Πάντως δεν περίμενα να ήσουν Τσέλσι.
0: Γιατί? Σου λέω, έγινα λόγω του ότι
1: από
0: ήμουν μικρός.
1: Συγκεκριμένο τότε. Τρόπο. Γιατί οι περισσότεροι, εντάξει, οι οποίοι ασχολούνται με την Premier, έτσι, και βλέπουν χρόνια.
0: Είναι Liverpool, θα μου πεις τώρα, ή Manchester United.
1: Είναι Liverpool, εντάξει, Manchester United.
0: Η Liverpool, μα στην Ελλάδα και αυτά, η Liverpool θα είναι, η Manchester United αυτοί που ασχολούνται
2: και
0: με την...
2: Και κάποιοι Arsenal.
0: Εντάξει, κάποιοι είναι Arsenal. Α, σήμερα, ας πούμε, μου λέγει ο Φλούπας, γιατί έπαιξα δύο παιχνίδια ρακέτα. Φλούπας είναι παρατσούκλι. Ο Γιώργος Αριστοπάνος, ότι ρε, στο κοντινό Λουκάκι σε Premier League. Πρώτος. Του λέω, όχι. Άμα είναι να είμαι πρώτος, δεν θα είμαι Arsenal, θα είμαι με Manchester City. Γιατί. Γκουαρδιόλα. Δεν είμαι Arsenal, ποτέ δεν μ' άρεσε.
1: Φρόιλερ δίνει για τον Ζακάρια. Ο Ζακάρια θα κάνει το γύρισμα. Η συμπάθειά σου, Λισάντρο Μαρτίνες, απομακρύνει σε πλάγιο. Σιγά σιγά δηλαδή βγαίνει και λίγο πιο μπροστά η Ελβετία, προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο προς την εστία του Εμιλιάνο Μαρτίνες, δεν τα έχει καταφέρει, η αλήθεια είναι. Έχουμε φτάσει στο 27ο λεπτό και πέρα από το τέρμα του Μακάλιστερ στο 10 δεν έχουμε και κάποια άλλη μεγάλη στιγμή στην αναμέτρηση. Η Αργεντινή από την στιγμή που σκόραρε διαχειρίζεται το προβάδισμά της. Η Ελβετία από την άλλη τώρα με τον Εντόι ξεφεύγει πάρα πολύ ωραία εδώ ο εξτρέμ της Νότιχαμ Φόρεστ, κάνει την πάσα προς τον Εμπολό, θα κόψουν όμως της Αργεντινής και θα κερδίσουν και φάουλ μάλιστα με του Τσάκα πάνω στον Ντεπόλ. Εν τω μεταξύ ο Εντόι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πήρε τη μεταγραφή του πέρυσι το καλοκαίρι στην Νότιχαμ Φόρεστ από την Πολώνια. Δεν έκανε πολύ καλή σεζόν και γενικότερα δεν τον έχουν πάρα πολύ στα ψηλά στην Νότιχαμ.
0: Δεν τον βάζει πολύ. Κοίταξε να δεις. Έχει 20...
1: Αλλά είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δηλαδή στην Πολώνια ήταν...
0: Ναι, αλλά άλλο το Ιταλικό πρωτάθλημα, άλλο η Premier League. Εκεί πέρα θέλει ιστορία. Ένα γκολ έχει βάλει μόνο στη Φόρεστ. Για να σου πω. Δεν τον εμπιστεύονται.
1: Είναι στο κομμάτι, θεωρώ, ότι της προσαρμογής, έτσι, που δεν
0: τι
1: είναι
0: να
1: εύκολη.
0: Έχουν περάσει δύο προπονητές. Και οι δύο δεν του δίνουν θέση βασικού. Αυτό κάτι λέει.
1: Είναι από τους παίκτες, νομίζω, που εγώ θα τους περιμένω κυρίως, γιατί εντάξει, Premier League είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα, έτσι παρακολουθούμε, δεν γίνεται να μην δεν παρακολουθούμε. Θα σου πω βέβαια ότι φέτος δεν ενθουσιάστηκα ιδιαίτερα από το θέαμα όλης της του πρωταθλήματος γενικότερα.
2: Ήταν κακή η Liverpool γι' αυτό.
1: Ναι. Ήταν κακή η Liverpool.
0: Εκεί θα το πας εσύ.
1: Δεν ήταν μόνο η Liverpool. Εντάξει, η Liverpool μας είχε.
2: Αφού η Liverpool είναι Δημήτρη.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω και θα το πας.
1: Και εγώ, εντάξει, από στην Αγγλία τη Liverpool έχω μεγαλύτερη συμπάθεια. Δεν θα σου πω ότι την υποστηρίζω φανατικά. Αλλά έτσι τη μεγαλύτερη συμπάθεια στη Liverpool την έχω. Αλλά πολύ, δεν ξέρω, ένα ποδόσφαιρο εκτός ωραίο όσο τις άλλες χρονιές. Δεν ξέρω, ειδικά αυτή η Arsenal φέτος πολύ ντυμπορική. Ναι, οκ, okay, καταλαβαίνω. Κόρνερ, στημένες φάσεις, σκληρή άμυνα.
0: Δουλεύουν πολύ. Α, τώρα που είπατε για στημένα, τι είδα πριν αρχίσει το παιχνίδι? Ότι Οι Ελβετοί βγάλανε ρεπορτάζ, οι Ελβετοί συνάδελφοι, χτες, και λέει ότι στην προπόνηση κάνανε ασκήσεις 11 εναντίον 11, 11 εναντίον 10 και 9 και ακόμη 8 ποδοσφαιριστών, δίνοντας έμφαση στην άμυνα. Για να προσαλωστούν, λέει, οι Ελβετοί διεθνείς σε συνθήκες αριθμητικού μειονεκτήματος.
2: Υπολογίζουν δηλαδή ότι μπορεί να φάνε 2-3 κόκκινες κάρτες.
0: Το βγάλανε οι Ελβετοί συνάδελφοι. Σου λέει, παίζουν με την Αργεντινή. Εντάξει, βλέπουν ότι η Αργεντινή έχει μια ψιλοεύνοια γενικώς. Ιδιαίτερα στα δύο τελευταία παγκόσμια κύπελα. Και κάνανε φίλες και φίλοι της Eraspor ασκήσεις με αριθμητικό μειονέκτημα. Δηλαδή τρέλα. Για να δούμε. Είναι η Ελβετή τώρα. Δεν είναι όμως καλή η μπαλιά. Είναι πολύ δύσκολη, πολύ γρήγορη η σκέψη του Ρίντερ και κακή η μπαλιά προς τον Εμπολό. Δεν τα καταφέρνει. Βούτυρο στο ψωμί βέβαια για το Ρομέρο και το Μαρτίνες. Δύο πάρα πολύ καλούς στόπερ που έχει η Αργεντινή. Η οποία, εντάξει, το νοτιοαμερικάνικο ποδόσφαιρο και ειδικά η... κάποιες χώρες όπως η Παραγουάη, η Αργεντινή, η Ουρουγουάη κτλ. Έχουν φημίζονται για τις αμυντικές τους καταβολές, αλλά και για το σκληρό έως αντιαθλητικό pressing, παύλα μαρκάρισμα που κάνουν.
2: Ειδικά η Χιλή, Δημήτρη.
0: Καλά και η Χιλή, η Χιλιανή.
1: Η Παραγουάη πάντως έδωσε μια μαθήματα.
0: Εντάξει, η Παραγουάη, αυτά που είδαμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο με την Παραγουάη, δεν μπαίνει με στη φάση. Βγαίνει πολύ γρήγορα ο Μαρτίνες, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Μας κάνουνε κάδρο το διαιτητή, ο σκηνοθέτης. Κλέβουνε και πάλι οι παίχτες της Ελβετίας. Εδώ σφυρίζει το φάουλ. Για να δούμε λίγο. Καταρχήν ξεκινάμε τη φάση από την αρχή. Δεν είναι offside το Εμπολό. Μπαίνει, τίποτα. Βγαίνει με τα πόδια. Δεν προλαβαίνει να τσιμπήσει την μπάλα. Πρώτος τη βρίσκει ο τερματοφύλακας ο Μαρτίνες. Βέβαια εκεί ο άλλος ο Μαρτίνες, ο Λισάντρο, του παίρνει το πόδι, αλλά είναι πάνω στην κίνηση.
1: Δεν νομίζω,
0: δεν είναι τίποτα. Συνεχίζει
1: μετά
0: το παιχνίδι κανονικά.
1: Φάουλ, έτσι,
0: καλά, ναι, μετά είναι το καθαρό φάουλ. Λέμε για τη φάση που δεν έχουμε. Έχουμε ένα shoot goal για την Αργεντινή στο 10ο λεπτό. Με ένα shoot, λέω, μια κεφαλιά του Μακάλιστερ από το corner του μέσα στο 10ο λεπτό. Και ένα shoot του Σου για την Ελβετία που ήταν ακριβώς στα χέρια του Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος ήταν στο κέντρο της εστίασης του και μπλόκαρε την μπάλα όμορφα και ωραία. Δεν έχει κάτι να επιδείξει ένα παιχνίδι το οποίο έχει μια κατοχή μπάλας 53% η Ελβετία, και δικαιολογημένο είναι αυτό, γιατί μετά τον γκολ που βάλανε οι Αργεντίνοι τους περιμένουν κάτω από τη σέντρα. Αλλά αυτό το passing game που κάνουν οι Ελβετοί, έχουν 151 πάσες μέχρι στιγμής με ακρίβεια 88%, δηλαδή έχουν μια ακρίβεια, 83% έχουν σε 126 πάσεις οι Αργεντίνοι. Δεν περνάνε όμως με αξιώσεις, δεν φτάνουν μάλλον με αξιώσεις στην μεγάλη περιοχή του Εμιλιάνο Μαρτίνες και να τον απειλήσουν.
1: Ναι, και θα έλεγες ότι ίσως η Αργεντινή και με τα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι και με Αίγυπτο και με Πράσινο Ακροτήρι, έπαθε και έμαθε και έχει αρχίσει λίγο να γυρίζει λίγο πιο πίσω.
0: Εγώ νομίζω ότι κάνουν και συντήρηση δυνάμεων. Γι' αυτό είναι τώρα μπροστά στο σκορ και κάνουν και συντήρηση δυνάμεων. Άμα δεις, τώρα έχουν αλλάξει το σύστημά τους σε ένα 4-4-1-1 με το Μέση να μην κουνιέται καθόλου. Να μην κουνιέται καθόλου, και αυτός που να τρέχει να είναι ο Άλβαρος δεξιά και αριστερά για να μαρκάρει. Να τώρα, ας πούμε, βγαίνει φίλες και φίλε ο Ακαντζή, ο στόπερ, έφτασε μέχρι 10 μέτρα 15 έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής για να προσπαθήσουν σε μια μπαλιά να βγουν μπροστά. Βγάζει εκεί το κεφάλι του ο Μολίνα της Ατλέτικος, αυτή την παλιά που κάνει ο Τσάκα, και έχουμε το πρώτο κόρνερ και για την ομάδα της Ελβετίας. Είμαστε στο 34ο λεπτό, μόλις συμπληρώθηκε. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Ρίντερ είναι, δεν είναι?
1: Ναι, ναι,
0: Ρίντερ εκεί εκτελεί με το αριστερό καλοτραβηγμένο Μακάλιστερο σκόρερ διώχνει και πάλι οι παίκτες της Ελβετίας και πάλι ο Ρίντερ από τα αριστερά, καμιά δεκαετία μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, προσπαθεί εκεί να αποφύγει αλλά υποπίπτει σε φάουλ ο Άλβαρες και με το πόδι και με το χέρι το σταμάτησε. Ένα φάουλ, φανταστείτε, μισό μέτρο από τη γραμμή την πλάγια, καμιά δεκαριά μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και στα αριστερά. Ο Ρίντερ συνήθως εκτελεί τα στήματα, εκτέλεσε το κόρνερ, τώρα είναι με τα αριστερό εκτός, κάτι συζητάνε εκεί, εκτός αν το κάνει με κόντρα πόδι με δεξί να το φέρει στο σημείο του πέναλτι. Για να δούμε, ο Ρίντερ έκανε ένα νεύμα ότι ναι, το αφήνει, Ρίντερ εκτελεί, βγαίνει με γροθιές, ο Μαρτίνες διώχνει, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Να μια πίεση που παρακολουθούμε τα τελευταία 4 λεπτά για λογαριασμό της Ελβετίας. Θυμίζουμε 36ο Αργεντινή Ελβετία 1-0, σκόρερ ο Μακάλιστερ με κεφαλιά στο 10ο λεπτό, σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας μέχρι τώρα. Βλέπουμε πολύ κλειστές, πολύ κλειστούς χώρους, οι παίκτες να αλλάζουν μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλά να μην φτάνουν με αξιώσεις και των δύο ομάδων και στις δύο περιοχές.
1: Ναι, όπως τα είπες, είναι, η Ελβετία είναι αυτή η οποία έχει πλέον την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα της Αργεντινής. Σιγά σιγά παίρνει και περισσότερα μέτρα στο γήπεδο και τώρα με τον Ρίντερ από τα αριστερά θα κάνει μια σέντρα, θα περάσει όμως ψηλά η μπάλα και θα δώσει out ο Πινέιρο. Να πούμε ότι οι Ελβετοί δεν τα καταφέρουν και πάρα πολύ καλά με τις νοτιοαμερικάνικες ομάδες. Έχει μόλις μία νίκη, έχουν μόλις μία νίκη αυτή το 2014 με 2-1 απέναντι στο Εκουαδόρ, ενώ στα υπόλοιπα 10 παιχνίδια έχουν 6 ήττες και 3 ισοπαλίες. Ξέρεις, είναι πολλές φορές και τα ματσαρίσματα αυτά τα οποία γίνονται στο παγκόσμιο κύπελλο που μπορεί όντως να μην βολεύουν μια σχολή μιας ομάδας. Δηλαδή, μπορεί τους Ελβετούς να μην τους βολεύει τόσο πολύ να παίξουν σε αυτό το ρυθμό τον οποίο παίζουν οι Αμερικάνοι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Μολύνα,
0: εν τω μεταξύ,
1: τώρα,
0: βλέπει τώρα. Ναι, άστο μου. Βλέπεις ουρανό. Γιατί έχει κάποια συννεφάκια και όπως βλέπετε. Τι έγινε, βάλανε και άλλη μπάλα μέσα. Αλλά ευτυχώς βρήκε πάνω στο Μολίνα και ξαναβγεί και έξω. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι. Οι Αμερικανοί έχουν, Δημήτρη Γεγαναζή και Άκη και φίλες και φίλοι της Ερασπορ, από τότε δηλαδή που πήγαινα κι εγώ, δεν έχουν κλειστά γήπεδα. Δηλαδή βλέπεις γήπεδα 80, 90, 110.000 θέσεων. Σε λίγες πολιτείες είναι κλειστό το γήπεδο με στέγαστρο όπως γίνεται πλέον στην Ευρώπη και τα λοιπά. Να είναι ανοιχτά, δηλαδή να βλέπεις αγώνα baseball και να είναι ανοιχτό, να είναι οι θεατές όλοι με αδιάβροχα. Να βλέπεις αγώνα American football και εντάξει σου λέει για τους παίκτες θέλουμε να τους βλέπουμε να κυλιούνται στη λάσπη, να πέφτουν 10 επάνω, να δούνε ποιος θα πιάσει το αυγό, που
1: σαν
0: θα είναι,
1: ναι. Έτσι,
0: αλλά βρέχονται και αυτοί. Αυτό είναι το θέμα στα περισσότερα γήπεδα. Τώρα, ας πούμε, σε αυτό το γήπεδο των Chiefs, φανταστείτε, είναι ανοιχτό. Δηλαδή, χωράει 76.500 κόσμο και είναι ανοιχτό. Και το πλάνο που δείχνει ο σκηνοθέτης του Λέω Σαμπιναριγές που είναι η κάμερα, είναι γεμάτο. Θα έχει δηλαδή καμιά 70.000 σίγουρα στο σημερινό παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι τα ειστήρια είναι ακριβά και ούτω καθεξής, υπήρξε και αυτό το πρόβλημα γιατί είναι δύσκολο να πας στην Αμερική. Εδώ από την Ελλάδα ξεκινάς να πας έτσι όπως έχουν αλλάξει τα καπετανάτα και σε περνάνε από κρυσάρα. Φανταστείτε από αφρικανικές χώρες και από άλλες χώρες. Είδαμε και εδώ μείνανε έξω παίχτες και staff, πώς το λένε, προπονητικό επιτελείο εθνικών ομάδων.
1: Ο Πάρτι δεν έμεινε ένα παιχνίδι.
0: Ναι. Λοιπόν, προσπαθεί να μπει στην περιοχή αλλά κάνει φάουλ, πήγε, κακώς διαμαρτύρεται εκεί ο Ζακαριά.
2: Πάντως αυτός, η Ελβετία το ψάχνει, Δημήτρη.
0: Ψάχνει αλλά δεν φτάνει. Φτάνει μέχρι έξω από την περιοχή της Αργεντινής και όταν πάει να γίνει κάτι μέσα όπως τώρα με τον Ντένι Ζακαριά, πατέρας από τον Νότιο Σουδάν και μητέρα από Κογκό. αυτοί πήγανε μετανάστες και οι δύο. Γιατί περισσότεροι είναι οι πατεράδες που έχουν παντρευτεί γυναίκες εκεί από την Ελβετία ή από την Αυστρία που έχουν πάει εκεί. Αυτός είναι ντάλεκο, δηλαδή έχει και πατέρα από το Νότιο Σουδάν και μητέρα από το Κονγκό, από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Ζακαριά. Στη Μονακό παίζει, δεν είναι, μ' αρέσει.
1: Είναι πολύ καλό
0: σαν παίκτη. Δεν είναι.
1: Όταν ήταν τα προηγούμενα χρόνια, θεωρούνταν ένα από τα πολύ μεγάλα next big thing.
0: Σωστά.
1: Στην Bundesliga. Ένα πολύ καλό παίκτη, ο οποίο ήταν half. Half παίζει έτσι. Στο Μουντιάλ εδώ τον βλέπουμε σαν δεξί back να επιτελεί αυτό το ρόλο, αλλά κυρίω αμυντικό μέσο ήταν και στη Μονακό. Αμυντικό μέσο είναι και στην Gladbach τα προηγούμενα χρόνια. Αμυντικό μέσο ήταν. Έχει δει πάντως σε όλα τα παιχνίδια και ιδιαίτερα με την Αλγερία το μάτς, το οποίο το θυμάμαι και καλύτερα γιατί το είχα μεταδώσει εδώ μαζί με τον Χρήστο Κοντό. Είναι από τους διακριθέντες, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ και γίνεται και τρίτο στόπερ ουσιαστικά πάρα πολύ σε αρκετές φάσεις,
0: ναι,
1: όταν χρειαστεί.
0: Να το λάθος.
1: Της σωματοδομής του, για να δούμε τώρα τους Αργεντινούς που βγαίνουν στην αντεπίθεση με το Μέση να κάνει μια πάσα προς τον Άλβαρες. Δεν θα φτάσει την μπάλα ο Άλβαρες, ο Μακάντζε εδώ παραλίγο να κάνει το λάθος,
0: ναι,
1: και να υποφεληθεί.
2: Λίγο έλειψε πάντως, έτσι.
0: Νομίζω αν πήγαινε η μπάλα στο Φερνάντες, γιατί θα ήταν offside. Νομίζω αυτή την αίσθηση, έχω να μας το ξαναδείξει από την πλάγια κάμερα. Αλλά δεν σήκωσε ο διαιτητής, εντάξει. Γιατί έγινε μια κόντρα και είχε κάνει ήδη δύο βήματα ο Έντσο Φερνάντες. Και το Φερνάντες είναι δικός μου, της Chelsea, να ξέρετε.
1: Για πόσο ακόμα δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Ροντρίγκερς τώρα είναι από τα αριστερά. Θα κάνει μια πάσα για τον Σου. Βγαίνει επιθετικά στο μαρκάρισμα ο Παρέδες και κάνει φάουλ. Σε καλό σημείο για μια σέντρα εδώ πέρα τώρα. Το φάουλ το οποίο κέρδισαν οι Ελβετοί. Τον Σου. Παρέδες εδώ βγήκε νοτιοαμερικάνικα στο μαρκάρισμα.
0: Ο Παρέδες παίζει και εκεί στην Μπόκα. Αλλά είναι αυτό που λέμε. Είναι ο Παρέδες που είπαμε από την αρχή. Είναι ο παίκτης ο οποίος γίνεται τρίτο στόπερ και πες το, και βοηθάει και τον Μαρτίνες και τον Ρομέρο. Ο Μέση εκεί κάτι λέει με τον διαιτητή. Εντάξει, λογικό είναι. Προσπαθεί να επηρεάσει οι καταστάσεις. Μας δείχνει Εμπολό, Τσάκα, ψηλά κορμιά. Έχει ανέβει και αεροπορία εκεί ο Ακαντζή. Βλέπουμε και τον Ακαντζή. Η αδερφή του Ακαντζή, η Σάρα, ήταν και αυτή η πρώην ποδοσφαιρίδια στην Winterthur. Και αυτή καλή παίχτρια στην Ελβετία. Για να δούμε τώρα ποιος θα το κάνει. Ο Φρόιλερ κατευθείαν πάει, αλλά έχει κάνει φάουλο Εμπολό. Ξέρετε γιατί λέω Φρόιλερ? Γιατί με το δεξί πόδι, για να φέρει με τα φάλτσα αυτό που λέμε την ξηραφένια, την κάνει ο Φρόιλερ, και με το αριστερό πάλι ο Μέση διαμαρτύρεται.
1: Και ο Πινέιρο δεν έχει και πολλά. Έχει βγάλει κάρτα στο Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κοίτα. Διαμαρτύρεται ο Μέση και μάλιστα σε έντονο ύφος, γιατί τον έχει κάνει κάδρο σκηνοθέτης. Και μάλιστα του κουνάει και το δάχτυλο του διαιτητή. Δεν μπορώ να ξέρω από την προηγούμενη φάση. Μα ήταν φάουλ η προηγούμενη φάση.
1: Στο 43ο λεπτό έχουμε φτάσει με αυτά και με εκείνα. Παραμένει το 1-0 για την Αργεντινή, που με τέρμα που σημείωσε ο Μακάλιστερ με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι μετά από αριστοτεχνική εκτέλεση.
2: Και εδώ νομίζω θα έχουμε την πρώτη κάρτα στο μαθέ.
1: Κάτσε, περίμενε να δούμε.
0: Δεν νομίζω.
1: Είναι λίγο περίεργες οι κίτρινες κάρτες.
0: Δεν είναι, ναι. Δεν νομίζω να είναι κάρτα. Δημήτρη, μη σε ξεγελούν.
1: Είναι δυνατό μαρκάρισμα πάντως.
0: Το μαρκάρισμα, όχι, μη μας ξεγελούν οι αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών μέσα στο παιχνίδι. Την έδωσε την κάρτα, αλλά κάτσε να τη σημειώσουμε κιόλας. Στον Εμπολό.
1: Στον Εμπολό είναι.
0: Ναι, στο 44ο. Αλλά πλέον, όπως έχω πει και το πρωί στην εκπομπή και το παρακολουθώ την τελευταία πενταετία. Εντάξει, είναι κίτρινη κάρτα, τώρα που το βλέπουμε στο replay. Αλλά την τελευταία πενταετία οι περισσότεροι αθλητές, είτε αυτό λέγεται ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, μαζί με τις προπονήσεις που κάνουν στις ομάδες τους, περνάνε και από τη σχολή του Καρόλου Κουν.
2: Για υποκριτική.
0: Ακριβώς. Άμα δείτε κάποιες υποκριτικές ικανότητες που έχει η πλειάδα των σύγχρονων ποδοσφαιριστών.
2: Εντάξει, ναι, αλλά εδώ ήταν όμως ο ορισμός.
0: Άστο εδώ, εδώ ναι. Γι' αυτό λέω να περιμένουμε μερικές φορές, γιατί βλέπεις παίκτες να πέφτουν με φαντασμαγορικό τρόπο κάτω
2: και να σφαδιάζουν.
0: Να σφαδιάζουν και τελικά να βλέπεις το replay και να μην τους έχει ακουμπήσει ο άλλος. Είναι τρομερά.
1: Εντάξει, να κερδίσουν κάτι.
0: Ναι. Έτσι, γι' αυτό λέω εγώ στην εκπομπή το πρωί. Πολλοί έχουν πάει στη σχολή του Καρόλουκου.
1: Για νωρίτερα αυτό το φάουλ το οποίο έδωσε στον, του Χάλαντ, στον Άντερσον.
0: Αυτό δεν ήταν για μένα.
1: Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Τι να σου πω.
1: Στο δεύτερο γκολ της Νορβηγίας.
0: Στο δεύτερο γκολ ναι, δεν ήταν. Τι να σου πω. Ακυρώθηκε για μένα γκολ κανονικό.
1: Τώρα είναι η Ελβετία στην επίθεση, κόβουμε
0: ήταν
1: όμως
0: offside.
1: Offside εδώ δίνει ο διαιτητής. Έχουμε φτάσει με αυτά και με
0: πήγε ο Εντόι που λες εσύ πιο γρήγορα.
1: Έχουμε φτάσει στις καθυστερήσεις 4 λεπτά.
0: Νάτος, κοίτα. Φάνηκε καθαρά ο Εντόι. Και δεν χρειαζόταν δηλαδή να με τον επόπτη. Φάνηκε ότι ήταν μισό μέτρο μπροστά. Πήγε πιο γρήγορα. Ωραία του την έκανε την μπαλιά. Πες το. Ναι. Αλλά πήγε πολύ γρήγορα. Έκανε πιο γρήγορα την κίνηση από ό,τι θα έπρεπε.
1: Έχουμε φτάσει στις καθυστερήσεις. 4 θα είναι τα επιπλέον λεπτά στο πρώτο μέρος. Συνεχίζει το ίδιο σκηνικό στο παιχνίδι. Δεν έχουμε δει κάποια μεγάλη στιγμή. Δεν έχουμε δει κάποια φάση. Μοναδική.
2: Ό,τι αξίζει είναι το γκολ.
1: Ναι, το γκολ του Μακάλιστερ στο 10ο λεπτό μετά από την εκτέλεση κόρνερ του Λιονέλ Μέση. Τώρα η Ελβετία προσπαθεί από τα χαμηλά να ξεκινήσει μια επίθεση. Έχει μια ψηλή τοποθέτηση η Αργεντινή, αλλά χωρίς να πιέζει ιδιαίτερα. Τώρα θα κάνει την κίνηση για να πιέσει. Με τον
0: αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
1: Τι έδωσε τώρα.
0: Είναι δίπλα στο σου ο διαιτητής. Μερικές φορές πραγματικά με εκνευρίζουν αυτές οι αποφάσεις. Είναι δίπλα στο σου. Βλέπει ότι ο σου παίρνει την μπάλα με το χέρι και κάνει το κοντρόλ. Δεν σφυρίζει τίποτα και έπρεπε να σηκώσει το χέρι ο Μακάλιστερ για να περάσουν 7-8 δευτερόλεπτα για να σφυρίξει
2: μπορεί
0: το
2: φάουλ. Μπορεί να το έβανε και από το VAR, Δημήτρη.
0: Α, τόσο γρήγορα αποκλείεται. Αφού είναι δίπλα. Είναι στα 5 μέτρα. Τι να το πάνε το VAR. Είναι στα 5 μέτρα. Την έχει δει τη φάση. Εδώ την είδαμε εμείς από την Αθήνα. Την Αγία Παρασκευή.
1: Κέρδισε ένα φάουλ λοιπόν η Αργεντινή στον χώρο του άξονα με τον Παρέδες να πηγαίνει στην εκτέλεση. Δεν νομίζω να έχει γέμισμα. Ναι, πίσω στον Λισάντρο Μαρτίνες και αυτός πάλι στον Παρέδες, στον άξονα και προς τα αριστερά. Ναι, ο φάουλ έχει πολλά μαρκαρίσματα, σκληρά μαρκαρίσματα. Τώρα ο Σου είναι αυτός ο οποίος έκανε το φάουλ πάνω στον Ταλιαφίκο από τα αριστερά. Ο Ταλιαφίκο είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και στον Άγιαξ έτσι. Έκανε το όνομά του, τώρα αγωνίζεται στη Λιόν. Καλός παίχτης.
0: Πολύ καλός. Έχει, στη Λιόν είναι, κάτσα σου πω, το έχω σημειώσει. Από το 2002 είχε 103 συμμετοχές και 7 γκολ. Δηλαδή είναι βασικός.
1: Για να δούμε.
0: Δεν παρακολουθώ γαλλικό ποδόσφαιρο, αλλά κρίνοντας από τις συμμετοχές.
1: Ο
0: Μέση βασικός.
1: Έπαιξε με πάσα δίπλα του για τον Ταλιαφίκο και αυτός πίσω για τον Παρέδες και δίπλα για τον Ντεπόλ. Αλλάζουν πλευρά οι Αργεντινοί. Δεν βρίσκουν όμως γωνία πάσας και δίνουν πίσω στον Ρομέρο, ο οποίος ξεκινάει μια νέα επίθεση. Αλλάζουν μπάλα σιγά σιγά. Η Ελβετία δεν δείχνει διατεθειμένη να πιέσει σε μια παρατεταγμένη άμυνα.
0: Τίποτα. 4-4-2 το συνεχίζει.
1: 4-4-2. Περιμένει περισσότερο τους.
0: Δίνει μια βοήθεια για να σου πω έτσι λίγο προπονητικά στο 4-4-2 να πάρει τη δεύτερη μπάλα άμα πάει προς το κέντρο στην ευθεία που λέμε του τέρματος ο Ακαντζή. Δίνει μια βοήθεια.
1: Κέρδισαν τώρα οι Αργεντινοί πάλι με τον Λισάντρο Μαρτίνες να κάνει μια πάσα για τον Άλβαρες. Θα βγει όμως ο Ελβέντι και θα απομακρύνει την μπάλα σε ένα χώρο που βρίσκεται το Εντόι και θα έχουμε εδώ νέα διακοπή στο παιχνίδι. Εντόι και. Ποιος ήταν εκεί, ο Μολίνα. Εντόι και Μολίνα μονομάχησαν στην φάση. Χτύπησαν κεφάλι με κεφάλι. Όχι.
0: Όχι.
2: Δεν χτύπησαν κεφάλι με όμο, νομίζω.
1: Κεφάλι με όμο, ναι. Ο Μολίνα δεν έπαθε τίποτα πάντως.
0: Όχι, έτσι. Γιατί δεν πήγε με τον νόμο.
1: Ο Εντό είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο.
0: Εγώ λένε έχει συνηθίσει. Εκεί στην Ατλέτικο τους έχει ο Σιμεώνε και παίζουν δυνατά.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι, Δημήτρη.
2: Ναι, σωστά.
0: Έχει συνηθίσει τα σκληρά μαργαρίσματα και να κάνει και να δέχεται. Στην Ατλέτικο τους έχει ο Σιμεώνε και παίζουν στο όριο του αντιαθλητικού.
1: Νομίζω και όμως αυτός ο τρόπος με τον οποίο κυλάει το παιχνίδι βολεύει 100% και την Αργεντινή.
0: Γι' αυτό, αυτό είπε τη σωστή κουβέντα. Αυτό έλεγα να το πω μόλις στο κλείσιμο του ημιχρόνου σε μια κριτική να τώρα που σφύριξε. Πως η Αργεντινή, αυτό ήθελα να πω, πως η Αργεντινή έχει επιλέξει, φίλες και φίλοι, ένα τρόπο παιχνιδιού. Μας δείχνει τώρα και το σκόρερ. Στο 10ο λεπτό, Μακάλιστερ με κεφαλιά. Έχει βάλει τους Αλμπιστελέστε μπροστά στη θέση του οδηγού. Λοιπόν, έχει επιλέξει, επειδή έχει προηγηθεί και νωρίς το παιχνίδι, έναν τρόπο για να κρατάει τους Ελβετούς μακριά από την εστία του Εμιλιάνο Μαρτίνες, να παγώνει με το passing game το παιχνίδι. Όποτε χρειάζεται, εκεί που δεν απειλείται, δηλαδή στο μισό της Ελβετίας, να κάνει το μαρκάρισμα, το φάουλ, όχι το αντιαθλητικό, για να κόβει τον υποψία transition για την αντίπαλη ομάδα και πάει έτσι να κυλήσει το παιχνίδι. Βέβαια το 1-0 είναι εύστραστο σκορ και θα περιμένουμε.
1: Ναι, δεν είχε κάτι το πρώτο ημίχρονο. Μοναδική στιγμή ήταν το τέρμα του Μακάλιστερ, το οποίο σημείωσε ο μέσος της Λίβερπουλ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μέση από τα αριστερά. Η Αργεντινή αυτή τη στιγμή έχει τα ενία της αναμέτρησης, όπως είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, έχει μπει και σε έναν ρυθμό παιχνιδιού τον οποίο 100% την βολεύει στην αναμέτρηση κόντρα στην Ελβετία. Μένει να δούμε αν στο δεύτερο ημίχρονο η Ελβετία θα μπορέσει να βρει τον τρόπο, να βρει την λύση και να διασπάσει την άμυνα της Αργεντινής, η οποία, ξαναλέμε, ότι μέχρι στιγμής ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Το μικρόφωνο, παιδιά, σε εσάς και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος.
2: Ωραία. Με το τέρμα λοιπόν του Μακάλιστερ από το 10ο λεπτό, η Αργεντινή προηγείται της Ελβετίας 1-0. Σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο σε αυτό τον τέταρτο πρώιμη τελικό που γίνεται στο Kansas City. Εμείς πάμε στην άντρα γουδάκι και συνεχίζουμε.

4 λεπτά πριν από τις 5, Ρασφόρ, μικρόφωνο σε γηπέδα του Μοντιάλ με τον Βασίλη Κατσαρό στην ρυθμίση των ήχων. Στο μικρόφωνο της Ρασφόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ημίχρονο στο Kansas City, Αργεντινή-Ελβετία 1-0 με το τέρμα του Μακάλιστερ από το 10ο λεπτό. Είναι ο 4ος πρώιμη τελικό στο παγκόσμιο κύπελο. Νωρίτερα για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, θυμίζω ότι η Αγγλία νίκησε την Νορβηγία με 2-1. Το μάτς πήγε στην παράταση. Ο Σκέλντερουπ στο 36ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τους Νορβηγούς. Ο Μπέλιγχαμ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ισοφάρισε σε 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Και στο τρίτο λεπτό της παράτασης, στο 93, ο Μπέλιγχαμ με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα πέτυχε το νικητήριο τέρμα των Άγγλων που πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου, περιμένουν τον αντιπαλό τους που θα προκύψει από αυτό ακριβώς το παιχνίδι Αργεντινής-Ελβετίας. Ο πρώτος ημιτελικός Γαλλία-Ισπανία θα γίνει την 3η 14 Ιουλίου, την επόμενη μέρα Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Αγγλίας και της νικήτριας από την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Ελβετία. Την Κυριακή στις 19 Ιουλίου στις 12 το βράδυ είναι προγραμματισμένος να γίνει ο τελικός, ο μικρός τελικός, μάλιστα είναι Σάββατο προς Κυριακή, για να το διευκρινίσουμε. Σάββατο προς Κυριακή στις 12 το βράδυ θα γίνει ο μικρός τελικός της διοργάνωσης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ θα γίνει ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου.

0: Να δούμε και ποιος θα βγει πρώτο σκόρ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μεγάλη μάχη με 8 γκολ συγκατοικούν στην κορυφή, στον πίνακα των σκόρ, ο Λιονέλ Μέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Στα 7 γκολ σταμάτησε ο Έρλινγκ Χάλαντ, καθώς η Νορβηγία είπε αντίο από το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά στα 6 γκολ έχουμε συγκάτοικους 2 Άγγλους. Ήταν ο Χάρι Κέιν, πλέον τον έπιασε ο Τζουντ Μπέλιγχαμ με τα 2 τερμάτα που πέτυχε σήμερα. Ένα γκολ πιο πίσω στα 5 τέρματα ο Ντεμπελέ. Και ένα γκολ λιγότερο με 4 τέρματα ο Μικέλ Οιαρθάμπαλ, ο Ισπανός. Λογικά η κορυφή λέει ότι θα παιχτεί μεταξύ Λιονέλ Μέση και Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος είναι ήδη στα ημιτελικά. Ο Αργεντινός είναι πολύ κοντά. Αν κερδίσει η Αργεντινή την Ελβετία, θα περάσει και ο Μέση με την παρέα του στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Και βέβαια μένει να δούμε αν ο Μέση σκοράρει και στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο ημίχρονο, στο απόψινο παιχνίδι. Είναι πάντα σε εξέλιξη και η μεγάλη αναμέτρηση μεταξύ Μέση και Κιλιάν Εμπαπέ στα τέρματα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Ο Λιονέλ Μέση έχει την κορυφή με 21 γκολ, ακολουθεί ο Γάλλος με 20 τέρματα. Εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε με τα κειμένα τραγουδάκι.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ 101,8.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Οι ομάδες βγαίνουν σιγά σιγά και πάλι στο χορτάρι για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία. Ο τέταρτος και τελευταίος πρώιμη τελικός σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Πάμε λοιπόν και πάλι στο Δημήτρη Λουκάκη και στον Νίκο Καραγιάννη που κάνουν τη μετάδοση. Δημήτρη Νίκο.
1: Είδα τον Οταμέντη κάτι να μασάει. Τώρα που βγαίνουν, όπως είπες.
0: Τη γλίτσα.
1: Σιγά σιγά. Τόσο μεγάλη. Μου θύμισε σπαγκέτι western Σέρτζιο Λεόνε που μασάγανε τον καπνό εκεί. Ξέρεις. Έτσι κόβουν ένα κομμάτι μεγάλο καπνό και τον μασάγανε και τον φτύνανε μετά στο.
0: Πριν ξεκινήσει ο καλός, ο κακός και ο άσχημος.
1: Μπράβο, εσύ. Στο πτυελοδοχείο. Ο οποίος, να ξέρεις, σε αυτό το western του Σέρτζιο Λεόνε, ο Ακίρα Κουροσάβα έχει πάρει του κόσμου τα λεφτά γιατί τους πήγε στα δικαστήρια.

0: Να, δεν το ξέρω αυτό.
1: Εδώ είμαστε εμείς για να μαθαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, γιατί ήταν το σενάριο για αυτά η ιστορία. Σε ποιο τώρα από την τριλογία.
0: Σε ένα από τα τρία, ναι.
1: Και έγινε χάμος. Πάντως αλλαγές δεν έχουμε.
2: Έχουμε αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό είναι ωραίο έτσι. Ναι. Το καινούριο αυτό.
1: Δεν σ' ακούω. Δεν σ' ακούω τι λες. Για μιλά.
2: Ξεκίνησε πάλι το.
1: Όχι, Τάτρα, δεν σ' ακούω καθόλου τώρα.
2: Η Αργεντινή έχει την μπάλα.
0: Εγώ σ' ακούω, Νίκο, μια χαρά σ' ακούμε.
1: Όχι, ναι, τον Νίκο τον ακούμε. Εγώ τον ακούω. Δεν τον ακούω μέσα από τα ακουστικά. Με αποτέλεσμα να έχω αναγκαστεί να το κάνω και λίγο προς τα έξω το ακουστικό.
2: Έχει, εγώ έτσι το έχω. Η Αργεντινή λοιπόν είναι μπροστά στο σκορ με το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Μακάλιστερ στο 10ο λεπτό. Προηγείται με 1-0 της Ελβετίας στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό του Μουντιάλ. Δεν έχει κάποια μεγάλη στιγμή το πρώτο μέρος. Ουσιαστικά μόνο το τέρμα του Μακάλιστερ είναι αυτό το οποίο είναι και η αξιοσημείωτη στιγμή στο παιχνίδι. Η Αργεντινή ελέγχει το ρυθμό της αναμέτρησης και τώρα είναι στην επίθεση με τον Ντεπόλ να δίνει στο Μακάλιστερ στο χώρο του άξονα και αυτός πίσω στον οργανωτή φυσικά Λιονέλ Μέση. Για τον Ντεπόλ, κακή πάσα τον Ντεπόλ, δεν θα φτάσει ο Μέση. Κόβουν οι Ελβετοί και βγαίνουν στην επίθεση με μια μπαλιά του Ροντρίγκες προς τον Εμπολό και ο Εμπολό ανεβάζει από τα δεξιά τον Ζακάρια. Για να δούμε, Ζακάρια εξετάζει τις επιλογές του, δίνει δίπλα του για τον Σου, αλλάζουν οι δυο τους από τα δεξιά. Πίσω στήριγμα στον Φρόιλερ και αυτός φαίνεται να δίνει πάλι την μπάλα στον Ζακάρια. Πάλι από τα δεξιά προσπαθούν οι Ελβετοί να επιτεθούν. Πίσω στον Ελβέντι, ανεβαίνει ο Ελβέντι στον χώρο του άξονα και πάλι για τον Ζακάρια και πάλι ο Φρόιλερ. Περιμένει η Αργεντινή σε χαμηλά μέτρα, δεν πιέζει τους Ελβετούς. Τώρα έξω από την περιοχή ο Ρίντερ θα κάνει ένα σουτ. Θα βρει στα σώματα και θα καταλήξει στην αγκαλιά του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Περίμενε εδώ σε αυτή τη φάση η Αργεντινή, δεν πίεσε την.
0: Δεν αφήνει πάντως ιδιαίτερους χώρους η Αργεντινή στην Ελβετία για να κάνουν σουτ, έτσι, για να σπάσουν την άμυνα.
2: Ναι, αμήνεται σε χαμηλά μέτρα η αλήθεια είναι και όταν σε οργανωμένο, σε σετ παιχνίδι και όταν δεν είναι σε σετ παιχνίδι βγαίνουν πολύ δυνατά και κάνουν σκληρά μαρκαρίσματα όπως και αυτό εδώ τώρα του,
1: ναι, του Ταλιαφίγκο.
2: Του Ταλιαφίγκο.
1: Καλά, ο Ταλιαφίγκο τώρα τα έβαλε με τον Παρέδες. Εκεί καλά, αυτό ήταν μαρκάρισμα και για κίτρινη κάρτα γιατί τον παίρνει με τα δύο πόδια. Ήταν μαρκάρισμα για κίτρινη κάρτα, αλλά το σου εκεί. Να δούμε αυτό, να πούμε και τις συνθέσεις. Να μας δείχνουν το σου τώρα, ο οποίος δεν διαμαρτυρήθηκε ιδιαίτερα. Είναι μαθημένοι, είπαμε. Κάνανε ασκήσεις 11x11, 11x10.
2: Έχουν φάνει 11x9. Για να δούμε
1: κατά
2: τώρα
1: την προπόνηση
2: από τα δεξιά.
1: Όπως είπαν οι Ελβετοί δημοσιογράφοι, γίνεται το φάουλ μέσα στην περιοχή. Εύκολα θα μπλοκάρει ο Μαρτίνες. Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες, Μολίνα, Ταλιαφίγκο, Παρέδες, Ντεπόλ, Φερνάντες, Μακάλιστερ, Μέση, Αλβάρες, η Αργεντινή, Κόμπελ, Ελβέντι, Ακανζή, Ζακαριά Ροντρίγκες, ο Ρικάρντο Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τσάκα, Εντόι, Ρίντερ, Σου και Εμπολό, ο παίκτης που έχει πάρει τη μοναδική κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Στο 44ο λεπτό είναι οι ενδεκάδες, δεν άλλαξαν οι προπονητές και ο Λιονέλ Σκαλόνι και ο Γιακίν. Τουρκικής καταγωγής είναι ο Γιακίν, να το πούμε και αυτό, ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ελβετίας. Οι περισσότεροι είναι γενικώς οι Ελβετοί. Είναι από πρόσφυγες και ειδικά και τα τελευταία χρόνια που ανοίξαν, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, τα σύνορα για την Ευρώπη. Πολύς κόσμος έχει πάει στην Ελβετία. Για να δούμε τη φάση τώρα, η Αργεντινή μπροστά. Το σούτ είναι πάρα πολύ άστοχο. Ήταν ούτε το ίδιος δεν ήξερε τι. Τι έκανε και η παλιά ήταν.
2: Νομίζω
1: καλή.
2: Πάσα ήθελε να βγάλει για τον Άλβαρες.
1: Η παλιά ήταν καλή. Αλλά το
2: ο
1: τελείωμα.
2: Μέση εδώ βρήκε πάρα πολύ ωραία στην πλάτη της άμυνας τον Μολίνα. Θα μπορούσε εδώ, έχει μια καλύτερη επιλογή. Η αλήθεια είναι να κάνει την παλιά για
1: θα
2: τον Άλβαρες.
1: Θα μπορούσε να προχωρήσει. θα μπορούσε να προχωρήσει, να πάρει βήματα. Κοίταξε. Προχωρώντας και παίρνοντας τα βήματα, δίνεις και την.
2: Τώρα όμως Εμπολό, για να δούμε. Φεύγει, άμα φεύγει από κανονική θέση, ανοίγει για τον Εντόι. Εντόι θα τον προλάβει ο Λισάντε Μαρτίνες. Σωτήριο τάκλιν, αν και είναι offside εδώ. Πραγματικά φανταστική ενέργεια τάκλιν για σεμινάριο από τον Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος πρόλαβε τον Εντόι και πήρε την μπουκιά από το στόμα του Ελβετού. Βέβαια ήταν offside το Εμπολό, νομίζω, στο ξεκίνημα της φάσης, στην παλιά. Για να δούμε. Όχι, δεν ήταν
1: offside, καλύπτεται.
2: Ο επόπτης έδωσε offside παρόλα αυτά. Για να δούμε αν και ο Εντόι. Και ο Εντόι είναι πίσω. Οπότε αυτή η προβολή που κάνει εδώ ο Λισάντρο Μαρτίνες είναι σωτήρια.
1: Καλύπτεται νομίζω από το Μολίνα. Μιλάμε τώρα γι' αυτό λέμε.
0: Τάκλιν πρόκριση θα το έλεγα.
2: Για αυτό... νωρίς είναι ακόμα, δεν έπρεπε νωρίς.
1: Γι' αυτό λέμε. Έχει 76 συμμετοχές στη Manchester United ο άνθρωπος.
2: Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Πάρα πολύ γρήγορος. Και
1: οι δύο στόπερ, και ο Λισάντρο Μαρτίνες και ο Ρομέρο, είναι πάρα πολύ γρήγοροι στόπερ, στρίβουν. Τι να λέμε τώρα, είναι πάρα πολύ γρήγοροι.
2: Για να δούμε τώρα το Μέση, παίρνει την μπάλα ανάμεσα με όλη την ομάδα της Ελβετίας. Εν τέλει ο Ελβέντι είναι αυτός ο οποίος θα τον κόψει.
1: Γι' αυτό παίζουν και στην Premier League και έχουν και, και πολλές συμμετοχές και παρουσίες και παραστάσεις.
2: Ναι,
1: δεν είναι τυχαίο. Άλλο ένα λάθος, αλλά για να δούμε τι θα κάνει τώρα ο Αλβάρες. 2, 4, 6, 8 παίκτες της Εθνικής Ελβετίας είναι πίσω. Θα κάνει το σουτ. Σουτάρι, κόντρα, κόρνερ. Τρίτο κόρνερ. Τέσσερα κόρνερ. Τέσσερα, αυτό πήγα να πω για το φίλο μας από τη Νέα Φιλαδέλα που έχει παίξει κόρνερ. Αυτό είναι το τέταρτο. Βρίσκει εδώ πεντακάθαρα στο πόδι του Ζακαριά. Και έχουμε το κόλ σε αυτό το σουτ του Αλβάρες. Γύρισαν πολύ γρήγορα πίσω οι Ελβετοί. Παρά το γεγονός ότι είναι πίσω στο σκορ από το 10ο λεπτό με την κεφαλιά του Μακάλιστερ, προσέχουν πάρα πολύ τα νότα τους. Έχουν ξεκινήσει δίνοντας μεγάλη βάση στην αμυντική λειτουργία και το κόρνερ από τα δεξιά τώρα γλωγραμμένου της Αργεντινής. 52ο λεπτό με το αριστερό πόδι. Ο Μέση από την άλλη πλευρά είχε κάνει την κεφαλιά ο Μακάλιστερ στο 1-0. Να δούμε τι θα γίνει τώρα η κεφαλιά. Αυτή τη φορά, αλλά είναι αρκετά έξω.
2: Πάλι πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάριο, ο Έντσο Φερνάντες ήταν,
1: ναι,
2: αυτή τη
1: για
2: φορά.
1: Να δω λίγο, τον σπρώχνει κιόλας εκεί ο Ακαντζή και πάλι καταφέρνει ο Φερνάντες να πάρει την κεφαλιά και να φύγει out. Τι λέγαμε, ναι, λέγαμε ότι η Αργεντινή προσπαθεί να φτάσει και έφτασε μια αξιώσεις με αυτή τη στιγμή η φάση στην εστία του Κόμπελ, αλλά βλέπουμε τους Ελβετούς να παίζουν επιθετική άμυνα, κακή επιλογή. Ήταν κακή επιλογή άμα την άφηνε εκεί ο Εντόι, ο Ρίντερ, αν είδα καλά ο Ρίντερ δεν ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι, ο Ρίντερ.
1: Θα έκανε καλύτερο κοντρόλ. Τέλος πάντων, με αυτά και
2: ακόμα
1: με αυτά.
2: Ακόμα και ο ίδιος να κατέβαζε, ναι, ναι, την μπάλα εκεί πέρα.
1: Στην προηγούμενη φάση που λέγαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και μείναμε, εάν ο Άλβαρες κρατούσε την μπάλα περισσότερο, ποιος ήταν ο Άλβαρες ή ο Φερνάντες εκεί δεξιά, προηγούμενος που έγινε ευκαιρία.
2: Ο Μολίνα.
1: Ο Μολίνα. Αν ο Μολίνα λοιπόν κρατούσε την μπάλα περισσότερο στα πόδια του, δίνει τη δυνατότητα και κάνει δηλαδή αυτά τα 4-5 βήματα. Να, όπως τώρα και πάλι είναι στην επίθεση ο ίδιος παίκτης που λέγαμε. Ανεβαίνει πολύ όλο το μπακ, η σέντρα δεν προλαβαίνει. Και ήταν καλή η σέντρα, ο Φερνάντες όμως δεν προλαβε. Αν ο Μολίνα όπως τώρα έπαιρνε περισσότερα βήματα και πάταγε μέσα στην περιοχή εκεί από τα δεξιά στη γραμμή της, θα δίνει τη δυνατότητα και στο Μέση και στον Αλβάρες να μπουν μέσα στην περιοχή, θα έχει πιθανότητες. Αλλά επιχείρησε να κάνει ένα σουτ από τα 23 μέτρα και από διαγώνιο, πάρα πολύ φιλόδοξο.
2: Ναι, ήταν εκεί, θα μπορούσε και να γυρίσει και κατευθείαν έτσι την μπάλα.
1: Εντάξει, καλύτερα προχωράς λίγο αλλά... για να πάνε και οι συμπαίκτες.
2: Για να πάρεις και περισσότερα ουσιαστικά καλύτερα.
1: Ναι, και να είναι οι άλλοι πιο καλά, δηλαδή κάπου στο σημείο του πέναλτι, λίγο πιο μπροστά, να έχουν καλύτερα, να, όπως λέμε, φάσαμε το τέρμα.
2: Τώρα ο Αλβάρες είναι στην επίθεση από τα αριστερά, υπό την επιτήρηση του Ζακάρια. Αλβάρες δεν θα επιχειρήσει μια πάσα μπροστά. Γυρίζει πίσω στο στήριγμά του στον Ταλιαφίγκο και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Λισάντρο Μαρτίνες και ετοιμάζεται η Αργεντινή για μια νέα σετ επίθεση από τα χαμηλά. με τον Ροντρίγκο Ντε Πολ να βγαίνει να πάρει την μπάλα, αλλά θα κλέψει ο Ρίντερ και θα δώσει τον Εντόι, ο οποίος θα φύγει στην αντεπίθεση. Για να δούμε τον Εντόι. Εντόι από τα αριστερά πέφτει πάνω στο τείχος το οποίο λέγεται Κριστιάν Ρομέρο και πανηγυρίζει και το τάκλινγκ ο κεντρικός αμυντικός της Τότεναμ. Πάρα πολύ καλός, ακόμα ένα παιχνίδι. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι η αμυντική λειτουργία της Αργεντινής είναι καλή, αλλά τώρα εδώ θα γίνει το λάθος. Ματιάσαμε και με το Σου από τα δεξιά κάνει τη σέντρα για τον Εντόι. Εντόι με το στήθος για τον Τζάκα. Τζάκα η κεφαλιά για τον Εντόι μέσα στην περιοχή. Ο εξτρέμ της Νότιχαμ βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ο Μαρτίνες ήταν.
0: Εδώ έκαναν το κάτι παραπάνω οι Ελβετοί.
2: Νομίζω ότι εδώ τους έγινε πάρα πολύ συνεχόμενες πάσεις. Θα μπορούσε να γίνει ένα σούτ εκεί.
1: Ο Παρέδες βγήκε.
2: Ο Παρέδες είναι αυτός που βγαίνει κάτω. Και χτυπάει και στο, έχει χτυπήσει και στο γόνατο.
1: Ναι, γιατί έκανε την κόντρα. Ο Παρέδες βγήκε. Με πολύ δύναμη. Ξέρεις γιατί είναι αυτός που λέμε, πάει και γίνεται τρίτο στόπερ εκεί μέσα από τον Μαρτίνες και τον Ρομέρο και βγήκε πάρα πολύ γρήγορα για την φάση.
2: Εδώ νομίζω θα μπορούσε ο Τσάκα αντί να παίξει με κεφαλιά την μπάλα στον Εντόι να εκτελέσει πιο εύκολα. Θα το δούμε και εδώ στο replay βέβαια. Μια φάση που ξεκίνησε από το λάθος του Λισάνδρο Μαρτίνες. Εδώ ίσως προλάβαινε να εκτελέσει αντί να κάνει.
1: Τον έκοψε και ήταν κοντά το Παρέδες και σε αυτή τη φάση.
2: Πάρα πολύ καλή αμυντική λειτουργία από τον Παρέδες εδώ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τα έχει τα χρονάκια του, αλλά είναι 32 πλέον.
1: Εντάξει, 32
2: στην Boca Juniors. Έχει γυρίσει πίσω στην Αργεντινή. Τον θυμόμασταν τα προηγούμενα χρόνια και στην Ρώμα, έτσι, έναν ποδοσφαιριστή. Ιδιαίτερα σημαντικό για όλες τις ομάδες τις οποίες αγωνίστηκε. Εδώ στο Μουντιάλ έχει πάρει το ρόλο του εξαριού, έχει πάρει αυτό το ρόλο για να βοηθάει τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Είναι μια ομάδα η Αργεντινή η οποία δεν έχει ύψος. Να πούμε ότι δεν έχουμε συνέχεια, τώρα έχουμε τη συνέχεια στο παιχνίδι με τον Πινέιρο, καθώς ήταν κάτω Παρέδες. Με τον Πινέιρο να αφήνει στον Φρόιλερ και αυτός για τον Ελβέντη και για τους Ελβετούς.
1: Τα δύο χρόνια του στη Ρώμα είχε 56 συμμετοχές και 6 γκολ.
2: Εντόι τώρα από τα αριστερά, Εντόι από την επιχειρήση του Μολίνα θα κερδίσει out. Ένα corner. Out.
1: Μου φαίνεται ένα out.
2: Out. Πάρα πολύ καλή αντίδραση από
1: βρίσκει
2: τον Μολίνα.
1: Το...
2: Βρίσκει στην,
1: στο, πόδι
2: στο πόδι του ξανά.
1: Φάνηκε του Εντόι. Έλεγα για τον Παρέδες, είναι, τον βλέπω τώρα από το 23 με το 25 που έπαιξε στη Ρώμα που είπες, είχε 56 συμμετοχές και 6 γκολ. Είχε φύγει από την Paris Saint-Germain που έκανε ένα πολύ ωραίο, μια ωραία τετραετία με 72 συμμετοχές, μόλις 2 γκολ. Πήγε δανεικό στη Juventus, έπαιξε 25 παιχνίδια, έβαλε ένα γκολ. Μετά τον πήρε η Ρώμα με μεταγραφή και τώρα είναι στην Boca.
2: Στη Juventus δεν το θυμάμαι πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει, δεν.
2: Αλλά εντωμεταξύ, εκεί η Paris Saint-Germain και Ρώμα ήταν.
1: Κάποιες φορές, επειδή οι Αργεντίνοι το έχουν το D-Delta, τον λέμε Παρέδες. Και το Μαραντόνα τον λέμε Μαραντόνα, ενώ είναι Μαραδόνα. Έπρεπε να τον λέμε Παρέντες κι αυτόν λοιπόν. Αφού λες το Μαραντόνα, από Μαραδόνα, Μαραντόνα.
2: Για να δούμε όμως τους Ελβετούς τώρα με τον Ζακάρια να βγαίνει. Δεν μπορεί να κάνει καλά το κοντρόλ εδώ από την πάσα του Σου.
0: Του
2: φύγει μπάλα. Κακή η αντίδραση εδώ πέρα από τον Ζακάρια. Δεν έκανε το κοντρόλ στην πάσα του Σου. Έχουμε φτάσει στο 58 λεπτό της αναμέτρησης. Η Αργεντινή προηγείται με ένα 0 από το τέρμα. Από το 10ο λεπτό με το τέρμα του Μακάλιστερ με κεφαλιά την οποία έκανε ο μέσος της Λίβερπουλ σε κόρνερ το οποίο εκτέλεσε από τα αριστερά ο Λιονέλ Μέση. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολύ ένταση, πολλές μονομαχίες, πολλά φάουλ, μαρκαρίσματα, αρκετή τακτική, πολύ λίγες φάσεις όμως. Έτσι.
1: Ναι, λίγες, ελάχιστες. Έχει ένα σουτ προς το αντίπαλο τέρμα.
2: Και έχω ακούσει τη σφυρίχτρα του Πινέιρο, δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές.
1: Πολλές.
2: Πραγματικά.
1: Η Ελβετία. Και την κεφαλιά γκολ η Αργεντινή. Δεν έχουμε. Έχουμε από μία φάση στο αντίπαλο τέρμα. Και στα σουτ εκτός στα στατιστικά είναι 6-6. Αλλά ουσιαστικά και αυτό το σουτ ήταν, δηλαδή ήταν η μία κεφαλιά το γκολ και το σουτ που έκανε ο Τζιμπρίλ Σου από μέση απόσταση.
2: Ναι,
1: βέβαια γιατί ήταν
2: τη
1: στην...
2: φάση του Εντόι δεν την έχουν καταγράψει.
1: Όχι.
2: Γιατί είχε δώσει offside.
1: Ναι.
2: Ενώ δεν ήταν. Εκτεθειμένος εμπόλο, τουλάχιστον έτσι φάνηκε με γυμνό μάτι. Δεν ξέρουμε τώρα με την τεχνολογία έχουμε.
1: Μα και
2: δούμε...
1: η τεχνολογία να το είδε, δεν μπορεί να αλλάξει σε αυτή τη φάση
2: ναι,
1: η απόφαση.
2: Ναι.
1: Θα άλλαζε μόνο αν έπαινε γκολ.
2: Πιέζουν τώρα οι Ελβετοί και κερδίζουν ένα πλάγιο από τα δεξιά με τον Σου να πηγαίνει στην εκτέλεση. Πίσω για τον Ζακάρια. Περιμένει η Αργεντινή και για ποιο λόγο άλλωστε να βγει. περιμένει σε χαμηλά μέτρα τους Ελβετούς, οι οποίοι τώρα με τον Σου βρίσκονται από τα δεξιά. Άλβαρες τον επιτηρεί πίσω για τον Τσάκα και Ζακάρια. Μένουν στα δεξιά οι Ελβετοί. Για να δούμε τώρα, θα αλλάξει το παιχνίδι ο μέσος Σάντερλαντ για τον Ακάντζη. Και ο Ακάντζη θα γυρίσει στα αριστερά για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες κάνει μια σέντρα. Σου θα πάρει, όχι, ο Ιμπολό είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Θα μπλοκάρει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Να λοιπόν εδώ μια στιγμή για τους Ελβετούς.
0: Και αρχίζει και κλέβει εντυπώσει η Ελβετία, ε.
2: Εντάξει, αρχίζει σιγά σιγά όσο περνάνε τα λεπτά να παίρνει περισσότερα μέτρα, να παίρνει και περισσότερα ρίσκα, κακά τα ψέματα, γιατί όπως είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, παρά το γεγονός ότι χάνει, δεν έχει πάρει πάρα πολλά ρίσκα, έτσι. Στην αναμέτρηση, να πούμε ότι εδώ την κεφαλιά ο Εμπολό την έκανε υπό τη σκληρή επιτήρηση.
1: Καλά, του... εκεί τον είχε πάρει ο Μαρτίνες.
2: Λισάντρο Μαρτίνες.
1: Κάποια δηλαδή... στιγμή ο Μαρτίνες, πριν φτάσει η μπάλα προς τον Εμπολό, γιατί την είδε την μπάλα, πήγαινε ψιλολομπαριστή προς το κεφάλι του Καμερουνέζου, τον είχε κρατήσει κάτω. Και γι' αυτό δεν μπόρεσε ο Εμπολό, την έκανε πατώντας το έδαφος στην κεφαλιά και δεν μπόρεσε να βάλει έτσι δυνατά το κορμί του και το κεφάλι του για να τη στείλει με δύναμη προς την αιστεία του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Και την μπλόκαρε εύκολα βέβαια ο τερματοφύλακας της. Που παίζει, αυτός είναι στον Βίλα, ναι, τώρα.
2: Και πήδηξε και σε λάθος χρόνο εκεί ο Σου, έτσι.
1: Ναι, ναι,
2: ο οποίος είχε περισσότερη φόρα και δεν είχε κάποιον να τον μαρκάρει σε αυτή την φάση.
1: Τώρα που είπα στον Βίλα και θυμάμαι τον Μαρτίνες, με 213 συμμετοχές παρακαλώ, είναι εκεί ένα εξάρι χρόνια, είχα πάει στο παιχνίδι που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη στο Βίλα Πάρκ με τον Ολυμπιακό. Βρέθηκα τυχαία δηλαδή στην Αγγλία, είχα πάει τη Μεγάλη Εβδομάδα στο Μπέρμιγχαμ στην ανιψιά μου και βρέθηκα τυχαία. Κανείς δεν περίμενε, είχα βγάλει τα ειστήρια πολύ πριν. Κανείς δεν περίμενε ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει έπειτα από αυτή την πανολεθρία που είχε τα γκολ που είχε δεχτεί εδώ. Και το γύρισε το παιχνίδι που ήταν στη Σερβία που παίξανε.
2: Στη Σερβία παίξανε.
1: Στη Σερβία, ναι. Λοιπόν,
2: στο γήπεδο της Μπάτσκα Τόπουλα, γιατί είχε παίξει πάλι στο Europa League.
1: Και είχα πάει εγώ να πω τη Μεγάλη Εβδομάδα και στην ανιψιά μου να δω και τα παιδιά της, τα δύο μικρά που δεν τα είχα δει. Και τούχανε και πήγα στην μπουτίκ που μίλαγα με τους Βρετανούς εκεί, όπου δίσα στον Βίλα. Τον έχουν τον Εμιλιάνο Μαρτίνες πολύ ψηλά. Δηλαδή τον έχουν από τους βασικούς συντελεστές στην πορεία που κάνει η ομάδα.
2: Εκεί η Αργεντινή πρέπει να τον έχει πολύ ψηλά.
1: Ναι, δεν τον έχει.
2: Εντάξει, η αλήθεια έχει είναι ότι στην το 22 έβαλε το ποδαράκι του με τον
1: Κολομουάνι. 64 συμμετοχές στην Αργεντινή.
2: Έχει βασικός. Τώρα κερδίσει ένα φάουλ η Αργεντινή στο 63ο λεπτό με τον Λιονέλ Μέση να πηγαίνει στην εκτέλεση στον άξονα και προς τα αριστερά είναι το φάουλ αυτό. Μέση και Παρέδες. Για να δούμε ποιος από τους δύο θα πάει. Θα εκτελέσει τη στατική φάση.
1: Νομίζω Παρέδες θα το εκτελέσει με το δεξί.
2: Οι συστάσεις τώρα οι απαραίτητες. Μέση τελικά δεν θα φτάσει προς την περιοχή. Θα
1: είναι αυτό που έλεγα πριν. Δεν πέρασε τον πρώτο αμυντικό.
2: Εμπολό τώρα βγαίνει στην επίθεση και πασάρει για τον Εντόι. Εντόι, για να τον δούμε τώρα στα αριστερά. Έχει χώρο.
1: 3 με 3.
2: Υπό την επιτήρηση του Ντεπόλ. Εντόι, θα κάνει το γύρισμα ο Μολίνα, είναι αυτός ο οποίος θα μπει στην πορεία
1: του. Πέμπτο κόρνερ, φίλε. Πέμπτο κόρνερ. Ήτανε 3 με 3. Δεν ήταν καλή επιλογή στην τελική φάση του Εντόι.
2: Γύρισαν πολύ γρήγορα όμως οι Αργεντινοί. Ναι, γιατί βλέπεις ότι μετά έχει μέσα 5 ποδοσφαιριστές οι Αργεντινοί στην περιοχή και 2 η Ελβετία. Για να δούμε τώρα το corner από τα αριστερά με τον Ρίντερ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Ρίντερ προς τα έξω, ο Μακάλιστερ παίρνει την κεφαλιά. Ακόμα μια κεφαλιά του Μακάλιστερ, έτσι, ένας κοντός ποδοσφαιριστής.
1: Δεν τη βρήκε ο Καντζή, επειδή ξέψε πολύ ψηλά.
2: Αλλά τη βρίσκει μόνιμα ο Μακάλιστερ. Έχει πολύ σωστό timing σε όλες τις φορές τις οποίες πηδάει για κεφαλιά ο μέσος της Λίβερπουλ. Και γενικότερα η Αργεντινή έτσι δεν είναι μια ψηλή ομάδα. Δεν είναι στις ψηλές ομάδες του τουρνουά.
1: Να σας πω πραγματικά, να δούμε πόσο είναι ο Μακάλιστερ. Συνέχισε.
2: Για να δούμε τώρα η Ελβετία είναι στην επίθεση, πάντα στο ίδιο σκηνικό, δηλαδή την υπομονή με συνεχόμενες πάσες προκειμένου να βρει αυτή την πάσα που θα δημιουργήσει την τρύπα στο τείχος το οποίο έχουν στήσει οι παίχτες του Λιονέλ Σκαλόνι. Ο Τσάκ δίνει για τον Φρόιλερ, γυρίζουν την μπάλα. Προσπαθούν να βρουν.
1: Όσο παίζεται
2: διάδρομο...
1: εκεί λοιπόν, κάτσα το βρήκα. 1,76 το Μακάλιστερ.
2: Ναι.
1: Που πήρε την κεφαλιά.
2: Και παίρνει συνεχόμενα κεφαλιά.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα 76, είναι μικρό. Γιατί εγώ στο στρατό με βγάλανε ένα 72 και που πήγα πέρυσι να βγάλω την καινούργια ταυτότητα ήμουν ένα 70. Όσο μεγαλώνει, ζαρώνει.
2: Ναι. Τώρα για να δούμε. Εμπολό, θα πασάρει πίσω για τον Φρόιλερ. Εμπολό, θα κόψουν οι Αργεντινοί, αλλά και πάλι ο Εντό είναι έξω από την περιοχή για τον Ρίντερ. Και αριστερά για τον Ροντρίγκε. Ροντρίγκε θα κάνει το γύρισμα για τον Εντό. Η κεφαλιά του Εντό απομακρύνει ο Εμιλιάνο Μαρτίνε στο 65ο λεπτό. Νέα ευκαιρία για τους Ελβετούς, οι οποίοι σιγά σιγά κάνουν συχνά τις εμφανίσεις τους στα καρέ των Αργεντίνων. Η σέντρα έγινε από τα αριστερά από τον Ρικάρντο Ροντρίγκες. Ο Εντόι πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες απέκρουσε. Καλή επέμβαση. Ναι, δεν είχε βέβαια. Νομίζω ήταν και δύσκολο το σημείο για να μπορέσει να στείλει.
1: Μέσα σε ένα τετράλεπτο.
0: Και συνεχίζει να πιέζει, παιδιά, η Ελβετία.
1: Ναι, εντάξει, λογικό δεν είναι. Μέσα σου λέω, η Αργεντινή έχει επιλέξει αυτό τον τρόπο παιχνιδιού.
2: Δεν βγαίνει από την άμυνα της.
1: Έχει επιλέξει αυτό. Να κι άλλο σουτ τώρα από το Τσάκα. 66ο λεπτό. Ο Μαρτίνες παρακινεί τον κόσμο να φωνάξουν. Πέφτει στην αριστερή του γωνία. Σε αυτό το σουτ του Τσάκα απέκρουσε και εδώ και έχουμε. Στο 61ο λεπτό Εμπολό κεφαλιά, 65ο λεπτό Εντόι κεφαλιά και 66ο σουτ του Τσάκα και στις τρεις φορές αυτό που λέγαμε, πως τον έχουν ψηλά οι Βρετανοί αλλά και οι Αργεντίνοι, ο τερματοφύλακας Μιλιάνο Μαρτίνες της Άστον Βίλα έχει καταφέρει και έχει φτιάξει και την το είδες και τη σημαία που έχει βάλει στο κεφάλι
2: του. Ναι, το έχει όλο, σε όλο,
1: σε όλο το τουρνουά έχει τη σημαία, να το πούμε και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, στο αριστερό μέρος.
2: Πάντως τους δίνουν τις πλευρές οι Αργεντινοί, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν κλείσει καλά τον άξονα και γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί και οι στιγμές περισσότερο με πλαγιοκοπήσεις και σέντρες από τα μπακ, έτσι. Τώρα η πάσα στον Εμπολό, ο Λισάντρο Μαρτίνες βγαίνει και πραγματικά εκεί που παίρνει την ταυτότητα του επιθετικού της Μονακό. Πάρα πολύ δυναμικό το μαρκάρισμά του και απομακρύνει όμως εκεί που δεν υπάρχει κανένας, έτσι. Όλοι οι Αργεντινοί είναι πίσω από την μπάλα.
1: Γι' αυτό έτσι παίζουν.
2: Έχουμε φτάσει πλέον στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Αργεντινή προηγείται με 1-0 με το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Μακάλιστερ από το 10ο λεπτό. Η Ελβετία παλεύει να βρει τον γκολ της ισοφάρισης. Έχει πάρει περισσότερα μέτρα και τώρα είναι πάλι στην επίθεση από τα αριστερά με τον Εντόι. Εντόι αλλάζει ωραία με τον Ροντρίγκες. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Εντόι γκολ. Να το γκολ το οποίο λέγαμε ότι φαίνεται να έρχεται. Ο Εντόι, ο πιο κινητικός παίχτης της Ελβετίας, νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο, άλλαξε πάρα πολύ ωραία την μπάλα με τον Ρικάρντο Ροντρίγκερς από τα αριστερά. Μπήκε μέσα στην περιοχή και πλάσαρε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες και έκανε το 1-1 για την Ελβετία. Να λοιπόν που οι Ελβετοί βρίσκουν τον τρόπο να σπάσουν την πολυπρόσωπη άμυνα της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι με μια πολύ ωραία συνεργασία από τα αριστερά. Ο Ροντρίγκερς άλλαξε ωραία την μπάλα με τον Εντόι. Ο Εντόι μπήκε μέσα στην περιοχή και με πλασέ νίκησε τον Μαρτίνες κάνοντας το 1-1. Για να δούμε και από την αρχή την φάση. Περιμένουν τη σέντρα νομίζω εδώ οι Αργεντινοί και έχει πιάσει στον ύπνο την άμυνα της Αργεντινής εδώ η Ελβετία.
1: Είναι αυτό που έλεγες πριν ότι αφήνουν τα άκρα. Δεν προλαβαίνει να πάει ο Παρέδες, ο οποίος όπως είπαμε γίνεται τρίτο στόπερ πολλές φορές, σε αυτή τη φάση δεν προλαβαίνει, έχει και λίγο δώσει τύχης το γκολ του Εντόι, περνάει, απλώνει το αριστερό του πόδι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, τερματοφύλακας της Αργεντινής, προλαβαίνει όμως η δύναμη που έχει η μπάλα να περάσει κάτω από το πόδι του και να δούμε αυτό το γκολ του Εντόι, του Σενεγαλέζου, με Σενεγαλέζο μάλλον πατέρα, 10ο γκολ με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Ελβετίας, ο παίχτης της Nottingham Forest και είχε επιλέξει η Αργεντινή αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού.
0: Και το δεύτερο του στο Μουντιάλ, Δημήτρη.
1: Και το δεύτερο, ναι. Το δεύτερο του στην τελική φάση. Ισοφαρίζει. Ο Εμπολό διαμαρτύρεται πολλές φορές τον διαιτητή. Ο Παρέδες τα λέει εκεί με τον Φρόιλερ.
2: Παίρνει και την κίτρινη κάρτα και ο Παρέδες για το φάουλ το οποίο έκανε.
1: Αγκαλιάζει τον Παρέδες εκεί τον Φρόιλερ να φύγει μακριά ο συμπαίκτης του. Ο Παρέδες, ο οποίος δεν πρόλαβε να μαρκάρει τον Εντόι, πρόλαβε, σούταρε Ο Εντόι νίκησε τον Μαρτίνες, πλαϊνό δείχτη από την άλλη μεριά, δέχεται εδώ την κίτρινη κάρτα. Έλεγα πως είχε επιλέξει αυτό το παιχνίδι η Αργεντινή από τη στιγμή που σημείωσε το γκολ. Από αυτή τη στιγμένη φάση δεν μας έδειξε τίποτα και μάλιστα σε μια στιγμένη φάση που ένας 1.76 νίκησε ένα 1.83, γιατί ο Σου πήδηξε αρκετά ψηλά.
2: Βαρ.
1: Οπ, έχουμε βαρ.
2: Για να δούμε.
1: Πάμε
2: γιατί.
1: Να δούμε γιατί ο βαρίστας είπε του διαιτητή γύρνα πίσω να δεις. Και σε ποια φάση.
2: Νομίζω στου Παρέδες.
1: Είναι.
2: Τώρα στου Παρέδες με τον Εμπολό.
1: Α, παίρνει πίσω την κίτρινη κάρτα. Δεν είναι παράβαση. Ο πολύ έξυπνα δεν είναι τίποτα. Δεν είναι παράβαση. Πολύ έξυπνα Εμπολό χτυπάει το πόδι του Παρέδες.
0: Πώς το είπες για τον Κάρολο Κούν.
1: Ναι. Σχολή θεάτρου Κάρολο Κούν έχει βγάλει ο Εμπολό. Λοιπόν, χτυπάει το πόδι του Παρέδες, πέφτει κάτω, δεν είναι τίποτα. Θα την πάρει την κίτρινη κάρτα πίσω. Και κανονικά, βάσει κανονισμού, πρέπει να δει κίτρινη κάρτα ο Παρέδες, ο Εμπολό. Και άμα δει κίτρινη κάρτα ο Εμπολό, είναι δεύτερη.
2: Ναι.
1: Είναι κόκκινη.
0: Να τα και τα συστήματα λοιπόν 11 εναντίον 10.
1: Γιατί κανονικά, δεν ξέρω αν τη δείξει, βάσει κανονισμού, επειδή προσπαθεί να κοροϊδέψει το διαιτητή, είναι κίτρινη κάρτα.
0: Κάτσε να δούμε τι θα αποφασίσει.
2: Για να δούμε τι θα αποφασίσει ο Πορτογάλος.
1: Λοιπόν, θα μιλήσει, να τον ακούσουμε κιόλας. Πάει κοντά ο Τσάκα, κάτι του λέει. Μίλα,
3: After the review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
1: Να το, αποβολή λοιπόν για τον Εμπολό. Αποβολή για τον Εμπολό. 72 λεπτό, δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Καμερουνέζο επιθετικό. Ακούσατε τι είπε ο διαιτητής μετά από την εξέταση του βίντεο. Είπε δεν υπάρχει παράβαση και ο παίχτης ο οποίος προκάλεσε την τραβάνε εκεί τώρα να πάνε πίσω να μην δεχτούν και άλλες κίτρινες κάρτες, γιατί κάνανε είπαμε μέχρι 8
2: κάνανε προπόνηση όμως τώρα.
1: Τώρα είμαστε 11-10. Λοιπόν, κίτρινη κάρτα από το 72 λεπτό με 10 ποδοσφαιριστές οι Ελβετοί. Δυσκολεύουν κάπως τα πράγματα, κάπως. Το σκορ είναι 1-1. Το πρώτο γκολ στο 10ο λεπτό Μακάλιστερ με κεφαλιά και το ισοφάρισε από τον Εντόι με σούτ μέσα αριστερά.
2: Δυνατή στιγμή εδώ, Εμπολό δεν μπορεί να σταματήσει να κλαίει έτσι μετά το...
1: Ναι, αλλά προκάλεσε την τύχη.
0: Αν περάσει, παιδιά, η Ελβετία χάνει τα μάτσα.
2: Νομίζω ότι αν περάσει δεν θα τον ενοχλήσει τόσο πολύ το γεγονός ότι θα χάσει το μάτς αυτή τη στιγμή.
1: Ένα
2: νομίζω
1: μάτς
2: ότι αυτή τη στιγμή.
1: Άμα πάει μέχρι τον τελικό δεν το χάνει.
2: Να φτάσει μέχρι τελικό.
1: Λέμε ρε παιδιά. λέμε. Έχει δύο παιχνίδια ακόμη.
2: Για να δούμε τώρα.
1: Προκάλεσε την τύχη
2: το...
1: του. Προκάλεσε την τύχη του. Με 10 η Ελβετία. Εμπολό φάνηκε. Με το που τον γυρνάει το βαρίστας και βλέπουμε τη φάση κανονικά, ο ορισμός της κίτρινης κάρτας είναι αυτό, διότι προσπαθεί να εκμεύσει την απόφαση του άρχοντα του παιχνιδιού και να διαφοροποιήσει τις ισορροπίες του αγώνα ο Εμπολό με αυτή του την πράξη. Λοιπόν, και από τη στιγμή όμως που υπάρχει VAR, ο διαιτητής την πάτησε, αλλά μετά είδε όλος ο κόσμος και τα εκατομμύρια τηλεθεατές και εμείς που σας μεταφέρουμε ραδιοφωνικά την μετάδοση, είδαμε πως ο Καμερουνέζος επιθετικός της... που παίζει ο Εμπολός United,
2: Μονακό.
1: Στη Μονακό.
2: Θα δούμε πως θα αλλάξει αυτή η κόκκινη
1: στη
2: κάρτα.
1: Στη Μονακό έτσι. Ή στη Ρεν πες.
2: Στη Μονακό νομίζω.
1: Λοιπόν, το... θα δω εγώ, ναι. Ναι,
2: να
1: πώς,
2: δούμε πώς θα αλλάξει και το παιχνίδι αυτή η κόκκινη κάρτα, γιατί συνηθίσαμε να βλέπουμε την Αργεντινή να είναι πίσω από την μπάλα και να μείνεται.
1: Ρεν, το transfer mark το δίνει στη Ρεν.
2: Άμα το δείχνει τώρα, να στη Ρεν είναι μια σέντρα για τον Ταλιαφίκο μέσα στην περιοχή. Θα παίξει για τον Άλβαρες.
1: Είναι offside.
2: Είναι offside όμως.
1: Ο Ταλιαφίκο στην αρχή τη φάση.
2: Είναι offside νωρίτερα ο Ταλιαφίκο, ως μη γεννόμενη η συνέχεια τη φάση. Ναι, φαίνεται ότι είναι εκτεθειμένος ο αριστερός μπακ της Λιόν. Και τώρα έχουμε και το διάλειμμα για ενυδάτωση. Συνεχίζουν τα παράπονα προς τον Πινέιρο από τους Ελβετούς. Εδώ ο Ζακάρη έχει πιάσει τον Πορτογάλο ρέφερι για την απόφαση του νωρίτερα στον να αποβάλει τον Εμπολό.
1: Ο Εμπολό, όπως σας είπαμε, γεννημένος στο Καμερούν. Μετακόμισε με τη μητέρα και τα αδέρφια του στη Γαλλία. Μετά εγκαταστάθηκε στην Ελβετία. Πέρασε από τις κατώτερες ομάδες του. Έκανε επαγγελματικό ντεπούτο για τη Βασιλεία το Μάρτιο του 2014. Κέρδισε το ελβετικό τη Super League εκεί το πρωτάθλημα. Και στις τρεις πρώτες του σεζόν, πρωτού μετακομίσει στη Γερμανία, όπως σας είπε και ο Νίκος, υπέγραψε στη Σάλκε 20 εκατομμύρια ευρώ. Υπέστη και ένα τραυματισμό στον Αστράγαλο που τον άφησε εκτός σχεδόν ένα χρόνο. Έπαιξε στην Μπορούσια, Μεχεγκλάμπαχ, και πήγε μετά στη Μονακό. Και από τη Μονακό τώρα είναι στη Ρεν. Αυτή είναι η πορεία του Μπριν Ντόναλντ Εμπολό. Να έχει ένα κόψιμο σε ένα...
2: στο μάτι.
1: Αυτό πρέπει να το είχε, γιατί δεν το βάλαν τώρα.
0: Ναι, νομίζω το είχε από το προηγούμενο
1: παιχνίδι.
0: Ναι, από
1: το προηγούμενο, ναι. Και έλεγα λοιπόν για τον Εμπολό ότι οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μικρός, και επειδή σας είπα η μητέρα του πήγε στη Γαλλία, ήταν 5 ετών αυτός όταν πήγε στη Γαλλία, όπου φοίτησε μάλιστα και στο σχολείο, και με τα αδέρφια του πήγε στην Τουλούζ.
2: Στη Μονακό δεν έπαιζε.
1: Στην αρχή πήγε, είπαμε, πήγε στη Μονακό.
2: Ναι.
1: Το είπαμε για τη Μονακό. Πήγε στην Τουλούζ λοιπόν, 5 χρονών μαζί με την μητέρα του, όταν χώρισε με τον πατέρα του, και μετά μετακόμισε στο Παρίσι, κάθισε ένα χρόνο στο Παρίσι και μετά πήγαν στη Βασιλεία της Ελβετίας. Αυτή είναι η ιστορία, έτσι σας την είπα στη γρήγορα, του Μπριλ Εμπολό, του Καμερουνέζου, ο οποίος αφήνει την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές στο 72ο λεπτό. Το σκορ είναι 1-1.
2: Μπορεί να αποδειχθεί μοιραίος για την ομάδα του.
1: Μπορεί, μπορεί όμως από την άλλη... γιατί πολλές ομάδες με βλέπουν.
0: Πάντως, να πούμε κάτι, παιδιά, ότι στο 77ο λεπτό που πλέον που βρισκόμαστε τώρα, άντε 73, να πω ότι έχουμε το διάλειμμα της ενυδάτωσης, κανείς δεν περίμενε ότι η Αργεντινή με την Ελβετία θα ήταν ισόπαλες 1-1.
1: Γιατί?
0: Θεωρώ ότι η Αργεντινή, πολλοί θα πίστευαν ότι θα είχε καθαρίσει ήδη το μάτς. Δηλαδή θα είχε πετύχει 2-3 τέρματα και θα έκανε περίπατο.
1: Γιατί έδειξε τέτοια πράγματα μέχρι στιγμής στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Η Αργεντινή ίσως όχι, αλλά και η Ελβετία δεν έδειξε πάρα πολλά, Δημήτρη.
1: Η Ελβετία έδειξε μια σκληροτράχηλη ομάδα που έμπαινε στο γήπεδο και είχε μια αγωνιστική ταυτότητα με μεγαλύτερη βάση στην αμυντική της λειτουργία και μπορούσε να πάρει κάτι. Το έδειξε η Ελβετία. Η Αργεντινή κουράστηκε για να φτάσει μέχρι εδώ. Λοιπόν, βγαίνει ο Ταλιαφέγκο.
2: Νίκο Γκονζάλες μπαίνει,
1: Και μπαίνει μέσα ο Νικολάς, όπως τον λένε οι φίλοι του οι Αργεντίνοι. Και ποιος άλλος μπήκε? Έχουμε άλλη μια αλλαγή, κάτι θα δούμε. Γιατί μερικές φορές αυτά καμιά φορά με στεναχωρούν με τους Αμερικανούς σκηνοθέτες, γιατί είδα δύο παίχτες σαν αρχή που γίνονται αλλαγές και μας δείχνουν κόσμο, γήπεδα, κάδρα ποδοσφαιριστών.
2: Ναι, είναι κολλημένοι από το NBA. Στο NBA λένε γίνονται αλλαγές, δεν τις παρακολουθούν τις αλλαγές στο NBA. Έχουν περισσότερο.
1: Λοιπόν, έχει μπει κι άλλος. Πρέπει να δούμε ποιος είναι ο παίχτης. Μπήκανε δύο παίχτες. Μέσα να το δούμε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Δεν έχει δείξει ο σκηνοθέτης. Σίγουρα πάντως βγήκε ο Ταλιαφίκο και δεν μας έχει δείξει ακόμη κάρτα.
0: Και η UEFA ενημερώνει μόνο για τον Ταλιαφίκο.
1: Λες ο άλλος να μπει αργότερα. Είχαν σηκωθεί δύο παίχτες έξω.
0: Η UEFA ή η FIFA.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Το καταλάβανε όλοι. Μάλλον ο Σκαλόνι τον κράτησε τον άλλον. Είχε σηκώσει δύο.
2: Ναι.
1: Το κράτησε και
2: έβαλε και στο διάλειμμα για την ενυδάτωση.
1: Ναι, μπορεί.
2: Μπορεί να
1: έβαλε μέσα τον τον Γκονζάλες, ο οποίος εντάξει, έβαλε έναν παίκτη με επιθετικές καταβολές, αν θέλετε. Στην Ατλέτικο παίζει από πέρυσι, έχει 24 συμμετοχές, 5 γκολ εκεί στην Ισπανία. Έμπειρος είναι, 28. Έβαλε έναν επιθετικογενή μέσο και έβγαλε έναν fullback.
2: Τώρα και με το αριθμητικό πλεονέκτημα είναι λογικό.
1: Λογικό
2: αυτό. Τώρα
1: είναι
2: μια παλιά προς τον Νίκο Γκονζάλες από το Μέση. Θα βγει ο Κόμπελ και θα μαζέψει την μπάλα.
1: Δεν τον έχει βάλει εκεί.
2: Έτσι, όχι, όχι. Να είναι αριστερός μπακ, περισσότερο νομίζω τον
1: τίποτα,
2: έχουν
1: δει σαν
2: μεσοεπιθετικό.
1: Τον έχει βάλει αριστερό ο εξτρέμ, για να παίξει με παίχτη παραπάνω εκεί και να μην ανεβαίνει, δεν ξέρω, επειδή αλλάζουν ο Εντόι με τον Σου, δεν ξέρω αν αυτή τη φορά είναι ο Εντόι από εκεί, από τη μεριά του, από τη δεξιά πλευρά, αλλά σίγουρα είναι ο Ζακαριά, ο οποίος πολλές φορές δίνει βοήθειες από εκεί. Δηλαδή όπως τώρα που παίρνει την μπάλα στην ευθεία, αλλά πάντα, όπως αν θα το δεις τώρα, με πλάγια βήματα πάει προς την δεξιά μεριά πάντα ο Ζακαριά. Και όπως πολύ σωστά είπες, δίνουν μεγάλη βάση οι Αργεντίνοι στο να κλείσουν τους χώρους στη μεσαία γραμμή. Γι' αυτό ο Ζακαριά τραβιέται τον Βλίδες κάτω δεξιά. Πολλές φορές το κάνει αυτό ο παίχτης της Μονακό, τραβιέται και γίνεται δεξί εξτρέμ. Το είδε τώρα ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ελβετίας, ότι βγήκε ο Ταλιαφίγκο και μπήκε ένας παίχτης με επιθετικές καταβολές από εκείνη τη γραμμή, ο Γκονζάλες, και θα στείλει και άλλο παίχτη. Δεν θα μείνει μόνο με τον Ζακαριά, θα δούμε. Ο Ζακαριά πάντως έχει μείνει δεξί εξτρέμ, τον βλέπουμε τώρα. Και πάει κοντά του ο σκόρερ, ο Μακάλιστερ, κάποιες φορές. Θα δούμε.
2: Στο 81 έχουμε φτάσει. Αργεντινή Ελβετία 1-1 με τα τέρματα τα οποία σημείωσε ο Μακάλιστερ στο 10ο λεπτό και ο Εντόι στο 68ο. Η Ελβετία αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές μετά την κόκκινη κάρτα την οποία δέχτηκε.
1: Στο 67ο.
2: Ναι, στο 67ο λεπτό ο Εντόι. Η Ελβετία αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές μετά από την κόκκινη κάρτα την οποία δέχθηκε ο Εμπολό λίγα λεπτά μετά
0: το 72.
2: Τέρμα το οποίο σημείωσαν εκεί, δηλαδή που ανέβηκαν, πήραν ψυχολογία μετά το τέρμα του Εντόι, ήρθε η κόκκινη για να προσγειώσει την ομάδα του Μουράτ Γιακίν. Για να δούμε τώρα την Αργεντινή που είναι στην επίθεση με τον Ντεπόλ, αλλάζει με τον Μέση, δεν έχει βοήθεια όμως δίπλα του και θα χάσει την μπάλα από τον Σου, ο οποίος γυρίζει πίσω στον Ακάντζη και αυτός με μια βαθιά μπαλιά προσπαθεί να βρει τον Εντόι. Νομίζω τώρα ο Εντόι θα αποκτήσει ένα ρόλο, έτσι, αυτόν τον άχαρο ρόλο.
1: Είναι μόνος του εκεί, θα είναι μπροστά.
2: Να κυνηγάει όλες τις μπαλιές.
1: Αλλά δεν πιστεύω να τις κυνηγήσει μέχρι, να παίξει μέχρι επιθετική άμυνα πλέον, δηλαδή να μαρκάρει και Ρομέρο και Μαρτίνες. Απλά θα περιμένει. Παίζουν τώρα, όπως το βλέπουμε, 4-1. Βλέπω τον Τσάκα να κάνει ένα ψηλοβάθος στην ευθεία. Τρεις μπροστά του είναι ο Εντόι, ο Σου και ο Ρίντερ. Δύο μπροστά του Εντόι, ο Σου, ο Φρόιερ, ο Εντόι και ο Ρίντερ. Και μόνο στον μπροστά ο Σου. Δηλαδή παίζει ένα 4-1-3-1. Με την Αργεντινή να μην έχει αλλάξει τρίτη μπάλα όμως.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι πέρα από το Μέση μπορούν να πάρουν και να δημιουργήσουν, έτσι, στην Αργεντινή. Τώρα για να δούμε τον Γκονζάλες, ο οποίος είναι από τα αριστερά, υπό την επιτήρηση του Ζακάρια, θα κόψει προς τη γμήνη Ζακάρια, αλλά και πάλι θα έχουν την μπάλα οι Αργεντινοί με τον Παρέδες έξω από την... στον άξονα ουσιαστικά, αλλάζει με το Μέση. Μέση προσπαθεί να βρει τον Μακάλιστερ, βγαίνει ο Τσάκα και κόβει ο αρχηγός της Εθνικής Ελβετίας.
1: Πού να πάει, μόνος του με 4 ήταν.
2: Ναι, είναι το αριθμητικό μειονέκτημα το οποίο έχουν τώρα οι Ελβετοί. Και να δούμε και αυτό το οποίο είπες με τα συστήματα τα οποία έφτιαξε ο Μουράτ Γιακίν.
1: Δεν το είπα εγώ. Διάβασα, επειδή έκανα και διεθνή στην εφημερίδα και διάβασα, έτσι, έκανα μια περατζάδα και στους Ελβετούς και τη γράφουν συνάδελφοι εκεί πέρα, και εκεί το είδα από ελβετικούς συναδέλφους ότι έκανε συστήματα με 11 εναντίον 11 σε προπόνηση, 11 εναντίον 10 μέχρι και με 8. 11 εναντίον 8.
2: Νομίζω όλοι οι προπονητές τώρα σιγά σιγά
1: εντάξει,
2: τα κάνουν,
1: ναι,
2: αυτά, γιατί εντάξει, η κόκκινη είναι πλέον...
1: Και έκανε, ξέχασα να πω, έκανε και σε εκτελέσεις πέναλτι κάνανε.
2: Εντάξει, προπονήσεις. Ναι,
1: όπως βλέπεις, παίζουν αυτό. Τώρα είναι 5 πίσω στη γραμμή. 5, 4, 5, 3. Ναι, παίζουν τώρα στη γραμμή πίσω.
2: Ο Παρέδες τώρα έχει την μπάλα για την Αργεντινή. Θα δώσει αριστερά για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες έρχεται με δίπλα του Άλβαρες για να πάρει την μπάλα και αυτός αφήνει με τη σειρά του πάλι στον Παρέδες. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει το ρόλο του playmaker ουσιαστικά στην Αργεντινή. Κάνει την παλιά για το Μέση. Μέση κατεβάζει μέσα στην περιοχή. Πάει να σκάψει τον Γκόμπελ πολύ γρήγορα. Βγαίνει ο τροματοφύλακας στην Ντόρτμουντ και αποκρούει, αλλά είναι offside το Λιονέλ Μέση. Για να δούμε. Και στο replay φάνηκε με γυμνό μάτι. Αλήθεια είναι να είναι λίγο πιο μπροστά. Όχι. Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ καλή η παλιά του Παρέδες και έχει φύγει στην πλάτη του Ρικάρντο Ροντρίγκες. Ο Μέση κατεβάζει άψογα, σκάβει, αλλά ο Κόμπελ βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα και κλείνει το οπτικό πεδίο.
1: Είναι
2: και
1: ωραίο.
2: Ουσιαστικά αποκρούει την προσπάθεια του Λιονέλ Μέση. Δύο αλλαγές τώρα από τον Λιονέλ Σκαλόνι, Μολίνα και Ντεπόλ εκτός. Ο γουρλής της Αργεντινής ο Μοντιέλ και ο Λαουτάρο Μαρτίνες στο γήπεδο. Αλλαγές θέσεις τώρα. Μολίνα και ο Ντεπόλ, όχι, πέρασε τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Μολίνα... Και έβγαλε τον Ντεπόλ.
1: Τον Ντεπόλ τον έβγαλε.
2: Ναι.
1: Οπότε Μολίνα και Ντεπόλ έβγαλε.
2: Συνεχίζει ακόμα πιο επιθετικό είναι η ομάδα του τώρα. Καταλαβαίνουμε, φυσιολογικό είναι. Μπήκε και ο τρίτος Μαρτίνες στη Αργεντινής στο παιχνίδι.
1: Τη Σίντερ είναι αυτός.
2: Ναι, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος πήρε μεταγραφή από την Racing στην Ίντερ. Πάρα πολύ καλός παίχτης, έχει μείνει εκεί.
1: Από το 2018 είναι στην Ίντερ. Ναι, έχει και κάνει και τρεις αλλαγές και ο Γιακίν.
2: Σου, Εντόι και Ρίντερ εκτός. Βίτμερ, Αμτουνί και Μουχάιμ. Μάλιστα. Για να δούμε και πώς απαντάει στις αλλαγές του Λιονέλ Σκαλόνι.
1: Βγάζει όλο τα χαφ. Τους τρεις που είχε στα χαφ, τον Εντόι, τον Ρίντερ και τον Σου, τους βγάζει. Βάζει φρέσκους.
0: Φρέσκα πόδια.
1: Φρέσκα πόδια, πραγματικά όπως λέμε στο ποδόσφαιρο. Γιατί είμαστε στο 87ο λεπτό, είναι 1-1. Είναι από το 72ο λεπτό με παίχτη παραπάνω η εθνική ομάδα της Αργεντινής, έπειτα από την αλλαγή, από την κόκκινη, δεύτερη κίτρινη που είδε ο Εμπολό, που προσπάθησε να κοροϊδέψει το διαιτητή της αναμέτρησης. Και προσπαθεί λοιπόν τώρα ο τουρκικής καταγωγής Μουράτ Γιακίν να κρατήσει όσο είναι δυνατόν τον νευραλγικό χώρο της μεσαίας γραμμής με τρεις παίκτες. Οι δύο έχουν αμυντικές καταβολές, ο ένας ο άλλος μπορεί να το πούμε και καθαρό χαφ, για να μην δώσει τη δυνατότητα στην εθνική ομάδα της Αργεντινής να αναπτυχθεί. Μια Αργεντινή, φίλες και φίλοι, που δεν έχουμε δει να αλλάζει δεύτερη μπάλα. Να τώρα η Ελβετία που προσπαθεί, φρεσκαδούρα είναι, αλλά δεν τα κατάφερε να βγάλει την παλιά. Πριν από δύο λεπτά είχε μπει μέσα στην αναμέτρηση, δεν κατάφερε όμως ο Ζακαριά να στείλει. Την πήρε την μπάλα ο Ζακαριά, αλλά δεν κατάφερε να πάει εκεί που θα έπρεπε. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει καλύτερη κίνηση. Ο Πέστονα, αυτός...
2: Ο Αμτουνί.
1: Ναι.
2: Ο επιθετικός της Μπέρλι. Τώρα η Αργεντινή είναι στην επίθεση με τον Λιονέλ Μέση να πασάρει για τον Μακάλιστερ στον άξονα. Αφήνει πίσω του για τον Λισάντρο Μαρτίνες και τώρα μια επίθεση από τα αριστερά με τον Νίκολας Γκονζάλες στον Μέση. Ο Μέση προσπαθεί να βρει την κάθετη στην πλάτη της άμυνας. Θα κόψουν όμως οι Ελβετοί και θα παραχωρήσουν πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθονται οι παίχτες του Λιονέλ Σκαλόνι. Για να δούμε αυτά τα... Έχουμε τα δύο λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις για να δούμε αν θα μπορέσει κάποια από τις δύο ομάδες να βρει το τέρμα το οποίο θα τη στείλει στην Ατλάντα, έτσι. Θα τη στείλει στον ημιτελικό, σε ένα παιχνίδι με την Αγγλία, σε ένα ραντεβού με την ιστορία για όποια και από τις δύο ομάδες βρεθεί. Έντσο Φερνάντες τώρα έχει την μπάλα. Έντσο Φερνάντες υπό την επιτήρηση του Φρόιλερ. Βλέπουμε η Ελβετία.
1: 15 Ιουλίου είναι ο ημιτελικός, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, παρά το γεγονός που έχει δεχθεί την κόκκινη κάρτα, αμήνεται με σχετική άνεση. Για να δούμε αν θα συνεχίσει να γίνεται αυτό. Το είδαμε και με την Αλγερία, έτσι, γιατί πιστοχώρησε αρκετά με την Αλγερία για να ελέγξει ουσιαστικά το ρυθμό και είχε μια άνεση στο να μείνεται σε χαμηλά μέτρα. Για να δούμε πώς θα είναι τώρα απέναντι στην Αργεντινή. Σέντρα του από πίσω προς τον Νίκο Γκονζάλες. Προλαβαίνει ο Νίκο Γκονζάλες με πέφτοντας και κάνει το γύρισμα για τον Μακάλιστερ, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα περνάει out. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ πέρα τώρα για τους Αργεντινούς. Η σέντρα η οποία έγινε από πίσω από την άμυνα με τον Νίκολας Γκονζάλες να προλαβαίνει με αυτοθυσία την μπάλα, προλαβαίνει καθαρά την μπάλα και κάνει το γύρισμα για τον Μακάλιστερ, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά. Ο Ελβέντε εκεί με προβολή ίσως έχει βρει και την μπάλα, αυτό φωνάζει ο μέσος της Λίβερπουλ. Η μπάλα περνάει ψηλά, out πάνω από την εστία του Κόμπελ. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ πέρα για την Αργεντινή, για τον Μακάλιστερ να βρει το δεύτερο του τέρμα στην αναμέτρηση, το οποίο κατά μεγάλη πιθανότητα θα ήταν και το τέρμα το οποίο θα έστελνε την Αργεντινή στον ημιτελικό.
1: Στο 90 λεπτό, ναι. Βλέπω λοιπόν αυτός ο Μουχάιμ που πήγε, καλύπτει το χώρο του δεξιού μπακ και έχει φέρει το Ζακαριά μαζί με τον Τζάκα
2: στη φυσική του θέση,
1: στη φυσική του θέση λοιπόν στον άξονα. Και τον Πέστονα παίζει Τζάκα, Ζακαριά. Οι δύο είναι οπωσδήποτε εκεί και είναι και ο Φρόιλερ.
2: Τώρα λοιπόν, για να δούμε την
1: είναι ο Φρόιλερ, να την τρεις στους δείχνω τώρα εδώ, είναι ακριβώς μπροστά για να κρατήσουν τουλάχιστον 10 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής την Αργεντινή να παίξει το passing game και να μην μπουν με αξιώσεις μέσα.
2: 9 λεπτά τα επιπλέον των καθυστερήσεων, για να δούμε σέντρα από τον Έντσο Φερνάντες προς τον Λαουτάρο Μαρτίνες, κεφαλιά του Ελβέντη, corner για την Αργεντινή. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η σέντρα από τον Έντσο Φερνάντες, και νωρίτερα ο Έντσο Φερνάντες ήταν ο παίχτης ο οποίος έκανε τη σέντρα και πρόλαβε ο Νίκο Γκονζάλες τελευταία στιγμή κάνοντας το γύρισμα για τον Μακάλιστερ, και μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ ο σκηνοθέτης μας δείχνει και τους Αργεντινούς στην κερκίδα, η οποία
1: γρήγορα το εκτέλεσε ο Μέση.
2: Για να δούμε
1: παρέδες
2: έξω από την περιοχή για τον Έντσο Φερνάντες. Νομίζω βιάστηκε εδώ Μέση.
1: Είδε τον Παρέδες μόνο του. Αλλά ο Παρέδες δεν είχε γρήγορη αντίδραση.
2: Έντσο Φερνάντες στον άξονα, προσπαθεί να βρει τις επιλογές του, δίνει στον Άλβαρες. Και πάλι Έντσο Φερνάντες και αυτός στον Παρέδες, περιμένει η Ελβετία. Παρέδες στον Έντσο Φερνάντες, αλλάζουν οι δυο τους, έρχεται ο Μέση χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Μέση στο ημικύκλιο κάνει το σουτ, λίγο out. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Αργεντινή στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Λιονέλ Μέση να αποφεύγει τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Τσάκα, ο οποίος πήγε στην φάση να περνάει και από το ημικύκλιο να κάνει το σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο out από την εστία του Κόμπελ. Εδώ ο Μέση, βλέποντας ότι οι συμπαίκτες του δεν μπορούσαν να βρουν την πάσα η οποία θα διασπάσει την άμυνα, βγήκε, πήρε την μπάλα.
1: Πήγε
2: για να
1: και εγώ
2: να
1: νομίζω πως αν η μπάλα πήγαινε προς το τέρμα, γιατί είδα τον Σίλβαν Βίντμερ με το κεφάλι θα την είχε διώξει. Έκανε, αν στο replay το είδα, έκανε μια κίνηση, αυτό που λέμε τερματοφύλακα με το κεφάλι, μπλονζόν. Θα την είχε βρει την μπάλα αν πήγαινε προς το πλαίσιο. Είναι πάρα πολύ καλή η αμυντική λειτουργία. Τελικά δούλεψε καλά ο Τούρκος, ο τουρκικής καταγωγής Γιακίν. Για να δούμε μέσα στην περιοχή τώρα η Αργεντινή. Η μπάλα πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ κακό το σούτ του Γκονζάλες. Νικολάς Γκονζάλες είναι αυτό που λέγαμε. Μπήκε για να πατήσει την περιοχή της Ελβετίας από τα αριστερά και στην υπεραριθμία που έχει η ομάδα της Αργεντινής από το 72ο λεπτό, και από τότε το μόνο που έχει καταφέρει ήταν στο 92 πριν από 40 δευτερόλεπτα αυτό το σούτ του Λιονέλ Μέση με το δεξί. Ήταν στην ευθεία του τερματοφύλακα Κόμπελ της Ελβετίας ο Μέση, έκανε την κλειστή τρίπλα με το αριστερό στον Τσάκα και σούταρε με το δεξί, δεν την πάλι να περνάει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα της Μπορούσια Ντόρτμουντ και της Εθνικής Ελβετίας.
2: Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Αργεντινή έχει ανεβάσει την πίεσή της προκειμένου να υποφεληθεί από το αριθμητικό πλεονέκτημα το οποίο απέκτησε μετά την κόκκινη κάρτα του Εμπολό και να βρει το τέρμα το οποίο θα την στείλει στους τέσσερις του Μουντιάλ. Αργεντινή-Ελβετία 1-1. Ο Μέση τώρα έχει την μπάλα. Θα πασάρει για τον Άλβαρες. Άλβαρες έξω από την περιοχή των Ελβετών. Παίζει για τον Νίκο Γκονζάλης που από τη στιγμή που έχει μπει έχει πάρει πάρα πολλές επιθέσεις. Δίνει για τον Λισάντρο Μαρτίνες ο οποίος έχει ανέβει. Θα κόψουν οι Ελβετοί και πάλι όμως στα πόδια των Αργεντινών η μπάλα. Πάλι ο Γκονζάλες από τα αριστερά. Λισάντρο Μαρτίνες έρχεται για να γίνει το στήριγμα του παίχτη της Ατλέτικο Μαδρίτης και πίσω στον Παρέδες. Παρέδες στα σίγουρα πόδια του Λιονέλ Μέση. Λιονέλ Μέση απέναντι από τον Τζάκα. Κλείνεται εκεί από τρεις Ελβετούς, ωστόσο βρίσκει τη λύση. Θα κόψει όμως ο Τσάκα, ήταν αυτός ο οποίος
1: έχει τραυματιστεί. Όχι ο Τσάκα.
2: Και έχει, ο Ζακάρια είναι αυτός ο οποίος έχει
1: τραυματιστεί. έχει, είπαμε, στα καρδιά, γιατί αυτός δεν είναι...
2: Ο Ζαχαρίας.
1: Ο Ζαχαρίας, γιατί? Γιατί ο πατέρας είναι από τον Νότιο Σουδάν και η μητέρα του από τον Κονγκό. Είναι δηλαδή από τους λίγους που δεν είναι μόνο ο πατέρας ή η μητέρα από κάποια
2: γίνεται
1: περιοχή
2: χαμός, πάντως,
1: της Αφρικής.
2: Περνάει ο φυσικός ήχος του γηπέδου του Κάνσας.
1: Ναι, οι Αργεντινοί κάνουν πολύ φασαρία.
2: Γίνεται χαμός. Είναι ένα κοινό φανταστικό. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Από το, μιας και δεν έχουμε παιχνίδι τώρα, περιμένουμε. Εδώ ο Λιονέλ Μέση κλείστηκε.
1: Δεν είδα που τραυματίστηκε. Για να δω.
2: Τον πάτησε
1: ο Μέση.
2: Τον πάτησε χαμηλά.
1: Τον πάτησε ο Μέση στο αριστερό πόδι.
2: Ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής τον πάτησε χαμηλά και.
1: Αλλαγή.
2: Ακόμα μια αλλαγή.
1: Ο Κέρμετ. Ο Κέμερτ. Άλλος ένας τουρκικής καταγωγής. Μέσα, ποιος βγαίνει? Ο Ρικάρντο Ροντρίγκες. Ελεύθερος έχει μείνει αυτός. Ψάχνει για ομάδα, ήταν στην Πέτης. 143 συμμετοχές, 144 με τη σημερινή και 9 τέρματα με την Ελβετία. Έμπειρος παίχτης, καλός. Έπαιξε, έτρεξε πολύ. Εγώ που
2: αφήνω... Μέση τώρα θα κάνει μια σέντρα προς τον Λαουτάρο Μαρτίνες, δεν θα πάρει την κεφαλιά.
1: Εγώ που αφήνω τον Νίκο να περισσότερο περιγράφει και κοιτάω περισσότερο το παιχνίδι, έχει τρίξει πάρα πολύ ο Ρικάρντο Ροντρίγκες. Έχει κάνει καλό παιχνίδι. Αλλά
2: είναι ο παίκτης που έδωσε
1: είναι
2: και 30, έτσι,
1: ναι, είναι και 34 χρονών. Ανέβηκε στα ανεβάσματα όλα ήταν παρόν. Πολύ καλός και στην αμυντική του λειτουργία. Εκεί δηλαδή που τον χρειάστηκε σήμερα ο Γιακίν. Κάποια στιγμή τώρα στο 96ο λεπτό τον αλλάζει με τον Κέμερτ. Τον Εράι Κέμερτ. Εντάξει, βάζει πιο φρέσκους ποδοσφαιριστές.
2: Νομίζω θα το χρειαστεί περισσότερο τώρα να έχει φρέσκους ποδοσφαιριστές, καθώς παίζει και με παίχτη λιγότερο, θέλει περισσότερα τρεξίματα, μεγαλύτερη αυτοθυσία στην άμυνα. Ουσιαστικά τώρα, κακά τα ψέματα, η Ελβετία αυτό το οποίο στοχεύει είναι να περάσει η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού και να οδηγηθεί ίσως στα πέναλτι. Για να δούμε. Έντζο Φερνάνδης τώρα
1: έχει
2: την μπάλα.
1: Και ο Κέμερτ έχει μείνει χωρίς ομάδα. Δηλαδή
2: αγωνιζόταν στη Βαλένθια πέρυσι.
1: Ναι, έφυγε ένας ο οποίος ψάχνει για ομάδα τώρα με το μάνατζερ του και μπήκε επίσης ένας άλλος ο οποίος. Όχι στη Βαλένθια. Στη Βαγιαδολίδ.
2: Στη Βαγιαδολίδ.
1: Κάτσε να το δω, μην με κάνεις τώρα και. Δεν πειράζει.
2: Λισάντρο Μαρτίνες τώρα έχει την μπάλα.
1: Κάτσε να τον δω, είπαμε.
2: Για τον Παρέδες. Και αυτός πίσω για τον Έντζο Φερνάντες και η μπάλα στον Μέση. Μέση με τον Μακάλιστερ θα παίξουν το 1-2. Βγαίνει επιθετικά όμως ο Αμπτουνί και κλείνει τους διαδρόμους στον Μέση, ο οποίος θα δώσει για τον Άλβαρες. Άλβαρες μέσα στην περιοχή από την επιτήρηση του Ζακάρια. Γυρίζει πίσω για τον Λισάντρο Μαρτίνες. Έχει λίγο χώρο αυτός. Πάλι στον Άλβαρες από τα αριστερά. Θα κάνει μια σέντρα η κεφαλιά από τον Λαουτάρο. Δεν θα μπορέσει να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Απομακρύνει ο Φρόιλερ σε ένα μέρος το οποίο όμως βρίσκεται πάλι παίχτης της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι με τον Κριστιαν Ρομέρο στη Βαγιαδολίδ.
1: Όχι, είναι από τη Βαλένθια.
2: Άλβαρες.
1: Τον έχει. Εντάξει, μην, όταν δεν έχει μπάλα. Ξέρεις τι γίνεται στο ραδιόφωνο. Επειδή μια περιγραφή είναι λίγο
2: τώρα
1: βαρετό.
2: Ο Μέση όμως θα κάνει το γύρισμα.
1: Είναι λίγο βαρετό στον ακροατή να λέμε που γυρνάει μπάλα και πρέπει να δίνουμε περισσότερο στοιχεία. Τέλος πάντων, στη Βαλένθια είναι ο άνθρωπος, αλλά δόθηκε δανεικός στην ΑΝ το 23-24 και τώρα ήταν δανεικός στη Βαγιαδολίδ. Και φανταστείτε, στην ΑΝ είχε 25 συμμετοχές και στη Βαγιαδολίδ πάλι 25 συμμετοχές. Μόνο που στην ΑΝ έβαλε 2 γκολ. Στη Βαγιαδολή δεν έχει βάλει. Από να δω από εγώ,
2: corner,
1: αυτό,
2: να
1: από εγώ αυτό το corner. Μήπως η Αργεντινή, είσαι.
2: Όχι,
1: Λιονέλ Μέση λοιπόν από τα αριστερά. 8 λεπτό από τα 9 των καθυστερήσεων. Εκτελεί πρώτη κεφαλιά. Βολπλανέ! Μεγάλη απόκρουση από τον τερματοφύλακα Γκρέγκορ Κόμπελ, ο οποίος πανηγυρίζει την απόκρουση. Λες και έπιασε πέναλτι. Πολύ μεγάλη φάση για την Αργεντινή, η οποία δεν έχει τελειώσει. Και πάλι μέσα από τα αριστερά, στο ύψος της γραμμής μεγάλης περιοχής. Προσπαθεί, του πέφτουν δύο. Έχει κουραστεί ο Μέση. Τελικά του κόβουν την μπάλα. Ανάξει και πάλι από τους παίχτες της Αργεντινής. Μέση αλλάζουν την μπάλα σε μια καλά οργανωμένη άμυνα 10 παιχτών με τον τερματοφύλακα για τους Ελβετούς. Γιατί από το 72ο λεπτό ο Εμπολό έχει πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια και παίζει με 10 παίχτες η εθνική ομάδα της Ελβετίας, η σέντρα και πάλι μπιλιάρδο με κεφάλι, δεν με κεφάλια, με κεφαλιές δεν μπορεί η μπάλα να φτάσει όπως πρέπει μέσα στην περιοχή για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την Αργεντινή και πάλι από τα δεξιά είναι φάουλ εκεί πράγματι το βλέπει ο διαιτητής, κόβεται λήξη συναγερμού, έγινε φάουλ πάνω στον Μουνχάιμ, ο οποίος από τη στιγμή που μπήκε καλύπτει σαν θέση αριστερού στόπερ μέσα στην περιοχή την, της Ελβετίας την περιοχή, και, βλέπουμε βέβαια και την
2: πολύ δύσκολη επέμβαση,
1: τρομερή απόκρουση, την τρομερή απόκριση του, και μετά άμα τον έβλεπες λήξη αγώνα. 1-1 λοιπόν, φίλες και φίλοι, 10ο λεπτό Μακάλιστερ έπειτα από γλυκό κόρνερ του Μέση από τα αριστερά, κεφαλιά, 1-76 ο Μακάλιστερ. Φίλες και φίλοι, 10ο λεπτό Μακάλιστερ έπειτα από γλυκό κόρνερ του Μέση από τα αριστερά, κεφαλιά, 1-76.

0: ένα δεξί σουτ να στείλει την μπάλα στο αριστερό πλαϊνό δίκτυ του Εμιλιάνο Μαρτίνες,
1: το 1-1.
0: Ο οποίος θα κάνει το 1-1, ο οποίος Μαρτίνες στο 61ο, 65ο και 66ο λεπτό σε κεφαλιά του Εμπολό, κεφαλιά του Εντόι και σουτ του Τσάκα έκανε τρεις πολύ όμορφες επεμβάσεις.
1: Δημήτρη, πάρε ανάσα, έχουμε διαφημιστικά μηνύματα, επανέρχομαι.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Era Sport, μικρόφωνο στο γήπεδο του Μουντιάλ με τον Βασίλη Κατσάρο στη ρύθμιση των ήχων. Δημήτρη Γιαχανατζή στο μικρόφωνο τη Era Sport. Τελείωσε το match, η κανονική διάρκεια του αγώνα. Αργεντινή-Ελβετία 1-1. Το παιχνίδι έχει πάει στην παράταση. Οπότε θα έχουμε έξτρα χρόνο για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, η οποία και αυτή χρειάστηκε την διαδικασία της παράτασης για να αποκλείσει την Νορβηγία, κερδίζοντάς την με 2-1 με 2 τέρματα του Τζουντ Μπέλιχαμ. Επιστροφή το μικρόφωνο στους συναδέλφους, στον Δημήτρη Λουκάκη και στον Νίκο Καραγιάννη.

0: Προφανώς δεν μας ακούει ο Δημήτρης και ο Νίκος. Έχουν πάει για να ενυδατωθούν. Βρήκαν την ευκαιρία να πιουν λίγο νεράκι πριν ξεκινήσει αυτό το έξτρα ημίωρο της παράτασης μεταξύ της Αργεντινής και της Ελβετίας. Η Αργεντινή, η οποία προηγήθηκε στο σκορ στο 10ο λεπτό με τον Μακάλιστερ. Με το σκορ στο 1-0 ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Εντόι στο 67ο λεπτό ισοφάρισε για την ομάδα της Ελβετίας. Η Ελβετία, η οποία παίζει με 10 παίχτες από το 72ο λεπτό λόγω αποβολής του Εμπολό. Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Λουκάκη και στον Νίκο Καραγιάννη, λοιπόν, καθώς ξεκινάει η παράταση.
1: Πρώτον, δύο παρατηρήσεις. Ο Ζωάου Πινέρο, ο διαιτητής, δεν άφησε... Ναι, ας το πούμε μετά. Μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι. Εδώ είμαστε. Έχει ακόμη τώρα πορεία το παιχνίδι, πρέπει να γίνει σέντρα. Δεν άφησε το κέρμα να πέσει κάτω. Όπως γίνεται στο 90% των διαιτητών. Το κράτησε στο χέρι δηλαδή, που στρίψανε το κέρμα οι δύο διαιτητές. Δεύτερη παρατήρηση. Μια κυρία περίπου 84 έως 86, όπως την έκανα από την εξέδρα, είχε μια ταμπέλα και έλεγε για το Μέση. Ζήταγε το Μέση στην ηλικία της. Και έχουμε την αλλαγή.
2: Έχουμε και
1: ακόμη
2: αλλαγή.
1: Δεν έγινε σέντρα, βλέπεις. Ναι. Μην βιάζεσαι.
2: Έχουμε μια αλλαγή, ακόμα μια αλλαγή με παίχτη με επιθετικά χαρακτηριστικά, ο οποίος δεν έχει κάνει καλό τουρνουά. Η αλήθεια είναι ότι η Άγκο Αλμάδα περνάει στη θέση του Έντσο Φερνάντες για την Αργεντινή. Ακόμα ένας παίχτης από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ένας παίχτης με... προσπαθεί να μπει στη διαδικασία της δημιουργίας παιχνιδιού και με κάποιον άλλον πέρα από το Μέση, ο Λιονέλ Σκαλόνι. Γι' αυτό περνάει ακόμα ένα παίχτη με δημιουργικά χαρακτηριστικά. Για να δούμε.
1: Δεν παίζει όμως πολύ στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
2: Όχι,
1: ξέρεις.
2: Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πήγε στην Ατλέτικο με μεταγραφή από την Ατλάντα. Ήταν ένα όνομα το οποίο περιμένουν στην Αργεντινή. Να δούμε και πώς θα συνεχίσει και την καριέρα του. Στο Μουντιάλ πάντως δεν έχει πάει καλά μέχρι
1: στιγμής.
2: Εντάξει,
1: γιατί παρακολουθώ, δεν παρακολουθώ πολύ Ισπανικό, αλλά παρακολουθώ κάποιες ομάδες. Στην Ατλέτικο την παρακολουθώ, ας πούμε. Δεν τον βάζει πολύ. Μέσα στην περιοχή το σούτ! Κόντρα!

0: να δούμε δεύτερη επιλογή, δεύτερη κόντρα και η μπάλα εκτός. Λαουτάρο, όχι, δεν ήταν, ο Γκονζάλες ήταν τελικά, ο Γκονζάλες. Από τα αριστερά έστρωσε την μπάλα στο αριστερό του πόδι, κάνει το shoot corner. Κάτσε να δούμε και τα corner, γιατί ξεχαστήκαμε σε αυτό το σημείο.
1: Το φίλο μας.
0: Ναι, για το φίλο.
1: Μέση τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει το corner από τα δεξιά. Με πάσα δίπλα του για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες θα κάνει τη σέντρα, θα κόψουν οι Ελβέτοι και πάλι μπάλα στο Μέση από τα δεξιά. Μέση πάλι για τον. Ο Αλμάδα είναι. Αλμάδα έξω από την περιοχή. Θα δώσει για τον Παρέδες. Και αυτός ακόμα πιο δίπλα. Θα γίνει ένα σουτ. Μπαίνει και στην πορεία της μπάλας παίχτης της Ελβετίας.
0: 7 παίχτες στη γραμμή έχει στήσει ο Μουράτ Γιακίν.
1: Και λίγους έχει βάλει.
0: 7 παίχτες στη γραμμή, φίλες και φίλοι, φανταστείτε. Και να, μας τον δείχνει και τώρα πλάνο, τον τουρκικής καταγωγής των 51 ετών προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ελβετίας. Ανήσυχος και πώς να μην είναι ο άνθρωπος. Βλέπει την ομάδα του να παίζει με 10 ποδοσφαιριστές από το 72ο λεπτό. Έπειτα από αυτή την ανοησία που έκανε ένα από τα μεγάλα αστέρια της Εθνικής Ελβετίας, ο Καμερουνέζος ο Εμπολό, ο οποίος ξέσπασε βέβαια σε λιγμούς φεύγοντας για τα ποδητήρια από τον αγωνιστικό χώρο, ήταν δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά έκανε αυτή την ανανοησία. Πήγε με θεατρινίστικο τρόπο να πάρει την απόφαση του διαιτητή για να εκμεύσει ένα φάουλ μέσα στην περιοχή, το σούτ, τελικά η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα Κόμπελ. Δεν ήταν δυνατό, ο Αλμάδα, Τιάγκο Αλμάδα.
1: Συνεργάστηκαν εδώ οι δύο συμπαίχτες της Ατλέτικο, ναι, Μαδρίτης, Αλβαρες και Τιάγκο Αλμάδα.
0: Ο Αλβαρες παίζει περισσότερο όμως.
1: Ναι, εντάξει, είναι το μεγάλο αστέρι της Ατλέτικο, ναι. Κακά τα ψέματα, υπάρχουν τα δημοσιεύματα πληθαίνουν στην Ισπανία για ενδιαφέρον της Μπαρτσελώνα, προτάσεις συνεχόμενες, να δούμε πού θα καταλήξει και αν θα είναι και σε κάποια άλλη ομάδα.
0: Ο Μέση έχει γυρίσει πολύ πίσω τώρα να πάρει την μπάλα.
1: Για να φτιάξει το παιχνίδι. Ουσιαστικά.
0: Να φτιάξει το παιχνίδι. Δεν βλέπουμε τους Αργεντινούς όταν επιχειρούν να κάνουν να πάρουν επιθετικές πρωτοβουλίες, να μπορούν να αλλάξουν εύκολα μπάλες σε αυτή την πολύ καλά οργανωμένη άμυνα. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, κάποιες φορές με 10 ποδοσφαιριστές σφίγγεις περισσότερο τις γραμμές σου, γίνονται πιο συμπαγείς και καταφέρνεις με ορθολογική τακτική να παίξεις καλύτερη άμυνα.
1: Τώρα η Αργεντινή συνεχίζει να έχει πάντα την μπάλα στα πόδια της. Ο Λισάντρο Μαρτίνες πασάρει για τον Αλμάδα. Αλμάδα μέσα στην περιοχή. Για τον Γκονζάλες από τα αριστερά επιτίθενται. Αλμάδα προσπαθεί να βρει χώρο για να κάνει ένα σουτ. Κλείνεται από τον Ζακάρια και παίζει πάλι για τον Γκονζάλες από τα αριστερά. Και αυτός πάλι πίσω. Αυτό το οποίο έλεγε, αμήνονται πάρα πολύ,
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι,
1: έχουν κλείσει όλες τις πιθανές γωνίες πάσας αλλά και σουτ. Τώρα ο Μέση έχει την μπάλα έξω στον άξονα, θα δώσει για τον Αλμάδα, ο οποίος από τη στιγμή που έχει μπει έχει πάρει αρκετές φορές την μπάλα στα πόδια του. Δίνει στον Γκονζάλες από τα αριστερά και πάλι πίσω για τον Λισάντρο Μαρτίνες και κοντά του ο Παρέδες. Προσπαθούν να βρουν ένα διάδρομο προς την εστία του Κόμπελ. Ένας Κόμπελ ο οποίος έκανε και τη μεγάλη επέμβαση έτσι ουσιαστικά στιγμές πριν την λήξη της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης. Το βολ πλανέ του Λισάντρο Μαρτίνες. Μέση θα κάνει μια σέντρα για το κεφάλι του Άλβαρες. Δεν θα μπορέσει να μπει στην πορεία της μπάλας. Απομακρύνουν εύκολα οι Ελβετοί και πάλι όμως στα πόδια των Αργεντινών. Αλμάδα έξω από την περιοχή θα κάνει το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Να δω το σουτ από τον ποδοσφαιριστή της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Τιάγκο Αλμάδα βρήκε λίγο χώρο, εκτέλεσε. Η μπάλα όμως βρήκε στην εξωτερική πλευρά του δικτύων και αυτό μάλιστα έκανε και του αρκετούς φίλους της Αργεντινής να πανηγυρίσουν στο γήπεδο. Ακούσαμε τους.
0: Είδαν δείχτη. Βρήκε και στο δοκάρι. Βρήκε και στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού, του δεξιού δοκαριού του Κόμπελ, ο οποίος έπεσε αλλά ήταν δύσκολο. Λοιπόν, βγαίνει και ο Ζακαριά. Έκανε μεγάλο παιχνίδι. Ο Ζακαριά, φίλες και φίλοι, κουράζεται και μπαίνει ο Γιασάρη. Μέσα έκανε μεγάλο παιχνίδι, θα το πω για τρίτη φορά. Ο Ζακαριά μπαίνει της Μίλαν, ο Γιασάρη δεν έχει πολλές συμμετοχές κι αυτός με τους Μιλανέζους.
1: Νεαρός ποδοσφαιριστής.
0: Δεν τον χρησιμοποιεί πάρα πολύ, να πούμε. 24 είναι.
1: Ναι, εντάξει. Για να μπει στην Μίλαν έτσι και να παίξει τον άξονα, σε μια Μίλαν βέβαια που γινόταν ένας χαμός πέρυσι. Ναι.
0: Για να δούμε τώρα, προσπαθεί εκεί να κάνει πολλές τρίπλες ο Τσάκα, τελικά δεν τα καταφέρνει. Να δούμε και ποια θα είναι η τακτική πλέον της ομάδας Ελβετίας. Τη βλέπουμε τώρα να προσπαθεί να βγει μπροστά και αυτό είναι κίτρινη κάρτα για τον Αγκάλιας, είναι πράγματι. Έχουμε κίτρινη κάρτα στον Αλμάδα. Κίτρινη κάρτα στον Αλμάδα, είμαστε 97ο λεπτό, 1-1 Αργεντινή Ελβετία, παράταση στο παιχνίδι μας. 10ο λεπτό, κεφαλιά του Μακάλιστερ. Έπειτα από κόρνερ του Μέση το 1-0 για λογαριασμό της Αργεντινής. 67ο σου του Εντόι 1-1. Είχε ανέβει η Ελβετία από το 61ο λεπτό, είχε τρεις μεγάλες ευκαιρίες σε αυτό το διάστημα μέχρι το γκολ. Στην τέταρτη κατάφερε με σου του Εντόι να βάλει το γκολ. Για να δούμε αυτό το φάουλ που έχει φέρει πολλούς παίχτες στη γραμμή, 5 μέτρα σε μια ευθεία γραμμή, 5 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, εκεί που τελειώνει, φανταστείτε, το ημικύκλιο από τα δεξιά. Με το αριστερό πόδι έρχεται η μπάλη στο δεύτερο δοκάρι, προσπαθούν για κεφαλιά, γίνεται ένας χαμός, ο Ακαντζή ήταν αυτός που προσπάθησε, έκανε και το φάουλ, Νίκο.
1: Μονομάχησαν Λισάντρο Μαρτίνες με τον Ακάντζη.
0: Του ρίξε εκεί με αριστερή αγωνιά και ήταν όλοι δικοί του Μαρτίνες.
1: με το χέρι και τον χτύπησε ο κεντρικός αμυντικός της Ελβετίας. Τώρα ο Μέση θα κάνει μια πάσα μπροστά προς τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Κλείνει όμως πάρα πολύ καλά ο Ακάντζη και τώρα του επιστρέφει ο Λαουτάρο Μαρτίνες του Ακάντζη.
0: Κίτρινη, πήρε κίτρινη. Καλά έκανε και την έξι.
1: Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν μπορούσε να βρει την μπάλα. Οπότε βγάζει λίγο εύκολα όμως τις κίτρινες τώρα στην παράταση.
0: Ναι, τώρα στην παράταση. Κίτρινη, να το δείχνει λοιπόν. Τώρα Λαουτάρο Μαρτίνες κίτρινη κάρτα. Του την έβγαλε την κίτρινη γιατί και μια ανόητη κίνηση. Σαν την ανόητη κίνηση που έκανε ο Εμπολό. Να τώρα κάποιες φορές κάποιοι ποδοσφαιριστές κάνουν μέσα από την πίεση και τη σκέψη της στιγμής που λέω εγώ κάποιες ανόητες κινήσεις. Το ανόητες κινήσεις δηλαδή κινήσεις χωρίς νόημα. Μία τέτοια ήταν και του Εμπολό στο 72ο λεπτό που άφησε την Ελβετία με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά και τώρα του Λαουτάρο Μαρτίνες, ένας παίκτη πάρα πολύ έμπειρο. Τι να πούμε για τον Λαουτάρο Μαρτίνες, φίλες και φίλοι. 227, για να το δω, 267 συμμετοχές στην Ίντερ από το 18, ήμουν ανιός και γέρασα. Πήγε εκεί μικρό παιδί, 28 τώρα. 200 τόσες συμμετοχές και 132 γκολ. Και κάνει μια ανανόητη κίνηση.
1: Η Ελβετία τώρα είναι στην επίθεση με το Γιαχτσάρι να δίνει στο Τζάκα. Ο Τζάκα θα κάνει το σούτ. Την μπάλα θα περάσει ψηλά. Out πάνω από την αιστεία του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Έμπειρος ο Λαουτάρο, αλλά εντάξει και Αργεντινός. Το αίμα βράζει σε τέτοιες καταστάσεις. Και έκανε το φάουλ στον Ακάντζη. Περνάνε τα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Η Αργεντινή έχει την στιγμή με το σούτ του Αλμάδα, το οποίο βρήκε στην εξωτερική πλευρά των δικτυών. Παλεύει η Αλμπισελέστε να βρει, να αξιοποιήσει ουσιαστικά το αριθμητικό της πλεονέκτημα και είναι στην επίθεση πάλι τώρα με τον Μέση. Μέση υπό την επιτήρηση του Γιασάρη θα κάνει μια σέντρα, θα μπλοκάρει εύκολα ο Κόμπελ. Φαίνεται και ο ίδιος να έχει κουραστεί, έχει πάρει πάρα πολλές προσπάθειες, η αλήθεια είναι, της Αργεντινής από τη στιγμή που Εντόι έφερε το μάτς σε ισορροπία και βγήκε. Ξεμύτησε ουσιαστικά η Αργεντινή, γιατί σε όλο το προηγούμενο παιχνίδι μέχρι το 67ο λεπτό ήταν η ομάδα η οποία περίμενε την Ελβετία στα καρέτσια. Από το 67 και έπειτα έχει πάρει πάρα πολλές προσπάθειες ο Μέση και αυτό δείχνει και την ένδυα, άμα θες, στις υπόλοιπες ομάδες της Αργεντινής, έτσι, στο μπορέσουν να δημιουργήσουν, να φτιάξουν μια φάση τώρα. Πλάγιο προς τα πίσω με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, δεν θα κάνει κάποιο λάθος.
0: Βλέπουμε την Ελβετία να ανεβαίνει να παίζει επιθετική άμυνα με 10 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ψυχικά αποθέματα. Γυρνάνε όμως σιγά σιγά.
1: Νομίζω παρασύρθηκε ο Γιασάρη, είναι που μπήκε τώρα.
0: Εντάξει. Όχι. Γυρίσανε πίσω τώρα κανονικά.
1: Όπου τον έφερε ο Λισάνδρο Μαρτίνες, τώρα πρόλαβε την μπάλα εκεί και πραγματικά έσκασε. Είναι από τους παίχτες που και έχουν δώσει τόσες μονομαχίες και ξύλο και έχουν τρέξει. Στο 100ο λεπτό της παράτασης έχουμε φτάσει. Από τα αριστερά αναπτύσσεται η Αργεντινή με τον Τιάγκο Αλμάδα να γυρίζει πίσω για τον Ρομέρο. Και ο σέντερ μπακ της Τότεναμ να δίνει στον Μέση από τα δεξιά. Μέση προσποιείται στον Γιασάρη και θα παίξει με τον Μακάλιστερ το 1-2. Αλλάζει ωραία το παιχνίδι για τον Αλμάδα. Αλμάδα υπό την επιτήρηση του Φρόιλερ. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί ο μέσος της Ατλέτικο Μαδρίτης. Θα κάνει λάθος. Περιττό κοντρόλ εδώ πέρα. Χάνει την μπάλα. Ο Αμντουνί παίρνει την ευκαιρία την οποία του δίνει. Μπαίνει στην φάση και κόβει ουσιαστικά την επίθεση της Αργεντινής, η οποία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δεν έχει τον τρόπο για να ανακτήσει πάλι το προβάδισμα, έτσι.
0: 58-42 η κατοχή μπάλας υπέρ της Αργεντινής.
1: Ναι, το είπες και με νούμερα αυτό το οποίο νομίζω.
0: Γι' αυτό το επειδή το είπες όλοι. Εσύ το συμπλήρωσα.
1: Ρομέρο τώρα θα αλλάξει με τον Μακάλιστερ, περιμένει η Ελβετία. Μακάλιστερ δίνει στον Γουρλί Μοντιέλ από τα δεξιά και αυτό στο Μέση. Βγαίνει επιθετικά πάνω του Αμντουνί.
0: Έλα,
1: θα δώσει αρχικά
0: έλα αυτό δεν είναι τώρα. Αυτό είναι επειδή του φώναξε ο Μέση να δώσει φάουλ. Έλα, καλά κάνει και διαμαρτύρεται τώρα και ο Γιακίν και όλος ο πάγκος και οι μισοί ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας της Ελβετίας. Δηλαδή, είναι ένα φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής, έχει την μπάλα.
2: Ο Μέση πηγαίνει πάνω του.
0: Λοιπόν, ναι, και δίνει φάουλ με χρονοκαθυστέρηση σε χώρο γιατί είναι ο Μέση σπεσιαλίστας από αυτό το χώρο και δημιουργούνται προϋποθέσεις. Αυτό αφού αφήνεις το πλεονέκτημα. Αυτά είναι ψηλά γράμματα για κάποιους στο ποδόσφαιρο. Αλλά για κάποιους που έχουν παίξει ποδόσφαιρο το καταλαβαίνουν. Οι ποδοσφαιριστές στο δεκάλεπτο ξέρουν τα σφυρίγματα του διαιτητή. Το έχουν καταλάβει. Εδώ τώρα αφήνει το πλεονέκτημα, δείχνει με τα χέρια του ότι αφήνει πλεονέκτημα ο Ζωάο Πινέιρο, Πορτογάλος, και τελικά γυρνάει πίσω τη φάση ενώ δεν έχει παίκτη ο Αργεντίνος που έχει για το πλεονέκτημα, δηλαδή δεν μπορεί να οργανώσει μια επίθεση. Για να κάνει το φάουλ ο Μέση είναι περίπου, εκτελεί το φάουλ, δεν έχει δύναμη ούτε να εκτελέσει το φάουλ, έχει κουραστεί. Ο Αργεντίνος Άσος, φανταστείτε, ήταν ένα πλασεδάκι προπόνησης και βρήκε κάπου στο γόνατο κάποιον από τους 5 παίκτες που είχε ζητήσει ο Κόμπελ, τερματοφύλακας της Εθνικής Ελβετίας, να κάνουν τείχος.
1: Αλμάδα τώρα από τα αριστερά. Αλμάδα υπό την επιτήρηση εκεί πέρα των Ελβετών, οι οποίοι βγαίνουν τώρα και κάνουν και περισσότερο επιθετική άμυνα. Βλέπουμε ότι όταν φτάνουν σε λίγα μέτρα έξω από την περιοχή τους οι Αργεντινοί, οι Ελβετοί βγαίνουν για να κάνουν αυτή την σπάνια ουσιαστικά αυτή την χαμηλή τοποθέτηση την οποία έχουν και βγαίνουν για να κόψουν τις πάσες. Κάτω είναι. Ποιος είναι ο οποίος ποδοσφαιριστής είναι αυτή τη στιγμή, ο
0: φυσικό
1: χώρο, ο Γκονζάλες πρέπει να είναι.
0: Κάτω είναι ο Γκονζάλες.
1: Ναι, ο Γκονζάλες είναι αυτός ο οποίος είναι κάτω. Φαίνεται να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στα φτέρνα.
0: Είναι ο μοναδικός που είναι πιο μαύρος από όλους, να ξέρεις.
1: Δεν βγάζουν
0: να τους σεκάρεις έτσι με τα παπούτσια και το χρώμα στις περιγραφές.
1: Δεν βγάζουν την μπάλα οι Αργεντινοί και παίζουν τώρα με το Μακάλιστερ από τα δεξιά. Θέλει να κάνει μια σέντρα πολύ ψηλά η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Κόμπελ. Έχουμε φτάσει στο 105 σιγά σιγά. Ναι, τον έχει πατήσει εδώ ναι. Ο Γιασάρη.
0: Είναι, ξέρεις τι γίνεται, πώς που λέμε καμιά φορά, να εδώ τον πατάει στο αριστερό πόδι στον αστράγαλο. Αθελά του βέβαια, αλλά τον έχει πατήσει ο Γιασάρη. Είναι αυτό που βλέπουμε, είναι ο πιο μαύρος παίκτης από τους υπόλοιπους. Έχει και τα μούσια, δηλαδή και μακριά να τον δεις και να μην μπορείς να διακρίνεις ούτε φανέλα ούτε πρόσωπο. Με το που θα δεις το μουσάκι, το πρόσωπο και το χρώμα, ένας είναι. Ο Νικολάς Γκονζάλες, δεν είναι άλλος μέσα λες. Οπότε αυτός είναι. Ατλέτικο Μαδρίτης και αυτός, αλλά είπαμε δεν έχει πολλές συμμετοχές. Το σουτ έξυπνη σαν σκέψη, δεν ήταν όμως από τον Γιασάρη. Ασμέσος είναι με επιθετικές καταβολές. Τον έχει βάλει στο παιχνίδι ο Γιακίν. Και τώρα γυρίζουν όλοι πίσω σε αυτή την άμυνα με 5-3-1. Ένα μου φαίνεται μένει ο Άμντουν. Για να δούμε κεφαλιά Γκονζάλες, ο οποίος από τη στιγμή που μπήκε, αξίζει να το πούμε αυτό, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, κουτσένει τώρα. Και δεν ξέρω αν έχει ζητήσει, αν το βλέπουν αυτό από τον πάγκο της Αργεντινής για να τον αλλάξουμε. Το βλέπω τώρα να κουτσένει, βέβαια σηκώνει χέρι να ζητήσει μπάλα στη σέντρα. Αλλάζει όμως επιλογή από τα δεξιά σέντρα, πολύ καλά τοποθετημένος. Πάει να γίνει το σουτ. Ο Τσάκα έχει καθαρίσει πάρα πολλές φάσεις, φίλες και φίλοι. Και άλλο κόρνερ. Εντάξει, τώρα για το κόρνερ το έχασε, γιατί τα κόρνερ παίζουν στην κανονική διάρκεια παιχνιδιού. Είναι ένα το κόρνερ συνολικά, 7ο για την Αργεντινή, 2ο για την Μέση. Για να δούμε. Θα το εκτελέσει καλά, θα μπορέσει. 106-107. Τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Γίνεται η κεφαλιά, ότι πιστεύω θα σφυρίξει τώρα την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πράγματι, ακούσαμε ένα σφυριγματάκι. Αυτοί οι Αμερικάνοι σκηνοθέτες, αυτό που λέμε, μας δείχνουν οτιδήποτε εκτός από το τι γίνεται. Φυσιολογικά πρέπει να έχει ρίξει την κεφαλιά του Ρομέρο.
2: Το πήρε χαμπάρι, Δημήτρη.
0: Ναι, δεν γίνεται. Και πάνε οι παίκτες να δροσιστούν. Γίνεται αυτή η ανοχή, γιατί κανονικά, όπως λέει
2: ο κανονισμός, πάει κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου πρέπει να πας να αλλάξεις κατευθείαν, αλλά υπάρχει αυτή η ανοχή και να δώσουν και δύο οδηγίες οι προπονητές, να δροσιστούν και οι παίκτες. Πάντως αυτό που λένε για το, δεν ξέρω, εσένα σε βρίσκει αντίθετο, δεν ξέρω τον Νίκο.
2: Ναι.
0: Γιατί το έχεις πει την άλλη φορά που έκανα περιγραφή, βέβαια δεν στο είπα τότε. Εγώ αυτό που σταματάνε για το, εντάξει, το ενυδάτωσης που λένε, mm-hmm. Αλλά στην ουσία είναι γιατί έχουν κλείσει μεγάλα διαφημιστικά deal εκεί οι Αμερικανοί που είναι πρώτοι διδάξαντες σε αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι υπέρ να γίνεται στο ποδόσφαιρο κάποια στιγμή, δηλαδή ένα τρίλεπτο για να μπορεί και ο παίκτης στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο και ένα τρίλεπτο να πάρει
2: ρυθμό,
0: μια.
2: Άστο,
0: ναι.
2: Το ρυθμό.
0: Και να μπορεί ο προπονητής. Αυτό το σπάει το ρυθμό είναι αμφιβόλου ποιότητας για μένα, τακτική και άποψη. Να μπορεί ο προπονητής να δώσει 5 οδηγίες όπως δίνουν τώρα και να. Έλεγε ο. Ξέρεις τι σπάει το ρυθμό. Και το. Οι ομάδες. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο κάποια στιγμή, διότι εγώ έγραφα παιχνίδια του Champions League και πήγαινα, ήταν 10 παρατέταρτο τότε η έβριση του Champions League, και πήγαινα σε 7,5 ώρα για να δω και κρατούσα σημειώσεις τις προπονήσεις που κάνανε οι γυμναστές σε μεγάλες ομάδες που ερχόντουσαν εδώ στην Ελλάδα για το Champions League κτλ. Το χορτάρι δεν το βρέχανε παλιά. Μετέπειτα, όταν το ποδόσφαιρο απέκτησε πέρα από τη δυναμική ως άθλημα μια γρηγοράδα με παίκτες με το σωματότυπό τους και να τους φτιάχνουν εκεί mm-hmm. τα επιτελεία των ομάδων γρήγορους, τον Ατάλο, κάτσε γιατί πήγα να πέσω, πλέον θυμάμαι τον Βαλβέρδε στον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Βαλβέρδε ζητούσε να βρέχεται το Καραϊσκάκι πριν αυτό καθιερωθεί, εντάξει, που το βλέπουμε τώρα ακόμη και στο break για ενυδάτωση.
2: Ναι, ναι.
0: Να βρέχει το γαϊσκάκι για να γλιστράει η μπάλα πιο γρήγορα, γιατί έδινε έμφαση στην τακτική, στην προπόνησή του κτλ. Σε γρήγορες αναλλαγές της μπάλας. Τώρα πλέον βλέπουμε και αυτό γίνεται. Δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε για να πηγαίνουν μπροστά. Είχα γράψει ένα μεγάλο κομμάτι στην Καθημερινή για το να μπει η τεχνολογία στο ποδόσφαιρο με βάση το American Football, που είχαν νέα κριτές, γιατί εκεί πέρα ήταν το αυγό, είναι ξέρω εγώ στην αλφα γιάρδα και προς τα έξω είναι πολύ δύσκολο άμα πέφτουν πάνω 5-6 παίκτες να δεις αν είναι μέσα έξω κτλ. Και υπήρχε μια επιτροπή και μετά μπήκε η τεχνολογία και στην μπάλα και όλα. Μπήκε και στο ποδόσφαιρο αυτό, γιατί έπρεπε να μπει. Δεν είσαι, Δημήτρη, υπέρ της τεχνολογίας?
2: Είμαι.
0: Ωραία. Γιατί να μην είσαι λοιπόν να ξεκουραστεί ο παίκτης και να δώσει οδηγίες ο προπονητής, όπως γίνεται στο μπάσκετ, στο handball και σε τόσα ομαδικά αθλήματα?
2: Γιατί είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ.
0: Καλά,
2: Δημήτρη,
0: εντάξει.
2: Απλό.
0: Και όμως το ποδόσφαιρο, ξέρεις πόσους κανονισμούς, επειδή το έχω μελετήσει, εντάξει, ξέρεις πόσους κανονισμούς έχει πάρει το ποδόσφαιρο από το μπάσκετ? Πάρα πολλούς.
2: Okay.
1: Νιώθω την ανάγκη να διακόψω.
0: Ναι.
2: Δεν
0: ξεκινήσει, αλλά δεν γίνεται και τίποτα. Τι να λέμε, ραδιοφωνικά να λέμε ότι η μπάλα είναι, αλλάζει από εδώ και από εκεί. Να γίνει μια φάση. Γίνεται τώρα μια παλιά. Έχω πολλές φορές όταν είμαι στον αέρα και μαζί με άλλα γήπεδα, δεν διακόπτω τον άλλο συνέλφο σε μια παλιά που γίνεται έτσι μακρινάρι που τη λέω εγώ τη λόμπα την Παρπαγιώργενα για να πάει για έναν επιθετικό. Αφού φαίνεται, είναι τόσο λομπαριστή παλιά που θα βγει out. Τι χρειάζεται να διακόψει.
1: Ναι, ακόμα μια αλλαγή για τον Λιονέλ Σκαλόνι. Ο Νίκολας Οταμέντι πέρασε τη θέση του Κριστιάν Ρομέρο για το τελευταίο αυτό τέταρτο της αναμέτρησης. Να δούμε αν σε αυτό το τελευταίο τέταρτο θα προκύψει η ομάδα η οποία θα βρεθεί στην Ατλάντα απέναντι στην Αγγλία για τον ημιτελικό του Μουντιάλ ή οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές.
2: Βλέπεις πέναλτι, Νίκο?
1: Πέναλτι. Όσο περνάει η ώρα και όσο βλέπω κουρασμένο το Μέση, βλέπω λίγο δύσκολα την Αργεντινή να βρει τον τρόπο.
0: Τον Οταμέντι τον έβαλε για τα πέναλτι. Στο λέω εγώ. Ο Σκαλόνι. Έτσι, να βάλει 38 χρονών τώρα τον Οταμέντι μέσα να βγάλει ένα παίκτη ο οποίος ήταν βράχος και από τους καλύτερους. Ο αμυντικός της Τότεναμ.
1: Τι γίνεται το φάουλ από μακρύ.
0: Ωραία, ξηραφιά.
1: Καλή εδώ η εκτέλεση. Από τον Τσάκα ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε την εκτέλεση.
0: Έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι ο Τσάκα.
1: Βγήκε στο. Όλοι στην Ελβετία νομίζω έχουν.
0: Εντάξει, ο Τσάκα έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι όπως έκανε μεγάλο παιχνίδι και ο Ρικάρντο Ροντρίγκες μέχρι να βγει.
1: Και ο Ζαχαρίας.
0: Ναι.
1: Τώρα η Αργεντινή είναι στην επίθεση, έχει χώρο, αλλά γρήγορα επιστρέφουν της Ελβετίας. Και πηγαίνουν πίσω με τον Μέση τώρα. Μέση από τα δεξιά, υπό την επιτήρηση του Τσάκα. Πάντα γύρω του τρεις ποδοσφαιριστές. Μέση θα δώσει στον Αλμάδα, θα κόψουν όμως.
0: Τίποτα, δεν έχουν αλλάξει τρίτη παλιά οι Αργεντίνοι στην επίθεση όταν πάνε για μέσα την περιοχή. Τρίτη παλιά δεν έχουν αλλάξει.
1: Για να δούμε τον Αντουνί τώρα που είναι φρέσκος. Ανεβαίνει και ο Μουχάιμ να του δώσει μια επιλογή. Κακή εδώ η πάσα. Μπήκαν εδώ δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι πέρασαν ως αλλαγή στην αναμέτρηση, δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν και να βγάλουν την επίθεση. Στο 108 έχουμε φτάσει, πάντα Αργεντινή-Ελβετία 1-1 με τα τέρματα των Μακάλιστερ στο 10 και Ντόι στο 67. Φτάσαμε στην παράταση, έχουμε φτάσει πλέον στα τελευταία λεπτά και εκεί που η Αργεντινή όλοι την είχαν φαβορεί. Πλέον είναι με παίχτη παραπάνω, αλλά πρέπει να βρει τον τρόπο για να σφραγίσει το εισιτήριό της για τους τέσσερις ή να δούμε αν η Ελβετία θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη και θα προκριθεί σε ημιτελικό μουντιάλ για πρώτη φορά.
2: Ο Άκης πάντως προηγουμένως το έλεγε ότι περιμένει μια έκπληξη, έτσι.
1: Ναι, και αφού δεν ήρθε στην Νορβηγία λες να έρθει εδώ. Για να δούμε. Ποτέ δεν ξέρεις, Δημήτρη, για να δούμε τώρα. Ο Μαρτίνες εξετάζει τις επιλογές του και δίνει για τον Αλμάδα από τα αριστερά. Αλμάδα στον Μέση. Μέση θα αφήσει για τον Γκονζάλες και αυτός πίσω για τον Μαρτίνες και πάλι στον Αλμάδα από τα δεξιά. Θα κάνει ένα γύρισμα. Κανένας όμως δεν θα είναι αποδέκτης την μπάλας και θα φτάσει στον Μοντιέλ ο οποίος θα δώσει πίσω για τον Μακάλιστερ. Αλλάζουν την μπάλα, μια σέντρα του Λισάνδρο Μαρτίνες μέσα στην περιοχή. Δεν θα κατουρουθεί
0: για το Λαουτάρο.
1: Ο Λαουτάρο Μαρτίνες.
0: Ξέχασα να πω ότι στο ρεπορτάζ που είχα διαβάσει, ο προπονητής τερματοφυλάκων, είχαν γράψει οι συνάδελφοι από την Ελβετία, είχε δύο ώρες τις δύο μέρες τον Κόμπελ και τον προετοίμαζε και του δίνει οδηγίες για πέναλτι. Δηλαδή κάνανε προπόνηση για πέναλτι οι ποδοσφαιριστές, κάνανε και έδινε και οδηγίες, δύο ώρες είχαν γράψει αυτοί που παρακολουθήσαν την προπόνηση, καταλαβαίνετε, της Εθνικής Ομάδας Ελβετίας και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Προς τα εκεί πάει το παιχνίδι, αλλά εγώ επειδή έχω δει στο ποδόσφαιρο από μικρό παιδί που είμαι εκεί, μέσα σε αυτό πάρα πολλά πράγματα, δεν προδικάζω ποτέ μα ποτέ τίποτα. Η Αργεντινή έχει αυτό το passing game περιφερειακά, αλλά μόλις φτάνει, προσπαθεί να επιχειρήσει να μπει μέσα στην περιοχή της Ελβετίας και γι' αυτό το λόγο η Ελβετία μας δείχνει γιατί έφτασε μέχρι αυτή τη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι πάρα πολύ σφιχτή στην αμυντική τους λειτουργία σε όλες τις γραμμές και έχει δέσει ακόμη πιο πολύ από το 72ο λεπτό και μετά που αναγκάζεται να προσέχει περισσότερο τα ανώτατες γιατί έχει με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Εμπολό.
1: Έχουμε φτάσει στο 111 της παράτασης, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όπως είπε νωρίτερα και ο Δημήτρης, η Ελβετία είναι αυτή η οποία μείνεται και αυτή τη στιγμή θέλει να προφυλάξει το 1-1 για να μπορέσει να πάει την πρόκριση στην διαδικασία των πέναλτι, εκεί που είναι όλα 50-50.
0: Καλά εκεί.
1: Βέβαια να πούμε ότι δεν ξέρω τι γινόταν με τον Κόμπελ και με τον προπονητή τερματοφυλάκων, αλλά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είναι ένας τερματοφυλάκας,
0: ο οποίος για μένα είναι καλύτερος ο Μαρτίνες από τον Κόμπελ.
1: Έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία στα πέναλτι, είναι και mind gamer, έτσι, δεν υπάρχει ο τύπος πραγματικά. Για να δούμε τώρα το Μέση από τα δεξιά, Μέση συγκλίνει, θα κάνει το σούτο, Κόμπελ θα κρούσει. Να μια ευκαιρία για την Αργεντινή στο 112 με το Μέση να πλασάρει έξω από το ημικύκλιο. Ο Κόμπελ απέκρουσε στην γωνιά του. Δεν ήταν τόσο, δεν είχε μεγάλη δύναμη το σούτ. Όμως για να δούμε τώρα τον Άλβαρες. Φανταστικό τέρμα από τον Χούλιαν Άλβαρες στο 112. Ο Άλβαρες πετυχαίνει μέχρι στιγμής ίσως και τον γκολ του Μουντιάλ. Παίρνει την μπάλα από τα δεξιά και με ένα φανταστικό πλασέ στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Κόμπελ και δίνει έτσι το πολυπόθητο 2-1 για την Αργεντινή. Τρομερό γκολ από τον παίχτη της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο οποίος δεν είχε κάνει κάτι στο τουρνουά μέχρι στιγμής. Πετυχαίνει όμως το πιο κρίσιμο τέρμα για την ομάδα του μέχρι σήμερα.
0: 15ο γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής για τον Χούλιαν Άλβαρες. Μια Αργεντινή που δεν μπορούσε να αλλάξει τρίτη μπάλα πηγαίνοντας προς την εστία του Κόμπελ, αποφασίζει με ένα παίκτη ο οποίος στην παράταση μέχρι στιγμής δεν είχε δείξει τίποτα να γίνεται κάτοχος της μπάλας έξω από τη γραμμή της περιοχής και από 5 μέτρα και με ένα δεξί φαλτσαριστό σουτ, αφού σήκωσε το κεφάλι, είδε το πλαίσιο και στέλνει την μπάλα στη συμβολή των δοκών του Κόμπελ, στο παραθυράκι που λέμε, φεύγει με το αριστερό χέρι οριζοντιώνει τον τερματοφύλακα στις μπορούσια του Ντόρτμουντ, αλλά δεν μπορεί αυτή τη φορά να σώσει την εθνική ομάδα της Ελβετίας. 2-1, ψυχρολουσία για τους μαχητικούς, δυναμικούς Ελβετούς, Ελβέντι περίλυπος σε ένα κάδρο, ξέρει ο στόπερ της Μπορούσια του Μέχε Γκλάμπαχ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν τα δεδομένα, ο χρόνος είναι λίγος, οι παίχτες είναι 10 για την ομάδα του, η εθνική ομάδα της Αργεντινής έχει εμπειρία, έχει ψυχολογία τώρα με τον γκολ του Άλβαρες και περιμένουμε να δούμε εκεί που λέγαμε όλοι. Το αμέντη κίτρινη κάρτα γιατί.
1: Γιατί Αργεντινή.
0: Όχι, μας δείχνει. Περίμενε, δεν ξέρω αν είναι ο Ταμέντη. Ο Ταμέντη πήγε εκεί. Διαμαρτύρεται. Νομίζω την. Δεν ξέρω ποιος πήρε την κίτρινη κάρτα. Δεν είμαι σίγουρος. Θα μας δείξει. Πιστεύω, μου φαίνεται ότι πήρε ο Λόπες την κόκκινη κάρτα, θα μας το δείξει.
1: Ναι, ο Λόπες
0: την πήρε ο κίτρινη. Απλά ο Ταμέντη, ως as usual που λένε και οι Βρετανοί speaker, πάει εκεί να διαμαρτυρηθεί ο συνήθως. Δεν είδαμε ποιος πήρε την κίτρινη κάρτα κατευθείαν, φίλες και φίλοι, διότι ο σκηνοθέτης και αυτός ο συνήθως.
2: Μία παρέμβαση μόνο να σας κάνω. Το γκολ του Αλβάρες είναι σχεδόν όμοιο ή λίγο. Έρχεται δεύτερο μετά του Καμπράλ. Ναι, έτσι, ναι, στο ναι. Πράσινο ακροτήρι που πέτυχε κατά της Αργεντινής.
1: Αλλά αν αυτό το γκολ στείλει την Αργεντινή στον ημιτελικό, καταλαβαίνεις ότι αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Έτσι,
2: καλά, σίγουρα.
1: Κακά τα ψέματα, γιατί ζωγραφιά το γκολ του Καμπράλ, αλλά δεν έφερε την πρόκριση στο
0: και αυτό και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραία εκτέλεση από τον Αλβάρες, πάρα πολύ εκτέλεση, μου άρεσε πάρα πολύ. Να δούμε τώρα την ομάδα της Ελβετίας, προσπαθεί, μπάλα δεν απομακρύνεται από τα αριστερά, Βίντμερ, αλλαγή κατεύθυνσης, κεφαλιά, θα μπλοκάρει εύκολα όπως φαίνεται παρά το φάουλ που δέχτηκε εκεί ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και βέβαια θα μείνει και κάτω. Έχουμε και το Μαρτίνες για να δω, ναι, γίνεται το φάουλ, βρίσκει και πάνω στο σκόρερ τον Αλέξης Μακάλιστερ, χτυπάει και ο Μακάλιστερ στο στομάχι, κάτω και δύο, και ο τερματοφύλακας και ο παίκτης της Liverpool και σκόρερ του πρώτου τέρματος της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. 2-1 φίλες και φίλοι. Μακάλιστερ εξακολουθεί να είναι κάτω, πιάνει τους κοιλιακούς του, εκεί τον βρήκε στο αριστερό μέρος, πρώτο πλάνο και ο Λαουτάρο, ο οποίος περιμένει και μας ξαναδείχνουν το γκολ του Αλβάρες. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, συμβολή των δοκών με δύναμη. Φανταστείτε, δεν δίνω κανένα λάθος στο Κόμπελ. Γιατί έχει πάρει τα τρία βήματα μπροστά που πρέπει να πάρει ο τερματοφύλακας όταν... Καλά, αυτά είναι των Αργεντίνων. Yeah. Λοιπόν, που πρέπει να πάρει ο τερματοφύλακας για να κλείσει καλά το τέρμα του, αλλά είναι τόσο τεχνικό δυνατό με ωραία φάλτσα το σου του Αλβάρες, το 112, φίλες και φίλοι, που στέλνει την μπάλα στα δίχα του. Δεν μπορεί ο τερματοφύλακας της Μπορούσια Ντόρτμουντ να αντιδράσει και έχουμε πάει στο 100, συμπληρώσαμε 118 λεπτά παιχνιδιού. Ο τουρκικής καταγωγής Μουράτ Γιακίν λέει στους παίκτες του να ανέβουν μπροστά, αλλά και αυτό είναι ένα ρίσκο. Διαμαρτύρεται και ο Σκαλόνι στους παίκτες του. Νομίζω διαμαρτύρεται.
1: Είναι στο Γκονζάλες.
0: Ναι, στο παραμύθι είναι, διότι καθυστερεί ο Γκονζάλες και καλά του λέει δείχνει δώστη γρήγορα μπροστά από ό,τι ακούσαμε λίγο, αλλά στην ουσία ο Γκονζάλες επέλεξε το στόπερ του πίσω για να κερδίσει χρόνο. Τα κάνουν αυτά, όχι εντάξει, όχι μόνο οι Αργεντίνοι, τα κάνουν πολλοί.
1: Όλοι.
0: Πολλοί και προπονητές. Εδώ είναι φάουλ. Το οποίο σφυρίζεται, ναι, με καθυστέρηση.
1: Και ο Βάργκας πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ο Φρόιλερ περνάει εκτός. Για να δούμε αν έχει η Ελβετία κάτι ακόμα στο παιχνίδι.
0: Μια από τις τελευταίες φάσεις είναι αυτή. Με αυτό το φάουλ από τα αριστερά, βέβαια ο Γκρανίτ Τσάκα, ένας παίχτης που τα έχει δώσει όλα στο σημερινό παιχνίδι, όπως και οι περισσότεροι βέβαια, σχεδόν όλοι οι συμπαίκτες του, δεν νομίζω ότι στέρισε κανείς από την εθνική ομάδα της Ελβετίας. Σίγουρα τον Ακαντζή θα προσπαθήσει να βρει, αλλά είναι πάρα πολύ κακή η εκτέλεση. Βρήκε τον Αλβάρες, το σκόρερ, και μάλιστα φίλες και φίλοι.
1: Δεν είχε δύναμη.
0: Ήταν όπως το χτύπησε ο Μέση προηγουμένως. Δηλαδή τα έχουν δώσει όλα οι ποδοσφαιριστές, δεν έχουν δύναμη να εκτελέσουν ένα φάουλ. Όμως γίνεται λάθος, όχι, διορθώνεται τελευταία στιγμή και προσπαθεί να βγει μπροστά στο transition το επιθετικό η Αργεντινή από τα αριστερά με το Μέση. Μέση πατάει περιοχή, Μέση φέρνει την μπάλα στα αριστερό, κόντρα. Να λοιπόν ο Μέση που δημιούργησε προϋποθέσεις, σημάδεψε, θα πήγαινε γκολ. Γιατί νομίζει ο Κόμπελ ότι θα τον τη ρίξει στη δεξιά του γωνία φαλτσαριστά, αλλά αυτός με την εμπειρία του και με την ποδοσφαιρική φιλοσοφία που έχει την πήγαινε στην άλλη γωνία. Είχε πέσει δηλαδή δεξιά ο Κόμπελ και η μπάλα πήγαινε αριστερά. Αν δεν ήταν εκεί το πόδι, δεν ξέρω ποιος ήταν, ο Ελβέντη ή ο Φρόιλερ, κάποιος ένας από τους δύο που είχε γυρίσει πίσω. Και έχουμε τον επόπτη να σηκώνει, γιατί η μπάλα έχει περάσει πλάγιο out. Σε 30 δευτερόλεπτα θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι και θα δούμε και τις καθυστερήσεις. Κάποιος πετάει δύο μπάλες μέσα, γίνεται και αυτά.
1: Το έχω ξαναδεί και αυτό.
2: Με άπολη το κάναμε.
0: Ναι. Γίνεται και αυτό.
1: Όταν είναι στα τελευταία λεπτά η Αργεντινή, όχι απλά είναι άπολη, η Αργεντινή είναι η πρώτη διδάξα σε αυτά τα πράγματα.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Κακά τα ψέματα. Για να δούμε, θα μπούμε σιγά σιγά και στις καθυστερήσεις. Ο Ακάντζ τώρα είναι πεσμένος, δεν έχει τίποτα νομίζω, κατευθείαν θα σηκωθεί. 4 λεπτά. Έχει χρόνο. Για να δούμε. Έχει χρόνο για κάτι ακόμα. Βαθιά παλιά από τον Κόμπελ προς τον Ακάντζη. Πηδάει όμως και απομακρύνουν εκεί οι της Αργεντινής με τον Οταμέντι. Και νέα σέντρα τώρα για τον κεφάλι του Μαχάιμ. Δεν θα μπορέσει να μπει στην πορεία της μπάλας ο παίκτης του Αμβούργου. Και ο Γκονζάλες είναι αυτός ο οποίος κλέβει και διώχνει την μπάλα σε ένα χώρο όμως που βρίσκεται μόνο ο Τσάκα. Τώρα είναι φυσιολογικό. Οι Ελβετοί, παρά το γεγονός ότι παίζουν και με παίχτη λιγότερο, θα ανέβουν πλήρως μπροστά για να βρουν το γκολ. Αυτό όμως να δημιουργήσει χώρους. Και τώρα ο Αλμάδα είναι αυτός ο οποίος θέλει να τον εκμεταλλευτεί. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Αλμάδα αποφεύγει τον αμυντικό. Αποκρούει ο Κόμπελ όμως την επαναφορά. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες σφραγίζει την πρόκριση της Αργεντινής στους τέσσερις. Σφραγίζει το εισιτήριο για Ατλάντα. Σφραγίζει τη μεγάλη μάχη με την Αγγλία. Ένα παιχνίδι νομίζω που περιμένουμε όλοι πλέον να δούμε. Με την Αργεντινή να κυνηγά την ιστορία. Να κυνηγά κάτι το οποίο το έχει κάνει μόνο η Βραζιλία σε όλα τα Μουντιάλ. Δηλαδή να πάρει δύο συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα. Το έκανε η Βραζιλία το 58 και το 62. Να δούμε αν θα μπορέσει να το κάνει φέτος η Αργεντινή στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες είναι αυτός ο οποίος βάζει το κερασάκι στην τούρτα και σφραγίζει την πρόκριση της Αργεντινής στους τέσσερις του Μουντιάλ.
0: Δύο γερόλικοι, ένας 38άρης και ένας 28άρης γερόλικοι, ενώ ποδοσφαιρικά με παρουσίες, και ο Μέση ένας 39άρης αγκαλιάζονται. Μαρτίνες, 31 το γκολ, φίλες και φίλοι, όσα τα χρόνια του Μέση για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. 18 χρονών παιδάκι, το 18 πήγε στην Ίντερ, νεαρός. Έχει φτάσει 28 τώρα, έχει 132 γκολ με τη φανέλα της, πώς τη λένε οι Ιταλοί, ξέρεις, Ιντερνασιονάλε.
1: Ιντερνασιονάλε Μιλάνο.
0: Ναι, και στις 267 συμμετοχές που έχει, πανηγυρίζει, το βλέπουμε εδώ, μαζί με την εξέδρα. Ήταν αυτό το μοιραίο, δηλαδή με 10 παίκτες η Ελβετία και καλά έκανε, προσπάθησε να ισοφαρίσει, βρέθηκαν οι χώροι. Έμεινε μόνος του εκεί ο Μουχάιμ, ήτανε τρεις, πήγε να κλείσει το δεξί φτερό που έβγαινε, αλλάζει μπάλα, εύκολο ο Μαρτίνες αφού έκανε και τέσσερα βήματα, βρέθηκε απέναντι, για να δούμε, φάουλ. Τίποτα, το παιχνίδι έχει τελειώσει.
1: Ναι, νομίζω ότι εντάξει, τώρα το...
0: Στην Ατλάντα θα πάει η Αργεντινή να παίξει με την Αγγλία. Δεν είδαμε το quarterback των Chiefs που έλεγα. Δεν ήταν στο γήπεδο, αλλιώς τον έπιανε ο σκηνοθέτης.
1: Ποιο quarterback των Chiefs τώρα, τον, να βλέπεις τι γίνεται.
0: Τον Mahomes, εντάξει, τι γίνεται. Ο Μέση εκεί δίνει τις οδηγίες, το Μαρτίνες. Η Αργεντινή συνεχίζει την πορεία της για την υπεράσπιση του τίτλου της. Η Ελβετία φιλοδοξούσε να κάνει ένα ακόμη ιστορικό βήμα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, έτσι να κάνουμε και την κριτική μας μια και τελειώνει το παιχνίδι. Δεν τα κατάφερε γιατί, διότι είδε ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ νωρίς με την κεφαλιά του Μακάλιστερ στο 10ο λεπτό. Ανέβασε ρυθμό, είχε και κακή τακτική και αξιολόγηση του παιχνιδιού η Αργεντινή, είχε τρεις ευκαιρίες στο 61ο, 65ο και 66ο, όπου είχε τρεις αποκρούσεις του Εμιλιάνο Μαρτίνες, έδειξε την κλάση του. Κατάφερε όμως το 67ο λεπτό με τον Εντόι να βρει το γκολ, αλλά στο 72ο λεπτό μια περισκεψία, μια ανόητη κίνηση του Εμπολό αφήνει την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές, το παλεύουν. Παίζουν πάρα πολύ καλά σε μια αμυντική λειτουργία, κλείνουν καλά τους χώρους, δεν δίνουν τη δυνατότητα στην εθνική ομάδα της Αργεντινής να αλλάξει τρίτη μπάλα όταν αυτή φτάνει μέσα στην περιοχή τους, δηλαδή την κόβουν, αλλά δεν καταφέρνουν στην παράταση, δεν έχουν και τα ψυχικά αποθέματα, φίλες και φίλοι, να κρατήσουν το σκορ και την ισοπαλία και να πάνε το παιχνίδι στα πέναλτι, γιατί έρχεται ο Χουλιάν Αλβάρες, κάνει το 2-1 στο 112. Και το κερασάκι, ο πολύ πολύ σωστά είπε ο Νίκος, στην τούρτα βάζει στο 121 ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Περιμένουμε ένα μεγάλο παιχνίδι τώρα, τον ημιτελικό,
1: στις
0: 15
1: παιχνίδι.
0: Ιουλίου, να δούμε τι θα γίνει ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία.
1: Εγώ θα σου πω, Δημήτρη, ότι χρειάστηκε την έμπνευση του Άλβαρες. Ένα φανταστικό τέρμα, το οποίο ουσιαστικά αυτό είναι το οποίο ξεκλειδώνει και δίνει την πρόκριση στην Αργεντινή. Από τη στιγμή που έμεινε με 10 παίχτες η Ελβετία, έτρεχε σε περισσότερα μέτρα, τρέχαν οι ποδοσφαιριστές, προσπαθούσαν να καλύψουν χώρους. Αυτό βγήκε στην παράταση, δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να αμήνονται. Ο Άλβαρες ήταν αυτός ο οποίος με μια ζωγραφιά έδωσε στην Αργεντινή το 2-1. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες μετέπειτα σε μια φάση που βρήκαν τον χώρο οι παίχτες του Λιονέλ Σκαλόνι, σφράγισε την πρόκριση. Αλλά νομίζω ότι σε όλα τα παιχνίδια της Αργεντινής ο Μέση ήταν αυτός ο οποίος κουβαλούσε την ομάδα. Σήμερα στον Buenos Aires θα πρέπει να τραγουδάνε το όνομα του Χούλιαν Άλβαρες. Έχει πετύχει ένα φανταστικό τέρμα. Μπορεί να μην ήταν καλός καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά εκεί που χρειάστηκε πέτυχε τον γκολ του μέχρι στιγμής του τουρνουά για την Αργεντινή. Και τώρα Αγγλία στους 4.
0: Ωραία. Πάμε για να φύγουμε σιγά σιγά και εμείς. Κράτησε και με πολύ το παιχνίδι. Τίποτα περισσότερα, φίλες και φίλοι, να περάσετε ευχάριστα την Κυριακή σας. Θα έχει καλό καιρό. Πηγαίνετε για καναμπανάκι. Ωραίο καιρό θα έχει. Οι άνεμοι δεν ξεπεράζουν τα 4 από φόρα, από ό,τι κοίταγα εδώ στο λεκανοπέδιο. Γιατί κοιτάμε και εμείς ανέμους, Δημήτρη, για Γανατζή, Άκη Δημακέ. Έχουμε την αρρώστια μας στη ρακέτα, να δούμε τι θα γίνει. Την καλημέρα μας σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Δημήτρη Λουκάκη, ευχαριστώ Νίκο Καραγιάννη. Αργεντινή-Ελβετία λοιπόν 3-1 τελικό αποτέλεσμα στην παράταση, με τους Αργεντινούς να παίρνουν την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου την ερχόμενη Τετάρτη θα αντιμετωπίσουν την Αγγλία στον ημιτελικό. Ο άλλος ημιτελικός, ο πρώτος ημιτελικός, την ερχόμενη Τρίτη μεταξύ Γαλλίας-Ισπανίας. Τίποτα άλλο από εμάς. Εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε. Ο Βασίλης Κατσαρός και ο Τάσο Ηλεμέζη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο της Έλα Σπορ, Δημήτρης Γιαχαναζής, να έχετε μια όμορφη ημέρα, μια χαρούμενη ημέρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Έλα Σπορ. Έρχεται ο Λουκάς με το αθλητικό Σαββατοκύριακο.

0: Πότε ξεκίνησε, πότε τελειώνει, θα λέγαμε χαμπάρι. Δεν πήραμε, το πήραμε το χαμπάρι. Μια χαρά το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Δόξα σε ο Θεός, έχουμε φτάσει. Κυριακή 12 Ιουλίου 2026. Και εσύ ως γνωρίζουμε τις τέσσερις ικανότερες, τις τέσσερις καλύτερες, όπως και να έχει, φτάσαμε να έχουμε την εικόνα των τεσσάρων ομάδων που θα παίξουν στα ημιτελικά. Μία και τρεις. Μία από τη Λατινική Αμερική και τρεις από την Ευρώπη. Οι δύο θεωρητικά, όσον αφορά την αγωνιστική τους εικόνα, καλύτερες της διοργάνωσης, η Γαλλία, η Ισπανία. Και λίγο πίσω από την Ισπανία, θα έλεγε κανείς, είναι η Αγγλία, η οποία θα πέσει πάνω στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Αργεντινή, που μέχρι τώρα από τις άλλες τρεις έδειξε ότι ζορίστηκε αρκετά. Αν δεν ζορίστηκε αρκετά, θα πω κουράστηκε πολύ περισσότερο από τις άλλες τρεις ομάδες να φτάσει στα ημιτελικά. Και όταν έχεις πρωταγωνιστή τον σπουδαίο, ό,τι επίθετο θέλετε βάλετε δίπλα στο όνομα Μέση, στα 39 του, νομίζω ότι όσοι είδατε τα πλάνα στο τέλος, τις βαριές, βαθιές αναπνοές που έπαιρνε, καταλαβαίνετε το πόσο ζορίστηκανε σήμερα οι Αργεντινοί να αποκλείσουν την σκληροτράχυλη Ελβετία με 3-1 στην παράταση, όταν από το 72ο λεπτό, με μια ανόητη ενέργεια του Εμπόλο, που πήρε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα αυτομάτως κόκκινη με τον νέο κανονισμό, και να προσπαθήσουν να πάνε το ρημάτι στα πέναλτι, αλλά κάτι τέτοιο είναι δύσκολο απέναντι στην πολύ έτσι δυνατή Αργεντινή, έστω και με όλες αυτές τις παραμέτρους που είπα. Μακάλιστα στο 10ο λεπτό το 1-0, έτσι έκλεισε το ημίχρονο. Ο Εντόι στο 67ο ισοφάρισε για τους Ελβετούς. 5 λεπτά αργότερα έκανε την κουτουράδα ο Εμπόλο. Στο 112ο λεπτό ο Αλβάρες με ένα πολύ ωραίο γκολ έξω από την περιοχή, στο απέναντι παραθυράκι που λέμε, έκανε το 2-1. Και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, Λαοτάρο Μαρτίνες πήρε, όπως τα λέγανε και οι μπασκετικοί συνάδελφοι, το rebound και έκανε το τελικό 3-1. Νωρίτερα, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπέλιχαμ, ο οποίος ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου το γκολ που είχε βάλει στο 36ο, πολύ ωραίο γκολ, ο Σιέλτερουπ από την Νορβηγία. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλο ένα γκολ, όχι ο δεύτερο ημίχρονο, στην αρχή της παράτασης, γιατί και εδώ είχαμε παράταση, 1-1 και εδώ το σκορ του κανονικού αγώνα. Στο 93ο λεπτό ο Μπέλιχαμ με ένα δεύτερο γκολ έδωσε τη νίκη πρόκριση της Αγγλίας. Και για να δούμε αν η Αγγλία θα κάνει πράξη αυτό που τόσο πολύ ο κόσμος της, οι φίλοι της, θέλουν εδώ και 60 χρόνια, να πάρουν το δεύτερο τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, μετά από αυτό που διοργανώσανε το 66 και κερδίσανε τότε την Δυτική Γερμανία με 4-2, να το καταφέρουν φέτος στα γήπεδα της Αμερικής πλέον, γιατί μόνο στην Αμερική έχουν γίνει οι τελευταίοι αγώνες. Θα τα δούμε όλα αυτά Τρίτη Τετάρτη, που είναι οι δύο ημιτελικοί, και μένει αν η Αργεντινή έχει τα κουράγια και την ικανότητα να ανταπεξέλθει πρώτα στην Αγγλία στον ημιτελικό και μετά είτε στη Γαλλία είτε στην Ισπανία. Το ιδανικό για κάποιους θα ήταν να δεις τελικό μεταξύ της παγκόσμιας πρωταθλήτριας που είναι η Αργεντινή και της κατόχου του τροπαίου της Ευρώπης, της Ισπανίας. Αλλά αυτά δεν πάνε, δεν είναι μαθηματικά. Έχει αξία η λογική των μαθηματικών στον αθλητισμό και δει στο ποδόσφαιρο, αλλά αγωνιστικά όταν σφυρίζει ένας διαιτητής στην έναρξη του αγώνα, όλα αυτά πάνε στράφη και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα τα δούμε αυτά, όρεξη να έχουμε. Εδώ εμείς παρέα, μετά σε όσο ηλεμέζει στη ρύθμιση του ήχου, θα πάμε ως τις 9, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή, αθλητικό Σάββατο Κυριακό. Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο και όλοι εσείς εκεί έξω. με τα μηνύματά σας, με τους δύο γνωστούς τρόπους, με τα SMS γράφοντας τη λέξη σπορ ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Ιδάλως με μια χρέωση 12 λεπτά το ευρώ. Ιδάλως όσοι θέλετε να αποφύγετε και αυτή τη χρέωση, πρέπει να μπείτε στο Viper της Eraspor. Γράφετε Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες, έψιλον κεφαλαίο χωρίς ταφ στο τέλος, ή με μικρά χωρίς ταφ στο τέλος, πάλι λατινικούς χαρακτήρες, και το στέλνετε το μηνυματάκι σας ανέξοδα. Λοιπόν, Τάσο, πάρε το λόγο, βάλε τα διαφημιστικά σου για να μπούμε φορτσάτη στο 2 μέχρι τις 9.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Eraspor 101,8.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Eraspor. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθώ.
6: Eraspor. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.

5 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για το επόμενο σχεδόν 2ωρο παρά 5 λεπτά για να σας κάνουμε παρέα, να σας πούμε ότι κινείται, κολυμπάει και πετάει. Μια και είπαμε κολυμπάει, είμαστε κατά μεσής του Ιουλίου, κατά μεσής του καλοκαιριού, άρα η λογική λέει ότι κάποιοι, πολλοί, αρκετοί, εσείς ξέρετε, ήδη έχετε μπει σε διαδικασία να κάνετε χρήση της καλοκαιρινής σας άδειας. Εμείς να ευχηθούμε όσο περισσότεροι να το επιχειρήσετε, εφόσον αντέχουν τα οικονομικά σας, και να γυρίσετε όλοι στις βάσεις σας. Είπαμε, δεν περισσεύει κανείς. Και όταν μιλάμε για καλοκαίρι, σε μια χώρα που 70-80% βρέχεται από το νερό, αντιλαμβάνεστε ότι τα τραγούδια σήμερα θα έχουν μια τέτοια, πώς να το πει κανείς, προσέγγιση στη μουσική μας επένδυση εδώ της εκπομπής. Ακούσαμε τον Κονιτόπουλο. Ευχόμαστε σε όλους τους Έλληνες που κατοικούν στη χώρα τούτη και στον πλανήτη μια όμορφη μέρα να έχετε, νύχτα ανάλογα σε ποιο ημισφαίριο είσαστε, έτσι. Μια και είμαστε τώρα Αμερική, εκεί είναι αργά το βράδυ του Σαββάτου. Από την άλλη, στην αντίπερα όχθη, όπως λέμε, στην Άπο Ανατολή και τα λοιπά, προς την Ασία, εκεί και Αυστραλία, εκεί τώρα είναι μεσημεράκι προς απόγευμα. Λοιπόν, σε όλους λοιπόν, και ειδικά στους Έλληνες ναυτικούς, τις καλημέρες μας από την πατρίδα μας.

Και μπορεί το παγκόσμιο κύπελλο να οδεύει προς το τέλος του. Ξαναλέμε, όπως έχουμε ήδη μάθει τις τελευταίες μέρες και ειδικά σήμερα, το ζευγάρι του δεύτερου ημιτελικού. Το πρώτο ζευγάρι είναι αυτό της Γαλλίας με την Ισπανία, που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 14 του μήνα στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός. Εδώ έτσι με διάφορα στοιχεία που αξίζονται μιας αναφοράς. Παράδειγμα, το γεγονός ότι η αναμέτρηση αυτή δύο σπουδαίων ομάδων γενικότερα, αλλά ειδικά τα τελευταία 15-20 χρόνια σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, θα γίνει την ημέρα, ανήμερα μάλιστα, της εθνικής εορτής της Γαλλίας. Θυμίζουμε, 14 Ιουλίου του 1789 είχαμε την άλωση της Βαστίλης, οπότε καταλαβαίνετε την ιδιαίτερη έτσι στιγμή που θα νιώσουν οι Γάλλοι, αν πάρουν και την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό, η οποία θα είναι τρίτη συνεχόμενη έτσι πρόκριση σε τελικό, κάτι το οποίο το έχει καταφέρει έτσι πρόχειρα, θυμάμαι, σε προκρίσει σε τελικούς η Βραζιλία 94-98-2002, η Γερμανία 82-86-90, και δεν μπορώ να θυμηθώ αν υπάρχει τρίτη χώρα να έχει καταφέρει αυτό τους τρεις σερί τελικούς. Θα το κάνει τώρα η Γαλλία? Θα το δούμε. Θα το δούμε. Απέναντι σε μια Ισπανία με το πλούσιο ταλέντο, τους πιτσιρικάδες, με προεξέχοντα ποιον άλλον, τον Γιαμάλ, ο οποίος μια μέρα νωρίτερα, αύριο δηλαδή, θα κλείσει τα 19 του. Και επιτέλους, όσοι ασχολούνται σε αυτό το επάγγελμα, ας κάνουν λίγο, αν δεν μπορούν μόνοι τους, τις προσταφαιρέσεις με τα κουμπιετεράκια, ρε παιδιά. Ούτε εκεί μπορείτε να βγάλετε πέρα. Δεν είναι, έχει ξεπεράσει την ηλικία των 17 ο Μέση. Μέση λέω. Κάποτε. Ο Γιαμάλ. Κλείνει τα 19. Από αύριο και μετά είναι κλεισμένος 19, θα πατάει στα 20. Έτσι. Λοιπόν. Ο οποίος Γιαμάλ τι είπε? Το προφανές, είτε θα παίξει η Γαλλία τρίτο διαδοχικό τελικό Μουντιάλ, είτε θα την νικήσουμε για τρίτο διαδοχικό ημιτελικό. Και πώς έχει γίνει αυτό? Στο Euro 24, δηλαδή στη διοργάνωση που το κατέκτησε η Ισπανία, οι Φούριας Ρόχας κερδίσανε 2-1, και μάλιστα με ένα εκπληκτικό γκολ έξω από την περιοχή του Γιαμάλ, το πρώτο μάλιστα σε μεγάλη διοργάνωση. Και στο Nations Link, εκεί είχε 2 γκολ ο Γιαμάλ, 5-4 το σκορ για τους Ισπανούς. Αυτά θα μας τα δείξει ο πρώτος ημιτελικός την Τρίτη, και την Τετάρτη έχουμε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία. Μια Αγγλία πολύ σκληροτράχυλη, πολύ σοβαρή σε σχέση με άλλες διοργανώσεις, και με αρκετό ταλέντο και με σπουδαίους παίκτες σε πολύ καλή κατάσταση. Κέιν, Μπέλιχαμ, αυτός ο Γκόρντον που πήρε τώρα η Μπαρτσελώνα, δίνει ασίστ, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε. Και για τους παλαιότερους, μπορεί να ξυπνά μνήμες πολύ παλιά, με τα περίφημα νησιά Φόκλαντ, Αργεντινής, Αγγλίας, τότε αρχές της δεκαετίας του 80. Αλλά αυτά νομίζω έτσι είναι για τους ιστορικούς λόγους να τα αναφέρει κανείς και τίποτα παραπάνω. Αν και όπως έχουμε δει πολύ χαρακτηριστικά τα τελευταία χρόνια, κάποιοι ισχυρίζονται, και νομίζω το προφανές ισχυρίζονται, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αποκλεισμός συλλόγων, ομάδων της Ρωσίας από μεγάλα γεγονότα, γιατί έχει μπει στην Ουκρανία, ενώ εδώ διοργανώνεται παγκόσμιο κύπελλο στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στον Καναδά, και οι Αμερικάνοι βαράνε το Ιράν. Λένε κάποιοι. Είναι μια πραγματικότητα. Πώς συμβαίνει το ένα και πώς συμβαίνει και το άλλο. Αλλά αυτά είπαμε. Η πολιτική με τον αθλητισμό και δει το ποδόσφαιρο έχει πολύ στενή σχέση. Θα λέει κανείς, όπως είναι το εσώρουχο με τον ποπουδάκο. Τόσο στενή σχέση.

Και το άλλο το οποίο σχετίζεται με το παγκόσμιο κύπελο, έτσι για να κάνουμε έτσι ένα μάζεμα μιας πρώτης εικόνας και τα λοιπά, ιδιοσιογραφικά, δυστυχώς δεν είναι καλό νέο. Και πώς να είναι καλό νέο όταν ακούς ότι ένας 25άρης, ο Jaden Adams από τη Νότια Αφρική, έπαιξε στους 3 αγώνες του ομίλου, δεν έπαιξε με τον Καναδά στους 32 και βρέθηκε, λέει, νεκρός. Οι αρχές της Νότιου Αφρικής εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και οι πληροφορίες με επιφύλαξη τις μεταφέρουμε, δεν είμαστε από εκεί για να γνωρίζουμε κάτι παραπάνω, λένε ότι αυτό το παλικάρι υπέφερε από κατάθλιψη και πιθανά αυτό να τον οδήγησε και στην αυτοχειρία. Αν αυτό συμβαίνει, που είναι πολύ πιθανό από ό,τι λέγεται σύμφωνα με τα διεθνή ρεπορτάζ, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή η χρυσόσκονη που περιβάλλει όλους αυτούς, είτε λέγονται Μέση, Γιαμάλ, Ζιντάν, Χάλαντ, Κέιν και τα λοιπά, είτε είναι από τους πιο άσημους, να το πούμε έτσι, αθλητές ποδοσφαιριστές, έχουν έναν μικρό ή μεγάλο γολγοθά που ανεβαίνουν, που εμείς δεν τον ξέρουμε και οι περισσότεροι λέμε, έλα μωρέ, τι ανάγκη έχει αυτός. Δεν το ακούμε αυτό καθημερινά για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, χωρίς να έχουμε εικόνα τι συμβαίνει σε κάποιον.

οποίο όπως είναι χαρακτηριστικό, όλοι και λογικό είναι, έχουμε μια άποψη για το τι γίνεται γύρω μας και αντί να μείνουμε σε αυτό, εμείς οι περισσότεροι την άποψη την έχουμε αναγάγει σε γνώμη. Είναι τεράστια η απόσταση της άποψης με τη γνώμη. Η γνώμη, το έλεγε και ο Πλάτωνας, θα το πω εκατομμύρια φορές, προϋποθέτει και γνώση. Άρα όταν δεν έχεις γνώση δεν μπορείς να μιλάς με σιγουριά για κάτι. Εγώ τον Τάσο τον γνωρίζω 30 τόσα χρόνια και τα τελευταία χρόνια είμαστε σχεδόν κάθε μέρα εδώ, είτε στις καθημερινές εκπομπές τότε που σταμάτησαν πριν από 4 χρόνια με έναν τρόπο, ας μην το συζητήσουμε, είτε τώρα τα Σαββατοκύριακα. Εάν με ρωτήσετε τι ξέρω για τον Τάσο, πιθανά να μην ξέρω τίποτα. Είμαστε κάθε μέρα μαζί. Άρα τι έχω εγώ για τον Τάσο και ο Τάσος για μένα? Άποψη. Λοιπόν, αλλά σε μια χώρα που δεν θα πλήξουμε ποτέ από τους περίφημους μπαμπάδες, μαμάδες και τα παιδιά τους σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας, μας προστέθηκαν και οι νονοί πάσης φύσεως, πραγματικοί και άλλοι, από το οικονομικο-πολιτικό γίγνεσθε. Μην περιμένουμε να σταματήσει ο κατήφορος, γιατί σε μια χώρα που αποθεώνεται το τίποτα, το βλέπετε καθημερινά γύρω σας και μηδενίζονται οι αξίες, μην περιμένεις και πολλά. Έτσι λέει η λογική. Και πραγματικά αυτή η είδηση με τον Adams, τον Jayden Adams, είναι μια ακόμα που καταδεικνύει ότι στον χώρο του αθλητισμού συμβαίνουν πάρα πολλά που κρύβονται εντέχνως, που κρύβονται ερμητικά σε μικρά ή μεγάλα δωμάτια σπιτιών, ξενοδοχείων που προετοιμάζεται κάποιος αθλητής, αθλήτρια κτλ. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μπορούμε να κρατάμε μία απόσταση και όχι να είμαστε οι τύποι που σηκώνοντας το δάχτυλο να κατακεραυνούμε τους πάντες. Θα πει κανείς, εσείς κύριε Λουκά, τι κάνετε σε αυτό το μικρόφωνο τόσα χρόνια? Εμείς, αγαπητοί μου φίλοι, εκ της συνθήκης της εργασίας αυτής οφείλουμε να είμαστε εδώ για να επικοινωνούμε τα πάντα και κυρίως τα αρνητικά, και όπου χρειάζεται ένας καλός λόγος να ακουστεί, δεν κακό. Αν είναι όμως μελιστάλλαχτος ο λόγος, παραπέμπει σε άλλες καταστάσεις, έτσι. Αλλά ο καλός ο λόγος, καλό είναι να ακούγεται. Εκείνο που πρέπει να ακούγεται σίγουρα είναι τα αρνητικά, τα άσχημα, για μπας και διορθωθεί κάτι, έτσι. Και σε γενική θεώρηση, και κλείνω με αυτό, είναι ας προσπαθήσουμε όλοι μας να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι για να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία. Δεν μπορεί να είμαστε σκάρτη, είτε το καταλαβαίνουμε, είτε το νιώθουμε, είτε όχι, και να έχουμε την απέτηση να φτιάξει κοινωνία. Πώς θα φτιάξει κοινωνία? Άμα δεν κοιταχτούμε ο καθένας μας τον καθρέφτη του, να κάνει την αυτοκριτική του και να προσπαθήσει να γίνει καλύτερος έστω και λίγο, πώς θα φτιάξει κοινωνία? Τόσο απλά.

Φυσικά να μην λησμονήσουμε στα ειδησογραφικά, να σταθούμε στα τρία φιλικά παιχνίδια που έγιναν χθες των εκπροσώπων της χώρας μας στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Είχαμε και τα τρία αποτελέσματα, νίκη, ισοπαλία, ήττα. Ξεκίνησε ο Ολυμπιακός το μεσημέρι με τη Λέουβεν 1-1. Ακολούθησε η ήττα του ΠΑΟΚ από τη Τβέντε με 3-2. Και την καλύτερη εμφάνιση από τους τρεις την είχε ο Παναθηναϊκός το βράδυ στη Λεωφόρο με αρκετό κόσμο, νικώντας άνετα την Grasshoppers με 3-0, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο. Δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι βαδίζει σε καλό δρόμο. Αυτό μπορεί κανείς να πει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει επενδύσει πάνω σε έναν ηλικιακά και προπονητικά νέο, σε ηλικία και σε παραστάσεις, αν και στη χώρα του ο Νίστρουπ με την Κοπενχάγη έχει κάνει πράγματα, είτε στο πρωτάθλημα της Δανίας είτε και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και φυσικά ένας νέος Παναθηναϊκός και ως αγωνιστικό πρόσωπο, αλλά κυρίως και ως ρόστερ. Θα δούμε έναν διαφορετικό Παναθηναϊκό φέτος με τις προσθήκες που έχει κάνει και όσες άλλες ακολουθήσουν. Και σε 10 μερούλες, την παραπάνω Πέμπτη, όχι αυτή που έρχεται, την επόμενη Πέμπτη. Τώρα τι είπα, την παραπάνω την επόμενη. Σωστά είναι και τα δύο, αλλά ούτε αυτό δεν έχουμε μάθει να επικοινωνούμε ως άνθρωποι και ειδικά σε αυτή τη δουλειά. Είμαστε Κυριακή 12 του Ιουλίου και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν 23 του μήνα το πρώτο τους παιχνίδι. Έτσι ναι. Άρα την δεύτερη Πέμπτη από σήμερα, που σημαίνει αυτή που είναι μπροστά μας είναι αυτή που έρχεται, άρα η επόμενη Πέμπτη δεν είναι αυτή που έρχεται, είναι η επόμενη αυτή που έρχεται. Αλλά είναι ψηλά τα γράμματα που λέει και ο ψηλός εδώ ο Τάσος. Ο Τάσος το κατάλαβε, γιατί είναι ψηλός. Εμείς που είμαστε πιο κοντοί, θέλει λίγο να το υποδώσουμε. Και ακούς και κάτι μεθεπόμενες και κάτι εκείνα και τα άλλα και την άλλη Πέμπτη. Και λες τώρα, ποια είναι αυτή η Πέμπτη, ρε παιδιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην μιζεριάζουμε. Αυτοί οι δύο λοιπόν σύλλογοι δείχνουν πολύ διαφορετική εικόνα 10 μέρες ενώ έχουν μπροστά τους ευρωπαϊκή υποχρέωση. Ο Παναθηναϊκός σε καλό δρόμο, ο ΠΑΟΚ σε δρόμο με αρκετά προβλήματα και αγωνιστικά, το φάνηκε αυτό και χθες με τη Τβέντε, αλλά και σε θέμα δημιουργίας νέας ομάδος κι αυτός από τον Ιταλό, τον Αλέσιο Λύση, που πρέπει να φτιάξει μια καινούργια ομάδα που πρέπει να απογαλακτιστεί από την εποχή Λουτσέσκου. Θέλοντας και μη. Αυτό το καταλαβαίνετε, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Ακόμα έχει εκκρεμότητες στο πώς θα συμπληρώσει το ρόστερ της ομάδας του ο Αλέσιο Λύση. Το επικαλέστηκε μάλιστα πριν από 5-6 μέρες ότι θέλει παίκτες για να πάρει τις προκρίσεις. Ναι, μεν έχει καλό υλικό, λέει, η ομάδα, αλλά εγώ θέλω παίκτες. Εκεί στο κέντρο άμυνας, μετά και τον τραυματισμό χθες, να άλλο ένα άσχημο. Μυϊκός, λέει, ο τραυματισμός του Ελουστόντο, του έμπειρου Ισπανού, όμως δεν πάβει να είναι τραυματισμός 10 μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι. Ο Χατζηδιάκος ακόμα να εμφανιστεί στην Θεσσαλονίκη, γιατί και αυτά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα για να τα πραγματώσει κανείς. Θα δούμε. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά με το Μεντίλι Μπαρ, και εκεί έχουμε μια καινούργια προσπάθεια με ένα ρόστερ, ναι μεν με βάση μέχρι και τον πρόσφατο Ολυμπιακό που είδαμε, αλλά και εδώ θα γίνουν και γίνονται προσθήκες και μένει ο Μεντίλι Μπαρ να δείξει μια καινούργια ομάδα στα γήπεδα της Ελλάδος και της Ευρώπης. Η ΑΕΚ που μπαίνει σήμερα στα φιλικά με την The Graphs Up είναι σε μια άλλη κατάσταση, για να το λέμε και αυτό, δεδομένου ότι το υλικό της έχει μείνει σχεδόν ανέγκυχτο, δηλαδή με την έννοια από την ΑΕΚ δεν θα λείψουν από ό,τι φαίνεται παίχτες σημαντικοί, με την έννοια
είτε ενδεκαδάτη είτε υπολογιζόμενη από τον Νίκολιτς. Σε αντίθεση με αυτό έχουμε και, και τις σοβαρές προσθήκες του Ζούπκοφ, του Καϊρίνεν, του Φιλανδού, τις ανανεώσεις με Γιόβιτς και πιθανά και Πινέδα, και εκεί είναι μια άλλη κατάσταση που η ΑΕΚ έτσι καλώς έχει το χρόνο, γιατί τέλος Αυγούστου θα πρέπει να δείξει στην Ευρώπη τη μαγιά της, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, ενώ οι άλλοι έχουν νωρίτερα υποχρεώσεις. Λοιπόν, έτσι μια πρώτη εικόνα και για τα φιλικά αυτά. Είχαμε τελικό Wimbledon χτες για τις κοπελιές. Έχει και σήμερα τελικό στο Wimbledon. Έχει πραγματάκια να δείτε. Ευκαιρία είναι για να δούμε, να σας πω τι μπορείτε να δείτε από τηλεοράσεως.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σήμερα λοιπόν μπορείτε να δείτε στις 5 από την Κοσμοτέ Σπορ 1 το πρώτο φιλικό παιχνίδι της νέας ΑΕΚ από την Ολλανδία, ΑΕΚ De Graafschap. Ενώ νωρίτερα στις 3 υπάρχει τένις από Nova Sport Prime, ο τελικός του διπλού γυναικών, και στις 6 ο τελικός των ανδρών από το Λονδίνο, έτσι. Υπάρχει 3 το μεσημέρι Beach Volley από το Μαραθώνα, Airsports 1, και φυσικά υπάρχει και το Beach Handball στις 6 ώρα από την Πρέβεζα, Earth 2. Όσον αφορά το Wimbledon, τι σας έλεγα, είχαμε τη Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 από την Τσεχία, κέρδισε με 2-1 σετ την Καρολίνα Μούχοβα, νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, 6-2, 7-5, 6-3, και έγινε έτσι η τρίτη Τσέχα που κερδίζει τα τελευταία 4 τουρνά στο αγγλικό Grand Slam, μετά την Βοντρούσοβα το 23, την Κρεϊτσίκοβα το 24, και γενικά την τελευταία 7-8 ετία έχουμε διαφορετική νικήτρια σε αυτό το Grand Slam, το ένα από τα 4 μεγάλα τουρνά τένις, έτσι. Δείγμα ότι είναι ένα δύσκολο τουρνά, και από την άλλη στις κοπελιές της νέας εποχής δεν είναι τόσο εύκολο να ντουμπλάρεις επιτυχίες σε αυτό το επίπεδο σε τέτοια τουρνά. Σήμερα το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Γιάννικ Σίνερ από την Ιταλία, θα παίξει με το νούμερο 3, με τον Γερμανό Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Ενώ έχουμε και ξεκίνημα για το Athens Open από αύριο μέχρι 19 του μήνα, όπου η Μαρία Σάκαρη, αύριο στις 7.30 στο νούμερο 43 η Μαρία Σάκαρη, θα παίξει με την Ουσμπέκα την Κούτερμέτοβα. Επιστρέφει το τένις με τέτοιο μεγάλο τουρνά στη χώρα μας μετά από 35-36 χρόνια, και αυτό είναι σημαντικό για πολλούς λόγους. Πρώτον, για το ίδιο το άθλημα. Δεύτερον, γιατί έχουμε εγκαταστάσεις, ειδικά στο Ολυμπιακό Συγκρότημα εκεί στο ΟΑΚΑ, που δεν πρέπει να μένει χωρίς να λειτουργεί, έτσι, και ειδικά σε τέτοιες διοργανώσεις. Λοιπόν, αυτά και για το τένις.

βιάστηκα να πω αυτά για το τένις, γιατί έχουμε εδώ κάποιες δηλώσεις του υπέροχου και πολύ φιλέλληνα Τζόκοβιτς. Άλλωστε με την οικογένειά του εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω έδρα του έχει την χώρα μας, την Αθήνα, ο οποίος ιτήθηκε με 3-0 σετ, 6-4, 6-4, 6-4, από το Γιάννη Ξίνερ στον ημιτελικό του Wimbledon. Και τι είπε ο άνθρωπος, για να το συνδέσουμε λίγο, μην πάνω σας παραπάνω, σε ό,τι λέγαμε νωρίτερα περί Γολγοθά, περί κατάθλιψης και οτιδήποτε άλλο στον χώρο του αθλητισμού. Πολύς κόσμος, και δεν σας κρύβω ότι εγώ απλά ενημερωτικά, με την έννοια, από την ώρα που έχει ένας αθλητής 24 τίτλους μεγάλους και αγωνίζεται σε ένα από τα 4 μεγάλα τουρνά, η λογική λέει ότι θα κυνηγήσει τον 25ο τίτλο. Αυτό είναι ένα στοιχείο στην ενημέρωση. Μάλιστα, μάλιστα. Τι μας λέει όμως ο Τζόκοβιτς? Ποιος ο Τζόκοβιτς, κυρίες και κύριοι, που και αυτός είναι στα 39 του. Δεν είναι, λέει, υπέρτατο στόχο το 25ο Grand Slam. Με φορτώνει άγχος στην προσπάθεια για την κατάκτηση ενός ακόμα τροπαίου Grand Slam. Η πίεση του κόσμου και των μέσων ενημέρωσης. Τους καταλαβαίνω, λέει, διότι όλοι θέλουν να τα καταφέρω. Είναι μια κατάσταση όμως που έχει αρχίσει να με ενοχλεί. Ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει τα πάντα, τι λέγαμε νωρίτερα, τι ανάγκη μωρέ έχει ο Τζόκοβιτς? Στα εκατομμύρια κοιμάται. Λιμουζίνες, σπίτια κτλ. Και κοιτάξτε τι λέει ο άνθρωπος, γιατί και αυτός άνθρωπος είναι. Δεν είναι εξωγήινος. Έτσι, λοιπόν. Έχει αρχίσει, λέει, να με ενοχλεί. Είναι σαν να είμαι, λέει, κατώτερος του εαυτού μου. Δηλαδή, εδώ είναι τα ωραία. Τα 24, λέει, Grand Slam δεν είναι αρκετά, και τα 25 είναι. Δηλαδή, οι τίτλοι, οι 100 που έχω, δεν είναι αρκετοί, και οι 110 είναι μια χαρά. Και οι 400 εβδομάδες, λέει, που ήμουν στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης δεν είναι αρκετές, ενώ οι 1000 θα είναι σούπερ. Έχει άδικο? Όχι. Και εδώ υπάρχει μια παράφραση, όχι παράφραση, μια άλλη ερμηνεία στις δηλώσεις του Τζόκοβιτς. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς έκανε ο Γιάννης Αντετοκούμπο την εξής προσέγγιση σε τέτοια θέματα. Όταν ρωτήθηκε σε αγώνα του NBA αν απέτυχε η ομάδα των Milwaukee Bucks, και λέει, τι είναι αποτυχία, λέει, για να καταλάβω. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να κερδίσουμε στόχους. Άλλοτε το καταφέρνεις και άλλοτε όχι. Γιατί να είναι αποτυχία? Και ποιος το ορίζει, λέει, αυτόν τον όρο αποτυχία? Και ποιος τον ορίζει? Και ποιος ορίζει ότι πάντοτε κάποιος, κάποιοι θα κερδίζουν μόνιμα, για να θεωρηθεί την επόμενη στιγμή, όταν αυτό δεν έχει πραγματοθεί, ως αποτυχία? Άδικο έχει ο Γιάννης Αντετοκούμπο? Παρεπιπτόντως θα είναι εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Λιόνελ Μέση, στο Μαϊάμι κι αυτός,

0: Hera Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Και ουσιαστικά, αγαπητοί μου φίλοι, τι λέγαμε τόση ώρα? Ένα πράγμα που είναι βασικό στοιχείο σε έναν άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Ο σεβασμός. Ένας άνθρωπος που έχει λογική στο κεφάλι του δεν ζητάει πολλά από τους ανθρώπους του. Σεβασμό. Και αυτό δύσκολο το να βρίσκεις. Όταν κυριαρχούν τα μεγάλα εγώ, οι ψιλομυτιές, ματιόδοξες συμπεριφορές, έτσι, και όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να κλειστούν στο καβούκι τους για να αμυνθούν σε αυτές τις καταστάσεις. Άλλοι αντέχουν, άλλοι όχι. Είδατε τι βγαίνει προς τα έξω για το χαμό αυτού του παιδιού από την Νότια Αφρική, ότι πιθανά υπέφερε από κατάθλιψη, που πλέον αυτό είναι ένα βάσανο ανεξαρτήτου ηλικίας και σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία πολλά χρόνια. Είτε είσαι ένας απλός πολίτης, είτε ένας γνωστός με την έννοια του ονόματος, ότι μπορεί να είσαι αθλητής, τραγουδιστής, δημοσιογράφος, οτιδήποτε. Όλοι, δεν υπάρχει διαχωρισμός αυτά, δεν κάνει διακρίσεις η κατάθλιψη και δεν έχει και ηλικία. Και φυσικά μετά έχει να κάνει και με τους αθλητές, που έχουν τα πάντα στα χέρια τους και πολλές φορές δεν έχουν το βασικό, το σεβασμό που τους πρέπει. Γιατί υπάρχουν κάποιοι σαν εμάς, τους υπόλοιπους, που σήκουμε το δαχτυλάκι και λέμε, έλα μωρέ, τι θες τώρα εσύ, ποιος είσαι εσύ, εγώ θα σου πω. Δεν ζητάμε πολλά, παιδιά, σεβασμό ζητάμε, τίποτα άλλο.

0: Ευχαριστούμε.
1: Όλα είναι ατμός.
2: Ορίστε.
1: Εκτός από τον έρωτα.
2: Ατμός.
1: Και διαλύονται.
2: Έτσι.
1: Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο άμμομη ενωδώ, αλληλούια.
2: Χαρούμενο θέμα βρήκες. Έχεις κάνει τσάλτης?
1: Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστική δίες εγώ.
2: Μπράβο, πολύ ωραία ψυχαγωγία διάλεξη.
3: Έτσι είναι αυτά, όλα είναι ατμός. Μηνυματάκια πολλά βλέπω και πρέπει να πω τις καλημέρες μας, να μην σας αφήνουμε στην άκρη που λέμε. Πρώτο μήνυμα, αν βλέπω καλά, από τον φίλο μας από την Παρδαλίτσα, εκεί στα Ιωάννινα, από τον φίλο μας το Θανάση. Γεια σου βρε φίλε Θανάση, πιστός και ο Θανάσης, χρόνια. Άμα δεις τον Μπαρμπαφουσέκη, δώσ' του καλημέρες. Λοιπόν, ο Μελέτης Γιαννάκος, έτσι, το πας σωστά το μελέτη μου. Χαρούμενη Κυριακή σε όλους, λέει, τους αερασπορίτες και εργαζόμενους στην Αερασπορ. Να είσαι καλά και εσύ να περνάς όμορφα με την οικογένειά σου. Ο Ευθύμης εδώ, μεγάλο το μήνυμά του. Πρέπει να το διαβάσω αναγκαστικά, γιατί είναι μεγάλο και δεν ξέρω τι γράφεις, φίλε. Μισό λεπτό.

Αν καταλαβαίνω καλά, είναι ο αγαπητός εκπρόσωπος της Εκκλησίας, είναι ψάλτης και χαιρόμαστε που βρίσκει το χρόνο Κυριακή πρωί να στέλνει τις ανησυχίες του και τους προβληματισμούς του. Και αγαπητέ Ευθύμη, θα το διαβάσω γιατί πρόλαβα. Θα σου πω, λέει, ένα ακόμα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πέρα από τον αθλητισμό. Όταν, λέει, η Ρωσία διέκοψε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε περιοχές της Ουκρανίας, η διεθνής κατακραυγή ήταν άμεση και έγινε λόγος ακόμα και για εγκλήματα πολέμου. Όταν όμως, λέει, το Ισραήλ διέκοψε την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση προς τη Γάζα, η αντίδραση πολλών διεθνών φορέων φάνηκε σε αρκετούς πολύ πιο ήπια. Το ίδιο βλέπω, λέει, και στον αθλητισμό, διαφορετικά μέτρα και διαφορετικά σταθμά για παρόμοιες καταστάσεις. Αυτή είναι η απορία μου, την αγάπη μας Ευθύμης από Πάτρα. Να σε καλά, αγαπητέ Ευθύμη. Ο Θεοφάνης από την Κοζάνη, τελικά, λέει, πέρασαν τα φαβορί. Αγαπητέ φίλε, λογικό δεν είναι? Όταν έχεις τις δύο καλύτερες αγωνιστικά ομάδες της Γαλλίας και της Ισπανίας, δεν θα περάσουν ομάδες όπως είναι το Βέλγιο για την Ισπανία και λιγότερο το Μαρόκο, που νομίζω το Μαρόκο αδίκησε τον εαυτό του. Αντιθέτως, το Βέλγιο ουσιαστικά πήγε να κλέψει το μάτς με την Ισπανία. Και από την άλλη, δύο σχεδόν ισοδύναμες ομάδες, με λίγο παραπάνω το ρόλο του φαβορή η Αγγλία πέταξε έξω την Νορβηγία, και από την άλλη η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή. Νομίζω ότι αν ξαναβρεθούν με την Ελβετία, η Ελβετία πιθανά θα την κερδίσει αυτή την Αργεντινή. Αλλά τώρα, και γιατί έπαιξε με 10 παίχτες για πολύ χρόνο, μισή ώρα, σχεδόν μια ώρα, για σκεφτείτε το, λίγο από το 72ο λεπτό μαζί με τις καθυστερήσεις κανονικού αγώνα, άρα μιλάμε για 25 τουλάχιστον λεπτά αγώνα και άλλα 30 της παράτασης με τις καθυστερήσεις. Μια ώρα, όταν παίζεις με μια ώρα λιγότερο παίχτη απέναντι στην Αργεντινή, που έχει τους παίχτες εκείνους να σου κάνουν τη φάση, και έχεις και έναν τερματοφύλακα, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, να κάνει καλά πράγματα σε αυτό το παιχνίδι, η λογική, λέει, το φαβορί θα περάσει. Βέβαια δεν ήθελε πολύ να πάει και στα πέναλτι, όπου εκεί δεν ξέρεις, και δεν ξέρεις τι θα γινότανε. Άγγελος, τι μας λέει εδώ ο Άγγελος? Το πιο σπουδαίο, λέει, δεν είναι να σου λένε καλημέρα, είναι να σου χρωματίζουν τη διάθεση όλη μέρα. Να σε καλά, Άγγελε. Χρυσόστομος εδώ, σε όλη την πρωινή παρέα, λέει, να κοιμηθούμε λίγο, λέει, χθες βράδυ βγήκαμε με τα συμπεθέρια. Όπα, σε καλό δρόμο είσαι από ό,τι βλέπω, φίλε μου. Από την Χαλκίδα, με τη καινούργια την γέφυρα. Ωραία φωτογραφία. Ο Σωτήρης, γεια σου, λέει, Σωτήρη. Χαιρετισμούς εκεί σε καλούς φίλους. Στον Ερμήλιο, τον Τάσο, τον Παναγιώτη, τον Δημήτρη, την Ειρήνη. Έχει κόσμο, καλό. Καλημέρα, Λουκά, λέει, ο Μπαλαδόρος, ο Θανάσης, ο Κίκυρας. Γεια σου, Θανάσαρα. Ο Δημήτρης, έλα, εδώ τι μας λέει, καλημέρα από Θάσο, ο Ζούγκας 7, φίλε μου, καλή συνέχεια, πάντα με υγεία και σε σένα, δεν θα το χωνέψουμε ποτέ, Ευρωλίγκα μέσα, τι, δεν το καταλαβαίνω, δεν θα το χωνέψουμε ποτέ, Ευρωλίγκα μέσα, έχεις ένα σίγμα εκεί, αν μου βλέπω καλά, 13 και 4 θαυμαστικά. Δεν το καταλαβαίνω τι θες να πεις, αγαπητέ μου φίλε. Αν θέλεις, ξαναστείλε για να βγάλουμε άκρη. Ο Βασίλης, ο Παοκτσής από τα υπέροχα Γιάννα, από καρδιάς, λέει, καλημέρες, και από εμάς επιστρέφουμε τις καλημέρες σε σένα και στους φίλους υπηρώτες και διγιανιώτες, οι οποίοι αγωνιούν, ευκαιρίας δοθήσεις να πούμε εδώ και δύο πράγματα, για τον ΠΑΣ, ο οποίος πλέον είναι ερασιτεχνικό σωματείο, γιατί θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, που είναι ερασιτεχνική κατηγορία, με την ελπίδα ότι και θα ανταπεξέλθει γρήγορα στις ανάγκες ενός δύσκολου και άγνωστου για τον ΠΑΣ πρωταθλήματος, αλλά κυρίως για να μπουν οι βάσεις για την γρήγορη επάνωδο
στις επαγγελματικές κατηγορίες και δει στη Super League που την θεωρούν την ομάδα των Ιαννίνων ως τέτοια ομάδα Super League και όχι ομάδα χαμηλών κατηγοριών. Αλλά η ζωή έχει κύκλους και για τον ΠΑΣ από ό,τι φαίνεται λίγο καιρό πριν συμπληρώσει τα 60 του χρόνια τα οποία συνέβησαν τα εορταστικά την εβδομάδα που πέρασε 8 Ιουλίου του 66 μας συστήθηκε ως ΠΑΣ Γιάννινα. Δυστυχώς στα 60 χρονά του ο ΠΑΣ είναι τόσο χαμηλά και με ένα αβέβαιο προς το παρόν έτσι δείχνει μέλλον. Όταν πριν 10 χρόνια και για αρκετά χρόνια πριν 10 χρόνια τέτοιες μέρες ο ΠΑΣ Γιάννινα ετοιμαζότανε να παίξει στην Ευρώπη. Αν θυμάμαι καλά σαν μεθαύριο Τρίτη 14 του μήνα, Πέμπτη τότε, ο ΠΑΣ Γιάννινα έπαιζε το πρώτο παιχνίδι με την ΟΝΤ, το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία του στην Ευρώπη. Έτσι. 3-0 η νίκη στους Ζωσιμάδες, ήττα 3-1 στην παράταση στην Νορβηγία και πρόκληση στην επόμενη φάση του Europa League και παραλίγο στα παιχνίδια με την Αλκμαρ να κάνει και πρόκληση στους ομίλους. Αλλά η έλλειψη εμπειρίας ήταν εκείνη που του στέρισε αυτό το δικαίωμα. Στο παιχνίδι μάλιστα στο Περιστέρι, αν θυμάμαι καλά, στο ένατο λεπτό μας είχε συστηθεί για τις επιθετικές του ικανότητες ο σπουδαίος Πέδρο Κόντε, άγνωστος σε πολλούς, αλλά η εμπειρία και το μάτι του αείμνηστου Γιώργου Χριστοβασίλη τον έκαναν να έρθει στη χώρα μας, τον πείσανε για την αξία αυτού του παίχτη και είδαμε μετά τι έκανε αυτός ο σπουδαίος Ισπανός επιθετικός με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα.

στα μπασκετικά νέα, τα κυρίαρχα που υπάρχουν είναι ότι έτσι κι αλλιώς υπήρχε μια ανακατοσούρα, να το πούμε, όσον αφορά τους πρωταθλητές Ελλάδος και Ευρώπης, την ομάδα του Ολυμπιακού, περί των ανανεώσεων. Τη μία την έχει κάνει με τον αρχηγό του, τον Παπα-Νικολάου. Εκκρεμούν δύο σημαντικότατοι παίχτες, ο Γκόκαπ και Ντόρσεϊ, γιατί στο παιχνίδι έχουν μπει πολύ αγριεμένοι και οι Τούρκοι, αλλά κυρίως οι Καταριανοί, τα Εμιράτα εκεί κάτω, Ντουμπάι και τα λοιπά, που δίνουν τρελά λεφτά. Αλλά δεν μας έφτανε αυτό, με την καλή την κακή έννοια. Έχουμε και εντός των τυχών της χώρας ανθρώπους που έχουν πολύ χρήμα και δεν φίδονται να το επενδύσουν στους συλλόγους και στις ομάδες που έχουν στα χέρια τους. Και ένας εξ αυτών είναι και ο κύριος Μιστακίδης, ο οποίος από το Μάρτιο ήταν Απρίλιο που έκλεισε τον Τριν Κέρι με τριετές συμβόλαιο, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, για να φτιάξει μια ομάδα, να χτυπήσει το EuroCup, να πάει στην Ευρωλίγκα της νέας εποχής. Και σε αυτό έχει πάρει καλάθι, τον Gray από την ΑΕΚ, πήρε τον Οσμάν 11 εκατομμύρια, η Ευρώπη έχει πάθει πλάκα με αυτή την κίνηση του ΠΑΟΚ και του Αριστοτέλη Μιστακίδη. Τι να πεις, είναι μερικά πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από τον κοινό νου. Από την άλλη, υπάρχει στην ομάδα της ΑΕΚ, το λέγαμε και χτες, η είσοδος δύο σημαντικών εταιριών από Ιταλία με πλευρά. Λέγεται πως και οι δύο ιδιοκτήτες αυτών των εταιριών είναι φίλοι του κυρίου Αγγελόπουλου, του Μάκη Αγγελόπουλου. Κολοσσοί οι εταιρείες αυτές. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ενέκρινε την αγορά μετοχών 10% για την εταιρεία Kojima του ομίλου Ίων, την οποία κατέχει ο κύριος Αντρέα Πινιατάρο, ο πλουσιότερος Ιταλός, σας είπα και κάτι χθες, τώρα βρήκα και παραπάνω στοιχεία, ο πλουσιότερος Ιταλός με περιουσία 42 δις ευρώ. Επίσης, αλλά ένα 10% τα αγόρασε η εταιρεία Blue Aquario Prima και τα λοιπά, του ευρύτερου ομίλου De Agostini, μάλλον με αυτά τα μισμαρικά τι είναι αυτά. Και είναι δύο δυνατοί συμπαίκτες στη διοίκηση της ΑΕΚ, του Μάκη Αγγελόπουλου. Η ΑΕΚ, η οποία για 49 χρόνια θα έχει τη Σανέλα Αρίνα και ήδη ξεκινά να φτιάχνει αυτά που έχει ως σχεδιασμό από πέρυσι πρόπερσι ο Μάκης Αγγελόπουλος για το γήπεδο αυτό καθεαυτό, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, με απότερο σκοπό το NBA Europe. Αυτά καλά είναι, παιδιά, γιατί κινείται το χρήμα, και όσο το χρήμα θα απλώνεται σε πολλούς, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Όσο το χρήμα το μαζεύουν λίγοι, πονηροί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και ικανοί, να μην τους αδικούμε κάποιους, για τους περισσότερους δεν είναι καλές καταστάσεις, ζορίζονται οι περισσότεροι. Το χρήμα το έχεις, το απλώνεις για να σου ξανάρθει παραπάνω πίσω, αλλά δεν το έχουν καταλάβει αυτό οι περισσότεροι. Το μαζεύουν σαν τον Σκρούτζ Μαντάκ και το μετράνε κάθε μέρα. 2, 3, 5 δις, 6 δις, 7 δις. Εγώ να δεις. Κανένα δις. Δις είπα. Χιλιάδες δεν έχουμε. Έχουμε και να πέτσεις να έχουμε και δις.

Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα για τα πρώτα σφαίρα και ξέρω πόσο τα περιμένετε, ο κριτικός εδώ, ο Φιτζής, ο φίλος μας ο Μανούσος, από Αγία Βαρβάρα, καλή Κυριακή, με υγεία και Ευρωπαίος και φέτος, βεβαίως. Εσείς αργείτε ακόμα, είσαστε στη λογική εκπροσώπησης όπως είναι η ΑΕΚ. Το πήρατε με το σπαθί σας αυτό το δικαίωμα, αγαπητέ μου Μανούσο, ως τροπεούχη του κυπέλου Ελλάδος. Ο Όφη ξέρει σίγουρα ότι θα παίξει στην Ευρώπη και από το Σεπτέμβριο και μετά. Απλά το θέμα είναι, δεν ξέρει ακόμα σε ποια διοργάνωση, στο Europa ή στο Conference. Αν προκληθεί στο Europa, είναι αλλιώς τα πράγματα. Αν καταπέσει, όπως λέμε, δεν προκληθεί στο Europa, έχει σιγουριά ομίλους στο Conference League. Η δεύτερη ομάδα που το ξέρει αυτό με σιγουριά είναι η ΑΕΚ. Ότι αν δεν προκληθεί στη League Phase του Champions League, θα παίξει σίγουρα ομίλους στο Europa. Οι άλλοι τρεις, και στη χειρότερη περίπτωση από τους τρεις, ο Παναθηναϊκός, πρέπει να κάνουν προκλήσεις στη διοργάνωση που έχουν. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλαράκι, θέλει τρεις προκλήσεις, το ξαναλέμε. Όπως έκανε πέρυσι η ΑΕΚ. Λοιπόν, ο Δημήτρης εδώ, καλή Κυριακή σε σένα, φίλε, και σε όλους εκεί, λέει. Από Ακαδημία Πλάτωνα, ο Δημήτρης. Θα πούμε μετά τις 8, αγαπητέ φίλε, μερικά πραγματάκια. Γιατί όπως είπα και στην αρχή, ο Παναθηναϊκός έδειξε καλή εικόνα σε ένα ακόμα παιχνίδι. Με αρκετές αλλαγές από τον Νίστρουπ. Και αυτό είναι σημαντικό, να μην χαλάει η εικόνα σου. Άρα έχει καλή φιλοσοφία στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, έτσι μια πρώτη προσέγγιση, και έχει επιλέξει και καλούς παίχτες από ό,τι φαίνεται. Και αξιοποιεί και ό,τι καλό υπήρχε από πέρυσι.

Και ό,τι έλεγα για Παναθηναϊκό, αγαπητοί φίλοι, θα το δούμε νομίζω και στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Live Sport. Βασικό θέμα Παναθηναϊκός και το φιλικό με την Grasshoppers. Εδώ ο τίτλος είναι «Γοητεία, ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ 3-0 την Grasshoppers με κορυφαίο τον Γιάνγκουσιτς κερδίζει πρώτα τον κόσμο του με το ωραίο ποδόσφαιρο. Κρίστιανσεν πέρασε τα ιατρικά και υπογράφει στον υπέρτιτλο. Χτυπάει σε τρία μέτωπα. Ο ΠΑΟΚ δεν σταματά στον Τσέντι Όσμαν και στοχεύει Γουόκαπ, Τολιόπουλο και Ντόρσε. Για σκεφτείτε λίγο, πάρει και αυτούς, ο ΠΑΟΚ. Ο αρχιτέκτονας συνεχίζει. Η ΑΕ κρατά, λέει, το Χαβιγέρι Μπάλτα στο τιμόνι του αγωνιστικού σχεδιασμού μετά το φετινό θρίαμβο του πρωταθλήματος. Πρώτο τεστ για την Ένωση σήμερα στις 5, κόντρα στην Τεγράφσα με δοκιμές από τον Νίκολιτς. Γκολάρα και μεταγραφές, θέμα για τον Ολυμπιακό αυτό, με σούπερ γκολ του Αντρέ Λουίς. Και διπλή ζημιά για τον ΠΑΟΚ. Έχασε με 3-2 από την Τβέντε, αλλά και τον Έλου Στόντο τραυματισμό μυϊκό από το πρώτο ημίχρονο.

αφού έπρεπε να πούμε λίγο νεράκι γιατί θα πνιγόμασταν, πάμε στο φως. Πολλά τα χτυπήματα στην πρώτη σελίδα. Κυριαρχεί το φιλικό του Ολυμπιακού. Ατέλειες και απώλειες, λέει η εφημερίδα. Μικρά προβλήματα για Ντάνι Γκαρθία και Κλέιτον. 10 με 15 μέρες έξω. Καθυστερεί για ευχάριστο λόγο τον ντεμπούτο Ζώτα Σίλβα. Νέα αποθέωση Μπεντίλιμπαρ από τους ομογενείς. Τριήμερη ξεκούραση στην Ελλάδα και επιστροφή την Τετάρτη στην Ολλανδία. Επιμονή, ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τη Λούντο Γκόλετς για τον Πέταρ Στάνιτς, αλλά δεν έχει βρει ακόμα άκρη με την πλευρά του παίχτη παρά την επιθυμία του Σέρβου. Δεν σταματούν την προσπάθεια οι Αμερικανοί για να πάρουν τον Αντρέ Λουίς στο Κάνσας. Άλλο χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Το πάει καλά. Ποιος το πάει καλά? Ο Παναθηναϊκός δείχνει πως είναι στο σωστό δρόμο, καθώς κέρδισε 3-0 τη Γκλασχόπερ στη Λεωφόρο σε φιλικό παιχνίδι, παίζοντας κατά διαστήματα σωστά. Σκόρερ η Γιάνγκουσιτς 48, Ζαρουρί 70 και τα Μπόρδα στο 88 λεπτό. Άλλα θεματάκια. Να έπαιζε και άμυνα η αναφορά στον ΠΑΟΚ και την ήττα από την Τβέντε. Επίσης, το ήθελαν, το πίστεψαν, το έκαναν. Η Εθνική Νέων Γυναικών μετά από μια δεκαετία επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού. Στον χθεσινό ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ τη δεύτερη κατηγορία, τα τρομερά κορίτσια πάτησαν το Μαυροβούνιο 78-59. Μπράβο στα κορίτσια. Εδώ οι γυναίκες και στην μεγάλη κατηγορία και στις μικρές δείχνουν βήματα προόδου και ανέρχονται. Ενώ από την άλλη, δυστυχώς θα πούμε εμείς στους άνδρες, στις μικρές κατηγορίες που εκεί που είχαμε μεγάλη, πώς να πει κανείς, σοδιά παικτών, τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα θεματάκι. Και αυτό το βλέπουμε και στην Εθνική. Πάει και για τον Λιόπουλο. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει στο μάτι και το διεθνή γκάρ του Παναθηναϊκού, καταθέτοντας πρόταση αρνητική η πράσινη, και ο Μπατίστ στο σπίτι του, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του 48χρονου παρένεμαχοάς, ο οποίος θα πλησιώσει τον Ομπράντοβιτς στο τεχνικό team. Αυτό που διαβάσαμε τώρα ήταν από την εφημερίδα Φως στην πρώτη της σελίδα. Πάμε στην ώρα των σπορ. Βρήκε στόπερ. Ο Ριμπάλτα έχει σημαδέψει την κίνηση για το κέντρο της άμυνας και δουλεύει εντατικά για να την ολοκληρώσει. Πάει για το μεγάλο κόλπο με Τζεφ Ντάουτιν Τζούνιορ. Η ΑΕΚ αγωνίστηκε πέρυσι στη Μακάμπη στην Ευρωλίγα και με τρομερά ποσοστά. Πρώτο τεστ για την πρωταθλήτρια απέναντι στην Τεγκράφσα. Αυτά τα λίγα από την πρώτη σελίδα της ώρας των σπορ. Γρήγορα και τελειώνουμε. Τάσο μου. Κόκκινος πρωταθλητής, έλα ρε μπρο, νέα πρόταση του θρύλου σε Μπρόζοβιτς. 3 εκατομμύρια όποιος θέλει το γόκαπ. Γαύρος, λατρεύω το σύστημα του θρύλου, ο Μακιντάιρ δεν κρατιέται. Θα πετάει με Σπένσερ όσο αφορά το βόλιο των ανδρών του Ολυμπιακού. Αγριαμένος ο Μίλτος, η αναφορά για τον Diamond League. Και τελειώνουμε με Sport Day, Λάμψη Γιάνγκουσιτς, ενθουσιασμός στη Λεωφόρο για το νέο Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, που άρεσε στο άνετο 3-0 επί της Grasshoppers, και επιστροφή στο μέλλον. Ο Ολυμπιακός γύρισε στη βάση του για να γεμίσει τις μπαταρίες και το πάστο των μεταγραφών πριν ταξιδέψει ξανά για Ολλανδία. Αυτά τα πρωτοσέλιδα. Πάμε σε τραγουδάκι διαφημιστικά και εδώ είμαστε μετά τις 8, άλλη μια ώρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία.
1: Where? Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?

0: Μπρουνιέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Ακούτε Ερασπορ.
8: Γρήγορα! Μέτρατα! Αν την φέρω στο μία!
9: Εντάξει, μη λες τέτοια πράγματα. Μέτρα, μετράω από κόμμα. 1, 2, 3, 4, πω και έχω ένα ραντεβού, ρε κοκο, τι ώρα έχει?
8: 12,
9: προλαβείς. 12, 13, 14, 15, 16, 17, αμάν, έχω να πληρώσω μια συναλλαγματική. Πόσο του μηνού έχουμε σήμερα?
8: 27,
9: 28, 29, 30, 31, τα χρόνια περνάνε, ρε κοκο, κουράστηκα. Πόσο χρόνο είσαι?
8: 40,
9: 40, και δεν σου φαίνεται, 41, 42, 43, παχύσεις είσαι, ρε κοκο.
8: Καλά, καλώς είμαι, μέτρα.
9: Κάνε λίγο δίαιτα, πόσα κιλά είσαι?
8: Δεν είναι πολλά, 75 κιλά είναι.
9: 75, 76, 77, 78. Ρε κοκο, δεν παίρνουμε μια ανάσα να χαρίσει τη γιαγιά σου?
8: Δεν έχω γιαγιά, πέθανε.
9: Πόσο χρόνο είσαι?
8: Μεγαλούτσικη.
9: Μεγαλούτσικη, δηλαδή πόσο?
8: 98.
9: 98, 99, 100. Σε καλή μεριά, κοκο μου. Σε καλή μεριά, για να ξέρεις τι εντάξει άνθρωπος είμαι.
8: Εντάξει.

Saita Coco, Saita. 5 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Κυριακή 12 Ιουλίου 2026. Είμαστε εδώ παρέα με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Και τι να πω για το σαν σήμερα. Καταρχήν γιορτάζει η Βερονίκη, χρόνια της πολλά. Για χρήματα μιλούσαμε πριν από λίγο. Και σαν σήμερα το 1843 μιλούσαμε με βάση το ηχητικό. Πριν πάω στο 1843, σε αυτό το ηχητικό, όποιος προσέξει στο μέτρημα, ενώ του χρωστάει 100.000 δραχμές και του τα δίνει χιλιάρικο χιλιάρικο, όποιος μετρήσει καλά και αν δεν κάνω λάθος, στο τέλος του έχει δώσει όλα και όλα 21, αν θυμάμαι καλά. Εκεί που μετράει τα κιλά, την ηλικία, τη γιαγιά, τον παππού, ξέρω εγώ τι, από τα 100.000 του έχει δώσει τα 21. Και λέει ο άλλος, Σαΐτα Κοκό, μια χαρά. Λοιπόν, το 1843, με βασιλικό διάταγμα, παρέχεται το δικαίωμα εκδόσεως τραπεζογραμματείων στην Εθνική Τράπεζα. Ναι. Και το 1976 διεξάγεται στο κλειστό της Λιφάδας ο πρώτος τελικός του κυπέλου Ελλάδος στο μπάσκετ. Το κατακτά ο Ολυμπιακός νικώντας την ΑΕΚ με 81-69. Και τι άλλο, 114 χρόνια, ή κάνω λάθος το μέτρημα, 1912-2026, τόσο δεν είναι, 114 χρόνια πριν, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ένας από τους

0: Κάτι υπάρχει.
1: Κάτι υπάρχει. Πού, ποιος, πότε.
0: Α, πολλά ζητάς.
1: Λίγα, ελάχιστα. Τι να, δύο λόγια παίρνω. Ποιος είναι, πώς το λένε, πού εργάζεται, πού κατοικεί, πότε γνωρίστηκα, την αγαπάει. Και είσαι ενοχλό, δεν ενοχλό.
2: Ο παχύρ Βασιλείου.
1: Πώς είστε. Έγερε.
0: Τι να πω.
1: Το πρώτο γράμμα. Από τι αρχίζει το όνομα. Τι είναι, Έλληνοι, ξέρω. Επιστήμονες ή καλλιτέχνες.
0: Πάρτε να πω εδώ, μου.
1: Μα γιατί ενοχλό, δεν ενοχλό, άμα δεν ενοχλό. Γιατί σημαίνει. Γιατί πιανό σα. Ενοχλό, δεν ενοχλό.
0: Μπαμπά, ενοχλείς.
1: Ενοχλό, τι ενοχλό. Υπάρχει
3: κανένα αίσθημα. Ο Διονύσης Παπαγιάννοπουλος, κυρίες και κύριοι. Και τι δεν έχουμε απολαύσει από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 13 Απριλίου 1984. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να, επειδή έμενε μόνος του τα τελευταία χρόνια εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, πρέπει να τον βρήκαν γείτονες, δεν ξέρω τι ακριβώς, τη λεπτομέρεια, αφού ήδη είχε φύγει από τη ζωή 2-3 μέρες, για να καταδειχθεί για μια ακόμη φορά ότι οι άνθρωποι που μένουν μόνοι τους ή είναι, ας πούμε, ανήπαντροι για κάποιους άλλους, ζουν μια ζωή ανθρώπινη και φεύγουν σαν το σκυλί. Ενώ οι άλλοι, λέει, έτσι λένε αυτοί που βγάζουν αυτές τις παροιμίες, ζουν μια ζωή σκυλίσια και φεύγουν ανθρώπινα από τη ζωή όταν είναι σε μια άλλη κατάσταση. Τέλος πάντων, κάτι άλλο που ήθελα από χθες να πω, γιατί το βλέπα εδώ στα κανάλια στα πρωινάδικα. Είμαστε στη φάση εκείνη που εδώ και αρκετά χρόνια οι ελληνικές οικογένειες αγωνιούν, και λογικό είναι, το τι θα κάνουν τα παιδιά τους μέσα από τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, αν θα περάσουν σε μια σχολή. Και από το δόξα σε ο Θεός, πέρασε το παιδί μας, ή όπως το έχουμε κάνει τώρα τελευταία χρόνια, κυρίως οι μαμάδες, από εκεί το ακούσει πιο πολύ, από πατεράδες δεν νομίζω το έχω ακούσει, αλλά μπορεί και να κάνω και λάθος, περάσαμε. Πέρασε και η μαμά με το παιδί. Λοιπόν, τέλος πάντων, από το δόξα σε ο Θεός, πέρασε το παιδί σε μια σχολή. Αμέσως πάμε στο Βόηθα Παναγιά μου, αφού σύμφωνα με όσα είδα και χθες εδώ στις τηλεοπτικές εκπομπές, σύμφωνα με τους όρους της αγοράς, ένα παιδί το οποίο πρέπει να σπουδάσει και να φύγει δηλαδή από το σπίτι του, αυτόματος έχει ένα κόστος που έτσι απλοϊκά και λογιστικά ξεκινά από τα 900 περίπου ευρώ και φτάνει μέχρι τα 1100. Ένα μηνιάτικο δηλαδή, καλό στην ειρήνη, ένα μηνιάτικο δηλαδή πρέπει να πηγαίνει για τις ανάγκες ενός παιδιού, το οποίο πρέπει να μείνει σε ένα μικρό δωμάτιο, δωμάτιο σπίτι, 35-40 τετραγωνικό πόσο θα είναι, που κυμαίνεται από 300 έως 400 ευρώ το ενίκιο. Θέλει άλλα 80 με 120 ευρώ λογαριασμούς, νερά κτλ. Φαγητό το μήνα, δεν θέλει 250-300. Και τα λοιπά έξοδα, δίδακτρα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, ένας καφές, ένα ρούχο, ένα παπούτσι κτλ. Άλλα 200-300. Και όσο και να θέλεις να το κατεβάσεις, κάτω από 800 ευρουλάκια με τίποτα δεν μπορεί να βγει πέρα η ζωή ενός μήνα ενός φοιτητή. Η ζωή σε ένα μήνα ενός φοιτητή. Είναι ζόρικα τα πράγματα. Απ' τη μία υπάρχει μεγάλη χαρά γιατί το παιδί σου βρίσκει το δρόμο του, και απ' την άλλη το μεγάλο ζόρι για τους γονείς, το πώς θα ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ανάγκες. Και για σκεφτείτε να υπάρχουν κι άλλο ένα-δύο παιδιά στην οικογένεια. Αυτά δεν θέλουν τα δικά τους. Άρα λοιπόν πρέπει να τα σκεφτούμε όλα και να σκεφτόμαστε και τον συνάνθρωπό μας όλοι.

Ο Γιώργης ο φίλος εδώ πέρα λέει καλημέρα γενικά, λέει, σε όλο τον κόσμο και μακριά τις τοξικότητες. Έλατε. Εναφθονία τοξικότητα, φίλε μου. Καλημέρα λέει και καλή εκπομπή Λουκά. Αργεντινή, Αγγλία, ο ημιτελικός και στη μέση τα νησιά Φόκλαντ. Το είπα νωρίτερα, φίλε, αυτό που έγραψες. Μεγάλο θύμα στην ταινία ο Γιονάκης. Ναι. Λοιπόν. Θα πω για το Μουντιάλ εκ των πραγμάτων, αλλά ένας φίλος εδώ μου ζήτησε να πω μερικά πραγματάκια για Παναθηναϊκό. Τα λέω τώρα.

Θα το πάμε ανάποδα με βάση τις ώρες αγώνων που έγιναν εχθές. Ο τελευταίος αγώνας και η νίκη, η μοναδική των ελληνικών ομάδων στα φιλικά παιχνίδια ήταν του Παναθηναϊκού με 3-0. Κρατώ την πολύ καλή εικόνα του Παναθηναϊκού, αγαπητέ φίλε, στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Και ξαναλέω, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και στον χρόνο που έγινε, με ποια ομάδα. Θεωρητικά οι Grasshoppers είναι λίγο καλύτερα όσο αφορά την ετοιμότητά της, γιατί το πρωτάθλημα στην Ελβετία ξεκινά πιο γρήγορα από το δικό μας. Θα πει κάποιος, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παίζει σε 10 μέρες Ευρώπη. Σωστά, αλλά οι Grasshoppers ουσιαστικά ήθελε να παίξει αυτό το παιχνίδι με σχεδόν το ίδιο ρόστερ που είχε και την περσινή αγωνιστική περίοδο, με μικρές αλλαγές. Εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό, που είχε αρκετά νέα πρόσωπα από τις μεταγραφές, Τσάπρας, Πένια, Ντεφράι, και οι τρεις πήγαν πολύ καλά και μάλιστα ο Τσάπρας έκανε και μία assist. Από την άλλη, φαίνεται ότι ο Νίστρουπ αξιοποιεί παιδιά τα οποία αδικήθηκαν την περσινή χρονιά από τους προπονητές. Γιάνγκουσιτς, με πολλές υποσχέσεις ήρθε αυτό το παλικάρι στο Παναθηναϊκό. Ο Ζαρουλή τον είδαμε πιο καλά. Ο Σαντίνο Αντίνο και αυτός καλά πράγματα. Έχει ένα ακόμα φιλικό την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, προσέχει Τρίτη, ο Παναθηναϊκός με τη Rapid Vienna στην Αυστρία, και μετά σε 8-9 μέρες θα παίξει το πρώτο του παιχνίδι με την Ουγγρική Πάξη για να προκληθεί στη League Phase, όχι από αυτό το παιχνίδι και μόνο, αλλά για να ξεκινήσει η προσπάθειά του για πρόκληση στη League Phase του Conference League. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ προβλημάτισε σε σχέση με τα άλλα του τα φιλικά. 4-1 την Beveren, 4-0 την Westerlo, 2-1 την ΑΕΚ Λάρνακας. Ιτήθηκε από την Twente με 3-2. Μπήκε μπροστά στο σκόρ με ένα αυτογκόλ από τους Ολλανδούς. Ισοφάρισε ο Γερεμέγεφ 2-2 και στο τέλος ιτήθηκε με ένα γκολ από την Twente σε 3-2. Δεν είχε καλή εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά του παιχνίδια. Είχε αρκετές αλλαγές ο Αλέσιο Λύση σε αυτό το παιχνίδι, ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος, να πω εδώ, ότι χρησιμοποίησε, θα έλεγε κανείς, δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Μπορεί να το πει και κανείς και αυτό όσο αφορά τα δύο ημίχρονα, αλλά να τις δούμε. Στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε Παυλέγκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαράς, Ζαφίρης, Ζιβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και Μύθου. Ενώ στο δεύτερο Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, μπήκε στη θέση του Κωσίδης στο 57, Τέιλορ, Καμαράς, Ζαφίρης, Ζιβκοβιτς στο 78, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου στο 78, ο Γερεμέγεφ. Λοιπόν, αυτό ήταν το εικόνα του όσον αφορά τις ενδεκάδες των δύο μηχρόνων για τον ΠΑΟΚ. Για τον Ελουστόντο είπαμε και νωρίτερα ότι ένα αμυγικό πρόβλημα στο δεξί του πόδι θα τον αφήσει έξω για περίπου 10 μέρες, και όλα αυτά πριν το πρώτο του παιχνίδι για την Ευρώπη. Πρόβλημα, γιατί εκεί στο κέντρο της άμυνας έχει μείνει με τον Μιχαηλίδη, τον Παταούλα και τον Κωσίδη και ίσως τον Θημιάνη ο ΠΑΟΚ. Εκτός κι αν προλάβει αυτές τις μέρες και να προλάβει, θα έλεγε κάποιος, να κατέβει ο Χατζηδιάκος από την Κοπενχάγη στη Θεσσαλονίκη για χάρη του ΠΑΟΚ, μένει πότε θα εγκληματιστεί στην ομάδα, πότε θα μπορέσει να είναι χρήσιμος άμεσα για τον Ιταλό προπονητή. Σήμερα έρχεται ο Σάντα Μαρία, μια σημαντική προσθήκη από Ισπανία, για να δούμε και αυτός τι μπορεί να προσφέρει στο δικέφαλο του Βορρά, το δικέφαλο της νέας εποχής.

Νωρίς το μεσημέρι χτες ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος στο δεύτερο του φιλικό παιχνίδι 1-1 με την Λέουβεν, προηγήθηκε με τον Αντρέ Λουίς με ένα ωραίο σουτ στο 28 λεπτό και ισοφαρίστηκε στο 27. Επόμενο φιλικό παιχνίδι είναι με τη Φορτούνα Σιτάρτ στις 17 Ιουλίου. Δεν ήταν τόσο καλός στο πρώτο ημίχρονο, όπου εκεί ο Μεντίλιμπαρ ξεκίνησε με Τζολάκη, Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδη, Σιόζιο, Σιπιόνι, Έσε, Ροντινέι, Φορτούνι, Μασούρα, Κλέιτον, και όπως είπαμε νωρίτερα ο Κλέιτον τραυματίστηκε στο 7ο λεπτό και αμέσως μπήκε στη θέση του ο Γιάρεμτσουκ, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν και οι Πιρόλας, Μαΐλοβιτς, Μαφέο, Μαρτίνς, ο Φίλης, ο Αντρέ Λουίς, ο Μπρούνο, Τσικίνιο, Γκαρθία και ο Στουρναράς.

και αφού μπήκαμε στη διαδικασία δεκάδων των ελληνικών ομάδων, να μην λησμονήσουμε, να αναφερθούμε και σε αυτές που μας έδειξε ο Παναθηναϊκός σε ένα σύστημα 4-2-3-1. Στο πρώτο ημίχρονο Πένια, Ντεφράι και Ίγκανσον, ενώ αριστερά ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια. Στο κέντρο εκεί είχαμε

Πάμε στη συνέχεια λοιπόν να πούμε για τον Παναθηναϊκό, όπου εδώ ο Παναθηναϊκός θα έλεγε κανείς ότι είχε και Τσιριβέγια και Κοντούρη και Καμαρά στο κέντρο, Αντίνο και μπροστά ο Τετέι με τον Γιάγκουσιτς. Άτσι ξεκίνησε το μάτς ο Νίστρουπ. Θα μας τα δείξει τα υπόλοιπα και την Τρίτη, για να πάμε πλέον στις επίσημες υποχρεώσεις των πράσινων στο Conference Link. Η ΑΕΚ τώρα, που είπαμε σήμερα, έχει τη δική της πρεμιέρα στα φιλικά παιχνίδια με την Τεγράφσα στις 5 η ώρα. Θα ακολουθήσει φιλικό με τη Φύτεσε στις 15 του μήνα στις 8. Τρεις μέρες αργότερα με τη Χρόνικεν στις 3 το μεσημέρι. Στις 26 του μήνα με τη Τσβόλε στις 4. 29 Ιουλίου με τη Samsung Sports στις 7. Και τελειώνει αυτός ο κύκλος φιλικών παιχνιδιών της ΑΕΚ στην Ολλανδία 2 Αυγούστου με τη Σεντ Τρούιντεντ στις 3 το μεσημέρι.

0: Δημήτρη που με διορθώσε με το μήνυμά του, έτσι είναι φίλε μου, έχεις δίκιο. 7 η ώρα Τετάρτη, είπα Τρίτη, εν τη ρήμη του λόγου, παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Rapid Viennis. Να σε καλά, καλημέρα φυσικά και στο φίλο μας τον Στέλιο. Να δω άλλο, στον Παναγιώτο τον Τζεφεράκο, να σε καλά Παναγιώτη μου. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, λέω 456. Ο Αυγερινός, δύσκολο το ξύπημα λέει μετά από ποντιακό χώρο. Μάλιστα, άμα πέρασες καλά φίλε μου Αυγερίνη, αυτό μετράει. Πάμε τώρα έτσι από εδώ και πέρα να πούμε μερικά πράγματα λόγω παγκοσμίου κυπέλου και να δούμε έτσι λίγο για να καταλαβαίνουμε και γιατί πολλές φορές κάποια πράγματα καλό είναι να τα βλέπει κανείς και να τα αξιολογεί αναλόγως με βάση και την προϊστορία. Τι θέλω να πω με αυτό. Να βλέπουμε και τη δυναμική ομάδων χωρών εν προκειμένου λόγω παγκοσμίου κυπέλου. Αν βάλουμε αφετηρία το παγκόσμιο που έγινε στη Γαλλία και η οποία Γαλλία το 98 μέχρι και φέτος το 26 είναι η μόνη χώρα που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να διοργανώνεις παγκόσμιο κύπελο, μουντιάλ, όπως θέλετε πείτε το, και να το κατακτάς, το έχει καταφέρει Ιταλία, το έχει καταφέρει η Αγγλία, το έχει καταφέρει η Γαλλία. Υπάρχει άλλη? Έτσι πρόχειρα τώρα που προσπαθώ να φέρω στο μυαλό μου τις τροπεόχειες ομάδες ως διοργανώτε, έτσι, αυτό λέω. Ας δούμε λοιπόν από εκεί και μετά μέχρι τώρα. Το 2002 η Ιαπωνία, Νότια Κορέα, φτάσανε οι Κορεάτες στα ημιτελικά. Η Γερμανία το 6 στα ημιτελικά. Η Νότια Αφρική έμεινε στους ομίλους το 2010. Η Βραζιλία στα ημιτελικά. Η Ρωσία στους 8 έφτασε το 18. Το Κατάρ έμεινε στους ομίλους το 2022. Φέτος Καναδάς, Μεξικό και Αμερική αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση στους 16. Και έχοντας και τη διάδα, τη δεύτερη των ημιτελικών μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής, Γαλλία και Ισπανία το άλλο ζευγάρι, για να δούμε λίγο από το 98 και μετά, τα πιο πρόσφατα δηλαδή. Δεν σ' άκουσα Τάσο? Να βάλεις διαφημίσεις βέβαια, ναι, συγγνώμη. Πάμε για διαφημιστικά και συνεχίζουμε την αναφορά μας στο παγκόσμιο.
1: Era Sport 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ακούτε Era Sport.
0: Πάνω στα διαφημιστικά κάναμε και την απαραίτητη αλλαγή. Ο Τάσος ο Ελεμέζης δίνει τη θέση του. Αντωνιάδου Χρυσούλα. Αντωνιάδη Χρυσούλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την αναφορά μας λοιπόν για τις τελευταίες διοργανώσεις 3-6-8 με τη φετινή από το 98, έτσι για να έχουμε μια φρέσκια εικόνα. Την τετράδα των ημιτελικών. Και τι θα δούμε εδώ? Την πιο σταθερή ομάδα που δεν είναι άλλη από την Γαλλία. Στις 8 διοργανώσεις με τη φετινή έχει παρουσία στις 5 και δύο από αυτές έχει πάρει και το τρόπαιο. Το 98 στη χώρα της, το 18 στη Ρωσία. Από εκεί και πέρα η Γερμανία έχει 4 παρουσίες. Με καλύτερη της το τρόπαιο το 14 και έρχονται η Γερμανία, λέγαμε και τον περασμένο Σαββατοκύριακο, δεν είναι στα καλύτερά της για τρίτη διοργάνωση. Ακόμα χειρότερα η πολυνίκη του θεσμού, η Βραζιλία, με 3 παρουσίες σε αυτές τις 8 διοργανώσεις από το 98 σε ημιτελική φάση, κορυφαία παρουσία της το 2002 όταν κατέκτησε στην Άπο Ανατολή το τρόπαιο το 5ο και εκεί έχει μείνει. Σε αυτή τη διοργάνωση θα έλεγε κάποιος πως έχουμε την πιο, πώς να πει κανείς, ανέλπιστη τετράδα. Το λες. Βραζιλία, Γερμανία, Τουρκία, Νότια Κορέα. Σταθερή εικόνα έχει και η Κροατία με αρχή το 98. Ξαναέπαιξε τετράδα η Κροατία το 18 και πήγε και στον τελικό που έχασε από την Γαλλία. Και ήταν και το 2022 ξανά στην τετράδα η Κροατία, τρίτη θέση, νικώντας το Μαρόκο. Η Ισπανία τώρα, νικήτρια το 10, έχει παρουσία ξανά τώρα. Αυτό είναι λίγο έτσι οξύμορο, γιατί η Ισπανία είναι πολύ σπουδαία εθνική ομάδα, αλλά βλέπουμε στα παγκόσμια ζορίζεται σε τετράδες. Η Ολλανδία δεν την πιάνει το μάτι σου, αλλά έχει 3 παρουσίες. Η Αγγλία έχει 1-2 και μένει εκεί. Άρα λοιπόν όλα αυτά δείχνουν και κάποια πράγματα που πάει πολλές φορές το πράγμα στα παγκόσμια κύπελα. Τώρα έχουμε την Αργεντινή μόνη της με 3 πολύ δυνατές εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, Γαλλία, Ισπανία ο ένας συμμετελικός και ο αντίπαλός της η Αγγλία, που της μένουν 2 παιχνίδια για να πραγματώσει αυτό που τόσα χρόνια περιμένει ο φιλάθλος κόσμος, ένα δεύτερο τρόπαιο από το 1966, τότε στην έδρα τους 4-2 την Δυτική Γερμανία με 3 γκολ του Τζεφ Χάρστ, ο οποίος είναι ο δεύτερος, πρώτος βέβαια μέχρι προσφάτως, αλλά που το έκανε να πετύχει 3 γκολ hat-trick αν θέλετε σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ο δεύτερος που το έκανε είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ πριν από 4 χρόνια παρακάτι μήνες στο Κατάρ απέναντι στην Αργεντινή. Ο προπονητής του, ο Διέντεσάν, είναι ο τρίτος προπονητής που έχει πάρει τρόπαιο και ως παίχτης, μετά τον Μάριο Ζάγκαλο και τον Φρανς Μπέκεμπάουερ, και αυτά έχουν τη μικρή ή μεγάλη αξία να τα λέμε.

Ο Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος είναι στην πρώτη θέση των scorers για αυτή τη διοργάνωση με τον Λιονέλ Μέση, και υπολείπεται ενός συνολικά στα παγκόσμια κύπελλα, 21 Μέση, 20 ο Εμπαπέ, είναι πρώτος όμως όσον αφορά την επίτευξη τερμάτων, και αυτό περιποιεί τιμή στον Γάλλο επιθετικό, γιατί δεν έχει τις ίδιες συμμετοχές που έχει ο Μέση. Έχει βάλει 12 γκολ σε παιχνίδια νοκάουτ, δηλαδή στους 16, 8 κτλ. Καταλάβατε. Όταν ο αμέσως επόμενος είναι ο Βραζιλιανός, ο Λεωνίντας, με 8, επίσης 8 και ο Βραζιλιανός Ρονάλντο, και από 7 ο Ζιστ Φοντέν και ο επίσης Βραζιλιανός Βαβά, από 7. Σε νοκάουτ φάση. Δείγμα της αξίας αυτών των σπουδαίων επιθετικών.

τον παίχτη που έβαλε το τρίτο γκολ της Αργεντίνης πριν μερικές ώρες απέναντι στην Ελβετία, τον Αλβάρες, τον ξέρουμε εδώ και αρκετά χρόνια και κάνει και σπουδαία πράγματα και με την Ατλέτικο Μαδρίτης πέρα από την Εθνική Αργεντινής. Τον έχει βάλει στο μάτι της η Μπαρτσελόνα, η οποία άκουσον άκουσον θα πάρει, λέει, ακόμα δύο δάνεια κοντά στα 200 τόσα εκατομμύρια, με εγγύηση τα μελλοντικά της τηλεοπτικά συμβόλαια δικαιώματα που θα μοσχοπούλησε, όπως καταλαβαίνετε, για να τον αγοράσει τον Αλβάρες. Και έτσι, μετά τον Γκόρντον και τον Αντεγέμι, που είναι πολύ σημαντικές προσθήκες για την ομάδα του Φλικ, αν πάρει και τον Αλβάρες, τότε η Μπαρτσελόνα, αντιλαμβάνεστε, ότι φτιάχνει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Και τον Αλβάρες, από ό,τι φαίνεται, θα τον δελεάσει, μάλλον για τον Αλβάρες θα δελεάσουν οι Καταλανοί τους Μαδριλένους με ένα πολύ σημαντικό ποσό, πιστεύω, αλλά και ίσως δίνοντάς τους τον Φεράν Τόρες, σπούδαιος Ισπανός επιθετικός, τον βλέπουμε και τώρα στο παγκόσμιο στην Αμερική, ο οποίος με τις προσθήκες και Γκόρντον και Αντεγέμι και όλους τους άλλους που έχει η Μπάρτσα, βλέπει ότι δεν έχει χώρο και σου λέει κάτσε να φύγουμε, να πάμε να παίξουμε αλλού. Πρώτη που ενδιαφέρεται είναι η Paris Saint-Germain. Η Μπάρτσα τον κοστολογεί 50 εκατομμύρια, άρα αυτά τα 50 εκατομμύρια και η φυσική παρουσία φυσικά του Φεράν Τόρες σε μια Ατλέτικο Μαδρίτης με ένα επίσης καλό ποσό που θα είναι πάνω από 58 εκατομμύρια σε ρευστό, πιθανά να γίνει αυτό το deal και ο Χούλιαν Αλβάρες να είναι συμπαίχτης του Γιαμάλ και των υπολείπων, του Πέδρη εμπροκειμένου, ο οποίος Πέδρη τι είπε, είχα την τύχη, λέει, να απολαμβάνω καθημερινά το Μέση, ελπίζω να βρεθούμε στον τελικό.

οποίος μέσα, και εδώ είναι η είδηση, σε ένα μάτς που η Αργεντινή έβαλε 3 γκολ, και ειδικά με την εικόνα που είχε φέτος στην επίτευξη τερμάτων η Αργεντινή, που πέρα του Μέση 2 άλλοι είχαν βάλει γκολ, σήμερα δεν έβαλε 1. Έδωσε μια assist στο παιχνίδι νούμερο 205 με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Έχει σημειώσει 125 γκολ και έχει δώσει με τη σημερινή assist που έδωσε 63, που σημαίνει σε 205 παιχνίδια έχει συνεισφορά σε 188 τέρματα. Δεν τα λες και λίγα τα επιτεύγματα του Λιονέλ Μέση με την φανέλα της Αργεντινής.

Λοιπόν, για τον Μέση, πριν τον αγώνα με την Ελβετία, ρωτήθηκε σχετικά ο Σκαλόνι. Και τι είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, ότι λέει στα 39 του χρόνια κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να μην είναι πλέον στην καλύτερη φόρμα. Προς το παρόν είναι ο καλύτερος και για όσο θέλει, και για όσο ο ίδιος θέλει, λέει, θα συνεχίσει να είναι ο καλύτερος. Έχουμε παίχτες ικανούς να εκτελούν πέναλτι, γιατί χάνει πέναλτι ο Μέση, όπως έχουμε δει, αλλά ο Σκαλόνι λέει, εάν θέλει θα συνεχίσει να το κάνει, να εκτελεί. Και ας κάνει, λέει, ό,τι θέλει στο γήπεδο. Έπρεπε, λέει, να ζητήσετε συγγνώμη και από εμάς και από τον Λέο, όταν το ρωτήσανε σχετικά για το Μέση, τα 39 του χρόνια και που πάει και τα λοιπά. Είναι μια συζήτηση που όχι μόνο για τον Μέση, αλλά και για τον Ρονάλντο, που εκ των πραγμάτων εδώ είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί είναι και δύο χρόνια μεγαλύτερος και αυτά έχουν την αξία τους. Εδώ ήταν σκληρός, μια και αναφέρω τον Ρονάλντο, τον Κριστιάνο, ο Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά για τους δύο και το μόνο που βρήκε, λέει, ως μεγάλη διαφορά υπέρ του Πορτογάλου Σταρ είναι ότι σε σχέση με τον Αργεντινό Superstar επίσης η διαφορά τους είναι ότι είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος. Αυτό βλέπει σαν μεγάλη διαφορά υπέρ του Ρονάλντο ο Ιμπραήμοβιτς.

Και αφού έχουμε πλέον και την τετράδα των ημιτελικών, είχα σχηματίσει εδώ μερικά πραγματάκια από τις προηγούμενες μέρες και ουσιαστικά βλέπουμε τα εξής. Οι χώρες που έχουν κατακτήσει έστω και μια φορά το τρόπαιο σε αυτές τις 23 διοργανώσεις είναι 8. Η Βραζιλία με 5, που χαιρέτησε και φέτος νωρίς τη διοργάνωση, αυτή τη φορά στους 32, αφού είχαμε την αύξηση των ομάδων. Ανοίγω μικρή παρένθεση, το είπα και χτες εν τη ρήμη του λόγου, το ξαναλέω και τώρα γιατί με πήραν κανένα δύο καλοί φίλοι, ο κύριος Γιάννης από τη Ρόδο και κανένα δύο άλλοι, και μου είπαν το προφανές. Δεν μπορούμε να λέμε, λέει, ότι καταρρύπτουμε ρεκόρ όταν συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Και πού είναι η ένστασή τους στο γεγονός ότι σε μια διοργάνωση που πλέον έχει 48 χώρες να συμμετέχουν, είναι άδικο να λες ότι πήρε με το ρεκόρ επίτευξη τερμάτων. Το είπα και εγώ χτες αυτό, αλλά το ξαναλέω για μια ακόμη φορά πιο κατανοητά. Όταν συγκρίνονται με διοργανώσεις που είχαν 16 συμμετέχουσες, 13 πιο παλιά, 24 αργότερα, 32 μέχρι το Κατάρ. Οπότε οι παραπάνω αγώνες σου δίνουν το δικαίωμα να βάλεις και περισσότερα γκολ. Υπάρχει ένα δίκιο. Πάμε λοιπόν πίσω πάλι στις τροπαιούχες χώρες. Η Βραζιλία με 5, που τελευταία χρόνια δεν είναι στα καλύτερά της, και έχει σηκώσει μεγάλη κουβέντα αυτό μέσα στην χώρα και γενικότερα. Η Ιταλία, αυτή και αν έχει τα προβλήματά της, με 4 τρόπαια. Αυτές οι δύο χώρες είναι και οι μοναδικές μέχρι τώρα που έχουν κάνει το back to back, δηλαδή την κατάκτηση τροπαίου σε δύο σερί διοργανώσεις. Η Ιταλία το 34 και το 38, η Βραζιλία το 58 και το 62. Η Ιταλία δεν προκρίθηκε καν για τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο. Η συγκάτοικός της στη δεύτερη θέση όσον αφορά τα τρόπια με 4, Γερμανία, έφυγε εκτός από τους 32. Και στην ίδια φάση έφυγε και η κάτοχος 2 τροπέων, αλλά πολύ παλιά. Άρα αυτές οι 4 χώρες, ομάδες, θα έλεγε κανείς είναι της παλιάς φρουράς, που μπροστά στο νέο αίμα, να το πούμε έτσι, όπως συμβαίνει σε πολλά πράγματα στη ζωή, όσο μάλλον και στον αθλητισμό, η Ουρουγουάη με 2 κατακτήσεις, το πρώτο τρόπαιο του 30 και το δεύτερο που τόσο συζήτηση είχε σηκώσει εκείνα τα χρόνια και ακόμα και τώρα, την επικράτηση μέσα στο Μαρακανά με 200.000 κόσμο στην εξέδρα, να κερδίζεις 2-1 τη Βραζιλία και να κατακτάς το δεύτερο τρόπαιό σου. Και αυτή από τους 32 εκτός. Η Αργεντινή τώρα που έχει 3 κατακτήσεις, 78, 86 και 2022, είναι στην τετράδα. Η Γαλλία που κατέκτησε το 98 και το 18 το τρόπαιο, είναι στην τετράδα. Η Αγγλία είναι η μόνη εκπρόσωπος της παλιάς φρουράς, θα το πούμε έτσι, αφού πήρε το παγκόσμιο το 66, είναι πάλι στην τετράδα. Και η Ισπανία, που είναι μια χώρα στα παγκόσμια κύπελα που μας έχει συστηθεί πολύ δυνατά και πολύ όμορφα τα τελευταία 20, με ένα τρόπιο, το 10 στην Νότια Αφρική, επίσης είναι στην τετράδα. Με ημιτελικούς, ξαναλέμε, Γαλλίας, Ισπανίας και Αγγλίας, Αργεντινής. Οι προπονητές σε συλλόγους και σε ομάδες και σε εθνικές ομάδες είναι αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο πολλές φορές και το είδαμε και εδώ και σε αυτή τη διοργάνωση. Τι λέει εδώ φίλος, και η Γερμανία λέει το 74, Κώστας Ρόδος. Τι έκανε η Γερμανία το 74, αδερφέ? Βοήθα λίγο με ένα νέο μήνυμά σου για να μπορέσω να σου απαντήσω. Εκτός και αν εννοείς δεν ξέρω, γράψε μου, γιατί έτσι δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι προπονητές πάντοτε πληρώνουν το μάρμαρο και 14-15 χάσαμε και τον αριθμό. Είτε λήγαν τα συμβόλαιά τους και δεν ανανεώθηκαν, είτε τους απολύσανε, είτε μόνοι τους παραιτηθήκανε και φύγανε από εθνικές ομάδες. Πολλή κουβέντα έχει σηκώσει εδώ και μήνες η περίπτωση του Didier Deschamps, καθότι είναι πολλά χρόνια στον πάγκο της 14, αν δεν κάνω λάθος, στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας,
Και έρχεται από ό,τι φαίνεται ο Ζινεντίν Ζιντάν στη θέση του μετά το παγκόσμιο στην Αμερική. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο τρίτος, είπαμε, ως παίκτης και ως προπονητής που έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο, Μπέκενπάουερ και Ζαγκάλο, και νομίζω και ο Ζαγκάλο ο αρχηγός ήταν τότε, το 58. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ο Μπέκενπάουερ σίγουρα και ο Ντιντιέντε σαν σίγουρα αρχηγοί ως ποδοσφαιριστές. Τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος? Το 14 ως προπονητής της Γαλλίας πήγε στους 8. Το 18 κατέκτησε το τρόπαιο. Το 22 φιναλίστ απέναντι στην Αργεντινή. Και φέτος είναι ήδη στους 4 και πάει, με βάση την εικόνα που έχει η ομάδα του, κατ' εμέ και για πολύ κόσμο, είναι το νούμερο ένα φαβορί, αλλά η Ισπανία, ο αντίπαλός της είναι η Ισπανία με μεγάλη ποιότητα, το είπαν πολύ αυτό. Και φυσικά η Αργεντινή, η οποία όμως είναι κατακουρασμένη και με λίγες επιλογές ο Σκαλόνι για τέτοια σπουδαία παιχνίδια. Επίσης έχει πάρει το Euro το 2000 ο Didier Deschamps, έπαιξε τελικό Euro το 16, κατέκτησε το Nations League το 21 και ήταν στα ημιτελικά του Euro το 24. Δεν τα λες και λίγα τα επιτεύγματα του Didier Deschamps, ο οποίος σε 25 αγώνες παγκοσμίου κυπέλου έχει 20 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες.

Το βαρύ πυροβολικό του ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε ο νεότερος παίχτης που έφτασε τις 20 συμμετοχές σε Μουντιάλ, όντας 27 ετών, 201 ημερών, έτσι, να τα λέμε τα σωστά, ξεπερνώντας τον σπουδαίο Πολωνό Βλάντισλαβ Σμούντα, ο οποίος έφτασε τις 20 συμμετοχές σε ηλικία 28 ετών και 34 ημερών. Έλεγα και χθες, και σύμφωνα με τον Ιταλό συνάδελφο τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τις δηλώσεις του Αρσέν Βεγκέρ, ο οποίος τι είπε: η Γαλλία, λέει, θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ξέρω, λέει, ότι θα πούνε κάποιοι το λέει αυτό γιατί είμαι Γάλλος, αλλά εγώ, λέει, βλέπω μόνο την Ισπανία ικανή να νικήσει την Γαλλία, γιατί έχουν, λέει, καλύτερο τεχνικό επίπεδο και μια συλλογική ποδοσφαιρική κουλτούρα που δεν έχει κάποιος άλλος στον κόσμο. Τα λέει ο Βεγκέρ αυτά τα πράγματα, αγαπητοί φίλοι.

Αγαπητέ μου φίλε, έχεις δίκιο. Απλά έκανα μια αναφορά από το 98 και μετά. Δεν έκανα γενική κουβέντα, αγαπητέ μου Κώστα. Τι μου λέει ο Κώστας, κατέκτησε το κύπελλο, λέει, ως γηπεδούχος. Και μετά είπα ότι είπα για τη Γερμανία, τη δυτική τότε. Η αναφορά έγινε από το 98 και μετά, που έχουμε 8 διοργανώσεις για να μπορέσουμε να πιάσουμε και τους σύγχρονους ακροατές, τηλεθεατές, όπως θέλετε βάλετε το, στην κουβέντα για τα παγκόσμια κύπελα. Αυτό που λες ισχύει, όπως φυσικά και η Αγγλία το 66, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μηνυματάκι ευκαιρίας δοθήσεις από το φίλο μας εδώ, από την υπέροχη Ρόδο. Πάμε στον Θοδωρή εδώ, τι μας λέει. Να το και ο Θοδωρής, ως διοργανώτρια το 30 βεβαίως. Φίλε μου, έχεις δίκιο. Εντάξει παιδιά, δεν σας μαλώνω. Απλά μια αναφορά και είπα, παίρνω αφετηρία τις τελευταίες, μάλλον αφετηρία. Ναι, αφετηρία το 98 και αναφορά στις τελευταίες 8 διοργανώσεις. Δεν είναι και λίγες, είναι το 1/3 όλων των διοργανώσεων. Πώς έχει εξελιχθεί το παγκόσμιο κύπελο. Καλημέρα από Λίμνο στο φίλο μας, ο φίλος ο Χρήστος. Μην μου πεις ονοματεπώνυμο που παραπέμπει σε μπάρμπα μου. Χρήστο, η Γερμανία το 1974 και η Αργεντίνη το 1978 το σηκώσανε στην έδρα τους. Σωστά, είπα και πριν η αναφορά που έγινε ειδική για τη σύνθεση της τετράδας των ημιτελικών των παγκοσμίων κυπέλων αφορούσε τις 8 αυτές τις τελευταίες διοργανώσεις. Και η Γαλλία ήταν η μοναδική διοργανώτρια που το κατέκτησε. Τα υπόλοιπα που λέτε έτσι έχουν γίνει. Σωστά. Και η Αργεντινή το 1978, τότε με τα περίφημα τότε καμώματα του Βιντέλα.

Ο Μέση, λέγαμε νωρίτερα, έχει φτάσει στα 21 γκολ σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Ήδη έχει βάλει 8. Σήμερα δεν έβαλε κανένα. Ένα γκολ το 2006, όπου η Αργεντινή είχε φτάσει στους 8. Κανένα γκολ το 10, πάλι στους 8 έφτασε η Αργεντινή. Το 14 είχε βάλει 4 και ήταν φιναλίστ στην διοργάνωση. Το 18 στη Ρωσία, μέχρι τους 16 η Αργεντινή, ένα γκολ ο Μέση. 7 γκολ και σημαντική συνεισφορά του στην κατάκτηση του τροπέου το 22 στο Κατάρ. Και τώρα μέχρι τον αγώνα και τον πρωινό με την Ελβετία έχει βάλει 8. Για να δούμε ποιος θα βγει και πρώτο σκόρερ, γιατί εδώ πέρα είναι και αυτό, σε αυτό το παγκόσμιο που έχουμε 4 σπουδαίους γκολτζίδες: Μέση, Εμπαπέ, Χάλαντ και Κέιν. Ο Χάλαντ βέβαια σταμάτησε πριν μερικές ώρες την προσπάθειά του, τον σταμάτησε η Αγγλία, να είμαστε πιο σωστοί. Άρα έχουν μείνει 3. Ο Εμπαπέ με τον Μέση που έχουν από 8 και ο Κέιν έχει 7. Ο Μέση τώρα ήταν ο πρώτος που ξεπέρασε τον αρχισκόρερ των διοργανώσεων, τον Γερμανό, τον Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λίο. Και τι είπε? Ήταν πολύ συγκινητικό από πλευράς του. Ήμασταν αντίπαλοι, λέει, στα γήπεδα. Πάντα, λέει, σε ευχάριστο κλίμα και αμοιβαίο σεβασμό. Κάτι λέγαμε στην αρχή της εκπομπής περί σεβασμού στην καθημερινότητα όλων ημών και πόσο μάλλον στον αθλητισμό, θα πω εγώ. Πρώτη φορά, υποκλώζε, όμως μιλήσαμε εκτός εκείνων των αγώνων και μου υποσχέθηκε, λέει, ότι θα μου στείλει, λέει, μια υπογεγραμμένη φανέλα. Μίροσλαβ Κλόζε για τον νέο αρχισκόρερ των διοργανώσεων, αν και όπως δείχνουν τα πράγματα, αν όχι φέτος, σίγουρα στην επόμενη διοργάνωση και λόγω ηλικίας, ο Κιλιάν Εμπαπέ θα είναι αυτός που θα βλέπει το όνομά του στην πρώτη θέση των κορυφαίων σκόρερς στην ιστορία των διοργανώσεων. Και μάλιστα, όπως είπα, εάν δεν συμβεί αυτό φέτος, στα 100 χρόνια το 2030 της διοργάνωσης, εκεί νομίζω ότι θα έχει και μια άλλη αξία και έκλει αυτή η επίτευξη του στόχου. I should've walked away.

Και ο φίλος μας ο Θάνος μας λέει το τι είχε γίνει ως διοργανώτρια και τρόπο είχε την Ιταλία το 1934 με το φασιστικό καθεστώς. Είπαμε, πολιτική και αθλητισμός και ποδόσφαιρο ακόμα πιο πολύ, πιο δυνατά, έχουν άμεση σχέση. Είπα νωρίτερα ότι τόσο δυνατή σχέση σαν να υπάρχει, όχι σαν να υπάρχει, όπως υπάρχει το ισόρροχο πάνω στο κορμί ενός ανθρώπου. Τέτοια είναι η σχέση πολιτικής και αθλητισμού. Άλλα μηνυματάκια εδώ δεν προλαβαίνω, γιατί η ώρα έχει φτάσει 4 λεπτά πριν από τις 9. Ακολουθούν οι υπόλοιπες εκπομπές με τους εκλεκτούς συνάδελφους. Θα ακούσετε περισσότερα από αυτούς. Εγώ δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση και τα πολλά μηνύματα και σήμερα. Φυσικά να ευχαριστήσω Τάσο Σοϊλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου μέχρι τις 8.30, μετά την Χρυσούλα Αντωνιάδη που συνεχίζει ακάθεκτη, την Ειρήνη Παπαζήση στην υποστήριξη και τα μηνύματά σας, τα πολλά που ήρθαν και σήμερα, τσουβαλάτα. Θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο, Κύριακο. Να προσέχετε την αγάπη μου. Μια όμορφη Κυριακή σε όλους. Καλή σας μέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Προσοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου μελουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις, κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε, Era Sport.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και τα ντουνιά. Καλημέρα σε όλους τους αερασπορίτες και τις αερασπορίτισες και αντιστρόφως. Είναι η εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Σήμερα στην ρύθμιση των ήχων η Φυσούλα Αντωνιάδη. Στην αξιαξία της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση. Το μικρόφωνο Δάσος Αντωνίνης. Μέχρι τις 11 μαζί σας με όλη την ειδησιογραφία της ημέρας. Πάμε λοιπόν δυνατά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που επέλεξε η Φυσούλα.

Κυριακή 12 Ιουλίου σήμερα, είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού για τα καλά και όπως καταλαβαίνετε λίγο έτσι λίγο αλλιώς θα τη βγάλουμε και φέτος. Σας σήμερα έχει σημειωθεί μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Γαλλίας το 1998 που κέρδισε στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου στο Παρίσι τη Βραζιλία με 3-0 και στέφθηκε πρωταθλήτρια. Τώρα πάλι βρισκόμαστε στη φάση όπου έχουμε στο Μουντιάλ 4 ομάδες που θα διεκδικήσουν ένα εισιτήριο, δύο ζευγάρια που θα διεκδικήσουν δύο εισιτήρια για τον τελικό. Το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Μέσα σε αυτήν την τετράδα είναι και η Γαλλία, η οποία όπως ξέρετε προκρίθηκε πρώτη, αντιμετωπίζει την Ισπανία. Ενώ το άλλο ζευγάρι βγήκε χθες, μάλλον ξημερώματα σήμερα, μεταξύ, και θα είναι μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 11 το βράδυ. Άρα λοιπόν ένας στους δύο κερδίζει εισιτήριο στον τελικό του Μουντιάλ. Και επαναλαμβάνω, την Τρίτη στις 10 το βράδυ Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη 11 η ώρα Αγγλία-Αργεντινή. Στα μεσάνυχτα η Αγγλία αντιμετώπισε την Νορβηγία και με ήρωα τον Τζουντ Μπέλιχαμ νίκησε με ανατροπή 2-1 την Νορβηγία στην παράταση και προκλήθηκε στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το μάτς θα γίνει στο Μαϊάμι. Ενώ η Αργεντινή νίκησε στην παράταση με 3-1 την αξιόμαχη Ελβετία των 10 παικτών από το 72. 1-1 ήταν κανονική διάρκεια και προκλήθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ όπου την περιμένει η Αγγλία, όπως είπαμε, την Τετάρτη 11 το βράδυ στην Ατλάντα για μια θέση στον τελικό.

Μεταξύ σαν σήμερα είχαμε και άλλα γεγονότα. Το 1962 οι Rolling Stones δίνουν την πρώτη τους συναυλία στο Club Marquee του Λονδίνου. Το 1967 η Χούντα των Συνταγματαρχών αφαιρεί την ελληνική ηθαγένεια από τη Μελίνα Μερκούρη. Το 1997 ανακαλύφθηκε το πτώμα του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα στο Βαγεγκράντε της Βολιβίας. Όμως αδεσάριστα της εβδομάδας αυτής ήταν και δύο καλλιτεχνικά γεγονότα. Έφυγαν από τη ζωή η Bonnie Tyler. Η Tyler, η οποία μεσουράνησε τη δεκαετία του 80 σε μπαλάτες όπως το Total Eclipse of the Heart και το Holding Out for a Hero. Η τραγουδίστρια πέθανε την Τετάρτη σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας λόγω της ασθένειας για την οποία λάμβανε ιατρική φροντίδα. Χθες έφυγε από τη ζωή ο πασίγνωστος τραγουδιστής Πεπίνο Ντικάπρη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών. Πεπίνο Ντικάπρη, το οποίο το πραγματικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Φαγγέλα και είχε γεννηθεί στο Κάπρι της Ιταλίας το 39. Ο τραγουδιστής αυτός υιοθέτησε αυτό το ψευδώνυμο με το οποίο είχε καριέρα από τον τόπο της καταγωγής του. Εν τω μεταξύ, η Bonnie Tyler είχε κάνει μια αναπάντεχη συνεργασία με την δική μας Σοφία Αρβανίτη το 92. Το ντουέτο τους με τίτλο «The Desert in Your Hair» πεθαίνω στην ερημιά, σε στίχους Τέρι Σιγανού και μουσική του Μιχάλη Ρακιτζή.

Λοιπόν, το ακούμε για την ιστορία. Γιατί πραγματικά ήταν μια σημαντική συνεργασία Ελλήνων καλλιτεχνών με την Bonnie Tyler.

Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Μέχρι τις 11 μαζί σας. Χωρίς Αντίγονη Δρακάτου, θα πορευτούμε σήμερα. Καλοκαιρινές άδειες βλέπετε. Λογικό είναι να απουσιάζει ένας εκ των δύο αυτή την περίοδο. Και προχωράμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Αθλητικός. Αφού επαναλάβουμε ότι φτάσαμε αισίως στα ημιτελικά του Μουντιάλ, τέρμα τα ξενύχτια. Όπως ξέρετε, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις πρωινές ώρες είχαμε δύο αγώνες. Η Αργεντινή νίκησε στην παράταση με 3-1 την αξιόμαχη Ελβετία των 10 παικτών από το 72. 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα και προκρίθηκε και προκρίθηκαν τα λιοντάρια στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου την περιμένει η Αγγλία. Η οποία Αγγλία με ήρωα τον Τζουντ Μπέλιγχαμ νίκησε με ανατροπή 2-1 την Νορβηγία στην παράταση και προκρίθηκε στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εντάξει, έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας οι διαμαρτυρίες για την απόφαση του Ρούντι Γκαρσία να αντικαταστήσει το Τιμπό Κορτουά στο χρονικό και στο χρονικά πιο κρίσιμο σημείο του προημιτελικού με την Ισπανία. Αρχικά πάντες νόμιζαν ότι ο Βέλγος γκολκίπερ αδυνατούσε να συνεχίσει λόγω τραυματισμού. Ο αντικαταστάτης του Σεν Λάμενς υπέπεσε σε μοιραίο λάθος, από το οποίο διαμορφώθηκε στο 88 το τελικό 2-1 για τους Ισπανούς. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μετά το μάτς ο Κουρτουά δήλωσε πως ένιωθε ικανός να παραμείνει στο μάτς, ενώ ο Γκαρσία αιτιολόγησε την απόφασή του με έολα επιχειρήματα που δεν έπεισαν κανέναν. Για την απόφασή του να αλλάξει τον Βέλγο τερματοφύλακα. Φοδρή κριτική άσκησε και ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς για τον τεχνικό του Βελγίου. Και απέδωσε την ευθύνη της ήττας των Βέλγων στο Γάλλο προπονητή, εστιάζοντας την απόφαση να αντικαταστήσει τον Τιμπό Κορτουά. Εδώ μεταξύ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει από κοντά στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την προϋπόθεση ότι οι πετινοί θα έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης. Τώρα η επιθετική ποιότητα της Γαλλίας απέναντι στην αμυντική συνέπεια της Ισπανίας είναι βασικά ο τίτλος αυτής της μάχης. Αυτού του ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί την Τρίτη στον Ντάλλας και αναμένεται να κριθεί σε σημαντικές προσωπικές μονομαχίες με τον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Λαμίν Γιαμάλ να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με τον Χόρχε Αθανασίου εκτενέστερα για αυτή την πορεία που πήρε πλέον το Μουντιάλ και οδηγείται στον τελικό.

0: και να περάσουμε στην ελληνική επικαιρότητα. Ο Παναθηναϊκός χθες βράδυ νίκησε την Grass Hoppers με το εμφαντικό 3-0 σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο κατάμεστο Απόστολος Νικολαίδης και δείξε πως βαδίζει σωστά στον δρόμο προς τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του στο δεύτερο προκριματικό του Conference League με την Μπάξη 23 και 30 Ιουλίου τα παιχνίδια. Εντάξει με τον Στέφαν Ντεφράι να πραγματοποιεί το ανεπίσημο τεπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, οι πράσινοι ξεκίνησαν δυνατά στο φιλικό έχοντας την πρώτη καλή στιγμή του στο 8 με το σούτ του Ζαρουρί, ενώ στο 17 ο Χάμελ απέκρουσε το σούτ του Κυριακόπουλου. Το Τριφύλι έχασε άλλη μια σπουδαία ευκαιρία με τον Τετέι στο 23, ενώ στο 26 από εξαιρετική αντεπίθεση των πράσινων και ασίστ του Κυριακόπουλου ο Γιάνγκουσίτς έφυγε στο χώρο και πλάσαρε με το δεξί στο αριστερό δοκάρι του Χάμελ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει κυριαρχική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και σκόραρε στο 48 με ένα καταπληκτικό τελείωμα του Γιάνγκουσίτς, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του Χάμελ με εξαιρετικό σούτ. Στο 70 ο Ζαρουρί με δυνατό σούτ από ασίστ του Τσάπρα έκανε το 2-0 για τους πράσινους, τελειώνοντας ουσιαστικά το παιχνίδι. Ενώ στο 88 τα μπόρδα με υπέροχο πλασέ από σέντρα του Σιώπη διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Να μείνουμε τα γραφικά στον Παναθηναϊκό. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε το Σάββατο σε εξειδικευμένη κλινική της Ιταλίας στον πρώτο ιατρικό έλεγχο μέσα από εξονυχιστικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε και φαίνεται πως έχει δοθεί προς τον Παναθηναϊκό το πρώτο πράσινο φως από τους Ιταλούς γιατρούς μετά τον τραυματισμό στο γόνατο που πέρασε ο Δανός στην περσινή σεζόν. Ο 23χρονος διεθνής αριστερός μπακ αναμένεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από δεύτερο κύκλο εξετάσεων, ενώ το πρωί της Δευτέρας είναι προγραμματισμένο να υποβληθεί σε εκτεταμένα ιατρικά τεστ στο υγεία και αν όλα τα αποτελέσματα είναι τα επιθυμητά θα υπογράψει ακολούθως το μονοετή δανεισμό του από τη Λέστερ. Πάμε σε ένα πακέτο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ψάχνεις ηλιακό, Αγγλία θερμότητας, sole.gr. Μπήκες, βρήκες!
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε, Έρα σπορ.

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έρχεται στο Μαθηναϊκό με υποχρεωτική οψιόν αγορά στα 4 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον αγωνιστεί στο 50% των αγώνων του τριφυλιού, με κάθε συμμετοχή να υπολογίζεται μόνο από 40 λεπτά και άνω.

Με γκολ στη τελευταία φάση του αγώνα, η Τβέντε επικράτησε τελικά με 3-2 του ΠΑΟΚ στον τελευταίο φιλικό αγώνα που έδωσε η ομάδα του Αλέσιο Λύση κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στο Ζαλτομπέλ της Ολλανδίας. Χθες το μεσημέρι η ομάδα του Ολυμπιακού έδωσε φιλικό με την Βελγική Λέουβεν και ήρθαν ισοπαλία 1-1. Ήταν το δεύτερο φιλικό παιχνίδι που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους Ολυμπιακός, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 68 με ωραίο σουτ του Αντρέ Λουίζ. Ενώ ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με πολλές απουσίες και πειραματικές συνθέσεις. Που είχαν εκτός λόγω τραυματισμού τον Χρήστο Μουζακίτη και είδαν τον Κλέιτον αποχωρήσει στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Με ενοχλήσεις στον Οπίστιο Μυριαίο, με τον Ντάνι Γκαρθία να φεύγει και αυτός με πρόβλημα λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους. Σήμερα είναι η σειρά της ΑΕΚ. Η πρωταθλήτρια επιστρέφει στη δράση αντιμετωπίζοντας την The Graftap στις 5 η ώρα. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ TV. Είναι το πρώτο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας για την Ένωση. Και για την Era Sport θα το μεταδώσει ο Γιάννης Αντορινέος.

Την απόκτηση τεσσάρων ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε η Καλαμάτα, που συνεχίζει τη συγκρότηση του ρόστερ της εν ώψη της επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της Μαύρης Θύελλας είναι ο Βραζιλιάνος αμυντικός Ροντρίγκες, ο Αργεντινός μέσος Γονσάλο Πινέιρο, ο Σενεγαλέζος μέσος Τζιμπρίλ Ντιαρά και ο Γκανέζος μέσος Γιουτζίν Φρίμποκ. Και από την Καλαμάτα στην Κηφισιά, όπου είχαμε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη ως το καλοκαίρι του 29, όπως ανακοίνωσε η Κηφισιά. Στο Ευρωμπάσκετ, η Εθνική Νέων Ανδρών του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Σλοβενία ιτήθηκε από την Κροατία με 69-64, και σήμερα στις 2 μετά το μεσημέρι η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με το Βέλγιο για τη δεύτερη αγωνιστική. Στο Στίβο είχαμε χθες πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και συγκεκριμένα στη σφυροβολία, ο Γιώργος Παπαναστασίου του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς έγινε ο 8ος Έλληνας όλων των εποχών στη σφυροβολία και ο 8ος μέχρι στιγμής αθλητής ή αθλήτρια που πετυχαίνει το απευθείας όριο πρόκλησης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ χάρη στη βολή του στα 77 μέτρα και 71 εκατοστά στο απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης μέρας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος κάτω των 23 που διεξάγεται στις Σέρες. Στην ίδια διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος είχαμε και νέο ατομικό ρεκόρ για τη Ραφαηλίδου στη δισκοβολία με επίδοση 53-37. Και η δεύτερη νίκη της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ κάτω των 18, επικρατώντας της Φιλανδίας με 3-1 σετ στο Πόρτο Σαν Τζόρτζιο της Ιταλίας, και σήμερα το εθνικό μας συγκρότημα παίζει με τη Σερβία στη 1:30 μετά το μεσημέρι.

Και αφού κάναμε αναφορά για την Ιταλία, να μείνουμε εκεί. Όπως είπαμε χθες, έφυγε από τη ζωή ο Πεπίνο Ντικάπρι σε ηλικία 87 ετών. Μια μορφή που μεσουράνησε τη δεκαετία του 60, 60, 70. Και τότε τα πάρτι έδιναν και έπαιρναν με τους ρυθμούς της μουσικής του Πεπίνο Ντικάπρι. Τον ακούμε.

Και περνάμε στην κολύμβηση, στο Ευρωπαϊκό Εφήβων Ιανίδων. Πέμπτη μέρα χθες, όπου προκρίθηκαν άνετα στον τελικό των 100 μέτρων πρόστιο ο Ντούμας. Πρόκληση είναι πρόκληση και πανελλήνιο ρεκόρ. Όπως πρόκληση και πανελλήνιο ρεκόρ, πέτυχε ο Διαμαντής στα 50 μέτρα πεταλούδα. Μέιτα δυστυχώς, 28-19 από τη Γερμανία, ολοκληρώσε η Εθνική Handball Νέων τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 που φιλοξενείται στη Ρουμανία.

Μια μεγάλη διοργάνωση επιστρέφει στην Ελλάδα και αφορά το γυναικείο επαγγελματικό τένις. Η διοργάνωση του Vanda Pharmaceuticals Athens Open 250 που θα διεξαχθεί, που διεξάγεται και είναι σε εξέλιξη μέχρι τις 19 Ιουλίου στα γήπεδα του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης, παρουσιάστηκε χθες από τις διοργανωτές στο πλαίσιο μιας προγραμματισμένης συνέντευξης τύπου, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την επάνωδο του γυναικείου επαγγελματικού τένις στην Ελλάδα για πρώτη φορά από το 1990. Η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την Πολίνα Κουντερμέτοβα στην πρεμιέρα του Athens Open την Δευτέρα, αύριο Δευτέρα, σε 7.30, όπως προέκυψε από την κλήρωση της διοργάνωσης. Θα το μεταδώσει η ΕΡΤ. Εν τω μεταξύ, η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε τον τίτλο του στο Wimbledon, καθώς επικράτησε στο τσεχικό εμφύλιο της Καρολίνα Μούχοβα με 6-2, 5-7 και 6-3.

περνάμε στα διεθνή, όπου είχαμε προφορική συμφωνία με τον Γιούργεν Κλοπ, με τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με τον πρώην τεχνικό της Λίβερπουλ να προορίζεται για αντικαταστάτης του Γιούλιαν Νάγκελσμαν στο τιμόνι της εθνικής ομάδας των Πάντσερ. Εντάξει, η Σενεγάλη, όπως έκαναν και άλλες εθνικές ομάδες των κρατών που συμμετείχαν στο Μουντιάλ και δεν πέρασαν ή δεν πήγαν εκεί που ήθελαν να φτάσουν, έτσι και η Σενεγάλη απέλησε τον προπονητή Παπέ Μπουνά Τιαό, αναφέροντας ότι τα αποτελέσματά της στο Μουντιάλ κατέστησαν αναγκαία μια αλλαγή στην ηγεσία της ομάδας. Έτσι απλά, λιτά και λακωνικά.

Επαναλαμβάνω ότι φτάσαμε σίως με τα σημερινά παιχνίδια στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, τα οποία θα διεξαχθούν την Τρίτη και την Τετάρτη, 14 και 15 Ιουλίου. Την Τρίτη στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί η συνάντηση Γαλλίας-Ισπανίας και την Τετάρτη, όπως προέκυψε από τις δύο συναντήσεις που έγιναν από τα μεσάνυχτα και μέχρι τις πρωινές πρώτες ώρες, Αγγλία και Αργεντινή. Θα διεξαχθεί η συνάντηση αυτή την Τετάρτη 11 το βράδυ. Να υπενθυμίσουμε ότι η Αργεντινή λήγησε στην παράταση με 3-1 την αξιόμαχη Ελβετία το 10 λεπτό από το 72. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα και προκλήθηκε η Αργεντινή στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου την περιμένει η Αγγλία στην Ατλάντα για μια θέση στον τελικό.

Η Αγγλία πάντως έχει κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα. Η Ισπανία ταξιδεύει διαρκώς και η Γαλλία είναι ξεκούραστη. Εντυπωσιακή μάλιστα είναι η διαφορά ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γαλλία σχετικά με το πώς έχουν ταξιδέψει ως τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο. Η FIFA μάλιστα αποφάσισε προετών πως το παγκόσμιο κύπελλο του 26 θα διεξαχθεί στην Αμερική, γνωρίζοντας πως οι αποστάσεις είναι μεγάλες και τα ταξίδια αρκετά, τόσο εντός των ΗΠΑ όσο και σε Καναδά και Μεξικό που είναι οι σιδηροανώτριες χώρες. Παρ' όλα αυτά, οι υπολογισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας αποδεικνύεται πως δεν είναι οι καλύτεροι, αφού βλέπουμε σημαντικές διαφορές στον αριθμό των χιλιόμετρων και στον αριθμό των ταξιδιών από ομάδα σε ομάδα. Η ομάδα που έχει ταξιδέψει τα περισσότερα χιλιόμετρα ως τώρα στο Μουντιάλ είναι η Αγγλία, έχοντας κάνει περισσότερα από 17.000 χιλιόμετρα. Δεύτερο ήταν το Μαρόκο με πάνω από 13.000 χιλιόμετρα, ενώ την τριάδα κλείνει η Ισπανία με 12.000 χιλιόμετρα. Αλλά και τα περισσότερα ταξίδια ως τώρα. Συγκεκριμένα η Φούρια Ρόχας έχει κάνει 19 ταξίδια, κάτι που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ομάδα. Όσον αφορά την ομάδα που έχει κάνει τα λιγότερα χιλιόμετρα, άρα είναι πιο ξεκούραστη θεωρητικά από τις ανταγωνίστριές της, είναι η Γαλλία. Έχει ταξιδέψει συνολικά για μόλις 3.000 χιλιόμετρα ως τώρα. Αυτή είναι η χιλιομετρική πραγματικότητα για τις ομάδες που διεκδικούν μια θέση στον τελικό.

Παίρνει το σπάνι στον ΠΑΟΚ. Μετά το τροχαίο που κόστησε τη ζωή της ποδοσφαιρίστριας της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή ο 25χρονος αθλητής του ΠΑΟΚ στο Πόλο, ο Στάθης Λαλιάς, ο οποίος έφυγε χτυπημένος από τον καρκίνο. Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα εντατοσφαίρισης μάλιστα εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Στάθη Λαλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών έπειτα από γενναία και πολυετή μάχη με την επαράτο νόσο. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του Αθλητικού Συλλόγου του ΠΑΟΚ. Και εκφράζει τα πιο ειλικρινά και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Σήμερα επαναλαμβάνουμε, θα διεξαχθεί το φιλικό της ΑΕΚ. Μάλιστα με αυτή τη συνάντηση θα υπάρχει ευκαιρία να ξεμουδιάσουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, καθώς θα δώσουν το πρώτο τους φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους. Το παιχνίδι θα γίνει στις 5 η ώρα, θα αντιμετωπίσει η Ένωση την Ολλανδική De Graafschap στην πόλη Βέχλ. Το παιχνίδι θα μεταδώσει η Κοσμοτέ και ραδιοφωνικά η Ερασπόρ με τον Γιάννη Σαντορινέο. Ο Μάρκο Νίκολης που δουλεύει στην Ολλανδία μαζί με τους ποδοσφαιριστές του από την περασμένη Δευτέρα θα έχει τη δυνατότητα έτσι να δει κάποια πράγματα σε συνθήκες αγώνα και να δοκιμάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές του. Με βάση την απογευματινή προπόνηση του Σαββάτου και τις δοκιμές που υπήρξαν, ο σερβοστεχνικός αναμένεται να παρατάξει 2 ενδεκάδες.

0: Πάμε σε ένα πακέτο διαφημίσεων πάλι και θα επιστρέψουμε εδώ για την ενημέρωσή σας με θέματα τα οποία θα αναπτύξουμε και με τον Χόρχε Αθανασίου για το Μουντιάλ, αλλά θα υπάρχει ενημέρωση και για άλλα θέματα που είναι σε εξέλιξη, όπως αγώνες beach volley κλπ. Με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Λοιπόν, σε λίγο κοντά σας και περισσότερη ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ, πάντα για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Ακούτε Ερασπορ.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπορ, ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Με την Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, σταθερή αξία, και την Ειρήνη Παπαζήση στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο Τάσος Αντωνίνης. Και έχω την ιδέα να πάμε ένα ταξιδάκι στη Ρόδο για να βρούμε τον καλό μας φίλο Χόρχε Αθανασίου. Ντόβελα Χόρχε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, πού τα βρεις αυτά τα τραγούδια, πρόσεξε. Αγγλο-Ισπανικό.
0: Ναι.
1: Όχι, συγγνώμη, Αγγλο-Ιταλικό με φλαμένκο μουσική.
0: Ισπανικό, ναι. Κοίταξε, είναι λόγω της ημέρας. Γιατί είχαμε τις δύο τελευταίες προκρίσεις για τα ημιτελικά. Οπότε έχουμε τα ζευγάρια και έτσι λοιπόν αυτό ανακατεύεται με το, και μουσικά.
1: Μάλιστα.
0: Με τη ΣΕΡ, με τη ΣΕΡ παρακαλώ.
1: Ωραία. Εγώ έχω να σου πω ότι τα δύο παιχνίδια τα οποία έχουμε μπροστά μας στην πραγματικότητα είναι το τέταρτο και το τρίτο από το τέλος. Οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν Τετάρτη και Πέμπτη σε μια νορμάλ για την Ελλάδα ώρα.
0: Ναι.
1: Και τα δύο παιχνίδια στις 10 το βράδυ.
0: Τρίτη, Τετάρτη ή Τετάρτη, Πέμπτη?
1: Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Ωραία, να το διορθώσουμε.
1: Τετάρτη Γαλλία, Ισπανία.
0: Ναι.
1: Πέμπτη Αγγλία, Αργεντινή.
0: Οκ. 10 το Γαλλία, Ισπανία και 11 το Αγγλία, Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Για το Αγγλία, Αργεντινή έχω να πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Και προς τιμήν του, και χαίρομαι που το είπε και χαίρομαι που το άκουσα και χαίρομαι που το μεταφέρω.
0: Μάλιστα.
1: Ένας δημοσιογράφος μετά το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία ρώτησε τον Σκαλόνι τι μήνυμα στέλνει σε όλους τους Αργεντίνους για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και πριν καλά-καλά ολοκληρώσει ο συνάδελφος την ερώτηση, του κάνει όπα. Είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι άλλο, είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος προσπάθησε και πιστεύω ότι θα το περάσει και αυτό, τουλάχιστον όσο μπορεί, να μείνει το παιχνίδι σε αθλητικά πλαίσια και σε

0: χαμηλούς τόνους.
1: Ναι.
0: Και αυτό γιατί, γιατί όλοι θυμόμαστε, ή τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, ότι αυτές οι δύο χώρες είχαν πρόβλημα λόγω των Falklands, κάποια νησιά τα οποία βρίσκονται απέναντι από την Αργεντινή, στον Ατλαντικό, Las Islas Malvinas όπως είναι στα ισπανικά, και όπου Αργεντίνοι και Άγγλοι έδωσαν μάχες και χάθηκαν πάρα πολύ Αργεντίνοι στη συγκεκριμένη μάχη, τάσο μου. Οι περισσότεροι νέοι που εντάξει, πήγαν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της Αργεντινής, αλλά έπεσαν πάνω στην περίπτωση, πάνω σε έμπειρους μαχητές που ήταν οι Άγγλοι όταν πήγαν εκεί.
1: Να σε διακόψω λίγο, συγγνώμη,
0: ναι,
1: για να αποκαταστήσουμε ένα θέμα. Την Τρίτη και Τετάρτη θα γίνουμε τελική.
0: Εγώ έχω Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Όχι, είναι Τρίτη 14 του μηνός, 10 το βράδυ, Γαλλία, Ισπανία, και Τετάρτη 15 του μηνός, 11 η ώρα, Αγγλία, Αργεντινή.
0: Οκ. Για να το λες εσύ, το έχεις ψάξει.
1: Όχι, έτσι τουλάχιστον εμφανίζεται.
0: Οκ.
1: Και μάλιστα έχει ανακοινωθεί και επισήμως.
0: Alright.
1: Από την αρχή δηλαδή της διοργάνωσης.
0: Alright. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για το συγκεκριμένο.
1: Για να μην πάω παρεξηγήσεις, κάνω αυτή την.
0: Όχι, καλά κάνεις. Εγώ δεν παρεξηγώ. Εγώ βλέπω μπροστά.
1: Όχι, ναι,
0: αυτό
1: η...
0: και λέω.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Έτσι λοιπόν, ο Σκαλόνι θέλει να μείνει το παιχνίδι σε χαμηλούς τόνους και σε καθαρά αθλητικά πλαίσια. Και είναι λογικό αυτό, διότι άμα πάθε πίσω στο 86, συγγνώμη που γελάω, αλλά. Και μόνο που το θυμάμαι φτάνει, ήταν το περίφημο παιχνίδι στο οποίο ο Μαραντόνα πέτυχε τον γκολ με το χέρι.
1: Mm-hmm.
0: Ο Μαραντόνα στη συνέχεια πέτυχε από τα ωραιότερα, ίσως το ωραιότερο γκολ που έχει επιτευχθεί στη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που πέρασε και τα δοκάρια, τα αντίπαλα δοκάρια, από το σημείο μεταξύ μεγάλης περιοχής και γραμμή του κέντρου προς την πλευρά της Αργεντινής, και αυτή η νίκη ο Μαραντόνα την πέρασε, όπως και οι άλλοι συμπαίκτες του στην Εθνική Αργεντινή, την πέρασε ότι ήταν ένα χτύπημα αντίδρασης, αν θέλεις, στους Άγγλους. Mm-hmm. Διότι όλα αυτά έγιναν πάρα πολύ κοντά χρονικά με το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στα νησιά Φόκλαντ. Κρατάμε λοιπόν ότι ο Σκαλόνι απάντησε ό,τι απάντησε στον δημοσιογράφο μόλις του έκανε αυτή την ερώτηση, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει στους Αργεντίνους για αυτό το παιχνίδι.
1: Πάντως υπάρχει γενικός αναβρασμός με τη διαιτησία και μιλάνε για σφαγή γενικώς της Νορβηγίας. Τουλάχιστον τα μηνύματα τα οποία στέλνουν εδώ οι ακροατές μας.
0: Καλά.
1: Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο δεν έχει περάσει τον Τούκο. Είναι αλλαγή του Κουρδουά, για το οποίο έχει μιλήσει μέχρι και ο
0: Ιβάνοβιτς. Του Βελγίου.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι Ισπανία. Ναι,
1: για τον οποίο έχει μιλήσει, για αυτή την αλλαγή έχει μιλήσει και ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς.
0: Να.
1: Για την απόφαση του Ρούντι Γκαρσία, διότι βγήκε και τον άδειασε ο Κουρτά τον προπονητή του και είπε ότι εγώ αντικαταστάθηκα, δεν είχα τραυματιστεί.
0: Δεν καταλαβες. Εγώ ξέρω ότι τον πέταξε κάτω από ένα φορτηγό ο Κουρτουάρ τον προπονητή του.
1: Ναι.
0: Αγριμένος. Μ' άκουσες.
1: Σ' άκουσα.
0: Τον πέταξε κάτω από ένα φορτηγό. Τα πήρε ο Κουρτουάρ.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Αλίμονο. Εάν πούμε ότι ο
1: Μα ήταν σε ένα κρίσιμο σημείο, ναι, που έγινε αντικατάσταση και ήταν σαν να έβαλε σε ένα κρύο ποδοσφαιριστή να αντιμετωπίσει τώρα μια ομάδα που κατακεράβουνε σοριδών το τέρμα.
0: Μπες εσύ στο μυαλό του προπονητή του Βελγίου για να καταλάβεις γιατί το έκανε.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουμε άνθρωποι μας.
1: Φάντως γενικά ήταν ένας προπονητής που ήταν στον κόσμο του, ρε παιδί μου. Έπαιρνε φωτιά μέσα το γήπεδο, το χόρτο είχε ανάψει και αυτός κοίταζε τις σημειώσεις του, ας πούμε. Δηλαδή ήταν σαν να ήταν στον κόσμο του. Μα έτσι το αντιλήφθηκα εγώ. Από εκεί και πέρα είδες τώρα τι αποφάσεις πάρθηκαν, οι οποίες ήταν πραγματικά ανεξήγητες. Όταν έχεις τον καλύτερο τερματοφύλακα, ας πούμε, από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο, αυτή τη στιγμή, και κάνεις αντικατάσταση.
0: Τι να σου πω.
1: Την ώρα που και, το γήπεδο φλέγεται, ας πούμε.
0: Πρόσεξε, και μιας και συζητάς για μια τέτοια απόφαση, βέβαια εδώ είναι προπονητή, εγώ να σου πάω στο πιο πρόσφατο παιχνίδι. Το τελευταίο που είδαμε, τουλάχιστον μέσω των συγνωτήτων της ΕΡΤ, που ο διαιτητής πήρε μια απόφαση πίσω, έδειξε μια κάρτα σε κάποιον άλλον και τον απέβαλε. Και μιλάμε για το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει.
1: Σε αυτό που ακολούθησε.
0: Ναι.
1: Ναι. Σε αυτό που ακολούθησε το 3-1 της Αργεντινής.
0: Ακολούθησε της Αγγλίας, ναι, με την Νορβηγία, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον διαιτητή να δείχνει κίτρινη κάρτα αρχικά στον Παρέδες, διότι κατά την αρχική άποψη του διαιτητή χτύπησε σε μαρκάρισμα τον Εμπολό, τον Ελβετό, στο 72. Δείχνει λοιπόν κίτρινη κάρτα στον Παρέδες, φάουλ υπέρ της Ελβετίας, τον φωνάζει το ΒΑΡ και του λέει εδώ, όπα, έκανες λάθος, κοίτα λίγο τη φάση, βλέπει τη φάση, βλέπει ότι πράγματι δεν υπάρχει καμία επαφή του Αργεντίνου με τον Ελβετό, παίρνει την κάρτα πίσω αφού έχει δει το ΒΑΡ και δείχνει κίτρινη κάρτα στον Εμπολό, δεύτερη κίτρινη κόκκινη, αποβάλλεται ποδοσφαιριστής της Ελβετίας. Το ότι έγινε λάθος, το ότι έκανε λάθος ο διαιτητής, ότι είδε μαρκάρισμα του Εμπολό στον Παρέδες, είναι, το είδαμε όλοι, τουλάχιστον στις επαναλήψεις της φάσης. Mm-hmm. 100% υπήρξε λάθος. Άρα 100% έκανε λάθος, πήρε λάθος απόφαση να δείξει κίτρινη κάρτα στον Παρέδες, στον παίκτη της Αργεντινής. Mm-hmm. Για μένα το ζητούμενο ήταν, αλλά το διευκρίνησα, εάν έχει δικαίωμα ή όχι το ΒΑΡ να τον καλέσει για τη συγκεκριμένη φάση, για την λάθος κίτρινη κάρτα. Μου είπαν ότι ναι, έχει το δικαίωμα το ΒΑΡ να τον καλέσει, όπως και πολύ σωστά τον κάλεσε. Και η συνέχεια δικαιώνει την Αργεντινή, δικαιώνει τη συνέχεια του παιχνιδιού ως προς το ότι ναι, πήρε πίσω την κίτρινη κάρτα που έδωσε λανθασμένα στον Παρέδες και τιμώρησε για θέατρο τον παίκτη της Ελβετίας, δείχνοντας του κίτρινη κάρτα που έτυχε να ήταν η δεύτερη, άρα τον απέβαλε σωστά. Δίστανται οι απόψεις εδώ, να ξέρεις, ως προς το ότι για μια ακόμη φορά η Αργεντινή ευνοήθηκε, λοιπόν, εγώ επειδή είμαι πάρα πολύ αυστηρός σε αυτά τα θέματα, ό,τι δεν ξέρω το ψάχνω, το ρωτάω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η διαιτησία στο σύνολό της είχε δίκιο. Ευνοήθηκε ή δεν ευνοήθηκε η Αργεντινή? Εγώ θα πω ότι ευνοήθηκε, βεβαίως. Μα τη βλακεία την έκανε ο Εμπολό, δεν την έκανε κάποιος Αργεντίνος. Εντάξει, όταν, και ποιο είναι το κακό, είναι ότι ήταν στο χρονικό σημείο που η Ελβετία άρχισε σιγά σιγά να περνάει μπροστά, να φτάνει στην ισοφάριση και να λέμε τώρα εμείς ότι έτσι όπως πάει θα καταφέρει να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να δημιουργήσει πάλι πρόβλημα στην Αργεντινή, όπως δημιούργησε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα μέχρι το τέλος η Αίγυπτος.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
0: Οπότε σωστή απόφαση του διαιτητή, δικαιωματικά η Αργεντινή όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι κέρδισε με αυτό το σκορ. Και για να σου πω τώρα κάτι που να σε ευνηδιάσω και να σε εκπλήξω, στην τεχνική νοημοσύνη που έψαξα χτες για τα συγκεκριμένα παιχνίδια έλεγε ότι η Αγγλία
1: των ημιτελικών ή για τα πρωινά?
0: Όχι, τα συγκεκριμένα παιχνίδια που παίχτηκαν.
1: Α.
0: Έλεγε ότι η Αγγλία θα περάσει νικώντας την Νορβηγία στα πέναλτι, διότι το παιχνίδι θα έλεγε 1-1. Δεν το πέτυχε, απέτυχε μόνο το ότι πέρασε η Αγγλία. Αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι βρήκε το σκορ στο Αργεντινή-Ελβετία. 3-1.
1: Μάλιστα.
0: Φοβερό, ε.
1: Φοβερό, βέβαια. Με βάση τα στοιχεία τα οποία του είχαν δώσει.
0: Να, εντάξει. Μα,
1: του υπερυπολογιστή, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αργεντινή, Ελβετία, πριν από το παιχνίδι μου έλεγε η τεχνητή νοημοσύνη θα λήξει 3-1 υπέρ της Αργεντινής, η οποία θα περάσει τα ημιτελικά.
1: Μάλιστα.
0: Και ήρθε 3-1.
1: Ακριβώς, και μάλιστα στην παράταση.
0: Να.
1: Ο κανονικός αγώνας έληξε, η κανονική διάρκεια δηλαδή, έληξε 1-1.
0: 1-1, συγγνώμη. Τέλος πάντων. Υπάρχει η επιβεβαίωση και της δυσάρεστης είδησης της χθεσινής, ότι ο 25χρονος νοτιοαφρικανός ποδοσφαιριστής τελικά...
1: Έφυγε από τη ζωή.
0: Δεν έφυγε από τη ζωή, αυτοκτόνησε.
1: Mm-hmm. Έφυγε από τη ζωή.
0: Τζέιντεν Άνταμς, όχι. Μα το ζητούμενο, το ότι είχε φύγει από τη ζωή, το ξέραμε. Απλά γινόταν η έρευνα για το πώς έγινε το θέμα. Ναι. Πώς προέκυψε.
1: Πώς κατέληξε έτσι.
0: Ναι, και τελικά λένε πληροφορίες που μας έρχονται πλέον και πολύ πιο επίσημα, ότι τελικά τον κέρδισε και τον αγκάλιασε η κατάθλιψη, έχοντας χάσει τη γιαγιά του κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.
1: Μάλιστα.
0: Που έπαιξε με την Νότια Αφρική.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, πάρα πολύ δυσάρεστο το θέμα. Ναι. Ένας νεαρός άντρας, 25 ετών, μπροστά του όλοι το, και το ποδόσφαιρο και τη ζωή, να αφαιρεί, να κερδισεί τέλος πάντων από την αυτή στεναχώρια λόγω του θανάτου της γιαγιάς του.
1: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι έχουμε και... Ξέρεις ότι τίποτα δεν περνάει παρατηρήτως, το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ στην Αμερική και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τίποτα περνάει απαρατήρητο και όσον αφορά το Μουντιάλ, γιατί αναφέραμε προηγουμένως και θα το επαναλάβουμε ότι έχουν προσέξει και το θέμα των ταξιδιών. Πώς έχουν κουραστεί από τα ταξίδια οι ομάδες οι οποίες προκρίθηκαν στα ημιτελικά. Δηλαδή Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία. Για την Αργεντινή δεν έχει γίνει μια μέτρηση. Πάντως από τις 4 ομάδες, οι 3, η ομάδα που έχει ταξιδέψει τα περισσότερα χιλιόμετρα ως τώρα στο Μουντιάλ είναι η Αγγλία. Έχοντας κάνει περισσότερα από 17.000 χιλιόμετρα. Δεύτερο έρχεται το Μαρόκο με πάνω από 13.000 χιλιόμετρα, ενώ την 30 κλείνει η Ισπανία με 12.000 χιλιόμετρα, αλλά και τα περισσότερα ταξίδια ως τώρα. Οι Φούλιας Ρόχας έχουν κάνει 19 ταξίδια, κάτι που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο και την ομάδα. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα που έχει κάνει τα λιγότερα χιλιόμετρα, άρα είναι πιο ξεκούραστη θεωρητικά από τις ανταγωνίστριες της, είναι η Γαλλία. Διότι έχει ταξιδέψει συνολικά για μόλις 3.000 χιλιόμετρα ως τώρα.
0: Μ' αρέσει που τα λες αυτά τα στοιχεία, διότι δείχνουν τέλος πάντων...
1: Κάτι δείχνουν, ναι.
0: Δείχνουν κάτι, μπορεί να είναι σοβαρό, μπορεί να μην είναι σοβαρό, μπορεί να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, μπορεί όχι. Εγώ έχω να σου πω το εξής, ότι η πιο ταλαιπωρημένη ομάδα του Μουντιάλ με το πήγαινε έλα και τα λοιπά ταξίδι μόνο ημέρα είναι το Ιράν.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι. Το οποίο έφυγε και νωρίς, εντός αγωγικών.
0: Δεν έχει σημασία. Ταλαιπωρήθηκε όμως. Ναι. Εδώ πηγαίνουμε ένα ταξίδι Ρόδο, Αθήνα, Αθήνα, Ρόδο και λέμε άμα φτάσαμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Έτσι. Και δύσκολα να επιστρέψουμε την ίδια μέρα ή την άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έχουμε τη δυνατότητα να ξεκουραστούμε λίγο. Εδώ για φαντασού, ποδοσφαιριστές που πρέπει να έχουν έτοιμη ψυχολογία, να έχουν έτοιμη φυσική κατάσταση.
1: Το βασικό να είναι ξεκούραστοι.
0: Να κοιμούνται καλά, να είναι ξεκούραστοι. Ναι. Για να ταξιδεύουν με το ζόρι την προηγούμενη μέρα του αγώνα, να μένουν 24 ώρες το αργότερο και να επιστρέφουν.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Είναι πραγματικά ένα θέμα σοβαρό αυτό.
0: Πολύ πιο σοβαρό. Βέβαια, αυτό που λέμε.
1: Βέβαια οι ομάδες έχουν συνηθίσει στις αποστολές τους να κάνουν πολλά ταξίδια αεροπορικά. Δεν ξέρω τώρα στην Αμερική πόσο ξεκούραστα ήταν τα ταξίδια αυτά. Πάντως και από τις 4 ομάδες που έχουν προκύψει στα ημιτελικά, οι 3 έχουν κάνει αρκετά ταξιδάκια. Με λιγότερα τη Γαλλία.
0: Κι όμως, να ξέρεις ότι αυτός που θα χάσει τουλάχιστον 10 κιλά λόγω των ταξιδίων είναι ο Εφαντίνο. Με ιδιωτικό αεροπλάνο, ναι. Όχι, το συνηθίζουν αυτό οι πρόεδροι. Ναι. Βέβαια εδώ μιλάμε σε συγκεκριμένη περίπτωση, είναι πρόεδρος FIFA. Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Κόπα Αμερικά, παράδειγμα, όχι του Κόπα Αμερικά, του Μουντιάλ του 2014, στην Βραζιλία ταξίδευε από τη μία πόλη στην άλλη. Mm-hmm. Με ιδιωτικό αεροπλάνο. Δεν έχει να κάνει με, επειδή είναι στην ίδια χώρα, είναι μικρές αποστάσεις, όπως και τώρα στις ΗΠΑ. Γι' αυτό τον βλέπεις στις ώρα Ελλάδος 12 να είναι στο Τάδε στο Μαϊάμι και στις 4 τα ξημερώματα είναι στο Κάντζας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει συνεχόμενο ταξίδι για τον πρόεδρο της FIFA, που θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το βραβείο
1: του
0: ταξιδιάρη.
1: Ναι, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί και σε εδώ συζήτηση που κάνουμε στα δημοσιογραφικά γραφεία, λέμε ότι καλά μοντάζ κάνουν και βάζουν τον Ιφαντίνο συνέχεια. Έχει ρίξει λίγο viral αυτό.
0: Ξέρουμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Να θέλει να είναι παρόν σε όλα τα παιχνίδια και καλά κάνει.
1: Ναι, λογικό. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλές παρουσίες και ειδικά από το Hollywood.
0: Λογικό είναι.
1: Είναι λογικό, γιατί είναι εκεί κοντά στην έδρα της μεγάλης κινηματογραφικής, της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής.
0: Ναι, στο Καλιφόρνια.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Πάλι κάθομαι και απορώ ποιος θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Παρότι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο οι ομάδες, έχουν φτάσει στις 4, θα είναι η Αγγλία. Θα το πάρει επιτέλους It's coming home
1: η Αγγλία,
0: μια φορά, ναι. Μετά από τόσα πολλά χρόνια,
1: ναι.
0: Η Ισπανία θα ξυπνήσει λίγο. Εξακολουθώ να λέω ότι η Ισπανία δεν έχει τον Γιαμάλ που όλοι περιμέναμε,
1: ναι.
0: Εντάξει, και διαφωνώ κάθετα σε αυτούς που λένε ότι το ιδανικότερο ζευγάρι του τελικού είναι Αργεντινή Ισπανία.
1: Δεν υπάρχει outsider, να το πούμε
0: κάθετα, διαφωνώ,
1: ναι.
0: Εντάξει, θα προτιμούσα σίγουρα Γαλλία-Αγγλία ή
1: Γαλλία-Αργεντινή.
0: Γαλλία-Αργεντινή, ναι.
1: Αυτό μου φαίνεται πιο πιστικό.
0: Δεν με πείθει η Ισπανία, Τάσο μου, γι' αυτό, ναι. Το πιο πολύ το καταθέτω, παρότι έχει κάτι παιχταράδες που λες είναι ποτέ δυνατόν, κι όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Στο σύνολο όμως δεν με πείθει, ειδικά με το
1: η Γαλλία στη συνάντηση αυτή είναι πιο δεμένη σε σχέση με την Ισπανία. Και έχει μπροστά υπερηχητικά.
0: Μην ξεχνάς όμως ένα βασικό, ότι κάπου αυτές οι ομάδες, και το λέμε αυτό είναι και σε επίπεδο διασυλλογικό και όχι μόνο σε επίπεδο εθνικών ομάδων, κάπου έχουν και την κακή τους μέρα.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα να μην σου τύχει.
1: Ναι, ψυχολογία.
0: Έτσι, να μην σου τύχει.
1: Λοιπόν, και το έτσι δεν έχουμε φαβορή. Φαβορή είναι και οι τέσσερις ομάδες που πιάσανε.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Με λιγότερο την Ισπανία, κατ' εμέ.
1: Ναι, ναι. Πάντως παραλίγο να πέσεις μέσα σε ό,τι αφορούσε τις συναντήσεις που έγιναν τα ξημερώματα. Δηλαδή, παραλίγο ας πούμε να περάσει και η Ελβετία, να περάσει και
0: ναι, γιατί κανείς δεν ήξερε τι και πώς.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Ευχάριστη εντύπωση.
1: Κοντά έπεσες, εντάξει, δεν πειράσει. Αλλά ήταν μια παρακαταθήκη για την Νορβηγία, έτσι, που έφτασες εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί μπήκε στο παγκόσμιο χάρτη. Και η Ελβετία που έδειξε τα δόντια της.
0: Λίγο πολύ ξέραμε ότι είναι μια από τις δύσκολες ομάδες του κάθε Μουντιάλ. Και να σου πω την αλήθεια, δεν είχε να χάσει τίποτα.
1: Όχι.
0: Άμα το πάλευε σωστά, όπως προσπάθησε να το πάλευε σωστά.
1: Θα μπορούσε να περάσει.
0: Βεβαίως.
1: Okay. Χόρχε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σου χρωστάω κάτι.
1: Α, ναι, μπράβο. Για το συγκρότημα των Gypsy Kings, ότι αυτοί που ερμηνεύουν...
0: Τραγουδάνε ισπανικά και δεν ξέρουν ισπανικά.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρουν ισπανικά.
0: Έτσι.
1: Τελικά, για πες μου.
0: Λοιπόν, οι Gypsy Kings είναι ένα γαλλικό μουσικό συγκρότημα Ρωμά που ιδρύθηκε το 1978 τα μέλη του οποίου είναι απόγονοι Ισπανών Ρωμά καταλανικής καταγωγής, οι οποίοι κατέφυγαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου.
1: Μάλιστα.
0: Αν και διατηρούν την καταλωνική ως τη μητρική γλώσσα της οικογένειάς τους, τραγουδούν σε ισπανικά, συνδυάζοντάς τα με διαλέκτους της Νότιας Γαλλίας.
1: Που είναι κοντά στην Καταλανία. Συνορεύουν βασικά.
0: Να. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι αν πας αυτή τη στιγμή στη Βαρκελόνη, δεν μιλάνε ισπανικά.
1: Γιατί?
0: Μιλάνε καταλανικά.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι γνωστό και μάλιστα...
0: Γιατί έχουν πολιτικές διαφορές.
1: Ναι.
0: Με τους Ισπανούς.
1: Κοίταξε, η Ισπανία, κάτι το οποίο και εγώ δεν γνώριζα, είναι μια ομοσπονδιακή χώρα. Έχει 17 κράτη.
0: Βάσκι, Κάσκι, Μάσκι.
1: Ναι, είναι 17 χώρες διαφοροποιημένες και έχουν μια κεντρική εξουσία που ασχολείται με τα δικαστικά, με τα οικονομικά και με την εξωτερική πολιτική. Αυτή είναι η Ισπανία.
0: Και έχει και αυτή τα δικά της προβλήματα, όπως έχουμε και εμείς, έχουν και οι γείτονές μας, έχουν όλοι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εντάξει, απλά εκεί είναι λίγο μπέρδεμα ιστορία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, απορώ πως ο άλλος που δηλώνει ότι είναι Καταλανός, όπως ο Γκουαρδιόλα, πώς πηγαίνεις, ρε φίλε, και τραγουδάς στον εθνικό ύμνο, κλαις ότι είσαι Καταλανός, όταν θέλεις να υπάρχει και εθνική Καταλωνία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν πραγματικά πολλά.
1: Έχουν ψιλομπερδευτεί.
0: Προβλήματα.
1: Ναι, ναι,
0: είναι πολιτικά τα οποία.
1: Αλλά πάντως είναι μια ομοσπονδιακή χώρα η Ισπανία και αποτελείται από 17.
0: Και πολύ
1: κράτη.
0: Όμορφη χώρα, όπου και να πας να ξέρεις. Την έχω γυρίσει σχεδόν όλη.
1: Έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Χόρχε μου.
0: Φιλιά πολλά.
1: Για το χρώμα και το άρωμα που μας δίνεις κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, είναι καινούριο το άρωμα αυτό, να ξέρεις.
1: Θα το δούμε στον τελικό, να το μυρίσουμε.
0: Έλα,
1: καλή
0: φιλιά.
1: Σου μέρα, καλημέρα. Πάμε σε διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Μετά τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων πέρασε η εμπειρία, ο Τάσος Ελεμέζης, από τη Χρυσή Εφεδρία στην εμπειρία. Λοιπόν, και στην ρύθμιση του, εκτός των ήχων, είναι μαζί μας και η αρχιτέκτρια της εκπομπής, η Ειρήνη Παπαζήση, καθώς επίσης και στην άλλη τηλεφωνικής γραμμής είναι πανταχού παρών και τα πάντα εκπληρών σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο, ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ο Γιώργος Κρομάς, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα για τα θέματα που έχουν προκύψει για το διαδίκτυο, αλλά και γενικότερα για το πόσο ρόλο έχει παίξει και στο Μουντιάλ. Γιατί είναι και άλλη μία πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε στο Μουντιάλ, είμαστε προς την τελική ευθεία. Έχουμε τα ημιτελικά. Τρίτη Γαλλία, Ισπανία, Τετάρτη Αγγλία, Αργεντινή. Και την Κυριακή, Σαββατοκύριακο, θα γίνουν ο μικρός και μεγάλος τελικός. Το άλλο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πεις αν πιστεύεις ότι η νέα γενιά έχει δώσει και εκεί μια τη δική της σφραγίδα στο θέμα του διαδικτύου, ενημέρωσής της κλπ. Διότι σε πληροφορώ ότι σε πολλές χώρες όπως και η Βραζιλία δεν έξαν όλα τα τηλεοπτικά δικαιώματα όπως έκανε η ΕΡΤ για όλους τους αγώνες, για όλα τα μέσα που διαθέτει τα τηλεοπτικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα για την μετάδοση των αγώνων ή ενημέρωσής τους από το διαδίκτυο, αλλά όπως η Βραζιλία πήρε τα μισά παιχνίδια το τηλεοπτικό κανάλι, το κρατικό. Αντίθετα, τα δικαιώματα που κλείσανε οι περισσότερες εταιρείες διαδικτυακές ήταν εξ ολοκλήρου για τη μετάδοση όλων των αγώνων του Μουντιάλ. Έτσι, κάτι το εντυπωσιακό που δεν συνέβαινε αυτό παλιότερα. Άρα μπαίνει σιγά σιγά το διαδίκτυο στην καθημερινή ζωή και μάλιστα οι ηλικίες που παρακολούθησαν μέχρι τώρα το Μουντιάλ περισσότερο ήταν από το διαδίκτυο, ήταν ηλικίες 18-34. Σε εντυπωσιάζει αυτό?
1: Όχι, αναμενόμενο μου φαίνεται, με δεδομένο και ότι το Μουντιάλ γίνεται στην Αμερική όπου η διαφορά ώρας τεράστια είναι μεγάλη, δυσκολεύει ειδικά την Ευρώπη να το παρακολουθήσει. Σε κάθε περίπτωση το διαδίκτυο, έχουμε πει ότι μαζί Τάσο, ότι μεγενθύνει την οτιδήποτε συμβαίνει στην καθημερινότητα. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμο, τα παιδιά τα παρακολουθούν.
0: Βέβαια, δεν είναι και λίγο επικίνδυνο όμως, γιατί η πρωτόλια είδηση μπορεί να είναι και fake.
1: Ναι, έχουμε δει τώρα ότι χρησιμοποιούν πολλές φορές και την AI πια και βλέπουμε στιγμιότυπα αγώνων που δεν έχουν γίνει, δεν έχουν μπει goal, δεν έχουν μπει φάσεις.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά το βλέπεις μπροστά σου και νομίζεις ότι έχει γίνει αυτό. Ας πούμε, ένας αγώνας που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ναι.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που λέμε ότι προσπαθεί η AI, μπασεπτός και αυτή που τη χρησιμοποιούν, να παρέμβουν, να κάνουν προγνωστικά, να κάνουν χίλια δυο, αλλά εδώ είναι το σοβαρό το σημείο που πρέπει όλοι να προσέξουμε, ότι η ανθρώπινη εφευρετικότητα και η δημιουργία δεν μπορεί καμία AI να την αντικαταστήσει. Εκτρανό παράδειγμα είναι ο Μέση, για παράδειγμα, που αν βρεθεί στη μέρα του, οποιοδήποτε AI και οποιοδήποτε προγνωστικά πιθανότητα μπορεί να τις ανατρέψει ή οποιοδήποτε άλλος αθλητής, εν πάση περιπτώσει, δημιουργήσει, παίξει έναν αγώνα όπως θα ήθελαν οι οπαδοί του να παίξει. Θέλω να πούμε αυτό δηλαδή, ότι δεν μπορεί να τα κάνει όλα η AI. Πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει και λάθος εικόνες, αυτό που λέμε, και να προκαλέσει και σύγχυση.
0: Mm-hmm.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως το διαδίκτυο φαίνεται να αντικαταστεί την τηλεόραση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και όχι μόνο την τηλεόραση, όχι μόνο τους. Μάλιστα, Τάσο, να σου θυμίσω ότι σε μια έρευνα που έκανε η Microsoft, ένα από τα επαγγέλματα που θα χαθούν τα επόμενα χρόνια, σε ένα ποσοστό 80%, θεωρεί ότι είναι και οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
1: Στη λογική πλέον ότι δεν θα υπάρχει είδηση, πολλές φορές θα κατασκευάζεται κιόλας. Και
0: ναι.
1: Είναι από τα επαγγέλματα που θα εξαφανιστούν σύμφωνα με τη Microsoft. Πάντα, εγώ βέβαια πάντα πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας ο άνθρωπος και η εφευρετικότητά του και η διαδικασία του όλη θα επικρατήσει για το οποιοδήποτε μηχανής. Όμως σας κρατάμε ένα μικρό καλάθι, γιατί είμαστε σε ένα μετέχνο του που το βλέπουμε τώρα να αναπτύσσεται. Ακόμα
0: ήδη έχουμε πολλές απολύσεις, έτσι όπως έχεις αναφέρει και εσύ στο διαδίκτυο.
1: Ναι, εκατομμύρια απολύσεις είναι πλέον και σε εξειδικευμένο προσωπικό. Δηλαδή,
0: είχαν προβλεφθεί αυτές οι απολύσεις. Οι απώλειες εργασίες, να το πούμε έτσι.
1: Ξέρετε, στην Αμερική τα τελευταία χρόνια, το βλέπουμε και στην πολιτική με τον Donald Trump, το βλέπουμε και στους επιχειρηματίες, υπάρχει μια ομοίη προσέγγιση των πραγμάτων, η οποία είναι σε τέτοιο βαθμό δημιουργεί πανικό, η οποία μας έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα σε όλο τον άλλο κόσμο. Καθότι έχουν βγει και έχει βγει ο κύριος Ζούκερμπεργκ και έχει βγει και ο κύριος Μάσκ και ο κύριος Μπιλ Γκέιτς και όλοι αυτοί και μας λένε ότι παιδιά, τα επόμενα χρόνια εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα χαθούν, αλλά μην ανησυχείτε, θα φτηνίνει τόσο πολύ το κόστος που με ένα επίδομα διαβίωσης οι άνθρωποι θα ζουν. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται ο δημοσιογράφος να ζει, θα παίρνει 600 ευρώ ένα επίδομα που θα του δίνει ας πούμε, το κράτος και μέσα στα 600 ευρώ θα ζει γιατί θα είναι πολύ φτηνή η ντομάτα, πολύ φτηνή η υπηρεσία. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο βέβαια στην πράξη δεν το βλέπουμε. Στο αντίθετο βλέπουμε ότι αυξάνουν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Και γίνονται πολλά τεράστια χρηματιστηριακά παιχνίδια ας πούμε, και αυτοί που έχουν τις εταιρείες βγάζουν δισεκατομμύρια, οι άνθρωποι εργαζόμενοι απολύονται και οι υπηρεσίες τους καταναλωτές είναι πιο αυξημένες.
0: Άρα, και το κυριότερο ότι αυτοί που τουλάχιστον σχεδιάζουν οι άνθρωποι να ζουν με επιδόματα, απ' την άλλη δεν εξετάζουν και δεν μας λένε την ποιότητα ζωής που θα έχουν αν καφτάσουμε εκεί.
1: Μα να φανταστούμε μια ποιότητα ζωής χωρίς να δουλεύουμε καθόλου.
0: Η ντομάτα δηλαδή, θα είναι πλαστική, αν θέλεις να φας.
1: Προφανώς και όχι μόνο αυτό.
0: Και λοιπά και λοιπά.
1: Ναι, και το ζητούμενο είναι ότι αν ένας άνθρωπος δεν εργάζεται. Παλιά λέγαμε ότι η χειρότερη μορφή βίας είναι η εργασία. Είναι η ανεργία, μάλλον.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν ένας άνθρωπος δεν δουλεύει και απλώς ζει με ένα επίδομα, καταλαβαίνετε ότι χάνει χρόνο, χάνει θέματα κοινωνικοποίησης, θέματα. Να δείχνει ότι είναι, να νιώθει ότι είναι ωφέλιμος, χρήσιμος, δημιουργικός. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως μας τα παρουσιάζουν. Το βλέπουμε τώρα και στο Μουντιάλ. Δηλαδή προσπαθούν πολλά πράγματα να μπουν σε μια άλλη κατεύθυνση. Βέβαια ο αθλητισμός δεν είναι εύκολο πράγμα, ούτε μπορεί να το αντικαταστήσει. Δηλαδή δεν μπορεί να διανοηθώ να παίζουν Μουντιάλ τα ρομπότ, ας πούμε, και να έχει από έξω κόσμο και να το βγάζει. Αλλά και απ' την άλλη όμως ο αθλητισμός είναι καθαρά ανθρώπινο χαρακτηριστικό και ό,τι αυτό συνεπάγεται και τα ιδεώδη και την αγωνία και ακόμα και το...
0: Δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τον άνθρωπο.
1: Εντάξει. Βέβαια ξεκινήσαν να κάνουν κάποιους αγώνες με ρομπότ. Δεν ξέρω αν τις έχεις δει στην Κίνα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι σε πειραματικό στάδιο.
1: Είναι μια τάση αυτό.
0: Αλλά δεν μπορεί να ξεπεράσει τον άνθρωπο, έτσι όπως είπες και εσύ πολύ σωστά.
1: Τάση, αυτό τον ανθρώπο που το βλέπουμε και στο Μουντιάλ είναι να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη προσωπικότητα οπουδήποτε. Σε οτιδήποτε. Από το δημοσιογράφο μέχρι τον αθλητή, μέχρι τον φίλο, μέχρι τα πάντα. Δηλαδή προσπαθούν να κάνουν όλη αυτή την κίνηση και γι' αυτό βλέπουμε και τη μια ύπος που μπορεί να παρέμβει. Στο Μουντιάλ ειδικά βλέπουμε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις προσδοκίες των κατασκευαστών τους, κανένας δεν τους παίρνει, δεν έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω, γιατί είπαμε ότι υπάρχει εκεί έντονο στις ομάδες και στον αθλητισμό η εφευρετικότητα του κάθε ανθρώπου αθλητή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ξέρεις ας πούμε τι θα σου κάνει ο Χάλαντ, τι θα κάνει ας πούμε
0: ο Μέση,
1: πώς θα... Δεν μπορείς να το... Ναι, ναι, και αυτό είναι λίγο... Έτσι λίγο κάπως να σταλεί και ένα μήνυμα ότι πρέπει να μπουν κάποια όρια, πρέπει να αφήσουμε την ανθρωπότητα να εξελιχθεί και να λειτουργήσει με βάση τον άνθρωπο και προφανώς η τεχνολογία θα μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός, ας πούμε, όπως το VAR για παράδειγμα. Είναι μια τεχνολογία, η οποία, εντάξει, βέβαια υπάρχει και εκεί μια κουβέντα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει ένα πιο δίκαιο παιχνίδι, θεωρητικά.
0: Άρα επειδή υπάρχουν σε όλα τα πράγματα, υπάρχει ο νόμος της εξέλιξης, αν δεν εξελιχθεί, που δεν θα μπορείς να εξελιχθεί στη φάση που είναι σήμερα το μηχάνημα, τα ρομπότ, αναγκαστικά θα περάσουν και αυτά την κρίση τους.
1: Ναι, γιατί έχουν μια τάση να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Έχουν μια τέτοια τάση γενικά και δημιουργείται, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, να το δούμε και λίγο με την απλή λογική, είναι και εναντίον της ύπαρξής μας.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, δεν είναι μόνο στο συνεργασία, είναι και στο περιβάλλον. Τώρα, ας πούμε, λένε ότι 20% πλέον και η Ιρλανδία και στη Σιγκαπούρη και αλλού, 20% της ενέργειας, όλης της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει η ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι πλέον τεχνητή νοημοσύνη μέσα το data center.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ τώρα όταν λες ότι έχεις πρόβλημα με τους ανθρώπινους πόρους, με το περιβάλλον, με το δεν ξέρω εγώ, και ξαφνικά εμφανίζεται μια τεχνολογία και παίρνει 20% της ενέργειας αυτής που χρησιμοποιείς εσύ σαν άνθρωπος, σαν και σαν ανθρωπότητα, έχει ένα θέμα από μόνο του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πάρα πολλά προβλήματα που έχουν
0: δημιουργούνται. Ναι.
1: Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι δεν έχουν μπει όρια, δηλαδή δεν έχουν πει ότι κοιτάξτε να δείτε, η τεχνολογία είναι να υπηρετεί τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα σε συγκεκριμένους κλάδους και με ένα συγκεκριμένο τρόπο και μέχρι ένα όριο.
0: Ναι.
1: Όσο δεν μπαίνουν όλα αυτά, δημιουργούν τεράστια θέματα. Που εδώ τι θα γίνει, ή θα αντιδράσει ο άνθρωπος κάποια στιγμή και θα πει μέχρι εδώ, έτσι. Ή θα φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο που θα προκαλέσουν και ζημιά στην ανθρωπότητα. Μέσω από αυτά αυτόνομα, ας πούμε, όπλα που λειτουργούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και διάφορες άλλες παρεμβάσεις, οι οποίες λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα στην ανθρωπότητα. Το βλέπουμε σιγά σιγά, το βλέπουμε παντού, σε όλες τις δραστηριότητες, στον φωτισμό και οπουδήποτε αλλού. Και θέλει λίγο αυτό το πράγμα να έρθει σε μια ισορροπία.
0: Λίγο προσοχή.
1: Ναι,
0: λοιπόν, μια τελευταία συμβουλή σου για το θέμα του παρκαρίσματος των παιδιών τώρα το καλοκαίρι που, δεν έχουν, κλειστά, που έχουν κλειστά σχολεία.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι. Τα παιδιά δεν μπορεί να είναι εκτός της φύσης. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια στα games και στα social media. Περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και στη χώρα μας να ψηφιστεί ένας νόμος που απαγορεύει τη χρήση των παιδιών στα social media κάτω των 15. Επομένως, καλό είναι τώρα το καλοκαίρι γονείς, παππούδες, γιαγιάδες που όσοι μας ακούνε να δώσουν μια κατεύθυνση διαφορετική στα παιδιά.
0: Να δώσουν κίνητρα. Να μην ασχολούνται μόνο με το τηλέφωνο.
1: Έτσι, ναι. Και να δώσουν λίγο τη δυνατότητα στα παιδιά αυτά να έχουν επιλογή. Γιατί και αν θεωρητικά πετύχουν όλα τα μέτρα και βγουν τα παιδιά αυτά τα social media αρχές του 27, το θέμα είναι τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά. Και εδώ πρέπει να σκεφτούμε από τώρα. Δηλαδή, ωραία, σταματάμε το παιδί το κινητό ή το PlayStation ή οτιδήποτε άλλο κτλ.
0: Να τους δώσουμε μια προοπτική δηλαδή.
1: Τι έχουμε να του δώσουμε. Ναι. Πρέπει να σκεφτούμε εμείς, αυτή τη γενιά, επιτέλους, να κάνουμε κάτι για αυτή τη γενιά. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε όχι στο να βγάζουμε χρήματα και να τους τα διαθέτουμε με κάποιο τρόπο, αλλά στο να τους φτιάξουμε ένα καλύτερο το μέλλον τους, το πώς σκέφτονται, πώς λειτουργούν, πώς επικοινωνούν.
0: Σωστά. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και την ενημέρωση που μας έκανες για το σχολιασμό συνολικά στο διαδίκτυο, διότι έτσι τουλάχιστον προσπαθούμε να δώσουμε τα φώτα μας και εμείς για το τι συμβαίνει μπρος και πίσω από το διαδίκτυο. Γιώργο Κορμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Κυριακή. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Κορμάς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: θα λέγατε από την Καλιφόρνια να πάμε στο Σκηνιά. Έτσι, λίγο ανώμαλη προσγείωση. Εκεί βρίσκεται ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, γιατί έχει αγώνες beach volley και μάλιστα, όπως είπαμε νωρίς, στις 3 η ώρα, το Edge Sports θα μεταδώσει τους αγώνες beach volley, τους τελικούς, για τους οποίους θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα ο Ηρακλής Αθανασόπουλος. Ηρακλή, καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάκο. Μάλλον, ναι.
1: Δεν είναι μόνο ο Ηρακλής εδώ. Έχω και δύο πολύ ωραίες κυρίες.
0: Α, ωραία.
1: Μητώ και Κωνσταντίνα. Άρα λοιπόν, πρωτάθλημα beach volley, τρίτο σταθμό του ελληνικού Masters.
0: Δηλαδή, να δώσουμε λόγο λείπω εγώ γιατί... για να κάνουμε ένα διπλό.
1: Ναι, πολύ ωραία. οι κυρίες είναι υποψήφιες πρωταθλητρίες.
0: Ναι.
1: Μόλις πήραν την νίκη στον ημιτελικό και θα αγωνιστούν στον τελικό των τρεις, τον οποίο όπως πολύ σωστά είπε, θα δείξει η Edge Sports. Ωραία, άρα τα κορίτσια μπορούν από εκεί να κάνουν αντιγραφή του παιχνιδιού τους και να το δουν αργότερα. Ωραία, λοιπόν, πάμε γρήγορα στις δύο κυρίες να μας πούνε τις εντυπώσεις τους, να μας πούνε και ό,τι άλλο θα τους ζητήσεις και εσύ. Εάν πάνε να κάνουν τη βουτιά τους, να καθαρίσουν τις άμμους. Έτσι,
0: Τάσο
1: μου.
0: Έτσι.
1: Πάμε με την κυρία Μυρτό Καλαμαρίδου.
0: Κάνε πρώτα. Παιχνίδι, λοιπόν.
1: Ναι. Εσύ ξεκινάς. Μυρτό Καλαμαρίδου.
2: Ναι, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μυρτό, καλημέρα. Θα ήθελα να μας πεις για αυτή την διοργάνωση και αν θεωρείς ότι είναι από τις σημαντικότερες στο beach volley.
2: Κοιτάξτε, εδώ η διοργάνωση στην παραλία του Σινιά είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Έχει φανταστικές εγκαταστάσεις, φανταστικά γήπεδα με πολύ καλή άμμο.
0: Έχει γίνει πια φυσικός χώρος για το beach volley, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι και η θάλασσα, έτσι ακριβώς είναι και η θάλασσα δίπλα, μιας και εντάξει, είναι και το beach volley ένα καλοκαιρινό άθλημα. Ναι.
0: Θα ήθελα να μας πεις αν το επίπεδο είναι υψηλό σε αυτή τη διοργάνωση φέτος.
2: Πώς, το επίπεδο.
0: Το επίπεδο, ναι.
2: Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, το επίπεδο δεν είναι πάρα πολύ υψηλό φέτος. Είναι λίγο κατώτερο σε σχέση με την περσινή χρονιά.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και θα ήθελα επίσης να μας πεις. Ναι.
2: Ναι.
0: Θα ήθελα επίσης να μας πεις για τη διοργάνωση πώς στάσσοντος εδώ να διεκδικείτε ουσιαστικά ένα τίτλο.
2: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε από τα παιχνίδια των ομίλων με το παιχνίδι μας σταθερά. Βγήκαμε πρώτα στον ομιλό μας με δύο νίκες. Πάλι μέχρι στιγμής δεν έχουμε χάσει ούτε σέντα στη διοργάνωση. Και συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας, παίξαμε και σήμερα και τον ημιτελικό το ίδιο συγκεντρωμένες με μια καλή ομάδα του Πανελληνίου. Από τις Καλές δηλαδή, φυσικά νοικοπαίδια, αυτό φτάσανε καλώς και ημιτελικό. Όπου οδηγηθήκαμε για άλλη μια φορά στο τελικό, εδώ στο Μάστερ.
0: Στόχος.
2: Στόχος είπε γενικά τι έχουμε
0: στο στόχο από εδώ και πέρα. Δηλαδή αν θα διεκδικήσετε και τη συμμετοχή σας σε διεθνείς διοργανώσεις. Αν θα συνεχίσετε να διεκδικείτε την παρουσία σας σε διεθνείς διοργανώσεις.
2: Ναι, βέβαια και θα συνεχίσουμε. Έχουμε στο πρόγραμμά μας και άλλα τουρνά παγκόσμια που θέλουμε να συμμετέχουμε για να μαζέψουμε τους βαθμούς και να ανέβουμε και στην παγκόσμια κατάταξη κι άλλο. Ναι. Και φυσικά τα τελικά και ο τίτλος του Πανελληνίου Πρωτοτήματος 26, φυσικά, έτσι.
0: Ναι. Ωραία, ναι. Μυρτώ, σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ, να σας δώσω, να, και την Κωνσταντίνα.
0: Ακούσουμε και την Κωνσταντίνα.
2: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μυρτώ.
2: Παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, Κωνσταντίνα. Καλημέρα.
3: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα, μ' ακούτε?
3: Καλημέρα, σας ακούω, ναι.
0: Ωραία. Να μας πεις και το επώνυμο, γιατί Κωνσταντίνα...
3: Τσοπούλου Κωνσταντίνα.
0: Ωραία. Είσαστε ντουέτο μαζί με τη Μυρτώ?
3: Ναι, είμαστε τα τελευταία δύο χρόνια μαζί. Πέρσι βγήκαμε πρωταθλήτρες Ελλάδος και τους διεκδικούμε πάλι αυτό το τίτλο και κάποιες διακρίσεις στο εξωτερικό.
0: Έχει πολλές απαιτήσεις στο beach volley. Σε σχέση...
3: Ναι, έχει πολλές απαιτήσεις στο beach volley, η αλήθεια είναι.
0: Απαιτείται δηλαδή να έχεις και χρόνο προπόνησης και τουλάχιστον προετοιμασίας για διοργανώσεις.
3: Αυτό απαιτείται σε κάθε άθλημα.
0: Ναι.
3: Στον μπισβόλαιο ακόμα παραπάνω, που είναι και οι δύσκολες συνθήκες της άμμου, του αέρα, της ζέστης.
0: Πού προπονείστε?
3: Προπονούμαστε στο Ελληνικό.
0: Α. Και από εκεί και πέρα κάνετε από τις προπονήσεις, κάνετε τις συμμετοχές σας.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι. Για την καθημερινή σας ζωή σας επηρεάζει αρνητικά ή θετικά?
3: Δεν καταλάβω, τι εννοείτε?
0: Εννοώ ότι αν για τις δουλειές σας, αν ασχολείστε με άλλα επαγγέλματα. Γιατί φυσικά...
3: Σίγουρα ασχολούμαστε με άλλα επαγγέλματα, γιατί το μπισβόλι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τη στήριξη που θα θέλαμε.
0: Δεν είναι επαγγελματικό δηλαδή?
3: Δεν έχουμε τη στήριξη που θα θέλαμε, που απαιτείται βασικά για να κάνεις μόνο αυτό. Μόνο βασιζόμαστε στη στήριξη των χορηγών, που και αυτό πάλι δεν αρκεί, γιατί το άθλημα απαιτεί πολλά, απαιτεί αρκετά μεγάλο μπάτζετ για να μπορείς να συμμετέχεις σε όλες τις διοργανώσεις που θέλεις, εξωτερικού και εσωτερικού. Οπότε αναγκαστικά έχουμε και τις δουλειές μας, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε κάνουν και τη ζωή μας ακόμα πιο απαιτητική.
0: Mm-hmm. Εδώ έχουμε ένα φίλο στο beach volley, τον Τάσο Σελεμέζη, που ρωτάει για ποιο, πώς είναι δυνατόν το beach volley να έχει μεγαλύτερες επιτυχίες σε ελληνικό επίπεδο από ό,τι σε συλλογικό.
3: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να σας απαντήσω εγώ.
0: Ναι.
3: Εντάξει, το beach volley είναι πιο εύκολο θεωρητικά να διακριθείς, γιατί άμα είσαι βασικά είστε δύο άτομα, άμα κάνεις σωστή δουλειά και σωστή προετοιμασία και συμμετέχεις σε διοργανώσεις του εξωτερικού, μπορείς να διακριθείς και έτσι ανεβαίνεις και στην παγκόσμια κατάταξη και μπορείς να κυνηγήσεις ακόμα μεγαλύτερους στόχους.
0: Mm-hmm. Τώρα, ο επόμενος στόχος σας...
3: Πείτε μου, τώρα έχουμε το Πανελλήνιο εδώ και μετά έχουμε άλλα δύο Πανελλήνια για να ολοκληρώσουμε τη σεζόν στο εσωτερικό και να συνεχίσουμε μετά στο εξωτερικό με κάποιες διοργανώσεις πάλι. Mm-hmm.
0: Πού θα γίνουν αυτά τα δύο Πανελλήνια που ακολουθούν?
3: Θα γίνουν στις Ράχες και στο Σύνταγμα στην Αθήνα.
0: Α, ωραία. Οπότε θα έχει δυνατότητα πολλοί κόσμος να σας δει και από κοντά. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, παιδιά, καλή επιτυχία.
3: Ναι. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Ηρακλή, τι θα δούμε το απόγευμα από την Air Sports?
1: Ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε. Θα δούμε αυτές τις δύο κυρίες και εδώ, Τάσο, έχουμε λίγο χρόνο. Τώρα παίζουν οι Πιτσιγκόνοι με την Χατζή απέναντι στην Χρήστου και την Ματιάδη. Προσωρινά οι Πιτσιγκόνοι με την Χατζή προηγούνται 15 στο πρώτο σετ. Άρα οι Πιτσιγκόνοι με την Χατζή θα συναντήσουν 3 η ώρα το μεσημέρι τις δύο κυρίες με τις οποίες μίλησες.
0: Λοιπόν, να επαναλάβεις τα ονοματεπώνυμά τους.
1: Ωραία, το μεσημέρι 3 η ώρα λοιπόν με συχνότητα της ΕΡΤ.
0: Με την ΕΡΤ Sports.
1: Ναι, ακριβώς. Πιτσιγκόνι και Χατζή, το τολμάω να το προβλέψω από τώρα, εναντίον VS, εναντίον της Καλαμαρίδου και της Σοπούλου. Ωραία.
0: Που ακούσαμε πριν από λίγο.
1: Ακριβώς. Αυτός είναι ο τελικός εδώ του Masters του Σκηνιά. Αργότερα σε λίγο παίζουν ο ένας ημιτελικός των ανδρών, το ντουέτο φαβορί Ντάλλας Χατζηνικολάου εναντίον Πόλα και Ράμου. Είναι αυτός ημιτελικός. Ο άλλος ημιτελικός είναι το ένα ντουέτο Σιμιτέκολος Τσιγαρίδας με τον βετεράνο, τον 40χρονο, τον γιο μου, τον Τεό Παπαδημητρίου και τον Παναγιώτη Ιωαννίδη. Παναγιώτης Ιωαννίδης και Τεό Παπαδημητρίου εναντίον σε Μετέκολου Τσιγαρίδα. Αυτός είναι ο άλλος Τάσο μου, ο ημιτελικός των ανδρών. Οι άνδρες που θα περάσουν στον τελικό θα βρεθούν εδώ σε αυτό το ωραίο και μοντέρνο γήπεδο στις 4 η ώρα. Πάντα συχνότητα της ΕΡΤ. Έτσι, Τάσο.
0: Ναι,
1: και για μας τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, το επόμενο ραντεβού τοποθετείται 24, 25 και 26 στην πλατεία Συντάγματος. Ωραία.
0: Όπως μας είπε Σομοπούλου.
1: Ναι, και για σήμερα μπορώ να πω ότι ήδη έχει αρχίσει εδώ πέρα και πλημμυρίζει με κόσμο ο τόπος και ειδικότερα η πανέμορφη και απλωτή αμμουδιά μπροστά μου.
0: Το Σκηνιά.
1: Βέβαια, Βέβαια, ναι, όσοι επιθυμούν να προσέλθουν, να μην διστάζουν στο ότι ίσως πληρώσουν είσοδο ξαπλώστρα και λοιπά εδώ στον επιχειρηματιά του καραβιού, όσοι μπορούν να παρκάρουν έξω από τον χώρο, να πάρουν την δίωδο, ελεύθερη δίωδο, πλάγια κάθετη δίωδο, η οποία οδηγεί στην Αμμουδιά, και μπορούν με τα δικά τους ξαπλωστικά, καρέκλες και λοιπά,
0: να το δικό τους εξοπλισμό
1: στην παραλία και μετά να εισέλθουν ελεύθερα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
0: Ωραία.
1: Οι δεχόμενοι από την είσοδο, είναι σημαντικό αυτό, από την είσοδο της παραλίας, έτσι, στον υπάλληλο που θα βρίσκεται εκεί, του λένε ευθέως ότι πάμε να δούμε τον αγώνα.
0: Λοιπόν, και όσοι πάνε στα σκηνιά, με λίγα λόγια, θα μπορούν να δούνε και τους αγώνες beach volley και ταυτόχρονα κάνουν και τον μπανάκι τους.
1: Ελεύθερα μπανάκι από την κάθετη δίωδο και ελεύθερη είσοδο στο χώρο από την είσοδο της παραλίας.
0: Σε ευχαριστούμε, Ερακλή. Να είσαι καλά για την...
1: Καλή
0: συνέχεια, και φυσικά μας έδωσε έτσι μια γεύση για το τι θα δούμε και στην τηλεόραση όσοι δεν πάνε στο σκηνιά.
1: Το καλύτερο απ' όλα ότι ανέκρινε τα δύο πολύ πολύ ελπιδοφόρα κορίτσια και είπαν και αλήθειες, ειδικά η Μυρτώ είπε αλήθειες ότι το επίπεδο είναι χαμηλό.
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Καλημέρα.
0: Και εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας εντός και εκτός γηπέδων. Θα τα ξαναπούμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπορ για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Χρυσούλα Αντωνιάδη και ο Τάσος Ηλεμέζης. Ειρήνη Παπαζήση στην αρχισυνταξία. Ο Τάσος Αντωνίνης στο μικρόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Era Sport 101,8.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι
0: μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Doom Spiro Gold.
1: Καλημέρα. Το γνωρίζαμε, δεν συνιστά έκπληξη. Σε καμία περίπτωση δεν συνιστά έκπληξη. Πως το παγκόσμιο κύπελο, το ποδόσφαιρο είναι το μόνο το προφανές που παράλληλα είναι και αντικείμενο καπηλείας πολιτικών και οικονομικών παραγόντων. Αυτό δεν αναιρεί βέβαια τη γοητεία του θεάματος, του ποδοσφαιρικού θεάματος, το οποίο μοιάζει να μάχεται με την προσπάθεια, όχι δεν είναι προσπάθεια, να μιλήσω καθαρά, την επίτευξη της καπηλείας του. Μια τρίπλα, ένας αυτοσχεδιασμός με την μπάλα, εμένα μου φαντάζει ως αντίσταση ότι βρίσκεται στα χαρακόμματα απέναντι σε όσους καπηλεύονται τη συνύπαρξη των λαών με πρόσχημα μια μπαλά. Doom Spiro Gol, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοϊλεμέζης στη ρυθμίση του ήχου, η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα και από τους δύο καλούς συνεργάτες. Τα ξημερώματα σήμερα άρχισαν πάλι οι εχθροπραξίες στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανοί και Ιρανοί. Ήδη υπάρχουν επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Ήδη υπάρχουν τα τραγικά επακολουθά τους. Ο οργανωτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο συνδιοργανωτής για την ακρίβεια, ο Ντόναλντ Τραμπ με τα ματωμένα χέρια, αποδεικνύει τις ειρηνικές προθέσεις του για μία ακόμη φορά. Θυμηθείτε στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όχι μόνο, τι έλεγε από το μικρόφωνο προς τους λαούς της γης. Δική του έκφραση ήταν μήνυμα προς τους λαούς της γης με αφορμή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εδώ και λίγες ώρες στα στενά του Ορμούζ οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Όλα όσα μόλις είπα έχουν τη δική τους άβρα, τη δική τους σημασία. Εγώ έχω να πω, να αναφωνήσω, μακάρι. Μακάρι, εδώ και λίγες ώρες έχουν αρχίσει πάλι οι εχθροπραξίες στα στενά του Ορμούζ. Μακάρι, η ευχή μου είναι, το ονειρεύομαι, αφήστε με να το ονειρεύομαι. Παίκτες από πολλές ομάδες που λαμβάνουν μέρος σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ως άλλοι ειρηνικοί επαναστάτες, να εκδώσουν μια κοινή ανακοίνωση, να κάνουν παράλληλα δηλώσεις και να πούν στον συνδιοργανωτή του παγκόσμιου κυπέλου, τον Ντόναλντ Τραμπ, σταμάτα. Σταμάτα να σπέρνεις το θάνατο τον όλεθρο. Όλα αυτά συμβαίνουν, οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Μακάρι λοιπόν να υπάρξει από

και μια κοινή αντίδραση όχι παραγόντων που θα έχει ιδιοτέλεια η άποψή τους, οικονομικών και πολιτικών παραγόντων ή παραγόντων των ομάδων, αλλά ποδοσφαιριστών που έχουν δεδομένο λαϊκό αίρισμα, που καλούνται να το εκπροσωπήσουν αυτό το λαϊκό αίρισμα όχι μόνο εντός γηπέδου με μια μπάλα στα πόδια, αλλά και με τις διατυπώσεις τους. Το έχω συζητήσει πολλές φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο με ανθρώπους του αθλητισμού από όλο τον κόσμο. Καλώ την πρόσφατη και παλιότερη μνήμη σας για να το επαναφέρετε κι εσείς ενώπιόν σας. Έχω συζητήσει με πολλούς, τους έχω θέσει το ίδιο ερέθισμα και μου έχουν απαντήσει καταφατικά ότι το αθλητικό κίνημα, οι αθλητές σε όλο τον κόσμο, όποια ανήκουν στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στον αθλητισμό, μπορούν να ανατρέψουν δυσάρεστες πραγματικότητες, γιατί έχουν ακριβώς αυτό το λαϊκό ερίσμα, γιατί η ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό ασκεί επιρροές. Μπορούν λοιπόν να κάνουν ειρηνικές μεν, καταλυτικές δε παρεμβάσεις. Επιχείρημα είναι όσα είπα πριν για την ιδιότητα αυτού που κάνουν εντός αγωνιστικών χώρων και πολύ περισσότερο τις επιρροές που ασκούν προς τον κόσμο. Μα καλά θα μου πεις, είσαι αφελής, εδώ υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Τα οικονομικά συμφέροντα, μην ξεχνάτε, έχουν τάσεις αλληλεπίδρασης με τους αθλητές, ειδικότερα τους ποδοσφαιριστές, γενικότερα τους αθλητές. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν πετύχουν κάτι ουσιαστικό άμεσα, αν τώρα που ξανάρχισαν εδώ και λίγες ώρες παραλαμβάνω οι εχθροπραξίες στα στενά του Ορμούζ, ακόμα και αν μια διατύπωση την οποία την ονειρεύομαι από το Παγκόσμιο Κύπελλο παικτών, ενός παίκτη, πολλών παικτών από πολλές ομάδες, να πούν στον συνδιοργανωτή με τα ματωμένα χέρια, τον Ντόναλντ Τραμπ, σταμάτα. Ακόμα και αν δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα αυτή η κοινή αντίδραση των παικτών, έστω και σε βάθος χρόνου θα έχει αντανάκλαση, θα ασκήσει επιρροές. Αφήστε με να το ονειρεύομαι.

Όσο για το αγωνιστικό σκέλος, καλή Ελβετία. Δυνατή Ελβετία. Αλλά τους Ελβετούς τους προτιμώ να τους βλέπω σε χρηματοοικονομικά παγκόσμια συνέδρια και όχι σε παγκόσμια κύπελα, πόσο μάλλον κοντά στην ώρα της αλήθειας. Εκεί προτιμώ να αφήσουν τους μπαλαδόρους να μας δείξουν την τέχνη τους. Τους εναπομείναντες μπαλαδόρους. Αργεντινούς, Γάλλους, Ισπανούς.

0: Οι Άγγλοι λοιπόν άφησαν έξω τους Νορβηγούς με τα δύο γκολ του Μπέλιγχαμ. Από την άλλη, οι Αργεντινοί άφησαν έξω τους Ελβετούς. Εγώ που είπα αυτά για τους Ελβετούς θα σας πω και είπα χθες, το υπενθύμησα χθες τη γνώμη μου ότι κακώς μέμφονται το διαιτητή στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού είπα χθες είναι αποβολή. Σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού καλώς έμεινε η Αίγυπτος με 10 παίκτες. Εγώ που το είπα αυτό λέω λοιπόν ότι η δεύτερη κίτρινη χθες στον Εμπολό για το θέατρο είναι μια υπερβολική απόφαση. Ναι, ο Εμπολό κλώτσισε τον αντίπαλό του, μετά σοριάστηκε ο ίδιος υποκριτικά για να πάρει το φάουλ, αλλά παρόμοια, πώς να την πω, παρόμοια πονηριά δικαιολογεί παρατήρηση και όχι κάρτα, δεύτερη κίτρινη για να βγει έξω. Έχετε αρχίσει πολλοί από εσάς να λέτε ότι αβαντάρουν τον Μέση, ότι όλα αυτά είναι ένα σπρόξιμο της Αργεντινής προς το τρόπαιο. Απαντώ ότι αγωνιστικές ιδιοφύειες όπως ο Μέση, ακόμα και αν χθες δεν έμενε με 10 παίκτες η ελβετική ομάδα, ιδιοφύειες όπως ο Μέση, ακόμα και ο χθεσινός ο άτονος, ο κουρασμένος Μέση, ήταν πιο άτονος από ποτέ, χωρίς την ενέργεια που τον έχουμε συνηθίσει. Όμως μια τέτοια αγωνιστική ιδιοφύεια θα βρει τη στιγμή, μία στιγμή, του αρκεί μία στιγμή, μία φάση, μία έμπνευση για να ανατρέψει τα δεδομένα. Ακόμα λοιπόν και αν η τροπή του παιχνιδιού είναι σε βάρος του, αρκεί μία έμπνευση. Επαναλαμβάνω, κακώς έμπαινε με 10 παίκτες χθες η Ελβετία. Ήταν μια αυστηρότατη απόφαση του διαιτητή. Εκεί η ενέργεια του Ελβετού, η πονηριά του Ελβετού να κλωτσίσει ο ίδιος και μετά να πέσει ο ίδιος στο έδαφος αντί να πέσει το θύμα, ο παίκτης τον οποίο κλώτσισε. Αυτό δικαιολογεί παρατήρηση και όχι κίτρινη κάρτα. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά αμέσως μετά με αφορμή και τις δηλώσεις του Μάρκο Ταρντέλη. Χθες θέλω να θυμίσω ότι ανέφερα εκτενώς με αφορμή την επέτειο. Χθες ήταν η επέτειος του τελικού του 1982. Σαν χθες το 1982 έγινε ένα παιχνίδι χαρμαϊδέστε στα ισπανικά γήπεδα, ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου του 1982. Δυτική Γερμανία, τότε Δυτική Γερμανία, Ιταλία 3-1. Και ανέφερα τον Ταρντέλη γιατί το γκολ που πέτυχε, το δεύτερο γκολ των Ιταλών και ο πανηγυρισμός στο κοντινό πλάνο που λες και μπήκε στα σπίτια μας και πανηγύρισε με τα χέρια, με την κάμψη στα δύο χέρια και τις γροθιές να κατευθύνονται στο στέρνο του και ό,τι συγκυρίας, της συμβολικής συγκυρίας προχθές, μία μέρα πριν από την επέτειο, ο Μάρκο Ταρντέλη έριξε τους μύδρους του στην Ιταλία κατά της FIFA για το παγκόσμιο κύπελλο που έχει πλάσει. Την άρρωστη διοργάνωση με την καπηλεία που ασκείται στο ποδόσφαιρο από την ίδια τη FIFA και από τους οικονομικούς παράγοντες που την περιβάλλουν. Θα μιλήσουμε για αυτά στο δεύτερο μέρος. Όμως τώρα θέλω να σχολιάσω όλα αυτά, αλλά μια στιγμή, όχι τώρα, ας περιμένω λίγο. Ξεκίνησε, τρέχει, προσγειώθηκε στα 8-16, Μίλτος Τεντόγλου. Καλημέρα στον Βαγγέλη Παπανίκο, τον πρώτο δάσκαλό του. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σπύρο. Σε σένα και στους ακροατές σου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο πρώτος δάσκαλος του Μίλτου Τεντόγλου. Μιλώ μαζί σας τώρα, κύριε Παπανίκο, γιατί θέλω να εκτονώσουμε όσα είπα στην αρχή και αυτή την άρρωστη πραγματικότητα του σύγχρονου ποδοσφαίρου ως επιχείρηση. Το παιχνίδι είναι πάντα γοητευτικό. Αναφερόμαστε στην καπηλεία του από τους παρατρεχάμενους και τους εμπλεκόμενους με το ποδόσφαιρο. Θέλω να μιλήσουμε, είστε στις Σέρες όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για στίβου για αθλητές και αθλήτες κάτω των 23 ετών. Τα λέω καλά?
1: Σωστά, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας μιλήσουμε πρώτα για το Μίλτο. 8-16 λοιπόν, πριν
1: 861,
0: από δύο ημέρες.
1: Σπύρο.
0: Ναι.
1: 861.
0: Ναι, τι είπα, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Ναι. Έβαλα ανάποδα τα νούμερα. Λοιπόν, 861 λοιπόν. Ζαλίζει η επίδοση, γι' αυτό έκανα το λάθος. Λοιπόν, 861. Πού θα φτάσει ο Μίλτος? Και δεν ζητώ μια απάντηση όποιου φίλου του αθλητισμού. Ζητώ μια απάντηση του προπονητή με τις συνισταμένες των αλμάτων του. Παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, θα το πάρουμε λίγο από την αρχή. Γιατί πέρυσι, όπως είδατε, η χρονιά ουσιαστικά πήγε κατά κάποιο τρόπο χαμένη, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Μίλτου. Αλλά έβαλε τις βάσεις για να δούμε αυτό το φετινό, το οποίο τώρα αρχίζει νομίζω και θα έχει και συνέχεια. Βελτίωσε πάρα πολύ κάποιους παραμέτρους, το οποίο πέρυσι δεν μπορούσε να το βάλει στη βαλβίδα. Η ταχύτητά του είναι καταπληκτική. Ο χρόνος προσέγγισης έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Η τεχνική του παραμένει, όπως είδατε, απαράμιλη στον αέρα. Επομένως, όλα αυτά προσπάθησε.
0: Μια στιγμή, πώς αναλύεται η τεχνική, ο πρώτος προπονητής του, εσείς, πώς την αναλύετε? Δηλαδή, θέλω να μας μιλήσετε με προπονητικά δεδομένα, με σωματικά δεδομένα.
1: Ναι, κοιτάξτε, όπως είπα, ο χρόνος προσέγγισης που πλησιάζει τη βαλβίδα, τα τελευταία 6 βήματα έχουν μετρηθεί, είναι ο πιο γρήγορος που υπάρχει στον πλανήτη. Ο Μίλτος, από όλους τους αθλητές, που παρόλο που φαίνονται ότι άλλοι είναι πιο γρήγοροι, με μετρήσεις που γίνανε, είναι ο Μίλτος ο πιο γρήγορος στην προσέγγιση. Χαμηλώνει το αριστερό, το χαμηλώνει λίγο το άλμα του, ώστε να μετατρέψει την οριζόντια ταχύτητα σε κάθετη. Με αποτέλεσμα να κερδίζει ακριβώς τη γωνία που πρέπει, την τέλεια γωνία εκτέλεσης, με αποτέλεσμα να πηγαίνει και τόσο μακριά. Δεν είναι εύκολο, ακούγεται τώρα, το λέμε έτσι λίγο πιο επιστημονικά, αλλά να καταλάβει ο κόσμος ότι οι σχέσεις που δημιουργούνται και αναπτύσσονται εκείνη την ώρα στη βαλβίδα, μιλάμε για 10 φορές το βάρος του σώματος. Για να καταλάβετε τη δύναμη που δέχεται εκείνη τη στιγμή το κορμί του Μίλτου, όταν περνάει τη βαλβίδα. Επομένως, όλο αυτό το κομμάτι και η μετατροπή της αυτής της ενέργειας σε κάθετη, με την ταχύτητα που αναπτύσσει, την τεχνική όπως είπαμε στον αέρα με τους 2,5 διασκελισμούς, τον βγάζει στα 8,60 φέτος άνετα και βλέπω και καλύτερα άλματα.
0: 861.
1: Ναι, να βελτιώσει, βέβαια βελτίωσε κάποια πράγματα, αλλά αυτό που βελτίωσε, και μετά προχωράμε στη συζήτηση έτσι να το δείτε τεχνικά, είναι κυρίως η χαμένη του αυτοπεποίθηση που είχε και η ψυχολογία. Ξύπνησε ο εγωισμός του Μίλτου και θεωρώ ότι να τα αποτελέσματα φέρονται πολύ πολύ δυνατά.
0: Ανεξάρτητα από τα ψυχολογικά δεδομένα, την ψυχολογική παράμετρο, η οποία είναι, το ξέρουμε και από την καθημερινή δραστηριότητα, όχι μόνο από την άθληση, ότι συνάδει με την όποια ικανότητα, το να πεις στον εαυτό σου πάμε, θα το κάνουμε πράξη αυτό που έχουμε ως στόχο. Πέρα από αυτό, υπάρχουν, αυτό είναι μια πηγαία ενέργεια του Μίλτου, υπάρχουν κάτι ιδιαίτερες εφαρμογές που έκανε στην προπόνησή του, βελτίωσης?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τεχνικές βελτίωσης που υπάρχουν και τις δουλεύουν όλοι οι αθλητές. Εντάξει, είναι τεχνικοί παράμετροι οι οποίοι βοηθάνε στο να βλέπει τον αθλητή του. Παράδειγμα, να σας πω ένα απλό να το καταλάβει και ο κόσμος. Όταν μιλάω εγώ και στους νεαρούς αθλητές, βάζεις τον αθλητή πριν ξεκινήσει να κάνει το άλμα ή όταν εκτελεί, τον βάζεις μέσα στο άλμα του να εκτελεί και να νιώθει ο ίδιος στατικός, βλέποντας τον εαυτό του ότι εκτελεί το άλμα. Είναι μία παράμετρος, καταλαβαίνετε, που ο αθλητής εκείνη την ώρα βλέπει τι κάνει λάθος. Τώρα ακούγεται κάπως παράξενο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και η άλλη είναι ότι είναι παρασυρετής.
0: Όχι, συγγνώμη, στο βίντεο λίγες ώρες μετά ή λίγες μέρες μετά, είσαι δίπλα εσύ ο προπονητής με τον αθλητή, με τον Άλτη, και του λες, κοίταξε εδώ, κάνουμε και ένα stop στην εικόνα, αυτή η κίνησή σου είναι λάθος, πρέπει να βελτιώσεις αυτόν τον τομέα της κίνησης,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Μίλτου, ότι μετά τον αγώνα, μετά την προπόνηση, βλέπει τα βίντεο, αναλύει, κάθεται ώρες ατελείωτες, πράγμα το οποίο πιστεύω εκεί στερούν και οι άλλοι αθλητές, το έχουμε ξαναπεί, επικεντρώνεται πάνω στη λεπτομέρεια. Γιατί η λεπτομέρεια, τώρα βλέπετε, έχει 8,61, έχει κάνει 8,65 και το πανελλήνιο ρεκόρ είναι ένα εκατοστό από εκεί, το οποίο μια λεπτομέρεια και όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εκεί πρέπει να εστιάσει τώρα. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι η τεχνική του είναι πάρα πολύ καλή. Πρέπει να βρει και τις ιδανικές συνθήκες τώρα, να βοηθήσει λίγο ο αέρας. Εντάξει, όταν ο Μίλτος πηδάει με 0 αέρα, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει βοήθεια. Αν το βάλετε και δείτε πόσο βοηθάει το 1,8, ας πούμε, να πηδούσε ο Μίλτος χθες στο Μονακό και να είχε 1,8 βοηθητικό αέρα, το άλμα του θα ήταν πάνω από 8,70.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι παίζει ρόλο και η τύχη, και ίσως τελικά το ότι το θέλει τόσο πολύ πλέον και το πανελλήνιο ρεκόρ, αυτό τον πιέζει και τον στρεσάρει. Αλλά νομίζω ο Μίλτος είναι μαθημένος σε αυτά, οπότε θα βγάλει τον καλύτερο το εαυτό σε κάποιο από τους προσεχούς αγώνες που έχουμε.
0: Με επιχείρημα λοιπόν την σωματική ικανότητα και τις παραμέτρους της του Μίλτου και τη θέλησή του, την ηλικία του, είναι και αυτή μία παράμετρος η οποία παίζει αναπόφευκτα το δικό της σημαντικό ρόλο. Πού μπορεί να φτάσει? Το ρώτησα και στην αρχή. 861.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η προοπτική?
1: Εγώ τώρα εντάξει, δεν είμαι στο προπονητικό team του Μίλτου κάτω στην Αθήνα συνεχώς, αλλά από συζητήσεις που έκανα μαζί του και τον Γιώργο τον Πομάσκι που τον βρήκα, είναι πολύ καλά. Αυτό θα σας μεταφέρω μόνο, ότι ο ίδιος έχει πει ότι θέλει πάνω από 870 και νομίζω ότι είναι όριμος πλέον. Η ηλικία του δεν είναι τόσο μεγάλη για άλλη, με την έννοια είναι 28 χρονών, αλλά έχει μικρή προπονητική ηλικία, γιατί ο Μίλτος, όπως γνωρίζετε, άρχισε αθλητισμό πολύ σε μεγαλύτερη ηλικία.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά είναι ένα βαντάζ για το Μίλτο. Συν το ότι είναι καλά και δεν έχει τραυματισμούς. Θεωρώ ότι 870 είναι κάτι το οποίο το είδατε κι εσείς προχθές στο άλμα,
0: το που έχει,
1: προσέγγιζε
0: το έχει,
1: τα 9 μέτρα. Ναι.
0: Τι είπατε για τα 9 μέτρα, τι είπατε?
1: Ότι προσέγγιζε, αν είδατε, όταν είναι τα 9 μέτρα που ήταν τα 861, είναι πλέον πολύ κοντά.
0: Είναι το επόμενο, λένε... που θα ρωτούσα, το επόμενο που θα ρωτούσα, και θα το ρωτούσα αστειευόμενος, δίθεν αστειευόμενος, γιατί ναι, φοβόμουν να μήπως μου πείτε ότι είσαι τρελός, ότι τα 9 μέτρα είναι θέμα χρόνου. Αυτό το λέω τώρα καθαρά, μου δίνετε το δικαίωμα.
1: Όταν ήταν μικρός, αυτό λέγαμε, ο Χρεμίλτο θα κάνει σε 9 μέτρα. Πάμε σιγά σιγά, βήμα βήμα. Ο Μίλτος είναι συγκροτημένος και συγκεκριμένος σε αυτά που λέει. Το 870 είναι, νομίζω, ένα ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή άλμα. Και ίσως, αν είναι και λίγο τυχερός, μπορούμε να κάνουμε και κάτι καλύτερο. Έχουμε τόσα ρεκόρ που πρέπει να βελτιώσει. Είναι το Πανελλήνιο, είναι το Ευρωπαϊκό. Έτσι, να μην τρέχουμε μακριά. Εγώ το εύχομαι να πάει όσο το δυνατόν πιο μακριά στο Μίλτο.
0: Εσείς το εύχεστε, είστε ο πρώτος προπονητής του στα Γραβενά, ο συντοπίτης του, ο Βαγγέλης Παπανίκος. Μπορεί να μην είστε τώρα στο επιτελείο που τον περιβάλλει, το τεχνικό επιτελείο, όμως το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους. Βρίσκεστε στις Σέρες τώρα, είναι σε εξέλιξη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για αθλητές και αθλητές κάτω των 23 ετών, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Γύρω σας βλέπετε χάρισμα, βλέπετε ταλέντα?
1: Είναι εμφανές πλέον ότι υπάρχει διάχυτο το ταλέντο στους Έλληνες αθλητές του Στίβου. Πάρα πολλά παιδιά διακρίνονται, στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες. Η K20 που ήταν χθες στην Κρακοβία της Ρουμανίας πήρε πάρα πολλά μετάλλια. 8 χρυσά, νομίζω, 3 αργυρά και 3 χάλκινα.
0: Ναι.
1: Πρώτη στην κατάταξη. Mm-hmm. Την Τρίτη φεύγουμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Ριέτε της Ιταλίας με μια μεγάλη αποστολή 45 παιδιών. Αποτελούμενοι, ξέρετε, πιάνουν όρια τα οποία έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολλά πολλά πολλά ταλέντα που έρχονται από πίσω και νομίζω θα στελεχώσουν τις εθνικές ομάδες τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει χάρισμα, το θέμα είναι δικό μας, των προπονητών, της Ομοσπονδίας, όλων των ανθρώπων που περιβάλλουν τον αθλητισμό, να τα κρατήσουμε τα παιδιά στο στίβο, να τα ενισχύσουμε, να τα ενισχύσουμε όχι μόνο ηθικά, το μπράβο είναι πλέον λίγο, θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε και κίνητρα να τα κρατήσουμε στους χώρους και οικονομικά, γιατί εκεί που υστερεί ο Στίβος, όπως ξέρετε, βλέπετε, ακούτε κάτι εκατομμύρια για μεταγραφές δίπλα και ο Μίλτος, ας πούμε, κερδίζει από τον αγώνα αυτό να 10.000 ευρώ.
0: Βεβαίως, γιατί στη δύσκολη εποχή μας, πραγματικά στη δύσκολη, στην πιεστική εποχή μας, καλό το χάρισμα, καθόλου το αθλητικό ταλέντο, αλλά ο αθλητής, όταν τελειώσει την προπόνησή του, πόσο μάλλον σε μια ηλικία που πλάθεται ο χαρακτήρας του, που η σχέση με την οικογένειά του έχει περάσει άλλη διάσταση, όταν πάει σπίτι πρέπει να βρει και να φάει. Σχήμα λόγου, όχι, κυριολεκτό.
1: Εγώ θα επιμείνω με δικό μου παράδειγμα πρόσφατο. Ο περσινός πρωταθλητής στο Ακόντιο, στον K20, θα αναφέρω και το όνομά του, Μπαρμπαλέξης Βασίλειος, σταμάτησε τον αθλητισμό γιατί θεώρησε ότι δεν είναι τρίτη λυκείου, θέλησε να επικεντρωθεί λίγο στα μαθήματα και τώρα δουλεύει γιατί πρέπει να βιοποριστεί. Το βλέπετε καθημερινά ότι εγκαταλείπουν παιδιά ταλαντούχα τους αγωνιστικούς χώρους, όχι μόνο στο στίβο, θεωρώ πλέον και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, γιατί όπως είπατε οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες ή τέλος πάντων έχουμε δημιουργήσει κάποια άλλα πρότυπα τα οποία ο αθλητισμός δεν τα προβάλλει τόσο πολύ και τα παιδιά τείνουν να πηγαίνουν προς τις άλλες κατευθύνσεις.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρώ και κάτι τελευταίο, πρέπει να επιμείνουμε στους αθλητές αλλά και στην ανέβρεση προπονητών, νέων προπονητών. Γιατί και εκεί υπάρχει ένα κομμάτι μεγάλο.
0: Καταρτισμένων προπονητών και όχι εμπειρικών προπονητών.
1: Ναι, έτσι. Και καταρτισμένων, αλλά να αμείβονται και οι ίδιοι, όπως σας είχα πει και την άλλη φορά που μιλήσαμε, αναλόγως, γιατί από την ίδια τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού βλέπετε ότι με 250 ευρώ μπορείς να έχεις προπονητή στο σύλλογό σου. Θεωρώ την αμοιβή πάρα πολύ μικρή για έναν προπονητή να γραφτεί επαγγελματικά, να ασχοληθεί και να βιοποριστεί από το επάγγελμα του προπονητή. Αυτό ισχύει για όλα τα αθλήματα όπως το γνωρίζετε.
0: Όλα αυτά μας τα λέτε τώρα από τις αίρες όπου βρίσκεστε ως προπονητής της Αθλητικής Ένωσης Γερβενών. Βρίσκεστε σε εξέλιξη, επαναλαμβάνω, το πανελλήνιο προτάσμα για αθλητές και αθλήτριες κάτω των 23 ετών. Παρακαλώ πολύ, θαραλέα, μπορείτε να μας πείτε εκεί δίπλα σας αθλητές και αθλήτες κάτω των 23 ετών που ξεχωρίσατε και σε ποιο άθλημα?
1: Κοιτάξτε, τώρα μην περάσουμε μονομένα. Υπάρχουν, σας είπα, πάρα πολλά ταλέντα.
0: Ένα το όνομα, λίγα ονόματα, ενδεικτικά. Ένα, δύο ονόματα. Επαναλαμβάνω, θαραλέα, γιατί ξέρετε.
1: Κοιτάξτε, K23 είναι μία μεταβατική περίοδος που τα παιδιά είναι από το, στο πανεπιστήμιο και πρέπει να επιβιώσουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Υπάρχει, ας πούμε, οι συστρίψεις είναι πολύ καλοί αθλητές που διακρίνονται και μάλιστα ο Πολυχρονίου που έριξε προχθές έπιασε και το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ.
0: Στις ρήψεις είπατε,
1: Ναι. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία διακρίνονται στις ρήψεις ιδιαίτερα. Έχουμε μια σχολή πλέον, όπως και στα άλματα, που αρχίζουν να βγαίνουν κάποια παιδιά που θα διακριθούν διεθνώς.
0: Μακάρι. Κύριε Παπανίκο, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εκεί στο δημιουργικό έργο σας στις αίρες που βρίσκεστε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου για αθλητές κάτω των 23 ετών. Εγώ θα κάνω μία ευχή στο αγωνιστικό παιδί σας που είναι ο Μίλτος Τεντόγλης, το πρώτος προπονητής του και συντοπίτης του εκεί στα Γερβενά. Μακριά από τα αναβολικά θα είναι η εμπλοκή του με τα αναβολικά, μια κατάρριψη της εικόνας του, γιατί αυτό τονίζουν γύρω μου και πολίτες Έλληνες που μιλούν για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ανοίγω συζητήσεις ότι στα όρια της αγωνίας υπάρχει η θέλησή τους να μην εμπλακεί με την κατάρα των αναβολικών ο Μίλτος.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ είναι ένα πραγματικά έτσι που πρέπει να περάσουμε στην νεολαία, ότι δεν είναι χρήσιμο να μιλάμε έστω και να αναφερόμαστε στη λέξη αναβολικά και σαν προπονητές, γιατί πλέον οι έλεγχοι που γίνονται από την ΙΑΦ είναι τόσο έντονοι, υπάρχει ο μοριακός έλεγχος πλέον και ο γενετικός έλεγχος, στον οποίο δεν επιβιώνει κανείς. Εάν τολμήσει κάποιος, νομίζω, να κάνει χρήση, δεν είναι αν τον βρούνε τώρα και δεν έχει χρησιμοποιήσει κάποιο αναβολικό μάσκα, όπως λέγεται, για να μην τον βρούνε και τον ανακαλύψουν, αλλά μπορούν να το αφαιρέσουν και τα μετάλλια, δεν ξέρω αν τα γνωρίζει ο κόσμος, και μετά από πολλά χρόνια. Και όπως ξέρετε, έχουν αφαιρεθεί μετάλλια από πολλούς πολλούς σπουδαίους αθλητές, τους έχουν πάρει τις πρώτες νίκες ή τις δεύτερες ή τις τρίτες, γιατί θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα κλέψουν τον αντίπαλο. Αυτό νομίζω το γνωρίζουν όλοι οι αθλητές πλέον και είναι πολύ προσεκτικοί και θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτό που γινόταν παλιά, ευρεία χρήση των αναβολικών. Γιατί έχουν και ενημερωθεί τα παιδιά για την σπουδαιότητα που πρέπει να έχει ο άνθρωπος, ο αθλητής, όπως είπατε, και τη μετέπειτα πορεία του που σταματήσει ως αθλητής, το τι πρεσβεύει, ναι, αλλά και για την υγεία του. Γιατί κάνοντας τη χρήση, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Εγώ δεν θέλω να μπω σε τέτοια μονοπάτια. Εύχομαι όλα τα παιδιά να ξεκινάνε με καλή προοπτική και χωρίς καν να έχουν στο βάθος στο μυαλό τους ότι θα περάσουμε σε αυτό το δρόμο.
0: Όλα όσα κέρια μας αναφέρατε δεν αναιρούν την ανάγκη μας να ευχόμαστε μακριά ο Μίλτος από αυτόν τον κυκαιώνα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Σπύρο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εκτυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία, 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
4: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1962 πραγματοποιήθηκε στη Κιλή. Είναι η διοργάνωση που πέρασε στην ιστορία σαν η πιο αντιαθλητική. Από τους ειδικούς της εποχής χαρακτηρίστηκε ως το Παγκόσμιο Κύπελλο της Μεγάλης Φαγής. Το τίτλο κατέκτησε η Βραζιλία που νίκησε στο τελικό την Τσεχοσλοβακία με 3-1. Αλλά η διοργάνωση σημαδεύτηκε από τη βιαιότητα, τα επεισόδια, τους αντιαθλητικούς ποδοσφαιριστές, τους κακούς διαιτητές που αδυνατούσαν να προστατεύσουν τους αθλητές. 13 παίχτες τραυματίστηκαν σοβαρά και χειρουργήθηκαν. Θύμα των αντιαθλητικών ενεργειών έπεσε και ο Πελέ, που έπαιξε μόνο σε 2 αγώνες. Η διοργανώτρια Χιλή πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία μέχρι τον ημιτελικό που έχασε από τη Βραζιλία με 4-2, παρουσία 80.000 θεατών. Παρά τους τραυματισμούς και τις αντιαθλητικές ενέργειες, μόνο 6 παίχτες αποβλήθηκαν, ενώ καταλογίστηκαν μόλις 8 πέναλτι. Επιπρόσθετα, ένας παίχτης που μικρός έπασχε από πολιομιελίτιδα ήταν η μορφή αυτού του Μουντιάλ, ο Βραζιλιάνος Γκαρίντσα, που ονομάστηκε η τρίπλα του Θεού. Το μικρό ελάττωμα που έμεινε στο δεξί του πόδι του χάρισε το προνόμιο της εκπληκτικής τρίπλας, μία από τις εντυπωσιακότερες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
10: Ακούτε Air Sport.

0: Σπύρο Γκολ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Επιχειρούμε και σήμερα να αγγίξουμε την ουσία της, με αφορμή τα δεδομένα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την αλήθεια, την ουσία, πέρα από τις παραπλανητικές, ευγενώς τις χαρακτηρίζω, συνισταμένες που φτάνουν ενώπιον μας. Στον Μάρκο Ταρντέλη αναφέρθηκα χθες με αφορμή τι, με αφορμή, σας θυμίζω, την επέτειο. Χθες, σαν χθες ήταν η επέτειος του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1982. Αυτό το Δυτική Γερμανία-Ιταλία. Το παιχνίδι Ιταλία-Δυτική Γερμανία 3-1 για την ακρίβεια. Με αφορμή το δεύτερο γκολ του Μάρκο Ταρντέλη και τον εντυπωσιακό πανηγυρισμό του που έχει μείνει στην ιστορία. Αναφέρθηκα χθες στον Μάρκο Ταρντέλη και ό,τι συμβολική συγκυρία, το λέω και το εννοώ, σας ανέφερα αμέσως μετά χθες και θα επαναλάβω την αναφορά τώρα. Όσα είπε ο Μάρκο Ταρντέλη πριν από 3 ημέρες στην Ιταλική τηλεόραση. Επιτέθηκε στο σύστημα της FIFA, δική του η έκφραση, προκάλεσε σάλο η διατύπωσή του και όχι μόνο αυτή, γενικότερα η διατύπωση του, μίλησε στην Ιταλική κρατική τηλεόραση στη RAI για τελειωμένο ποδόσφαιρο, δική του η έκφραση, και ένα ψεύτικο παγκόσμιο κύπελο, επίσης δική του η έκφραση, που δεν είναι δικά του τα λόγια, επίσης δεν είναι τίποτα άλλο από την που δεν είναι τίποτα πια από τη στιγμή που μπορεί κάποιος να αποφασίζει ό,τι θέλει πέρα από τους κανόνες και να τους αλλάζει σε μία νύχτα ή να κανονίζει τους διαιτητές ανάλογα με το τι επιδιώκει. Είναι δικά του τα λόγια του Μάρκο Ταρντέλη, του μεγάλου παίκτη, ένα πολυεργαλείο στα χέρια των προπονητών στο παρελθόν. Αναφέρθηκε, όπως σας είπα και χθες, στον αποκλεισμό του Σομαλού διαιτητή στην Ιταλική τηλεόραση πάντα του Αρτάν, στην άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν, στη συμπεριφορά προς το Ιράν και στις αποφάσεις διαιτητών που, όπως είπε ο Μάρκο Ταρντέλη, ευνοούν ορισμένες εθνικές ομάδες και παίκτες υψηλού προφίλ. Φωτογράφησε βέβαια την Αργεντινή και τον Μέση. Αν προσθέσουμε και την πρόθεση της FIFA να πουλήσει τα κομμάτια από το χόρτο πάνω στο οποίο θα γίνει ο τελικός, από 390 μέχρι 2.580 ευρώ, καταλαβαίνει κανείς τι θα γίνει στην κορύφωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στην τελική ευθεία προς τον τελικό. Ρητορικό το ερώτημα. Ο ενημερωμένος πολίτης του κόσμου, παραλαμβάνω, ο ενημερωμένος πολίτης του κόσμου, απαντά καταφατικά στο ερώτημα που διατύπωσα, δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς γιατί το επανέλαβα και στην αρχή της εκπομπής, το ίδιο το παιχνίδι δεν ευθύνεται σε τίποτα για όλα αυτά. Υπεύθυνη είναι η καπηλεία του. Πάμε λοιπόν στην Ιταλία να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε τον καλό συνάδελφο και ανταποκριτή της ΕΡΤ, τον Κρίστιαν Μαυρή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Σπύρο, σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο εγώ. Νομίζω ότι ο πρόλογος που έκανα έχει ανταποκρίνεται στην ουσία του θέματος, όπως εσύ άκουσες, είδες τον Ταρντέλη.
1: Πράγματι, τον άκουσα και τον είδα τον Ταρντέλη πριν 3 μέρες και πρέπει να τονίσουμε πως θα προσθέσω σε αυτά που ήδη έδωσε σε ένα πολύ πλούσιο και πλήρες καπέλο το γεγονός πως ο Ταρντέλη μάλιστα υπογράμμισε στην ίδια εκπομπή πως ο μόνος παίκτης που έκανε κάτι εναντίον της FIFA ήταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Τότε ο Μαραντόνα, όπως θυμόμαστε, είχε εξαπολύσει πειρά κατά της FIFA και ιδιαίτερα σε ένα βίντεο, το θυμόμαστε περισσότεροι πιστεύω, είχε πει πως είχε κάνει αναφορά ξεκάθαρα περιστημένων αγώνων.
0: Είχε πει σωματέμπορο τον πλάτερο ο Ντιέγκο.
1: Ακριβώς.
0: Είχε σωματέμπορο του πρόεδρου της FIFA.
1: Ναι,
0: ο Ταρντέλη είπε προχθές «Συγγνώμη Ντιέγκο, όταν τα έλεγες αυτά δεν σε πίστεψα». Ήταν συγκλονιστικό αυτό.
1: Εμείς ήμασταν οι δειλοί που δεν σταθήκαμε στο πλευρό του.
0: Ακριβώς.
1: Συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου. Δεν τον πίστεψα.
0: Ήμουν δειλός που δεν στάθηκα στο πλευρό σου.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και δεν τον πίστεψα, δεν το κάναμε και τώρα πληρώνουμε για ό,τι δεν κάναμε. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έδωσε στη ΡΑΗ. Γεγονός το οποίο φέρνει τη ΡΑΗ σε μια δύσκολη θέση, από τη μία λόγω των δηλώσεων, από την άλλη πρέπει να τονίσουμε πως από τη στιγμή που ξεκίνησε το Μουντιάλ, ο Μάρκο Ταρντέλι δεν μάσε τα λόγια του. Δεν είναι πρώτη φορά που δίνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες είναι δύσκολες, δεν είναι αμφιλεγόμενες, είναι δύσκολες προς τη FIFA και προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Γιατί μάλιστα θέλω να υπενθυμίσω πως στις αρχές, στα μέσα Ιουνίου μάλλον, ο Μάρκο Ταρντέλι είχε τοποθετηθεί κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο για απουσία σεβασμού ουσιαστικά προς την εθνική Ιταλίας, γιατί ο Ινφαντίνο είχε μιλήσει για την ανάγκη ενός παγκοσμίου κυπέλου με 64 ομάδες ή ίσως 228 ώστε να προκριθούν για τζούρι. Αντιλαμβάνεστε πως αυτό είναι τεράστια προσβολή για την εθνική Ιταλίας, όπως και να έχει κατάσταση της εθνικής Ιταλίας εδώ και αρκετά χρόνια πλέον.
0: Της απούσας από αυτό το Μουντιάλ και από αυτό το Μουντιάλ, όπως και στα δύο προηγούμενα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το τρίτο Μουντιάλ πλέον.
0: Ακριβώς,
1: που λείπει. Είχαμε συζητήσει και παλαιότερα, Σπύρο, στην εκπομπή σου, το γεγονός πως πλέον υπάρχει μια γενιά η οποία δεν έχει την παραμικρή εικόνα του τι σημαίνει σκουάντρα τζούρα. Συμπεριλαμβάνω το γιο μου. Ο γιος μου είναι 9 ετών και μπορώ να σου πω ότι δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να βγαίνει στους δρόμους, να βλέπει σε γιγαντοθόνες την εθνική Ιταλίας, να φτάνει στο προημιτελικό ή και στον τελικό και να υπάρχει αυτός ο πυρετός, αυτό το καρδιοκτύπι το οποίο πιάνει τους Ιταλούς. Και να πούμε και την αλήθεια.
0: Κρίστιαν, τρία Μουντιάλ, τρία παγκόσμια κυπέλα είναι 12 χρόνια. Είναι λογικό.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν ο 9χρονος γιος σου να μην έχει αίσθηση τι σημαίνει Ιταλία. Και αναφερόμαστε στην Ιταλία σε μία από τις θεμελιώδεις δυνάμεις, από τις μητέρες του ποδοσφαίρου παγκοσμίως.
1: Ακριβώς. Μια χώρα όμως η οποία το έχει κάνει αρκετά θάλασσα όσον αφορά τη διαχείριση των παιχτών της. Και παρόλα αυτά είναι ένα φυτώριο παιχτών κυρίως για τους ξένους παίκτες. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, Σπύρο, γιατί έκανα μια μικρή έρευνα και είδα πως από τους 1248 παίκτες που έχουν κληθεί το φετινό παγκόσμιο κύπελο, οι 71 προέρχονται από τη Serie A, τη Serie B, από την Ιταλία. Ναι. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε πως η Ιταλία έχει ένα τεράστιο φυτώριο παιχτών, αλλά είναι ουσιαστικά ξένοι παίκτες. Και αυτό τι σημαίνει, ότι παίζουν καλά στην Ιταλία, μεγαλώνουν στην Ιταλία και στην τελική είναι παίκτες άλλων εθνικοτήτων, το οποίο αφήνει ουσιαστικά την εθνική των Ατζούρι να έχει πολύ λιγότερους παίκτες.
0: Και οι γηγενείς οι Ιταλοί παίκτες δεν έχουν χρόνο συμμετοχής όσο θα έπρεπε.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο ελπίζουμε μάλιστα να αντιμετωπιστεί, γιατί μόλις χθες, Σπύρο, αποφασίστηκε ο νέος τεχνικός διευθυντής της Εθνικής Ιταλίας, ο οποίος θα είναι ο Πάολο Μαλδίνι, παρακαλώ, που είναι πολύ ισχυρό όνομα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ο οποίος θα έχει σαν δεξί του χέρι, άλλο ισχυρό όνομα, τον Βραζιλιανό τον Λεωνάρντο, το οποίο όλοι θυμόμαστε.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε ήδη ξεκινάει με το δεξί αυτή η ομάδα, υπό τουλάχιστον επί χάρτου, και περιμένουμε τώρα να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής, ο οποίος σίγουρα θα αποφασιστεί από τον ίδιο τον Μαλδίνι, και πιστεύουμε και ελπίζουμε στην Ιταλία τα κριτήρια να είναι αυστηρά και πόσο μάλλον υπάρχει μια ευστοχία, γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο Τζιάνι Μαλαγκό, η πορεία που πρέπει να γίνει είναι 4 ετών τουλάχιστον για να φτάσουμε στο επόμενο Μουντιάλ. Παράλληλα όμως περνάμε και από ένα ευρωπαϊκό κύπελο, οπότε τα αποτέλεσμα δεν πρέπει να έρθουν αύριο, πρέπει να έρθουν χθες. Οπότε θα πρέπει να το επισπεύσουν αυτό το θέμα μέσα στην Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
0: Ακριβώς. Οι δηλώσεις φωτιά, τα λόγια φωτιά του Μάρκο Ταρντέλι. Καταρχήν γνωρίζω ότι υπήρξε αντίδραση της Ιταλίδας παρουσιάστης δημοσιογράφου που τον διέκοψε, και θέλω να μου το επιβεβαιώσει γιατί εσύ την είδες συνέντευξη, τον διέκοψε αγενός όπως έγραψαν οι Ιταλοί οι συνάδελφοι και του είπε δεν έχεις αποδείξεις, τι είναι αυτά που λες, ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Αυτό εν μέρη, Σπύρο. Αυτό που έγινε ήταν στην προηγούμενη συνέντευξη. Όταν ο Μάρκο Ταρντέλη και πάλι τοποθετήθηκε πολύ σκληρά όσον αφορά μια FIFA που, όπως είπε ο ίδιος, λαμβάνει εντολές σχετικά με την ανάκληση της πειθαρχικής ποινής εναντίον του Φορλαίν Μπαλογκούν, του Αμερικανού επιθετικού,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: ο οποίος
0: θέμα, ναι,
1: είχε αποβληθεί από τον αγώνα με τη Βοσνία. Η παρουσιάστρια Πάολα Φεράρι, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκπομπής στη ΡΑΗ, είπε αμέσως: αναλαμβάνεται την ευθύνη για όσα λένε. Και ο Ταρντέλη είπε: δεν ανέφερα ονόματα, όμως δεν ανακάλεσε. Και αυτό το οποίο, έχει ενδιαφέρον είναι πως ο ίδιος ο Ταρντέλη προσπάθησε να μετριάσει σε μια δεύτερη εκπομπή της ΡΑΗ, πάλι σχετικά με το Μουντιάλ, λέγοντας πως δεν μπορεί να γνωρίζουμε αν υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Ινφαντίνο. Και όμως μίλησε μάλιστα για το γεγονός πως όλο αυτό που συμβαίνει δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Κάτι για το οποίο συμφωνούμε, γιατί αυτό είναι πολύ απλά μια επίδειξη εξουσίας από μεγάλα κλιμάκια. Και πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως στα μέσα Ιουνίου, όταν δηλαδή ο Μάρκο Ταρντέλη είχε επιτεθεί σφοδρότατα στις δηλώσεις του Τζάνι Ινφαντίνο, η μόνη επίσημη παρέμβαση που ήρθε πάνω σε αυτό το θέμα ήταν αυτή ενός άλλου μεγάλου ποδοσφαιριστή της Ιταλίας που θυμόμαστε, μια vecchia gloria όπως τη λέμε στην Ιταλία, ο Φρανσίσκο Γκρατσιάνι, γνωστός και ως Τσίτσο Γκρατσιάνι.
0: Βέβαια.
1: Που τον θυμόμαστε, Σπύρο.
0: Ήταν γιατί στέλεχος της ενδεκάδας της Ιταλίας στον τελικό του 1982. Θέλω να σου θυμίσω, υποθέτω το ξέρεις γιατί θα αναφέρθηκε χθες στην Ιταλία, χθες ήταν η επέτειος του τελικού του 1982.
1: Μάλιστα μου το υπενθύμισε για το Facebook, γιατί έχω τις νυχτερινές εικόνες από
0: ακριβώς,
1: το παντηγύρι.
0: Και έκανα χθες εκτενή αναφορά στο κοινό τον τελικό, ναι.
1: Και μπορώ να πω πως εκείνη ήταν μάλλον η τελευταία σημαντική διεθνούς κλίμακα, αν θέλουμε, στιγμή που έζησε η εθνική Ιταλία. Και από εκεί και πέρα ήταν ουσιαστικά κατήφορος. Ελπίζουμε να μπει ένα φρένο.
0: Να θυμίσω, συγγνώμη, Κρίστιαν, σε όσους μας ακούν, ότι στο δρόμο προς τον τελικό του 1982, στο παγκόσμιο κύπελλο που έγινε τότε στην Ισπανία, η εθνική Ιταλία απέκλεισε στον πρώην τελικό και σε δύο φάσεις πριν από τον τελικό τη Βραζιλία και την Αργεντινή.
1: Την εθνική. Ναι, ισχύει.
0: Ήταν μεγάλη ομάδα εκείνη η Ιταλία.
1: Ήταν μεγάλη ομάδα εκείνη η Ιταλία κατά μιας εξίσου μεγάλης Βραζιλίας. Και σχετικά με τη Βραζιλία έχει ενδιαφέρον κάτι στο οποίο ήθελα να αναφερθώ, Σπύρο, το οποίο πιστεύω θα ενδιαφέρει και τους τηλεθεατές μας. Είναι σχετικά με το τι θα υποστήριζαν οι Ιταλοί παίχτες στην αρχή αυτού του Μουντιάλ. Εφόσον δεν υπάρχει εθνική Ιταλίας, οι Ιταλοί θα βλέπανε το Μουντιάλ, θα το παρακολουθούσαν, και αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα της ΡΑΗ, η οποία, υπενθυμίζω, έχει τα δικαιώματα προβολής στην Ιταλία. Φαίνεται πως η ΡΑΗ το κέρδισε αυτό το στοίχημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Ιταλοί που παρακολουθούν το Μουντιάλ, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και σχετικά με την υποστήριξη, υπήρξε μια στατιστική μελέτη, μια έρευνα τέλος πάντων που έγινε, μια δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία οι Ιταλοί θα υποστήριζαν κυρίως τη Βραζιλία, εν μέρει γιατί ο Κάρλο Αντσελότι είναι ο προπονητής της Βραζιλίας, αλλά και λογικά γιατί η Βραζιλία είναι η Βραζιλία σαν ομάδα. Αν εξαιρέσουμε κάποια παιχνίδια που είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ, τα οποία δεν ανέδειξαν ακριβώς το ταλέντο της ιστορικής αυτής ομάδας. Μετά από τη Βραζιλία όμως, και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί θα σας πω τέσσερα ονόματα ομάδων που θα υποστήριζαν οι Ιταλοί. Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία. Κάτι το οποίο μας λέει ότι φτάνουμε στο Final Four και πράγματι φαίνεται πως οι Ιταλοί κάτι είχαν καταλάβει σχετικά με τις ομάδες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν.
0: Ναι. Οι δηλώσεις του Ταρντέλη, αυτές οι πύρινες δηλώσεις του, περιλαμβάνω πριν από τρεις ημέρες στην Ιταλική τηλεόραση, στη ΡΑΙ, υποθέτω υπόθεση που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας, ότι είχαν αντανάκλαση, σχολιάστηκαν έντονα στην Ιταλική κοινωνία και όχι μόνο στο Ιταλικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που έγιναν μετά τις διατυπώσεις του Ταρντέλη?
1: Όχι από μεγάλα ονόματα, Σπύρο. Μπορώ να σου πω όμως πως έχω μιλήσει εκτενέστερα με πάρα πολύ κόσμο στο δικό μου το περιβάλλον και γενικότερα σε διάφορους κύκλους, και σχεδόν ομόφωνα θα έλεγα πως ο Μάρκο Ταρντέλη είπε το μόνο αυτονόητο. Ότι δηλαδή ουσιαστικά αυτό το πράγμα έχει παραγίνει. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται, είναι κάτι το οποίο δείχνει πως υπάρχει κάτι το οποίο περνάει πέρα από το ποδόσφαιρο και ότι πρέπει να δοθεί η λέξη τέλος σε αυτό το πράγμα. Και πάνω απ' όλα μπορώ να σου πω ότι ένα μέρος αυτών των αντιδράσεων τις οποίες εισέπραξα ήταν την επόμενη μέρα αφού το Βέλγιο απέκλεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπανε πως και ουσιαστικά οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα λέγανε ναι, και όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η συζήτηση και αυτή η απαράδεκτη κίνηση που έγινε από την FIFA τελικά έγινε και άδικα, χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Οπότε ήταν διπλή η ζημιά στην εικόνα της FIFA, σύμφωνα με τους ανθρώπους που άκουσα.
0: Πάντως από επίσημα χείλη δεν υπάρχει κάποια δήλωση για τις καταγγελίες.
1: Από την Ιταλία όχι. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, Σπύρο, το γεγονός ότι από επίσημα χείλη δεν είχαμε κάποιες ισχυρές αντιδράσεις. Αυτό δείχνει επίσης παραπάνω πως πιστεύω ότι ο Ταρντέλι ακούμπησε ένα πολύ σημαντικό σημείο μέσα σε αυτή τη διαχείριση. Γιατί το γεγονός πως δεν έρχεται καμία αντίδραση ούτε από τους παίκτες, αλλά ούτε και από υψηλά κλιμάκια και από ηχηρά ονόματα, πιστεύω πως δείχνει πως
0: υπάρχει φόβος για τις επιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει φόβος για τις επιπτώσεις των δηλώσεων, ακριβώς. Δυστυχώς. Άρχισα την εκπομπή με την παρατήρηση ότι από τα ξημερώματα σήμερα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και εσύ, έχουν αρχίσει και πάλι οι εχθροπραξίες στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί προς το Ιράν και το Ιράν απαντά ήδη από τα ξημερώματα και ευχήθηκα, ονειρεύτηκα ποδοσφαιριστές που βρίσκονται και στη γη του συνδιοργανωτή με τα ματωμένα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διέταξε πυρ και πάλι στα στενά του Ορμούς από τα ξημερώματα σήμερα, ποδοσφαιριστές από πολλές ομάδες να εκδώσουν μια ανακοίνωση, να κάνουν δηλώσεις μεμονωμένα και να του πούν σταματήστε. Σταματήστε τον πόλεμο, ζήτω η ειρήνη, ζήτω ο αθλητισμός, ζήτω η ζωή. Πολύ απλά.
1: Μακάρι, Σπύρο.
0: Μακάρι
1: να γίνει κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι δεν υπερβάλλω λέγοντας πως το ευχόμαστε όλοι. Αυτό το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Το θέμα είναι όμως ότι θα γίνει κάτι τέτοιο εφόσον για κάτι το οποίο ήταν ακόμα πιο άμεσο και που είχε αφορά το Μουντιάλ, όπως ήταν και η υπόθεση που είδαμε με τον Μπαλογκούν, δεν έχει γίνει μια κάποια παρόμοια ηχηρή παρέμβαση. Αμφιβάλλω δυστυχώς.
0: Δύσκολη η καιρή για πρίγκιπες, πώς μόνο για ειρηνικούς επαναστάτες, τους οποίους να μιλήσουμε με λαϊκή γλώσσα θα τους φάει το μαύρο σκοτάδι αν επιμείνουν σε παρόμοιες διατυπώσεις.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στη Ρώμη. Ευχαριστώ.
1: Χαίρετε, καλημέρα.

Ζεστή καλημέρα εδώ από τον ραδιοθάλαμο της Ερασπορ. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρυθμίση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, Κυριακή με χαμόγελο εύχομαι.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Ένα στους δύο κερδίζει εισιτήριο στον τελικό του Μουντιάλ. Την Τρίτη στις 10 η ώρα παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη στις 11 το βράδυ Αγγλία-Αργεντινή. Η Αργεντινή λήγησε στην παράταση με 3-1 την αξιόμαχη Ελβετία των 10 παικτών από το 72. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου την περιμένει η Αγγλία την Τετάρτη στις 11 το βράδυ στην Ατλάντα για μια θέση στον τελικό. Με ήρωα του Τζουντ Μπέλιχαμ, η Αγγλία νίκησε με ανατροπή 2-1 την Νορβηγία στην παράταση και προκρίθηκε στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το μάτς έγινε στο Μαϊάμι, παρουσία 65.000 θεατών. Σκοτώθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής Μανού σε ηλικία 43 ετών σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ του Σαββάτου στο Βερμόες του Σομπράλ ντε Μόντε Αγκράσο. Την είδηση έκανε γνωστή το φλες για την, και την επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η Αλβέρκα, η ομάδα στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Grasshoppers με το εμφαντικό 3-0 σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο κατάμεστο Απόστολος Νικολαίδης και έδειξε πως βαδίζει σωστά στο δρόμο προς τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του στο δεύτερο προκριματικό του Conference League που θα παίξει με την Πάξη στις 23 και 30 Ιουλίου. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε το Σάββατο σε εξειδικευμένη κλινική της Ιταλίας στον πρώτο ιατρικό έλεγχο. Αναμένεται στην Αθήνα για να δοθεί από τον Παναθηναϊκό το πρώτο πράσινο φως από τους γιατρούς. Το πρωί της Δευτέρας είναι προγραμματισμένο να υποβληθεί σε εκτεταμένα ιατρικά τεστ και αν όλα τα αποτελέσματα είναι στα επιθυμητά όρια θα Το πρωί της Δευτέρας είναι προγραμματισμένο να υποβληθεί σε εκτεταμένα ιατρικά τεστ και αν όλα τα αποτελέσματα είναι στα επιθυμητά

0: του Ολιστόντο. Πρώτο πυλόν βρίσκεται και ο Τάχα Άλι μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε και αναμένεται να βρεθεί μέχρι την Τρίτη στην Ελλάδα προκειμένου να τελειώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο. Με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα, η Τβέντε επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο τελευταίο φιλικό που έδωσε η ομάδα του Αλέσιο Λύση κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στο Ζαλμπόλεμελ της Ολλανδίας. Ισόπαλος 1-1 με τη Βελγική Λέουβεν ήρθε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο φιλικό που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 68 με ωραίο σουτ του Αντρέ Λουίζ. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ επιστρέφει στη δράση αντιμετωπίζοντας την Γκραφ Σταπ στις 5 το απόγευμα στο πρώτο φιλικό της καλοκαινής προετοιμασίας. Τον αγώνα θα μεταδώσει Κοσμοτέ αλλά και η Ερασπόρ με τον Γιάννη Σαντορινέο. Την απόκτηση 4 ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε η Καλαμάτα που συνεχίζει τη συγκρότηση του ρόστερ της εν ώψη της επιστροφής της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της Μαύρης Θύελλας είναι ο Βραζιλιάνος αμυντικός Ροντρίγκες, ο Αργεντινός μέσος Γκονσάλο Πινέιρο, ο Σενεγαλέζος μέσος Τζιμπρίλ Ντιαρά και ο Γκανέζος μέσος Γιουτζίν Φρίμποκ. Την επέκταση της συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Λουκουνάκη ως το καλοκαίρι του 29 ανακοίνωσε η Κηφισιά. Την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 εξασφάλισε η Εθνική Νέων Γυναικών καθώς επικράτησε του Μαυροβουνίου με 78-59 στον ημιτελικό της δεύτερης κατηγορίας που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Η Εθνική Νεοναδρών στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Σλοβενία ιτήθηκε από την Κροατία με 69-64. Σήμερα στις 2 μετά το μεσημέρι η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με το Βέλγιο για τη δεύτερη αγωνιστική. Ο Γιώργος Παπαναστασίου της Κηφισιάς έγινε 8ος Έλληνας όλων των εποχών στη σφυροβολή ανδρών και 8ος μέχρι στιγμής αθλητής ή αθλήτρια που πετυχαίνει το απευθείας όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμπιχαμ χάρη στη βολή του στα 77-71 στο απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης μέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κάτω των 23 που διεξάγεται στις Σέρες. Τη δεύτερη νίκη της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πανηγύρισε η εθνική ομάδα βόλεϊ κάτω των 18, επικρατώντας τη Φιλανδία με 3-1 σετ στο Πόρτο Σαν Τζόρτζιο της Ιταλίας. Σήμερα το εθνικό μας συγκρότημα παίζει με τη Σερβία στη 1:30. Κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Εφήβων Νεανίδων πήρε άνετα τον τελικό των 100 μέτρων πρόστιο ο Ντούμας. Και επίσης προκρίθηκε στο Πανελλήνιο και πήρε το Πανελλήνιο ρεκόρ ο Διαμαντής στα 50 μέτρα πεταλούδα. Με ήττα 28-19 από τη Γερμανία, ολοκλήρωσε η Εθνική Χάντμπολ Νέων τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 που φιλοξενείται στη Ρουμανία. Την Πολίνα Ντερμέτοβα θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της στο Athens Open τη Δευτέρα στις 7:30 θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Όπως προέκυψε από την κλήρωση της διοργάνωσης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Era Sport 101,8. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Ακούτε Eraspor.
1: Και ανεβάζουν ρυθμό οι Νορβηγοί, οι οποίοι κλέβουν και επιμένουν από τα αριστερά. Τώρα ένας με έναν εκεί μαρκάρει, ο Κόνσα γίνει τη σέντρα στο γκολ, 1-0! Ανοίγει το σκορ με ανέλπιστο τρόπο ο Σκέλντερουπ, ο οποίος δοκίμασε μία σέντρα σου, τεφνιδίασε τους Άγγλους, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νορβηγία κάπως έτσι παίρνει προβάδισμα στο 36.
2: Κερδίζουν πάλι οι Άγγλοι με Άντερσον και Γκόρντον από αριστερά. Ωραία, αποφεύγει τον Άγερ και παίζει για τον Μπέλιγχαμ. Υποδέχεται τον Μπέλιγχαμ. Είναι με το αριστερό γκολ! Τζουτ Μπέλιγχαμ! Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Τα έκαναν όλα σωστά αυτή τη φορά οι Άγγλοι. Παίξανε γρήγορα στο κενό χώρο. Έγινε η κάθετη. Την τζίπησε την μπάλα με το δεξί μέσα στην περιοχή και αριστερά μέσα στην περιοχή ο Μπέλιγχαμ. Την έφερε στο αριστερό. Βρήκε λίγο χώρο. Το ζήγησε. Πέταξε την μπάλα στην αριστερή γωνία. Εκτέλεσε τον Ήλαντ. Να το γκολ. Πάνε στο ημίχρονο με το 1-1. Η Αγγλία θα πιέσει. Η μπάλα στο Ρότζερς. Ο Ρότζερς κάνει το σουτ. Τον Ήλαντ. Ο Μπέλιγχαμ 2-1. 2-1 η Αγγλία στο 93. Τζουτ Μπέλιγχαμ. Αυτός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Άγγλους απόψε. Αυτός βάζει μπροστά την Αγγλία. Στο 93ο λεπτό ο Ρότζερς έκανε το σουτ. Ασταθής η επέμβαση του Νίλαντ. Ήταν σε ένα πολύ δυνατό σουτ του Ρότζερς. Ο Μπέλιγχαμ ακολουθούσε. Πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Νορβηγία Αγγλία 1-2.
3: Κόρνερ από τα αριστερά στο 10ο λεπτό. Ο Αργεντινή προς την καρδιά της περιοχής. Γκολ! 1-0 η Αργεντινή με το Μακάλιστερ. Ο Μέση εκτέλεσε το δεύτερο κόρνερ της Αλμπισελέστε στο παιχνίδι. Ο Μακάλιστερ πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Η Ελβετία είναι πάλι στην επίθεση. Από τα αριστερά με τον Εντόι. Εντόι αλλάζει ωραία με τον Ροντρίγκες. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Εντόι γκολ. Ο Εντόι, ο πιο κινητικός παίχτης της Ελβετίας, νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο, άλλαξε πάρα πολύ ωραία την μπάλα με τον Ρικάρντο Ροντρίγκες από τα αριστερά. Μπήκε μέσα στην περιοχή και πλάσαρε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες και έκανε το 1-1 για την Ελβετία. Για να δούμε τώρα τον Άλβαρες! Φανταστικό τέρμα από τον Χούλιαν Άλβαρες! Στο 112 ο Άλβαρες πετυχαίνει μέχρι στιγμής ίσως και τον γκολ του Μουντιάλ. Παίρνει την μπάλα από τα δεξιά και με ένα φανταστικό πλασέ στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Κόμπελ και δείχνει έτσι το πολυπόθητο 2-1 για την Αργεντινή. Και τώρα ο Αλμάδα είναι αυτός ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Αλμάδα αποφεύγει τον αμυντικό. Αποκρούει ο Κόμπελ όμως την επαναφορά. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες σφραγίζει την πρόκριση της Αργεντινής στους 4 του Μουντιάλ.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Έλα, κάνε το παραπονό σου. Πες το. Ξεκίνα τη μύρλα.
1: Καμία μύρλα, Κυριακή είναι, καλοκαίρι είναι, 40 βαθμούς, έχει μια χαρά όλα.
0: Έλα, ξεκίνα. Τι μου έλεγες εκτός αέρα. Θέλω
1: τι
0: να τα πεις.
1: Έλεγα,
0: θέλω να τα λες στον αέρα.
1: Κοίτα, ότι έπρεπε τα παιχνίδια να ξεκινάνε 7 το πρωί, 6 και η φόρμουλα, όχι τώρα 2 και 3. Δεν μπορούμε να αντέχουμε. Έχουμε μεγαλώσει λίγο αυτό.
0: Να πάρω ένα τηλέφωνο το Γιαννάκη.
1: Κατά τα άλλα, το πρώτο το είδαμε. Το δεύτερο είδαμε highlight τώρα. Να... Την Αργεντινή ποιος την είδε? Α, σηκώσει το χέρι του.
0: Όχι, την Αργεντινή δεν την είδα.
1: Την
0: Αγγλία, Νορβηγία.
1: Την Αγγλία την είδαμε. Ζοριστήκαμε στο τέλος λίγο.
0: Να μιλάς για τον εαυτό σου.
1: Εντάξει, εσύ είσαι ξενύχτης.
0: Ζορίστηκες, όχι ζοριστήκαμε. Εμείς δεν ζοριστήκαμε καθόλου.
1: Δεν τραγουδάς τα δικά σου.
0: Δεν τραγουδάω εγώ. Άλλος τραγουδάει εδώ από την παρέα. Εγώ δεν τραγουδάω.
1: Παρέα, εντάξει.
0: Υπάρχει κάποιος που τραγουδάει και φαίνεται αυτό. Δουλεύει
1: σκληρά κάποιος και κάποιοι άλλοι κάνουν πλάκα. Κατάλαβες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από την ιστορία αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Που θες να πεις να μεταφέρεις, αλλά.
0: Θα τη μεταφέρω. Θα τη μεταφέρω στη συνέχεια.
1: Μετάφερε την, για να το πω και σωστά.
0: Είσαστε συντονισμένοι στην Αέρα Σπόρο 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Η εκπομπή στον ελληνικό της ταχύτητας, με θέμα τι άλλο?
1: Το Μουντιάλ. Όχι. Τη Φόρμουλα 1.
0: Τη Φόρμουλα 1. Είσαι σε λάθος εκπομπή.
1: Ναι.
0: Είσαι εκτός θέματος.
1: Δεν είναι. Κοίτα, τα βασικά θέματα που υπάρχουν και απασχολούν την κοινωνία είναι βασικά σε κάθε εκπομπή.
0: Ναι.
1: Απλώς κάθε εκπομπή έχει άλλη θεματολογία πώς να πω, στην ουσία της. Αλλά δεν θα συζητήσουμε για Μουντιάλ. Δηλαδή θα βγει ο Βάλια σε λίγο, δεν το ρωτήσω εγώ για το ποδόσφαιρο. Θα το ρωτήσω για την Αγγλία, για την Αργεντινή, για την Ισπανία, για τη Γαλλία.
0: Ό,τι θες τον ρωτάς.
1: Φυσικά θα τον ρωτήσω. Θα ρωτήσω και σένα, όχι μόνο.
0: Πάντως να ξέρεις ότι για να βγαίνει εσένα η φωνή σου κρίσταλο,
1: ναι.
0: Κρίσταλο, έτσι.
1: Κρίσταλο.
0: Έχουμε φέρει την καλύτερη DJ στην Ελλάδα.
1: Α, ναι.
0: DJ και ηχολήπτρια. Έχει διπλό ρόλο.
1: Εντάξει.
0: Είναι, πώς να το πω, η Ελληνίδα, τι έστω και πάνω. Δηλαδή,
1: τι πράγμα, ποιος ήτανε, τι έστω, τι είναι αυτό.
0: Άμα δεν ξέρεις, ποιος έπαιξε μουσική στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 στην τελετή έναρξης.
1: Το 2004 δεν θυμάμαι.
0: Ότι έστω.
1: Ότι έστω.
0: Ο DJ τι έστω.
1: Και ακόμα αυτός είναι θρυλικός.
0: Είναι μύθος στους DJ. Έτσι λοιπόν και εμείς. Έχουμε απέναντί μας το ίδιο. Μια superstar. Δεν είναι απλά superstar, είναι superstar.
1: Είχα κάνει μια τελετή λήξης παραολυμπιακών, ήταν νομίζω στο Παρίσι. Εκτός από την τελετή λήξης των Ολυμπιακών, κάναμε εδώ από εδώ τους παραολυμπιακούς. Και το λέω αυτό, το αναφέρω με αφορμή αυτά που έλεγε ο Μοσχονάς, γιατί ήταν μια τελετή που έπαιξαν 20 DJ. Υποτίθεται διάσημη. Όχι υποτίθεται, διάσημη DJ.
0: Λοιπόν,
1: δεν θυμάμαι ούτε έναν. Ούτε
0: ξέρεις γιατί δεν τε θυμάσαι ούτε έναν DJ? Γιατί δεν είχαμε στείλει τη Χρυσούλα Αντωνιάδη εκεί και πέρασαν.
1: Εντάξει,
0: απλά παρατήρηση.
1: Τη Χρυσούλα την ξέρουμε, φίλε. Χρυσούλα είναι άλλο επίπεδο.
0: Λοιπόν, έχετε γάμο, έχετε βάφτιση, έχετε πάρτι, έχετε ό,τι εκδήλωση θέλετε.
1: Εδώ τα καλή DJ.
0: Έχουμε DJ, πραγματικά δηλαδή, όχι απλά θα μείνετε ευχαριστημένοι. Θα είναι το όνειρό σας.
1: Θα χωρίσετε για να ξαναπαντρευτείτε.
0: Αυτό,
1: τέτοιο
0: μπράβο,
1: πράγμα.
0: Μπράβο,
1: τέτοιο
0: ρε,
1: πράγμα.
0: Χρήστο, μπράβο.
1: Για να κάνετε κι άλλο πάρτι. Αν δεν σας βγαίνει αυτό, να κάνετε κι άλλο.
0: Πληροφορίες εντός.
1: Εντός.
0: Πληροφορίες εντός.
1: Στο inbox.
0: Στο inbox. Λοιπόν, είπαμε για τη Χρυσούλα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Για τη Νέλη Ζαφυροπούλη, τι έχεις να πεις?
0: Εντάξει.
1: Σήμερα, δεν θέλει.
0: Σήμερα πραγματικά dream team. Dream team.
1: Drink team.
0: Όχι drink.
1: Α.
0: Δεν είμαστε. Είναι dream team.
1: Α, γιατί ομάδα, εγώ άκουσα drink και λέω.
0: Ομάδα όνειρο.
1: Ναι,
0: δηλαδή η καλύτερη.
1: Η καλύτερη. Κορφέι.
0: Κορφέι. Πού σε ρεμπότσα.
1: Κορφέι.
0: Κορφέι. Λοιπόν,
1: κορφέι, ναι.
0: Να θυμίσω και τρόπους επικοινωνίας, αν θέλετε να κλείσετε κάποια κοινωνική εκδήλωση και χρειάζεστε τις υπηρεσίες της Χρυσούλας ως DJ. Εμείς απλά εδώ θα μεταφέρουμε τα μηνύματα. Εμείς δεν θέλουμε μηνύματα, θέλουμε Χρήστο.
1: Τώρα γιατί να μην θέλουμε?
0: Θέλουμε. Άμα θέλετε και σε εμάς να στείλετε κάτι, σπορ κενό και αποστολή στο 54160. Email στο aeraspor χωρίς staff papakier.gr και στο γκρουπάκι στο Viber, ξέρετε τη διαδικασία. Μην τη λέω συνέχεια.
1: Τι πεις? Aeraspor, ψάχνετε, βρίσκετε, γράφετε. Εδώ ο γραμματής της κυρίας Χρυσούλας. Υποδεχόμαστε μηνύματα, αν θέλετε. ή εν πάση περιπτώσει ότι άλλο θέλετε να μας πείτε. Δεκτά τα μηνύματα και για το Μουντιάλ σήμερα.
0: Ναι, και για το Silverstone και το τι έγινε.
1: Καλά, αυτό είναι το βασικό μας θέμα. Απλώς θα, επειδή είμαστε ακόμη, δεν τα έχουμε συζητήσει και πολύ τα μουντιαλικά, γιατί ήταν ξημερώματα, μπορούμε να πούμε και δύο κουβέντες, παιδί μου.
0: Βεβαίως, τι.
1: Είμαστε με την Νορβηγία ή με την Αγγλία.
0: Κοίτα, τους, πολύς, τους Άγγλους δεν τους πολύ συμπαθώ, να σου πω την αλήθεια. Δεν τρελαίνομαι με την Αγγλία. Άντε πάλι με το coming home. Ναι, φέτος είναι η πρώτη φορά που δεν μας
1: λοιπόν, καλή ομάδα η Νορβηγία, καλή και η Αγγλία. Η Νορβηγία στο δεύτερο ημίχρονο μου άρεσε πολύ εκεί που πίεσε. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Σπυρόπουλος επέμενε ότι δεν ήταν φάουλ αυτό που έγινε, δηλαδή που σπρώχνεις με τα δύο χέρια. Το βρήκανε κάποιοι light αυτό, το φάουλ και όλα τα σχετικά. Εντάξει, ο διαιτητής το τουρπάν, έτσι, όχι τουρπέν. Μας τρελάναμε το τουρπένερ, παιδιά. Δηλαδή, Χρυσούλα, εσύ που ξέρεις γαλλικά, το ματίν, το έχεις δει που γράφεται το ματάν, το πρωινό. Έτσι, ματάν, είναι γιώτα. Έτσι γράφεται με γιώτα. Αυτός γιατί είναι τουρπέν και το άλλο δεν είναι ματέν, το πρωινό δηλαδή. Τι τουρπέν. Εντάξει, δεν λέω να κάνουμε τους προφορατζίδες, α, προφέρουμε κανονικά κάποια πράγματα. Τα βάζω τώρα με τους συναδέλφους μου, δεν είναι σωστό.
0: Εγώ βλέπεις, δεν σχολιάζω τίποτα, δεν υιοθετώ.
1: Δεν υιοθετείς τέτοια, ναι. Εντάξει, μα είναι και εκείνος ο Αλέξης. Πάει να το πει σωστά ο Γιώργος και πετάγεται και λέει. Ο ένας λέει Έντεγκαρντ, ο άλλος λέει Όντεγκαρντ.
0: Θες να σχολιάσουμε το παιχνίδι.
1: Το παιχνίδι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ είμαι κάτσε, το Γιώργο, έτσι.
0: Κάτσε.
1: Γιωργάρας Χαϊκάλης.
0: Δεν παίζουν αντίπαλοι συνάδελφοι, λοιπόν.
1: Όχι, δεν κάτι, παίζουν, κάτι, αλλά πεταγόταν και έλεγε αυτά.
0: Πάμε,
1: και
0: πάμε παρακάτω. Εκεί συνεχίζει.
1: Α, θα συνεχίσω. Άρα είναι πεναλτάρα, λέει το άλλο. Γιατί
0: εκείνο... Να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο Τζουντ, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ναι. Θύμησε μου, σε ποια ομάδα παίζει.
1: Στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ένα παίχτη έχεις και ο Εμπαπέ παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όλοι παίζουν καλά στις εθνικές. Στη Ρεάλ δεν είναι ανύπαρκτη. Αυτό έχω να σου πω.
0: Εκεί θες να με επικράνεις.
1: Αφού αυτό συμβαίνει.
0: Επίσης.
1: Ο Εμπαπέ θέλετε να τον διώξετε και πήγε και βγαίνει πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος. Πάει τρένο τη Γαλλία. Τι θες να κάνεις.
0: Την κολάρα ήταν αυτή η πρώτη. Τον γκολ που έβαλε. Την κολάρα ήταν αυτή της Νορβηγίας.
1: Γκολάρα, ναι.
0: Γκολάρα, μιλάμε.
1: Ναι.
0: Απίστευτο γκολ. Απίστευτο γκολ.
1: Όπως και το γκολ της Αργεντινής, βέβαια τα είδα highlight, έτσι. Δεν έχω δει όλο το μάτς. Έχει κάνει μια γκολάρα ο Άλβαρης, ακόμα καλύτερη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τη σκάει στο γάμα πέναλτι, στο 2-1 υπάρχει εκεί μια φάση που καθορίζει το μάτς, μια αποβολή του Εμπολό. Ξέρεις τι γίνεται, τύπος την πατάει ο Φουκαράς, έχει πάρει κίτρινη κάρτα. Και γίνεται ένα φάουλ που σφυρίζει ο διαιτητής. Αν στο φάουλ ο διαιτητής δεν δώσει κίτρινη κάρτα στον αντίπαλο του Εμπολό, τον Αργεντινό, περνάει η φάση, δεν τρέχει τίποτα. Δίνει όμως κίτρινη κάρτα και τον καλούν από το ΒΑΡ, ο βίντεο assistant referee, και του λέει ότι φίλε, λάθος είναι η κάρτα γιατί ο άλλος έχει βουτήξει. Όχι για πέναλτι, ένα φάουλ.
0: Απλό.
1: Αυτός ο κανονισμός που έχει γίνει πολύ συγκεκριμένος τώρα για την κίτρινη κάρτα. Σου λέει έχει κάνει λάθος. Οπότε πάει και τον στέλνει να το δει. Το βλέπει αυτός ότι είναι μαϊμού το πέσιμο του Εμπολό και πάει και του δίνει, διαγράφει την κάρτα και δίνει στον Εμπολό που είχε άλλη και αποβάλλεται. Το οποίο έγινε σωστά και δεν γίνεται πρώτη φορά στο Μουντιάλ. Πρώτη φορά είχε γίνει στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη και έχει πάρει κίτρινη κάρτα ο Αλμυρόν που έκανε θέατρο σε μια τέτοια φάση. Μόνο που ο Αλμυρόν δεν είχε προηγούμενη κίτρινη κάρτα. Και έτσι μένει εδώ η ομάδα της Ελβετίας με 10 παίχτες από το 60 κάτι, οπότε το φτάνει μέχρι την παράταση, αλλά ρε φίλε, εντάξει τώρα 10 εναντίον 11 που είναι πας. Λίγο δύσκολο να κρατήσεις, αν δεν προηγείσαι τουλάχιστον να το κρατήσεις, οπότε και έχασε η Ελβετία
0: και
1: πάρα
0: και τα δύο μάτς που ήταν μετά τις 12, τα ήταν σήμερα άρα στην παράταση, έτσι, και τα δύο παιχνίδια στην παράταση.
1: Ναι, και γίνανε, εντάξει, τώρα πήγε μια χαρά στη διοργάνωση γιατί βγήκαν blockbuster ζευγάρια, δηλαδή έχουμε Ισπανία, Γαλλία από τη μία πλευρά, που μάλλον έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, από την αρχή πριν ξεκινήσει αυτό περιμέναμε, εγώ τουλάχιστον, βλέποντας ότι η Ισπανία και η Γαλλία είναι στην ίδια πλευρά του ταμπλό, βγαίνουν πρώτες στον ομιλό τους, άρα ο ημιτελικός πάει μεταξύ τους. Για μένα είναι οι δύο καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Και από την άλλη ήταν αρκετά πιθανό να βγουν Αγγλία-Αργεντινή. Απλώς εκεί υπήρχε και η Βραζιλία, που τελικά αποδείχθηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Υπήρχε, ας πούμε, λογικά θα μπορούσε να υπάρχει και η Πορτογαλία, αλλά βγήκε δεύτερη στον όμιλο και την απέκλεισε η Ισπανία, πήγε στην άλλη πλευρά του ταμπλό και βγήκε και εκεί ένα πολύ δυνατό ζευγάρι. Έτσι είμαστε δύο ημιτελικοί, πάρα πολύ εμπορικοί.
0: Τι βλέπεις για τελικό?
1: Δεν μπορώ να προβλέψω, γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά αμφίρροπα. Για μένα το μεγάλο φαβορί από την αρχή, εγώ διαφοροποιούμε λίγο από την πλειοψηφία και το έλεγα και τότε που το έλεγαν οι περισσότεροι, που συζητάμε και στις τηλεοπτικές εκπομπές και με τα παιδιά και με τους εκεί το Φίσα και τον Ντέμι. Για μένα πάντα το φαβορί ήταν η Ισπανία τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα μακράν. Μακράν. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Όμως η Γαλλία έχει τόσο ταλέντο και δεν έχει αδυναμίες, οπότε αν βάλω δίπλα βάζω λίγο πιο κάτω τη Γαλλία. Βέβαια στο παιχνίδι μπορεί να αποδειχθεί ότι μπορεί να το κάνει. Τις τελευταίες δύο φορές έχει κερδίσει η Ισπανία που έχουν βρεθεί, έτσι, και στο Euro το προηγούμενο, αλλά και στο Nations League πέρυσι, ένα φοβερό 5-4 που νομίζω ότι έγινε στη Στουτγκάρδη στη Γερμανία, στο Final Four του Nations League. Από την άλλη νομίζω ότι η Αγγλία είναι καλύτερη ομάδα, αλλά okay, ρε φίλε, Αργεντινή είναι. Εντάξει, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Όπως και η Νορβηγία είναι μια εισάξια ομάδα. Δηλαδή, χθες μπορούσε να το πάρει το μάτς. Και δεν της έφτιαξε η διαιτησία, έτσι.
0: Εμένα μου άρεσε χθες πολύ η Νορβηγία.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Πάρα πολύ καλή. Η Αγγλία μου φάνηκε κάποια στιγμή να μην μπορεί. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει κάνει και κάποια λαθάκια Τούχελ, αλλά έκανε σωστές αλλαγές κατά την άποψή μου. Είχε και κάποια προβλήματα, ήταν, ρε παιδί μου, Ντέκλαν Ράις ήταν απώλεια, αλλά είχε ιώσει και δεν μπορούσε να αντέξει να παίξει άλλο.
0: Πάντως οι περισσότεροι ξέρεις τι λένε, Γαλλία-Αργεντινή ο τελικός, παιδιά, λέω εγώ θα το δούμε, γιατί λένε και θα το πάρει λίγο.
1: Εγώ νομίζω Γαλλία-Αγγλία, Ισπανία-Αγγλία, okay.
0: Εντάξει.
1: Ισπανία-Αγγλία μάλλον,
0: πάντως,
1: όπως ήταν και στο τελικό του Euro.
0: Ωραία παιχνίδια, βλέπουμε ωραία παιχνίδια.
1: Εντάξει, τώρα θα δούμε, κοίτα. Η Ισπανία παίζει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που αν σπάσει το pressing η Γαλλία και βγει γρήγορα μπροστά, μετά είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξέρεις, μου θυμίζει πώς αλλάζει ένα παιχνίδι. Σπάει ένα pressing, βγαίνει μπροστά γρήγορα, ας πούμε, ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ κλπ. Και κάνει φάουλ τελευταίος παίκτης, ο Κουμπαρσί, κόκκινη κάρτα, γεια σας. Με 10 παίκτες. Το έχει πάθει η Μπαρτσελόνα αυτό. Καλύτερη ομάδα, Ατλέτικο, πρώτες φάσεις εκεί, κόκκινη κάρτα στο center back που κάνει φάουλ. Άσχετα αν είναι αμφιλεγόμενο, τελειώνει η ιστορία. Τέλος πάντων, είπαμε πολλά για το Μουντιάλ. Είπαμε μάλλον. Πάμε. Τι έχουμε?
0: Ωραία. Ξεκινήσαμε με λίγο Μουντιάλ, δεν ξεκινήσαμε με φόρμουλα, μας συγχωρείτε γι' αυτό, αλλά εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε. Ήταν τα παιχνίδια το βράδυ, τα βλέπαμε, τα παρακολουθούμε, δεν γίνεται.
1: Αν θέλετε και εσείς να προσθέσετε κάτι, δεκτών.
0: Οπότε θέλαμε λίγο να τα σχολιάσουμε. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε με φόρμουλα αυτή τη φορά.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ακούτε Ερασπορ.

0: Ακούτε πάντα αερασπόρ. Στον ήγκρο τη ταχύτητα, Χρήστο Σαράντο, γιατί δεν συστηθήκαμε.
1: Και Νίκο Μουσχονά. Χρυσούλα Αντωνιάδη, ένα τέτοιο κομμάτι βεβαίω θα το επέλεγε. Είμαι σίγουρο, γιατί έχει πιο ψαγμένα. Εντάξει, αυτό είναι ένα τυπικό Μουσχονά. Καθαρά τυπικό. Εγώ περίμενα κάτι καλύτερο από αυτόν. Είναι η αλήθεια. Περίμενα ότι θα είχε ανακαλύψει στο διαδίκτυο το διαιτητή από το Σαλβαδόρ, όπου λέει, αυτό μάλιστα το παιχνίδι το είχα κάνει εγώ για το Μουντιάλ, και λέει «The decision is red card» και το έχει πάρει ένας DJ και γίνεται χαμός και έχει βάλει από κάτω, ξέρεις, τον πιτάκι και λέει «The decision is red card», δεν έχει πάρει γραμμή, δεν είναι επίκαιρος. Δεν είναι επίκαιρος, Χρυσούλα. Όπως και να το κάνουμε, πρέπει να του δώσει δύο μαθηματάκια. Υπάρχει ο διαιτητής από το Σαλβαδόρ που έχει αξιοποιηθεί και χορεύουν όλες οι παραλίες του κόσμου αυτή τη στιγμή
0: τώρα, δεν μπορεί,
1: με τον πιτάκι αυτό.
0: Δεν μπορεί μια στάρ τέτοιου βεληνικούς να κάτσει να κάνει μαθήματα σε μένα. Εντάξει,
1: μπορεί να κάτσει να σου πει δύο πράγματα, γιατί μας εκθέτεις. Είναι μας στέλνεις, ας πούμε, στο 1870.
0: Είναι σαν να πεις τον Χάμιλτον να ανοίξει σχολείο οδηγών. Δεν γίνεται τώρα. Φτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής είναι. Γίνεται, ναι, να ανοίξει σχολείο
1: οδηγών. Έχει φίλους όμως. Και εσύ ως γνωστός είσαι φίλος της Καρντάσιαν. Φίλος φίλου, ναι. Μια χαρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: φίλοι.
0: Να πούμε ότι την προηγούμενη Κυριακή είχαμε τον αγώνα στο Silverstone.
1: Τον είχαμε.
0: Εγώ ένα σχόλιο θέλω να κάνω πριν συζητήσουμε το τι έγινε. Πώς η ιστορία έχει μια τάση να επαναλαμβάνεται και να μας δείχνει πώς κάποια λάθη του παρελθόντος να μας τα τονίζει μάλλον. Γίνεται ο αγώνας, έχουμε μία έξοδο, βγαίνει αυτοκίνητο ασφαλείας και ο αγώνας τελειώνει με καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας. Και τελειώνει.
1: Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ποτέ, έτσι μου το έλεγε ένας καθηγητής ιστορίας αυτός. Γίνεται κάτι ανάλογο που μπορεί να σου θυμίζει κάτι άλλο. Πάντα υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικές καταλήξεις. Και αυτό που σου θυμίζει δεν είχε αυτή την κατάληξη, γιατί δεν τελείωσε με αυτοκίνητο ασφαλείας.
0: Δεν τελείωσε ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Σου θυμίζει λοιπόν κάτι άλλο που αν είχε τελειώσει με αυτοκίνητο ασφαλείας και είχαν τηρηθεί οι κανονισμοί, θα ήταν ο Χάμιλτον παγκόσμιος πρωταθλητής.
0: Μας δείχνει λοιπόν πως το 21, αυτό που λέγαμε όλοι και το φωνάζαμε από το 21 και μετά, πως κανονικά θα έπρεπε να είχε τελειώσει ο τελευταίος αγώνας του 2021 και πως θα έπρεπε ο Λούις Χάμιλτον να έχει πάρει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εκεί ήταν ο Μάικλ Μάσι. Βέβαια η ιστορία έχει γραφτεί. Αλλάξανε τα πράγματα, οι κανονισμοί λίγο έτσι, ενώ ήταν αυτοί, γίνανε κάπως αλλιώς για εκείνον τον αγώνα. Μας έδειξε όμως και ο αγώνας στο Silverstone το τι έπρεπε να έχει γίνει. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, Χρήστο.
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Εγώ τη στιγμή που υπάρχουν κανόνες θεωρώ ότι πρέπει να τηρούνται. Έτσι το είπε και ο Τότο Βολφ. Βέβαια ο Τότο Βολφ είχε και το λόγο του να το πει, γιατί θύμισε τι έγινε το 2021. Ο Μάικλ Μάσι όταν έκανε αυτό που έκανε, δεν εφάρμοσε στην ουσία τους κανονισμούς, το έκανε υπέρ αυτού που έχουμε στο μυαλό μας ως, ξέρεις, δεν γίνεται ρε φίλε μια παγκόσμια βιομηχανία θεάματος να επιτρέπει να τελειώνει, ας πούμε, μια φόρμουλα χωρίς το απρόπτο, χωρίς μια μάχη στο τέλος, αλλά με αυτοκίνητο ασφαλείας. Και υπάρχουν, ας πούμε, και τώρα. Και ο Λεκλέρ έλεγε: ωραία η νίκη μου, θα προτιμούσα να μην την είχα πάρει με αυτοκίνητο ασφαλείας στο τέλος. Θα ήθελα να την πάρω, ρε παιδί μου, αφήνει ένα, γιατί εκτός όλων των άλλων, βάζουν στην άλλη πάντα τώρα πόσο απογοητεύτηκε ένας κόσμος ρεκόρ που είχαμε στο Silverstone, έτσι. Έγινε ρεκόρ 564.000 θεατών το Σαββατοκυριακό το προηγούμενο, ξεπερνώντας τους 520.000 που είχε το Grand Prix της Αυστραλίας το 1995. Μιλάμε για ένα ρεκόρ, δηλαδή 30... σωστά μετράω, 30 ετίας,
0: να.
1: 31 χρόνων.
0: Να.
1: Το 95, 31 χρόνια έχουν περάσει.
0: Μελαγχόλησε ο Χρήστος.
1: Ναι, γιατί είχα πρωτοέρθει στην ΕΡΤ τότε. Φαντάσου.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λες, όντως ο Λεκλέρ, θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια που λέει ότι θα προτιμούσα να έχει τελειώσει ο αγώνας σε κανονικό αγώνα και όχι υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας. Οι κανονισμοί όμως είναι κανονισμοί.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Οι κανονισμοί είναι κανονισμοί. Αλλιώς μην τους βάζεις.
0: Ωραία η βιομηχανία θεάματος και το ποδόσφαιρο που το συζητάγαμε πριν. Βιομηχανία θεάματος. Στη βιομηχανία θεάματος είναι και στον αθλητισμό. Αν εγώ όμως πάρω φόρα και πέσω στη σέντρα, δεν γίνεται να μου δώσεις πέναλτι. Το πέναλτι είναι αυτό. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο.
1: Εντάξει, εδώ δεν είναι ακριβώς okay. αυτό. Απλώς οι κανονισμοί τηρούνται και αν θεωρούν ότι οι κανονισμοί συγκεκριμένοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στερούν κάτι από το ίδιο το άθλημα, από το θέαμα, από την ικανοποίηση του κόσμου, από τις ιδανικές συνθήκες που θα μπορούσε να έχει το άθλημα, το ξανασυζητάμε και φτιάχνουμε διαφορετικούς κανονισμούς. Δηλαδή λέμε ότι καθόμαστε και διαβουλευόμαστε τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις για να μην τελειώνει ένα Grand Prix με αυτοκίνητο ασφαλείας. Υπάρχουν λύσεις που μπορούμε να προτείνουμε. Εγώ ήδη έχω διαβάσει αρκετές που προτείνονται. Δεν ξέρω αν υπάρχει επίσημη διαβούλευση. Μάλλον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή από τη Φόρμουλα 1, δηλαδή τους ανθρώπους της Φόρμουλα 1. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να το δούνε. Τη στιγμή όμως που υπάρχουν κανονισμοί, πρέπει να τηρηθούν. Δεν το συζητώ. Το λέω γιατί το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο. Ξέρουμε παράδειγμα ότι το χέρι δεν υπάρχει πια. Πρέπει να είναι έξω από το, όταν είναι έξω από το σώμα, είναι πέναλτι και αρχίζουμε πάλι με τις προθέσεις κλπ. Το λέει ο κανονισμός, ρε παιδιά, ή όχι. Έτσι πρέπει να γίνεται. Αν δεν. Πώς το λένε, αν δεν μας αρέσει, πρέπει να αλλάξουμε τον κανονισμό. Όχι να τον παραβαίνουμε τον κανονισμό. Επειδή εμένα δεν μου αρέσει τώρα που όμως χωνάζει, με προσπερνάει και μου κάνει προσπερνάει. Να μην πω τι κάνεις.
0: Να μην πεις.
1: Γιατί είμαστε στον αέρα. Ακούνε...
0: Για όσους ναι. δεν παρακολούθησαν το τι έγινε, να κάνουμε μια γρήγορη έτσι, πολύ σύντομη.
1: Να κάνουμε βεβαίως.
0: Λοιπόν, από την πόλη.
1: Τελειώσαμε με το αυτοκίνητο. Τελειώσαμε.
0: Όχι, δεν τελειώσαμε. Θα το πω, συζητήσουμε. Λοιπόν, από την πόλη να θυμίσω ότι ξεκίναγε ο Κίμι Αντωνέλη. Είχε πίσω του τις δύο Φεράρι με Λεκλέρ Χάμιλτον. Τέταρτος ξεκινούσε ο Ράσελ. Πέμπτος ξεκινούσε ο Χάτζαρ. Έκτος ο Νόρις, έβδομος ο Verstappen, όγδος ο Πιάστρη και πίσω τους είχαν τις δύο Racing Bull. Στην εκκίνηση δεν είχαμε καλή εκκίνηση από τον Μπόλμαν. Οι δύο Ferrari τον εξαφανίσανε.
1: Τον δαγκώσανε.
0: Τον εξαφανίσανε. Είχαν πάρα πολύ καλή εκκίνηση. Ο Αντωνέλη έχασε την θέση, έπεσε τρίτος. Θέσεις έχασαν και οι οδηγοί της McLaren. Ο Πιάστρη είχε και ένα συμβάν και έπεσε πολύ πίσω.
1: Ο Πιάστρη.
0: Έπεσε στην 20η θέση. Από εκεί και πέρα, να πούμε το τι έγινε στη συνέχεια του Grand Prix. Είχαμε μάχη ανάμεσα στους teammate. Ο Verstappen έφτασε κοντά στο Χάτζαρ και τελικά στον τρίτο γύρο κατάφερε να τον περάσει. Ο Πιάστρη που ανέφερα είχε βγει και εκτός πίστας να έχει, με αποτέλεσμα να έχει ζημιά, και ο Άλμπον είχε επαφή με τον Μπέρμαν στον πρώτο γύρο με αποτέλεσμα και οι δύο να μπουν στα πίτς, να αλλάξουν ελαστικά και μπρος πτέρυγα, οπότε έπεσαν στις δύο τελευταίες θέσεις. Στη δεκάδα ο Λόσον κέρδισε δύο θέσεις στην εκκίνηση. Όχι στη δεκάδα, όγδος. Δέκατος ο Μπορτολέτο. Μπροστά ήταν οι δύο Φεράρι, οι οποίοι έκαναν εκεί τα δικά τους. Τους ακολουθούσε ο Αντωνέλη. Ο Αντωνέλη, ο οποίος μέχρι το τέλος του... Σε ποιο γύρο ήτανε που είχε το θεματάκι? Το έχεις πρόχειρο, είχε ένα θεματάκι. Ήτανε...
1: Δεν το έχω, όχι.
0: Περίμενε, θα σου
1: πω. Εντάξει, είπαμε συνοπτικά. Ναι, πρέπει να μας πεις τώρα το γύρο που είχε πρόβλημα ο ΤΑΔΕ.
0: Ναι, γιατί ήταν σημαντικό. Γιατί από εκεί στον
1: 40... Ωραία, στη μέση, ας πούμε.
0: Στον 42ο γύρο, ο Αντωνέλη, ενώ έφτανε τους προπορευόμενους τις δύο Φεράρι, είχε ένα θέμα μπροστά αριστερά και άρχισε να χάνει την επαφή του και να πέφτει στις πιο πίσω θέσεις. Για να φτάσουμε στον 52ο, που είχε μία έξοδο ο Verstappen, δεν έκλεισε κανονικά το πίσω, η πίσω αεροτομή, αποσταθεροποιήθηκε η Red Bull και ο Verstappen βρέθηκε εκτός. Όλο αυτό έφερε αυτοκίνητα ασφαλείας και τελικά...
1: Ο Verstappen πάλι τα έκανε όλα.
0: Ο Verstappen.
1: Ναι. Ποιος ευνοήθηκε, εδώ θέλω να μου πεις ποιος ευνοήθηκε.
0: Στον 48ο, γιατί θέλω να είμαι ακριβής. Ο Verstappen.
1: 6 γύρους.
0: Είχε έκατσε. Την έξοδο στη Στόου.
1: 6 γύρους έκατσε, νομίζω, το αυτοκίνητο ασφαλείας παραπάνω από ό,τι περίμεναν, αλλά ήταν υποχρεωτικό. να γίνει αυτό. Ποιος ευνοήθηκε από αυτό? Εντάξει, ο Λεκλέρ κέρδισε την κούρσα.
0: Ο Ράσελ σίγουρα.
1: Γιατί ο Χάμιλτον είχε καινούργια ελαστικά σε μια μονομαχία στον τελευταίο γύρο, θεωρεί το πολύ πιθανό να τον προσπεράσει. Αλλά όπως είπε και το Βολφ, δεν μας πειράζει αυτό. Θα προτιμούσα να είχε συμβεί αυτό το 2021. Θα ήταν πιο σημαντικό για μας. Αλλά είναι καλό που έχουν τηρηθεί οι κανονισμοί, λέει ο Βολφ. Μερικές φορές αυτό δεν αποτελεί το πιο συναρπαστικό τελικό αποτέλεσμα. Γενικά, από άποψη θεάματος, όλοι θα ήθελαν πολύ να δουν το Λιούις με μαλακό ελαστικό εναντίον μας και ίσως να τσακώνεται και με το Λεκλέρ. Αλλά αυτό είναι το άθλημα. Το θέαμα ακολουθεί το άθλημα και όχι το αντίστροφο. Ωραία το είπε ο Τότο Βολφ. Ότι πάνω από όλους είναι το άθλημα. Το άθλημα έχει κάποιους κανόνες. Το θέαμα έπεται. Αν θέλουμε να το κάνουμε πιο θεαματικό, νομοθετούμε. Οπότε είναι καλό, λέει, που η ΦΙΑ πήρε αυτή την απόφαση, δηλαδή να παραμείνει το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ορθολογική άποψη, λογική, αυτή του Βολφ. Και δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε.
0: Λεκλέρ στην πρώτη θέση, λοιπόν. Ο Λεκλέρ, ο οποίος ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, είχε ανέβει από το Όστιν το 2024, αρκετό καιρό. Στη δεύτερη θέση, μεγάλος κερδισμένος, συμφωνούμε και οι δύο, Τζορτζ Ράσελ με Mercedes. Τρίτος, ο Λούις Χάμιλτον. Από εκεί και πέρα, να δώσουμε και τους οδηγούς. Τέταρτος, ο Νόρις. Πέμπτος, ο Χάτζαρ. Έκτος, ο Λόσον. Έβδομος, ο Λίντμπλαντ. Και οι δύο, ο Racing Bull, μέσα στους βαθμούς. Όγδος, ο Μπορτολέτο. Ένατος, ο Κολαπίντο. Στη δέκατη θέση, ο Πιέρ Γκασλή. Και οι δύο Αλπίν μέσα στους βαθμούς. Και μία Audi και οι δύο Αλπίν. Ενδέκατος τελικά τερμάτισε ο Όσκαρ Πιάστρη και από εκεί και πέρα είχαμε Μπέρμαν, Οκόν, Πέρες, Αντωνέλη, ο οποίος έπεσε 15ος, 16ος ο Μπότας, ο Σάινθ 17ος, αλλά θα εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί. Και από εκεί και πέρα Αλόνσο Στρόλ, εκτός Φερστάπεν, Άλμπον και Χούλκεμπεργκ.
1: Ήθελα να πω ότι η Σκουντερία απέτυχε με τη νίκη του Λεκλέρ τη 250η νίκη της, νούμερο 250 η νίκη αυτή, στην πίστα που είχε πετύχει και την πρώτη της νίκη με τον Αργεντίνο τότε το 1951, Χωσέ Φροϊλάν Κονσάλες. Δεύτερη νίκη της ομάδας για τη σεζόν, η πρώτη για τον Λεκλέρ το 26, είπες ότι είχε να πάρει νίκη εδώ και καιρό. Η νίκη ανεβάζει το ρεκόρ καριέρας του με τη Φεράρι στις 9. Έχει πάρει ο Λεκλέρ, σοφαρίζοντας το Ρούμπεν Μπαρικέλο στην 8η θέση στη λίστα νικητών όλων των εποχών της Σκουντερία. Ομαδική απόδοση, λέει η Φεράρι. Αυτά τα στοιχεία τα αντλώ από το επίσημο site της Φεράρι, που λέει ότι κάναμε μια εξαιρετική ομαδική απόδοση με τον Λιούις Χάμιλτον να ενώνεται με τον τιμή του στο βράθο στην 3η θέση. Έκαναν εξαιρετικές εκκινήσεις τα δύο αυτοκίνητά μας, προσπερνώντας τον Αντωνέλη στις πρώτες στροφές. Τα αμάξα μας, προωθώντας τον Σάλ στην πρωτοπορία και τον Λιούις στη δεύτερη θέση. Λέει και τις λεπτομέρειες, εντάξει, να μην πει ότι μπήκε στα πιτ στο 25ο γύρο, επέστρεψε στη δεύτερη θέση, μετά μπήκε ο Αντωνέλη, οπότε ξαναβγήκε πρώτος. Πολύ πιο πολυτάραχος, λέει, ο αγώνας του Χάμιλτον. Έπρεπε να εκτίσει ποινή 5 δευτερολέπτων για επιβράδυνση εκείνης την οποία εξέτησε κατά τη διάρκεια του pit stop του στον 23ο γύρο και βρέθηκε να μάχεται με το Ράσελ και το Verstappen, χάνοντας πολύτιμο χρόνο πριν ένα κλατάρισμα επιβραδύνει τον οδηγό της Mercedes, ενώ μια εναλλακτική στρατηγική όθησε τον οδηγό της Red Bull να κάνει ένα επιπλέον pit stop. Ο Νίκος είπε νωρίτερα ότι έφυγε, εγκατέλειψε ο Verstappen εκεί που μπήκε και το safety car και έγιναν και μπήκαν οι δύο Ferrari στα πίτια μαλακά ελαστικά για να βεβαιωθούν ότι ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για επανακίνηση, που δεν ήρθε ποτέ γιατί έκλεισε ο αγώνας με το ασφαλείας.
0: Ξέχασα να το φέρω, καλά που τα διάβασες, ότι στην εκκίνηση ο Χάμιλτον δέχτηκε μία ποινή ότι ξεκίνησε νωρίτερα, όπως και ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Ράσελ, ενώ βρισκόταν και αυτό στο κυνήγι των υπολείπων, τον ειδοποίησαν ότι έχεις κλατάρισμα, μπες να αλλάξεις ελαστικά.
1: Ήθελα να πω για το Leclerc ότι ήταν μια νίκη ανάσας, γιατί έβγαιναν ήδη αρκετά δημοσιεύματα. Εμείς δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά ο ίδιος φαίνεται το αισθανόταν. Θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του, δεν ξέρω αν το λέει στο κομμάτι, στο απόσπασμα που έχεις. Αισθανόταν έντονη η αμφισβήτηση. Και γι' αυτό το λόγο λέει ότι είχα αρχίσει να κλείνω τα κινητά μου, να μην διαβάζω τα σχόλια και όλα τα σχετικά, γιατί και λέει αυτό που το λένε πάρα πολύ, ότι μέσα σε μια μέρα μπορεί να είσαι από τελευταίος ο ήρωας και όλα τα σχετικά. Αυτό προφανώς ισχύει παντού στον αθλητισμό, ειδικά στο υψηλότερο επίπεδο, πώς μπορείς να αποθεώσεις κάποιον τη μία στιγμή και την άλλη να τον βγάλεις άχρηστο, ξέρεις, ήρωά μου, κολοκοτρώνη, άντε μοσχάρι και τέτοια. Οπότε λέει προσπαθούσα όλο αυτόν τον καιρό να μειώσω την αρνητικότητα που υπάρχει γύρω μου.
0: Ωραία, αφού συζητάμε για τον Leclerc, προτείνω να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις μετά το πέσιμο της καροσημαίας.
2: It feels incredible. I mean, unfortunately the end was maybe not the one I will have dreamt of, but I mean, to win after the last few weekends that have been particularly difficult, all the work that we put into trying to get the feeling back in the car, I felt like I had found something yesterday between sprint race and qualifying. But I had to confirm that today, and today the feeling was back where it needs to be. So I'm so incredibly happy. After Monaco, the feeling wasn't there. I crashed in Q3. Then in the race, we had an issue, and that ended our race. Then Saturday in Barcelona, the feeling was good, but then I crashed again. So that was very difficult mentally. And then on Sunday, we had an issue with the car. And Austria wasn't so great, but here we managed to put everything together. And I really hope I can keep that momentum going forward. And but a huge thank you to the team for having worked so hard. With Kimi, it will have been close. He was very fast when he was coming towards me, so it will have been very difficult to keep that first place. Then I have heard he had a problem, so I was like, okay, now I have quite a big gap, and it should be straightforward. But then the safety car at the end, and for whatever reason, I think some backmarkers had to pass us. So I did all the safety car time at like 100-120 kph. My tires were like completely cold, so I was very skeptical about the restart, but it's not great for the fans that are here around the track, but in the helmet I was kind of happy that there was not a restart to keep that win. So yeah, it feels really good.
0: Ίσως το φινάλε να μην ήταν αυτό που είχα ονειρευτεί, αλλά το να κερδίζω μετά τα τελευταία Σαββατοκύριακα που ήταν ιδιαίτερα δύσκολα και μετά από όλη τη δουλειά που κατέβαλε προσπαθώντας να βρω την αίσθηση στο μονοθέσιο ήταν πολύ ωραία. Ένιωσα σαν να είχα βρει κάτι μεταξύ του αγώνα σπριν και των κατατακτήριων, αλλά έπρεπε να επιβεβαιώσω ότι η αίσθηση επέστρεψε εκεί που έπρεπε να είναι. Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Μετά το Μονακό η αίσθηση δεν ήταν εκεί. Είχα μια έξοδο στο Q3, μετά στον αγώνα είχαμε πρόβλημα και αυτό τέλειωσε τον αγώνα μας. Μετά το Σάββατο στη Βαρκελόνη η αίσθηση ήταν καλή, αλλά μετά είχα άλλη μια έξοδο, οπότε ήταν πολύ δύσκολο ψυχολογικά. Και μετά την Κυριακή είχαμε πρόβλημα με το αυτοκίνητο. Και η Αυστρία δεν ήταν τόσο καλή, αλλά δεν καταφέραμε να τα βάλουμε. Και η Αυστρία δεν ήταν τόσο καλή, αλλά εδώ καταφέραμε να τα βάλουμε όλα στη σωστή σειρά και ελπίζω να μπορέσω να διατηρήσω αυτή την ορμή στο μέλλον. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην ομάδα που δούλεψε τόσο σκληρά. Με τον Κίμι θα ήταν κοντά. Ήταν πολύ γρήγορος και με έφτανε πολύ γρήγορα. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο να κατήσω την πρώτη θέση. Μετά άκουσα ότι είχε πρόβλημα, οπότε σκέφτηκα, εντάξει, τώρα έχω αρκετά μεγάλη διαφορά και θα πρέπει να είναι εύκολο. Αλλά μετά ήρθε το αυτοκίνητο ασφαλείας στο τέλος και κάποιοι οδηγοί που ήταν πίσω έπρεπε να μας προσπεράσουν. Τα ελαστικά μου ήταν εντελώς κρύα, οπότε ήμουν πολύ επιφυλακτικός για την επανεκκίνηση. Δεν είναι καλό για τους οπαδούς που είναι εδώ που τέλειωσε έτσι ο αγώνας. Ήμουν χαρούμενος που δεν υπήρξε επανεκκίνηση για να κρατήσω αυτή τη νίκη. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα.
1: Μάλιστα. Ωραίος. Ο Leclerc επιτέλους ήρθε μια νίκη και για αυτόν, έτσι, γιατί τη χρειαζόταν πάρα πολύ. Ξέρουμε πόσο καλός οδηγός είναι, αυτό είναι αναμφισβήτητο, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο να είσαι στην κορυφή ενός αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1. Ο Ράσελ ήταν ο δεύτερος. Διάβασα αρκετές δηλώσεις από εδώ και από εκεί του Ράσελ. Μάλιστα διάβαζα και για για τη φήμη που απάντησε για την ευνοιοκρατία, δηλαδή ότι η Mercedes ευνοεί τον Αντωνέλη, και λέει δεν με ενοχλεί να ακούγεται και ούτε είναι αλήθεια. Όταν ήμουν νεότερος ίσως να ήθελα να αντιμετωπίσω ένα τέτοιο θέμα, αλλά υπάρχουν 2.000 άτομα στην ομάδα και όλοι έχουν μπόνους αν κερδίσουμε το πρωτάθλημα κατασκευαστών, οπότε γιατί να υπάρχει ευνοιοκρατία, και οι δύο επιτρέπεται να αγωνιζόμαστε όπως πρέπει, εκτός αν απειλεί το πρωταρχικό στόχο στην ομάδα να κερδίσει το μέγιστο δυνατό αριθμό βαθμών. Αυτό σημαίνει, καταλαβαίνω, ότι ο Ράσελ θέτει και λέει την ομάδα πάνω από όλους. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι ακόμα σε επαφή. Παρότι δεν είναι ευχαριστημένος, νομίζω ότι θα βγει και στις δηλώσεις, από το πώς πήγε γενικά το Σαββατοκύριακο, λόγω του γεγονότος ότι ο Αντωνέλη έφυγε εκτός αγώνα, εκτός βαθμολογίας, ο ίδιος μείωσε την απόσταση.
0: Ναι, μία αυτή διαφορά τους.
1: Παρότι δεν είναι ευχαριστημένος από αυτό που έκανε το Σαββατοκυριακό, από τον τρόπο. Τουλάχιστον αυτό διάβαζα και φαντάζομαι θα το ακούσουμε και τώρα στις δηλώσεις. Και στην ουσία παραδέχθηκε κιόλας ότι η διαφορά που υπάρχει με τον teammate του αυτή τη στιγμή, χωρίς να μπορεί να την προσδιορίσει ακριβώς, είναι δίκαια. Λέει δηλαδή, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να είναι, πόσο είναι, 25 βαθμούς νομίζω είναι τώρα η διαφορά, αν θα έπρεπε να είναι 25 ή αν θα έπρεπε να είναι 10 βαθμοί ή αν θα έπρεπε να είναι 35 βαθμοί, είναι ένα θέμα συζήτησης.
0: 25 αλλά, ακριβώς είναι, καλά
1: ναι,
0: που θυμάσαι.
1: Νομίζω λέει είτε 10 είτε 30 βαθμούς να ήταν σε αυτή τη γκάμα. Το 10 το λένε γιατί υπήρχαν και κάποιες ατυχίες του Ράσελ που θα μπορούσε να τις αποφύγει και να είναι διαφορά στους 10, αλλά θα μπορούσε να είναι και στους 30 αν ο Αντωνέλη δεν είχε φύγει έξω.
0: Νομίζω ότι και οι δύο έχουν τις ατυχίες τους.
1: Ναι.
0: Και οι δύο. Ναι. Δηλαδή μία
1: και
0: βλέπουμε
1: τα λαθάκια τους.
0: Και τα λαθάκια τους. Μία βλέπουμε την ατυχία να είναι με τον. Προς το παρόν στην ατυχία κερδίζει ο Ράσελ. Αλλά και ο Αντωνέλη είχε τις ατυχές στιγμές του. Και τα λαθάκια τους. Και οι δύο.
1: Ναι, είναι οπωσδήποτε.
0: Μία περίεργη κατάσταση.
1: Ωραία. Να ακούσουμε το Ράσελ.
0: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Βρετανός πιλότος της Mercedes.
2: Congrats to Charles, driver. Great race, great to be here always in Silverstone. My first podium, so really pleased to be standing here. Even though, I don't know, it was obviously a very unlucky race, got the puncture, then got very lucky at the end with the safety car. I was glad to see, I mean, it would have been great for the fans for it to have restarted. From my side, my tyres were stone cold, so I was kind of glad to just bring it home in second. Tough weekend, but overall, good to be standing here. I don't know, to be honest. I mean, in qualifying, we had some straight line speed issues. I don't know if it was there still in the race. But anyway, I'm going to keep pushing. My team are going to keep pushing. These Ferrari guys look really quick, so yeah, game on.
0: Συγχαρητήρια στον Τζάλις, οδήγησε ένα σπουδαίο αγώνα. Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ πάντα στο Silverstone. Το πρώτο μου βάθρο, είμαι πολύ χαρούμενος που στέκομαι εδώ. Παρόλο που προφανώς ήταν πολύ τυχερός αγώνας, είχα το κλατάρισμα. Μετά ήμουν πολύ τυχερός στο τέλος με το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ξέρω ότι οι οπαδοί θα ήθελαν να είχε επανεκκινήσει ο αγώνας. Από την πλευρά μου τα ελαστικά ήταν κρύα, οπότε χάρηκα πολύ που τερμάτισα στη δεύτερη θέση. Στις κατατακτήριες είχαμε κάποια προβλήματα ταχύτητα στην ευθεία. Θα συνεχίσω να πιέζω, η ομάδα θα συνεχίσει να πιέζει. Οι Ferrari φαίνονται πολύ γρήγορες, οπότε συνεχίζουμε.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά και από τον Ράσελ. Ο φίλος ο Χρήστος μου λέει συνονόματος, ούτε τουρπάν ούτε τουρπέν, το σωστό είναι κάτι ενδιάμεσο, αλήθεια είναι αυτό. Η Γαλλίδα γυναίκα μου λέει πάντως πιο πολύ προς το έψιλον να ακούγεται. Χρήστο, φίλε, είσαι και από την Τρίπολη, είμαστε και συμπατριώτης, δεν ακούς καλά. Για βάλει την να στο ξαναπεί, για πέσεις και το πρωινό, πώς το λέμε, γιατί και εμένα Γαλλίδα είναι, για δεν πέσεις να στο ξαναπεί. Λοιπόν, δεν ακούς καλά, προς το αλφα είναι. Λοιπόν, πάμε, ήθελα να μιλήσουμε, όχι, να ακούσουμε ποιος είναι ο Χάμιλτον, τι έχεις.
0: Ναι, Χάμιλτον.
1: Θα βάλουμε και Χάμιλτον.
0: Θα βάλουμε και Χάμιλτον.
1: Ο Χάμιλτον, ο αγαπημένος μας, υποστηρίζουμε Χάμιλτον.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε. Πάμε να ακούσουμε Λουίς Χάμιλτον.
2: Big congratulations to Charles. Winning at this Grand Prix is such a special experience and this is a great result for our team. So congratulations to our team. Yeah, I just didn't have it today. I jumped the start. Already got a 5-second penalty, but Charles had the pace on me today. I struggled with the balance of the car, but I gave it everything, and I'm grateful to be up here.
3: I'm not really sure what happened to Kimi, but yeah, it looks like, I mean, the team's doing a phenomenal job. So we have some work still to do to really, really close the gap on pure performance. But look at these results. You know, 2 wins for the team this year. This is just fantastic.
0: Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Τζάλς. Η νίκη σε αυτό τον γραπή είναι μια ξεχωριστή εμπειρία και ένα σπουδαίο αποτέλεσμα για την ομάδα. Οπότε συγχαρητήρια στην ομάδα. Δεν είχα ρυθμό. Έκανα κύρια κίνηση. Πήρα ποινή 5 δευτερολέπτων. Αλλά ο Τζάλς είχε το ρυθμό. Δυσκολεύτηκα με την ισορροπία του αυτοκινήτου, αλλά τα έδωσα όλα και είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Δεν είμαι σίγουρος τι συνέβη στον Κίμη. Η ομάδα κάνει εκπληκτική δουλειά. Οπότε έχουμε ακόμα λίγη δουλειά να κάνουμε για να κλείσουμε την πραγματική απόσταση. 2 νίκες για την ομάδα. Αυτό είναι απλά φανταστικό.
1: Ποια είναι η απόστασή μας, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε να την πούμε, γιατί είμαστε στη μία η ώρα. Τι έχουμε, έχουμε δελτίο.
0: Έχουμε δελτίο, οπότε θα κάνουμε ένα διάλειμμα, να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Ένα στους δύο κερδίζει εισιτήριο στο τελικό του Μουντιάλ. Την Τρίτη παίζουν στις 10 η ώρα Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη στις 11 το βράδυ Αγγλία-Αργεντινή. Η Αργεντινή λήγησε στην παράταση με 3-1 την αξιόμαχη Ελβετία των 10 παικτών από το 72. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ, όπου την περιμένει η Αγγλία την Τετάρτη στις 11 το βράδυ στην Ατλάντα για μια θέση στο τελικό. Με ήρωα τον Τζουντ Μπέλιχαμ, η Αγγλία νίκησε με ανατροπή 2-1 την Νορβηγία στην παράταση και προκρίθηκε στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το μάτς έγινε στο Μαϊάμι, παρουσία 65.000 θεατών. Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Grasshoppers με το εμφαντικό 3-0 σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο κατάμεστος Απόστολος Νικολαίδης εν ώψη των ευρωπαϊκών παιχνιδιών στο δεύτερο προκριματικό του Conference League με την Μπάξη 23 και 30 Ιουλίου. Ο 23χρονος διεθνής αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν απέρασε το Σάββατο σε εξειδικευμένη κλινική της Ιταλίας τον πρώτο ιατρικό έλεγχο και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από δεύτερο κύκλο εξετάσεων. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το απόγευμα τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο οποίος έρχεται από τη Βαλένθια μέσω Μονάχου για να αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφική κίνηση των Ασπρόμαυρων μετά την απόκτηση του Ελουστόντο. Πρώτο πυλόν βρίσκεται και ο Τάχα Άλλη μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Μάλμε και αναμένεται να βρεθεί μέχρι την Τρίτη στην Ελλάδα προκειμένου να τελειώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο. Με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Ιτβέντε επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο τελευταίο φιλικό που έδωσε η ομάδα του Αλέσιο Λύση κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στο Ζάλντερ Μπόμελ της Ολλανδίας. Ισόβαλος 1-1 με τη Βελγική Λέουβεν ήρθε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο φιλικό που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 68 με ωραίο σου του Αντρέ Λουίζ. Με πολλές απουσίες και πειραματικές συνθέσεις αγωνίστηκαν οι Ερυθρόλευκοι που είχαν εκτός λόγω τραυματισμού τον Χρήστο Μουζακίτη και είδαν τον Κλέιτον αποχωρεί στα πρώτα λεπτά του αγώνα με ενοχλήσεις στον οπίσθιο Μοιραίο, καθώς και τον Ντάνι Γκαρθία να φεύγει και αυτός με πρόβλημα λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ επιστρέφει στη δράση αντιμετωπίζοντας την Κραφστάπ στο πρώτο φιλικό της καλοκαινής προετοιμασίας. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και το Γιάννη Σαντορινέο. Ο αγώνας αρχίσει στις 5 η ώρα και θα το δείξει τηλεοπτικά η Κοσμοτέ. Την απόκτηση 4 ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε η Καλαμάτα, που είναι ο Βραζιλιάνος αμυντικός Ροντρίγκες, ο Αργεντινός μέσος Γκονζάλο Πινέιρο, ο Σενεγαλέζος μέσος Τζιμπρίλ Ντιαρά και ο Γκανέζος μέσος Γιουτζίν Φρίμποκ. Την επέκταση συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη έως το καλοκαίρι του 29 ανακοίνωσε η Κηφισιά. Την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 εξασφάλισε η Εθνική Νέων Γυναικών καθώς επικράτησε του Μαυροβουνίου με 78-59 στον ημιτελικό της δεύτερης κατηγορίας που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Η Εθνική Νέων Ανδρών στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Σλοβενία ιτήθηκε από την Κροατία με 60 Μόκοφ της Βουλγαρίας. Η Εθνική Νέων Ανδρών στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Σλοβενία ιτήθηκε από την Κροατία.

0: που διεξάγεται στις Σέρες. Νέο ατομικό ρεκόρ για τη Ραφαλιλίδου στη δισκοβολία με πίθος 53-37. Τη δεύτερη νίκη της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ κάτω των 18, επικρατώντας της Φιλανδίας με 3-1 σετ στο Πόρτο Σαν Τζόρτζιο της Ιταλίας. Σήμερα το εθνικό μας συγκρότημα παίζει με τη Σερβία στη 1:30. Στο Ευρωπαϊκό Εφηβώνιο Ανίδων Κολύβησης προκρίθηκε άνετα στον τελικό των 100 μέτρων πρόσθετη ο Ντούμας, ενώ πρόκριση και πανελλήνιο ρεκόρ είχε ο Διαμαντής στα 50 μέτρα πεταλούδα. Με ήττα 28-19 από τη Γερμανία, ολοκλήρωσε η Εθνική Handball Νέων τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 που φιλοξενείται στη Ρουμανία. Την Πολίνα Κουντερμέτοβα θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα του Athens Open τη Δευτέρα στις 7:30, όπως προέκυψε από την κλήρωση της διοργάνωσης. Τη συνάντηση θα μεταδώσει η ΕΡΤ. Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε τον τίτλο στο Wimbledon καθώς επικράτησε στο τσεχικό εμφύλιο της Καρολίνα Μούχοβα με 6-2, 5-7 και 6-3. Σε προφορική συμφωνία με τον Γιούργεν Κλοπ κατέληξε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να αναλάβει το τιμόνι της εθνικής τους ομάδας. Η Σενεγάλη απέλησε τον προπονητή Παπέ Μπουνά Τιαό, αναφέροντας ότι τα αποτελέσματά της στο Μουντιάλ κατέστησαν αναγκαία μια αλλαγή στην ηγεσία της ομάδας. Σκοτώθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής Μανού σε ηλικία 43 ετών σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ του Σαββάτου στο Βερμόες του Σομπράλ Ντεμόντε Αγκράσο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στη Μία.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Έρα Σπορ.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
10: Κάποια

0: Μαχαιλώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Eraspor.

0: Μία και τέταρτο είναι, μπαίνουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πήγες και απ' έξω να διαλέξεις μουσική?
1: Όχι.
0: Γιατί έχει λίγο τη σφραγίδα σου.
1: Όχι,
0: λίγο.
1: Όχι, απλά της είπα ότι χαουζάκια.
0: Χαουζάκια, ναι, χαουζάκια. Πας σπίτι σου άμα θες. Άμα βάζεις το χάους εδώ, πήγαινες, πιτάξεις και κάνω τι θες.
1: Δεν σ' άρεσε, ούτε αυτό σ' άρεσε.
0: Έλα μου το, συγγνώμη, αδιάφορο, άοσμο.
1: Λοιπόν,
0: αυτό,
1: άκου να δεις.
0: Άχρωμο, άοσμο.
1: Άκου να δεις, την επόμενη Κυριακή θα μου φέρεις.
0: Θα σου φέρω
1: μυσταγωγίες, τέσσερα τραγουδάκια.
0: Θα σου φύγει το τσερβέλο με αυτά που θα σου βάλω.
1: Θα φέρεις τέσσερα τραγουδάκια.
0: Τραγουδάκια δεν υπάρχουν καταρχάς. Υπάρχουν ή ανύπαρκτα που είναι σκόρπιες νότες, ή τραγούδια ή τραγουδάρες. Τραγουδάκια δεν υπάρχουν, να το ξέρεις αυτό.
1: Ωραία.
0: Αρχή μου, μου το έχει πει ένας σοφός μουσικός παραγωγός του παρελθόν.
1: Okay. Την επόμενη Κυριακή, τη μουσική που θα παίζει στα break θα τη διαλέξεις εσύ. Θες να το κάνουμε
0: έτσι? Μπορείς να αντέξεις. Μπορείς να αντέξεις
1: τη
0: μουσική μου.
1: Όχι, αλλά θέλω και εγώ μια
0: κομματάρες βάζει, λέει ο Δημήτρης.
1: Ευχαριστούμε. Να έχω και εγώ μια φορά τη χαρά να σχολιάσω τις δικές σου μουσικές επιλογές. Πώς σου φαίνεται σαν ιδέα?
0: Μια χαρά. Να τις σχολιάσεις.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν θα μου αρέσουν.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν θα μου αρέσουν, αλλά πάμε παρακάτω.
0: Οι μουσικές επιλογές δικές μου δεν θα σας αρέσουν.
1: Εντάξει.
0: Δεν νομίζω.
1: Πιο κλασικά πράγματα πεθαίνεις.
0: Τι, δηλαδή, γιατί το λες αυτό?
1: Εντάξει.
0: Πιο κλασικά από τα δικά μου. Εγώ βάζω και καινούργια. Ανακαλύπτω καινούργιους καλλιτέχνες, δε φίλε. Ρώτα τους ανθρώπους που ακούν εκπομπές.
1: Δεν τους ανακαλύπτεις εσύ, τους ανακαλύπτει κάποιος άλλος και εσύ απλά τα μεταφέρεις.
0: Όχι, εδώ αυτά που έχω παίξει στην εκπομπή στον κόσμο μας, στο ραδιόφωνο, δεν τα έχουν παίξει ούτε μουσικοί σταθμοί δίπλα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τα έχουν βρει ακόμα.
1: Okay.
0: Δεν τα έχουν ανακαλύψει αυτά που έχω παίξει.
1: Ωραία. Την επόμενη Κυριακή.
0: Όχι πάντα, γιατί παίζω και επαιτειακά και παλιότερα. Αλλά όσα έχω παίξει του 2026 δεν έχουν ακουστεί ακόμα στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ τα υπόλοιπα. Θες να σου παίξω καινούργια ή παλιά?
1: Ό,τι θες. Okay. Εγώ θέλω να κάνεις μία επιλογή. Και εγώ θα βάλω.
0: Ωραία.
1: Θα βάλουμε εδώ τις δικές μου μουσικές επιλογές. Να έχω και εγώ τη χαρά να σχολιάσω.
0: Ωραία.
1: Μην τις
0: τελειώσω. Η Αναστασία λέει τι αγώνες παίζουν σήμερα. Παίζει γυμνάσια Χουχουή.
1: Ποιος ήρθε?
0: Με την Τζακαρίτα Τζούνιορ. Σκολώνει Σανταφέ με τη Σέτρα Νόρτε. Και κάμποσα η Αγκροπεκουάριο με την Τέμπερλέη. Σ' αρέσει.
1: Να φωνάξω.
0: Αργεντινή Πριμέρα Νασιονάλ, φίλε. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι ομάδες. Η Ντεπενγκέντερ, η Βαντάβια με την Τιγκρέ στο Κόπα Αργεντινά. Έτσι. Τρίτη Τετάρτη, αν μιλάς για το Μουντιάλ, αγαπημένη η Αναστασία.
1: Τρίτη
0: είναι
1: 10 η ώρα Γαλλία, Ισπανία. 11 η ώρα την Τετάρτη, Αγγλία, Αργεντινή.
0: Είμαστε. 11, είμαστε σίγουροι.
1: 11.
0: 11. Okay. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ο Δημήτρης λέει γυρνάμε Κεφαλονιά από ή προς Κεφαλονιά και σας απολαμβάνω. Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Καλό δρόμο, προσοχή στο δρόμο.
0: Εντάξει, τώρα κομματάρες, αρέσουν αυτές οι κομματάρες στο δρόμο? Εντάξει, κομματάρες, τι να πω.
1: Δυσκολεύεσαι να
0: περί ορέξεως κολοκυθόπιτα. Σε άλλους μου αρέσουν τα φιλετάκια ας πούμε και άλλους τα κολοκύθια. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, για να γυρίσουμε στο Grand Prix.
0: Vegetarian ο Μοσχονάς.
1: Δεν το λέω. Λοιπόν, μόνο vegetarian δεν θα
0: μάλλει. Έχεις αδυνατήσει, βλέπω.
1: Όχι, κάνεις λάθος.
0: Όχι, ούτε αυτό.
1: Όχι, γιατί το
0: Χρυσούλα, πώς τον βλέπεις?
1: Το Μουντιάλ θέλει, όταν κάθεσαι και βλέπεις, όταν βλέπεις αγώνα, δεν θέλεις και το.
0: Ναι, αδέξεις. Είναι λίγο τσιμπημένο σε σχέση με πριν ένα μήνα που ήταν λίγο πιο αδύνατος, αλλά φίλε, εντάξει. Τώρα θα τελειώσει το Μουντιάλ, δεν θα έχεις δικαιολογίες.
1: Τώρα θα τελειώσει το Μουντιάλ. Θα αρχίσουμε άλλα πράγματα. Λοιπόν,
0: τι άλλα θα κάνεις?
1: Λοιπόν, εγώ θα γυρίσω στο Σίλβεστον όσο και μου το αλλάζεις.
0: Ναι. Δεν αλλάζω. Το θέμα μας είναι το ίδιο.
1: Στο Σίλβεστον είδαμε και μία ποινή μετά τον αγώνα στον Κάρλος Σάινθ που δεν είχαμε ξαναδεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε καινούργια πράγματα. Ναι. Είπαμε το τι έγινε και ότι η εγκατάλειψη του Max Verstappen έφερε το αυτοκίνητο ασφαλείας. Κάποια στιγμή δόθηκε η εντολή στους οδηγούς οι οποίοι ήταν ένα γύρο πίσω να περάσουν τους οδηγούς και να πάρουν τη σωστή σειρά. Ανάμεσα σε αυτούς που πέρασαν ήταν και ο Κάρλος Σάινφ, ο οποίος όμως έπαιξε ρόλο και η διαμόρφωση της πίστας και η ομάδα.
0: Έκανε παράβαση, φίλε.
1: Πέρασε. Πέρασε. Χωρίς να είναι ένα γύρο πίσω. Λοιπόν, και οι αγωνοδίκες θεώρησαν ότι γιατί πέρασε. Δεν έπρεπε να περάσει, δεν ήταν ένα γύρο πίσω. Τον τιμώρησαν λοιπόν και εξήγησαν μετά για ποιο λόγο δέχτηκε ποινή. Υπήρξε μια ανακοίνωση και γράφει στην ανακοίνωση ότι αν και το μονοθέσιο 55, ο Κάρλος Σάινθ είχε δεχθεί γύρω στην πρώτη γραμμή του αυτοκινήτου ασφαλείας κατά την είσοδό του στο pit lane λόγω της συγκεκριμένης διαμόρφωσης της πίστας και του pit lane στο Silverstone, είχε ανακτήσει προσωρινά το γύρο μέχρι τη στιγμή που πέρασε τη γραμμή στο τέλος του αγώνα. Κατά συνέπεια, το μονοθέσιο 55 δεν θεωρούνταν μονοθέσιο που έχει δεχθεί γύρω για τους σκοπούς του άρθρου Β5-13-4C και ως εκ τούτου δεν δικαιούταν να προσπεράσει το αυτοκίνητο ασφαλείας όταν εμφανίστηκε το σχετικό μήνυμα. Ωστόσο, το μονοθέσιο νούμερο 55 προσπέρασε το αυτοκίνητο ασφαλείας μόλις εμφανίστηκε το μήνυμα από τη διεύθυνση αγώνες. Τη διεύθυνση αγώνα. Οι αγωνοδίκες σημείωσαν ότι μετά την ολοκλήρωση του pit stop, το μονοθέσιο 55 ήταν και πάλι πίσω από τον πρώτο όταν επέστρεψε στην πίστα. Δεδομένης της εξαιρετικής διαμόρφωσης της πίστας σε αυτό το event, οι αγωνοδίκες κατανοούν πως η εξέλιξη των γεγονότων μπορεί να συνέβαλε στη σύγχυση της ομάδας.
0: Μάλιστα. Έτσι όπως το διάβαζε ο Μοσχονάς, νόμιζα ότι διάβαζε δικογραφία, ας πούμε, ξέρεις, μιας μεγάλης. Επί της ουσία, αυτό είναι σημαντικό γιατί μας δίνει κάτι για να πατήσουμε σε ενδεχόμενο ανάλογο επεισόδιο στην πορεία, γιατί είναι κάτι το οποίο βλέπουμε σπάνια. Επί της ουσίας δεν άλλαξε κάτι για τη Williams, γιατί από τη 12η θέση βρέθηκε στη 17η πάλι. Χωρίς να βαθμολογηθεί ο Κάρλος Σάινθ, που δεν στάθηκε καθόλου σε αυτό το γεγονός και στάθηκε περισσότερο στο γεγονός ότι παρότι ελέγεται και έγιναν κάποιες αναβαθμίσεις στη Williams ώστε να γλιτώσει σε ένα βαθμό, πώς να το πω, να το πω μεταφορικά και κυριολεκτικά, να πετάξει μερικά περιτά βάρη από πάνω της, γιατί όπως ξέρουμε η Williams αντιμετωπίζει προβλήματα με ένα υπέρβαρο αυτοκίνητο, παρόλα αυτά δεν έφτασε στο σημείο το οποίο ήθελε να βρεθεί, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει βαθμούς για τρίτο συνεχόμενο Σαββατοκυριακό και άρχισε να χάνει και εντελώς την επαφή με αντιπάλους όπως η Alpine και η Racing Bulls, που είναι η αντίπαλη, τουλάχιστον έτσι θεωρούσαμε πριν ξεκινήσει, γιατί θυμόμαστε πέρσι ήταν πέμπτη η Williams, και λέει ο Σάινθ ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε ό,τι δεν πάει καλά με το αυτοκίνητο και να, επίσης να αναλύσουμε γιατί η αναβάθμιση δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, οπότε αυτό είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης για μας. Έτσι, αυτή είναι η κεντρική ιδέα, είπε και άλλα. Βέβαια, ο James Vowles, ο επικεφαλής της Williams, είπε ότι γι' αυτόν η φαινομενική έλλειψη προόδου, γιατί λέει ότι υπήρξε έλλειψη προόδου, έχει να κάνει περισσότερο κατά τον ίδιο με την ανάλογη μεγαλύτερη προόδο που είχαν οι αντίπαλοι. Το απέδωσε σε αυτούς, δηλαδή ναι μεν εμείς κάναμε ένα βήμα μπροστά, αλλά κάναν ένα και ενάμιση βήμα οι αντίπαλοι μας και γι' αυτό βρεθήκαμε στην ουσία στην ίδια κατάσταση, στις ίδιες θέσεις που είχαμε και στα δύο προηγούμενα Σαββατοκυριακά. Αυτό το ξέρει καλύτερα νομίζω ο ίδιος. Αλλά στην ουσία η Williams απογοήτευσε ανεξάρτητα από αυτή την ποινή που είπες και σε αυτό το Σαββατοκυριακό.
1: Επειδή ανέφερες ότι είναι σαν να διαβάζω δικογραφία, εγώ διαβάζω και κάποιους κανονισμούς ώστε να μπορούμε να
0: καταλάβουμε. Όχι, σωστά, δεν το είπα για αρνητικό.
1: Όχι, μα δεν το πήρα ως αρνητικό. Για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και να ξέρουμε και κάποιους κανονισμούς για να καταλαβαίνουμε πιο εύκολα και να λέμε, να εξηγούμε το τι γίνεται. Ναι. Για παράδειγμα, πολλοί εκείνη την ώρα μπερδεύτηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου γύρου γιατί δεν επέστρεψε στο pit lane το αυτοκίνητο ασφαλείας ώστε να έχουμε ένα γρήγορο γύρο. Συγκεκριμένα στο 51ο από τους 52 γύρους, η διεύθυνση του αγώνα έδωσε το μήνυμα στο safety car να επιστρέψει στο pit lane. Ωστόσο, λίγο μετά μεταδόθηκε το μήνυμα ότι ο οδηγός, ο Μέιλάντερ, έπρεπε να μείνει στην πίστα με τον αγώνα να ολοκληρώνεται πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας και με τον Λεκλέρ να ουσιαστικά να παίρνει τη νίκη υποκαθεστώς αυτοκίνητο ασφαλείας. Την εξήγηση ήρθε να δώσει αμέσως μετά το τέλος του αγώνα η FIA, λέγοντάς μας ποιος είναι ο κανονισμός. Και είναι καλό να μας λένε τους κανονισμούς, ναι, και ναι, να μας τους εξηγούν για να καταλαβαίνουμε το τι πρέπει να γίνεται. Αυτό το μπέρδεμα έγινε και το 21 και ψάχναμε τι λέει ο κανονισμός, πώς το λέει, γιατί μπήκε, πώς μπήκε, γιατί δεν περάσανε τα προπορευόμενα. Πρέπει όταν κάτι το παρακολουθείς να ξέρεις και τον κανονισμό. Γράφει λοιπόν ο κανονισμός της ΦΙΑ ότι για την περίοδο αυτοκινήτου ασφαλείας βάσει του άρθρου Β5 13.5 ορίζει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ένας γύρος μετά τη διαδικασία επαναφοράς των μονοθεσίων στη σωστή θέση. Να έχουν περάσει δηλαδή αυτοί που έχουν φάει γύρω. Η διαδικασία αυτή τηρήθηκε από τον διευθυντή του αγώνα. Το μήνυμα το safety car θα μπει σε αυτό το γύρο εμφανίστηκε κατά λάθος λόγω σφάλματος λογισμικού. Και η ΦΙΑ κάνει λάθη.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε να κάνει όμως αυτό το επίπεδο λάθη. Επιτρέψε μου να πω.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Τέτοια προβλήματα λογισμικού θα έπρεπε να τα έχουν δοκιμάσει, ξαναδοκιμάσει, να μην υπάρχει περίπτωση να κάνουν τέτοια λάθη. Καταλαβαίνω ότι μπορούν να συμβούν. Ας μην ξανασυμβεί. Θα έχουμε σε λίγο και το Βάλια, οπότε Ηλίας θα πρότεινα...
1: Επειδή με ρώτησες πριν, να δώσουμε γρήγορα μία βαθμολογία και να σχολιάσουμε και κάτι πριν πάμε στον Ηλία. Κίμι Αντωνέλη 179, Τζορτζ Ράσελ 154, Χάμιλτον 147, Λεκλέρ 108, Λάντο Νόρις 97, Όσκαρ Πιάστρι 82, Μαξ Φερστάπεν 76, Χάτζαρ 52, Γκασλί 42, Λόσον 39, Λίντμπλαντ 20, Μπέρμαν 18, όσους έχει και ο Κολαπίντο, Μπορτολέτο 6, όσους έχει και ο Σάινθ, Άλμπον 5, ο Κον 3, Αλόνσο 1.
0: Θα πρότεινα στη Φόρμουλα 1 στο site Μακούι ο... Ο Νούλης Μακούνε.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί πραγματικά εγώ έτσι νομίζω θα τα αφομοίωνα καλύτερα. Αν μου έλεγε ας πούμε πόσο έχει ο Αντωνέλη...
1: Ο Αντωνέλη έχει 179.
0: 179. Θα με βόηθαγε πολύ αν μου έλεγε ο Ράσελ έχει μείον 25.
1: Ναι, έχει ζήκιο.
0: Και μείον 31, αν δεν κάνω λάθος, έχει ο... ο Χάμιλτον. Δηλαδή για να ξέρω και την απόσταση και πόσο είναι εφικτό το να... Γιατί δεν είναι πολύ εύκολο, δεν είμαστε αριθμομνήμονες όλοι, να κάνουμε γρήγορα την αυτήν.
1: Χωρίς βαθμό Χούλκεμπερκ, Μπότας, Πέρες και Στρόλ, να δούμε και τις ομάδες. Μερσέντες 333, Φεράρι 255, Μακλάρεν 179, Racing Red Bull 128, Αλπίν 60, Racing Bulls 59, εδώ έχουμε μάχη, μεγάλη μάχη, Haas 21, Williams 11, Audi 6, Aston Martin 1, Cadillac 0. Και σου διάβασα τη βαθμολογία, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Planet F1, που έχει γίνει σε συνεργασία με μια εφημερίδα, οι σχέσεις του Verstappen με την ομάδα είναι σε πολύ τεντωμένο σκηνή.
0: Ναι. Και έτσι, τι θες να πεις?
1: Υπάρχουν σενάρια τα...
0: Ότι πάει για την ομάδα
1: σου. Ότι φεύγει να πάει στην McLaren.
0: Ανταλλαγή μην πιάσει.
1: Ότι υπάρχει όρος στο συμβόλαιό του, ότι αν πριν από την καλοκαιρινή διακοπή δεν είναι στις πρώτες θέσεις, ότι μπορεί να σπάσει το συμβόλαιό του. Υπάρχει λοιπόν η φήμη ότι ναι, μπορεί να πάει στην McLaren, να γίνει ανταλλαγή και να πάει ο Όσκαρ Πιάστρι στη Red Bull. Είχε έρθει ήδη σε επαφές ο Πιάστρι με την Red Bull. Υπάρχουν όμως και δύο ακόμα εναλλακτικές για τον Max Verstappen, τις οποίες φαίνεται να τις εξετάζει.
0: Αλλά τον Νόρις το θέλει αυτό.
1: Θα σου απαντήσω αμέσως. Υπάρχουν και άλλες δύο εναλλακτικές για τον Max Verstappen. Να κάνει διάλειμμα για ένα χρόνο, να σταματήσει να πάρει το χρόνο του να ξεκουραστεί.
0: Τώρα μιλάμε για ό,τι γίνει, θα γίνει στο τέλος της χρονιάς.
1: Στο τέλος της χρονιάς.
0: Θα γίνει τώρα.
1: Και το άλλο που μπορεί να αποφασίσει είναι να αποχωρήσει από τη Φόρμουλα 1. Έχει πάρει τα πρωταθλήματά του. Οπότε...
0: Ωραία, απάντα μου για το Λάντο Νόρις.
1: Για το θέμα αυτό φυσικά ρωτήθηκε ο Λάντο Νόρις στη συνέντευξη τύπου στην Μεγάλη Βρετανία και ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους εάν θα ήθελε τον Max Verstappen στην ομάδα και απάντησε σχετικά ότι για να είμαι ειλικρινής πολλοί οδηγοί θέλουν να έρθουν στη McLaren, δεν ξέρω γιατί εστιάζεται μόνο στο Max, υπάρχουν αρκετοί άλλοι που γνωρίζω ότι θέλουν επίσης να έρθουν, προφανώς είναι κάτι πολύ όμορφο, είναι θετικό το γεγονός ότι ένας τετράκης παγκόσμιος πρωταθλητής θέλει να μπει στην ομάδα και εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν ξέρω πόσα από όλα αυτά που κυκλοφορούν είναι αλήθεια, αλλά παραμένει κάτι πολύ ωραίο.
0: Ότι θέλουν να μπουν πολύ αυτοί.
1: Ναι. Και όταν επέμεναν, είπε ότι πιστεύω ότι μπορώ να κερδίσω οποιονδήποτε οδηγό. Mm.
0: Πολλά είπε, δεν το περίμενα. Εγώ πραγματικά σε μια τέτοια ερώτηση θα περίμενα να απαντήσει ότι εγώ έχω μόσταυλο και είναι ο πιάστρι και δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουμε μια τέτοια κουβέντα αυτή τη στιγμή. Έτσι ενδεχομένως να έλεγαν οι περισσότεροι, οπότε μια χαρά ήταν η απάντηση του Νόρις επί της ουσίας σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε επίσης αν πιστεύουμε ότι 4 Οκτωβρίου θα έχουμε το Grand Prix στο Μπαχρέιν, αν θα γίνει παρά το... δεν φαίνονται βίωνα τα πράγματα αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν ελπίδες από τη μία, και επίσης να συζητήσουμε και το ημερολόγιο του 2027, όπου κατά τα φαινόμενα θα αυξηθούν αρκετά, όπως το ξέραμε, από 6 σε 10 οι sprint race. Οπότε πάμε συνολικά, αν βάλουμε αγώνες sprint race, 34 αγώνες, 34 βαθμολογούμενοι αγώνες, δεν έχει σημασία που είναι μικρότεροι και δίνουν λιγότερους βαθμούς, αλλά είναι 34 αγώνες. Ο Μοσχονάς θέλει 52 αγώνες κανονικούς και κάθε εβδομάδα.
1: Έτσι, γιατί όχι,
0: ούτε
1: γιατί...
0: Χριστούγεννα, τίποτα.
1: Τίποτα, non-stop, Χριστούγεννα με Φόρμουλα 1.
0: Τέσσερις οδηγοί να εναλλάσσονται. Με το ελβετικό μοντέλο του Champions League. Ξέρεις, θα συμψηφίζονται αυτά.
1: Άντε, κοίτα να δεις, για να είμαι γενναιόδωρος, όχι 52, ας τα κάνουμε 48.
0: Τέσσερις εβδομαδούλες άδεια.
1: Να βάλουμε τον Αύγουστο να μην έχει φόρμουλα.
0: Για να έχει και πλανάκια το Drive to Survive και από την πατρίδα τους, γιατί αλλιώς δεν θα προλαβαίνουν.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, στο αγαπημένο τραγούδι του Χρήστου και επιστρέφουμε και με Ηλία Παπαϊωάννου.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.

Βγήκανε τα στρατάγια παρέλαση. Τι έγινε, Μοσχονά? Γιατί περιμένω. Αριστερό, πάμε. Αυτό τώρα το λέει τραγούδι ο Μοσχονάς, έτσι. Συγγνώμη, παιδιά.

0: Βρέιε.
1: Όχι, ρε, άστο, ρε.
0: Βρέιε, Ρώσιλε. Θα παίζει από κάτω χαλί. Άστο, άστο να παίξει. Τι στρατά μου λες και τα λοιπά. Άστο να παίξει. Γιατί...
1: Στρατά, ξεκινήσαμε. Επίσης... Το έχω αλλάξει, με έχασες. Το έχω ξαναπεί. Παίρνω το ποτό μου και πάω στο διπλανό μπαρ. Άργησε να μπει η κυρία.
0: Άργησε. Επίσης, σχολιάζεις την καλλιτέχνηδα.
1: Καλλιτέχνηδα στην αρχή μπήκε μια νότα λάθος όμως. Όποια και αν είναι, φαίνεται καλή καλλιτέχνηδα, ποια είναι.
0: Ναι, δεν σου άρεσε. Δηλαδή μπήκε, είναι παράφωνη. Αυτό.
1: Όχι, δεν είναι, μπήκε με λάθος νότα. Τι να κάνω τώρα, το ευαίσθητο αυτή μου το άκουσε. Και μην νομίζεις, δεν θα βάλω. Αποφάσισα να μην βάλω τα δικά μου κομμάτια. Σένα θα σχολιάζω όλα τα χρόνια, όσα χρόνια βρεθούμε να είμαστε εδώ. Δεν θα σου δώσω.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν. επειδή αναφέρθηκε στο Sprint Race.
1: Πέτρος λέει πολύ ωραίο κομμάτι γιατί του την λες. Άσε ρε Πέτρο, κάμε μας τη χάρη.
0: Πέτρο, για σένα.
1: Εσένα προσπαθούσα να, να κρατήσω Πέτρο. Τώρα φαίνεται συντονίστηκες, μπήκες εδώ που κάπως μαλάκωσε. Μας πέρασε όλα τα στρατά, το τρίτο Ράικ πέρασε, το τρίτο Ράικ ολόκληρο πέρασε μέχρι να ξεκινήσει το τραγούδι.
0: Μαλάκωσε, το ακούσαμε και αυτό ότι ένα τραγούδι μαλακώνει.
1: Μαλάκωσε, ναι. Μαλακώνει, γλυκένει ρε, πώς να σου το πω.
0: Παναγία μου.
1: Φτιάχνει ας πούμε κάπως.
0: Πριν ήταν χαλασμένο, τώρα
1: έφτιαξε. Τι ήταν, έμπαινε.
0: Χτύπαγε μπιέλα πριν, τώρα σταμάτησε.
1: Κατερίνα λέει, καλημέρα κύριε, με εκνευρίζει το γεγονός πολλές κακές συγκυρίες αδικούν το Χάμιλτον. Ό,τι περίεργο σημαίνει είναι εναντίον του Χάμιλτον. Παρόλα αυτά, Κατερίνα, θα πάρει το 8ο.
0: Μακάρι να το πάρει. Γιατί
1: μακάρι
0: όχι.
1: Να το πάρει. Μακάρι τώρα το λέει το και βάζει δαχτυλάκι από κάτω. Ξέρετε πώς κάνα παλιά αυτά.
0: Λοιπόν, δεν ισχύει. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε στα Sprint Race, να θυμίσουμε ότι τα Sprint Race μπήκαν στη Φόρμουλα 1 το 2021. Τότε είχαμε 3 Sprint Race εκείνη τη χρονιά. Ναι. Το 2023 προσθέθηκαν άλλα 3.
1: Που είναι ο Βάλιας, να με σώσει. Για πες.
0: Που είναι ο Βάλιας. Ναι. Πολύ σύντομα ο Βάλιας θα είναι μαζί μας. Μιλώντας στο Sky Sports, ο Στέφανο, ο Ντομενικάλη.
1: Κολλητήλικια.
0: Μας εξήγησε ότι αν θυμηθείτε στην αρχή, ο κόσμος ήταν αρκετά επιφυλακτικός σχετικά με αυτό που κάναμε. Είχαμε το καθήκον να είμαστε κατά κάποιο τρόπο γενναίοι και να σκεφτόμαστε αντισυμβατικά. Φέραμε τα Sprint Race, οπότε όλα καλά. Εγώ θα πω στο Στέφανο το εξής. Πες Στέφανο ότι είναι πολλά τα λεφτά και έρχομαι έσοδα.
1: Για τον κόσμο
0: αυτό.
1: Είπε, δεν είπε για τους πιλότες, για τους πιλότους και τις ομάδες.
0: Ωραία,
1: μάλλον
0: λοιπόν,
1: τους πιλότους, γιατί οι ομάδες και αυτές ευχαριστημένες είναι.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να με σώσει.
1: Του Γιάννη Βαλαόρα.
0: Όχι. Του Ηλία Παπαϊωάννου, του Βάλια Παπαϊωάννου, όπως τον φωνάζουμε εμείς, να με σώσει.
2: Ναι. Τι θέλεις μάλλον τώρα.
1: Καλό μεσημέρι, ναι, το αγαθό το παιδάκι να πούμε θέλει σωτηρία. Με έχει τρελάνει η Βάλια, ξέρει σε κάτι μπάπα μπούπα που τα λέει τραγούδια.
0: Θα σου πω. Εντάξει. Του είπα ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι είδαμε πώς έπρεπε να έχει κλείσει το 21.
1: Και του λέω η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται.
0: Ορίστε,
1: είναι πολύ διαφορετική. Γιατί στο ένα τελείωσε με safety car. Απλώς ανακαλέσαμε στη μνήμη μας ότι έπρεπε και τότε να έχει τελειώσει για να έχει πάρει το 8ο Χάμιλτον. Αυτό του είπα. Και αυτό το θεωρεί bullying. Κατάλαβες ρε Ηλία.
2: Bullying.
1: Για πες.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά νομίζω πως αυτό που έγινε στην Αγγλία μας έδωσε την ευκαιρία να καταλάβουμε πώς έπρεπε να είχε τελειώσει τότε ο αγώνας στο Αμπού Ντάμπι. Τι έπρεπε να έχει γίνει κανονικά αν είχαν τηρηθεί οι κανονισμοί και γιατί η Mercedes πήρε τις αποφάσεις που πήρε τότε. Το είδαμε, δηλαδή γνωρίζοντας ότι κανονικά θα έπρεπε να έχει τελειώσει ο αγώνας του αυτοκίνητου ασφαλείας, δεν έβαλε μέσα το Χάμιλτον, γιατί ξέρω ότι αν τον έβαζε μέσα την δίνει να χάσει τη θέση που είχε, που ήταν πρώτος. Δηλαδή ο Verstappen που ακολουθούσε από πίσω, μην έχοντας κάτι να χάσει έτσι κι αλλιώς, μπήκε για να βάλει καινούργια ελαστικά, σου λέει τη δεύτερη, τη τρίτη, τη τέταρτη. Για να πάρω το πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσω. Εντάξει.
1: Ναι, σωστά.
2: Αλλά αν έβλεπε όμως ο Verstappen τον Χάμιλτον να μπαίνει μέσα, δεν τον είχαν καλέσει μέσα τον Verstappen. Τον είχαν αφήσει έξω.
1: Ναι.
2: Εάν είχαν τηρηθεί οι κανονισμοί. Και όπως έχασε τώρα τη θέση του τη προάλλες ο Χάμιλτον και από δεύτερος πήγε τρίτος, έτσι θα είχε χάσει και ο. Και ο Χάμιλτον τη θέση του από πρώτος θα έχει πέσει δεύτερος ή δεν ξέρω εγώ πόσο τρίτος. Μα έχει πάρει το πρωτάθλημα ο Verstappen, απλά μένοντας έξω.
1: Ναι.
0: Τελικά, Βάλια, αυτό το πρωτάθλημα, ό,τι και να γινόταν, νομίζω ότι ξέραμε, μάλλον εκ των υστέρων μάθαμε, ότι θα κατέληγε στο Max Verstappen.
2: Εντάξει, το θέμα είναι το τρομερό. Είναι ότι πώς και στις δύο περιπτώσεις χαμένος είναι ο Χάμιλτον. Και τότε δηλαδή που πίστεψαν στην τήρηση των κανονισμών και βάσει αυτών πήραν μια απόφαση που τους βγήκε ανάποδα. Τώρα δε σκεφτόμενος ότι μπορεί εν τέλει να έχουν ένα γύρο στο τέλος. Μπήκε στα πίτ για να αλλάξει λάσκα, αλλά εν τέλει δεν τον είχαν και έχασε πάλι τη θέση του.
0: Ναι, γιατί την πάτησε το 21 και σου λέει καλύτερα να έχω φρέσκα λάστιχα και ας χάσω μια θέση. Και αν είναι να δώσω μάχη, θα είμαι έτοιμος για τη μάχη.
2: Ναι.
1: Έτσι. Ναι, το ίδιο είπε και η Κατερίνα, η ακροάτριά μας νωρίτερα. Έρχεται στα λόγια της και ο Βάλιας. Γενικώς, τι είδες από αυτό το Σαββατοκυριακό? Καταρχάς είχαμε ρεκόρ κόσμου, εν μέσω Μουντιάλ. Βέβαια οι ώρες δεν συμπίπτουν. Έτσι κι αλλιώς δεν συνεπίπταν, αλλά παρόλα αυτά είναι αξιοσημείωτο, γιατί είναι ένα ρεκόρ μετά που σπάει από 31 χρόνια, έτσι, και δείχνει τη δυναμική της Φόρμουλα 1 και του συγκεκριμένου Grand Prix.
2: Εντάξει, το Silverstone είναι το Silverstone. Έχω πάει και δύο φορές. Είναι και το πρώτο Grand Prix που πήγα ποτέ στη ζωή μου, το 1996, ως θεατής.
1: Έτσι όπως το είπες, λέω το 1951, ξέρεις, την πρώτη νίκη της Φεράρι εκεί.
0: Τον έκανες τον άνθρωπο, Ηλία.
1: Αστιαίωμα.
0: Ηλία, βλέπεις τι τραβάω.
1: Μα κανείς δεν το πιστεύει αυτό.
2: Σε καταλαβαίνω, εντάξει.
0: Ξέρεις ποια είναι η πλάκα που μου λέει?
1: Λέγα στο μυαλό μου, επειδή λέει ότι πέτυχε τη 250η νίκη της Φεράρι ο Λεκλέρ και η πρώτη ήταν πάλι εκεί από τον Αργεντίνο, όπως τον είπαμε, Ροντρίγκες. Δεν το θυμάμαι το
2: όνομα. Νομίζω.
1: Ναι, περίμενε, εντάξει, θα το.
2: Θα τόσο παλιά.
0: Και στο ξαναλέω, βλέπεις τη τραβά.
1: Μου λέει Χωσέ Φροϊλάν Γκονσάλες, όχι Ροντρίγκες. Χωσέ Φροϊλάν Γκονσάλες.
0: Μου λέει να βρούμε έναν τρόπο να σε στείλουμε σε ένα Grand Prix. Του λέω μακάρι. Και μου λέει κάτι Μαϊάμι, κάτι Las Vegas.
1: Αυτά, εκεί θα πάει όμως Χωνάς. Δεν είσαι για
0: Silverstone. Φωτογραφία.
1: Silverstone θα πάει ο Βάλιας. Δεν είσαι για τέτοιο.
0: Όχι Μόντσα ή Σίλβερστον. Θέλει να με στείλει τώρα στο Μαϊάμι. Άκου να δεις.
1: Μαϊάμι, ναι. Άντε, επειδή είμαι καλός άνθρωπος του χρόνου στην Κωνσταντινούπολη που θα ξαναγυρίσει.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Εντάξει. Τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει, ναι, πρέπει να είσαι κάπου που να έχει κάτι άλλο να κάνεις. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Ναι.
2: Εντάξει τώρα.
1: Γιατί το λες αυτό?
2: Εντάξει.
1: Είναι τριήμερο, ρε φίλε, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι μόνο αγώνας.
2: Ναι, μωρέ, θα επανέλθω στο θέμα του ήχου.
1: Α, το ήχο, ναι.
2: Το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος που δεν το έχει ακούσει. Εγώ από το 96 δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό. Είναι από τις στιγμές που μένουν καθομένες στο μυαλό σου. Mm-hmm. Σαν να τραβάει μια φωτογραφία, πολλές φωτογραφίες τώρα το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή, και τις θυμάται ακριβώς πώς έχουν γίνει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή, καταρχάς πλησιάζαμε, ήταν Σάββατο την Παρασκευή, είχα πάει τότε με ένα παιδικό μου φίλο που είχε τη θεία του εκεί και είχαν μείνει στο σπίτι της κοντά σχετικά στο σύλλογο, γύρω στη μία μισή ώρα από εκεί. Λοιπόν, και φτάσαμε στα ενδιάμεσα των ελεύθερων δοκιμαστικών, δηλαδή μόλις είχαν γίνει τα πρώτα ελεύθερα του Σαββάτου, και στην πινακίδα των 3 μιλίων από την πίστα, δηλαδή γύρω στα 5 χιλιόμετρα, ακούγονταν τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ακούγονταν.
0: Αυτά είναι.
1: Τώρα λες τέτοια.
2: Ναι, και λες, Παναγία μου, τι θα γίνει, θα φτάσω εκεί.
1: Ναι.
2: Και φτάνουμε στη φάση που υπάρχει διακοπή και είναι λίγο πριν ξαναμπούνε μέσα. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ μου στην παλιά εκκίνηση, γιατί έχει αλλάξει η κίνηση, η γραμμή εκείνη τερματισμού στο Silverstone. Ήταν αλλού τότε. Είναι τώρα σε ένα κομμάτι που είναι ένα κομμάτι της πίστας πριν τη Στόου. Πολύ γρήγορη αυτή η δεξιά που είχαν δει σύγκρουση ο Χάμιλτον με τον Verstappen το 21, σε αυτή τη στροφή οδηγεί μια ευθεία. Αυτή ήταν η ευθεία εκείνης τερματισμού τότε. Και είχε μια δεξιά, η οποία υπάρχει ακόμα τώρα, η οποία είναι κλειστή και βγαίνει επιταχυνόμενη. Δηλαδή βγαίνει και επιταχύνει συνέχεια. Και περνάει από μπροστά μου, θυμάμαι λοιπόν τότε, Φρέντσεν με Ζάουμπερ Φόρντ. Έτσι, μιλάμε τώρα 3,5 λίτρα V10.
0: Αυτό ήθελα να πω για όσους δεν ξέρουν, μιλάμε το 95, είπες.
2: Το 96. Έμεινα ξύξυλο, δηλαδή ανατρίχιασα και δεν μπορούσα να πιστέψω τι έβλεπα μπροστά στα μάτια μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω, να συνειδητοποιήσω πώς ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα με τέσσερις ρόδες μπορεί να περάσει μπροστά σου με τέτοια ταχύτητα κάνοντας τόσο θόρυβο. Mm. Ήταν σαν να βλέπεις μαχητικό με τέσσερις ρόδες.
1: Ναι, σωστά, σωστά, ναι.
2: Τρόπο. Έτσι.
1: Ναι, εντυπωσιακό.
0: Πάντως, αφού αναφέρεσαι στον ήχο, να πούμε ότι υπάρχουν σκέψεις και τις εξήγησε ο πρόεδρος της FIA, ο Μπεν Σουλαγέμ, για να γυρίσουν από το 31 σε V8.
2: Ναι, ναι, τα είχαμε πει νομίζω και μια άλλη φορά, 2,4 V8.
0: Σκέφτονται, το τι θα σκέφτονται αν θα κρατήσουν την μπαταρία. Άλλοι λένε να μείνει η μπαταρία αλλά με λιγότερο ποσοστό. Άλλοι λένε να με τούρμπο. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Ίσως ένας λόγος που σκέφτονται νομίζω να γυρίσουν και στο V8 είναι και ο ήχος.
2: Ναι. Και το είπαμε, δεν είναι μόνο ο ήχος. Σας το είχα ξαναπεί. Προκαλεί δέος. Ναι. Είχε πάρα πολύ ωραία ο Ρικιάρντο. Τρόμαζες. Δηλαδή μέσα σε όλα τα πράγματα που έπρεπε να δαμάσεις ως οδηγός του αυτοκίνητο, την ταχύτητα, έτσι, τα φρένα που όταν τα πέφτει πάνω, είναι σαν να πέφτει πάνω σε τοίχο. Ήταν και ο θόρυβος, σε τρόμαζε.
1: Μάλιστα.
2: Έπρεπε να επιβληθείς εσύ ουσιαστικά πάνω σε αυτόν τον ήχο και να πεις «Δεν σε φοβάμαι» σχεδόν την ώρα που έμπαινες μέσα.
1: Ωραία, το περιέγραψες. Λοιπόν, τώρα θέλω να αφήσουμε τις νοσταλγίες και τις προσδοκίες. Δεν έχει μισό.
0: Για να κλείσω, να πω ότι οι σκέψεις είναι, αν αλλάξει κάτι, να επανέλθουν, για να το κλείσουμε αυτό, και τα pit stop, ο ανεφοδιασμός.
2: Ναι,
1: ο ανεφοδιασμός.
0: Για να το κλείσουμε.
1: Να πάμε και στο τώρα.
0: Ναι, να πάμε στο τώρα.
1: Είχαμε μιλήσει στην αρχή της σεζόν με το Βάλια, νομίζω. Στην αρχή της φετινής είχαμε μιλήσει. Τώρα έχουμε πλησιάσει στο μισό.
0: Καταρχάς,
1: πού είμαστε, σε
0: καταρχάς,
1: ποιο το Silverstone, ποιο.
0: Ένατος. Ποιοι είναι οι χαμένοι και ποιοι είναι οι κερδισμένοι.
1: Περίμενε,
0: μετά εσύ, το
1: πάω να κάνω ερώτηση και περτάγεσαι να πεις τα δικά σου. Τι είναι αυτός. Και μετά λέει ότι εγώ του κάνω. Πάω, εγώ ξεκινάω τόση ώρα να κάνω. Πετάγεται να πει ποιοι είναι οι κερδισμένοι. Όχι, ποιοι είναι οι κερδισμένοι.
0: Όχι.
1: Είναι ο Αντωνέλη, ο οποίος έχει αυτή τη βαθμολογία. Στο μείον 25 ώρα, αλλά στο μείον 31. Τι προβλέπουμε, τι βλέπουμε για αυτή τη μάχη. Είναι ανοιχτή ή έχει τεράστιο προβάδισμα ο Ιταλός.
2: Τι να σου πω, κάτσε να γυαλίσω λίγο τη σφαίρα.
1: Θέλει σφαίρα, δηλαδή, θέλει σφαίρα. Γι' αυτό.
2: Ναι, εντάξει. Πάντα θέλεις, γιατί θυμηθείτε πως είχε ξεκινήσει ο Αντωνέλη, με τι φόρα είχε ξεκινήσει και λέγαμε βέβαια ότι είχε και την τύχη, και τώρα βλέπετε ότι όντως η τύχη του έχει στερήσει κάποια πράγματα, έχει εγκαταλείψει από μηχανική βλάβη.
1: Δεν μπορείς να πεις το ίδιο και για το Ράσελ από την άλλη πλευρά.
2: Ναι, ασφαλώς. Mm. Ότι του στέρισε η τύχη στην αρχή, αρχίζει να του το δίνει λίγο τώρα, αλλά βέβαια δεν κερδίζει ο Ράσελ, δεν αντιθέσει με τον Αντωνέλη που κέρδιζε. Αλλά τέλος πάντων προκανίζει τη διαφορά. Είναι πολύ μικρή τώρα, έτσι. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα.
1: Έχουμε δρόμο, ναι. Τη Φεράρι πώς τη βλέπεις σε σχέση με τη Mercedes μέχρι τώρα?
2: Τη βλέπω πολύ καλά. Το είχα προβλέψει και το είχα πει.
1: Διεκδικεί, δηλαδή, θεωρείς, ή απλώς, ας πούμε, προσπαθεί να πιέσει μέχρι τέλους?
2: Θα πιέσει, μα αυτή τη στιγμή τώρα, σε θεωρητικό επίπεδο, η διεκδικητής του αθλήματος είναι του Χάμιλτον με τα αποτελέσματα που έχει φέρει. Θέλει, δεν θέλει. Τώρα βέβαια, αν δεν ξανακάνει νίκη μέχρι το τέλος, οκ, εντάξει. Αλλά αν κάνει κανένα νίκη στην Ουγγαρία, ας πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει, τα πράγματα αλλάζουν, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, το 25 είναι μια εγκατάλειψη και μια νίκη, έτσι, που καλύπτεται.
2: Ναι, βέβαια, τίποτα δεν είναι αυτό.
1: Είναι τίποτα και είναι πάρα πολλοί αγώνες. Τώρα ο Νίκος μπορεί να ρωτήσει ποιοι είναι οι κερδισμένοι, τι έλεγες, και χαμένοι του Silverstone.
0: Δεν έχω κάτι να
1: σου διαβάσω τα αποτελέσματα. Λοιπόν, θέλει να ρωτήσει ποιοι είναι και κερδισμένοι.
2: Και το ποδόσφαιρο που λένε.
0: Το θέαμα, το θέαμα.
1: Η Αγγλία με τον Μπέλιγχαμ.
0: Το θέαμα. Ωραία. Δεν θέλεις να μου απαντήσει?
1: Όχι, θέλει, ρε παιδί μου. Δεν τον ρώτησα για το Μουντιάλ, δεν τον ρωτήσαμε τίποτα.
0: Βλέπεις, δεν θα με αφήσει να σε ρωτήσει. Ρώτα τον και για το Μουντιάλ.
1: Στο τέλος, στο τέλος.
0: Εγώ θα πω το ευχαριστούμε πολύ, Βάλια. Αλλά ρώτα τον και για το Μουντιάλ.
1: Στο τέλος.
0: Δεν ρωτάω τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: ρώτα τον εσύ.
1: Θύμωσε τώρα ο Μοσχονάς. Έτσι, λοιπόν.
2: Πρέπει να τον καλοπιάσεις με κάποιο τρόπο.
1: Εγώ να τον καλοπιάσω, ναι. Λοιπόν, για πες ρε.
0: Την έξοδο την είδες, πιστεύεις ότι ο Verstappen είναι με το ένα πόδι εκτός Red Bull?
2: Τι να πω, και αυτός είναι μυστήριο. Έχει συμπεριφερθεί λίγο σαν ασανσέρ στην αρχή που ήταν χάλια, η ομάδα ήταν έτοιμος να φύγει. Έτρεξε 24 ώρες του Nürburgring, ξαφνικά το Nürburgring είχε 24 ώρες τηλεοπτική κάλυψη μόνο και μόνο λόγω του Max που έτρεξε εκεί. Βελτιώθηκε λίγο η Red Bull, γλυκάθηκε λιγάκι. Εν τέλει όμως τα προβλήματα υπάρχουν, δεν μπορεί να παλέψει όπως θέλει. Έχει ήδη κάνει, όπως φαίνεται, κάποια κουβέντα με τη McLaren. Γιατί πιστεύει πάρα πολύ σε αυτήν την ομάδα, το έχουμε ξαναπεί, πέρα από την παράδοσή της και την ιστορία της, έχει ίσως τις καλύτερες εγκαταστάσεις του Formula 1 και του καλύτερου μηχανικού μαζί με τη Ferrari.
0: Βαλιά, να σε διακόψω εδώ σε αυτό το σημείο. Συζητάει με τη McLaren γιατί πιστεύει στη McLaren ή γιατί δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη ομάδα? Γιατί η Mercedes δεν έχει θέση.
2: Πρέπει να πω, μου φάνηκε λίγο περίεργο. Δεν ξέρω γιατί ξαφνικά δεν είναι η Mercedes μέσα που τον ήθελε ο Wolff μέχρι και πέρσι.
0: Ο Wolff του ρίξε χιλόπιτα. Είπε ότι εμείς έχουμε οδηγούς και τέλος. Έχει. Τώρα που βλέπει ότι ο μικρός τραβάει, έχει οδηγούς, δεν θέλει.
2: Μα ο Wolff και πέρσι τον Ράσελ τα έδιωχνε. Τον Αντωνέλη θα κράταγε. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι εν τέλει δεν μπορεί να γίνει, αν είναι εν τέλει να φύγει ο Verstappen από την Red Bull, ότι δεν θα εμφανιστεί η Mercedes με κάποιο τρόπο να τον πάρει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αν δηλώσει διαθέσιμος ο Verstappen, δηλαδή υπάρχει ομάδα που δεν θα τον ήθελε?
2: Ασφαλώς βέβαια, ναι. Πώς, υπάρχει,
1: το λέω γενικά. Εντάξει.
0: Η Ferrari θα τον ήθελε? Αυτό θέλω να ρωτήσω.
2: Αν θυμάστε, είχε πει ότι η Ferrari έκλεψε με τους κινητήρες,
1: ναι,
2: και είχαν πει τότε ούτε απ' έξω δεν θα περάσει από το Μαρανέλο. Δεν ξέρω τώρα αν εμένουν σε αυτή την απόφαση της Ferrari, αλλά σίγουρα εάν φύγει με Mercedes McLaren θα είναι η πρώτη που θα... Ο McLaren σίγουρα έχει ήδη κάνει, εγώ πιστεύω ότι, και να λέει ο Wolff, ότι δεν θα αφήσει την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Το Ράσελ νομίζω θα τον πετάξει για πρωινό, άμα είναι να πάρει το Verstappen. Ναι, ναι, δηλαδή δεν...
1: Και εμένα μου φαίνεται λογικό, ειδικά με τη φετινή παρουσία του Ράσελ.
0: Εγώ διαφωνώ και με τους δύο, θεωρώ ότι στην Mercedes δεν θα ασχοληθούν.
1: Okay. Καλά, αυτό, ναι. Okay,
0: έχει ένα παιδί δικό του, τον Ράσελ. Έχει ένα ανερχόμενο ταλέντο, το οποίο μας δείχνει ότι μπορεί. Δεν έχει λόγο να πάει να μπλέξει με
1: τον
0: Verstappen.
1: Εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι ο Verstappen αποφασίζει να από μόνος του θα κάνει και έχει κερδίσει αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή μπορεί να πάει στη McLaren, μπορεί να πάει στη Mercedes, μπορεί να πάει στις 24 ώρες, μπορεί να πάει σπίτι του.
0: Ναι,
1: εμένα μου δίνει αυτή την εντύπωση, αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να το κάνει, είναι αυτός.
0: Κάνε την ερώτηση που έκανες και σε μένα. Ποια? Στον Βαλιά. Για τον Νόρις. Πώς θα του φαινόταν ένα χειρίπλεκ?
1: Εντάξει, αφού μου το απάντησες, το έχει απαντήσει και ο ίδιος. Ναι.
2: Δεν θα χαρεί, αλλά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Τι να κάνει τώρα.
1: Ναι, τι να κάνεις. Ποιος χαίρεται να έχει δίπλα του το Verstappen ως ομόσταυλο? Νομίζω ότι δεν χαίρεται κανείς. Πρέπει να είναι πάρα πολύ πατριώτης. Εγώ θέλω να δω πώς θα πανηγυρίζει ο μοσχονάς νίκη του Verstappen με τη McLaren, αυτό που τον βρίζει εδώ και 5 χρόνια. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον.
2: Οχ,
1: Νίκο, τι
0: έγινε? Επειδή το έχω σκεφτεί, είδα τα δημοσιεύματα και το σκέφτηκα. Το σκέφτομαι πολύ καιρό. Λέω, εντάξει, έχω εύκολη απάντηση. Παιδιά, πάνω απ' όλα η ομάδα.
1: Ρε, ρε, ρε. Καλά, να σε δω εγώ.
0: Αλλά να σας πω ότι όταν θα το δω με το πορτοκαλί, αν τον δω με τα πορτοκαλί, θα χαρώ ιδιαίτερα. Θα σας πω ψέματα. Εντάξει, είναι οδηγάρα, το έχω πει πολλές φορές.
1: Το έχει μαλακώσει λίγο Βαλιά τελευταία.
0: Δεν τρελαίνομαι. Δεν τρελαίνομαι. Δηλαδή. Πιο πολύ θα ήθελα να μείνει ο Πιάστρη παρά να δω το Verstappen παπάγια rules.
1: Θυμάσαι πόσο Wolff τα έχωνε στο Verstappen τότε το 2021, καλή ώρα που το συζητάγαμε, και πώς άρχισε σιγά σιγά όταν ήθελε να τον πάρει στην ομάδα το μαλακώνει. Έτσι το κάνει και ο Μοσχονάς. Έχει αρχίσει τώρα να...
0: Το Wolff.
1: Το Wolff. Ναι, που τα έχωνε στην αρχή, αλλά όταν έφτασε η ώρα να συζητήσει μαζί του, η προοπτική μπήκε στο να πάει στη Mercedes, άρχισε να μην λέει τίποτα αρνητικό για το Verstappen, να μιλάει αρνητικά για τη Red Bull, αλλά ποτέ για τον Verstappen. Έτσι το πάει και όμως χωνάς, λαού λαού.
2: Σιγά σιγά γίνονται αυτά.
1: Ναι, μετά ξέρεις από του χρόνου καλά να είμαστε, θα έχουμε τέτοια εκπομπή. Τι οδηγάρα, τι ο καλύτερος γεννημένος για τη McLaren.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Ναι, μετά το να ύμνηστο ο μεγαλύτερος οδηγός που έχουμε πάρει.
0: Όχι, Παναγία μου, όχι. Μαξ, επειδή ξέρω ότι ακούς Ερασπορ, αν θες βρες μια άλλη ομάδα.
1: Ναι,
0: γιατί δεν ξέρω πώς
1: έτσι θα σωθεί. Αν βρει άλλη ομάδα, Μαξ,
0: γιατί αν πήγαινε στην Άστον Μάρτιν, δεν ξέρω, μην το περάσω και
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα γίνει το Μπαχρέιν. Εγώ νομίζω δεν θα γίνει. Τι λέτε?
0: Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει.
2: Τώρα κάνετε μια ερώτηση, αφού εμπλέκεται μέσα σε αυτό ο Τραμπ τώρα. Ποιος να δώσει για πάνω?
1: Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν φαίνονται ευίωνα. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ας πούμε, πες ότι τα πράγματα ηρεμήσουν απολύτως και λοιπά και είμαστε σίγουροι μετά το καλοκαίρι. Είναι τόσο εύκολο να οργανωθεί μια κατάσταση έτσι, δηλαδή να μπει ένας αγώνας ανάμεσα σε δύο άλλους? Γιατί νομίζω ότι αυτό έχουν προκρίνει, έχουν βρει και την ημερομηνία, την προτινόμενη 4 του μήνα. Είναι πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται ένας σχεδιασμός μηνών και για τις ομάδες.
2: Αλλά μην ξεχάσουμε, τώρα τι πρωτάθλημα έκανε η Φόρμουλα 1 από τον καιρό του COVID. Έτσι, που έφτιαξε ένα πρωτάθλημα το 20 από το 0. Άμα θέλουν, θα τα ευεργούν όλα.
1: Τα ταύρουν, σωστά. Ναι, τώρα το λες.
0: Είναι και τα τηλεοπτικά, είναι και τα έσοδα από χορηγούς.
2: Άμα μπορεί να γίνει, θα γίνει. Δεν υπάρχει ούτε να πούνε, οχ, τώρα δεν βαριέσαι, πού να τρέχουμε. Θα τρέχουν και θα πούν και ένα τραγούδι.
1: Ναι. Οκ, okay, ναι, αυτό είναι μια απάντηση. Το κάνανε και νομίζω το πρώτο Grand Prix στην Αυστραλία, θυμάσαι, που είχαν κλείσει ενδιάμεση σταθμή, Ντόχα και λοιπά ήδη. Έτσι δεν είναι? Ή ξεκινήσει ο πόλεμος, αν θυμάμαι καλά, και ναυλώσανε του κόσμου τα τσάρτερ.
0: Ναι, γιατί έπρεπε να μεταφερθεί κόσμος, ήταν γενικά μια ταλαιπώρια.
1: Ναι, μεγάλη. Λοιπόν, αλλά το κάνανε, βρήκαν τον τρόπο, άρα μπορούν να το κάνουν και εδώ. Είμαστε υπέρ των sprint race, των παραπάνω?
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Κοφτό. Ορθός, κοφτός, τέλμα.
2: Ναι. Ήμουν σαφής.
1: Σαφέστερος δεν γίνεται. Νομίζω ότι είμαστε όλοι σύμφωνοι σε αυτό, αλλά πάντα τα λεφτά μετράει το τι θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει δηλαδή την αρένα. Να ρίξουμε τους ανθρώπους και τους αθλητές στα λιοντάρια, έτσι.
2: Εντάξει,
1: το θέαμα θέλουμε.
2: Με αυτό που λες, εντάξει, έχει μια οπτική. Έχει μια οπτική αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα κάτσει να σκεφτεί κανείς, ας πούμε. Να, και ο Μοσχονάς λέει μεταξύ αστείου και αστείου, να το θέσω έτσι, να το χρεώσω, 52 εβδομάδες το χρόνο Φόρμουλα 1.
0: 48 Κυριακές.
1: 48 τους δίνει και
0: 4 Σαββατοκύριακα από μένα δώρο.
1: Δώρο.
2: Εδώ θα σας πω κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε 2 λεπτά.
2: Ωραία. Λοιπόν, έτσι εγώ παρακολουθώ από το 91, μάλλον το πρώτο Grand Prix που ήταν στη Βαρκελόνη, στην πρώτη Βαρκελόνη που τη μετέδω έμεινε στο Σάρι Σταθάκης. Είναι εκεί το Grand Prix που κάνει την όπιστη ο Άιρτον, τελευταία στροφή αυτών από τον Grand Prix που είδα. Λοιπόν, και κόλλησα μετά. Τότε ήταν 16 αγώνες. Mm-hmm. Και το αγαπούσα τόσο πολύ που έλεγα και εγώ αυτό, ρε γαμώτο. Δεν μπορεί να γίνεται πιο συχνά. Αυτό κράτησε για πολλά χρόνια, έτσι. Πολύ αργότερα ήταν οι αγώνες να έγιναν αρχικά 18, 19. Έμεινα για αρκετά χρόνια εκεί πέρα και μετά άρχισαν να ξεπερνάει τις 20. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, μετά από πάρα πολλά χρόνια, αυτό που βλέπω είναι ότι μου άρεσε. Οπότε δεν μου άρεσε. Τώρα λέω ότι μου αρέσει. Μου αρέσει περισσότερο το να περιμένεις με ανυπομονησία να έρθει ένα Grand Prix, το οποίο δεν είναι κάθε μέρα. Είναι σχεδόν, δηλαδή όταν ερχόταν τέλη, το Σαββατοκύριακο του Grand Prix ήταν σαν το Μουντιάλ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, το περιμέναμε πώς και πώς.
1: Είναι όπως βλέπαμε τους 4 τελικούς το Μάιο στο ποδόσφαιρο. Ναι. Τους δύο του ΕΦΑ κυπελούχων, ναι, και πρωταθλητριών, ναι, και έναν τελικό κερασάκι κυπέλου Αγγλίας, ας πούμε. Ήτανε, υπήρχε δηλαδή προσμονή, ας πούμε, μεγάλη.
2: Ναι, ήταν ιερή η στιγμή. Θυμάμαι, ναι, την κακομήρα, τη μάνα μου δηλαδή, τις Κυριακές που είχε αγώνα. Mm. Σε έλεγα, μάνα, έχει Φόρμουλα 1 τώρα. Δεν είναι, δηλαδή, ούτε στο τραπέζι πήγαινα, ούτε ήταν, ναι, το μεσημέρι, ούτε έτρωγα, ούτε τίποτα. Αφού μου φαίνει κακομήρα το φαγητό μπροστά εκεί στην τηλεόραση. Έτσι. Για να κάτσω να το δω.
1: Έτσι.
2: Ήτανε
1: η ιεροτελεστία, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν είναι. Τώρα λες ο μισός χρόνος, 24 Σαββατοκύριακα, ναι, έχει αγώνες.
1: Ούκεν το πολύ το εφ. Συμφωνώ μαζί σου, δεν μας αρέσει ούτε το Μουντιάλ 48 ομάδων, λέω εγώ, ότι είναι πάρα πολύ κουραστικό, όσο και να αγαπάμε, ας πούμε, το άθλημα. Πρέπει λίγο κάπως να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Ηλία, για να σε σώσω, θα σε ευχαριστήσω για την παρουσία. Να μην προλάβει να κάνει την ερώτηση για το Μουντιάλ.
1: Όχι, δεν θα κάνω τώρα, γιατί δεν προλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Θα σε ευχαριστήσουμε
1: την
0: για την παρουσία.
1: Την άλλη Κυριακή.
0: Εγώ θα σε ευχαριστήσω που με έσωσες. Αυτό.
1: Ηλία, καλή συνέχεια. Εγώ σε ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς.
0: Ήταν μαζί μας ο Ηλίας Παπαϊωάννου, ο καλός συνάδελφος. Κάπου εδώ εμείς να χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε την Νέλη Ζαφυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Για τη στάρ της κονσόλας του ήχου δεν έχω κάτι να πω. Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στη ρυθμίση των ήχων. Χρήστος Αράντος.
1: Και Νίκος Μοσχονάς, ο κορυφαίος φορμουλόγος της ιστορίας.
0: Φορμουλόγος, καινούριο αυτό. Να θυμίσω ότι την άλλη εβδομάδα έχουμε Grand Prix, οπότε θα είμαστε ξανά μαζί. Μένετε συντονισμένοι στην Νέα Σπορ. Έρχεται με σημερινή ραδιοεφημερίδα και Θανός Μπλούνας.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Και ανεβάζουν ρυθμό οι Νορβηγοί, οι οποίοι κλέβουν και επιμένουν από τα αριστερά τώρα. Ένας με έναν εκεί, μαρκάρει ο Κόνσα, γίνει τη σέντρα στον γκολ, 1-0! Ανοίγει το σκορ με ανέλπιστο τρόπο ο Σκέλντερουπ, ο οποίος δοκίμασε μία σέντρα, ούτε φνηδίασε τους Άγγλους, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νορβηγία κάπως έτσι παίρνει προβάδισμα στο 36.
5: Κερδίζουν πάλι οι Άγγλοι με Άντερσον και Γκόρντον από αριστερά. Ωραία, υποφέρει τον Άγερ και παίζει για τον Μπέλιγχαμ. Υποδέχεται για τον Μπέλιγχαμ, είναι με το αριστερό γκολ! Τζουτ Μπέλιγχαμ! Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Τα έκαναν όλα σωστά αυτή τη φορά οι Άγγλοι. Παίξανε γρήγορα στο κενό χώρο. Έγινε η κάθετη. Την τζίπησε την μπάλα με το δεξί μέσα στην περιοχή και αριστερά μέσα στην περιοχή ο Μπέλιγχαμ. Την έφερε στο αριστερό. Βρήκε λίγο χώρο. Το ζήγησε. Πέταξε την μπάλα στην αριστερή γωνία. Εκτέλεσε τον Ήλαντ. Να το γκολ. Πάνε στο ημίχρονο με το 1-1.
6: Η Αγγλία θα πιέσει. Η μπάλα στο Ρότζερς. Ο Ρότζερς κάνει το σουτ. Τον Ήλαντ. Ο Μπέλιγχαμ 2-1. 2-1 η Αγγλία στο 93. Τζουτ Μπέλιγχαμ. Αυτός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Άγγλους απόψε. Αυτός βάζει μπροστά την Αγγλία. Στο 93ο λεπτό ο Ρότζερς έκανε το σουτ. Ασταθής η επέμβαση του Νίλα. Ήταν σε ένα πολύ δυνατό σουτ του Ρότζερς. Ο Μπέλιγχαμ ακολουθούσε. Πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Νορβηγία Αγγλία 1-2.
7: Κόρνερ από τα αριστερά στο 10ο λεπτό. Ο Αργεντινή προς την καρδιά της περιοχής. Γκολ. 1-0 η Αργεντινή με το Μακάλιστερ. Ο Μέση εκτέλεσε το δεύτερο κόρνερ της Αλμπισελέστε στο παιχνίδι. Ο Μακάλιστερ πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Η Ελβετία είναι πάλι στην επίθεση. Από τα αριστερά με τον Εντόι. Εντόι αλλάζει ωραία με τον Ροντρίγκες. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Εντόι γκολ. Ο Εντόι, ο πιο κινητικός παίχτης της Ελβετίας, νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο, άλλαξε πάρα πολύ ωραία την μπάλα με τον Ρικάρντο Ροντρίγκες από τα αριστερά. Μπήκε μέσα στην περιοχή και πλάσαρε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες και έκανε το 1-1 για την Ελβετία. Για να δούμε τώρα τον Άλβαρες! Φανταστικό τέρμα από τον Χούλιαν Άλβαρες! Στο 112 ο Άλβαρες πετυχαίνει μέχρι στιγμής ίσως και τον γκολ του Μουντιάλ. Παίρνει την μπάλα από τα δεξιά και με ένα φανταστικό πλασέ στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Κόμπελ και δείχνει έτσι το πολυπόθητο 2-1 για την Αργεντινή. Και τώρα ο Αλμάδα είναι αυτός ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Αλμάδα αποφεύγει τον αμυντικό. Αποκρούει ο Κόμπελ όμως την επαναφορά. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες σφραγίζει την πρόκριση της Αργεντινής στους 4 του Μουντιάλ.

11 λεπτά μετά τις 2, Eraspor 101,8. Καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα, η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Eraspor. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Η Χρύσα Αντωνιάδη βρίσκεται στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Από τα ξημερώματα ξέρουμε πλέον πώς διαμορφώνονται τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από τα δύο παιχνίδια που έγιναν νωρίτερα σήμερα. Τα μεσάνυχτα ο αγώνας Νορβηγία-Αγγλία, νίκη των Άγγλων στην παράταση με 2-1 και πρόκριση στον ημιτελικό, και αργότερα στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία στην παράταση για αυτό το παιχνίδι 3-1 νίκη της Ελβετίας. Διαμορφώνεται λοιπόν το δεύτερο ζευγάρι.

0: ζευγάρι των ημιτελικών, Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη, την προσεχή Τρίτη, Ισπανία-Γαλλία. Αργότερα θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον απεσταλμένο μας Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Υπάρχει όμως ειδησιογραφία και στα κάθε μας με φιλικά χθες για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αλλά και μεταγραφική κινητικότητα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Πάμε λοιπόν αμέσως στα ρεπορτάζ. Αρχίζουμε από αυτό του Παναθηναϊκού, ο οποίος χθες, έχοντας καλή απόδοση ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησε με 3-0 την Grasshoppers. Επίσης υπάρχει και μεταγραφική κινητικότητα που αφορά την περίπτωση του Κρίστιανσεν, ο οποίος φαίνεται να έχει συμφωνήσει και να έρχεται προκειμένου να περάσει εξετάσεις και εφόσον όλα είναι καλά να υπογράψει στο Παναθηναϊκό και να αποτελέσει την δεύτερη επιλογή που θα έχει ο Νίστρουπ για την θέση του αριστερού μπακ. Στέλιο Σωτηρόπουλος μαζί μας, να αρχίσουμε από αυτό, λέω Στέλιο, από την περίπτωση του Κρίστιανσεν. Για πες μας, πού βρισκόμαστε?
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα, Θάνο, σε όλες και σε όλους. Όπως ακριβώς το είπες, ο Κρίστιανσεν προβάρει την περάσει στην φανέλα. Από όσα μπορούμε να μάθουμε, γιατί υπάρχει το ιατρικό απόρριτο, και σωστά το επισημαίνει αυτό η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ότι υπάρχει το ιατρικό απόρριτο, γιατί είναι συνεχόμενες οι ερωτήσεις για τον Κρίστιανσεν. Εξ όσων λοιπόν γνωρίζουμε, Θάνο, πρέπει να έχει περάσει με επιτυχία τα ιατρικά στο εξειδικευμένο κέντρο της Ιταλίας. Και αύριο Δευτέρα, πάλι σύμφωνα με πληροφορίες, Θάνο, θα περάσει επιπλέον εξετάσεις σε γνωστό νοσοκομείο, τέλος πάντων, της Αθήνας. Λοιπόν, παρόλα αυτά,
0: με το οποίο συνεργάζεται και ο Παναθηναϊκός.
1: Εδώ και πολλές δεκαετίες, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα, είναι γνωστό. Λοιπόν, επίσης υπενθυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει σε σχέση με τον δανό ακροαμυντικό κάποιες προσλαμβάνουσες, κάποιες δικλείδες, καθώς υπενθυμίζω, το έχουμε πει άλλωστε, Θάνο, ότι θα πρέπει να αγωνιστεί μίνιμουμ 45 λεπτά στο 50% των αγώνων που θα ξεκινήσουν επίσημα σε μερικές μέρες, εφόσον φυσικά τον επιλέξει ο προπονητής να αγωνίζεται.
0: Στο 50% των αγώνων και για χρονικό διάστημα 45 λεπτών, Στέλιο.
1: Σωστά, σωστά. Μίνιμουμ 45 λεπτό, δηλαδή αν υπάρξει ένα 40 λεπτό, 30 λεπτό, αυτό δεν θα υπολογιστεί, έτσι. Δηλαδή είναι strict, είναι πολύ αυστηρή η όρη. 45 λεπτά στο 50% των αγώνων.
0: Ναι, αν συμβεί λοιπόν αυτό, τι γίνεται?
1: Αν δεν πιάσει τα όρια αυτά, στο πούμε λίγο έτσι εδώ και μαθάνω, τον Ιανουάριο ο Παναθηναϊκός θα αναζητήσει άλλη λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας. Και...
0: Άρα αυτό είναι κάτι που το θέλει ο ποδοσφαιριστής ή η ομάδα του στην οποία ανήκει, ή το θέλει ο Παναθηναϊκός? Δηλαδή
1: ο Παναθηναϊκός θα
0: είναι. Ο Παναθηναϊκός, μάλιστα.
1: Θα δώσει ένα μικρό ποσό στη Λέστερ, ναι. Δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό του ποσού, ένα μικρό ποσό τέλος πάντων στις Αλεπούδες. Θα τον αποκτήσει δανεικό με οψιόν αγοράς, η οποία, αν όλα πάνε καλά σε σχέση με όλα όσα είπαμε μόλις πάνω, αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ σε ένα καλοκαίρι από τώρα που μιλάμε. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι πάρα πολύ μακρινό ακόμα.
0: Άρα αυτό τον όρο που λες, δηλαδή να έχει παίξει μέχρι το τέλος του έτους του 26, ναι, ή μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου?
1: Μέχρι τις αρχές του επόμενου χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Για το επόμενο εξάμεινο, δηλαδή.
0: Άρα για το επόμενο εξάμεινο έχει παίξει στα μισά παιχνίδια και σε 45 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Όπως 45 λεπτά σε κάθε παιχνίδι είναι ένας όρος που έχει βάλει ο Παναθηναϊκός.
1: Σωστά. Μια ασφαλιστική δικλίδα, ακριβώς όπως το λες. Να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει πιο ακριβής εξήγηση από αυτό που λέμε.
0: Και αν αυτό δεν γίνει μέχρι τον Ιανουάριο.
1: Θα αποκριθεί στον Παναθηναϊκό, θα ξαναγνωρίζουμε. Και θα αποκτηθεί άλλος. Και γι' αυτό θέλω να σου πω, πριν σα πάλι το λόγο, γι' αυτό ίσως παραμείνει στο κάδρο ο Ρικάρντο Μάγκας, ο οποίος είναι, όπως είχαμε πάλι τις προάλλες, ο 27χρονος τέλος πάντων, ακραίος αμυντικός αριστερά της Sporting Λισαβόνας, που ακούστηκε το όνομά του. Τελικά φαίνεται ότι θορυβήθησαν οι Αλεπούδες οι Λέστερ και συμφώνησαν στους όρους που θέλει ο Παναθηναϊκός για να τον δώσουν, γιατί αυτοί, όπως θυμάσαι, ήθελαν να τον δώσουν με μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός είπε όχι και τελικά επικράτησε η ορθή. Εννοείται, άποψη του Παναθηναϊκού, ότι πρώτα πρέπει να υποβληθεί σε ενδελεχείς ιατρικές εξετάσεις και μετά να συμμετάσχει στα χρονικά σημεία που είπαμε, και στο ίμιση των αγώνων, ώστε να γίνει μέρος του Παναθηναϊκού. Αλλά αυτό ακόμα είναι κάπως μακρινό, γιατί ο Ιανουάριος αργεί ακόμα.
0: Άρα, περιμένουμε να έρθει αύριο στην Αθήνα ο Κρίστιανσε, να περάσει από τις εξετάσεις που πρέπει και εν συνεχεία να αναμένουμε την ανακοίνωση.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι θα περάσει αύριο τις εξετάσεις. Τώρα, αν θα έρθει, ξέρει σήμερα ή αύριο, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι αύριο.
0: Αν περάσει αύριο, όπως λες, ναι, εντάξει.
1: Μπορεί να
0: έρθει σήμερα. Μπορεί και αύριο. Εντάξει, όχι, αυτό δεν έχει σημασία, πράγματι. Ναι. Μάλιστα. Πριν πάμε στο χθεσινό φιλικό, πες μας αν υπάρχει κάτι άλλο που να αφορά τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Προφανώς, εσύ ρωτάς για κεντρικό αμυντικό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στην παρούσα φάση. Αυτό τώρα που ξέρουμε για σήμερα είναι ότι έρχεται για τις υπογραφές ο Κρίστιανσεν. Αυτό. Δεν έχω κάποιο άλλο νέο δηλαδή για. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν δεν έχω κάποιο άλλο νέο για κεντρικό αμυντικό. Σίγουρο πάντως είναι ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει και για αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Τη θέση του κεντρικού αμυντικού και πιστεύω θα σκάσουν οι ειδήσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και για στόπερ.
0: Πάμε στο χθεσινό φιλικό. Νίκη με 3-0 επί της Grasshoppers. Καλή η εικόνα της ομάδας και διαφορετική σε πολλά σημεία, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο. Πες μας συμπεράσματα, στα οποία βέβαια περιλαμβάνεται και η δική σου γνώμη, δηλώσεις του Νίστρουπ και εντυπώσεις από τους νέους παίχτες, από τον Ντεφράι μέχρι και τον Γιάγκουσιτς, γιατί και αυτόν πρώτη φορά τον βλέπουμε ουσιαστικά από τότε που ήρθε στο Παναθηναϊκό.
1: Θυμάσαι που είχαμε πει πριν από μερικές μέρες, αλλά είχαμε βάλει 100 φορές στη συζήτησή μας τη λέξη επιφύλαξη για τους αυτοματισμούς που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ. Ήταν κάπως πρόωρο, ήταν όμως εμφανές. Όντως παρουσίασε και με τον 90 αυτοματισμούς ο Παναθηναϊκός και τους παρουσίασε σε μεγαλύτερο σημείο. Χτες κόντρα στην ελβετική ομάδα, η οποία δεν ήταν καθόλου ευκαταθρόνητος αντίπαλος, έτυχε και ένα γκολ. Ήταν όμως εμφανέστατη θέση offside και ορθώς δεν μέτρησε. Απλά θέλω να πω ότι ήταν πολύ ανταγωνιστική. Όμως ο Παναθηναϊκός δεν της άφησε κανένα περιθώριο. Η εμφάνιση του Παναθηναϊκού ήταν επιβλητικότατη. Παρέμφεση εδώ θα είναι respect στον κόσμο. Ήταν σχεδόν sold out ο Απόστολος Νικολαίδης. Σκέψου τώρα, Θάνο, 11 Ιουλίου. Βράδυ, μεσούντος του καλοκαιριού και η λεωφόρος ήταν γεμάτη. Αυτό, όπως έχουμε συζητήσει επίσης πολλές φορές, δείχνει τη δίψα του Παναθηναϊκού και ότι ο κόσμος του Τριφυλιού στις χαρές και στις λύπες είναι πάντα στο πλευρό της ομάδας και θα συνεχίσει να είναι και με ακόμα περισσότερη θέρμη, γιατί βλέπει ότι κάτι καλό γεννιέται, χτίζεται. Λοιπόν, ο Γιάγκουσιτς, MVP Γιάγκουσιτς. Εδώ τώρα θέλω να πω κάτι, γιατί υπάρχει θάνατο μια παρεξήγηση. Ο Μπενίτεθ δεν έφερε τον Γιάγκουσιτς. Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού που το επικαλούνται αυτό είναι λάθος. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ακόμα υπεραμείνονται του Μπενίτεθ, που και για μένα αυτό είναι λάθος. Αλλά ας προχωρήσουμε. Το Γιάγκουσιτς τον έφερε ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, τον έφερε ο Κοτσόλης. Ο Μπενίτεθ συμφώνησε, είπε το ναι. Δεν έφερε ο Ισπανός το Γιάγκουσιτς. Αυτό τώρα για να το ξεκαθαρίσουμε. Να μην σέρνετε τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει. Δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, ο MVP Γιάγκουσιτς, τον οποίο ο Παναθηναϊκός Θάνο πρόφτασε και τον έκλεισε για πολλά χρόνια, που ήταν στην προεπιλογή, που ήταν ένα βήμα πριν την προεπιλογή της Κροατίας για το Μουντιάλ, έπαιξε στη φυσική του θέση και μάλιστα Θάνο αποκτά προτεραιότητα ως επιτελικός μέσος για τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Με τις εμφανίσεις του Θάνο και χτες και στα προηγούμενα φιλικά, ο Γιάγκουσιτς μπορούμε να πούμε ότι σε μεγάλο ποσοστό έχει καπαρώσει τη θέση του δεκαριού του επιτελικού πίσω από τον επιθετικό. Ο Ντεφράι φυσικά στην πρώτη του εμφάνιση μπροστά στον πράσινο κόσμο, και δεν εννοώ τους φίλους που ήταν από την κεντρική Ευρώπη στα προηγούμενα φιλικά στην Ολλανδία, στον κόσμο του Παναθηναϊκού, στο Απόστολος Νικολαίδης, παρουσίασε πάρα πολύ καλά στοιχεία, σιγουριά κτλ. Όσο είναι λογικό για ένα παίκτη ο οποίος μετά από 8 χρόνια αφήνει την Ίντερ και το Μιλάνο και αλλάζει εντελώς στην ουσία περιβάλλον, έρχεται σε μια επίσης ανταγωνιστική ομάδα όπως είναι η Ίντερ, είναι και ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά θέλει όμως το χρόνο ώστε να προσαρμοστεί. Πρώτα δείγματα όμως. Και λογικό είναι, έτσι, για τον Ντεφράι μιλάμε, απόλυτα θετικά για τον Στέφαν Ντεφράι, για τους νέους. Πολύ καλό στο Τσιριβέγια. Θέλω να πω κάτι που ίσως το παρατήρησαν λίγοι, Θάνο. Κάποια στιγμή ετοιμαζόταν να μπει στο μάτσο 17χρονο Σωτάκης, ο Παναγιώτης Μεμπής, Θάνο, και τον έπιασε η κάμερα. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, στη μετάδοση του έδειξε ο σκηνοθέτης σε replay. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία σκηνή με τον Νίστρουπ να εμψυχώνει το 17χρονο παιδί μεσοεπιθετικό Νεμπή, Παναγιώτη Τάκη, που αποτελεί και αυτός, όπως και άλλοι, ο Λάβρας, ο γείτονας κλπ. Αποτελούν το μέλλον του Παναθηναϊκού. Μια πάρα πολύ όμορφη, πατρική θα λέγαμε, αγωνιστική στιγμή, και μπράβο στον Νίστρουπ. Λοιπόν, ο Ταμπόρδα, πραγματικά ο αγαπημένος εξέδρας που έβγαλε και σέλφι μετά, ήταν για μια ακόμα φορά συγκινητικός. Το παιδί αυτό έχω πει άπειρες φορές ότι αξίζει να φοράει το περιβραχιόνι του αρχηγού στον Παναθηναϊκό, Βιθέντη Ταμπόρδα. Μου είπες τώρα για τις δηλώσεις, τι άλλο με ρώτησες, Θάνο, ή τα θυμάμαι?
0: Ναι, σε ρώτησα και για τις δηλώσεις του Νίστρουπ, τι είπε για το χθεσινό φιλικό, αν έμεινε ικανοποιημένος.
1: Αυτό βέβαια συνήθως εσύ διαβάζεις τις δηλώσεις και εσύ τις αναφέρεις. Λοιπόν, πραγματικά ο Νίστρουπ είπε ότι αυτό το οποίο είδαμε όλοι και από το γήπεδο αλλά και από την τηλεόραση. Όντως είναι ικανοποιημένος ο 38χρονος θετικός. Εντάχει να σου πω ότι είπε ότι είναι πάντα πολύ θετικό, πολύ σημαντικό το να νικάς, αλλά πιο πολύ σημασία έχει η βελτίωση. Μετά είπε ο Δανός ότι στο πρώτο 15 λεπτό αλλά και προς το φινάλε δεν είχαμε το ρυθμό που θα θέλαμε, όμως σε γενικές γραμμές όλα πήγαν καλά, είδα πάσες και ρυθμό, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Και αυτό, Θάνο, έρχεται προς επίρρωση όλων όσα είπαμε νωρίτερα, ότι ο Παναθηναϊκός παρουσίασε αυτοματισμούς, παρουσίασε πίεση, πίεζε ψηλά τον αντίπαλο, είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είχε καλούς συνδυασμούς. Τολμώ να πω ότι αν και είναι ακόμα νωρίς, ότι σε κάποιες φάσεις είδαμε ότι ένα στοιχείο είναι ότι θα πνίγει τον αντίπαλο στο δικό του τρίτο, στο αντιπάλου το τρίτο δηλαδή, δηλαδή στην περιοχή του εκάστοτε αντιπάλου θα τον πνίγει ο Παναθηναϊκός. Εγώ αυτό διέκρινα και είδα ότι σιγά σιγά το παρουσίασε και στα δύο φιλικά τα πρώτα και σε τούτο εδώ το τρίτο. Και πριν σου διαβάσω και την άλλη δήλωση, πάνω να σου πω ότι το επόμενο φιλικό είναι το και το τελευταίο, είναι κόντρα στη Rapid Viennes.
0: Ερχόμενη Τετάρτη,
1: μπράβο. Είναι η πρόβα Generale, είναι στις 7 ώρα Ελλάδος, στη Βιέννη, Rapid Παναθηναϊκός, και μετά είναι με την Πάξη στην Ουγγαρία, 8 ώρα Ουγγαρίας, 9 ώρα Ελλάδος.
0: Μια εβδομάδα μετά είναι?
1: Στις 23.
0: Στην Ουγγαρία, στις 23, μάλιστα.
1: Και στις 30 η μεγάλη Ρεβάνς. Είπε λοιπόν επιπρόσθετα ο Νίστρουπ, είμαι πολύ ικανοποιημένος και από τους ποδοσφαιριστές που έρχονται από το πάγκο, ακόμα και αν αγωνίζονται για λίγα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Όσοι μπήκαν έπαιξαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχουμε πολλούς καλούς παίκτες σε πολλές θέσεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό, Θάνο, και δεν είμαστε τόσο ευάλωτοι στους τραυματισμούς, είπε ο Νίστρουπ, όπως ήμασταν πριν από 4 εβδομάδες. Προς το παρόν κάνουμε καλή προετοιμασία, έκλεισε ο Δανός. Τι σημαίνει αυτή η κουβέντα του? Ότι κρατάει χαμηλά τους τόνους, κρατάει χαμηλό προφίλ, υπάρχει αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό. Είναι εμφανές ότι κάτι καλό χτίζεται και κυρίως σε γερά θεμέλια. Και αυτό το πράγμα, Θάνο, τελευταίο, πρέπει εκτός από τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, διοικητικό και αγωνιστικό, πρέπει να το περιβάλλει και ο κόσμος του Παναθηναϊκού που το κάνει άλλωστε με πολύ πίστη και πολύ αγάπη, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ελπίδα, γεννιέται ελπίδα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή η ελπίδα δεν πρέπει να χαθεί, Θάνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό, πάμε στην ΑΕΚ. Πρώτο φιλικό απόψε σήμερα στις 5 με την Der Kraft στην Ολλανδία, αλλά και μεταγραφική κινητικότητα για στόπερ και χαφ, Γιάννη Σαντορινέ. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ξεκινάμε το φιλικό. Είναι 5 η ώρα με την Der Kraft, από ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας, η οποία προσπάθησε στα play-off ανώδωρα, δεν τα κατάφερε. Σημασία έχει να δούμε την ΑΕΚ και τον τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού από τον Μάρκο Νίκολης. Δηλαδή, αν δούμε δύο ενδεκάδες, την οποία η μία θα έχει τις βασικές επιλογές και η άλλη τις εναλλακτικές, ή αν θα δούμε δύο ενδεκάδες οι οποίες θα είναι κάπως μπερδεμένες ή κάπως ισορροπημένες, όπως βλέπουμε ότι κάνει στα προπονητικά διπλά. Δηλαδή, στα προπονητικά διπλά, για παράδειγμα, στην επίθεση, βάζει τον Γκατσίνοβιτς με τον Γιώβιτς, ο Μάρκο Νίκολη, τη μία ομάδα, και τον Ζήνη με τον Βάργκα στην άλλη. Δεν έχει βάλει ποτέ μαζί Γιώβιτς και Βάργκα. Που ξέρουμε ότι είναι το δίδυμο με το οποίο κατέκτησε πέρσι το πρωτάθλημα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Τον Κοϊτά τον έχει με τον Ζούπκοφ και έχει μαζί τις εναλλακτικές αυτά τα διτέρματα. Δηλαδή, βάζει αριστερά τον Κουτέσα και δεξιά τον Καλοσκάμι, που θεωρείται τον backup του Ζούπκοφ, καθώς ο Ελίασον και ο Ιούμπισιτς είναι πιο πίσω στο rotation της ομάδας. Όπως επίσης δεν βάζει και τον Κάιρινεν με τον Μαρίν μαζί σε αυτά τα διπλά. Έχει βάλει τον Κάιρινεν με τον Μάνταλο και τον Μαρίν με τον Σαχαμπό. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε δύο ενδεκάδες για αρχή. Και αν είναι ενδεκάδες με αυτόν τον τρόπο που τις παρουσιάζει σε αυτά τα προπονητικά διπλά, ή αν θα δούμε τις πρώτες επιλογές, δηλαδή την ομάδα που έχει στο μυαλό του ως βασική. Αν και είναι πάρα
0: πόσο, έξι μέρες δεν είναι εκεί στην Ολλανδία η ΑΕΚ?
2: Ναι, από τις 6 Ιουλίου. Συμπλήρωσε δηλαδή μια εβδομάδα προπονήσεων. Δευτέρα πήγε στο Apeldoorn και είχε κάνει και απογευματινή προπόνηση, βραδινή προπόνηση δηλαδή, στις 7.30 μόλις είχε φτάσει η αποστολή στην Ολλανδία. Οπότε συμπλήρωσε μία εβδομάδα προπονήσεων. Ο Νίκολιτς είναι πολύ ευχαριστημένος από ό,τι μαθαίνουμε από την ανταπόκριση των ποδοσφαιριστών του στην προπόνηση. Καταλαβαίνεις ότι Ζούπκοφ, Κάιρινεν και Αλεξίου θα κερδίσουν έτσι την προσοχή μας παραπάνω, γιατί είναι τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι οι παίκτες που δούλευαν με τον Νίκολιτς και στη χρονιά της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Άρα, 5 η ώρα με την The Graphs Up, Κοσμοτέ, η συνδρομητική τηλεόραση δηλαδή, έχει πάρει όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ, αυτά τα 6 φιλικά που θα δώσει στην προετοιμασία. Σήμερα πολλοί κόσμος υπήρχε και στην Τίνο, στο μνημείο Έλλη, στο λιμάνι, όπου συνεχίζεται η περιοδία του πρωταθλήματος 2026, και το βράδυ στις 7 στην πλατεία Γεροκομείου στη χώρα, στην Άνδρο, θα είναι το επόμενο ραντεβού με τους φίλους της ΑΕΚ από την περιφέρεια. Τώρα για τα μεταγραφικά που είπες, του μεσοεπιθετικού πάει πιο πίσω, το έχουμε ξαναπεί. Φαίνεται να υπάρχει μια κινητικότητα στο θέμα του κεντρικού αμυντικού, του ποδοσφαιριστή δηλαδή που θέλει ο Νίκολιτς να είναι τα ίδια επίπεδα Ρέρβας Μουκουντίνα, θεωρείται δηλαδή ενδεκαδάτος, τον θέλει με διαφορετικά χαρακτηριστικά, να έχει δηλαδή ως βασικό προσόν την ταχύτητα. Να είναι φυσικά ένας παίκτης ο οποίος έχει καλές επαφές με την μπάλα. Μπορεί να παίξει με την μπάλα στα πόδια, αλλά τον ενδιαφέρει να είναι πιο γρήγορος από τους υπάρχοντες. Αν τα πράγματα πάνε καλά, μπορεί να είναι διαθέσιμο στον δεύτερο κύκλο προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία, που θα ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου. Mm-hmm. Και θα ολοκληρωθεί στις 2 Αυγούστου με τον άλλο κύκλο με τα 3 παιχνίδια. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, το έχουμε ξαναπεί και όταν ο Ριμπάλτα έχει κινηθεί στην αγορά για τον ΧΑΠ, το λέμε και πάλι. Τον Καταλανό ποδοσφαιρικό διευθυντή της ΑΕΚ τον ενδιαφέρει να φέρει την επιλογή που έχει στο μυαλό του. Ακόμη και αν χρειάζεται να περιμένει περισσότερο, δηλαδή ακολουθεί ένα δικό του χρονοδιάγραμμα. Με τον ΧΑΠ το πρόλαβε και κάλυψε την επιθυμία του Νίκολης που τον ήθελε από την αρχή της προετοιμασίας. Ναι. Αν προλάβει και τον κεντρικό αμυντικό, αν τα πράγματα εξελιχθούν δηλαδή ομαλά και είναι διαθέσιμο στο δεύτερο κύκλο της προετοιμασίας μαζί με τον Ορμπελίν Πινέδα, που αναμένεται και αυτός να μπει τότε, μετά τη ξεκούραση και τις διακοπές που κάνει λόγω της συμμετοχής του στο παγκόσμιο κύπελο, η ομάδα της ΑΕΚ θα είναι στο 100% όπως χρειάζεται, και μετά απλά θα δούμε για τον μεσοεπιθετικό ανάλογα με τις επιλογές που θα υπάρχουν. Εντάξει, έχει τη δυνατότητα η ΑΕΚ να περιμένει και κάποιες καραμπόλες που μπορεί να γίνουν τον Αύγουστο και κάποιες επιλογές που μπορούν να προκύψουν. Ήδη είναι δηλαδή έτοιμη η ομάδα, άρα με τα γραφικά η στόχευση είναι ο επόμενος κεντρικός αμυντικός.
0: Τώρα, τα δημοσιεύματα που συνεχίζονται και αφορούν τον Πεν Ράις αξιολογούνται από την ΑΕΚ, έχουν κάποια βάση, Γιάννη?
2: Δεν έχει έρθει κάποια πρόταση στα γραφεία. Στην Αγγλία το έχουμε ξαναπεί, έχει καλό όνομα ο Πεν Ράις. Τι έχουν ακουστεί ως τώρα, πέρα από τη Rangers στη Σκωτία, έχει ακουστεί η Blackburn και η Middlesbrough, που είναι στη Championship, έχει ακουστεί ότι η Norwich παρακολουθεί τον Πεν Ράις. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ τον πιστεύουν πολύ τον Πεν Ράις, και ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα. Μάλιστα, ο Καταλανός, ο ποδοσφαιρικός διευθυντής της ΑΕΚ, θεωρεί ότι πέρασε το διάστημα προσαρμογής του Πεν Ράις και φάνηκε το τι μπορεί να δώσει στο τελευταίο και κρίσιμο κομμάτι της σεζόν, όταν ήταν βασικός στα play-off. Θυμίζω ότι ήταν βασικός και στο Καραϊσκάκης, λόγω τιμωρίας του πλοίου, αλλά ήταν βασικός και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ το 3-0. Και γενικά έδειξε τα στοιχεία για τα οποία και ο Ριμπάλτα τον επέλεξε και τον έφερε στην ομάδα. Άρα τον πιστεύουν ότι αυτή θα είναι η χρονιά του. Ότι θα δείξει δηλαδή αυτά τα στοιχεία που τον διακρίνει. Οπότε για να μπει σε μια διαδικασία παραχώρηση του Πεν Ράις, θα πρέπει να έχει μια πρόταση σημαντική που θα την βάλει σε αυτές τις σκέψεις. Αλλά τώρα δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Ούτε στο μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ υπάρχει αναζήτηση ακραίου μπακ. Παρούσα φάση, έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: Ακούτε Ερασπόρ στους 101,8, 32 λεπτά μετά τις 2. Είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Χθες το δεύτερο φιλικό που έληξε ισόπαλο 1-1 με την Λέουβεν, αλλά και πολλά μεταγραφικά στην ομάδα, μεταγραφικές υποθέσεις που είναι σε εκκρεμότητα, είναι σε εξέλιξη ανάλογα. Μπρόζοβιτς για παράδειγμα, Άμραμπαντ, Καντιού, Στάνιτς. Μπάμπης Παπάζογλου μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, πολλά τα μεταγραφικά και βγήκε και ένα τελευταίο που έχει ένα ενδιαφέρον και είναι λίγο περίεργο και έχει ενδιαφέρον, θα εξηγήσω γιατί. Έχει βγει ότι από τον Δημάρτζιο, τον Ιταλό, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Φρεντερίκο Μπονίνι.
0: Αλλά γιατί όμως ενδιαφέρεται για τον Μπονίνι?
1: Θα σου πω γιατί και τι λέει. Και μάλιστα στην Ισπανία λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση 6 εκατομμυρίων και απορρίφθηκε. Το περίεργο λοιπόν είναι ότι δεν μπορεί να έχει κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός για τον Μπονίνι, πολύ απλά γιατί είναι στόπερ. Ναι. Ο Μπονίνι και ο Ολυμπιακός έχει 4.
0: Γι' αυτό ρωτάω, γιατί ενδιαφέρεται για ένα στόπερ ο Ολυμπιακός, ενώ έχει κλείσει θεωρητικά την τετράδα.
1: Όχι θεωρητικά και πρακτικά. Ναι. Δεν έχει κλείσει. Και μάλιστα το δύσκολο για το Μεντιλίμπαρ θα είναι πώς θα τους δώσει χρόνο συμμετοχής, δηλαδή πώς θα το χωρέσει το πράγμα, γιατί είναι και 4 πρώτης γραμμής. Δεν υπάρχει ένας πιτσιρικάς. Ακόμη και ο Σμαϊλόβιτς που αποκτήθηκε τελευταίως χρονικά και μπήκε στο ρόστερ και στα μάτια πολλών είναι ο τέταρτος, θυμίζω ότι πάει πάνω από 6 εκατομμύρια απόκτηση τώρα της Αντιφιόρτ. Δεν είναι ένας πιτσιρικάς που τον πήρες να περιμένει να παίξει 2-3-10 μάτς και θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό που λέει ο Δημάρτζιο, εκεί θα έχει μια λογική για την αριστεροπόδα ο Μπονίνι, είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει δείξει ενδιαφέρον μόνο όμως για το ενδεχόμενο να φύγει ο Πιρόλα. Δηλαδή να πουλήσει ο Ολυμπιακός τον Πιρόλα και να πάρει τον Μπονίνι. Αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι, και νομίζω το δημοσίευμα που επικαλεί σε αυτό αναφέρει.
1: Ναι, του Δημάρτζιο, αλλά οι Ισπανοί το έχουν πάει παραπάνω ότι έχει γίνει και πρόταση 6 εκατομμυρίων και απορρίφθηκε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είχε κάνει ο Ολυμπιακός 6 εκατομμύρια και την είχε κάνει δεχτεί η Αλμερία, θα είχε 5 στόπερ. Δεν νομίζω. Ναι. Δεν νομίζω να είχε κλείσει τώρα.
0: Άρα το ένα συνδέεται με το άλλο και το δικαιώνει, ας πούμε.
1: Το ένα μπορεί να συνδεθεί. Μπορεί. Επαναλαμβάνω, γιατί και αυτό που λέει ο Δημάρτζιο είναι εάν. Καταρχάς, έχουμε επιβεβαιώσει τον Ολυμπιακό ότι όντως ενδιαφέρεται. Αλλά θα μπορούσε όντως να είναι μια περίπτωση που θα εξετάσει ο Ολυμπιακός και να προχωρήσει εάν και εφόσον έδινε τον Πιρόλα. Για τον Πιρόλα υπάρχει ενδιαφέρον, το ξέρουμε, αλλά ο Ολυμπιακός ζητάει και πολλά χρήματα. Δεν είναι τον δίνει με 5, 6, 10 εκατομμύρια. Γιατί η μεταγραφή θα έχει γίνει, φαντάζομαι. Θέλει πάρα πολλά χρήματα. Οπότε πρέπει να δούμε, θα υπάρξει τέτοια πρόταση. Γιατί κυρίως από Ιταλία τον φέρουν τον Πιρόλα. Και οι Ιταλοί δεν δίνουν εσύ εύκολα τα 20-25, για παράδειγμα, λέω έτσι, ένα παράδειγμα. Αλλά είναι μια περίπτωση που θα την παρακολουθούμε να δούμε αν μπορεί να έχει συνέχεια και να παρουσιάσει ενδιαφέρον. Για τα υπόλοιπα μεταγραφικά είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που μάλλον που περιμένουμε, το περιμένουμε αρκετές ημέρες, είναι αλήθεια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι έχει δουλέψει πολύ ο Ολυμπιακός και λογικά θα βρεθεί η χρήση τομή, είναι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ρόκα από τη Ζιρόνα. Καταλαβαίνω ότι και ο κόσμος μπορεί να πει ότι μα έχει τραβήξει τόσο πολύ σε μάκρος, έτσι είναι διαπραγματεύσει. Θυμίζω και με τον Σμαϊλόβιτς ο Ολυμπιακός, μίλαγε με την Σάντεφη πόσο καιρό και ενώ φαινόταν ότι δεν θα προχωρήσει η υπόθεση του, έγινε. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα ασχοληθεί με κεντρικό χαφ. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το Μαρόκο, μπορεί να δει πλέον πρακτικά τι μπορεί να κάνει με τον Άμραμπατ, που είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Εδώ σας έχουμε εξηγήσει ότι το μεγάλο πρόβλημα, ξέρεις αυτό, ίσως δεν είναι η Φενέρ, η οποία ούτως ή άλλως να τον δώσει, όσο το συμβόλαιο που έχει ο Μαροκινός Διεθνής με την τουρκική ομάδα, που ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια, 4,5 και κάτι παραπάνω, το χρόνο. Είναι πολλά χρήματα, δεν δίνει μια ελληνική ομάδα τέτοια συμβόλαια, ακόμη και τώρα που έχουν γίνει και υπερβάσεις στο παρελθόν. Ναι. Τέτοια ποσό δεν έχει δοθεί. Αλλά θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να προχωρήσει, αν μπορεί να προχωρήσει, ξέρω εγώ, του Μπρόζοβιτς.
0: Στον Μπρόζοβιτς έχει γίνει πρόταση από τον Ολυμπιακό, Μπάμπη.
1: Δεν μπορώ να σε επιβεβαιώσω. Μπορεί να πιθανότατα θα γίνει μια διαρευνητική επαφή.
0: Και ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την Al Nassr, είναι 33 ετών τώρα.
1: Ακριβώς και αυτές πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Μάλιστα υπήρχε και ένα σενάριο στην Ισπανία, ναι, ότι θα τον μπορούσε να τον εξετάσει και ο Μουρίνιο για τη Ρεάλ. Μπορεί να μας κάνουν εντύπωση κάτι τέτοια, αλλά οι προπονητές έχουν τους δικούς τους τρόπους που σκέφτεται. Το λέω γιατί η Ρεάλ είναι η Ρεάλ, μπορεί να διαθέσει πολλά χρήματα και για πιο πιτσιρικά είναι 33 ετών, αλλά παραλαμβάνω κάθε προπονητής έχει το δικό του σκεπτικό. Και επίσης μπορεί ανά πάση στιγμή να υπάρξει αναθέρμανση για τον Καντιού, τον μέσω της Λοριάν. Δεν μπορώ να σου πω ότι καταλαβαίνω ότι έχει γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή κάτι περισσότερο από αυτά που ξέραμε που είχαν γίνει κάποια συζήτηση με αυτή την έννοια.
0: Ναι.
1: Γενικά περιμένουμε εξελίξεις με την επιστροφή και τη ομάδα από την Ολλανδία από το πρώτο στάδιο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, θα χρειαστούν κάποιοι παίχτες για να είναι στο δεύτερο στάδιο, να μπουν στα φιλικά, να μπουν
0: τώρα
1: στα
0: Τώρα ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην Ελλάδα, θα μείνει λίγες μέρες και.
1: Τρεις μέρες, Τετάρτη πρωί, 15, Τετάρτη, δεν είναι, ναι.
0: Επιστρέφει στην Ολλανδία.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Έτσι είναι το πρόγραμμα του Μεντιλίμπαρ, να παίρνουν δύο μέρες από οι παίχτες, να γυρίζουν, να λέμε και τις οικογένειές να γυρίζουν πάλι στην Ολλανδία για τα τέσσερα φιλικά, γιατί εκεί πρέπει να γίνει. Είτε η δουλειά πριν τα προκριματικά, δεν το ξεχνάμε.
0: Και νομίζω έχει την Παρασκευή και Σάββατο, δεν έχει Σάββατο με τον Άγιαξ.
1: Ναι. Παρασκευή με τη Φορτούνα Σιτάρ, Άγιαξ και μετά ένα ακόμη πακέτο με Αντβέρπ και Αλκμάρ. Mm-hmm. Τα τελευταία είναι και τα πιο, μπορεί να πει κανείς, νομίζω ότι μπορεί, αλλά δεν θα το πει κανείς, ότι είναι τα πιο δυνατά σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Άρα εκεί θα ήθελε ο Μεντιλίμπαρ σίγουρα να ξέρουμε ακόμη. Να δούμε και τι θα γίνει με τον, ξεχάσαμε για τον Αντρέ Λουίς.
0: Για τον Αντρέ Λουίς θα πάμε. Θέλω να μου πεις λίγο με το Στάνιτς. Η υπόθεση κολλάει στις απαιτήσεις της ομάδας ή έχει φύγει από εκεί και πηγαίνει.
1: Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά που έχει κολλήσει, αλλά Στάνιτς εδώ και 2-3 μέρες δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρξει αύριο, μεθαύριο, ξέρω εγώ κτλ.
0: Όταν λες δεν υπάρχει, έχει βγει εκτός πλάνων ή δεν έχει γίνει κάποια κίνηση, κάτι νεότερο.
1: Δεν προχωράει, δεν έχει προχωρήσει.
0: Δεν έχει προχωρήσει.
1: Ενώ του Ρόκα συνεχίζεται. Το Στάνιτς το ξεχνάμε για την ώρα. Επαναλαμβάνω για σήμερα που μιλάμε. Με τα γραφικά έχουν μια δυναμική. Έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Και με τον Σμαϊλόβιτς, θυμάσαι, φαινόταν ότι έχει χαλάσει οριστικά και ο Ολυμπιακός θα πάει τον Ντουάρτε. Το θυμάσαι που το λέγαμε. Και τελικά πήρε τον Σμαϊλόβιτς. Του ξανά άνοιξε η υπόθεση, ήρθε εκεί που ήθελε ο Ολυμπιακός και προχώρησε με τον Σμαϊλόβιτς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Στάνιτς δεν υπάρχει. Υπάρχει Ρόκα. Αυτή τη στιγμή, έτσι. Αύριο μετά μπορούμε να το ξαναδούμε. Και επίσης, Χαφ, εννοείται Χαφ οπωσδήποτε. Θα ήθελα με τη Λίμπαρ και ο Ολυμπιακός γενικά να έχει τουλάχιστον να μπαίξει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Θα γυρίσει και ο Ταρέμι να μπει στην προετοιμασία. Θα μπει και ο Σότα Σίλβα που έφυγε από την Ολλανδία γιατί γέννησε η γυναίκα του. Εντάξει, λογικό του δόθηκε άδεια να πάει κοντά στην οικογένειά του στην Πορτογαλία. Και θα μπει και αυτός, δηλαδή θα υπάρχουν νέα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελε, έτσι όπως είναι τα πράγματα, τουλάχιστον μαζί με Ταρέμι και με Σότα Σίλβα, άλλους δύο θα ήταν ο προγραμματισμός. Και να δούμε αν θα μπορεί να προχωρήσει και μια ακόμη απόκτηση δεξιού μπακ.
0: Τώρα,
1: αυτά είναι για την ώρα.
0: Για τον Αντρέ Λουίς που είπες, υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Υπάρχει της Κάνσας η πρόταση. Υπολογίζει στα 18,5. Δεν έχει πει ο Ολυμπιακός ναι. Και έπαιξε ο Αντρέ Λουίς. Και αν ήταν για να δοθεί, δεν θα τον έβαλε.
0: Έβαλε και γκολ.
1: Ναι, και έβαλε και γκολ. Είναι χαρισματικός, το έχουμε πει με τον Αντρέ Λουίς. Ένα παιδί που το βλέπεις έχει γίνει δυναμικός, είναι ψηλός, έχει ωραίο πάρσιμο της μπάρας με το αριστερό να βγάλει σέντρο, να κάνει σουτ. Είναι ωραίος, έχει ωραία στοιχεία. Και γι' αυτό τον πήρε ο Ολυμπιακός. Μόνο που δεν τα βλέπεις σε διάρκεια. Η αλήθεια επίσης είναι ότι σε επίσημα παιχνίδια έχει πάρει και πολλές ευκαιρίες. Σου κάνει μια εντύπωση πώς γίνεται η Κάνσας να δίνει τόσα λεφτά. Η Πόρτο να έχει μπει στο παιχνίδι. Οι Πορτογάλοι λένε ότι δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα προσφοράς. Το Δεκέμβριο η Μπενφίκα να έχει δώσει 15 εκατομμύρια για να τον πάρει από τη Ρίο Άβε και δεν έγινε μεταγραφή. Τον πήρε ο Ολυμπιακός. Σου κάνει μια εντύπωση. Όλοι βλέπουν κάτι σε αυτό το παιδί και θέλουν να επενδύσουν σε αυτό το παιδί. Αν όμως ο Ολυμπιακός δεν είναι αποφασισμένος και με τη Λίμπαρ να του δώσει πραγματικά πολλές ευκαιρίες να είναι στο βασικό τουλάχιστον rotation, δεν έχει νόημα να τον κατασκευάσει και να ξέρει τις προτάσεις. Όμως για την ώρα δεν έχει πει ο Ολυμπιακός ναι. Πιθανότατα θα γίνει μεταγραφή. Μην γελιόμαστε, πιθανότατα θα συμβεί αυτό. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να το δούμε και αυτό. Και εννοείται ότι θα μπει και άλλη προσθήκη μετά, αν φύγει και ο Αντρέ Λουίς. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν το καταλαβαίνω σωστά, στο τραπέζι είναι να τελειώσει με τον αγαπητό Ρόκα, να πάρει ο Ολυμπιακός ένα χαφ, να είναι ο Ταρέμι, να είναι ο Ζώτα Σίλβα, να γεμίσει λίγο ράι το προστάσιο, γιατί ο Ελκαμπή θα καθυστερήσει. Έχει πάρει επιπλέον άδεια, δεν θα προλάβει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Βέβαια, το έχω πει πολλές φορές, ότι όταν μπει στην προετοιμασία μετά την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία και πάλι θα απομένουν λίγες μέρες για να παίξει ο Ολυμπιακός το πρώτο του παιχνίδι στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Είναι τέτοια εκτίμηση που έχει με τη Λίμπαρ στον LKB, που αν τον δει καλά θα τον έχει στην αποστολή. Να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Και θα δούμε και τι άλλο μπορεί να προκύψει.
0: Τώρα, από το χθεσινό φιλικό, τι προκύπτει, Μπάμπη?
1: Κοίταξε,
0: τι δήλωσε με τη Λίμπαρ?
1: Δεν ήταν καλή η εικόνα του Ολυμπιακού, μην γελιόμαστε. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Η αλήθεια επίσης είναι ότι ομόρφινε, ήταν καλύτερη παρουσία του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν μπήκε ο Ζέλσον και ο Αντρέ Λουίς. Εντάξει, το ξέρουμε για τον Ζέλσον, είναι ένας παίκτης χαρισματικός. Όταν είναι στα καλά του, μπορεί να σου δώσει οποιαδήποτε άμυνα και να γίνει και ουσιαστικός όταν είναι στα πολύ καλά του. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Είδε και. Α, καταρχάς και απώλειες. Κλέιτον θα κάνει εξετάσεις, να μην το ξεχάσω. Γιατί είναι μυϊκός ο τραυματισμός.
0: Κλέιτον έχει πάθει θλάση.
1: θα το δουν. Αν είναι μυϊκό, είναι στο πίσω μυρίο. Θα δουν με τις εξετάσεις αν θα επιβεβαιωθεί, αν είναι στολάση ή όχι. Πάω, θα χάσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Και ο Γκαρθία, γιατί και αυτός.
1: Είχε προληπτικά ο περισσότερο ο Γκαρθία, mm-hmm. και αυτός είχε ενόχληση. Φαίνεται ότι το έχει προλάβει στο τσίπημα που λέμε και το πρόλαβε και βγήκε. Και όπως ο Ζακίτης είχε ενοχλήσει και γι' αυτό δεν έπαιξε. Αλλά πιο σημαντικό είναι του, φαίνεται, του Κλέιτον, ο οποίος τώρα έχει και την ευκαιρία του να παίξει, τη χάνει. Το ξέραμε ότι είναι δύσκολο να μείνει. Καταλαβαίνει είναι ακόμη πιο δύσκολο με όλα όσα έχουν συμβεί, μάλλον και μετά και τον τραυματισμό του. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να δει κάποια πράγματα. Αυτά τα δύο πρώτα φιλικά ήθελε να βάλει σιγά σιγά στην ομάδα του ένα παίκτη, π.χ. Μαφέο, ένα πολύ βασικό, και από εκεί και πέρα να κάνει και μια διαλογή. Να δει τα πιτσιρίκια και να αποφασίσει ποιοι θα μείνουν στην ομάδα. Δεν θα πάει ο Ολυμπιακός με την ίδια ομάδα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Είναι δύσκολο και για τα νέα παιδιά να κερδίσουν χρόνο σε αυτή την ομάδα. Παρότι κάποια έχουν πάει και καλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Κουσίς έχει πάει πάρα πολύ καλά. Πέμπτο στόπερ. Θα τον πάρει και στην Ολλανδία στο δεύτερο στάδιο. Τέσσερι στόπερ. Η ίδια ομάδα και επαναλαμβάνω είναι και πρώτη γραμμή. Να πάει στην Ελλάδα οποιοδήποτε μπορεί να είναι βασικό στον Ολυμπιακό. Άρα δεν είναι εύκολο. Και θα δούμε ποια θα είναι η απόφασή του, γιατί επαναλαμβάνω, θα υπάρξουν νέα πρόσωπα για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Δεν θα το ξεκυλώσει το ρόστερο με την Λίπαρ, το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζουμε. Οπότε θα δούμε και ποιους θα κόψει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζουγλου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε στην Θεσσαλονίκη, όχι για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε σε μία ώρα περίπου, στις 3 παρατέταρτο, γιατί αναμένουμε την άφιξη της αποστολής από την Ολλανδία, 4 παρατέταρτο, σωστά. Περιμένουμε την άφιξη της αποστολής από την Ολλανδία και θα συνδεθούμε με το αεροδρόμιο στην Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε για τον Ηρακλή τώρα, είχαμε χθες την συνέντευξη τύπου, την παρουσίαση, όπως συνηθίζουμε να λέμε, του νέου προπονητή του Ηρακλή, του Ματσάρη, και έχει πλέον ξεκινήσει και η προετοιμασία της ομάδας, ενώ υπάρχει και κινητικότητα στα μεταγραφικά. Γιώργο Μαυρόπουλε.
2: Καλησπέρα Θάνο. Η ομάδα από το πρωί βρίσκεται στην Τολεμαίδα. Στο αθλητικό κέντρο Ευάγγελος Παντελίδης θα διεξαχθεί αυτό το πρώτο στάδιο, το πιο επίπονο και δύσκολο. Χωρίς φοιτητικά, μόνο προπονήσεις, τρέξιμο. Σίγουρα δεν αρέσει και πολύ στους ποδοσφαιριστές, αλλά είναι απαραίτητο για να έχουν μια καλή χρονιά. Έχουμε την πρώτη λίστα παίκτες οι οποίοι είναι κανονικά μέλη της ομάδας. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα δοκιμαστούν, υπάρχουν κάποιοι νεαροί. Φυσικά υπάρχουν και τα νέα πρόσωπα, αυτά που δεν τα είχαμε ακούσει μέχρι χθες. Αμέτ Κόρτσα είναι ο Αμερικανός στόπερ, έχει παίξει κυρίως στην Κροατία. Δυναμό Ζάγκρεπ, ένας ψηλός όμως στόπερ, 1,90 με αρκετές παραστάσεις και σε καλή ηλικία. Είναι παίκτης του Ηρακλή. Είναι με την αποστολή ο Στέφανο Οκάκα, ο οποίος τελευταία έπαιξε στη Ραβένα, έπαιξε στις χαμηλές κατηγορίες. Θέλει να δοκιμαστεί από τον Ραλφ Μαντσάρη και φυσικά αν πείσει τότε θα αποκριθεί. Είναι σίγουρα ένας παίκτης γνωστό όνομα στο παγκόσμιο στερέωμα και διεθνής με την Εθνική Ιταλία. Έχει παίξει σε Ρώμα, Άντερλεχτ, Γουότφορντ, Ουντινέζε, Μπασεξεχίρε, αλλά τα τελευταία χρόνια είχε κάποιους τραυματισμούς, έμεινε έξω και φυσικά αυτό που θέλει να δει ο Ιταλός προπονητής είναι κατά πόσο βρίσκεται σε επίπεδο ετοιμότητας, επαρκούς ικανότητας βέβαια για να μπορέσει να αγωνιστεί στο δύσκολο πρωτάθλημα της Super League. Τώρα φυσικά υπάρχουν και όλα τα νέα αποκτήματα, βρίσκονται εκεί, υπάρχουν και κάποιοι νέοι, υπάρχουν κάποιοι έκθεση που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Είναι ο Φοφανά, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή έπαιζε με τη μορφή δανεισμού πέρσι, Στάνο, έδειξε καλά στοιχεία και παραμένει στην ομάδα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι παίκτες που έχουν συμβόλαιο, θα δοκιμαστούν από το Ματσάρι, γιατί το είπε ο Ιταλός ότι εγώ θέλω να δω κάποιους από αυτούς που έχω, δεν θέλω να βγάζω βιαστικά συμπεράσματα. Ένα από τα πλεονεκτήματα του είπε ότι μπορώ πολύ γρήγορα να καταλάβω αν ένας παίκτης έχει την ένταση που θέλω για να μπορεί να βρίσκεται σε αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Φυσικά υπάρχουν και παίκτες που φεύγουν, δεν έχουν τελειώσει σε καμία περίπτωση μεταγραφές του Ηρακλή. Από 7 ως 10 θα είναι οι παίκτες που θα ακολουθήσουν αυτούς που ήρθαν και που θα δέσουμε τους λίγους από την περσινή σεζόν. Υπάρχουν ονόματα, για παράδειγμα αυτά των Ισπανών, Μορένο από την Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έπαιζε στις μικρές ομάδες της Ρεάλ Μαδρίτης και μετά από συμφωνία του Γιάννη Κόντι με την διοίκηση της ισπανικής ομάδας θα καταλήξει ο Ηρακλή. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα. Είναι ένας χαφ 22χρονος, για να παίζει εκεί σίγουρα θα έχει πολύ καλά στοιχεία. Και γενικά υπάρχει και μια συνεργασία πλέον του Ηρακλή με την Ρεάλ Μαδρίτης, να μπορεί να παίρνει κάποιους παίκτες από την ΚΑΠΑ 23, από την ΚΑΠΑ 21, να τους ψήνει στο ελληνικό πρωτάθλημα και από εκεί πέρα να υπάρχει μια συνεργασία κατά την οποία, αν πουληθεί κάποια στιγμή, να μοιράζονται κατά κάποιο τρόπο το ποσό, όπως θα γίνει και με την Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς υπάρχει ο Ντάνι Μουνιώθ, ο οποίος και αυτός έχει συμφωνήσει η Ατλέτικο και θα έρθει στον Ηρακλή με τη μορφή δανεισμού, και τα δικαιώματα του παίκτη θα είναι μισά-μισά, για παράδειγμα αύριο μεθαύριο που βρεθεί σε μια ιταλική ομάδα, σε μια γερμανική, οπουδήποτε, οι δύο ομάδες θα μοιραστούν τα κέρδη.
0: Μάλιστα. Άρα μεγάλη κινητικότητα και περιμένουμε και άλλες κινήσεις από ό,τι μας λες.
2: Ναι, όχι σήμερα. Σήμερα
0: όχι
2: είναι
0: σχεδόν
2: απίθανο. Ξέχασα να σου πω και το όνομα του Κωνσταντακόπουλου, ο οποίος έπαιζε στην Κηφισιά. Είναι παίκτης που τον πρότεινε ο Άγγελος Μπασινάς, ο οποίος θα είναι και αυτός, όπως και ο Γιάννης Αμανατίδης. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι κάποιοι είχαν αναφέρει ότι υπάρχει μια όχι καλή αρχή στις σχέσεις μεταξύ Μονεβασιώτη Μπασινά και Αμανατίδη και ότι φέρονται να φεύγουν από την ομάδα. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Θα βρεθούν. Βρίσκονται εκεί μαζί με την ομάδα στην Πτολεμαΐδα και νομίζω ότι αυτό αποτελεί από μόνο του μια φήμη, έτσι κι αλλιώς είναι μοιρασμένες οι αρμοδιότητες.
0: Ο Μπασινάς τι ρόλο έχει?
2: Γενικός Διευθυντής, Τεχνικός Διευθυντής ο Μπασινάς, ο Γενικός Αρχηγός, ο Αθλητικός Διευθυντής μάλλον, συγγνώμη, ο Γιάννης Αμανατίδης, και ο Γιάννης Κόντης είναι σύμβουλος του αγωνιστικού τμήματος. Κατά κάποιο τρόπο είναι αυτός που θα είναι ο αρχιτέκτονας της ομάδας, γιατί οι περισσότερες μεταγραφές πλέον που θα γίνουν, ήδη έχουν γίνει κάποιες από αυτών, όποιοι έχουν έρθει από την Ισπανία, από χώρες μακριά, από Λατινική Αμερική, πρόκειται να έρθουν κάποιοι και από εκεί, είναι παίκτες που έχει βρει, έχει μιλήσει και συμφωνήσει με ομάδες ο Κόντης. Βέβαια αυτό θα φανεί στις επόμενες μέρες, το πόσοι θα είναι, και βέβαια έχει να κάνει και σε μεγάλο βαθμό και με το πόσοι θα μείνουν, δηλαδή από αυτούς που βρίσκονται στην σημερινή αποστολή. Είναι βέβαιο ότι κάποιοι δεν θα συνεχίσουν. Τώρα δεν μιλάω για 3-4 παιδιά από την ομάδα ΚΑΠΑ 21, από την ΚΑΠΑ 19, αλλά μιλάμε πιο πολύ για παίκτες οι οποίοι ήταν πέρσι και θέλουν να παραμείνουν, θέλουν να συνεχίσουν και ζήτησαν από τον προπονητή του Ηρακλή να τους δει για να αποφασίσει στο τέλος αν θέλει να τους κρατήσει ή όχι, γιατί αν δεν τους θέλει δεν υπάρχει και λόγος υπαρξής τους στον Ηρακλή, το ξέρουν και οι ίδιοι. Θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, το βασικό αυτό, και αυτό θα φανεί μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Πότε είναι το πρώτο φιλικό, Γιώργο?
2: Το πρώτο φιλικό τώρα. Το πρώτο φιλικό είναι... Δεν έχω ακούσει για
0: φιλικό.
2: Δεν έχει ανακοινωθεί για Πτολεμαΐδα κανένα φιλικό. Έχουν ανακοινωθεί τα φιλικά στην Ιταλία, με Πάρμα, με Βερόνα, με την Μπολόνια και άλλη μια ομάδα που μου διαφέρει, δεν το έχω σημειωμένο. Είναι αυτά τα 4 τα βασικά τα φιλικά, τα οποία και θα δείξουν στον ματσάρι την πραγματική εικόνα, γιατί γνωρίζει όλες αυτές τις ομάδες σε ποιο επίπεδο είναι και το τι μπορεί να περιμένει σαν αντίπαλος από αυτές. Και φυσικά θα βγουν και κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί.
0: Μάλιστα.
2: Από την διοίκηση.
0: Τώρα, στην προχθεσινή παρουσίαση του Ματσάρη, παρουσία του Μονεμβασιώτη, μπήκαν οι στόχοι του Ηρακλή για την νέα περίοδο? Δηλαδή, ενώ μπήκαν, κοινοποιήθηκαν σε εσάς, τους δημοσιογράφους που ήσασταν εκεί?
2: Ο Ματσάρη δεν ανακοίνωσε επίσημα στόχο. Είπε ότι εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα να κερδίσει. Δεν θέλω να βάλω στόχους συγκεκριμένους, γιατί δεν θέλω να πιέσω τους ποδοσφαιριστές. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι ελεύθερος να παίξει όσο καλύτερα μπορεί. Με την πίεση τουλάχιστον από την αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό θα φανεί από τα αποτελέσματα. Εγώ θα είμαι ικανοποιημένος όταν θα βλέπω τα θετικά αποτελέσματα και όταν θα βλέπω ότι σε
0: νίκες.
2: Δεν έχει ταβάνι, είπε ο Ηρακλής. Και ο Μονεμβασιώτης κινείται σε αυτό το μοτίβο, γιατί λίγο πολύ έχουν συζητήσει μεταξύ τους, θέλουν να μην έχουν διαφορετικές απόψεις τουλάχιστον όσον αφορά το τι αποτυπώνεται
0: στο δημόσιο λόγο τους.
2: Αλλά είναι σίγουρο ότι ο στόχος, γιατί μπορεί εμείς τώρα για παράδειγμα να μην έχουμε τις συγκεκριμένες δηλώσεις αυτών των ανθρώπων, αλλά έχουμε ακούσει από τον Γιάννη Κόντι, που και αυτός έχει μιλήσει και με τον Μονεμβασιώτη και με τον προπονητή, να λέει ότι για μας το πιο σημαντικό είναι να διεκδικήσουμε την πέμπτη θέση και από εκεί πέρα βέβαια να διεκδικήσουμε και μια καλή πορεία στο κύπελλο.
0: Στο κύπελλο.
2: Αυτά είναι τα
0: εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά και πώς θα χτιστεί και πώς θα παρουσιαστεί ο Ηρακλής στην νέα περίοδο, στην επιστροφή του στο πρωτάθλημα της Super League 1 προϊόντος του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην άλλη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία ομάδα, στην Καλαμάτα. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας. Άφηξη ανακοίνωση του Ντανιέλ Μπατίστα, στελεχειακή στελέχωση στην Καλαμάτα, αλλά και πολύ πάρε δώσε σε παίχτες. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Σταύρο.
3: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, πράγματι ο Ντανιέλ Μπατίστα αναλαμβάνει μετά και τις αλλαγές στο οργανόγραμμα που ανακοίνωσε η εταιρεία. Οργανωτικό κομμάτι, αναλαμβάνει ένα οργανωτικός σχεδιαστής λέγεται ο ρόλος του. Θα δούμε ακριβώς, φαίνεται ότι είναι αναβαθμισμένος, θα δούμε στη συνέχεια πως έτσι θα αναλάβει πρωτοβουλίες. Επίσης έχουμε την πρόσληψη του κυρίου Ηλία Μουρούσια, ο οποίος είναι team manager, θα έχει το συντονισμό του ποδοσφαιρικού τμήματος με την καθημερινότητα και την επαφή έτσι με την διοίκηση. Από εκεί πέρα, Θάνο, σε εξέλιξη είναι δύο εργολαβίες της περιφέρειας Πελοποννήσου στο στάδιο το δημοτικό στην παραλία, έργα 2 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει και μια κρεμότητα της εργολαβίας 1 εκατομμυρίου ευρώ που είναι και ο Δήμος Καλαμάτας να την προχωρήσει αυτή. Αυτή ακόμα δεν έχει υπογραφεί η συγκεκριμένη
0: σύμβαση. Έχει καθυστερήσει αυτή η σύμβαση?
3: Όχι, απλά έχει μια διαδικασία όπως προβλέπει η νομοθεσία και η διαδικασία αυτή έχει συγκεκριμένα πράγματα μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν έχει ακόμα έτσι υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση για να προχωρήσει. Αν και βέβαια επήγουν να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν οι δύο εργολαβίες τώρα που είναι σε εξέλιξη στην παραλία. Από εκεί και έπειτα η ομάδα είναι στα Χάνια του Πηλίου μέχρι τις 17 Ιουλίου. Μετά θα υπάρξει ξεκούραση και έπειτα αναχώρηση για την Βουλγαρία, για τον Μπάσκο, όπου θα έχουμε και άλλο στάδιο προετοιμασίας 20 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Και μετά επιστροφή φιλικά παιχνίδια, γιατί θα έχουμε και το κύπελο στην δεύτερη φάση, εισέρχεται η Καλαμάτα του κυπέλου και τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τις μεταγραφές στο παρεδόση που είπες, ανακοινώθηκε ένας 28 ετών Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός δεξιοπόδαρος στόπερ, ο Ροντρίγκες, με συμμετοχή σε πρωταθλήματα της Λατινικής Αμερικής και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης ο Γκονζάλο Πινιέιρο, 25 ετών Αργεντίνος μέσος, δανεικός από την Εστουδιάδες. Ο Τζιμπρίλ Διαρά, 22 ετών Σενεγαλέζος, ήταν στο Βέλγιο. Αυτοί όλοι είναι στο Πήλιο και προπονούνται. Και ο Τζιν Φρίμπορκ, επίσης ένας αριστεροπόδαρος μέσος 23 ετών, ήταν στην Ισπανία. Επίσης η ΠΑΕ γνωστοποίησε όσους έχουν αποτελέσει παρελθόν για την Καλαμάτα, Τσελεπίδης, Παμλίδης, Καλογεράκης, Βαφέας, Λιμπεράκης, Μαξιμιλιάνο Μορέιρα, Χορδόν, Τσέλιος, Τσόρναμάς, Οικονόμου, Τάχατος, ο Σιλά, ο Μπρούνο Γκάμα, ο Ντιγκινή, ο Κωστόπουλος, ο Σπυράκος, ο Αλκαρανάζ και ο Βασίλης Μάντης. Όλοι αυτοί αποτελούν παρελθόν, τους ευχαρίστησε η ΠΑΕ για την προσφορά τους και βέβαια έχουν γίνει και άλλες μεταγραφές. Τις θυμίζω γρήγορα: Ούρο Σιγκιάντοβιτς, Άλεξ Πέρες, Παναγιώτης Γκίνης, Άρνορ Σίγκουρτσον, Κένεθ Βάργας, Έριμ Χάμζα, δανεικός από τον Ολυμπιακό νεαρός, Μαρσελίνο Καρεάσο, Νίκολα Βασιλίδητς και Χούλιο Αλόνσο. Αυτοί όλοι έχουν ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ήρθε και αυτή η τετράδα Θάνο που ανακοινώθηκε επίσημα χθες. Τώρα μην με ρωτάς αν οι ποδοσφαιριστές αυτοί έχουν την ποιότητα ή είναι αυτό που θέλει ο κόσμος ή μπορούν να οδηγήσουν την ομάδα σε μια τέτοια κατάσταση όπου πραγματικά θα είναι κάτι το πολύ θετικό. Απομένει να τους δούμε στις φιλικές αναμετρήσεις πρώτα και βέβαια στα επίσημα παιχνίδια. Δεν γνωρίζω δηλαδή ακριβώς τι ποιότητα έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές όλοι που έχουν ανακοινωθεί.
0: Και για το γήπεδο Σταύρο υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα είναι έτοιμο? Είναι νωρίς ακόμη για να το πούμε.
3: Όχι, υποστηρίζουν ότι θα πάμε γρήγορα, σε γρήγορες ημερομηνίες σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις των εργολαβικών συμβάσεων και μπορεί να είναι το γήπεδο στο μεγαλύτερο κομμάτι του έτοιμο εκεί στο 15ήμερο ή προς το τέλος Σεπτεμβρίου, στο 15ήμερο και το δεύτερο του συγκεκριμένου μήνα. Από εκεί και έπειτα η Καλαμάτα προφανώς να δούμε τι θα υποθεί και στην κλήρωση του πρωταθλήματος και στα υπόλοιπα τα διαδικαστικά για το γηπεδικό, δηλαδή θα έχουμε την διοργανώτρια να ορίζει τις πρώτες αγωνιστικές αυτή γήπεδο, θα ζητήσει κλειδάριθμο η Καλαμάτα να παίξει τα πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας να βοηθηθεί και
0: να θυμίσω ότι είναι την ερχόμενη Τετάρτη η κλήρωση για το πρωτάθλημα, οπότε εκεί θα ξεκαθαρίσει αυτό. Δηλαδή αν υπάρχει κλειδάριθμος.
3: Ναι. Κάπως έτσι έχουν οι εξελίξεις. Πάντως οι εργασίες στην παραλία, στο Δημοτικό Στάδιο είναι σε εξέλιξη. Αλλάζει όψη το στάδιο. Αλλά
0: δεν πάλι μπορεί να πει τώρα κάποιος, ας πούμε, ότι θα μπούμε στο γήπεδο μας τον Οκτώβριο για παράδειγμα.
3: Όχι, δεν μπορεί κάποιος να δώσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο εργολάβος γίνεται η προσπάθεια και από το Δήμο και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα επίσημα χείλη τονίζουν ότι γίνεται προσπάθεια να είμαστε νωρίτερα από τις συμβατικές υποχρεώσεις. Όταν τους λέμε πόσο νωρίτερα, λένε θα το δούμε όταν εξελίσσονται και προχωρούν οι διαδικασίες των έργων. Γιατί είναι αρκετά τα έργα και σε πολλά επίπεδα.
0: Είναι αρκετά, δηλαδή, ναι.
3: Ναι, αλλάζει όψη το στάδιο. Είναι και αυτή η εκκρεμότητα του ενός εκατομμυρίου για κάποια άλλα έργα. Αντιλαμβάνεσαι, ο πρόσφατα και ο Δήμαρχος είχε και μια επαφή Θάνο και με τα σωματεία του Στίβου που αντιμετωπίζουν ένα ζήτημα. Είπα ότι όταν ολοκληρωθούν κάποια βασικά έργα θα μπορούν κάποιοι αθλητές να βρίσκονται στο ταρτάν και να κάνουν την προπόνησή τους. Αυτό το διάστημα απαγορεύεται γιατί γίνονται έργα που έχουν επικινδυνότητα και είναι πολύ σημαντική ασφάλεια.
0: Ούτε έχει ξεκαθαρίσει σε ποιο γήπεδο θα αγωνίζεται η Καλαμάτα μέχρι να ετοιμαστεί το δικό της. Παρότι έχουν ακουστεί, έχει δηλώσει το κλάν της Βικελίδης, ακούστηκε το Καραϊσκάκης, αλλά δεν επιβεβαιώνεται. Και υπάρχει και μια δήλωση του Μποροβίλου, του πρόεδρου του Αστέρα Άκτορ, που είπε ότι μπορούμε να τη φιλοξενήσουμε για έναν-δύο αγώνες.
3: Μπορούμε για έναν αγώνα ή τουλάχιστον και ένα δεύτερο παιχνίδι να φιλοξενηθεί η Καλαμάτα η γειτονική στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί δεν είναι εύκολο σε μια περιφέρεια να έχει και δύο ομάδες στη Super League. Συμβαίνει έτσι αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια να υπάρχουν δύο ομάδες στη Super League σε μια κοντινή χιλιομετρική απόσταση. Το έχει πει αυτό ο κ. Μπουροβίλος. Δεν ξέρω, Θάνο, όμως εάν αυτό θα γίνει πράξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Σταύρο Ζορμπαλά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Είχαμε χθες την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Παπα-Νικολάου. Ο αρχηγός ομάδας θα συνεχίσει για δύο ακόμη χρόνια στον Ολυμπιακό. Αλλά οι περιπτώσεις των Walkup και Dorsey φαίνεται να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όχι μόνο λόγω του ότι φαίνεται να υπάρχουν προτάσεις και σίγουρα μία από την Ντουμπάι για τον Walkup από ομάδες του εξωτερικού, αλλά επειδή πλέον στο παιχνίδι έχει μπει και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Κοίταξε, τα θέματα τώρα των Walkup και των Dorsey είναι δύο υποθέσεις που απασχολούν πάρα πολύ έντονα τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι άμεσα θα υπάρξουν εξελίξεις στον Ολυμπιακό πάνω στα θέματα αυτά. Πιθανότατα να τελειώσει πρώτα το θέμα του Walkup και μιλάω είτε θετικά είτε αρνητικά, γιατί και θυμίζω ότι υπάρχει και το θέμα του Τζόζεφ, όπου οι δύο πλευρές έδωσαν παράταση μέχρι τις 15 Ιουλίου ώστε να υπάρξει κάποια οριστική εξέλιξη με τον Καναδό Γκάρντ, τον οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει για τη νέα σεζόν, αλλά και ο ίδιος ο παίκτης το έχει εκφράσει αυτό, αλλά θέλει να δει και τον ρόλο που θα έχει και αυτό εξαρτάται κυρίως από την υπόθεση του Walkup. Άρα δηλαδή αυτή η παράταση που δόθηκε των 5 ημερών μέχρι τις 15 Ιουλίου, ενώ έπρεπε ο Ολυμπιακός να αποφασίσει μέχρι τις 10 του μηνός τι θα συμβεί και αν θα αποχωρήσει τελικά ή από το συμβόλαιο με τον Τζόζεφ για τη νέα σεζόν. Αυτό μας δείχνει ότι άμεσα θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα του Τόμας Walkup, αλλά βέβαια και ο Ολυμπιακός ζητάει 3 εκατομμύρια.
0: Ο Walkup έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για έναν ακόμη χρόνο. Και υπάρχει η πρόταση της Ντουμπάι που δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ στον Ολυμπιακό για να τον αφήσει άμεσα, να τον αποδεσμεύσει, και 3 εκατομμύρια το χρόνο για 3 χρόνια στον παίκτη.
1: Ακριβώς. Και είναι ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που έχει στον Ολυμπιακό, γιατί οι απολαβές στον Ολυμπιακό είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια. Φυσικά έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις ώστε να επεκταθεί η συνεργασία τους με καλύτερα λεφτά, νομίζω λίγο πάνω από 1,5 εκατομμύριο του προσφέρει ο Ολυμπιακός, αλλά πάλι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στο οικονομικό κομμάτι. Υπάρχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν με οψιόν συμπεριά του Ολυμπιακού, άρα δεν μπορεί να αποφασίσει ο παίχτης τι θα γίνει με την περίπτωση του.
0: Ο οποίος όμως τι θέλει να φύγει ή θέλει να μείνει, το ξέρεις αυτό, είναι γνωστό ή...
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Τόμας Walkup μοιάζει πιο κοντά στην έξοδο, θα μπορώ να πω. Κυρίως είναι το οικονομικό κομμάτι. Και υπάρχει πρόταση στην Ντουμπάι που ο παίχτης ξέρει ότι μπορεί να βρει πάρα πολύ καλά λεφτά από την ομάδα των Εμμυράτων. Και γι' αυτό πιέζει και τον Ολυμπιακό να πάρει ακόμη περισσότερα
0: να συμφωνήσει. Και ο Ολυμπιακός αντιπροτείνει στην Ντουμπάι 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, όχι αντί μόνο στην Ντουμπάι, αλλά γενικά.
0: Και για όποιον θέλει.
1: Όποιος θέλει να πάρει τον Walkup, λέει ο Ολυμπιακός ότι
0: τον δίνουμε με 3 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς. Αλλά νομίζω είναι και μια τιμή πάρα πολύ ψηλή που δείχνει λίγο και τη διάθεση του Ολυμπιακού ότι δεν θα είναι εύκολος στις διαπραγματεύσεις. Νομίζω όμως, όπως είπα και πριν, ότι θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις πάνω στο κομμάτι αυτό. Και τις περιμένουμε, γιατί ίσως η υπόθεση αυτή να επηρεάσει και το μέλλον του Ντόρσεϊ.
0: Ναι, γιατί... πάμε τώρα. Η περίπτωση του Ντόρσεϊ είναι ίδια. Έχει και αυτό συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο.
1: Ακριβώς. Με οψιόν του Ολυμπιακού, που σημαίνει ότι ο παίχτης δεν έχει κάποιο δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του στον Ολυμπιακό.
0: Στην περίπτωση αυτή, ποιες ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον και τι δίνουν?
1: Κοίταξε, δεν έχει προκύψει κάτι από το ρεπορτάζ, για παράδειγμα, όπως του Walkup.
0: Του Walkup με την Ντουμπάι, ναι.
1: Ναι. Υπάρχει όμως μία φήμη, να το πω έτσι, ότι απασχολεί η περίπτωση του Ντόρσεϊ και τον ΠΑΟΚ. Και ότι ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να προσφέρει 3 εκατομμύρια ευρώ σαν αμοιβή στον παίκτη. Ένα ποσό δηλαδή περίπου σαν αυτό που ζητάει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό, που το τωρινό του συμβόλαιο με την ομάδα προβλέπει μια αμοιβή ετήσια περίπου 1,8 εκατομμύριων. Και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά την εξαιρετική χρονιά που έκανε, θέλει να αυξήσει τις αποδοχές του, να πάρει ένα καλύτερο συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω, Θάνο, ότι και αυτή η υπόθεση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από το τι θα γίνει με τον Walkup. Δηλαδή, αν τελειώσει άμεσα του Walkup και ο παίκτης φύγει από τον Ολυμπιακό, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός μετά θα τα

0: δώσει όλα για να κρατήσει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και να καλύψει τα θέλω του. Γιατί θα είναι μεγάλο πλήγμα για τον Ολυμπιακό να χάσει δύο βασικούς του παίκτες και οι οποίοι αγωνίζονται ως Έλληνες στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γι' αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στα διαβατήρια σε μια εποχή που το ελληνικό πρωτάθλημα γίνεται ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Άρα δηλαδή εδώ προκύπτει ένα σημαντικό ζήτημα για τον Ολυμπιακό. Αν μπορέσουμε να κρίνουμε δηλαδή από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, είναι πολύ πιθανό από αυτούς τους δύο παίκτες ο ένας να συνεχίσει στον Ολυμπιακό και ο άλλος όχι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν θα μείνει ο Ντόρση ή αν θα μείνει ο Γόκα, ποιος θα είναι από τους δύο. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή από τις εξελίξεις είναι ότι το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ένας να βρίσκεται στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν και ένας να φύγει από την ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτό συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Το να φύγουν και οι δύο ή το να μείνουν και οι δύο είναι τα σενάρια που συγκεντρώνουν τις λιγότερες πιθανότητες.
1: Ναι. Τώρα, ανανέωση του Παπα-Νικολάου. Νομίζω ο παίκτης ήταν αυτός που ήθελε τα δύο χρόνια. Ο Ολυμπιακός ήθελε το ένα χρόνο ακόμη. Άρα πέρασε του Παπα-Νικολάου, ας πούμε, ο οποίος είχε και πρόταση από τον Άρη.
0: Ναι, νομίζω το πήρε πάνω του ο Γιώργος Αγγελόπουλος εκ των προέδρων και ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός και τελείωσε αυτή την υπόθεση με θετική κατάληξη για τον Ολυμπιακό και τον αρχηγό της ομάδας. Θα συνεχίσουν μαζί για τα επόμενα δύο χρόνια με ένα ποσό πάνω από 1,5 εκατομμύριο για αυτή τη διετία για τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Δηλαδή, περίπου στις 800.000 ευρώ θα είναι οι ετήσιες αποδοχές του αρχηγού του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας για την επόμενη διετία. Υπήρχε μια διαφορά εξ αρχής και στο οικονομικό κομμάτι αλλά και στο θέμα της διάρκειας του συμβολαίου. Ωστόσο ανέβηκε λίγο ο Ολυμπιακός, κατέβηκε λίγο ο Παπα-Νικολάου, έκανε και ο Ολυμπιακός αυτή την πρόταση για κλειστό διετέ συμβόλαιο που το ήθελε πολύ ο Κώστας Παπα-Νικολάου γιατί πιστεύει ότι έχει ακόμη δύο χρόνια ποιοτικού μπάσκετ μπροστά του. Και κατά πάσα πιθανότητα το καλοκαίρι του 2028, όταν θα τελειώσει και αυτό το συμβόλαιο, τότε θα κλείσει την καριέρα του ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Τελείωσε έτσι μια σημαντική υπόθεση για τον Ολυμπιακό, γιατί κρατάει έναν πολύ σημαντικό παίκτη της ομάδας και για τα επόμενα δύο χρόνια. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός στρέφεται και στα υπόλοιπα θέματα, γιατί φάνω αυτή τη στιγμή από χθες οι άνθρωποι της ομάδας βρίσκονται στο Las Vegas. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της ομάδας τον Νίκο Λεπενιώτη και τον Αθλητικό Διευθυντή τον Χρήστο Μπαφέ βρίσκονται στο Las Vegas όπου πραγματοποιείται το Summer League του NBA. Ένα ταξίδι που κάναν και πέρυσι τρία σημαντικά στελέχη του Ολυμπιακού και αυτό μας λέει ότι δεν θα είναι ένα απλό ταξίδι για τον Ολυμπιακό χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι θα γυρίσει με παίκτη από την Αμερική. Άλλωστε είναι και πολύ λίγες οι πιθανότητες στο να πάρει κάποιον παίκτη που αγωνίζεται στην καλοκαιρινή λίγα του NBA γιατί δεν αγωνίζονται και μεγάλα ονόματα εκεί πέρα αυτή τη στιγμή. Ωστόσο κάνουν τις επαφές τους, τσεκάρουν κάποιους παίκτες και ίσως να υπάρξει κάποια εξέλιξη με τον David Jones Garcia ο οποίος μας απασχόλησε πάρα πολύ το προηγούμενο καλοκαίρι όταν πάλι οι άνθρωποι της ομάδας είχαν βρεθεί στο Las Vegas και τον είχαν δει να αγωνίζεται με τους San Antonio Spurs. Ήταν για καιρό σε διαπραγματεύσεις, ωστόσο τελικά ο Δομινικανός βρήκε συμβόλαιο από τους San Antonio Spurs στο NBA. Ήταν κάτι που το κυνηγούσε το όνειρο του NBA και γι' αυτό δεν προχώρησαν οι συζητήσεις με τον Ολυμπιακό. Τώρα όμως είναι ελεύθερος και έχουμε δει ότι και ο ίδιος έχει ρίξει γέφυρες προς την πλευρά του Ολυμπιακού σχολιάζοντας την ανακοίνωση της ομάδας για την απόκτηση του Γιάν Μοντέρο με τον οποίο είναι φίλοι γιατί είναι και συμπατριώτες και αγωνίζονται μαζί και στην Εθνική Ομάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας. Ίσως τώρα που βρίσκονται στο Las Vegas οι άνθρωποι της ομάδας να υπάρξουν εξελίξεις για τον David Jones Garcia το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Και συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες το ενδεχόμενο να τον δούμε τον παίκτη να έρχεται στον Ολυμπιακό αυτό το καλοκαίρι, κάτι που δεν έγινε πέρυσι.
1: Υπάρχουν και δηλώσεις του Φουρνιέ για τη μεταγραφή του Φαλ στον Παναθηναϊκό, αλλά και για το κλίμα που υπάρχει, το οξυμένο, το τεταμένο στους αγώνες των δύο ομάδων, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
0: Ναι, έδωσε μια συνέντευξη ο Εβάν Φουρνιέ στο First Team και μίλησε για αυτά που είπε, Στάνο. Του φαίνεται πολύ παράξενο που θα δει τον Μουστάφα Φαλ να αγωνίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, να φοράει τα πράσινα, ο συμπατριώτης του, ο Γάλλος Σέντερ που έφυγε έπειτα από 5 χρόνια στον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό. Όπως είπα, του φαίνεται πολύ παράξενο. Ενώ μίλησε για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και είπε ο Γάλλος ότι υπάρχει μια ιστορία που δεν τη γνωρίζει, μια μακρά ιστορία που δεν τη γνωρίζει, αλλά είναι σαφές, όπως είπα, ότι ο ιδιοκτήτης του, ιδιοκτήτης τους, εννοώντας τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή. Όλα έχουν να κάνουν με προκλήσεις, με προσβολές και βασικά αυτό είναι όλο. Ξεκινάει η σειρά των αγώνων, μιλώντας για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, και όλοι είναι εξεσηκωμένοι, είπε ο Εβάν Φουρνιέ στη συνέντευξη που παραχώρησε.
1: Τώρα, πάμε στον Παναθηναϊκό. Χθες ανακοινώθηκε ο Μπατίστ. Το γνωρίζουμε και το έχουμε πει εδώ και μέρες, ότι θα ενταχθεί στο team του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Και έχει δημιουργήσει αίσθηση η μεταγραφή του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ.
0: Είναι πολύ λογικό αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ πλήρωσε αδρά τον Παναθηναϊκό 2 εκατομμύρια ευρώ buyout και άλλα 9 εκατομμύρια στον παίκτη για 3 χρόνια και πήρε ένα βασικό στέλεχος του Παναθηναϊκού. Μια κίνηση
1: και μια μέρα πριν λεγόταν, βάσει δημοσιευμάτων από την Τουρκία, από την ΕΦΕΣ, ότι κάναμε πρόταση στον Παναθηναϊκό, κάναμε κρούση στον Παναθηναϊκό και ήταν αρνητικός για την περίπτωση του Όσμαν.
0: Ακριβώς. Έχει ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ αυτή η κίνηση που έκανε ο ΠΑΟΚ. Τώρα ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να πει όχι στον παίκτη που ήθελε να φύγει. Όπως έχουμε πει, Θάνο, εδώ και μέρες ο Παναθηναϊκός δεν είχε διάθεση να αφήσει κάποιον παίκτη να φύγει. Αλλά ήταν επιθυμία του Όσμαν να συμβεί αυτό και να αλλάξει ομάδα. Μετά τις κινήσεις που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στις θέσεις των forward, είναι και αυτό μια αλήθεια, ότι ο Παναθηναϊκός πήρε πολλούς και ποιοτικούς παίκτες από το 3-4-5 για παράδειγμα, και η έλευση των Μπόγκα και των άλλων παίκτων έχει δημιουργήσει μια κατάσταση στον Παναθηναϊκό που έχουν μαζευτεί σε κάποιες θέσεις πολλοί και ποιοτικοί παίκτες, και αυτό έφερε τον Όσμαν στην πόρτα της εξόδου χωρίς να είναι επιθυμία της ομάδας. Ο παίκτης, όπως είπαμε, ήθελε να φύγει. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε αν θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για κάποιον παίκτη στη θέση 3. Δεν φαίνεται να είναι άμεση προτεραιότητα αυτό για το Τριφύλλι, γιατί όπως είπα και πριν έχει ένα γεμάτο ρόστερ σε αυτές τις θέσεις. Επομένως νομίζω προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό είναι η απόκτηση playmaker, αλλά και εκεί χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα νομίζω. Αλλά και το τι θα γίνει από εκεί και πέρα και με άλλα μέλη της ομάδας, γιατί εκτός από τον Όσμαν φαίνεται ότι ανηφορίζει για τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος έχει δεχτεί μια μεγάλη πρόταση από τον ΠΑΟΚ, Θάνο, και είναι πολύ δύσκολο, αντίστοιχα και με την περίπτωση του Όσμαν, εδώ ο Παναθηναϊκός να σταθεί εμπόδιο στην επιθυμία του παίκτη, γιατί ο Τολιόπουλος έχει ένα συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό γύρω στις 600.000 ευρώ. Και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ο ΠΑΟΚ του προσφέρει τα τριπλάσια σε αιτήσιες αποδοχές του και ένα εκατομμύριο ως buyout στον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα. Ενώ για τον Όσμαν ήταν 3 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό τα χρήματα που έδωσε ο ΠΑΟΚ.
0: 2 εκατομμύρια buyout και 3 εκατομμύρια ετησίως στον παίκτη, ενώ ο Τούρκος φόρβορντ στον Παναθηναϊκό λάμβανε περίπου 1,8 ετησίως. Άρα δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ μεγαλύτερη πρόταση στους παίκτες του Παναθηναϊκού σε σχέση με τα χρήματα που πέραν στο Τριφύλλι. Και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να αντισταθεί και στις δύο περιπτώσεις. Έτσι. Άρα δηλαδή περιμένουμε άμεσα τις εξελίξεις και με τον Βασίλη Τολιόπουλο, γιατί φαίνεται πολύ δύσκολο το να μην φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ την νέα σεζόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα, ο οποίος μας δίνει μια πολύ καλή πάσα. Θα πάρουμε την μπάλα και θα την πετάξουμε στον Δημήτρη Μπουμπουγιατζή, τον ανταποκριτή μας από την Θεσσαλονίκη, για να μας πεις, Δημήτρη, καλησπέρα. Πράγματι, είναι ο Τολιόπουλος στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ και θέλει να πάρει έναν δεύτερο παίχτη από τον Παναθηναϊκό?
2: Καλησπέρα. Η αίσθηση είναι ότι είναι αρκετά ρεαλιστικό το σενάριο αυτό που περιγράφεις. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμη, γιατί είναι λίγο διαφορετική περίπτωση από ποια άποψη. Ο Τολιόπουλος είναι την πολύ στενή δεξαμενή των Ελλήνων παιχτών που κάνουν τη διαφορά. Έτσι, είναι ένας παίκτης εθνικής ομάδας. Είδαμε ότι όταν οι επιλογές δεν είναι η απεριόριστη των ξένων, δηλαδή ελληνικό πρωτάθλημα, μεταφράζω, ελληνική ελληνικού πρωταθλήματος, είναι από αυτούς που μπορεί να κάνουν διαφορά. Το είδαμε σε κάποια μάτια τον Ολυμπιακό, στα τελευταία ελληνικά. Και επειδή η δεξαμενή, ξαναλέω, των καλών Ελλήνων παιχτών είναι πολύ συγκεκριμένη. Εκεί υπάρχει μια σκέψη παραπάνω προφανώς και στον Παναθηναϊκό. Αλλά τα χρήματα που Υποτίθεται ότι προσφέρει ο ΠΑΟΚ και είναι πάρα πολύ καλά. Αν είναι ένας παίχτης ο Τολιόπουλος που μετά την αναπροσαρμογή, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε σκοπό να τον κρατήσει με αναπροσαρμογή του περσινού του συμβολέου, θα πήγαινε κάπου στα 500-600 από τα περσινά 350. Αυτά τα χρήματα όμως είναι πολύ μακριά από αυτά που του προσφέρει ο ΠΑΟΚ. Τριετές με κοντά στα 5 εκατομμύρια μεταφράζεται μεσοσταθμικά 1,7 κάπου εκεί, έτσι. Είναι πάρα πολλά. Εδώ αν η θέληση λοιπόν του παίχτη είναι, γιατί το λέω μου είναι παιδί 30 χρόνων, δεν είναι μικρός, να πάει στα χρήματα που πολύ λογικά είναι δελεαστικότατα, δεν ξέρω ο Παναθηναϊκός, έχει στο μυαλό του ότι οι Έλληνες δεν αντικαθίστανται εύκολα, αν μπορεί να το κρατήσει. Ειδικά αν υπάρχει και εδώ ένα σημαντικό buyout, 2 εκατομμύρια πήρε από τον Οσμάν, αν πάρει και άλλα 2 τον Τολιόπουλο, μιλάμε για εξωφρενικά χρήματα, μόνο για αγορές. Έτσι. Οι μεταγραφές στο μπάσκετ δεν είναι πολύ συνηθισμένες. Περισσότεροι παίχτες πάνε με ελεύθερα συμβόλαια όταν τελειώνει το ένα πάνω στο άλλο. Αλλά
1: εδώ φαίνεται ότι ο Τέλης Μιστακίδης ταράζει τα νερά.
2: Εννοείται. Είναι έτσι, νομίζω ότι η μεταγραφή του Οσμάν, πέρα από το αγωνιστικό, γιατί μιλάμε για έναν παίχτη, έτσι ήταν ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ του Παναθηναϊκού και στο τόναν. Πέρα από το ότι είναι αγωνιστικά ένας εξαιρετικός παίχτης, θα έκανε αίσθηση πηγαίνοντας οποιαδήποτε ομάδα της EuroLeague. Πολύ περισσότερο. Του πάω του EuroCup, καταλαβαίνει κανείς. Μιλάμε για μια μεταγραφή υποψήφιου MVP δυναμικά, έτσι, για την επόμενη χρονιά. Ένας παίχτης που 3 εκατομμύρια ετησίως 9 στην τριετία. Δύο Παναθηναϊκός. 11 εκατομμύρια ευρώ δαπάνη για να φορέσει τα ασπρόμαυρα. Top παίχτης θα ήταν για οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας και να διαλέγει το EuroCup. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και σε επίπεδο εντυπώσεων. Και η μεταγραφή και αγωνιστικά είναι πολύ, μπορεί να αποδειχθεί πολύ υποφελή για τον
1: και εντυπώσεων και ουσίας μεταγραφή.
2: Επίσης, δεν είναι δικαίο ότι ο ΠΑΟΚ κάνει κρούση, δεν είναι συγκεκριμένα προσπάθεια, αλλά ανοιχνεύει προθέσεις σε όποιον παίχτη υπάρχει έτσι η υπόνοια ότι μπορεί να γίνει διαθέσιμο. Δηλαδή, τι εννοώ, εκμεταλλεύεται μια κατάσταση. Ο Οσμάν, το Παναθηναϊκό μπουκώνει στα forward με τις αγορές τις τελευταίες. Το σκέφτεται ο Οσμάν ότι μπορεί να είναι μειωμένη συμμετοχή του. Ο ΠΑΟΚ πήγε. Το σκέφτεται το Λιόπουλο.
1: Δημήτρη, επίτρεψε μου να σα διακόψω. Μιλάς μέσα από Hans Frey, με τη χρήση Hans Frey αυτή τη στιγμή. Αν είναι εύκολο να σου δώσουμε λίγο χρόνο να το αφαιρέσεις, γιατί ακούγεσαι πολύ μακριά και προκειμένου πιο δύσκολα. Για συνέχισε τώρα, σε παρακαλώ.
2: Ακούτε τώρα, λοιπόν. Έλεγα ότι και για τον Τολιόπουλο και για τον Ρωσμάνο, ο Παναθηναϊκός ανοιχνεύει μια κατάσταση ότι ενδεχομένως να μην θέλουν να περιοριστεί ο χρόνος συμμετοχής τους. Το ίδιο διέπραξε με κρούσεις, ξαναλέω, όχι με προτάσεις, ανοιχνεύσεις προθέσεων, να το πω έτσι, και με τις περιπτώσεις των Γουόκαπ και Ντόρση, οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους, γιατί ζητούν παραπάνω χρήματα από τα τρέχοντα συμβόλαιά τους στον Ολυμπιακό, και αυτοί ίσως, ξαναλέω, ίσως δεν υπάρχει σαφές, πρέπει να είναι διαθέσιμοι στο κοντινό μέλλον.
1: Λες τώρα για την περίπτωση του Ντόρσεϊ.
2: Και για τον Ντόρσεϊ και για τον Γουόκαπ. Είναι σίγουρο ότι έχει ρωτήσει διαθέσεις ο ΠΑΟΚ. Το Μάλιστα. Πόσο είναι εφικτή βέβαια η περίπτωση, ξαναλέω, όπως και ο Τολιόπουλος και ο Οσμάν, είναι παίχτες που έχουν συμβόλαιο με άλλη ομάδα. Δεν μπορεί παρά να γίνει με τη συνένεση της άλλης ομάδας. Αυτό έτσι. Να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. Αλλά όλο αυτό που περιγράψαμε τώρα καταλήγει σε ένα κοινό συμπέρασμα. Ο Τέλης Μιστακίδης όντως θέλει να τα πει στα νερά.
1: Είναι εντυπωσιακή η κίνηση της απόκτησης του Οσμάν και εντυπωσιακή και η στόχη που ανέφερες μόλις τώρα του Ντόρσεϊ, του Γουόκαπ και του Τολιόπουλου.
2: Και είναι και μια κίνηση ίσως στο power game που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ γενικότερα και όχι τον μπασκετικό μόνο.
1: Το power game της πόλης εννοείς, ΠΑΟΚ Άρης ή γενικότερα.
2: ΠΑΟΚ πρωτίστως, αλλά και ΠΑΟΚ Άρης.
1: ΠΑΟΚ εννοείς με την ιδιοκτησία της ΠΑΕ. Το μεταφράζω σωστά.
2: Και οπωσδήποτε παίζει το ρόλο του. Ο Τέλης Μιστακίδης έχει κοντά ένα χρόνο που μπήκε στη ζωή μας, έτσι δεν είναι. Εκείνη η πρώτη κίνηση με το γήπεδο μπαίνει σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Αυτό όμως, ξαναλέω, στον οργανισμό ΠΑΟΚ μόνο καλό μπορεί να κάνει. Ο ένας να απαντάει στην κίνηση εντυπωσιασμού του άλλου. Το είδαμε και σε άλλες ομάδες παλιότερα, θυμάμαι τα χρόνια του Παύλου Γιαννακόπουλου.
1: Ευγενής άμυλα δηλαδή.
2: Όχι ευγενής άμυλα ακριβώς. Νομίζω ότι ο ένας θέλει να εντυπωσιάσει και ο άλλος αναγκάζεται. Να θυμίσω ότι πριν από 11 μήνες δεν ήταν η πρώτη εντυπωσιακή κίνηση Μιθακίδη, συνέπεια ο ΠΑΟΚ να ξυλωθεί στο ποδόσφαιρο για να πάρει το Ζαφύρι.
1: Ναι, πέρυσι το καλοκαίρι.
2: Δεν θα του κάνει κακό του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ αν μπουν στη σύγκριση κάποιοι και αναγκαστούν να επενδύσουν παραπάνω. Αυτό θα είναι μόνο καλό για το σύνολο του κλαμπ, έτσι. Αλλά, για να το δέσω κι εγώ,
1: ναι, ναι,
2: θα είναι καλό και για τον ανταγωνισμό που εσύ υπονόησες, τον ευθύ ανταγωνισμό ΠΑΟΚ-Άρη.
1: ΠΑΟΚ-Άρη. Για πάμε λίγο στον Άρη, λοιπόν. Ο Άρης πώς απαντάει σε αυτές τις κινήσεις? Διαβάζουμε, για παράδειγμα, ότι κάνει κίνηση για να πάρει το Γιώβιτς.
2: Ο Γιώβιτς και άλλος ένας, ο Αμερικανός, ο Ρόμπινσον Έρλι, είναι δύο παίχτες που μοιάζουν αυτή τη στιγμή αρκετά κοντά. Ειδικά ο Γιώβιτς, που είναι πιο εύκολη, πιο προς την περίπτωση, ένας 36χρονος μεν, αλλά σε υψηλό επίπεδο εδώ και χρόνια παίχτης EuroLeague. Με μπόλικους τραυματισμούς είναι η αλήθεια, αλλά κουμπώνει από την άποψη ότι όλοι οι υπόλοιποι παίχτες που πήρε ο Άρης δεν είναι αυθεντικοί playmaker, ούτε ο Δημητρίεβιτς, ούτε ο Μόργαν είναι περισσότερο scorer. Ο Γιώβιτς είναι αυθεντικός δημιουργός και έρχεται για να δώσει πράγματα πολύ συγκεκριμένα, και από αυτή την άποψη είναι μια έξυπνη κίνηση. Αλλά και ο Ρόμπινσον Έρλ, που είναι ένα παιδί με πάνω από 200 μάτς καριέρα στο NBA, και υποτίθεται ότι είναι πρώτος στόχος για τη θέση του power forward, έχει πολύ πολύ καλά στοιχεία και για ομάδες EuroLeague, συζητήθηκε μέσα στο χειμώνα, σουτάρει καλά το τρίποντο, είναι αθλητικός. Γενικώς στον Άρη υπάρχει ένας συγκεκριμένος προγραμματισμός που είναι σε πολύ ψηλό βαθμό τελειωμένος, από την άποψη ότι έχουν γίνει κινήσεις και είναι 2-3 δρομολογημένες, απλά δεν έχουν ανακοινωθεί, ενώ το Χαραλαμπόπουλο, το Μουκουκά, το Γάλλο. Mm-hmm. Με κορυφή βεβαίως την συμφωνία με τον προπονητή Βασίλη Σπανούλη, που ήταν αυτή που εντυπωσίασε περισσότερο.
1: Τελευταία ανακοίνωση ήταν του Ματ Μόργαν, έτσι.
2: Ο Μόργαν πριν από 4 μέρες. Με την εβδομάδα. Και ξαναλέω ότι αυτό το δίπολο το έχουμε δει και στην περίπτωση Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, νομίζω, στο μπάσκετ. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα δεν υπάρχει. Ο ένας βελτιώνει τον άλλον με τη σπουδή που δείχνουν για εξοπλισμούς.
1: Και για εμάς τους πιο παλιούς, δεκαετία 80-90, το βλέπαμε και στο ΠΑΟ Κάρις επίσης.
2: Ακόμη πιο πίσω, για να το συγκεκριμενοποιήσουμε, στο ΠΑΟ Κάρις. Εκεί απλά η διαφορά ήταν ότι έπαιζαν οι δυο τους της Θεσσαλονίκης και μόνοι πανελληνίους, έτσι. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ ήταν σε χρόνια παρακμής. Ναι. Εδώ τώρα είναι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σε πολύ πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαίως. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έρχονται να διεκδικήσουν μερίδιο την πρώτη χρονιά και σταδιακά, δεν ξέρω, θα το απαντήσει ο χρόνος. Είναι και το θέμα του Λαρετζάκη πάντα ανοιχτό για τον Άρη.
1: Ο Άρης έχει αφήσει την περίπτωση του Τολιόπουλου, γιατί ενδιαφερόταν και αυτός.
2: Νομίζω ότι στα νούμερα αυτά ο Άρης
1: δεν μπορεί να φτάσει στα νούμερα του ΠΑΟΚ.
2: Δεν μπορεί. Το αν μπορεί είναι ζήτημα. Ναι. Αν προτίθεται.
1: Αν προτίθεται, σωστά.
2: Δεν δείχνει διάθεση να πάει σε αυτά τα χρήματα, γιατί ίσως να τα θεωρεί υπεραξία. Γιατί ο Τολιόπουλος, πρώτον, στον Άρη έχει περάσει τις καλύτερες του αγωνιστικές μέρες, αυτό είναι αλήθεια. Έχει πλεονέκτημα. Θα είχε εκεί πλεονέκτημα. Ένα. Και δεύτερο, με του Βασίλη Σπανούλη την παρουσία. Και συμπαίκτες υπήρξαν και στην εθνική, τον είχε προπονητή. Αλλά η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι άλλου επίπεδου, αν ισχύουν αυτά τα νούμερα που καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να ακολουθήσει ή αν θέλει μάλλον να ακολουθήσει ο Άρης. Σίγουρα όμως θα πρέπει να περιμένουμε και από εκεί κάποιες κινήσεις που θα έχουν να κάνουν και με τον εντυπωσιασμό, γιατί, ξαναλέω, τα δοχεία είναι συγκοινωνούντα εξορισμού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπουμπουγιατζή.
2: Καλή συνέχεια.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
7: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
7: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
7: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, Αερασπόρ 101,8. Ακούτε την μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 και τώρα φεύγουμε με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί θα συναντήσουμε τον απεσταλμένο μας, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Πέτρο, πλέον ξέρουμε και τα δύο ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου μετά τα παιχνίδια που έγιναν νωρίτερα σήμερα, Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή, Ελβετία, και από τα δύο, και τα δύο εξαιρετικά, και τα δύο οδηγήθηκαν στην παράταση και στα δύο υπάρχουν αντιδράσεις. Στην Αγγλία ο Μπέλιγχαμ ουσιαστικά αμφισβήτησε όσα είπε ο προπονητής του, ο Τούχελ, για την εικόνα της ομάδας. Η Ελβετία είναι στα κάγκελα με τον διαιτητή του αγώνα, κυρίως για τη φάση της αποβολής του ποδοσφαιριστή της Ελβετίας.
1: Καλημέρα από τη Νέα Υόρκη, καλησπέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα. Να πω, Θάνο, ότι έχει πάρα πολύ συζήτηση και στα δύο παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα, μετά το παλιό καλό χέρι του Θεού που συζητάμε ακόμα, πλέον έχουμε το καλώδιο του Θεού. Μιλάμε για το παιχνίδι της Νορβηγίας με την Αγγλία. Είναι η φάση που ο Νίλαν κάνει το ελεύθερο. Η μπάλα χτυπάει στο καλώδιο της κάμερας, τη SkyCam.
0: Της κάμερας του ουρανού, ας πούμε, για να το μεταφράσουμε έτσι όπως λέγεται το SkyCam.
1: SkyCam τη λένε, επειδή είναι κάμερα του ουρανού, και λένε και SpiderCam καμιά φορά, γιατί ήταν το Spider-Man και καλά σκαρφαλώνει ψηλά κτλ. Η μπάλα χτύπησε στον Άντερσον, την έδωσε στον Γκόρντον, αυτό την έδωσε στον Μπέλιγχαμ και έβαλε τον γκολ και έκανε το 1-1.
0: Άρα από πάσα τη κάμερα. Τη ουράνια κάμερα προήλθε το γκολ τη Αγγλία, έτσι, του Μπέλιγχαμ.
1: Όπως είπε και ο Ιμπραήμοβιτς, είπε ότι το καλό της κάμερας έπαιξε καλύτερα από ό,τι έπαιξε ο Μαντουέκη, για παράδειγμα. Και νομίζω ένα δίκιο το είχε. Μέχρι και ο Μαρκ Κλάτεμπεργκ, ας πούμε, που είναι Άγγλος, θυμίζω, και εκεί περάσει και από τα μέρη μας, το θυμόμαστε πολύ καλά, που είναι Άγγλος, το παραλαμβάνω, είπε ότι τον γκολ αυτό δεν θα έπρεπε να μετρήσει και θα έπρεπε να παρέμβει το VAR.
0: Γιατί όμως, εδώ, μισό λεπτό, είναι και ένα θέμα που αφορά τη διαιτησία σε επίπεδο κανονισμών. Διαμαρτυρήθηκαν οι Ελβετοί για αυτή τη φάση, το είπαν στο διαιτητή. Αλλά από εκεί και πέρα τι έγινε? Δεν υπήρξε παρέμβαση VAR και ο διαιτητής μέτρησε τον γκολ.
1: Δεν υπήρχε παρέμβαση VAR. Υπάρχει το άρθρο 9 με την μπάλα εντός και εκτός παιχνιδιού, που μιλάει για εξωτερική παρέμβαση, outside interference. Αν η μπάλα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο, όπως η κρεμαστή κάμερα, το σημειώνει δηλαδή, η διαιτητής υποχρεούται να σταματήσει αμέσως το παιχνίδι. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Η FIFA από τη δική της πλευρά εξήγησε ότι οι αισθητήρες που έχουν στην κάμερα πάνω δεν κατέγραψαν επαφή. Κατά τη γνώμη μου δεν το πήραν χαμπάρι. Εγώ αυτό θεωρώ ότι έγινε. Και μετά, όταν έγινε αυτή η ιστορία, η FIFA προσπάθησε να το εξηγήσει λέγοντας ότι οι αισθητήρες της μπάλας δεν κατέγραψαν επαφή με το καλώδιο. Πιθανότητα να είναι ανεπαίσθητο, βέβαια φαίνεται στο πλάνο ότι η μπάλα πέφτει λίγο έτσι πιο κάθετα από ότι αν δεν υπήρχε το καλώδιο, εν πάση περιπτώσει, και έδωσε πάσα στον Άντερσον, ο Άντερσον στον Γκόρντον και πιστώθηκε ασίστ.
0: Άρα εδώ, βάσει κανονισμού και με αυτά που είδαμε εμείς, θα έπρεπε να μην μετρήσει τον γκολ.
1: 100%. 100%. Γι' αυτό μπήκαν στη διαδικασία και το ονομάσαν, επαναλαμβάνω, το καλώδιο του Θεού.
0: Το καλώδιο του Θεού. Και η στάση της FIFA, η θέση της FIFA είναι ότι οι αισθητήρες της μπάλας, γιατί έχουμε μια μπάλα που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με αισθητήρες. Και έχουμε δει και σε άλλες φάσεις ότι χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι αισθητήρες για να διευκρινιστεί, για να αποδειχθεί αν υπήρχε επαφή ή όχι. Εδώ λοιπόν οι αισθητήρες δεν κατέγραψαν επαφή, δεν ένιωσαν κάποια επαφή. Άρα θεωρεί η FIFA ότι αφού δεν έδωσαν σήμα ότι υπήρξε επαφή με ένα αντικείμενο εξωτερικά του αγωνιστικού χώρου, καλώς συνεχίστηκε το παιχνίδι.
1: Προχωράμε. Ναι, προχωράμε. Ή τουλάχιστον έτσι είπε η FIFA, έτσι να το πούμε και αυτό.
0: Έτσι είπε η FIFA. Ναι. Λέμε τώρα τι είπε η FIFA. Αλλά αυτό είναι μια διδακτική φάση και σπάνια. Μάλλον, όχι σπάνια, πρωτοφανής. Εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή να έχει ξαναγίνει άλλη φορά.
1: Εννοείται. Μέσα σε όλα αυτά η Νορβηγία τα είχε σήμα που λέμε ξύπνητα και τσουβαλάτα.
0: Η Ελβετία.
1: Η Νορβηγία.
0: Α, η Νορβηγία, ναι, γιατί λέμε στο παιχνίδι με την Αγγλία τώρα, ναι. Για πες μας.
1: Γιατί το λέω αυτό, γιατί πριν από το παιχνίδι, οι Νορβηγίες έφεραν δύο πράγματα. Πρώτον, αναγκάστηκε να αλλάξει ξενοδοχείο, γιατί υπήρχε ένα εργοτάξιο δίπλα και έκανε λίγη φασαρία, νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί. Και έκανε φασαρία και πήγαν σε ένα ξενοδοχείο κάτω στην παραλία, μπήκαν σε μια διαδικασία μετακόμιση τέλος πάντων που κράτησε 2,5 ώρες. Πλήρωσαν και κάτι παραπάνω από πλευράς ομοσπονδίας, γιατί ξεπερνούσαν τα χρήματα, το budget δηλαδή που δίνει η FIFA στις ομάδες για ξενοδοχείο. Τέλος πάντων πέρασε αυτό. Αλλά είχαν και κάποια κρούσματα γρήπης στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας και από προπονητή, παίχτες κτλ. Και αυτός είναι και ο λόγος από ό,τι προκύπτει τελικά που ο Χάλαντ αντικαταστάθηκε μετά από 105 λεπτά κάτω από την αδιανόητη ζέστη και υγρασία που είχε στο Μαϊάμι. Φάνηκε κιόλας δηλαδή. Χαρίς ότι ήταν έτσι αποδυναμωμένοι. Ο Χάλαντ, ναι, μεν σε πάρα πολλά παιχνίδια δεν μπορεί να πει ότι, ότι περπατάει σε πολλά παιχνίδια, ότι το άλλο είναι εκεί. Μπαίνει στι φάσει, συμμετέχει.
0: Χθες
1: φάνηκε λίγο εκεί.
0: Επηρεασμένος.
1: Καταπονημένος. Ναι, φάνηκε λίγο καταπονημένος. Η αλήθεια είναι αυτή. Τέλος πάντων, πάει και αυτό.
0: Πάντως οι Νορβηγοί δεν έχουν σηκώσει τους τόνους σχετικά με τη φάση για την, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως.
1: Όχι, όχι. Και στη συνέντευξη τύπου το είπανε και στα flash interview το είπανε. Πολλοί κόσμοι αναφέρθηκε και ο μπαμπάς του Χάλαντ είπε μπράβο στον Μπέλιγχαμ και στον διαιτητή. Υπόθηκαν διάφορα πράγματα δηλαδή. Ναι, ναι, υπόθηκαν. Λοιπόν, τώρα για τα υπόλοιπα που είπε, ο Τούχελ είπε ότι η πρόκριση της Αγγλίας ήταν τυχερή. Το παιχνίδι του παιχτών του ήταν πρόχειρο και γεμάτο τεχνικά λάθη. Εμφανίστηκε ο Μπέλιγχαμ με τροφή, έχουν και μια κόντρα από μετά. Είπε ότι ναι, είναι καλά, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Είπε ότι δεν ξέρει ίσως ο προπονητής, ο Τούχελ δηλαδή, πώς είναι να παίζει κάτω από τέτοιες συνθήκες απέναντι σε παίχτες όπως ο Χάλαντ, ο Έντεγκαρ, ο Σόρλοτ, ο Νούσα και διάφοροι άλλοι. Στη συνέντευξή του, βέβαια, ο Τούχελ προσπάθησε λίγο να ρίξει τους τόμους, αναγνώρισε την τεράστια προσπάθεια και την ψυχική δύναμη των παικτών του, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ρήξη ανάμεσα στον ίδιο και την ομάδα. Τώρα εδώ αυτό το εκλαμβάνει όπως θες. Η προειδοποίηση του Τούχελ για αυτό που βλέπουμε όλοι, ότι η Αγγλία δεν έχει παίξει κανένα διανόητο ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής, είναι στους 4 και παίζει, έχει πάει μέχρι εκεί με τις εμπνεύσεις του Μπέλιγχαμ και του Κέιν, ή από την άλλη να το ξυπνήσει, ότι θέλει να δει κάτι καλύτερο, ότι αυτά τα τακτικά πράγματα που ζητάει ο Τούχελ στον αγωνιστικό χώρο δεν τα βλέπει. Δεν ξέρω. Πάντως υπάρχει και ένα ιστορικό ανάμεσα στον Τούχελ, είχε ασκήσει κριτική στον Μπέλιγχαμ για μια νευρικότητα που είχε δείξει ο Superstar της Real Madrid όταν έγινε αλλαγή σε αγώνα με την Αλβανία. Είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να τον αφήσει προσωρινά εκτός ενδεκάδας. Αλλά ο Μπέλιγχαμ πραγματικά έχει εξαιρετικό Μουντιάλ. Είναι από τους ήρωες της Αγγλίας μαζί με τον Χάρι Κέιν κατά βάση αυτοί οι δύο. Και δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Έτσι, πιθανότητα δηλαδή. Πώς να πω, ρε παιδί, να εξομπαλευτούν αναγκαστικά γιατί έχουν να παίξουν.
0: Ναι. Πάντως από τον Μπέλιγχαμ υπάρχει μια ευθεία αμφισβήτηση σε αυτά που είπε ο προπονητής. Και δημόσια. Όχι μόνο ευθεία και δημόσια.
1: Whatever απάντησε στο flash interview. Ναι, whatever. Ό,τι να είναι, λέει, σαν να ξέρει. Και είναι, ναι. Κάπως έτσι, ας πούμε. Ήταν και πράγματι, ήταν πάρα πολύ σκληρή. Και μετά, όταν είδαν οι άλλοι δημοσιογράφοι ότι ο Μπέλιγχαμ απάντησε έτσι, το ξαναρώτησαν και στο flash interview και στον αγωνιστικό χώρο μέσα και στη μικρή ζώνη στη συνέχεια. Και οι απαντήσεις του Μπέλιγχαμ ήταν ακριβώς ίδιες. Μπορώ να σου πω ότι τη δεύτερη φορά ήταν και λίγο πιο αυξημένη. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Συγγνώμη, θα δούμε τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα με τις σχέσεις των δύο ανθρώπων κλπ. Τώρα να δούμε, πούμε για το άλλο. Στο 22ο λεπτό του παιχνιδιού.
0: Για τον αγώνα της Αργεντινής, λέμε τώρα, έτσι, με την Ελβετία.
1: Με την Ελβετία. Ναι. Με τον Εμπολό πέφτει στο έδαφος μετά από μαρκάρισμα του Αργεντινού μέσω του Παρέδες. Ο Πινέιρο διευθύνει, δείχνει αρχικά κίτρινη κάρτα στον Παρέδες για το φάουλ. Το VAR καλεί τον διευθυντή στο monitor για mistaken identity, για έλεγχο λανθασμένης ταυτότητας δηλαδή.
0: Ναι, εδώ είναι μια καινούρια δυνατότητα που δίνεται στον VAR.
1: Ναι, θα το πω τώρα μέσα. Ωραία, λοιπόν, ναι. Εξέτασε το βίντεο διευθυντή, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει foul, ότι μπορεί να κάνει θέατρο. Έφτει μόνος του δηλαδή πριν από την επαφή και σύμφωνα με τον νέο οργανισμό της FIFA, λοιπόν, Θάνο, που εισήχθη στο συγκεκριμένο τουρνουά, εάν ένας παίχτης δεχτεί κάρτα για παράβαση που τελικά διέπραξε άλλος, παραδείγματος χάρη στο θέατρο, ο διαιτητής έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κάρτα, να την μεταφέρει στο πραγματικό υπαίθριο. Ο Παρέδες είχε δεχτεί την κάρτα, ο διαιτητής έπρεπε να την πάρει πίσω, ο Εμπολό είχε ήδη μία, έκανε και την σταχλαμάρα κατά τη γνώμη μου, γιατί έκανε θέατρο πράγματι, μάλιστα έφυγε και το πόδι του, λέει, το χτύπησε κάρτα, ας πούμε. Και παρατηρήθηκε με δεύτερη και την κάρτα που ήταν κόκκινη. Ο Γιακίν είπε ότι ο κανονισμός αυτός κατέστρεψε το παιχνίδι και δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Οι αναλυτές διευθυνσίας είπαν ότι η απόφαση είναι σκληρή, σωστή, αλλά σκληρή. Και μακάρι, είπε χαρακτηριστικά ο Κλάτεμπεργκ, για παράδειγμα, να ζούσαμε σε ένα ποδόσφαιρο λέει, που τέτοιες φάσεις δεν θα άλλαζαν τις ισορροπίες ενός παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Αλλά γιατί αποδείχθηκε πολύ καθοριστική η αποβολή. Έγινε με 10 παίχτες, άντεξαν οι Ελβετοί, αλλά μετά στην παράταση, είχε σύγχυση του δεύτερου γκολ και μετά τον τρίτο, το πράγμα ζόρισε δηλαδή, ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει να πει ντουρα λέξη, έντλεξε. Σκληρό λόμο, αρανόμο. Ναι, έτσι είναι, εντάξει, έτσι είναι. Έτσι είναι. Το ήξεραν οι παίχτες. Μάλιστα είχαν γίνει σε όλες τις ομάδες, φαντάζομαι και στην Ελβετία, ειδικά σε μινάρια με το ποιες είναι οι αλλαγές καινούργιες στη διαιτησία. Τα 5 δευτερόλεπτα στον τερματοφύλακα, στα play out, το 1 λεπτό για την αλλαγή. Και στο mistaken identity, το οποίο ήταν, αυτό είχε ξεκινήσει ο Αμπρόζιο, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένας παίκτης της Ίντερ, ο οποίος πήρε φάουλ και δεύτερη κίτρινη κάρτα από αντίπαλό του και μάλιστα ήξερε ότι δεν ήταν δεύτερη κίτρινη κάρτα και σηκώθηκε και το πανηγύρισε έξαλλα. Τότε δεν είχε υπάρξει ακόμα αυτός ο νόμος που δεν εξετάζει δεύτερη κίτρινη. Πολύ έξυπνο το είχε φτιάξει ο παίκτης της Ίντερ.
0: Και αυτό που έγινε χθες με την αποβολή του παίκτη της Ελβετίας το έχουμε δει και σε αγώνα των ομίλων στο Μουντιάλ. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος αγώνας ήταν, αλλά πάλι για κίτρινη κάρτα που δόθηκε λάθος σε ποδοσφαιριστή, ενώ προσποιήθηκε,
1: προσποιήθηκε
0: ο επιτιθέμενος ότι του έγινε φάουλ, ας πούμε προσποιήθηκε εν πάση περιπτώσει, πήρε την κίτρινη τελικά για την προσποίηση ο επιτιθέμενος.
1: Και τώρα τα ζευγάρια λοιπόν είναι και σε νορμάλ ώρες, να πω, εντάξει, ψηλό νορμάλ.
0: Θέλω πριν πάμε στα ζευγάρια, υπάρχει και μια άλλη φάση από τον... προημιτελικό που προηγήθηκε χρονικά, Αγγλία-Νορβηγία, τον γκολ της Νορβηγίας που ακυρώνεται για επιθετικό φάουλ του Χάλαντ.
1: Και εκεί
0: ίσως για κάποιους να είναι μια φάση οριακή. Εγώ βλέπω σπρόξιμο πάντως.
1: Κι εγώ βλέπω σπρόξιμο.
0: Άρα εφαρμόστηκε το γράμμα του κανονισμού.
1: Ναι, ο Χάλαντ είναι δύσκολο παίκτη να το μαρκάρει. Η αλήθεια είναι, θέλει λίγο σπρόξιμο κτλ. Θεωρώ πως ο Χάλαντ δεν έφερε λίγο υπερβολικά με την έννοια ότι σαν να ευρίασε κιόλα και τον έσπασε τον αντίπαλό του. Θεωρώ ότι σωστά τον κόλλα κιόλα και την έσπασε. Δηλαδή, η σκέψη ότι επειδή το replay είναι κατά το πιστικότατο, κάνει μπαμ δηλαδή το σπρόξιμο του Χάλαντ. Δεν σήκωσαν πάρα πολύ αυτήν την φάση η Νορβηγία. Απλώ τη συνδύασαν, επαναλαμβάνω, με το καλώδιο του. Πιο πολύ δηλαδή με αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε στους δύο ημιτελικούς να κάνουμε μια αναφορά σε αυτούς και να ολοκληρώσουμε, Πέτρο.
1: Είναι το Γαλλία-Ισπανία και το Αγγλία-Αργεντινή πλέον. Τα παιχνίδια είναι σε καλές ώρες, Τρίτη και Τετάρτη, 10 το Γαλλία-Ισπανία, 11 το Αγγλία-Αργεντινή, αλλά εντάξει, τρεις πάντων παλεύετε.
0: Όχι, είναι πολύ καλές ώρες, εντάξει. Σχετικά τώρα σε σύγκριση τώρα με τα τρεις μετά τα μεσάνυχτα και τέσσερις.
1: Ναι. Θυμίζω ότι υπάρχει μικρός τελικός που θα γίνει
0: Σάββατο.
1: Το Σάββατο, ναι, εδώ για τη Νέα Υόρκη είναι Σάββατο το μεγάλο τελικό και Κυριακή. Τα παιχνίδια, θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Και γρήγορα να πω πριν σε αφήσω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, είναι δηλώσεις οι οποίες βγήκαν πριν από λίγο από τον Γιάννη Ινφαντίνο. Είπε ξανά ότι βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και επίσης.
0: Το έχουμε καταλάβει αυτό.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ. Σωστά. Έκανε ένα στυλ για την Ιταλία, θα πω γιατί, ότι να προκριθεί και η Ιταλία στην επόμενη φάση, σε τελική φάση του Μουντιάλ, γιατί αποκλείστηκε και πάλι. Και ο λόγος για τον οποίο το είπα αυτό είναι ότι πλέον ήδη υπάρχει σκέψη για 64 ομάδες από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, μάλιστα. 48 ομάδες θα γίνουν 64 στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Και είπε ότι θα είναι λίγο και πιο απλή η διαδικασία, δηλαδή θα έχει 32 ομίλους και θα περνάνε οι δύο πρώτες από κάθε
0: Άρα περαιτέρω αύξηση των ομάδων που θα πηγαίνουν στην τελική φάση. Έτσι, περισσότεροι αγώνες, περισσότερα έσοδα. Το έχουμε καταλάβει το μοτίβο.
1: Βέβαια, ακριβώς.
0: Της διοίκησης. Μάλιστα. Οπότε από αύριο μπαίνουμε, Πέτρο, σε ρυθμούς ημιτελικών. Έτσι θα μιλάμε για Γαλλία, Ισπανία και για Αγγλία, Αργεντινή.
1: Ανυπομονούμε.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
1: Καλημέρα.
0: Φεύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσουμε τον Γιώργο Μίνο, τον είχαμε προαναγγείλει. Άλλωστε, ο Γιώργος περιμένει την άφιξη της αποστολής του ΠΑΟΚ από την Ολλανδία, αλλά υπάρχουν και πολλά μεταγραφικά θέματα που αφορούν την ομάδα. Με πιο έτσι πρόσφατος αναφορά, δηλαδή τις τελευταίες ώρες, την περίπτωση του Τάχα Άλλη που φαίνεται να ολοκληρώνεται για τον ΠΑΟΚ, Γιώργο.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή, θα βρίσκεται. Στο επόμενο 24ωρο ο μουντιαλικός παίκτης της Εθνικής Σουηδίας και την παίκτης της Μάλμε, 28 ετών, Σομαλός, η οικογένεια της είναι Σομαλία, αυτός γεννήθηκε στην Σουηδία, θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο παίκτης θα έρθει αύριο, όπως αύριο το βράδυ, όπως και την Τρίτη το αργότερα, αλλά μένει να δει ο Παντελής Χατζηδιάκος. Όπως επίσης αναμένεται να δει μέχρι την Πέμπτη θα αναφθούν άλλοι δύο παίκτες. Ένας χαφ, γνωστός στην Ευρώπη, όπως και ένας επιθετικός center forward. Αυτά μέχρι την Πέμπτη.
0: Για αριστερό μπακ δεν ακούω.
2: Όταν θα έρθει η ώρα θα το ακούσεις.
0: Θα το ακούσω κι αυτό. Θα είναι ο Γιαννούλης ή θα είναι κάποιος άλλος.
2: Όταν έρθει η ώρα θα το ακούσεις.
0: Όταν έρθει η ώρα θα το πεις.
2: Εννοείται. Πρώτα στην Ερασκόπη τα λέμε και μετά θα αναστατούμε σε όλα.
0: Άρα, Τάχα Άλλη, ολοκληρωμένη μεταγραφή. Διαβάζω τώρα ότι αποκλείστηκε και από την αποστολή της ομάδας του για το επόμενο παιχνίδι που θα είχε να δώσει.
2: Σήμερα έρχεται εκεί. Με την Κέντε Μπόρη ήταν.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν κλείνει μία θέση στους επιθετικούς, στους ακραίους επιθετικούς με τον 28χρονο.
2: Θα κλείσει ακόμη μία θέση μέσα στην εβδομάδα, αλλά θα είναι την Πέμπτη Παρασκευή. Και ένας εκτρέμ, ένας δεξιός εκτρέμ.
0: Mm-hmm. Και παίρνει και τον, έχει κλείσει και η υπόθεση του Χατζηδιάκου, ο οποίος θα του στόπερ.
2: Ναι, έχει κλείσει. Τώρα αναμένουμε σήμερα στις 6 και 4 τον Σάντα Μαρία, ο οποίος ο άλλος αμυντικός Γάλλος Χαφ, ο οποίος θα αφηχθεί στις 6 και δέλατος. Σε ένα τέταρτο θα γυρίζει ο ΠΑΟΚ από την Ολλανδία, μέσω Ντίσελντορφ. Σε 4 και 10 θα αφηχθεί η αποστολή του ΠΑΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τρεις μέρες οι παίκτες θα κάνουν ρεπό. Δηλαδή ουσιαστικά την Τετάρτη το απόγευμα θα ξεκινήσουν την προετοιμασία ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων τους. Και φυσικά την 18η.
0: Το επόμενο μέρος προετοιμασίας που θα γίνει στην Ελλάδα.
2: Στην Αμεσήμβρια. Στην Αμεσήμβρια, αφού ο χρόνος. Εκεί την ημέρα που ξεκινάει η προετοιμασία, το τελετικό στάδιο της προετοιμασίας, θα γίνει και εκκλήρωση του πρωταθλήματος το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί 23 του μήνα. Ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται και το κακό παιχνιδικό δωμάτιο του Κοσέρα. Οπότε θα δούμε αν θα πάει μια μέρα είτε στην Κολονία είτε στην Ρουμανία και μάλιστα σε κάποιο άλλο μέρο. Αν προκουθεί η Κλουζ, ένα προάστιο έξω από το Κλουζ εκεί, γιατί δεν δείχνεται για να πεθούν ευρωπαϊκοί αγώνε σύμφωνα με πληροφορίες που έχω. Επίσης ότι ο Σάντα Μαρία, ο οποίος είπε ότι θα πετύσει 6 και 9 και θα είναι. Η δεύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, ο Σούντο δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Ο Ελιστόντο, ναι, ο οποίος αποχώρησε χθες, ήταν αφαντισμένος.
2: Ναι, δεν έχει κάτι σοβαρό. Νομίζω ότι θα είναι εντάξει με τις πληροφορίες που έχω και θα συνεχίσει την προετοιμασία ο ΠΑΟΚ ενώπιον των αγώνων που έχει.
0: Έχει άλλο φιλικό ο ΠΑΟΚ πριν από το επίσημο παιχνίδι, για το...
2: Όχι, δεν έχει, γιατί την Τετάρτη θα ξεκινήσει η προετοιμασία και την άλλη και σε μια εβδομάδα θα πρέπει να. Είτε Πολωνία είτε.
0: Ανάλογα με την αντίπαλο.
2: Ναι, ανάλογα με την αντίπαλο.
0: Την Κλουζ ή την. Μάλιστα.
2: Αυτή η εβδομάδα θα βγουν και τα εισιτήρια διαρκή, θα βγει ένα κύριο από την ΠΑΟΚ. Θα πούμε επίσης ότι ο Ιβάν Σαββίδη θα καλύψει τα έξοδα τη αθλήτρια που έχασε τη ζωή τη 15 χρονών, η οποία ήταν στο γενικό ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Ήταν στην πίτα ομάδα, ανέβηκε στην Α τελευταία πριν μια εβδομάδα. Και μάλιστα την πήρε ο πατέρα τη από το συμβέν που δεν την προπόνησή τη για την πάει στο σπίτι. Μάλιστα ήταν αυτή η μεταγραφή, έγινε το Γενάρη από τους Λέοντες η Άννα Μαρία Πανταζότη, από τους Λέοντες στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ήταν μια πολύ καλή αθλήτρια και μάλιστα και ήταν και άριστη και στο τέκβοντο και στα μαθήματα. Έχασε τζάμπα, έχασε τη ζωή στο παιδάκι αυτό. Και μάλιστα και σε μια χρονιά που ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει τα 100 χρόνια, μια μαύρη σελίδα για τον ΠΑΟΚ, ακόμη μια μαύρη δηλαδή.
0: Πολλές μαύρες σελίδες στα 100 χρόνια.
2: Για τα άτομα που έφυγαν δεν έχει προηγούμενο.
0: Ναι. Αντιστοιχώς.
2: Από την τραγωδία στη Ρουμανία, από τα άτομα που έφυγαν από τη ζωή, από τον κλεωμένο και από άλλα γεγονότα και δεν έχει τελειωμό. Ας ελπίσουμε ότι να είναι το τελευταίο θύμα αυτό από τις τραγωδίες που έχουν σκιάσει τον ΠΑΟΚ. Σήμερα χρόνια πολλά στον Παΐσιο, το Αγίου Παϊσίου, χαμός γίνεται στην Σουρωτή. Άξιζε τον κόπο να δεις εδώ στη Μονή του Αγίου Παϊσίου στη Σουρωτή. Χιλιάδες κόσμος, ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάει σε Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, άξιζε τον κόπο να δεις.
0: Τώρα, να κάνουμε και μια αναφορά στο χθεσινό φιλικό με την Τβέντε. Έχασε ο ΠΑΟΚ με 3-2, αλλά και στις δηλώσεις που έκανε μετά ο Λύση, εφόλης της ύλης, αναφέρθηκε και στο Λουτσέσκου.
2: Αναφέρθηκε στο Λουτσέσκου, δεν είπε και πολλά πράγματα, απλά ότι έχει ένα κορμό ο ΠΑΟΚ. Θα προσπαθήσει με νέα φιλοσοφία, με νέα τακτική, να βάλει τα στοιχεία αυτά που θέλει, με τα στοιχεία αυτά που είχε, έτσι ώστε να δημιουργήσει μια ομάδα εντάξει της φήμης και ιστορίας του ΠΑΟΚ. Γενικά, ο Λυσί κρατάει χαμηλούς χρόνους, οπότε είναι στο στάδιο της προετοιμασίας, χρειάζεται τους παίκτες προβλημάτισε για τον τρόπο που τρία παιχνίδια έχασε, ένα έχασε, αλλά χρειάζεται παίκτες και δουλειά, ταπεινά, για να βγει ο ΠΑΟΚ αυτό που θέλουν όλοι, όπως πιστεύουν στο δικαιωμα τώρα. Και αυτό θα γίνει μάλιστα με την προοπτική του ρόστερ που αναμένεται εκτός
0: με την ενίσχυση του ρόστερ.
2: Ναι, με την ενίσχυση του ρόστερ, με 5-6 παίκτες τουλάχιστον. Παίκτες που θα δώσουν άλλο αέρα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όταν βλέπουμε τον Τάχα Άλλη, ειδικό του ιδιαίτερα, θα μάθουμε την εθνική ομάδα εθνική Σουηδία, θέλει να μα τον είδε, σαν σταματημένο έργο. Από το κόλπο σημείωσε η Σουηδία, αν πρόσεχε καλά με τις 4 έννοιες που παίκτες θα την κυνηγάνε. Όπως και σε πολλά άλλα παιδιά, όπως και τελευταία φυσικά πριν δύο χρόνια που ένα μας μετέδωσε η Ιέρας και όλα μας μετέδωσε η Ιέρας, αλλά την περιγραφή του Γιάννη Βοηθήτη σε δεδομένο εκείνο, ο Τάχα άλλη έκανε πράγματα και θάματα και η Μάλμε τελικά πήρε το εισιτήριο για την Ευρωπαϊκή.
0: Για επιθετικό Γιώργο ακούγεται κάποιο όνομα?
2: Είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν θέλω να πω, διότι έχω δώσει το λόγο μου ότι δεν θα πω μέχρι να ολοκληρωθεί.
0: Δεσμεύεσαι μέχρι να ανακοινωθεί.
2: Ξέρω όλες τις μεταγραφές.
0: Το έχουμε καταλάβει, ειδικά όταν λες κατ' εκτίμηση. Το έχουμε καταλάβει ότι ξέρεις, αλλά δεν θέλεις να πεις περισσότερα από όσα πρέπει να πεις με βάση τις δεσμεύσεις σου.
2: Και άμα γίνεται να πρασιατικές συγκεντάσεις και όλα αυτά, ξέρεις, πολλές φορές λέμε ήθοπες. Και αν ηθοπικές συγκεντάσεις για κάθε
0: σήμερα... Εντάξει, άλλο το να λες πού στοχεύει ο ΠΑΟΚ ή με ποιον συζητάει, και άλλο να δεν λέμε ότι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή.
2: Ένας επιθετικός πολύ καλός, ο οποίος θα κάνει διαφορά στον ΠΑΟΚ με τον τρόπο που θα παίζει ο ΠΑΟΚ, αλλά γενικά και τον ελληνικό ποδόσφαιρο για την ομάδα του ΠΑΟΚ απέναντι σε αντίπαλες ομάδες. Είναι πάρα πολύ, πολύ καλός παίκτης, όπως και το ΧΑΦ αυτό είναι πάρα πολύ καλός. Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα για τον Σορετή, Ντεσπότοφ και Μεϊτέ, να τους δούμε στο γήπεδο, γιατί ακόμη τους βλέπουμε όλο σε αποκατάσταση. Και απλά είδαμε μόνο την κόμωση του Μεϊτέ, ότι άλλαξε την κόμωση, κούρεψε τα μαλλιά του Βουλή, αλλά στο γήπεδο θα δούμε. Ναι. Εκεί εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Είμαι στο αεροδρόμιο τώρα, γι' αυτό και ακούγεται αυτή.
0: Το είπαμε ότι είσαι στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και περιμένεις την αποστολή του ΠΑΟΚ. Και ένα τελευταίο, Γιώργο.
2: Είναι Μακεδονία.
0: Ναι. Μακεδονία λέγεται, ναι, στη Θεσσαλονίκη είναι. Ναι. Λοιπόν, παίχτες που είναι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, αλλά ο Λύση δεν θέλει να τους κρατήσει, υπάρχουν? Υπάρχει αυτό το γκρουπ παιχτών, ας πούμε, ή όχι?
2: Υπάρχουν 2-3. Νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα ή και στο τέλος αυτής της εβδομάδας θα δοθεί το πράσινο φως για τους παίκτες, και θα δοθεί η λίστα με τους παίκτες οι οποίοι θα δοθούν δανεικοί και όχι μόνο.
0: Που δεν υπολογίζονται, ας πούμε.
2: Δεν θα υπολογίζονται.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά προέχει αυτή τη στιγμή και είναι και. Είναι και τερματοφύλακα, θα πω, αλλά προέχει όμως να δούμε το τι μέλη γενέστε. Έχει ακόμα μέχρι τις 30 του μήνα που παίζει την τοπά, συνέχεια παίζει σε 7, κατά τα λεπτά 14, έχουμε ακόμη 2 γύρους. Έχουμε αυτό και άλλους 2 γύρους. Θα δούμε και κάτι διαφορετικό. Αλλά και οι παίκτες νομίζω ότι θα καταλάβουν ποιοι θα είναι και ποιοι δεν θα είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνου.
2: Να είστε καλά.
0: Και κάπου εδώ 58 λεπτά μετά τις 3 η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της έφτασε στο τέλος. Χρύσα Αντωνιάδη και Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου και Βιβί Νικολοπούλου είχαν την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Μαζί σας σε λίγο ο Μιχάλης Λαδόπουλος, ενώ θα προηγηθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τη Βίκη Σπύρου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Γαλλία-Ισπανία την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ και Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στις 11 το βράδυ, οι δύο ημιτελικοί του Μουντιάλ. Η Αργεντινή λύκησε στην παράταση με 3-1 την αξιόμαχη Ελβετία των 10 παικτών από το 72ο λεπτό, 1-1 η κανονική διάρκεια. Ενώ η Αγγλία με ήρωα τον Τζουντ Μπέλιγχαμ νίκησε με ανατροπή 2-1 την Νορβηγία στην παράταση στο Μαϊάμι, παρουσία 65.000 θεατών. Φιλική νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί της Grand Scopers στο κατάμεστο Απόστολος Νικολαίδης εν όψη των ευρωπαϊκών παιχνιδιών του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League με την Πάξη 23 και 30 Ιουλίου. Ο 23χρονος διεθνής αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε χθες σε εξειδικευμένη κλινική της Ιταλίας τον πρώτο ιατρικό έλεγχο και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από δεύτερο κύκλο εξετάσεων. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το απόγευμα τον Μπαπτή Σανταμαρία, ο οποίος έρχεται από τη Βαλένθια μέσω Μονάχου για να αποτελέσει την δεύτερη μεταγραφική κίνηση των Ασπρόμαυρων μετά την απόκτηση του Ελουστόντο. Πρώτον πυλών βρίσκεται και ο Τάχα Άλλη μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Μαλκ Μέκε και αναμένεται να βρεθεί μέχρι την Τρίτη στην Ελλάδα προκειμένου να τελειώσει τη μεταγραφή του στο Δικέφαλο. Με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα, η Τβέντε επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο τελευταίο φιλικό που έδωσε η ομάδα του Αλέσιο Λύση κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας. Ισόπαλος 1-1 με τη Βελγική Λέουβεν ήρθε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο φιλικό που έδωσε επί ελλονδικού εδάφους, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 68 λεπτό με ωραίο σουτ του Αντρέ Λουίζ. Με πολλές απουσίες και πειραματικές συνθέσεις αγωνίστηκαν οι Ερυθρόλευκοι που είχαν εκτός λόγω τραυματισμού τον Χρήστο Μουζακίτη και είδαν τον Κλέιτον να αποχωρεί στα πρώτα λεπτά του αγώνα με ενοχλήσεις στον οπίστιο Μυριαίο και τον Ντάνι Γκαρθία να φεύγει και αυτός με πρόβλημα λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ επιστρέφει στη δράση αντιμετωπίζοντας στις 5 την Γκράφτσαπ στο πρώτο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Μετάδοση από την Era Sport και την Cosmote TV. Την απόκτηση 4 ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Πρόκειται για τον Βραζιλιάνο αμυντικό Ροντρίγκες, τον Αργεντινό μέσο Γκονζάλο Πενέιρο, τον Σενεγαλέζο μέσο Τζιμπρίλ Ντιαρά και τον Γκανέζο μέσο Γιουτζίν Φρίμπογκ. Την επέκταση της εργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη έως το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η Κηφισιά. Στο μπάσκετ, τώρα την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 εξασφάλισε η Εθνική Νέων Γυναικών, καθώς επικράτησε του Μαυροβούνιου με 78-59. Στον ημιτελικό της δεύτερης κατηγορίας που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Ο Γιώργος Απαναστασίου του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς έγινε 8ος Έλληνας όλων των εποχών στη σφυροβολία ανδρών και 8ος μέχρι στιγμής αθλητής ή αθλήτρια που πετυχαίνει το απευθείας όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, χάρη στη βολή του στα 77 μέτρα και 71 εκατοστά στο απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης μέρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K23 που διεξάγεται στις Σέρες. Νέο ατομικό ρεκόρ για τη Ραφαελίδου σε δισκοβολία με επίδοση 53-37. Μεγαλανόλευκη συμμετοχή σε 4 απογευματινούς τελικούς κλείνει σήμερα στο Μόναχο η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης Εφήβων Ιαννίδων. Στις 7:05 ο Νίκος Παπαθεοδόρου θα αγωνιστεί στο τελικό των 100 μέτρων Ήπτιου, στις 7:20 ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμα στο τελικό των 100 μέτρων Πρόστιου, στις 8 ο Χρήστος Γιάννης Διαμαντής στο τελικό των 50 μέτρων Πεταλούδας. Και στις 9:15 θα αγωνιστεί η ομάδα 4x100 μεικτής εφήβων με τους Νίκο Παπαθεοδόρου, Βαγγέλη Εφρέμ Ντούμα, Γιώργο Κάλανδρο και Βασίλη Χάρα. Με ήττα 28-19 από τη Γερμανία ολοκλήρωσε η Εθνική Handball νέων τις υποχρεώσεις στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K20 που φιλοξενείται στη Ρουμανία. Την Πολίνα Κουντερμέντοβα θα αντιμετωπίσει αύριο στις 7:30 η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της στο Athens Open WTA 250 σε μετάδοση από την ΕΡΤ, όπως προέκυψε από την κλήρωση της διοργάνωσης. Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε τον τίτλο στο Wimbledon καθώς επικράτησε στον τσεχικό εμφύλιο της Καρολίνα Μούχοβα με 6-2, 5-7, 6-3. Σε προφορική συμφωνία με τον Γιούργεν Κλοπ κατέληξε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να αναλάβει το τιμόνι της εθνικής τους ομάδας. Τέλος, η Σενεγάλη απέλυσε τον προπονητή Παπέ Μπουνάτιαο, αναφέροντας ότι τα αποτελέσματά της στο Μουντιάλ κατέστησαν αναγκαία μία αλλαγή στην ηγεσία της ομάδας. κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο erdsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 5. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο erdsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 5.

0: μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Και ανεβάζουν ρυθμό οι Νορβηγοί, οι οποίοι κλέβουν και επιμένουν από τα αριστερά τώρα. Ένας με έναν εκεί μαρκάριο Κόνσα γίνει τη σέντρα στο γκολ 1-0. Ανοίγει το σκορ με ανέλπιστο τρόπο ο Σκέλντερουπ, ο οποίος δοκίμασε μία σέντρα ούτε φνηδίασε. Τους Άγγλους, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νορβηγία κάπως έτσι παίρνει προβάδισμα στο 36.
10: Κερδίζουν πάλι οι Άγγλοι με Άντερσον και Γκόρντον από αριστερά. Ωραία, αποφεύγει τον Άγερ και παίζει για τον Μπέλιχαμ. Υποδέχεται τον Μπέλιχαμ, είναι με το αριστερό γκολ! Τζουτ Μπέλιχαμ! Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Τα έκαναν όλα σωστά αυτή τη φορά οι Άγγλοι. Παίξανε γρήγορα στο κενό χώρο. Έγινε η κάθετη. Την τζίπησε την μπάλα με το δεξί μέσα στην περιοχή και αριστερά μέσα στην περιοχή ο Μπέλιχαμ. Την έφερε στο αριστερό. Βρήκε λίγο χώρο. Το ζήγησε. Πέταξε την μπάλα στην αριστερή γωνία. Εκτέλεσε τον Ήλαντ. Να το γκολ. Πάνε στο ημίχρονο με το 1-1. Η Αγγλία θα πιέσει. Η μπάλα στο Ρότζερς. Ο Ρότζερς κάνει το σουτ. Τον Ήλαντ. Ο Μπέλιχαμ 2-1. 2-1 η Αγγλία στο 93, Τζουτ Μπέλιχαμ. Αυτός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Άγγλους απόψε. Αυτός βάζει μπροστά την Αγγλία. Στο 93ο λεπτό ο Ρότζερς έκανε το σουτ. Ασταθής η επέμβαση του Νίλαντ σε ένα πολύ δυνατό σουτ του Ρότζερς. Ο Μπέλιχαμ ακολουθούσε, πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Νορβηγία Αγγλία 1-2.
9: Κόρνερ από τα αριστερά στο 10ο λεπτό. Ο Αργεντινή προς την καρδιά της περιοχής. Γκολ! 1-0 η Αργεντινή με το Μακάλιστερ. Ο Μέση εκτέλεσε το δεύτερο κόρνερ της Αλμπισελέστε στο παιχνίδι. Ο Μακάλιστερ πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Η Ελβετία είναι πάλι στην επίθεση. Από τα αριστερά με τον Εντόι. Εντόι αλλάζει ωραία με τον Ροντρίγκες. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Εντόι γκολ. Ο Εντόι, ο πιο κινητικός παίχτης της Ελβετίας, νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο, άλλαξε πάρα πολύ ωραία την μπάλα με τον Ρικάρντο Ροντρίγκες από τα αριστερά. Μπήκε μέσα στην περιοχή και πλάσαρε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες και έκανε το 1-1 για την Ελβετία. Για να δούμε τώρα τον Άλβαρες! Φανταστικό τέρμα από τον Χούλιαν Άλβαρες! Στο 112 ο Άλβαρες πετυχαίνει μέχρι στιγμής ίσως και τον γκολ του Μουντιάλ. Παίρνει την μπάλα από τα δεξιά και με ένα φανταστικό πλασέ στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Κόμπελ και δείχνει έτσι το πολυπόθητο 2-1 για την Αργεντινή. Και τώρα ο Αλμάδα είναι αυτός ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Αλμάδα αποφεύγει τον αμυντικό, αποκρούει ο Κόμπελ όμως την επαναφορά. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες σφραγίζει την πρόκριση της Αργεντινής στους 4 του Μουντιάλ.

κομματάκι αφιερωμένο σε έναν τύπο που σίγουρα το παλικάρι δεν είναι σάικο, πλην όμως και είναι και αποδεικνύεται όσο περνάει ο καιρός και προχωράει προς το τέλος του το παγκόσμιο κύπελο, ότι μιλάμε για έναν κίλερ ο οποίος έχει πάρει την Αγγλία από το χέρι και σε δύο παιχνίδια που η μπάλα καίει είναι αυτός που την έχει οδηγήσει στην επόμενη φάση.

Περί Τζουντ Μπέλιγχαμ ο λόγος, όπως έχετε καταλάβει κι εσείς, και με αυτή την έτσι μίνι εισαγωγή πάμε στις καλησπέρες για σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport, ξεκινάμε, θα πάμε παρεούλα για περίπου μία ώρα και 40 λεπτά ακόμα, δηλαδή ως τις 6 το απόγευμα, με μια εκπομπή που ονομάζεται γκολ, όχι γκολ, δεν ονομάζεται γκολ, ονομάζεται μπάλα που έχει σχέση με τον γκολ, μπάλα και άλλα. Και της Παρασκευής το γάλα θα λέγανε κάποιοι παλιοί.

Μην το κουράζουμε, Πελοποννησιακή παρέα για ακόμη μια φορά εντός και εκτός στουδίου. Εκτός στουδίου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής η κυρία Βίβη Νικολοπούλου. Μπροστά της, λίγο μπροστά της, στην κονσόλα των ήχων, άοκνη, ακαταπώνητη καλλιτεχνική επιμελήτρια της εκπομπής αυτής, η κυρία Ολυμπία Γιαννικοπούλου, η οποία κάνει ό,τι περνάει από τα χρυσά της χέρια, ώστε το παραλήρημα του Μιχάλη Λαδόπουλου από το μικρόφωνο να φτάνει στα αυτιά σας όσο γίνεται, αν γίνεται, πιο έτσι ήπια, να το πούμε απλά.

Σπορ, κενό, μήνυμα, το μηνυματάκι σας, αποστολή όλο αυτό το πακετάκι στο 54-160 είναι ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας με τον σταθμό μέσω SMS. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού Ερασπορ, χωρίς ταύ στο τέλος, papaker.gr. Ο τρίτος είναι το Viber του σταθμού. Στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο γράφετε Ερασπορ, ή τουλάχιστον ξεκινάτε να γράφετε Ερασπορ. Στο δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι γνωστά.

Και που λέτε μπήκαμε αισίως στην τελική ευθεία και του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, το οποίο διεξήχθη και εξακολουθεί να διεξάγεται σε Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, ακόμη δύο, μάλλον οι δύο τελευταίοι προημιτελικοί που αμφότεροι πήγαν στην παράταση, και προέκυψε και το φοβερό και τρομερό από κάθε άποψη, από όποια άποψη και να το εξετάσει κανείς. Μιλάμε για ένα φοβερό και τρομερό ζευγάρι ημιτελικού ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Θα, στη συνέχεια της εκπομπής θα πούμε μάλλον και δύο παραπάνω κουβεντούλες για το γιατί το συγκεκριμένο ζευγάρι των συγκεκριμένων ομάδων θεωρείται φοβερό και τρομερό και τι έχουν στο παρελθόν τους αυτές οι δύο ομάδες. Πάντως δεν έχει να κάνει ο Μέση, έτσι, καμία σχέση ο Μέση με το συγκεκριμένο. Αν έχω διαβάσει και αν έχω ψάξει καλά, πρέπει να είναι η πρώτη φορά που ο Λιονέλ Μέση έρχεται αντιμέτωπος με την Εθνική Αγγλίας.

Και τα δύο παιχνίδια χθες στην παράταση, και το Αγγλία-Νορβηγία και το Αργεντινή-Ελβετία, μάλλον Νορβηγία-Αγγλία. Η Νορβηγία εμφανιζόταν πρώτη στον πίνακα εκεί του παιχνιδιού, στην παρουσίαση των ομάδων, ήταν τυπικά γηπεδούχος, και τα δύο παιχνιδάκια πήγανε στην παράταση. Προφανώς 1-1, όχι προφανώς, δεν υπάρχει προφανώς, θα μπορούσαν και 0-0. 1-1 η κανονική διάρκεια και των δύο. Έβαλε ένα γκολ η Αγγλία στην παράταση, έβαλε δύο γκολ η Αργεντινή στην παράταση, και έτσι διαμορφώθηκε το 2-1 της Αγγλίας και το 3-1 της Αργεντινής επί Νορβηγίας και Ελβετίας αντίστοιχα.

Και πάλι έχει σηκωθεί σκονίτσα, όχι και στα δύο παιχνίδια. Το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία δεν είχε κάποια έτσι παρατράγουδα ώστε να σηκώσει κάποια σκόνη γενικά με τις αποφάσεις διαιτητή ή με κάποια άλλα περίεργα πράγματα που συνέβησαν στο παιχνίδι. Σωστή η αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Ελβετού. Αν θυμάμαι καλά θα το τσεκάρω αμέσως για να σας πω με την μέγιστη δυνατή σιγουριά. Νομίζω ότι ήταν ο Εμπολό ο παίχτης που δέχτηκε την κόκκινη κάρτα για τους Ελβετούς. Ο Εμπολό ήταν, έχει ήδη κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο και κάνει θέατρο εκεί στο περίπου στο 70 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Παίρνει την κόκκινη κάρτα και από εκεί λογικά η Αργεντινή που ούτως ή άλλως ήταν η καλύτερη ομάδα από τις δύο του ζευγαριού, είχε και το αριθμητικό πλεονέκτημα, δεινοπάθησε βέβαια, έφτασε στο τελευταίο δεκάλεπτο της παράτασης για να πετύχει τα άλλα δύο γκολ και να πάρει την πρόκριση στον ημιτελικό, πάντως την πήρε την πρόκριση στον ημιτελικό.

0: Η Αγγλία πολύ πιο δύσκολα πήρε την πρόκριση, τη δική της πρόκριση απέναντι στην Νορβηγία, η οποία Νορβηγία πήρε κεφάλι στο σκορ, προηγήθηκε. Οι Άγγλοι σοφάρισαν με ένα γκολ που σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα, γιατί και σε replay φαίνεται και στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού ήταν λίγο περίεργος ο τρόπος που η μπάλα κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο, φεύγοντας από την άμυνα των Άγγλων και παίρνοντας τεράστιο ύψος. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε να κατεβαίνει κάθετα και τελικά και από τα replay και από κάποιους που κοίταζαν την πορεία της έχει βρει στην αντένα της κάμερας, του drone να το πούμε έτσι, που είναι πάνω από τον αγωνιστικό χώρο και περιφέρεται είτε για τις φάσεις είτε για να πιάσει κανένα κοντινό πλάνο από κερκίδα. Και προφανώς για να συνεχιστεί έτσι χωρίς να συμβεί τίποτα η φάση, προφανώς και δεν λειτουργήσε να αυτά τα super duper υπερμηχανήματα που έχουν μέσα οι μπάλες του παγκοσμίου κυπέλλου, αυτά τα τσιπάκια με τους επεξεργαστές επαφών με τα 500 MHz και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Τίποτα δεν λειτουργήσε, το μόνο που λειτουργήσε ήταν στο παιχνίδι της Κροατίας για να ακυρωθεί το γκολ που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση με την Πορτογαλία, για μια τρίχα του κεφαλιού των μαλλιών του Κροάτη. Κάπως έτσι έχει γίνει ιστορία. Αυτό ήταν το γκολ με το οποίο ισοφάρισε η Αγγλία. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση. Εκεί πάλι ο Μπέλιγχαμ έβαλε ακόμη ένα γκολ. Το πρώτο καταπληκτικό, το δεύτερο ταξιδωράκι και το ραντοφύλακα του Νίλαντ των Νορβηγών, που και νωρίτερα και αργότερα έκανε σπουδαίες αποκρούσεις. Θύμισε περίπου λιγάκι έως πολύ τον γκολ που δέχτηκε ο Λάμενς, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Βελγίου από την Ισπανία, σε μακρινό σουτ με τον πλήρη έλεγχο της μπάλας. Δεν υπολόγισε σωστά, τίποτα δεν υπολόγισε σωστά, ούτε πορεία, ούτε φάλτσα, ούτε τίποτα. Μπάλα βρήκε χέρια στήθος, ξαναγύρισε στο ύψος του πέναλτι. Εκεί ο Μπέλιγχαμ, εύκολο έργο να τη στείλει στα δίχτυα, και κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία και στον άλλο προημιτελικό, πρώτος χρονικά χτες, που πήρε την πρόκριση στον ημιτελικό η Αγγλία. Επαναλαμβάνω, το super duper μεγάλο ζευγάρι ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Τετάρτη 11 το βράδυ το συγκεκριμένο παιχνίδι, μια μέρα νωρίτερα και μια ώρα νωρίτερα, Τρίτη 10 δηλαδή, ο άλλος ημιτελικός, καθαρά ευρωπαϊκός, ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία. Κάπως έτσι πάμε 4:30. Δεν πρόλαβε να σήκωσε το χέρι η κυρία Γιαννικοπούλα απ' έξω για να δείξει το ρολόι, αλλά το αετήσιο μάτι μου το είχε ήδη δει, οπότε της δίνω το λόγο.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Θα πατήσουμε λίγο πάνω στο σόλο του Μίκαελ Σένκερ από το Nightmare των MSG, γιατί έχουμε εξελίξεις, φαντάζομαι, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχουμε στη γραμμή τον Γιώργη Μίνο. Και από μένα καλησπέρα, Γιώργα ρε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έπρεπε στην Θεσσαλονίκη η αποστολή του ΠΑΟΚ, να πούμε ότι αύριο στις 10 και 10 από την Κοπενχάγη φτάνει το δεύτερο, το τρίτο απόκτημα του ΠΑΟΚ. Γιατί το πρώτο, το δεύτερο είναι ο Σάντα Μαρία, από τη Σάντα Μαρία, ο οποίος έρχεται σήμερα στις 6 και 4. Αύριο στις 10 και 10 ο Τάχα Άλλη είναι η τρίτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, όπως είπαμε και χθες. Για τον ΠΑΟΚ. Ακολουθεί την Τρίτη ο Παντελής Χατζηδιάκος και συνέχεια ακολουθεί ένα σκαφ, ένα σεντερφόρ και ένα αμυντικός. Αυτά λοιπόν από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: 10 και 10 να πρωί, να υποθέσω, τα χάλια αύριο, έτσι.
1: 10 και 10 από Κοπενχάγη, απόγευμα, βράδυ.
0: Α, βράδυ, οκ. Okay, okay.
1: Η Κοπενχάγη, ξέρει, είναι διαφορά, ξέρει, η Κοπενχάγη. Εκεί τα κλίματα είναι διαφορετικά. 10 και 10 το βράδυ. Από το Μάλλον μέχρι το Κοπενχάγη. Μέχρι το Κοπενχάγη. Ο παίκτης που είναι σε αποτιμάμε είναι 11 τέταρτο. Να περάσει μια τη γέφυρα και να πάει Κοπενχάγη. Και από εκεί και μετά έρχεται, έβγει η ώρα, 7 ώρα Ελλάδας, ο Τάχα Άλλη, και θα βρίσκεται εδώ ο 10 και 10 με μια διαφορά, πόσο μια, δύο διαφορά. Θα βρίσκεται εδώ η Μακεδονία 10 και 10 αύριο το βράδυ. Σήμερα έρχεται στις 6 και 10 ο Σάντα Μαρία. Και την Τρίτη, επαναλαμβάνω, ο Παντελής Χατζηδιάκος. Και την και Τετάρτη, Πέμπτη αναμένεται. Και δεις ακόμη μεγάλη μεταγραφή. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργη.

Αυτό ήταν λοιπόν και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με αφήξεις επί αφήξεων. Αν υπάρχουν φίλοι του Δικέφαλου του Βορρά που συνηθίζουν να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο για να υποδέχονται τα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας τους, το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να μην φύγουν καθόλου από το αεροδρόμιο, με δεδομένο ότι κάθε μέρα θα υπάρχει και τουλάχιστον μία άφηξη νέου παίχτη του ΠΑΟΚ. Ας κάτσουν εκεί να τον περιμένουν, να τον υποδέχονται και να συνεχίζουν μετά τις βόλτες τους στο αεροδρόμιο.

Λοιπόν, ήδη σήκωσε έτσι λιγάκι σκόνη η αναφορά στα χθεσινά παιχνίδια, καθότι ο φίλος ο Τζον Τζον ρωτάει αν ήταν ή δεν ήταν η κόκκινη κάρτα της Ελβετίας, και ο φίλος ο Παναγιώτης λέει ότι είπα, τη χαρακτήρισα δίκαιη την αποβολή της Ελβετίας. Μπορείτε να μας πείτε, λέει, έναν αγώνα που δέχτηκε παίχτης κάρτα για θέατρο εκτός μεγάλης περιοχής? Το γεγονός, φίλε Παναγιώτη, καταρχάς, στον Τζον Τζον λέω ναι, ήταν δίκαιη η κόκκινη της Ελβετίας. Και συνεχίζοντας την απάντηση στον φίλο τον Παναγιώτη, το γεγονός ότι δεν έχει δεχτεί κάποιος παίχτης κάρτα για θέατρο εκτός μεγάλης περιοχής δεν σημαίνει ότι δεν είναι παράβαση. Ο Πινέιρο χθες, ο Πορτογάλος, έκρινε ότι έπρεπε να τη βγάλει, έπρεπε να κάνει χρήση του κανονισμού, να το πούμε έτσι και πιο επιστημονικά, έπρεπε να κάνει χρήση του κανονισμού και να βγάλει τη δεύτερη κάρτα στον Εμπολό, και την έκανε. Δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής να πάρει παίχτης κάρτα για θέατρο στο κέντρο, ας πούμε, δεν είναι ο κανονισμός που να λέει ότι πρέπει να πάρει για θέατρο κάρτα παίχτης, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Αυτή είναι η απάντησή μου. Το ότι δεν συνηθίζεται δεν σημαίνει ότι δεν είναι και δίκαιο όταν γίνει.

Καλησπέρα και καλό κουράγιο στην φιλενάδα όλων των εκπομπών, όχι μόνο αυτή, στην Αθανασία την Κοζομπόλη, η οποία περνάει μια περιπετιούλα με άνθρωπό της και βρίσκεται στο Αιγινήτιο. Ζήτησε και ένα τραγουδάκι να ακούσει έτσι για να της ανέβει λίγο το ηθικό. Ολυμπία, να ανεβάσουμε λίγο το ηθικό της Αθανασίας. Πάμε.

Αυτό ήταν λοιπόν το κιφ του Δημήτρη Μητροπάνου, αφιερωμένο στην Αθανασία, περαστικά και γρήγορα, και να γυρίσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα στην πατρίδα σου, κάτω εκεί στα πελοποννησιακά λιμέρια. Και συνεχίζουμε εμείς, είπαμε λίγο πολύ για τη φάση αυτή που ρωτήσανε κάποιοι ακροατές για το αν ήταν δεύτερη κίτρινη, αν ήταν δίκαιη ή όχι δίκαιη. Εκεί όμως, παιδιά, που έγινε το... πώς να το πω, σηκώθηκε πολύ περισσότερη σκόνη, ήταν στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία, κατά μια περίεργη σύμπτωση. Και εδώ υπήρχε Γάλλος διαιτητής, όπως και στο άλλο παιχνίδι που είχε σηκωθεί και εξακολουθεί να παραμένει ψιλοσηκωμένη, να μην έχει κατακάτσει εντελώς η σκόνη του παιχνιδιού της Αργεντινής με την Αίγυπτο και τον Λετεσιέ. Τώρα μιλάμε για τον Τυρπέν, τον Γάλλο, το διαιτητή του χθεσινού παιχνιδιού της Νορβηγίας με την Αγγλία. Δεν ξέρω αν τον είδατε, εμένα μου φαίνεται ότι πρέπει να είναι ο χαμένος αδερφός του Τροσάρ. Πολύ μεγάλη ομοιότητα οι δυο τους, ο Βέλγος δηλαδή με τον ο παίχτης Εθνικής Βελγίου με τον Γάλλο το διαιτητή το χθεσινό, ο οποίος έκανε αυτό, έγινε μάλλον στο χθεσινό παιχνίδι αυτό που με εκνευρίζει ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, το λεγόμενο δύο μέτρα και δύο σταθμά. Να δεχτούμε ότι στον γκολ που ακυρώθηκε των Νορβηγών ο Χάλαντ έχει κάνει φάουλ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Άγγλος που τον μάρκαρε, τον έχει σπρώξει, τον έχει ρίξει κάτω. Έχει δοθεί φάουλ, σωστά να το πούμε αυτό, ακυρώθηκε το γκολ. Από τη στιγμή όμως που ακυρώνεται αυτό το γκολ, πρέπει να δοθεί πέναλτι, 4-5, δεν θυμάμαι πόσα λεπτά ήταν μετά, σε αντίστοιχο μαρκάρισμα. Ο Κόνσα ήταν σε Νορβηγό, πάλι σε κόρνερ. Εκεί όμως δεν δόθηκε τίποτα, ούτε καν κλήθηκε να πάει στο βάρο ο Τυρπέν. Δεν κλήθηκε, προφανώς δεν κλήθηκε, γιατί ούτε το ΒΑΡ είδε παράβαση. Όπως και αν το κάνεις όμως, είναι δύο σχεδόν πανομοιότυπες φάσεις. Μη μου πείτε ότι το σπρόξιμο του Χάλαντ ήταν πιο δυνατό από το σπρόξιμο του Κόνσα κτλ. Δεν υπάρχουν δυναμόμετρα. Είναι πανομοιότυπες κατά τη δική μου εκτίμηση και αυτό που είδα εγώ φάσεις, και πάρθηκαν εντελώς διαφορετικές αποφάσεις. Είπαμε και για την αντένα του drone, να το πούμε έτσι, στην οποία βρήκε η μπάλα όταν έφυγε από την περιοχή της Αγγλίας, στη φάση που ξεκίνησε τον γκολ με το οποίο σοφάρισε ο Μπέλιγχαμ. Να πω και κάτι άλλο που είδα και προκάλεσε το γέλιο περισσότερο, όχι τις διαμαρτυρίες των Νορβηγών. Αν θυμάστε, στην τελευταία ουσιαστικά φάση της παράτασης γίνεται ένα μαρκάρισμα σε Νορβηγό έξω από την περιοχή της Αγγλίας, λίγα μέτρα, 5, 6, 7, 8 μέτρα έξω από την περιοχή της Αγγλίας, βρίσκεται στο έδαφος ο Νορβηγός, δεν δίνει τίποτα ο Τυρπέν και όλοι οι Νορβηγοί βάλανε τα γέλια περισσότερο παρά να διαμαρτυρηθούν, προφανώς γιατί θεωρούσαν δεδομένη την απόφαση του Γάλλου να μην δώσει φάουλ έξω από την περιοχή του Πίκφορντ. Όπως προφανώς δεν είδαμε κανένα replay στη συγκεκριμένη φάση, όπως δεν είδαμε παρά ένα νομίζω replay στη φάση που ζήτησε πέναλτι στο σπρόξιμο του Κόνσα η Νορβηγία, σε αντίθεση με το ότι είδαμε αρκετά replay στο σπρόξιμο του Χάλαντ στο ακυρωθέν γκολ της Νορβηγίας. Και φυσικά, έτσι να το πούμε και αυτό, όταν είσαι ένας τόσο έμπειρος διαιτητής όσο είναι ο Τυρπέν, γιατί μιλάμε για ένα διαιτητή με συνεχείς παρουσίες σε τελικές φάσεις ευρωπαϊκών και παγκόσμιων διοργανώσεων, με πολύ σπουδαία παιχνίδια στα πόδια του, δεν δίνεις αυτό το πέναλτι στους Άγγλους και είσαι και μπροστά. Δηλαδή, ακόμα και με γυμνό μάτι φάνηκε ότι έκανε πίσω το πόδι του
ο παίχτης της Αγγλίας, νομίζω ήταν ο Σπένς, δεν θυμάμαι καλά ποιος ήταν, έκανε πίσω το πόδι του για να το βάλει ανάμεσα στα πόδια του Νορβηγού, να κλωτσίσει και να πέσει. Και είσαι μπροστά, κύριε Τυρπέν. Δεν χρειάζεται εδώ, νομίζω, το VAR για να σε κάνει να μην δώσεις πέναλτι. Και δεν χρειάζεται να πας μετά στο VAR για να δώσεις πέναλτι. Για να πάρεις πίσω την απόφασή σου. Συγγνώμη.

0: Ωραία, τι έχω να ακούσω τώρα. Την ώρα που έλεγα την άποψή μου για την εύνοια της Αγγλίας στον χθεσινό προημιτελικό με την Νορβηγία, είχα στην τηλεφωνική γραμμή, περίμενε για να δώσει τις ενδεκάδες του φιλικού της ΑΕΚ με την Ντεγκράφτσαπ, ένας γνωστός και πολύ φίλος της Εθνικής Αγγλίας. Λοιπόν, αφήνω τα ακουστικά κάτω καταρχάς, δίνω γρήγορα το μικρόφωνο στον Γιάννη Σαντορινέο και φεύγω τρέχοντας για να τα ακούσω όσο γίνεται λιγότερο. Γιάννη μου, καλή σπέρα σου.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα κύριε και κύριοι. Θα κάνω πως δεν τα άκουσα.
0: Αυτά είναι.
1: Και θα πάω κατευθείαν στο πρώτο φιλικό της ΑΕΚ, το οποίο θα αρχίσει με λίγη καθυστέρηση, με 10 λεπτά καθυστέρηση. Το ανακοίνωσε De Graafsa, θα πάει 5 και 10, γιατί υπήρξε αργοπορία στο να φτάσει η αποστολή της ΑΕΚ στο γήπεδο λόγω κίνησης, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε έχει ένα στενό δρόμο για να πλησιάσεις προς την πόλη Βέχλ και είχε αρκετή κίνηση με συνέπεια να υπάρξει μια καθυστέρηση. Το Βέχλ, από εκεί που προπονείται η ΑΕΚ από το Apeldoorn, να απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα, οπότε χρειάστηκε περισσότερο χρόνο, άρα 5 και 10 η σέντρα για το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Τελικά ο Νίκολιτς θα ακολουθήσει την προσέγγιση που είχε και στα προπονητικά διπλά, δηλαδή οι ενδεκάδες του θα είναι μπερδεμένες για να είναι κάπως πιο ισορροπημένες, οπότε έχουμε την πρώτη έτσι ενδεκάδα της χρονιάς σε αυτό το πρώτο φιλικό παιχνίδι που θα δώσει η ΑΕΚ, το πρώτο από τα έξι. Είναι ο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, ο Ρότα δεξιά, ο Πενεράης αριστερά, ο Μουκουντή και ο Γεωργίεφ είναι τα δύο στόπερ. Στην μεσαία γραμμή ο Κάιρινεν θα είναι μαζί με τον Πέτρο Μάνταλο, ο Ζούμπκοφ δεξιά, ο Κοϊτά αριστερά και ο Γκατσίνοβιτς θα είναι παρέα με τον Ζήνη στην επίθεση. Και αυτό που αναμένουμε βεβαίως είναι να χρησιμοποιηθεί την πορεία του παιχνιδιού, ίσως και από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η δεύτερη ενδεκάδα που και πάλι θα έχει επιλογές. Αν υπάρχει απορία γιατί Γεωργίεφ στα στόπερ, γιατί ακόμη ο Αλεξίου δεν έχει κάνει τον απαιτούμενο αριθμό προπονήσεων μέχρι να κλειδώσει η μεταγραφή του, ίσως δηλαδή δεύτερο ημίχρονο να δούμε τον Ρέλβας με τον Βίντα, τον Πίγιο με τον Χριστακόπουλο, στη μεσά γραμμή το δοκιμάζει ως δίδυμο τον Σαχαμπό με τον Μαρίν, τον Καλοσκάμι που τον έχει backup του Ζούπκο θα τον δούμε με τον Κουτέσα και μπροστά μπορούμε να δούμε τον Γιώβιτς με τον Βαργκαλά. Η σύνθεση αρχική είναι αυτή που σας είπαμε προηγουμένως, οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πλέον τον Γκατσίνοβιτς δείχνει να τον υπολογίζει σαν τέταρτο επιθετικό, είναι ένας παίκτης που μπορεί να του δώσει πολλές λύσεις και εδώ βλέπουμε ότι επιζητά τη ταχυδύναμη του διδύμου μπροστά με Γκατσίνοβιτς και Ζήνη την ενδεκάδα και έχει ενδιαφέρον βεβαίως να δούμε τα δύο έτσι καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα που ξεκινούν, τον Ζούμπκο που θα είναι δεξιά με τον Κοϊτά αριστερά και τον Κάιρινεν που θα είναι μαζί με τον Πέτρο Μάνταλο. Να πούμε και για την Ντεγκράφσαπ, την Ολλανδική ομάδα η οποία δεν κατάφερε να ανέβει από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη μέσα από τη διαδικασία των play-off. Ο Τόμας Ντιβενούρντεν ξεκινά με Γιόνκερς, Παμπάι, Μπέσελνικ, Βάντερμαν, Μπολκ, Κανίντα, Σίμονς, Ντε Γιόνγκ, Μέρσταντ, Γκράιντσα και Έισκεν. Μια ομάδα κυρίως με Ολλανδούς ποδοσφαιριστές. Όταν έκανε την εμφάνισή της η αποστολή της ΑΕΚ κατεβαίνοντας από το Πούλμαν, επειδή βρίσκονται περίπου 150 φίλοι της Ένωσης, ακούστηκαν τα συνθήματα «Νάτι-νάτι πρωταθλητές» και υπάρχει έτσι αρκετός ενθουσιασμός σε αυτό το κηπεδάκι. Συνεπώς, 5 και 10 θα είναι το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ντεγκράφσαπ. Παναλαμβάνω, αυτή η δεκάλεπτη καθυστέρηση προκύπτει λόγω της αργοπορημένης αύξησης της αποστολής της ΑΕΚ εξαιτίας κίνησης στους γύρω δρόμους μέχρι να προσεγγίσει το γήπεδο.
0: Θα το κλείσω γρήγορα, Γιάννη, θα τερματίσω γρήγορα τη σύνδεση. Μήπως τώρα που ολοκλήρωσες την ιερή αποστολή σου, όπως λέει και η αποστολή από το Αίγιο, έχει βελτιωθεί η ακοή σου και πλέον δεν κάνεις ότι δεν άκουσες?
1: Κοίταξε, αν θέλεις τώρα τη γνώμη μου για αυτές τις δύο επίμαχες φάσεις. Προφανώς και είναι καθαρό φάουλ του Χάλαντ, είναι σπρώξιμο και με τα δύο χέρια και τα χέρια είναι εντελώς τεντωμένα. Οπότε πολύ σωστά ακυρώνεται το γκολ. Έχουν αλλάξει οι διατάξεις για την παρέμβαση του VAR ακόμη και όταν δεν είχε παιχτεί η μπάλα στην εκτέλεση του κόρνερ. Όταν υπάρχει τέτοια παράβαση και ακολουθεί γκολ, παρεμβαίνει ο VAR. Να το πούμε για τον κόσμο, γιατί αρκετοί είναι αυτοί που δεν το γνωρίζουν. Και σε ό,τι αφορά για το μαρκάρισμα, το οποίο περιγράφει στη φάση με το δοκάρι, δεν λες?
0: στη φάση του Κόνσα.
1: Ναι, με το δοκάρι, που είναι το δοκάρι, ναι, και προσπαθεί, ναι, ο Νορβηγός να, ναι, πιάσει την κεφαλιά. Ο λόγος που δεν καταλογίζεται παράβαση είναι ότι δεν τον σπρώχνει. Δηλαδή το δεξί χέρι που ακουμπάει στην πλάτη δεν κάνει καμία κίνηση να τον σπρώξει, δεν ανοίγει, δεν απλώνει. Περισσότερο εμένα μου μοιάζει ο Νορβηγός ότι πάει να πάρει την επαφή τη συγκεκριμένη. Εγώ θεωρώ ότι και οι δύο φάσεις ήταν σωστές σε κάθε περίπτωση.
0: Οκ. Okay. Δεκτό, Γιάννη μου, ξέρεις, αγαπάω, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να διαφωνήσω μαζί σου.
1: Come on England, come on England.
0: Yes, it's coming
1: 60
0: home.
1: Χρόνια είναι πολλά.
0: It's coming 60 home.
1: Χρόνια είναι πολλά.
0: Wonderwall, Wonderwall.
1: Και με την αγαπημένη ομάδα του συστήματος,
0: Τώρα, εκεί.
1: Έβαλα ίντρικα.
0: Καλά, εντάξει. Και με διαιτητή ξέρεις ποιον, έτσι.
1: Ποιος θα είναι?
0: Αν αληθεύουν αυτά που έχω, ναι, ακούσει, έχουν βγει δηλαδή διαιτητές και δεν είναι κανένα τρολάρισμα, με μικρή επιφύλαξη το μεταφέρω, εκ Πολωνίας ορμόμενος.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Μαρτσίνιακ.
1: Εντάξει, μια χαρά διαιτητής είναι.
0: Εξαιρετικός διαιτητής.
1: Και τον είχαμε δει και στη Super League, τους έχουμε γνωρίσει όλους.
0: Ναι, είναι εξαιρετικός διαιτητής, ίσως είναι αν όχι ο καλύτερος από τους καλύτερους στον κόσμο αυτή τη στιγμή, αλλά είναι και λιγάκι ειδικών αποστολών, έτσι.
1: Εντάξει, πέρα από το χιούμορ θα πω ότι όλο το σχέδιο της FIFA έχει προκύψει μια χαρά, όπως ακριβώς χρειάστηκαν οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες στην παγκόσμια κατάταξη να μην εμπλακούν νωρίτερα μεταξύ τους. Αυτό ακριβώς απολαμβάνει τώρα η FIFA. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες στην παγκόσμια κατάταξη και οι τέσσερις παγκόσμιες πρωταθλήτριες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή. Αφήνουμε στην άκρη θεωρίες συνωμοσίας και θα καθίσουμε να απολαύσουμε τις ματσάρες.
0: Και τώρα η FIFA λέει δηλαδή.
1: Τη ΕΡΤ και τη ΕΡΑΣΠΟΡ, έτσι.
0: Και τώρα η FIFA λέει δηλαδή, βγάλτε μονάχη σας τα ματάκια σας, έτσι.
1: Λογικά. Εντάξει, τώρα είναι το επίπεδο.
0: Ό,τι έκανα, έκανα.
1: Και είναι και το πρώτο δύσκολο μάτς που θα δώσει η Αργεντινή. Δηλαδή η Αργεντινή χρειάστηκε να φτάσει στα ημιτελικά για να παίξει ένα παιχνίδι με, ναι, κάποια ομάδα που μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να θεωρείται από το πρώτο επίπεδο σε αντίθεση με τους υπόλοιπους.
0: Το λέγαμε και χθες αυτό.
1: Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Όχι. Μπράβο και στην Αργεντινή, μπράβο και στον Μέση, μπράβο σε όλους. Η Αγγλία, όπως το είπε ο Μπέλιγχαμ, κάποιες φορές πρέπει να παίζεις βρώμικα, πρέπει να παίζεις σκληρά, πρέπει να αντέχεις ακόμη και όταν υποφέρεις και να βρεις τρόπο να προκρίνεσαι. Δεν είναι όλα, πώς το είπαμε, χίλιες πάσεις τα παιχνίδια που να τα καθαρίζεις. Εκεί βεβαίως θα πρέπει να λυθεί παρεξήγηση με τον Τούχελ, γιατί πρέπει να συνηθίσουν ότι η γερμανική προσέγγιση είναι κάπως διαφορετική στο πώς βλέπει τα πράγματα. Ίσως ήθελε ο Τούχελ να τους μαζέψει από τους πανηγυρισμούς. Λέει, ακόμα δεν κερδίσαμε τίποτα. Να μην μείνουμε ικανοποιημένοι επειδή δεν είχαμε την εικόνα που θα μπορούσαμε να είχαμε. Βλέπει ο προπονητής τη μεγαλύτερη εικόνα. Πιστεύω πλέον ότι θα το μαζέψουν και θα δουν την ευκαιρία που έχουν μπροστά τους και μας περιμένουν δύο πολύ πολύ μεγάλα παιχνίδια.
0: Ο Τούχελ τα έβαλε και με τους παλέμαχους τηλεκριτικούς που χώνουν αβέρτα από χθες το βράδυ.
1: Ναι, εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιες κινήσεις του Τούχελ, βέβαια είναι άλλο να του παρακολουθείς live το παιχνίδι και άλλο τη τηλεόραση, εντάξει, προκαλούσαν απορίες, ναι, οι οποίες όμως έχουν προκύψει και μέσα από τις απουσίες. Δηλαδή ταλαιπωρείται πολύ η Αγγλία με το ποιος θα είναι κάθε φορά δεξιμπακ και τι τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν σε σχέση με το δεξιμπακ. Ο Ρις Τζέιμς είναι εμφανώς ανέτοιμος, μπήκε χαφ, δεν την έχει τη θέση, okay, μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις, δεν έχει την έκρηξη που είχε κάποτε, μετά μπήκε μπακ, ο Σπένς βοήθησε αρκετά με το που πέρασε το παιχνίδι, αλλά εντάξει, και ο Νορβηγός δεν τα έκανε όλα τέλεια, δηλαδή τη στιγμή που είδα να αποχωρεί ο Χάλαντ από το γήπεδο,
0: δεν ήταν καν στο γήπεδο. Δεν ήταν καν στο γήπεδο, ρε Σιγιάννη.
1: Είναι, τον απέκοψαν. Δηλαδή η Αγγλία είχε τακτική. Περιόρισαν τις επαφές του Χάλαντ με την μπάλα. Αυτό δεν έγινε τυχαία συμπτωματικά. Έχει κάνει και την κάφα βεβαίως της διοργάνωσης ο Σόρλοθ που θέλει να βάλει μόνος του τον γκολ και δεν δίνει στον Χάλαντ που είναι 2-1 για να το τελειώσει. Αλλά εκεί είναι πώς ακριβώς πνευματικά αντιλαμβάνει το συμφέρον της ομάδας, δηλαδή να βάλεις τον εγωισμό σου κάτω από την ομάδα. Εκεί ο Σέρλοφ σκέφτηκε το να γίνει ώρα να βάλει εκείνο τον γκολ και άργησε, δεν εκτέλεσε σωστά, ναι, χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Αλλά εντάξει, hey Jude, όπως τραγουδούσαν και οι Άγγλοι φιλάθλοι στην κερκίδα για τον Jude Bellingham, άλλα δύο γκολ, κρίσιμα γκολ, πολύ ωραία γκολ.
0: Ναι, εντάξει, ειδικά το πρώτο ήταν ποίηση.
1: Ναι, ναι.
0: Αν εξαιρέσει την αντένα λίγο, το πρώτο ήταν ποίημα. Λοιπόν,
1: Κοίταξε, λογικά η Spider Campton θα ήταν made in England, έτσι.
0: Με αυτό κλείνουμε τη σύνδεση. Ήταν εξαιρετικό. Γιατί πρέπει να πάμε και σε δελτία και σε, και σε τέτοια. Έγινε, Τζόι, να είσαι καλά, τα λέμε σε λίγο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Αυτά ακούσατε. Πάμε δελτίο, διαλυματά και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Γαλλία-Ισπανία την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ και Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στις 11 η δύο τελική του Μουντιάλ. Η Αργεντινή λήγησε στην παράταση με 3-1 την αξιόμαχη Ελβετία των 10 παικτών από το 72ο λεπτό, 1-1 η κανονική διάρκεια, ενώ η Αγγλία με ήρωα τον Τζουντ Μπέλιγχαμ νίκησε με ανατροπή 2-1 την Νορβηγία στην παράταση στο Μαϊάμι, παρουσία 65.000 θεατών. Φιλική νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί της Grasshoppers στο κατάμεστο Απόστολος Νικολαίδης εν όψη των ευρωπαϊκών παιχνιδιών του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League με την PAX 23 και 30 Ιουλίου. Ο 23χρονος διεθνής αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε χθες σε εξειδικευμένη κλινική της Ιταλίας τον πρώτο ιατρικό έλεγχο και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από δεύτερο κύκλο εξετάσεων. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το απόγευμα τον Μπαπτή Σανταμαρία, ο οποίος έρχεται από τη Βαλένθια μέσω Μονάκου για να αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφική κίνηση των Ασπρόμαυρων μετά την απόκτηση του Ελουστόντο. Πρώτον πυλών βρίσκεται εκεί ο Τάχα Άλλη μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Μάλμα και αναμένεται την Τρίτη στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο. Με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα, η Τβέντε επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ το τελευταίο φιλικό που έδωσε η ομάδα του Αλέσιο Λύση κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας. Ισόπαλος 1-1 με τη Βελγική Λέουβεν ήρθε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο φιλικό που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 68 λεπτό με ωραίο σουτ του Αντρέ Λουίζ. Με πολλές απουσίες και πειραματικές συνθέσεις αγωνίστηκαν οι Ερυθρόλευκοι που είχαν εκτός λόγω τραυματισμού τον Χρήστο Μουζακίτη και είδαν τον Κλέιτον να αποχωρεί στα πρώτα λεπτά του αγώνα με ενοχλήσεις στον οπίστιο Μυριαίο, αλλά και τον Ντάνι Γκαρθία να φεύγει και αυτός με πρόβλημα λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ επιστρέφει στη δράση αντιμετωπίζοντας στις 5 και 10 την Κραφτ Τσαπ στο πρώτο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας, μετάδοση από την Έρα Σπορ και την Κοσμοτέ TV. Την απόκτηση 4 ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Πρόκειται για τον Βραζιλιάνο αμυντικό Ροντρίγκες, τον Αργεντινό μέσο Γκονσάλο Πενέιρο, τον Σενεγαλέζο μέσο Τζιμπίλ Ντιαρά και τον Γκανέζο μέσο Γιουτζίν Φρίμπονγκ. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη έως το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η Κηφισιά. Στο μπάσκετ, την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 εξασφάλισε η Εθνική Νέων Γυναικών, καθώς επικράτησε του Μαυροβούνιο με 78-58 στον ημιτελικό της δεύτερης κατηγορίας που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Την πρώτη της νίκη στον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ Under 20 έκανε η Εθνική Νέων Ανδρών, επικρατώντας 84-69 του Βελγίου στη Λιουμπλιάνα. Αύριο στις 7 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Την τρίτη νίκη της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ K18 επικρατώντας τη Σερβία με 3-2 σετ. Ο Γιώργος Παπαναστασίου του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς έγινε ο 8ος Έλληνας όλων των εποχών σε σφυροβολία ανδρών και ο 8ος μέχρι στιγμής αθλητής ή αθλήτρια που πετυχαίνει το απευθείας όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, χάρη στη βολή του στα 77 μέτρα και 71 εκατοστά στο απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης μέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K23 που διεξάγεται στις Σέρες. Νέο ατομικό ρεκόρ για τη Ραφαηλίδου σε δισκοβολία με επίδοση 53-37. Με γαλανόλευκη συμμετοχή σε 4 απογευματινούς τελικούς κλείνει σήμερα στο Μόναχο η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης εφήβων νεανίδων. Στις 7:05 ο Νίκος Παπαθεοδόρου θα αγωνιστεί στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιου, στις 7:20 ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας στον τελικό των 100 μέτρων πρόστιου, στις 8 ο Χρήστος Γιάννης Διαμαντής στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδας και στις 9:15 θα αγωνιστεί η ομάδα 4x100 μεικτής εφήβων με τους Νίκο Παπαθεοδόρου, Βαγγέλη Εφρέμ Ντούμα, Γιώργο Κάλανδρο και Βασίλη Χάρα. Με ήττα 28-19 από τη Γερμανία ολοκλήρωσε η Εθνική Handball νέων τις υποχρεώσεις στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K20 που φιλοξενείται στη Ρουμανία. Την Πολίνα Κουντερμέτοβα θα αντιμετωπίσει αύριο στις 7.30 η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της στο Athens Open WTA 250 σε μετάδοση από την ΕΡΤ, όπως προέκυψε από την κλήρωση της διοργάνωσης. Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε τον τίτλο στο Wimbledon καθώς επικράτησε στον τσεχικό εμφύλιο της Καρολίνα Μούχοβα με 2-1 σετ. Σε προφορική συμφωνία με τον Γιούργεν Κλοπ κατέληξε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να αναλάβει το τιμόνι της εθνικής ομάδας. Τέλος, η Σενεγάλη απέλησε τον προπονητή Παπέ Μπουνάτιαό, αναφέροντας ότι τα αποτελέσματά της στο Μουντιάλ κατέστησαν αναγκαία μια αλλαγή στην ηγεσία της ομάδας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Era Sport 101,8.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει θερμομόνωση. Υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι.

0: Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
4: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
4: Έρα Σπορ.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
4: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
6: Κάποια

0: Με το House of the Rising Sun των Animals ο διαιτητής εσφύριξε και ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής Μπάλα κι άλλα. Θα πάμε παρεούλα ακόμη για περίπου 3/4 ως τις 6 το απόγευμα. Βιβί Νικολοπούλου, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-161, τρόπος επικοινωνίας. Το mail του σταθμού μέσω SMS ήταν ο πρώτος. Το mail του σταθμού ερασπορ χωρίς τάφ papaker.gr ο δεύτερος. Το Viber ερασπορ στην αναζήτηση ο τρίτος. Πάμε να δούμε έτσι κανένα δύο μηνυματάκια από αυτά που έχετε στείλει, αφού το είπε και η Βίκη νωρίτερα στο δελτίο των αθλητικών ειδήσεων για τα παιχνίδια των μικρών ομάδων σε μπάσκετ και βόλι. Τα πιτσιρίκια, η Under 20 στο μπάσκετ, στο ευρωπαϊκό που γίνεται στη Λιουμπλιάνα, κέρδισαν 84-69 το Βέλγιο και περιμένουν το βραδινό παιχνίδι της Ισπανίας με την Κροατία για να δουν ποια από τις δύο ομάδες θα είναι στην πρώτη θέση του ομίλου. Η δική μας ομάδα έχει μία νίκη επί του Βελγίου, ακούστε, 84-69, και μία ήττα χθες από τους Κροάτες 69-64. Στο βόλι κάτω των 18 ετών, νίκη επί της Σερβίας με 3-2 σετ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αυτή τη στιγμή στον πρώτο όμιλο είναι στην τέταρτη θέση με 3 νίκες και 2 ήττες. Οι δύο πρώτοι προκρίνονται, οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλι κάτω των 18 ετών. Αγρίεψε ο φίλος ο Τόλης από τα Τρίκαλα που δηλώνει Αργεντίνος, γι' αυτό δεν χωνεύουμε ποτέ την Αγγλία, πάντα στην πονηριά, αχώνευτοι, ποτέ να μην δουν ούτε ένα κύπελο, λέει ο φίλος ο Τόλης. Λογικό είναι, Αργεντίνος δηλώνει, φίλος Εθνικής Αργεντινής δηλώνει. Τετάρτη το βράδυ θα δούμε ποια από τις δύο αυτές ομάδες θα περάσει στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Γιάννη.
1: Ναι, Μιχάλη μου, καλησπέρα και πάλι. Μόλις ξεκίνησε το φιλικό της ΑΕΚ στην Πολυβέλτ με την The Graphs of στο 0-0. Απλά παρεμβαίνω γιατί υπάρχει μια αλλαγή στην ενδεκάδα. Ο Ζήνη ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και αποφάσισαν το τεχνικό επιτελείο να τον προφυλάξουν και δεν θα ξεκινήσει, αλλά πήρε την θέση του στη βασική ενδεκάδα ο Βάργα. Η σύνθεση της ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, είναι Μπρινιόλι κάτω τα δοκάρια, Ρότα δεξιά, Πενεράης αριστερά, μου Κοντή Γεωργίεφ. Τη μεσαία γραμμή είναι ο Κάιρινεν με τον Πέτρο Μάνταλο. Δεξιά ο Ζούπκοβ, αριστερά ο Κοϊτά. Στην επίθεση είναι ο Γκατσίνοβιτς με τον Βάργα. Επίσης έχει αποφασιστεί να προφυλαχθεί και ο Λούκα Γιώβιτς, οπότε και ο Σέρβος θα μείνει εκτός, ενώ είναι μαζί με την ομάδα, από την παρουσία του σε αυτό το φιλικό παιχνίδι με την Ολλανδική ομάδα. Έτσι, 0-0 τώρα στο ξεκίνημα του μάτς, με μια φάση που παραλίγο Μπρινιόλι εδώ να κάνει ένα λάθος. Δέχτηκε τάκλινγκ, λογικά είναι φάουλ πάνω στον Ιταλό τερματοφύλακα. Να πούμε ότι έχει αυξηθεί ο κόσμος που βρίσκεται στο γήπεδο της περιοχής. Πολλές οικογένειες, πολλά μικρά παιδιά και πολλοί φίλοι της ΑΕΚ που έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν το πρώτο φιλικό παιχνίδι των πρωταθλητών.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι δεν φτάναν τα πιτσιρίκια για τις ενδεκάδες. Είδα αρκετούς παίχτες να μην έχουν πιτσιρίκι από το χέρι στην είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, έτσι.
1: Περίπου. Ναι, αλλά το έκαναν με πολύ πολύ μεγάλη χαρά οι μικροί φίλοι.
0: Έτσι, ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε, αλλά δεν φτάνανε. Φαντάζομαι ό,τι πιτσιρίκι υπήρχε το βουτήξανε και το πήρανε μέσα. Ωραία σκηνή, ωραία, πολύ ωραία σκηνή.
1: Ναι, ας σκεφτείς ότι είναι φιλικό μάτς, έτσι, δεν είναι κάποιο επίσημο παιχνίδι να υπάρχει, ξέρεις, προγραμματισμένο τελετουργικό.
0: Ναι.
1: Για φιλικό παιχνίδι ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η έμπνευση. Εντάξει, ο αγωνιστικός χώρος βλέπω ότι δεν είναι και τόσο χαλή, η μπάλα να πηδά δηλαδή στις πάσεις των ποδοσφαιριστών, έτσι.
0: Αλλά δεν είναι και τόσο χαλή. Ούτε χαλή είναι, ούτε και χαλή είναι. Εντάξει,
1: είναι
0: υποφερτός, ρε παιδί μου, οκ.
1: Okay, στην Ολλανδία είναι το παιχνίδι, ακόμη δηλαδή και γήπεδα τοπικών ομάδων έχουν ένα στάνταρ φροντίδας, ένα επίπεδο δηλαδή που μπορεί να φιλοξενήσει τέτοια μάτς. Άρα στο τρίτο λεπτό η ΑΕΚ με την Τεγκράφσα που είναι στο 0-0 χωρίς να έχει συμβεί μέχρι στιγμής κάτι ιδιαίτερο. Απλά βλέπουμε αυτό που ούτως ή άλλως ζητάει ο Νίκολιτς από τους ποδοσφαιριστές του και το έχει δει στα διτέρματα. Build-up σε χαμηλά μέτρα. Είναι ένα αντικείμενο έτσι εκπαίδευσης, το θέλει αυτό για την ομάδα της ΑΕΚ ώστε να σπάει την πίεση και να μπορεί να φεύγει γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο. Και επαναλαμβάνω τώρα, τα μάτια θα είναι στραμμένα στους δύο καινούριους, στον Ζούπκοφ που παίζει από τη δεξιά πλευρά και στον Κάιρινεν που είναι στη μεσαία γραμμή μαζί με τον Πέτρο Μάνταλο. Και καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχει και ζέστη, γιατί αρκετές κυρίες έχουν και τις βεντάγες για
0: αυτά
1: να
0: είναι.
1: Δροσίζονται.
0: Στις κυρίες το μάτι σου, Γιάννη μου, έγινε, θα τα πούμε και μετά.
1: Έγινε μεγάλη μου. Λοιπόν, 0-0 στο τέταρτο λεπτό Act the Graphs Up. Ό,τι νότερο υπάρχει, εδώ θα είμαστε να το μεταφέρουμε.
0: Έγινε, Τζονί, να είσαι καλά. 0-0 λοιπόν στο ξεκίνημα το φιλικό της ΑΕΚ με την The Graph Chap στην Ολλανδία. Καλησπέρα και στον φίλο τον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο, ο οποίος έχει στείλει και δύο φωτογραφιούλες, μία από το περιβόλι του Σκέτη και μία από αυτά που μάζεψε από το περιβόλι του ντοματούλες, κολοκυθάκια και αγκουράκια. Καλησπέρα και στον φίλο τον Παναγιώτη τον πρόεδρο από την Άρτα. It's coming home, Wonderwall, Hey Jude, κάπως έτσι θα φτάσουν στον τελικό τα λιοντάρια και θα το σηκώσουν στο MetLife Stadium εκεί στο New Jersey. Να δούμε και λίγο τα μηνυματάκια σας στο Viber. Στο φίλο το Γιάννη από τη Βέρεια, το φιλόλογο, τα είπαμε νομίζω, φαντάζομαι καλύφθηκες από αυτό που είπαμε νωρίτερα για το ακυρωθέν γκολ της Νορβηγίας. Ο Τούντορ, Φόρτσα Εκάρα, Φόρτσα Αργεντίνα, ο Τούντορ από το Αγρίνιο. Και στο φίλο τον Τζον Τζον απαντήσαμε, στο φίλο τον Ηλία, ο οποίος έχει κάνει εγγραφή, περιμένουμε και το πρώτο μήνυμα να μας στείλει, έχει κάνει εγγραφή στο Viber. Στο τέλος λέει ο φίλος ο Χρήστος, η FIFA θα κάνει παγκόσμιο πρωτάθλημα εθνικών ομάδων, άντε μέχρι 48, είναι καλά 64, θα παίζει στο τέλος και η εθνική του Νεπάλ και της Γρυλανδίας. Εντάξει, το πάει για 64, έτσι δείχνουν τα πράγματα ο Ινφαντίνο στην επόμενη διοργάνωση. Τώρα, είδαμε και ένα πράσινο ακροτήρι που το χαρήκαμε. Θεωρώ προσωπικά ότι είναι πάρα πολλές οι 64 ομάδες για μια τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ακόμη 16 από αυτές που είχαμε φέτος, τις 48 δηλαδή. 40 μέρες περίπου κράτησε το φετινό. Φανταστείτε το επόμενο, αν όντως ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και πάρθει η οριστική απόφαση για τις 64, φανταστείτε πόσο θα κρατήσει το επόμενο και πόσο αυτό άσχημο θα είναι στην επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών, κυρίως των ποδοσφαιριστών των ομάδων που θα φτάσουν σε προχωρημένες φάσεις όπως από οκτάδα και μετά.

το απόφθεγμα της ημέρας από τον Σωτήρη τον Μπαουκτζή από την ορεινή Ράχη Βέρειας. Γυναίκα χωρίς καμπύλες, έρημος χωρίς καμήλες. Αυτό.

Λοιπόν, την καλησπέρα μας και στην Δέσποινα Κόνστα, την καλησπέρα και στο φίλο τον Βαγγέλη, που λέει: νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές συνηθίζουν ένα στυλ παίξηματος που αν έρθει μια φορά ένας διαιτητής και το κάνει αλλιώς, μπερδεύονται. Αυτό αναφορικά με την κίτρινη στην Ελβετία. Σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι μπορεί να μην είναι και τόσο πολύ συνηθισμένο, όχι και τόσο, να είναι εντελώς ασυνήθιστο να δίνεται κίτρινη και μάλιστα δεύτερη κίτρινη για φάουλ, για θέατρο εκτός περιοχής, έτσι. Αλλά είναι βάση κανονισμού σωστή απόφαση του διαιτητή. Αυτό φαντάζομαι εννοεί και ο φίλος ο Βαγγέλης. Το ωραιότερο μήνυμα μέχρι στιγμής είναι από τον φίλο τον Νότη. Πάλι καλά, λέει ο φίλος ο Νότης, που είσαι ένας κρύος σχολιαστής και δίνεις μια νότα δροσιάς. Φαντάζομαι αυτό, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ, γιατί με τη ζέστη που έχει έξω τα 35-37, το να υπάρχει κάποιος έτσι κρυόπλαστος και να σε δροσίζει, δεν το λες και 100% κακό, έτσι.

0: φίλος ο Αποστόλης από το Αίγιο, να προσέχεις, λέει, αυτό ήταν στην αρχή το μήνυμα όταν έλεγα για το Πελοποννησιακό τρίο εδώ μέσα και έξω από το στούντιο, να προσέχεις τους της Πελοποννήσου, λέει, άκου και εμένα που είμαι από το αυτόνομο Αίγιο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Και τρολάρει αν έχει πάρει η αποστολή της ΑΕΚ εκεί στην προετοιμασία το κύπελο του πρωταθλήματος, να χαρούν και τα εκεί παιδάκια και οι οικογένειες. Okay. Καλησπέρα στον φίλο τον Γιάννη. Ο Ηρακλής λέει, πείτε τελικό αποτέλεσμα για ΑΕΚ. Να πούμε τελικό αποτέλεσμα για ένα παιχνίδι που βρίσκεται στο 11ο λεπτό, φίλε Ηρακλή. Ούτε εγώ δεν μπορώ να το κάνω, που φημίζομαι για τις σημαντικές μου ικανότητες. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι στο 11ο λεπτό το παιχνίδι είναι στο 0-0, δεν υπάρχει σκορ. Με μπυρίτσα ο φίλος ο Χρήστος μας ακούει και μας στέλνει και τις καλησπέρες του. Κάπου εδώ νομίζω, δεν το διαβάζω αυτό ρε φίλε, 6.29 είναι λίγο πιο βαρύ από το άλλο που έστειλε με τις καμπύλες και τις καμήλες ο φίλος. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για το φοβερό και τρομερό και ιστορικό και όλα τα συμπαρομαρτούντα παιχνίδι της Τετάρτης, ημιτελικό της Τετάρτης, 11 η ώρα το βράδυ, να θυμίσουμε της Αργεντινής με την Αγγλία. Υπάρχει μεγάλη ιστορία από τα 4 τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων σε παγκόσμιο κύπελο, δεν υπάρχει άλλη διεθνή διοργάνωση που να μπορούν να παίξουν αυτές οι δύο. Σε παγκόσμιο κύπελο μόνο ένα έχει πάει σβηστό, χωρίς κανένα παρατράγουδο, χωρίς κανένα ταβαντούρι. Το 2002, ένα Αργεντινή-Αγγλία 0-1. Όλα τα υπόλοιπα, αρχής γενομένης από το μακρινό και περιπετειώδες 1966, έχουν μπόλικο παρασκήνιο. Το λέω περιπετειώδες το 1966 γιατί όλοι θυμούνται τον τόρο που εξακολουθεί να υπάρχει για τον τελικό της Αγγλίας με την Γερμανία, εκείνο το 4-2 στην παράταση και εκείνο την κεφαλιά του Χάρστ, αν θυμάμαι καλά, που δεν πέρασε ποτέ ολόκληρη μπάλα τη γραμμή και ακόμα και τώρα φωνάζουν οι Γερμανοί. Μάλιστα πριν από λίγο καιρό είχε βγει σε δημοπρασία και πουλήθηκε με πολλά λεφτά το κομμάτι του χλωτάπιτα του Γουέμπλεϊ πάνω στο οποίο έσκασε η μπάλα από την κεφαλιά του Χάρς και μετά το δοκάρι. Αν έχετε δει τη φάση και τη θυμάστε, κεφαλιά του Χάρστ στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, μετά σκάει στο έδαφος, διαιτητής και επόπτης πήγαν στη σέντρα και οι Γερμανοί, επαναλαμβάνω, ακόμα φωνάζουν ότι η μπάλα δεν πέρασε ποτέ τη γραμμή. Αυτό το κομματάκι του χλωτάπιτα πουλήθηκε σε δημοπρασία κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες λίρες. Στον προημιτελικό εκείνης της διοργάνωσης και πάλι στο Γουέμπλεϊ, Αγγλία-Αργεντινή 1-0 και πάλι ο Χάρστ πρωταγωνιστής, είχε πετύχει τον γκολ των Άγγλων. Οι Αργεντίνοι ακόμα και τώρα φωνάζουν ότι υπήρχε offside. Υπήρχε η αποβολή του Ράτιν, του παίχτη της Αργεντινής, στην αρχή κίτρινη κάρτα, παρατήρηση μάλλον, γιατί ακόμα δεν υπήρχαν κίτρινες και κόκκινες κάρτες, από το 70 στο Μεξικό πρώτο εφαρμόστηκαν, παρατήρηση για το χτύπημα του Ράτιν στον Μπόμπι Τσάρλτον στο μισάωρο περίπου του παιχνιδιού. Ο Ράτιν συνέχισε να διαμαρτύρεται στον διαιτητή, Γερμανός ήταν ο Κράιτλάιν, και από τη διαμαρτυρία προφανώς του κάνει δεύτερη παρατήρηση, τον έστειλε στα αποδυτήρια. Γύρω στο 8 λεπτό διακοπή το παιχνίδι, γιατί ο Ράτιν είχε κατσικωθεί και δεν έβγαινε με τίποτα από το γήπεδο. Σκληρό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Σερ Αλφ Ράμσεϊ, ο προπονητής τότε της Αγγλίας, είχε αποκαλέσει τους Αργεντίνους ζώα σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ενώ ο Κόεν, ο αμυντικός της Εθνικής Αγγλίας, σε εκείνο το παιχνίδι, σε συνέντευξη που έδωσε 35 χρόνια μετά περίπου στον Guardian είχε πει ότι είναι άλλο το δυνατό μαρκάρισμα και άλλο τα ύπουλα μαρκαρίσματα, δηλαδή να φτύνεις, να τραβάς αυτιά, να τραβάς τρίχες από το λαιμό, να μιλάς άσχημα, προφανώς να βρίζεις κτλ. Έτσι είχε πει ο George Cohen σε συνέντευξή του, παρουσιάζοντας το παιχνίδι των Αργεντίνων που είχε αναγκάσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, τον προπονητή, το μεγάλο Sir Alf Ramsey των Άγγλων, να τους αποκαλέσει ζώα. Αυτά σε πρώτη φάση για την ιστορική αναφορά στον ημιτελικό της Τετάρτης. Έχει σηκώσει 8 φορές το χέρι η Ολυμπία και μου δείχνει το ρολόι. Το είδα, Ολυμπία μου, το είδα.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: ξεκινάμε το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής με Γιάννη Σαντοριναίο και το φιλικό της ΑΕΚ με την The Graft Chap.
1: Ναι, Μιχάλη, μου να δώσουμε έτσι μια εικόνα. Είμαστε στο 22ο λεπτό, δεν έχουμε γκολ. The Graft Chap ΑΕΚ 0-0. Η καλύτερη στιγμή για την ομάδα της ΑΕΚ ήταν μια ενέργεια του Βάργκα από τα δεξιά και από τη γραμμή του out. Μπαίνοντας στην περιοχή, έκανε το γύρισμα στον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς σε θέση μέσα δεξιά κοντά στο σημείο του πέναλτι. Είχε εξαιρετικές πιθανότητες για να σκοράρει, αλλά δεν έκανε το κοντρόλ. Θέλησε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο με το αριστερό και έστειλε την μπάλα out μακριά από το αριστερό δοκάρι της εστίας της The Graft Chap, που είχε καλή φάση στο ξεκίνημα του παιχνιδιού στο 5ο λεπτό με ένα σούτ του Σίμονς που έβγαλε ο Μπρινιόλι. Νωρίτερα ο Μπρινιόλι έκανε ένα μεγάλο λάθος δίνοντας πάσα στον αντίπαλο μέσα στην περιοχή στον Κανίντα που έκανε το γύρισμα, αλλά πρόλαβε ο Μουκουντή να διώξει. Γενικά είναι ένα παιχνίδι αρκετά δυνατό από την πλευρά της The Graft Chap και μάλιστα χρειάστηκε και μια σύντομη διακοπή επειδή άναψαν τα αίματα στο γήπεδο σε ένα μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Πέτρο Μάνταλο. Αλλά στη συνέχεια εξομαλύνθηκε η κατάσταση, αλλά είναι και ένα δείγμα στο πώς αντιλαμβάνεται The Graft Chap αυτό το μάτς με την πρωταθλήτρια Ελλάδας, η οποία κερδίζει στατικές φάσεις, κερδίζει γύρω από την περιοχή corner και foul, αλλά ακόμη δεν τα έχει αξιοποιήσει. Είμαστε λοιπόν στο 23ο λεπτό. Το παιχνίδι είναι στο 0-0 με την ΑΕΚ να κερδίζει ένα ακόμη corner, ένα πλάγιο out, τελικά η μπάλα δίπλα από το σημειάκι του corner. Ο Κοϊτά είναι πρωταγωνιστής γιατί παίρνει αρκετές ενέργειες, αρκετές πρωτοβουλίες για να μπορέσει να φτιάξει παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΚ. Θυμίζω ότι η The Graft Chap είχε ξεκινήσει την προετοιμασία της νωρίτερα, καθώς αρχές Αυγούστου ξεκινάει το Ολλανδικό Πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, 9 Αυγούστου είναι η έναρξή του. Οπότε είναι σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο και σε αυτό το σημείο, στο 24ο λεπτό, θα γίνει cooling break, λόγω και της ζέστης που υπάρχει στην πόλη Βέλ που γίνεται το παιχνίδι. Ήταν χαρακτηριστικό το νόημα του διαιτητή της αναμέτρησης για να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να ενυδατωθούν. Ο Σάντερ Πον Ντερέκ διέκοψε λοιπόν το παιχνίδι στο 24ο λεπτό. The Graft Chap ΑΕΚ, είμαστε στο 0-0, Μιχάλη.
0: Πρέπει να έχει πάλι κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Μίλαγα πριν από λίγο με ένα στενό μου πρόσωπο εκεί έξω από το Λονδίνο και μου είπε κάτι για 34-35. Μιλάμε για Αγγλία τώρα, έτσι?
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχει αυτό. Έχουν ταλαιπωρηθεί τα βόρεια κράτη από τις υψηλές θερμοκρασίες, από αυτό το κύμα καύσωνα και είναι και ασυνήθιση στο πώς μπορούν να το διαχειριστούν όλο αυτό και φαίνεται ότι και η θερμοκρασία τώρα στην διεξαγωγή του φιλικού είναι αρκετά υψηλή.
0: Ναι. Δεν είναι συνηθισμένη η Ρεσιγιάννη εκεί πέρα σε τέτοια νούμερα. Γι' αυτό και δεν είχαν air condition, γι' αυτό και έγινε πανικός. Με το που ξεκινήσαν οι καύσωνες, λένε, πώς το λένε ρε παιδιά αυτό το μηχάνημα που φέρνει κρύο? Δεν ξέρανε καν πώς το λένε, ας πούμε, και αρχίζαν να αγοράζουν σοριδών τα αρκουδίσια.
1: Λοιπόν, πολλοί κόσμοι, πολλοί φίλοι του ΣΑΕΚ παρακολουθούν αυτό το παιχνίδι. Είναι στο 0-0, είναι δυνατό μάτς. Φαίνεται η The Graft Chap πιο απελευθερωμένη, η ΑΕΚ φαίνεται ακόμη επηρεασμένη από αυτή την πρώτη εβδομάδα των διπλών προπονήσεων που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς, που καταλαβαίνω ότι ζητάει κάποια πράγματα. Δηλαδή, κρατάμε ότι εξακολουθεί η ΑΕΚ να παίζει με το 4-2-2-2 που χρησιμοποιεί ο Νίκολιτς. Θα χάφει ο Μάνταλος, Καΐρινεν ψάχνουν να ταιριάξουν το παιχνίδι τους. Ζούπκοφ και Κοϊτά. Ο Κοϊτά ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο, πιο εξοικειωμένο, και μπροστά είναι ο Βάργκα με τον Κατσίνοβιτς, που είχαν αυτή τη μεγάλη συνεργασία στην καλύτερη στιγμή για την ομάδα της ΑΕΚ να βάλει το γκολ. Θέλει build-up από τους παίκτες του, παρά την πίεση των Ολλανδών που ανεβαίνουν μέτρα ψηλά για να πιέσουν στην περιοχή της ΑΕΚ, και δείχνει η ΑΕΚ να ανταποκρίνεται σε αυτό, με εξαίρεση δηλαδή το λάθος του Μπρινιόλι που τελικά έσωσε ο Μουκουντή. Δεν έχει επιτρέψει η ΑΕΚ να κινδυνέψει. Το σούτ έγινε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, στο 5ο λεπτό, που έβγαλε του Σίμονς ο Μπρινιόλι, σούτ στα όρια της μεγάλης περιοχής, και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αξιοποιήσει τις στατικές φάσεις. Ακόμα δεν έχουμε δει τα χτυπήματα του Ζούπκοφ και του Καϊρινεν. Κυρίως ο Πέτρος Μάνταλος εκτελεί τα φάουλ και τα κόρεν σε αυτό το διάστημα του παιχνιδιού, στο οποίο έχουμε πανεκκίνηση και είμαστε στο 27ο λεπτό. ΑΕΚ The Graft Chap 0-0.
0: Έγινε, Τζονί.
1: Έγινε ό,τι νεότερο.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Αυτά λοιπόν και από το φιλικό της ΑΕΚ. Ο φίλος ο Χρήστος ρωτάει γύρω στις 5.30 ώρα αν έχουμε τίποτα από μπασκετάκι. Και ήταν η ώρα που είχε το διάλειμμα για να γυρίσουμε και βγαίνοντας λίγο έξω από το στούντιο βλέπω τον Γιάννη Παπαγεωργίου που είναι μετά, έχει τη δική του εκπομπή μετά στις 6 ώρα και μου λέει κάνε μου μια μεγάλη χάρη, μου λέει σε παρακαλώ πολύ, μην κάνεις κουβέντα για μπάσκετ, μου λέει, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα εγώ, μου λέει, στην εκπομπή μου και θα μιλήσω εγώ για μπάσκετ. Οπότε φίλε Χρήστο, επειδή είναι και αδερφός ο Γιάννης, δεν θέλω να του το χαλάσω. Αφήνω να σας ενημερώσει ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου για μπάσκετ.

Λοιπόν, λέγαμε για την ιστορία των παιχνιδιών της Αργεντινής με την Αγγλία. Να ξαναθυμίσω, Τετάρτη 11 η ώρα, ο δεύτερος ημιτελικός, ο μεταξύ τους ημιτελικός, δηλαδή το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή, θα έχει προηγηθεί την Τρίτη στις 10 ο ευρωπαϊκός ημιτελικός ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία. Το 66 είπαμε τι είχε συμβεί στην Αγγλία, το 86, 20 χρόνια αργότερα, δεν χρειάζονται και πολλά πράγματα να πούμε. Στο Μεξικό το τουρνουά, στο Μεξικό η διοργάνωση, λίγο καιρό πριν, λίγα χρόνια πριν είχαν γίνει τα Φόκλαντ και η κόντρα, η πολεμική πλέον ανάμεσα σε Αργεντινούς και Εγγλέζους. Μια κόντρα που φρόντισαν και οι δύο με έτσι δηλώσεις περιεχομένου πολιτικο-στρατιωτικού να την εντείνουν. Είχαμε και εκείνο το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία σε εκείνη την διοργάνωση, ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με το χέρι του Θεού και συνεχίστηκε με το ίσως ωραιότερο γκολ που έχει επιτευχθεί ποτέ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, και τα δύο γκολ ανήκουν στον Diego Armando Maradona. Το πρώτο με το χεράκι που πήδηξε διεκδίκηση της μπάλας με τον Σίλτον, τη βρήκε με το χέρι, με τη γροθιά την έστειλε στα δίχτυα. Το δεύτερο όταν ξεκίνησε από την μεσαία γραμμή και πέρασε όλη την μισή εθνική Αγγλίας πριν μπει σχεδόν με την μπάλα στα δίχτυα. Κάπως έτσι ήταν η ιστορία εκείνου του παιχνιδιού. Μάλιστα αρκετά χρόνια μετά, κάποια στιγμή στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 2000, ο Μαραντόνα είχε ζητήσει συγγνώμη για το χέρι. Από την άλλη όμως, ο Πίτερ Σίλτον, ο τερματοφύλακας σε εκείνο το παιχνίδι της Εθνικής Αγγλίας, δεν την είχε δεχτεί. Χαμούλης και το 98, σε εκείνο το αλίστου μνήμης παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. 2-2 κανονική διάρκεια παράταση, 4-3 το πήραν οι Αργεντίνοι στα πέναλτι. Το παιχνίδι με την αποβολή του Μπέκα, μια αποβολή που την κέρδισε ουσιαστικά ο Ντιέγκο Σιμεώνε, ο οποίος έκανε φάουλ στον Μπέκαμ ουσιαστικά, το μάρκαρ από πίσω, έπεσαν κάτω, έπεσε ο Σιμεών από πάνω του, τον κράτησε με τη γροθιά ας πούμε στη μέση του Μπέκαμ κάτω, και όπως έφευγε ο Μπέκαμ σήκωσε λίγο το πόδι, βρήκε λίγο ελάχιστα όπως φαίνεται από την τηλεοπτική εικόνα τον Σιμεών. Ο Σιμεών έπεσε κάτω σαν να είναι σαν να τον έχουν πυροβολήσει. Ο διαιτητής εκείνου του παιχνιδιού, ο Δανός ο Νίλσεν, έδωσε κόκκινη κάρτα στον Μπέκαμ και κάπως έτσι άλλαξαν τα δεδομένα και πήγε το παιχνίδι 2-2, παράταση πέναλτι το πήραν οι Αργεντίνοι. Μάλιστα ο ίδιος ο Σιμεώνε, όπως και ο Μαραντόνα, είχε ζητήσει συγγνώμη για το χέρι από το Σίλτον, και ο Σιμεώνε κάποια χρόνια μετά είχε βγει και είχε πει ότι ας πούμε, λέει, ότι ο διαιτητής έπεσε στην παγίδα. Στην πραγματικότητα για αυτό που συνέβη, η πιο normal τιμωρία του Μπέκαμ θα ήταν μια κίτρινη κάρτα. Ουσιαστικά παραδέχθηκε το θέατρο που έκανε.

Και είπαμε το 2002 στο Αργεντινή Αγγλία 2-0-1 ήταν το μοναδικό παιχνίδι μέχρι στιγμής ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες, το οποίο κύλησε ομαλά, ήσυχα και απλά, χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Μακάρι, επαναλαμβάνω, να υπάρξει το ίδιο και στον ημιτελικό της Τετάρτης. Τώρα με ένα μήνυμα ενός φίλου του Μιχάλη, του συνονόματου, 10 είναι, λέει, το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή και όχι 11. Το τσέκαρα κι εγώ, όντως 10 είναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εμείς λέμε 11. Κάτι πρέπει να έχει αλλάξει, δεν ξέρω. Πάντως εμείς λέμε 11, εδώ τα διάφορα site λένε 10. Ένα site που βλέπω εδώ μπροστά μου λέει 10. Να δούμε. Εντάξει, δεν χάλασε και ο κόσμος βέβαια για μια ωρίτσα, ούτως ή άλλως είτε 10 είτε 11, πάνω κάτω το ίδιο ξενύχτη θα ρίξουμε.

Να και ο Γιάννης. Καλό απόγευμα. Τα καλύτερα έρχονται το Σάββατο στο όμορφο και δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. Πάρτι, πανηγύρι, χορός, φιλοξενία, παράδοση, όμορφη και φάτη νεολαία με την ξακουστή γουρουνοπούλα, παιδιά. Σας περιμένουμε. Όσοι λοιπόν το άλλο Σάββατο ψάχνετε να βρείτε τι να κάνετε και πώς να περάσετε καμιά εκδρομούλα για το άλλο Σάββατο, δηλαδή 18 του μήνα, κάντε μια βολτίτσα εκεί από το σουλάρι να φάτε και την ξακουστή γουρνοπούλα.

Και πάλι χαιρετισμού στη Δεσποινούλα μας, η οποία έστειλε μηνυματάκι ευχαριστώντας για τους προηγούμενους χαιρετισμούς. Ο φίλος ο Σωτήρης, τζιν παντελόνι αμερικάνικο, μπλουζάκι fruit of the loom, παπούτσι strike, ο ιδανικός συνδυασμός για τον Greek καμάκι της δεκαετίας του 80. Σωστό, μια δεκαετία που την έχουμε ζήσει έτσι αρκετά, φίλε Σωτήρη, από την ορεινή ράχη Βέρειας. Ο Γιάννης από την Εδιψό, θρύλος, ξέρω τις ελάτρεις τον Φλόιντ Μιχάλη, λέει, κυκλοφορεί ένα καινούριο CD και LP με 8 τραγούδια στο διάστημα 71-79. Μόνο 8 τραγούδια από αυτό το διάστημα, μάλιστα. Ενδιαφέρον ακούγεται. Είναι το πρώτο διάστημα των Φλόιντ, η πρώτη περίοδος των Φλόιντ. Κάπου εκεί ανάμεσα στα 8 θα είναι και ο μεγάλος Σιντ Μπάρετ.

Και ο φίλος ο Θανάσης βγάζει τα συμπεράσματά του. Η ΕΡΤ που πληρώνει όλη η Ελλάδα θυμίζει νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι Πελοποννήσοι διορισμένοι. Δεν ξέρω αν καταλάβατε, αγαπητές μου Ολυμπία και Βιβί. Και εγώ προφανώς, καθότι από Πελοπόννησο και εγώ, είμαι θα όλοι Πελοποννήσοι διορισμένοι. Αυτό.

Φίλε Χρήστο, ποια είναι η πάθε που όλοι οι πάθε λέει είναι ένα μαύρο χάλι? Ο φίλος ο Χρήστος που ρώτησε πριν για τον μπασκετάκι. Η Ολυμπία λέει θα εννοεί το δρόμο παθέ και όχι πάθε. Και πάλι με πιάνετε παιδιά. Πού είναι αυτός ο δρόμος ρε Ολυμπία? Παθέ. Παθέ. Δεν ξέρω παιδιά, συγγνώμη, συγγνώμη. Θα έρθω με τον κηδεμόνα μου, δηλαδή δεν είμαι αδιάβαστος.

Αυτό εννοεί η Ολυμπία μου. Πατρών Αθηνών Θεσσαλονίκη. Πι αλφα θήτα έψιλον από Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οκ. Okay. Ένα μαύρο χάλι, λέει, είναι αυτός ο δρόμος. Καλησπέρα και από το μόχλο της Σιτίας στον φίλο μας τον Μανώλη.

Έχει ρέντα ο Αποστόλης από το Αίγιο. Άκουσα, λέει, ότι μετά από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πουληθεί ο χλωτάπητας του γηπέδου στο Νιου Τζέρσι. Γνωρίζετε, λέει, αν θα πουληθεί με το κιλό ή θα πάει με τον πύχη, να ξέρω πώς να παραγγείλω. Okay, εντάξει, έγινε, είπαμε. Έχει ρέντα σήμερα ο Αποστόλης. Κάποιες φορές έχουμε σκοτωθεί με κάτι μηνύματα που έχει στείλει, αλλά σήμερα είναι, εντάξει, ωραίος και εύστοχος και έξυπνα τα μηνύματα και του.

0: Το ίδιο μήνυμα για το παθέ μας έστειλε και ο φίλος ο Δημήτρης από την Κατερίνη, παλιά Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Γιάννη, τι έχουμε, Γιάννη Σαντορινέ?
1: Έχουμε τον Μπάρναμπας Βάργκα να βάζει το πρώτο γκολ τη σεζόν, έστω και σε φιλικό, από εκτέλεση πάλ του Πέτρου Μάνταλου από αριστερά. Η μπάλα πήγε προς το δεύτερο δοκάρι. Εκεί ο Βάργκα έκανε την κίνηση σε θέση μέσα δεξιά. Έπιασε την κεφαλιά, την έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Η ΑΕΚ προηγείται της The Graphs Up 1-0 στο 31 το λεπτό. Μια ΑΕΚ που είχε ευκαιρία και όταν σε ένα γύρισμα ο Ρώτα στο 31ο λεπτό δεν πρόλαβε ο Βάργκα με προβολή να κάνει τον γκολ. Πολύ ωραίο το χτύπημα του Φάλτου Μάνταλου που είχαμε πει ότι εκτελεί όλες τις στατικές φάσεις. Προς το δεύτερο δοκάρι ο Βάργκα είδε την μπάλα πάρα πολύ ωραία στο χώρο και με μέτωπο. Και όπως έκανε την κίνηση, έστειλε την μπάλα προς την αριστερή γωνία της εστίας του goalkeeper της Ολλανδικής ομάδας. Και με αυτή την πολύ ωραία κεφαλιά, ο Βάργκα βάζει τον γκολ με το οποίο η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Ασίστ από τον αρχηγό της, τον Πέτρο Μάνταλο. Σε ένα παιχνίδι που μόνο φιλικό δεν είναι για τους Ολλανδούς. Η Ντεγκράφσα παίζει πολύ σκληρά τους παίκτες της ΑΕΚ. Πολλά φάουλ, σκληρά μαρκαρίσματα. Οι κυτρινόμαυροι όμως έχουν καταφέρει να το διαχειριστούν και από ένα σημείο και ύστερα. Μετά το 30 δηλαδή, κατάφεραν να κρατήσουν την μπάλα στην κατοχή τους, να επιβάλλουν το δικό τους σκεπτικό στο παιχνίδι, να φέρουν ηρεμία και σωστή πρωτοβουλία. Και άλλο σκληρό φάουλ πάλι από παίκτη της The Graphs Up πάνω στον Κατσίνοβιτς αυτή τη φορά. Πολύ ξυλοτρώνει οι παίκτες της ΑΕΚ. Αυτή είναι η περιγραφή στο πρώτο ημίχρονο. Είναι αρκετά σκληρή στα μαρκαρίσματά τους οι παίκτες της The Graphs Up. Η ΑΕΚ πάντως από το φάουλ του Μάνταλου και την κεφαλιά του Βάργκα προηγείται με 1-0. Σε ένα πρώτο ημίχρονο πάλι που έχει κερδίσει, είμαστε στο 40 πια, στο οποίο ξεχωρίζω Κοϊτά που έχει πάρει πάρα πολλές ενέργειες από τα αριστερά και ο Κάιρινεν που αρχίζει πια σιγά σιγά να απελευθερώνεται και βγάζει πολύ ωραίες μακρινές προωθητικές μεταβιβάσεις που βγάζουν τους παίκτες της ΑΕΚ, δηλαδή στο ανοιχτό γήπεδο, αυτό που ζητάει ο Μάρκο Νίκολιτς. Ακόμη ο Ζούπκοφ φαίνεται πιο βαρύς στο παιχνίδι του, αλλά είναι παίκτης που τον βλέπουμε ότι γυρίζει πίσω, βοηθάει τον Ρώτα και αρχίζουν να βγάζουν και συνεργασίες. Γενικά η ΑΕΚ μετά το 22-23 ανέβασε το ρυθμό στο παιχνίδι της, άρχισε να κερδίζει τις δεύτερες μπάλες, άρχισε να κρατάει την μπάλα στην κατοχή της, να πηγαίνει πιο δυναμικά στις διεκδικήσεις, και άλλο φάουλ πάνω στον Πενράις έχει γίνει από τους Ολλανδούς. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, το 41ο λεπτό, με τον γκολ που έβαλε ο Βάργκα νωρίτερα, εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, θυμίζομαι, από τα αριστερά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή προς το δεύτερο δοκάρι και εκεί από θέση μέσα δεξιά, πάνω στην κίνηση κεφαλιά του Βάργκα, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. ΑΕΚ The Graphs Up 1-0.
0: Έγινε, Γιάννη μου, τα υπόλοιπα θα τα πεις με το συνονόματό του Παπαγεωργίου μετά τις 6. Σαν το ΒΟΑΚ δεν έχει, λέει ο φίλος ο Πέτρος, προφανώς από την Κρήτη. Ο ΒΟΑΚ μάλλον είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Καλησπέρα στην φίλη μας τη Μαρία από την Αμφίκλεια της Φθιώτιδας. Μόνο εμένα από την Πελοπόννησο άφησε απόξω η Νέα Δημοκρατία, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Το παθέ τελικά το έψιλον δεν είναι το δεύτερο γράμμα της Θεσσαλονίκης, είναι Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Εύζωνες, η παλιά εθνική οδός πατρών Αθηνών Θεσσαλονίκης και Ευζώνων. Και κάπως έτσι με τα χωροταξικά και τους αυτοκινητοδρόμους φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε για την παρέα 2 ώρες από την Βιβή, την Ολυμπία και από μένα. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Γαλλία-Ισπανία την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ και Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στις 11 η δύο ημιτελική του Μουντιάλ. Η Αργεντινή λήγησε στην παράταση με 3-1 την αξιόμαχη Ελβετία των 10 παικτών από το 72ο λεπτό, 1-1 η κανονική διάρκεια, ενώ η Αγγλία με ήρωα τον Τζουντ Μπέλιγχαμ νίκησε με ανατροπή 2-1 την Νορβηγία στην παράταση στο Μαϊάμι παρουσία 65.000 θεατών. Φιλική νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί της Grasshoppers στο κατάμεστο Απόστολος Νικολαίδης εν όψη των ευρωπαϊκών παιχνιδιών του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League με την PAX 23 και 30 Ιουλίου. Ο 23χρονος διεθνής αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε χθες σε εξειδικευμένη κλινική της Ιταλίας στον πρώτο ιατρικό έλεγχο και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από δεύτερο κύκλο εξετάσεων. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το απόγευμα με τον Μπαπτή Σανταμαρία, ο οποίος έρχεται από τη Βαλένθια μέσω Μονάχου για να αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφική κίνηση των Ασπρόμαυρων μετά την απόκτηση του Ελουστότο. Πρώτον πυλών βρίσκεται και ο Τάχα Άλι μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε και αναμένεται την Τρίτη στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Δικέφαλο. Με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα, η Τβέντε επικράτησε 3-2 του ΠΑΟΚ στο τελευταίο φιλικό που έδωσε η ομάδα του Αλέσιο Λύση στη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας. Ισόπαλος 1-1 με την Βελγική Λέουβεν ήρθε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο φιλικό που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εν όψη της νέας σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 68 λεπτό με ωραίο σούτ του Αντρέ Λουίς. Με πολλές απουσίες και πειραματικές συνθέσεις αγωνίστηκαν οι Ερυθρόλευκοι που είχαν εκτός λόγω τραυματισμού τον Χρήστο Μουζακίτη και είδαν τον Κλέιτον να αποχωρεί στα πρώτα λεπτά του αγώνα με ενοχλήσεις στον οπίσθιο Μυραίο, αλλά και τον Ντάνι Γκαρθία να φεύγει και αυτός με πρόβλημα λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ο αγώνας της ΑΕΚ με την Κράφτσαπ είναι το πρώτο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας της Πρωταθλήτριας Ένωσης. Στο ημίχρονο η ΑΕΚ προηγείται με 2-0. Την απόκτηση τεσσάρων ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Πρόκειται για τον Βραζιλιάνο αμυντικό Ροντρίγκες, τον Αργεντινό μέσο Γκονσάλο Πινέιρο, τον Σενεγκαλέζο μέσο Τζιμπίλ Ντιαρά και τον Γκανέζο Γιουτζίν Φρίμπορκ, ο οποίος επίσης είναι μέσος. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη μέχρι το τέλος του 2029 ανακοίνωσε η Κηφισιά. Στο μπάσκετ, την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 20 εξασφάλισε η Εθνική Νέων Γυναικών, καθώς επικράτησε του Μαυροβουνίου με 78-59 στον ημιτελικό της δεύτερης κατηγορίας που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Την πρώτη της νίκη στον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 έκανε η Εθνική Νέων Ανδρών επικρατώντας 84-69 του Βελγίου στην Λουμπλιάνα. Αύριο στις 7 το εθνικό μας συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Ο Γιώργος Παπαναστασίου του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς έγινε ο 8ος Έλληνας όλων των εποχών στη σφυροβολία ανδρών και ο 8ος μέχρι στιγμής αθλητής ή αθλήτρια που πετυχαίνει το απευθείας όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ χάρη στη βολή του στα 77 και 71 μέτρα στο απογευματινό απόγραμμα ή πρόγραμμα της πρώτης μέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K23 που διεξάγεται στις Σέρες. Την τρίτη της νίκη στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ K18 επικρατώντας τη Σερβία με 3-2 σετ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Hera Sport 101,8.
6: Και ανεβάζουν ρυθμό οι Νορβηγοί, οι οποίοι κλέβουν και επιμένουν από τα αριστερά τώρα. Ένας με έναν εκεί, μαρκάρει ο Κόνσα, γίνει τη σέντρα στον γκολ, 1-0! Ανοίγει το σκορ με ανέλπιστο τρόπο ο Σκέλντερουπ, ο οποίος δοκίμασε μία σέντρα, ούτε φνηδίασε τους Άγγλους, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νορβηγία κάπως έτσι παίρνει προβάδισμα στο 36.
7: Κερδίζουν πάλι οι Άγγλοι με Άντερσον και Γκόρντον από αριστερά. Ωραία, υποφέρει τον Άγερ και παίζει για τον Μπέλιχαμ. Υποδέχεται για τον Μπέλιχαμ, είναι με το αριστερό γκολ! Τζουτ Μπέλιχαμ! Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Τα έκαναν όλα σωστά αυτή τη φορά οι Άγγλοι. Παίξανε γρήγορα στο κενό χώρο. Έγινε η κάθετη. Την τζίπησε την μπάλα με το δεξί μέσα στην περιοχή και αριστερά μέσα στην περιοχή ο Μπέλιχαμ. Την έφερε στο αριστερό. Βρήκε λίγο χώρο, το ζήγησε. Πέταξε την μπάλα στην αριστερή γωνία. Εκτέλεσε τον Ήλαντ. Να το γκολ. Πάνε στο ημίχρονο με το 1-1. Η Αγγλία θα πιέσει. Η μπάλα στο Ρότζερς. Ο Ρότζερς κάνει το σουτ. Τον Ήλαντ. Ο Μπέλιχαμ 2-1. 2-1 η Αγγλία στο 93. Τζουτ Μπέλιχαμ. Αυτός είναι ο μεγάλος. Ο Ρότζερς κάνει το σουτ. Τον Ήλαντ. Ο Μπέλιχαμ 2-1. 2-1 η Αγγλία στο 93. Τζουτ Μπέλιχαμ.

0: Είστε στο παιχνίδι, ο Μακάλιστερ πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι.
1: Η Ελβετία είναι πάλι στην επίθεση από τα αριστερά με τον Εντόι. Εντόι αλλάζει ωραία με τον Ροντρίγκες, μπαίνει μέσα στην περιοχή, Εντόι γκολ!
0: Ο Εντόι, ο πιο κινητικός παίχτης της Ελβετίας, νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο, άλλαξε πάρα πολύ ωραία την μπάλα με τον Ρικάρντο Ροντρίγκες από τα αριστερά. Μπήκε μέσα στην περιοχή και πλάσαρε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες και έκανε το 1-1 για την Ελβετία.
1: Για να δούμε τώρα τον Άλβαρες!
0: Φανταστικό τέρμα από τον Χούλιαν Άλβαρες! Στο 112 ο Άλβαρες πετυχαίνει μέχρι στιγμής ίσως και τον γκολ του Μουντιάλ. Παίρνει την μπάλα από τα δεξιά και με ένα φανταστικό πλασέ στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Κόμπελ και δείχνει έτσι το πολυπόθητο 2-1 για την Αργεντινή. Και τώρα ο Αλμάδα είναι αυτός ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Αλμάδα αποφεύγει τον αμυντικό. Αποκρούει ο Κόμπελ όμως την επαναφορά. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες σφραγίζει την πρόκριση της Αργεντινής στους 4 του Μουντιάλ.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε 6 και 9 λεπτά. Η ώρα είστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Ακούτε το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Και για το επόμενο 2 ώρο θα είμαστε παρέιτσα. Πριν συστηθούμε όμως, πάμε στον Γιάννη Σαντορινέο, καθώς έχουμε ημίχρονο και μάλιστα η ΑΕΚ έχει πετύχει και άλλο τέρμα σε αυτό το φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στην The Graft Chap. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ημίχρονο στο φιλικό της ΑΕΚ προηγείται 2-0 της The Graft Chap. Το πρώτο γκολ ο Βάργα στο 38 λεπτό, το δεύτερο ο Ζούπκοφ στις καθυστερήσεις. Θυμίζω στο 38 λεπτό ήταν φάουλ του Πέτρου Μάνταλου από θέση αριστερά, η μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι, κίνηση του Βάργα στο χώρο, η ωραία σκαστή κεφαλιά στη μπάλα στα δίχτυα. Και στις καθυστερήσεις το γκολ της ΑΕΚ ήταν κινηματογραφικό, καθώς ο Γκατσίνοβιτς κέρδισε την μπάλα για τον Ζούμκοφ. Ο Ζούμκοφ από τα δεξιά πέρασε την μπάλα προς τα αριστερά, εκεί που έκανε κίνηση ο Κοϊτά. Την πέταξε την μπάλα Κοϊτά προς τον Ζούμκοφ που κινήθηκε σε θέση φορ στο ανοιχτό γήπεδο και ο Ουκρανός από κοντά έκανε το 2-0, ένα πολύ ωραίο γκολ που έδειξε να το απολαμβάνει και να το χαίρεται και η νέα μεταγραφή της ΑΕΚ, ο Ουκρανός που με αυτόν τον τρόπο έτσι στο αυτό το φιλικό παιχνίδι βάζει γκολ. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που στην ΑΕΚ της πήρε ένα 20 λεπτό επειδή η Ολλανδική ομάδα παίζει πολύ σκληρά, έως και αντιαθλητικά σε κάποιες περιπτώσεις. Μπήκε και η ΑΕΚ όμως στη συνέχεια με τα πόδια στη φωτιά, βγάζοντας χαρακτήρα για να κερδίζει την μπάλα, για να μπορέσει στη συνέχεια να πάρει την κατοχή στα πόδια της. Και το 30 που είχε την κατοχή άρχισε να μεταφέρει το παιχνίδι πιο συχνά στην περιοχή της The Graft Chap και έτσι με Βάργα και Ζούμκοφ να βάλει αυτά τα δύο γκολ. Κίτρινες κάρτες έχουν δύο Ζούμκοφ, ο Βάργα, ο Μάντελος. Γενικά ένα πολύ σκληρό παιχνίδι που σε κάποια περίπτωση παραλίγο να πιαστούν και στα χέρια οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Μόνο ως φιλικό δηλαδή δεν το αντιλαμβάνονται οι παίκτες της The Graft Chap. Αλλά η ΑΕΚ αντιπαρήλθε, έβγαλε την ποιότητά της και προηγείται στο ημίχρονο 2-0.
3: Ευχαριστούμε Γιάννη για την ενημέρωση. Φυσικά θα έχουμε και άλλες συνδέσεις και για το δεύτερο ημίχρονο. 2-0 προηγείται η ΑΕΚ της The Graft Chap σε αυτό το φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους που δίνει η Ένωση.

Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10 στην συντροφιά σας μέχρι τις 8. Με πολλές ειδησούλες φυσικά. Με ενημέρωση από τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας που δίνουν οι ελληνικές ομάδες.

δικό του πριν από τα παιχνίδια με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Επικράτησε με 3-0 τις Grasshoppers στο Αποστολός Νικολαίδης στην Λεωφόρο, με καλή εικόνα για τους πράσινους που χειροκροτήθηκαν από τους φίλους του που γέμισαν την ιστορική του έδρα.

Όπως καταλαβαίνετε, πάμε αφού ολοκληρωθεί και το παγκόσμιο κύπελο. Τρίτη Τετάρτη, δύο ημιτελικοί στις 10 η ώρα το βράδυ. Την Τρίτη Ισπανία-Γαλλία, την Τετάρτη Αργεντινή-Αγγλία. Ματσάρες, έτσι περιμένουμε. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία και το καταλαβαίνετε. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο θα κρατήσει συνολικά κοντά στον 1,5 μήνα. Ο μεγάλος τελικός το επόμενο Σάββατο, την επόμενη Κυριακή, 19 Ιουλίου. Ο μικρός τελικός Σάββατο προς Κυριακή στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Και μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Ηνωμένων Πολιτείων, του Καναδά και του Μεξικού, μπαίνουμε σιγά σιγά και στις επίσημες υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να ρίχνονται πρώτοι στην μάχη.

Ξεκίνησε και ο τελικός στην Μεγάλη Βρετανία, στο Wimbledon, στο φημισμένο Grand Slam, Sinner Zverev. 1-0 game είναι μπροστά ο Ιταλός, που κράτησε στο πρώτο game το σερβί του. Τώρα σερβίρει ο Zverev. Φυσικά θα σας ενημερώνουμε και για αυτόν τον μεγάλο τελικό του Wimbledon, σε αυτήν την Ιταλο-Γερμανική μονομαχία.

Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό 11 λεπτά το ευρώ. Ερασπορ.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του email μας. Μπορείτε να στέλνετε φυσικά τα μηνύματά σας και στο Viber, αλλά και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, περιμένω μηνύματα και στο Messenger.

Αποστόλες από το Αίγιο, Αποστόλες ο Καραφλός, όπως υπογράφει στο Viber. Γιάννη, μήπως ξέρεις εσύ το παιχνίδι της Τετάρτης για το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι στις 10 ή στις 11. Στις 10 η ώρα, ρε παιδιά. Το πρόγραμμα του Μουντιάλ είναι ξεκάθαρο. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει βγει ότι άλλος έλεγε 8, άλλος 11. 10 η ώρα είναι και οι δύο ημιτελικοί. 10 η ώρα Ελλάδος, έτσι. 10 η ώρα είναι και ο μεγάλος τελικός της Κυριακής. Το μοναδικό παιχνίδι από εδώ και πέρα που δεν είναι στις 10 είναι ο μικρός τελικός. 12 η ώρα Σάββατο προς Κυριακή, τα μεσάνυχτα, θα έχουμε τον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Περιμένω λοιπόν και τα μηνύματά σας με ερωτήσεις, επισημάνσεις. Έχουμε αρκετά πραγματάκια να συζητήσουμε. Έτσι κι αλλιώς η μεταγραφική περίοδος είναι σε εξέλιξη για όλες τις ομάδες, είναι σε αναζήτηση των ποδοσφαιριστών που θεωρητικά λείπουν από το παζλ, για την νέα αγωνιστική περίοδο σε κάθε ομάδα, έτσι. Υπάρχει φυσικά πάρα πολύς χρόνος μέχρι τα τέλη Αυγούστου, αλλά κυρίως οι ομάδες που ξεκίνησαν νωρίς, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αρκετές κινήσεις νωρίς. Ο σχεδιασμός, πρέπει να το πούμε έτσι, είναι αρκετά καλός ο φετινός σχεδιασμός. Δεν θυμίζει σε τίποτα τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό νομίζω το πιστώνεται ο Στέφανος Κοτσόλης. Μικρές πινελιές λοιπόν στους πράσινους για να ολοκληρώσουν το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο νέος προπονητής, ο νεαρός, 38 χρονών, ο Δανός, φαίνεται ότι είναι αρκετά δουλευταράς. Η ομάδα βγάζει στα φιλικά τουλάχιστον ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο.

Έτσι ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα και το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό της ΑΕΚ με την Ολλανδική De Graafschap επί Ολλανδικού εδάφους. Θα μας ενημερώνει ο Γιάννης Σαντορίνος και για τις αλλαγές που θα κάνει ο Νίκολιτς, αλλά φυσικά και αν υπάρχει κάποια αλλαγή στο σκορ

Φώτης, ο ταξιτζής, ο φίλος μας Παναθηναϊκός, όπως υπογράφει. Γιάννη, καλησπέρα το Παναθηναϊκό. Στη νέα σεζόν, πού θα τον βλέπουμε? Πρωτάθλημα εντός έδρας, παιδιά, στη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, που για να μην ανησυχείτε, θα υπάρχει μια έξτρα χρέωση και θα μπορείτε να τα βλέπετε και στα συνδρομητικά της ΟΤΕ και της ΝΟΒΑ. Θα υπάρχουν κανονικά αυτή η νέα πλατφόρμα που δημιουργεί ο Γιάννης Αλαφούζος. Εκεί θα μπορείτε να βλέπετε και την GBL, το πρωτάθλημα δηλαδή της Α1 στο μπάσκετ, και το κύπελο Ελλάδος έχει κάνει ένα δυναμικό ντεμαράζ όσον αφορά τα τηλεοπτικά της νέας σεζόν. Το κύπελο Ελλάδας του ποδόσφαιρο, έτσι. Μετά από αρκετά χρόνια φεύγει από την Κοσμοτέ και πάει στη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Αγγλία, Αργεντινή, 11 η ώρα Τετάρτη, λέει, σε πήρε τα μυαλά ο Νέστρουπ. Ο Κώστας 10 είναι, Κώστα 10. Γιατί έχετε φαγωθεί με το 11, άκουσα και 8 χτες. Αλλά είναι 10 τα, οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός είναι προγραμματισμένοι για τις 10 η ώρα το βράδυ. Γιατί να είναι 11 δηλαδή ο δεύτερος ημιτελικός? Να μου βρείτε ένα λόγο. Να και ο Μανώλης, ο φίλος μας, ο Φιτζής. Καλησπέρα, ένα μήνα για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Το πρώτο τρόπαιο που θα το πάρει η Οφάρα. Έχουμε τον τελικό του Super Cup, έτσι. Η πρωταθλητριά θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη. Ο Γιώργος λέει, καλησπέρα Γιάννη μας, καλέ. Καλά τη βλέπω την Πανάθα στα φιλικά. Υπομονή όμως, μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Στο μπάσκετ, για να δούμε τι θα γίνει με τον Τολιό και αν θα πάρει άλλο έναν άσο ακόμα. Δεν μπορώ να καταλάβω μερικούς καμένους του ίντερνετ που λένε για την Αργεντινή ότι την ευνόησαν. Δεν έχουν ιδέα από τον κανονισμό και εκεί αυτή το χαβά τους, φιλιά πολλά. Εν πλώ εδώ μέσα στη Μεσόγειο, ωραία μας στέλνει τη φωτογραφία από το Κουράζ Γερόπλιο ο Γιώργος. Καλές θάλασσες να έχετε εκεί, Γιώργο μου.

Πέτρος, καλησπέρα. Το Μουντιάλ είναι ΕΡΤ. Εύχομαι και το επόμενο και όλα τα Μουντιάλ να είναι για πάντα στην ΕΡΤ. Φαντάζομαι θα είναι όλες οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και οι μεγάλες διοργανώσεις, το Στίβο, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, πάντα εκτός μιας εξαίρεσης στο Μουντιάλ του Κατάρ. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Πάντα η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση θα σας ενημερώνει για αυτά τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

Σαραβάκος από Λιδωρίκη. Φίλε Γιάννη, θετικό ότι υπάρχει καλή άβρα φιλάθλων και ομάδων στο Παναθηναϊκό. Θα φανεί αυτό όταν θα έρθουν και τα άσχημα αποτελέσματα. Φίλε Σαραβάκο από το Λιδωρίκη, από Τρυφοκίδα. Καλησπέρα, η πλατφόρμα του Αλαφούζου θα είναι με δορυφόρο ή με ίντερνετ? Αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρω, πάντως θα υπάρχει κανονικά στην συνδρομητική πλατφόρμα και της Κοσμοτέ και της Νόβα, τουλάχιστον αυτές τις πληροφορίες έχω, έτσι. Ο Τόλης λέει, καμιά φορά δεν ευνοήθηκε η Αργεντινή, πιο καθαρή ομάδα σε όλα. Μπράβο στον Γιώργο που έστειλε για τους καμένους που ρίχνουν λάσπη στην Αργεντινή. Γεια σου ρε Τόλη. Η Αργεντινή είναι η κάτοχος του τίτλου. Η Αργεντινή που θα παλέψει την Τετάρτη απέναντι στην Αγγλία για να πάει σε έναν δεύτερο συνεχόμενο τελικό και εκεί να προσπαθήσει να διατηρήσει τα σκύπτρα της απέναντι σε Γαλλία-Ισπανία.

Ο Παύλος, καλησπέρα από Καλαμαριά, από Θεσσαλονίκη, με καφεδάκι και αεράκι στο μπαλκόνι του σπιτιού μας. Σας ακούμε. Ευελπιστούμε για μια καλύτερη παρουσία φέτος του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα και όχι, και όχι μόνο. Ορίστε με το. Τι γλυκό είναι αυτό. Κιδωνάκι είναι και δίπλα το γιαουρτάκι. Για στείλε μας, στέλνει για τις φωτογραφίες. Ζηλεύουμε.

0: Κράζει λίγο ο Αποστόλης, ο Καραφλός. Γιάννη, μη μας μαλώνεις, λέει. Στο δελτίο το έλεγε ότι είναι 11. Εντάξει, παραδρομής ρε παιδιά, γράφτηκε στο δελτίο. Αποστόλης Αίγιο. Γιάννη, καλησπέρα. Είσαι ο πρώτος που λέει ότι τη νέα πλατφόρμα Λαφούζο θα τη βλέπουμε στο Κοσμοτέ. Δεν είπα μόνο στο Κοσμοτέ, θα είναι στο μπουκέτο της Νόβα και της Κοσμοτέ, έτσι. Αυτές τις πληροφορίες έχω εγώ. Καλησπέρα και καλή Κυριακή. Δορυφορική τέλος, μόνο ίντερνετ πλέον. Όλα τεράστιο κόστος ο δορυφόρος για όλους. Ατύπηκε με δαμάσκηνα. Γλυκοξινούτσικα λέει ο Παύλος από την Καλαμαριά. Μια χαρά, μια χαρά εκεί στο μπαλκονάκι σου. Καλά να περνάτε παιδιά, έτσι είναι. Είμαστε όλοι με καλοκαιρινή διάθεση. Βέβαια υπάρχει μια μεγάλη διοργάνωση, εξέλιξη. Έχει μπει στην τελική της ευθεία. Περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τους δύο ημιτελικούς, Τρίτη και Τετάρτη. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 28 λεπτά. Πάμε έτσι με τραγουδάκι μέχρι και... Α, έχουμε Γιάννη. Α, πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο. Πριν πάμε στην διακοπή μας, να μας πει αν έχουμε αλλαγές από τον Νίκολιτ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Βλέπω πάντως, όσο παρακολουθώ έτσι κρυφοκοιτάζω από το monitor, εκβιάζει μια καλή αγωνιστική εικόνα, έτσι Γιάννη?
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, και εδώ χάνει και ευκαιρία με τον Ελίασον στο 55ο λεπτό για να βρει ένα τρίτο γκολ. Νωρίτερα έχει ένα σούτ του Καροσκάμι που η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, μετά η φάση διεκόπη και με την ενέργεια την οποία έκανε ο Κουτέσα, η μπάλα βρέθηκε στον Ελίασον που ήταν στην κορυφή της μεγάλης περιοχής. Με το αριστερό έκανε το σούτ, η μπάλα έφυγε λίγα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της The Graph Shop. Λοιπόν, η ΑΕΚ προηγείται της The Graph Shop 2-0 από το πρώτο ημίχρονο, είμαστε στο 55ο λεπτό. Θυμίζουμε στο 38ο λεπτό το φάουλ του Μάνταλου, σκαστή κεφαλιά του Βάργα. Το φάουλ έγινε από τα αριστερά, ο Βάργα κινήθηκε σε θέση μέσα δεξιά, δεύτερο δοκάρι έβαλε το 1-0. Το 2-0 έγινε στις καθυστερήσεις του μικρόνου, αποκλέψιμο του Γκατσίνοβιτς που έδωσε για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ πέρασε την μπάλα από θέση μέσα δεξιά-αριστερά για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά ξανά για τον Ζούπκοφ που έκανε κίνηση στο χώρο και ο Ουκρανός βρέθηκε τέτα-τέτ και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα για το 2-0. Ένα γκολ που έδειξε ότι το χάρηκε στην πρώτη του έτσι παρουσία με τη φανέλα της ΑΕΚ και σε φιλικό μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει αλλάξει όλη του την ενδεκάδα ο Μάρκο Νίκολιτς. Μπαλαμώτης κάτω τα δοκάρια, Χρυστακόπουλος δεξιά, Πίλιος αριστερά, Ρέλβας και Βίντα είναι τα δύο στόπερ. Ο Μαρίν παίζει με τον νεαρό τον Ψηρόπουλο στο κέντρο. Ο Κουτές αριστερά, ο Ελίασον δεξιά και ο Καλοσκάνης με τον Σαχαμπό είναι στην επίθεση. Αυτό συμβαίνει γιατί και ο Ζήνη και ο Γιώβιτς προφυλάζονται για το σημερινό παιχνίδι. Άρα ήθελε να αλλάξει το επιθετικό δίδυμο που είχε το πρώτο ημίχρονο που ήταν ο Βάργα με τον Γκατσίνοβιτς, ο Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε έβαλε τον Καλοσκάνη που κανονικά παίζει δεξιά στα προπονητικά δίπλα. Τον έβαλε φόρμα με τον Σαχαμπό που επίσης τον βάζει δίπλα στον Μαρίν. Οπότε ανέβηκε ο Ψηρόπουλος που είναι στόπερ στα χαφ. Και οι άλλοι έμειναν με τον Κουτέσα και τον Ελίασον στις πτέρυγες. Και πάλι εδώ δημιουργείται μια πολύ καλή συνθήκη για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Κουτέσα έχει πολύ μεγάλο κέφι. Ο Σαχαμπό είχε ευκαιρία στο 51. Με ένα σούτ χαμηλά στην αριστερή γωνία χρειάστηκε ο Γιόνκερς, ο goalkeeper της The Graph Shop, να κάνει το πλονζόν και να αποκρούσει την μπάλα. Και παρά αυτό το αδόκιμο σχήμα, η ΑΕΚ έχει μπει και πάλι δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και αρχίζει και δημιουργεί κινδύνους, λέγαμε νωρίτερα, και με την ευκαιρία του Ελίασον και με το δοκάρι του Καλοσκάμι και με το σούτ του Σαχαμπού που βγάλει χαμηλά ο goalkeeper και τώρα με αυτή τη γρήγορη μετάβαση με την οποία η ΑΕΚ κερδίζει ένα κόρνερ σε ένα παιχνίδι που ήταν πολύ σκληρό από την πλευρά των Ολλανδών. Σε κάποιες περιπτώσεις έως και αντιαθλητικό, με συνέπεια να προκληθούν και εντάσεις στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, μόνο στο φιλικό δεν το είχαν αντιληφθεί οι παίκτες της The Graph Shop. Χρειάστηκε ένα 20 λεπτό να προσαρμοστεί, να μπουν και οι παίκτες της σε αυτή την λογική, να διεκδικήσουν δηλαδή δυνατά την μπάλα, να βάλουν τα πόδια τους στην φωτιά. Και όταν η ΑΕΚ άρχισε να παίρνει κατοχή μπάλας, αμέσως έδειξε και την ποιότητά της. Άρα, το 58ο λεπτό, ΑΕΚ The Graph Shop 2-0 με τα γκολ του Βάρκα και του Ζούπκοφ. Γιάννη.
0: Ευχαριστούμε και πάλι Γιάννη για αυτή την ενημέρωση. 2-0 πάντα προηγείται η ΑΕΚ. Στο 58 είμαστε, στο φιλικό που γίνεται επί Ολλανδικού εδάφους. Πριν πάμε στην μουσική μας ανάσα, να σας πούμε ότι στο Wimbledon ο Σίνερ και ο Σβέρεφ μέχρι στιγμής έχουν υπερασπιστεί το σερβί τους. Είμαστε στο 3-2, προηγείται ο Ιταλός, 3-2 μπροστά ο Σίνερ απέναντι στον Γερμανό, τον Σβέρεφ, με κανέναν μέχρι στιγμής να μην έχει κάνει break στον άλλον, έτσι. Τώρα θα ξεκινήσει ο Σβέρεφ να σερβίρει. Θα σας ενημερώνουμε φυσικά και για τον τελικό στο φημισμένο βρετανικό Grand Slam. Συνεχίζετε στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ.
2: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-0 πάντα η ΑΕΚ στο φιλικό που δίνει φιλικό προετοιμασία επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Degraftschap. Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος παραμένει πάντα στην κονσόλα του ήχου, όπως παραμένει και η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας μέχρι τις 8 ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10.

Sinner Zverev 3-3, κράτουν το σερβί τους μέχρι στιγμής. Σερβίρ ο Σίνερ γίνεται μπροστά με 40-30. Στο 7ο game της αναμέτρησης, αυτό το πρώτο σετ στον τελικό του Wimbledon. Ο Άγγελος, καλησπέρα φίλε Γιάννη, προσωπικά στεναχωρήθηκα που πήρε ο Sky το μπάσκετ. Φυσικά δεν πρόκειται να ανοίξω καν το κανάλι όπως δεν το κάνω εδώ και χρόνια. Γνωρίζουμε ποιοι θα μεταδίδουν τους αγώνες εκεί? Δεν το ξέρω, Άγγελε μου, αυτό που στέλνεις και την ωραία φωτογραφία σου εκεί. Δροσερές καλησπέρες λέει, παραλία και τον δίσκο με τα μοχίτο και τα άπερολα από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Παύλος, ευχαριστούμε κύριε Γιάννη, και σε εσάς καλή δύναμη και καλές εκπομπές. Δεν μας αφήσατε ένα μήνα καθόλου ανενημέρωτος για το Μουντιάλ αλλά και όλα τα άλλα αθλητικά γεγονότα. Μπράβο και στην ΑΕΚ που αρχίζει πολύ θετικά. Ο Παύλος από την Καλαμαριά, ο φίλος μας.

Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει, φίλε Δημήτρη, όντως εύχομαι να βλέπουμε τις μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις στην ΕΡΤ, αλλά πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα. Δεν μπορεί ο κάθε αθλητικογράφος σχολιαστής να έχει την αγένεια απέναντι στα εκατομμύρια των τηλεθεατών να θέλει με το ζόρι να μας επιβάλλει τη δική του τοξική γνώμη σχετικά με τις φάσεις ενός παιχνιδιού. Δεν γίνεται από το κρατικό μέσον κάποιος επηρεασμένος Σπυρόπουλος να βγάζει στημένο το διαιτή, στημένο το Νορβηγία Αγγλία. Δεν είπε, ρε παιδιά, ο Άλεξ ότι ήταν στημένο το παιχνίδι. Γιατί θέλετε να λέτε τέτοια πράγματα? Ακούσατε να λέω ότι ήταν στημένος ο διαιτής? Έλεος. Διαμαρτυρήθηκε για την φάση της ακύρωσης των γκολ της Νορβηγίας. Κατά τη γνώμη μου ήταν φάουλ. Στο σπρόξιμο του Χάλαντ, έτσι, νωρίτερα. Και δεν ξέρω αν δεν είχε σφυριχτεί το φάουλ, αλλά στη συνέχεια ήταν και εκτεθειμένος ο ποδοσφαιριστής που σκοράρει. Αν είναι σε θέση offside δηλαδή. Και είπε και για μια αντίστοιχη φάση που όντως μπορεί να δοθεί πέναλτι, έτσι, για την Νορβηγία. Αντιστοίχως με την φάση της ακύρωσης του γκολ. Αλλά κατά τη γνώμη μου, γι' αυτό που λες, ένα ψηλό σπρόξηματάκι, όχι, είναι ορισμός του φάουλ. Με τα δύο χέρια πάει ο Χάλαντ και σπρώχνει τον αμυντικό της Αγγλίας στη φάση.

Άρχισαν τα όργανα, λέει ο φίλος μας, όχι Αλεξάνδρα, ο Δημήτρης, γιατί υπογράφει σαν Αλεξάνδρα στο Viber, αλλά είναι ο Δημήτρης, έτσι, μας το είχε επισημάνει, οπότε να το πούμε. Άρχισαν τα όργανα στην ΑΕΚ, πάλι από νωρίς μας τι πάνε, μας βαράνε και δεν μας αφήνουν να παίξουμε. Εντάξει, φιλικό είναι, πώς κάνεις έτσι κι εσύ.

Έχουμε σειδησούλες από το μπάσκετ, ξεκινώντας από την Ευρωλίγκα, όχι όμως από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι η Χάπουελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την επέκταση, την ανανέωση ουσιαστικά της συνεργασίας της με τον Νταν Οτουρό. Μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ο Οτουρό, που έχει αγωνιστεί σε 42 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα την χρονιά που πέρασε, έχοντας κατά μέσο όρο 13,9 πόντους, με ποσοστό 71% στα δίποτα, 5,7 rebound και 1,4 τάπες, ενώ και στο Ισραηλινό πρωτάθλημα μέτρησε 7,6 πόντους, 5,3 rebound, 0,4 τάπες και ποσοστό 65,6% στα δίποτα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Οτουρό, και νιώθω ευλογημένος για την ευκαιρία να φορέσει την κόκκινη φανέλα και τα επόμενα χρόνια. Τόσο εγώ όσο και οι συμπαίκτες μου ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στη δουλειά και να πετύχουμε τους στόχους μας στη νέα σεζόν. Ανυπομονώ να ακούσω ξανά την υποστήριξή σας και να σας δω όλους ξανά. Πάμε Χάπουελ, είπε ο Οτουρό σε βίντεο που ανέβηκε στα social λίγο μετά την ανανέωση την επέκταση της συνεργασίας του με την Ισραηλινή ομάδα μέχρι το 2029.

Εντός των τυχών μπασκετικά να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ταράξει τα νερά έτσι με την μεταγραφή του Τζέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό. 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, 3 εκατομμύρια δηλαδή το χρόνο για τον Τούρκο μπασκετμπολίστα και 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό. 10 εκατομμύρια δηλαδή συνολικά κόστησε η μεταγραφή. Φαίνεται ότι μπαίνει αρκετά δυνατό ο ΠΑΟΚ σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι. Ένα γαλλικό δημοσίευμα μάλιστα κάνει λόγο για πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ στον Τολιόπουλο. Όπως αναφέρεται λοιπόν στο σε γαλλικό δημοσίευμα, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να καλύψει το buyout του Έλληνα Γκάρντ στον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ στον παίκτη έχει προταθεί τριετές συμβόλαιο με συνολική αξία που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς και με τον Τρινκέρι στον πάγκο, αλλά και με την απόκτηση του Όσμαν αλλά και των άλλων παικτών που έχει προσθέσει στο ρόστερ, είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup, κάτι που θα του δώσει το δικαίωμα την μεθεπόμενη σεζόν, όχι αυτή που έρχεται, την επόμενη, να αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος άλλωστε του κυρίου Μιστακίδη, του μεγάλου μετόχου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Φραγκ λέει: καλησπέρα Γιάννη, γνώμη σου ποια είναι γενικά για την σφύριχτρα στο Μουντιάλ? Παιδιά, μια χαρά τα έχουν πάει διαιτητές και όπου δεν τα πάνε καλά βοηθάει το ΒΑΡ αρκετά. Δεν νομίζω να έχουν γίνει εγκλήματα, έτσι δεν έχουμε δει κάποιο.

Γιάννης ως συνονόματος. Φίλε Δημήτρη, γράφει ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου. Μου έχει ο Δημήτρης υπέθετα ότι θα έπαιρνε στο μέρος του Σπυρόπουλου κόρακας κοράκου και τα λοιπά, επειδή δεν τα βλέπω έτσι ακριβώς εγώ τα θέματα. Φυσικά θα υπεράσπιστο ένα συναδελφό μου, αρκεί να έχει δίκιο. Αν έχει άδικο, δεν πάει έτσι. Το ξέρεις αυτό, Γιάννη μου, ξεκάθαρα. Επειδή όμως αισθάνομαι, λέει, προσβεβλημένος με το έλεος που είπες, μπορεί να μην είπε τη λέξη τιμένος, γιατί δεν μπορούσε να την πει, αλλά ειρωνεύτηκε απαξιώνοντας επανειλημμένα τα σφυρίγματα και επανέλαβε μετά πιτάσεως 3-4 φορές με απόλυτο τρόπο ότι το καταφανές φάουλ του Χάλαντ δεν ήταν φάουλ. Το έλεγε, λέει, μέσα. Διαφωνώ εγώ με την εκτίμηση άποψη του Αλέξη Σπυρόπουλου. Εγώ λέω ότι είναι Mars Foul το σπρώξιμο του Χάλαντ με τα δύο χέρια στο μαρκάρισμα, έτσι. Αλλά δεν το έλεγε έτσι, δηλαδή. Άλλο να πει ότι δίνει τα κουκούτσια στους Άγγλους, άλλο να πει να αφήσει να εννοηθεί ότι είναι στημένος. Ο διαιτητής δεν το είπε σε καμία περίπτωση και γι' αυτό το λέω, Γιάννη μου. Αλλά όπως είδες, διαφωνώ με τον συνάδελφό μου. Όπως λες και εσύ, κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει, αλλά είπε, μπορούμε να διαφωνούμε. Ο Αποστόλης από το ίδιο κανόνι, σε να σε ακούσει ο Σπυρόπουλος για το σπρώξιμο. Να έχουμε άλλα. Ή δεν ήξερε τους κανονισμούς ή έκανε που δεν τους ξέρει, αλλά δανεικό τον πήραμε. Πες στον κόσμο να μην ανησυχεί, λέει ο Αποστόλης. Παιδιά, ο Αλέξης Σπυρόπουλος είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Εντάξει, είχε την άποψή του εκεί ότι είναι ένα σπροξηματάκι που δεν δίνεται φάουλ. Εγώ διαφωνώ και σας λέω ήταν μια σπροξηματάρα με τα δύο χέρια, που φυσικά είναι παράβαση.

Το ντέρμπι συνεχίζεται σε αυτό το πρώτο σετ στο Wimbledon. Σίνερ Σβέρεφ είναι στο 4-4 και σερβίρει ο Σίνερ. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι στιγμής οι άθλητες, οι ταινίστες κρατούν το σερβί τους.

Για να δούμε αν με την ολοκλήρωση του πρώτου σετ θα αλλάξει αυτό. Δηλαδή κάποιος θα κάνει break στον άλλον ή θα πάμε σε tie break για να κριθεί ο νικητής στο πρώτο σετ. Το ένα το game Sinner Zverev 40-30. Σερβίρο Sinner, ο Ιταλός, έτσι.

Συνεχίζοντας με ειδησούλες από το μπάσκετ και την Ευρωλίγκα, να πούμε ότι η Μονακό με ανακοίνωση της γνωστοποίησης το τέλος της συνεργασίας της με τον Τζάρον Blossom Game, ο οποίος από ό,τι φαίνεται πηγαίνει στην Ντουμπάι, που μαζί με τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής έχουν ταράξει τα νερά στον αφορά τις μεταγραφές και το οικονομικό σκέλος των μεταγραφών, έτσι.

Λοιπόν, να δώσουμε μια είδηση από την επικαιρότητα, καθώς αυτή την ώρα έχουμε φωτιά στον Άγιο Θανάσιο στη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα έχει σταλθεί και μήνυμα 112.

Πάμε να δούμε για αυτή την κόντρα που έχει ανοίξει ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό μπασκετικούς, στο μπάσκετ μιλάμε, έτσι. Μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Εβάν Φουρνιέ και μίλησε για την αντιπαλότητα των δύο συλλόγων. Είναι απίστευτη η αντιπαλότητα, υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι εκπληκτικό, ειλικρινά. Είναι κρίμα για το ελληνικό μπάσκετ. Υποφέρει από αυτό, είπε ο Εβάν Φουρνιέ. Η τελική ήταν απίστευτη και αποδείχτηκαν μια νομική μάχη. Δεν σου έχουν πει ποιος πάει συνέχεια στα δικαστήρια και κάνει συνέχεια καταγγελίες και ποιοι παίζουν στα γήπεδα, απάντησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε αυτά που είπε ο Φουρνιέ και για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, έτσι. Ένα story λοιπόν στο Instagram, ο μεγαλομέτοχος Σκάι Παναθηναϊκός είπε: ψάξε λίγο να βρεις, διάβασε λίγο, μπες στο ίντερνετ να δεις ποιοι βανδαλίζουν σπίτια. Έχει μετατραπεί το μπάσκετ σε απολύτο χάος. Πώς να μην έχει μετατραπεί όταν υπάρχουν παίκτες. Εντάξει, είναι κάποια τα οποία δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε.

τελικό του Wimbledon δεν έχει αλλάξει κάτι. 5-4 προηγεί το Σίνερ. Σερβίρο Βέρεφ που είναι μπροστά με 40-0, 40-15. Θα μειώσει τώρα ο Ιταλός. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα πάμε σε tie break σε αυτό το πρώτο σετ για να κρυθεί ο νικητής.

0: και ο φίλος μας ο Κώστας Σαρδάκης. Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, στο πόλο για τον άδικο χαμό του παίκτη του. Ναι. Γενικά στον ΠΑΟΚ έφυγε προχθές πριν από 3-4 μέρες και μια αθλήτρια, μια 15χρονη από την ομάδα, την ποδοσφαιρική ομάδα γυναικών, και που μάλιστα θα έκανε και προετοιμασία με την πρώτη ομάδα φέτος. Πάμε στο Γιάννη Σαντορίνο, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το φιλικό της ΑΕΚ με την The Graft Chap. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο και έχουν μειώσει οι Ολλανδοί, έχουν γίνει και πολλές αλλαγές από τον Νικόλιτς, έτσι Γιάννη?
1: Ναι, είμαστε στο 22ο λεπτό, ΑΕΚ The Graft Chap 2-1. Στο 79 μείωσαν οι Ολλανδοί από εκτέλεση corner από αριστερά. Στο δεύτερο δοκάριο ο Μπένζαμιν Μαμπό έκανε την κοντινή και παγιέστηκε την μπάλα στα δίχτυα. Υπήρξε εκεί αμυντική αδράνεια, έχασε την έξοδο Μπαλαμό της. Δεν έκλεισαν σωστά στο δεύτερο δοκάρι την δυνατότητα των Ολλανδών να πάρουν την κεφαλιά, και από κοντά ο Μαμπό έχει μειώσει το σκόρ με 2-1. Η ΑΕΚ πάντως είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Κουτέσα να κάνει το 3-0 λίγο πριν μπει τον γκολ των Ολλανδών, γιατί έπαιξε πάρα πολύ ωραία στην επίθεση. Ο Μαρίν γύρισε στην καρδιά της Ολλανδικής περιοχής τον Καλοσκάμο. Ο Καλοσκάμος με μια κίνηση έστειλε την μπάλα από δεξιά προς τα αριστερά και αποθέσει μέσα αριστερά με το δεξί πόδι Κουτέσα, μόνος απέναντι από τον Ολλανδό goalkeeper, έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια, χάνοντας κλασική ευκαιρία για ένα τρίτο γκολ για την ΑΕΚ. Και ακόμη μετά τον γκολ των Ολλανδών, στο 21ο λεπτό, η ΑΕΚ έχασε ευκαιρία με τον Ελίασον. Ο οποίος κινήθηκε κάθετα από τον άξονα προς την περιοχή των Ολλανδών, έπιασε το σουτ εκτός περιοχής, χαμηλά στη γωνία, χρειάστηκε να αποκρούσει την μπάλα ο Γιόνκερς, που μόλις πριν από λίγο έγινε αλλαγή για να πει ο Μπάουμαν κάτω από τα δοκάρια. Άρα είμαστε στο 24ο λεπτό, η ΑΕΚ προηγείται της The Graft Chap με 2-1. Θυμίζουμε, στο πρώτο ημίχρονο τα δύο γκολ για την ΑΕΚ. Στο 38ο λεπτό το φάουλ του Μάνταλο από τα αριστερά προς το δεύτερο δοκάρι, ωραία κίνηση του Βάργκας, καστή κεφαλιά στην μπάλα στην αριστερή γωνία και έκανε το 1-0. Και το 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν οι παίκτες της ΑΕΚ έκλειψαν την μπάλα, ο Γκατσίνοβιτς έδωσε για τον Ζούπκοφ. Ο Ζούπκοφ έπαιξε πολύ ωραία το 1-2 με τον Κοϊτά, που του έδωσε την μπάλα από αριστερά, περνώντας την σε θέση μέσα δεξιά εντός της περιοχής, και ο Ζούπκοφ απέναντι από τον Γιόρκερς έκανε το 2-0. Η ΑΕΚ, που είχε και στο δεύτερο ημίχρονο δοκάρι με τον Καλοσκάμι, είχε ευκαιρίες. Βεβαίως τα τελευταία λεπτά έχει πέσει ο ρυθμός, και θυμίζω ότι επειδή και ο Ζήνη και ο Γιώβιτς προφυλάχθηκαν και δεν έχουν αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι, το δίδυμο στην επίθεση, στο 4-4-2 που χρησιμοποιεί ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι ο Καλοσκάμις με τον Σαχαμπό. Οπότε μπήκε και ο Ψηρόπουλος στη μεσαία γραμμή, ενώ είναι στόπερ στο πλευρό του Μαρίν. Αλλά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι οι επιλογές προσώπων είναι και σε διαφορετικές θέσεις από όσο γνωρίζουμε τους ποδοσφαιριστές, η ΑΕΚ ανταποκρίθηκε καλά, είχε ευκαιρίες, απλά δεν έβαλε το τρίτο γκολ, με συνέπεια πριν από λίγο ο Μαμπό να μειώσει για τους Ολλανδούς. Άρα ΑΕΚ The Graft Chap 2-1, και μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο αυτού του πρώτου φιλικού τεστ για την ομάδα της ΑΕΚ.
0: 2-1 λοιπόν η ΑΕΚ μπροστά. Θα έρθουμε, Γιάννη, πλέον με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού για να μας δώσεις έτσι και τις εντυπώσεις από αυτά που παρακολούθησες από το φιλικό προετοιμασίας που δίνει η Ένωση επί Ολλανδικού εδάφους. Σίνερ Σβέρεφ 6-5, Σερβίριο Σβέρεφ. Σας είπα, πάμε ολοταχώς για tie break, για την ανάδειξη του νικητή σε αυτό το πρώτο σετ, γιατί μέχρι στιγμής οι δύο τενίστες έχουν κρατήσει το σερβίς τους, δεν έχουμε break, και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάμε. Θα περιμένουμε βέβαια τώρα που θα σερβίρει ο Σβέρεφ, αν θα καταφέρει να ισοφαρίσει σε 6-6. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά τραγουδάκι και επανερχόμαστε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
2: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το Ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
10: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Era Sport.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Συνεχίζουμε, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Φανέλα με το 10. Ο Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος είναι στην κονσόλα του ηχού. Η Βιβή Νικολοπούλου, δημοσιογράφη και επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Όπως σας λέγαμε και όπως φυσιολογικά φαινόταν ότι θα γίνει, στο tie break θα κριθεί το πρώτο σετ στον τελικό του Wimbledon. Ο Ιταλός ο Σίνερ απέναντι στον Σβέρεφ. 6-6 τέλειωσε το, πήγε το game, όχι τελείωσε, και είμαστε στο tie break. Και εδώ μέχρι στιγμής κρατούν το σερβίς τους. Σίνερ, Σβέρεφ 3-2 στο tie break. Ο Γερμανός τώρα θα σερβίρει δύο φορές.

Και εμείς πάμε στον Γιάννη Σαντορινέο, γιατί ολοκληρώθηκε η φιλική αναμέτρηση της ΣΑΕΚ με την The Graft Chap επί Ολλανδικού εδάφους. Πάμε να μας δώσει τις εντυπώσεις του από αυτά που είδε σε αυτό το παιχνίδι που έδωσε η ΑΕΚ με πολύ κόσμο στο προπονητικό κέντρο που έγινε αυτή η αναμέτρηση. Αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ πήγαν να παρακολουθήσουν την πρωταθλήτρια, την Ένωση. Έλα Γιάννη. Που έγινε αυτή η αναμέτρηση, αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ πήγαν να παρακολουθήσουν την πρωταθλήτρια, την Ένωση.

0: Γκατσίνοβιτς και Κοϊτό. Κοϊτά έδωσε στον Ζούμκοφ, είχαν παίξει το 1-2 και ο Ουκρανός έτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ, φιλικό στο παιχνίδι, από κοντά κάνοντας το 2-0 και είχε ευκαιρίες και στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι αλλάξε όλη του την ενδεκάδα ο Μάρκο Νίκολης και το δοκάρι του Καλοσκάμι και με τον Ελίασον και την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κουτέσα, και έκλεισε μάλιστα και το παιχνίδι με πολύ μεγάλη ευκαιρία όταν ο Βίντα με κεφαλιά από θέση μέσα δεξιά έδωσε στον Ρέλβας που ήταν στη μικρή περιοχή στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα αναπήδησε, πήγε λίγο πιο ψηλά, οπότε όπως έβαλε το πόδι του την έστειλε πάνω από τα δοκάρια, χάνοντας έτσι εξαιρετική ευκαιρία για ένα τρίτο γκολ. Το ΙΑΚ δέχτηκε τον γκολ από εκτέλεση κόρνερ στο 71ο λεπτό από αριστερά. Η μπάλα πήγε προς το δεύτερο δοκάρι, ο Μαμπό από κοντά μείωσε το σκορ. Στην περάσματα, εντάξει, ήταν δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Ο Κάιρινεν και ο Ζούμκοφ έπαιξαν στο πρώτο ημίχρονο. Αμέσως έδειξε ο Φιλανδός τη δυνατότητα που έχει με τις μακρινές μεταβιβάσεις ακριβίας. Ο Ουκρανός πιο βαρύς, αλλά ήταν τακτικά πειθαρχημένος, έδινε βοήθειες στον Ρότα, πολύ έξυπνος ποδοσφαιριστής και με ποιότητα. Και όταν δόθηκε η δυνατότητα, βγήκε πολύ ωραία στο χώρο και έβαλε το γκολ. Κοϊτά στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου. Σε ένα μάτς που το αποκαλούμε φιλικό, γιατί την γκράψα μόνο φιλικό δεν ήταν. Υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις. Δύο-τρεις φορές πιάστηκαν οι ποδοσφαιριστές τα χέρια και συνεχώς έμπαιναν οι πιο ψύχρεμοι συμπαίκτες για να σταματήσουν την φωτιά πρωτού γίνει πυρκαγιά. Υπήρχαν πάρα πολλά νεύρα, πολλές κίτρινες κάρτες. Γενικά οι παίκτες της ΑΕΚ έπαιξαν σε ένα πολύ έτσι σκληρό ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Χρειάστηκε ένα πρώτο 20 λεπτό μέχρι να μπει και αυτή μέσα στο κόλπο. Οπότε για πρώτο φιλικό το τεστ είναι θετικό. Είδαμε το τι θέλει να κάνει και ο Νίκολης, που ούτως ή άλλως το ξέρουμε, με το 4-4-2 και πώς ζητάει την ασφάλεια των μεταβιβάσεων, αλλά βάζει και ένα πιο άμεσο παιχνίδι και την ομάδα της ΑΕΚ να κάνει ανάκτηση κατοχής για να βγει στο χώρο. Και το επόμενο φιλικό θα είναι με τη Βίτεσε Τετάρτη βράδυ στις 8.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Νίκη για την ΑΕΚ απέναντι στην Ντεγκράφτσα που επικράτησε με 2-1.

Η μάχη στο tie break συνεχίζεται. Σίνερ Σβέρεφ. Σβέρεφ Σίνερ 6-5. Και σερβίρει ο Σίνερ ο Ιταλός. Είμαστε στο πρώτο σετ στον τελικό του φημισμένου Βρετανικού Grand Slam.

φίλος ο Κώστας ο Σαριδάκης λέει μη τελικός εθνικής Αργεντινής και εθνικής Αγγλίας και στη μέση τα νησιά Φόκλαντ. Εντάξει, αυτή είναι παλιά ιστορία από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Εκεί καθάρισε να πάρει και πήρε την εκδίκηση ο Ντιέγκο, έτσι, σε αυτή την αναμέτρηση του πρώην ημιτελικού στο Μεξικό το 1986. Ήταν το παιχνίδι όπου σημειώθηκε το χέρι του Θεού, πως έχει μείνει στην ιστορία, αλλά και το γκολ του αιώνα στο ίδιο μάτς, όταν ο μεγάλος Διαγκίτο πήρε την μπάλα από το κέντρο και πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του για το δεύτερο γκολ της Αργεντινής. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει εκτιμώ τη δευτερολογία σου, δεν είναι τυχαίο ότι θέλω να ακούσω για Χανατζή και Σαρελάκο.

Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. Ερασπορπαπάκερ.gr είναι η διευθυνσή του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του email μας.

0: Και εμείς πάμε τώρα να μιλήσουμε από τον αναλυτή, τον σχολιαστή της Eurosport για το παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά, τον Θάλη Θοδωρίδη, για το τι είδαμε σε αυτούς τους προημιτελικούς, αλλά και τι περιμένουμε στους δύο μεγάλους ημιτελικούς της Τρίτης και της Τετάρτης, Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία. Καλησπέρα κύριε Θοδωρίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Παγιωργίου, σε εσάς και τους ακροατές της Eurosport. Καλησπέρα.
0: Τι σας έκανε εντύπωση να ξεκινήσουμε από τους προημιτελικούς που παρακολουθήσαμε? Περιμένατε κάποιον να περάσει που έμεινε έξω, ή τα λογικά φαβόροι έχουν βρεθεί πλέον στους τέσσερις?
1: Ναι, όπως είχαμε σχολιάσει και πριν ξεκινήσουν αυτοί οι τέσσερις αγώνες, είχαμε προδιαγράψει τα φαβόροι, τα οποία ήταν αυτά που τελικά πέρασαν. Σαφέστατα υπήρχαν προϋποθέσεις εκπλήξεων, οι οποίες δεν ήθελε και πάρα πολύ για να πραγματοποιηθούν. Και στην ουσία έγινε αυτό το οποίο είχαμε πει, ότι η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία και η Αργεντινή ήταν τα κύρια φαβορί, τα οποία θα περνούσαν στην ημιτελική φάση. Βέβαια με πολύ μεγάλη δυσκολία, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί οι αντίπαλοι, το Μαρόκο, το Βέλγιο, η Νορβηγία και η Ελβετία, τους βάλανε πάρα πολύ δύσκολα. Συνεχίζουμε σε ένα Μουντιάλ το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, χωρίς να είναι ιδιαίτερα θεαματικό.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που επισημαίνετε, αλλά νομίζω ότι πάμε σε δύο ημιτελικούς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, και η ευρωπαϊκή μονομαχία Ισπανίας-Γαλλίας, αλλά και το μάτσα της Αγγλίας με την Αργεντινή, που μας φέρνει στις μνήμες και άλλες εποχές, άλλα χρόνια. Βέβαια έχουν αναμετρηθεί μετά το 86 και σε άλλα παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά νομίζω περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτούς τους δύο ημιτελικούς.
1: Ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει φαβορί σε κανέναν από τους δύο αγώνες. Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή με Αγγλία. Είναι παιχνίδια 50-50. Νομίζω ότι όποια ομάδα κάνει τα λιγότερα λάθη, όποια ομάδα είναι πιο συγκεντρωμένη και ενδεχομένως και πιο τυχερή, θα κάνει το βήμα για το τελικό. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Αγγλία-Αργεντινή. Ένα παιχνίδι το οποίο όντως, όπως είπατε, ξυπνάει μνήμες του παρελθόντος. Άλλες εποχές, άλλοι παίχτες, άλλες τακτικές. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι το οποίο η ποιότητα κάποιων παιχτών ενδεχομένως να οδηγήσουν στην πρόκριση της ομάδος.
0: Γιατί εγώ έχω την αίσθηση, λέω την εκτίμησή μου, ότι πάμε σε, το λέω εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και βλέποντας, έχοντας δει και πώς πάνε οι διασταυρώσεις, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα πάμε σε έναν τελικό ντεζαβού του 2023, αλλά με άλλον κάτοχο στην εξέλιξη του τελικού. Είναι νωρίς να προδιαγράψουμε από τώρα το τι θα γίνει.
1: Ναι, ενδεχομένως, εντάξει, ενδεχομένως μπορεί να, και αυτό μπορεί να συμβεί βεβαίως, εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ρίσκο να προδιαγράψουμε φαβορί. Αποδείχθηκε και στους προημιτελικούς. Δηλαδή είδαμε ότι η Αργεντινή πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και ενδεχομένως, αν δεν έμενε με παίχτη λιγότερο, η Ελβετία να μην ήταν και τόσο εύκολο να πήγαινε το παιχνίδι στη φάση του πέναλτι. Η Αγγλία το ίδιο τελευταίο λεπτό για άλλη μια φορά άλλαξε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι και η Ισπανία με το Βέλγιο ήταν ακριβώς πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Ελβετία θεωρώ ότι ήταν η μόνη ομάδα η οποία πήγε πιο εύκολα στην ημιτελική φάση. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, πάρα πολύ τακτική, πολύ υπομονή. Νομίζω ότι δεν θα ρισκάρουν οι ομάδες πλέον εδώ που έχουν φτάσει. Όπως δεν ρισκάρανε και μέχρι τώρα βεβαίως, και αυτό και δεν βλέπαμε θεαματικό ποδόσφαιρο. Αναμένουμε τα παιχνίδια 14 και 15 Ιουλίου με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και στη μάχη των σκόρερ, τι βλέπετε εκεί να γίνεται? Έχουμε την μάχη του Εμπαπέ, του Μέση, του Κέιν. Να μου πείτε, αυτό θα εξαρτηθεί και το ποιες ομάδες θα περάσουν στον τελικό, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί άλλο είναι ένα παιχνίδι και άλλο να έχει δύο παιχνίδια. Η αλήθεια, και πάρα πολύ καλό είναι αυτό, ότι έχουμε πολλούς παίχτες. Νομίζω ότι. Δεν θυμάμαι τις προηγούμενες χρονιές να ήταν τα προηγούμενα Μουντιάλ να είχαμε τόσους πολλούς παίχτες τόσο πολύ κοντά, στην πρώτη θέση στο σκόρερ. Ναι, σίγουρα υπάρχει ο Μπαπέ, ο οποίος δεν ξέρω το πρόβλημα αυτό το οποίο είχε το τελευταίο παιχνίδι, αν του δημιουργήσει κάποια ιδιαίτερο προβληματισμό στο αν θα μπορεί να παίξει ή αν η απόδοση ήταν ανάλογη. Αλλά υπάρχει ο Μέση, ο Κέιν, όπως είπατε. Πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Ο Μπέλιχαμ έρχεται από πίσω.
0: Μπήκε στην εξίσωση, βέβαια, και ο Μπέλιχαμ με τα δύο γκολ.
1: Βέβαια. Γιατί όταν καταφέρνει να σκοράρει δύο φορές από δύο γκολ σε κάθε παιχνίδι, γιατί είναι με το επαναλάβει.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια αυτά. Δεν είναι θεαματικά.
0: Άρα, από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής, θεωρείτε ότι το παγκόσμιο κύπελο που έγινε το 2023 στο Κατάρ, που έγινε μεσούσης της αγωνιστικής περίοδου, μας έδωσε πολλά περισσότερα πράγματα όσον αφορά την κατάσταση των ποδοσφαιριστών, έτσι?
1: Βεβαίως. Καταρχάς ήταν νεότεροι ποδοσφαιριστές, έτσι. Εντάξει, αυτοί οι οποίοι έχουν φτάσει σε κάποια πιο προχωρημένη ηλικία.
0: Ναι.
1: Ήταν στη μέση περίοδους, άρα η κόπωση η σωματική και η πνευματική, η οποία επέρχεται τον Ιούλιο μήνα, δεν είναι η ίδια με αυτή του Δεκεμβρίου. Οι κλιματικές συνθήκες, πολύ μεγάλη ζέστη και υγρασία στην Αμερική, Καναδά και Μεξικό τώρα, καλύτερες, πιο δροσερές βραδιές στο Κατάρ, παρότι ήταν σε μια περιοχή η οποία, ναι, είναι με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά διαφορετική περίοδος. Νομίζω ότι λείπουν και οι πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές αυτοί οι οποίοι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως και γι' αυτό λίγο έχει αλλάξει και η σκοπιμότητα των παιχνιδιών, ο τρόπος ο οποίος αγωνίζονται, τρομερή αμυντική συμπεριφορά από όλες τις ομάδες. Βλέπουμε πάντα να υπάρχουν 10 και 11 παίχτες πίσω από την μπάλα. Σημαίνει ότι δυσκολεύονται ακόμα και οι πολύ μεγάλες ομάδες με την ποιότητα της Αργεντινής, της Γαλλίας, να διασπάσουν αυτές τις άμυνες. Όλα αυτά δημιουργούν αργό τέμπο και φυσικά και χαμηλότερο θέαμα.
0: Από πλευράς προπονητών, για να πάμε και στο δικό σας κομμάτι, ποιος σας έχει κάνει μέχρι τώρα μεγαλύτερη εντύπωση?
1: Εντάξει, είναι κάποιες οι οποίες διαχρονικές αξίες, δηλαδή ο Ντεσάμ είναι μια διαχρονική αξία η οποία υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, δεν το συζητάμε. Θεωρώ και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση οι δηλώσεις του Τούχελ στο παιχνίδι. Το ότι, και ήταν απόλυτα ειλικρινής και μπράβο του, βέβαια είναι χαρακτηριστικό της γερμανικής σχολής αυτό, το ότι παρότι ήταν ικανοποιημένος και χαρούμενος για την πρόκληση, δεν ήταν ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδος και το δήλωσε περίτρανα. Και είδαμε και μία έτσι αναντιστοιχεία με τον Μπέλιχαμ.
0: Ναι. Την απάντηση του Μπέλιχαμ. Ναι.
1: Του Μπέλιχαμ, έτσι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν ιδανικό τώρα το χρονικό σημείο να βγει και να πει αυτά τα πράγματα λίγο πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με την Αργεντινή.
1: Ναι, ξέρετε, αυτοί είναι προπονητές οι οποίοι είναι έμπειροι, δεν είναι άπειρος προπονητής για να κάνει τέτοιο λάθος. Θεωρώ ότι το έκανε με συγκεκριμένο στόχο αυτό.
0: Για να τους πιάσει το τσαγάρι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία, κύριε Θοδωρίδη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε βέβαια και μέχρι την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι για αυτή την συμβολή σας ως προπονητής, να μας δίνετε κάποια στοιχεία που οι περισσότεροι δεν μπορούμε να τα δούμε και είναι λογικό κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας. Λοιπόν, βγήκε λευκός καπνός στο πρώτο σετ στο Wimbledon. 9-7 έσπασε το σερβίς, έκανε ένα break ο Σβέρεφ στο σερβίς του Σίνερ και κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ. Ο Γερμανός προηγείται με ένα 0. Σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο σετ, μάλλον ξεκίνησε και σερβίρ ο Σβέρεφ πήρε το πρώτο game στο δεύτερο σετ, προηγείται με ένα 0. Ο Γερμανός, επαναλαμβάνω, πήρε το πρώτο σετ στο tie break με 9-7.

Ο Κώστας ρωτάει Γιάννη Παιχταρά σου, αλλά που παίρνει ο ΠΑΟΚ, τι λες? Δεν τον έχω δει, ρε Κώστη μου. Τι να σου πω. Αν τον δω πρώτα και θα σου απαντήσω. Τώρα να πω είναι Παιχταράς, δεν είναι Παιχταράς. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.

να δούμε και τα SMS λίγο που τα έχουμε αφήσει πίσω. Δεν τα έχω δει. Να δούμε και το Messenger τι έχετε στείλει και εκεί. Μέχρι να πάμε στα διαφημιστικά και στο τραγούδι στις 7.30 ακριβώς.

Κάποιο πρόβλημα έχουμε με την πλατφόρμα των SMS, με την πλατφόρμα των μηνυμάτων. Θα προσπαθήσω να το φτιάξω έτσι. Αν έχετε στείλει μήνυμα, θα προσπαθήσουμε να τα διαβάσουμε και αυτά που έχετε στείλει νωρίτερα.

Ο Μπαπτίστ Σαμανταρία έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, 31 ετών, είναι χαφ. Λίγο μετά τις 6 έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Και η ομάδα του Αλέσιο Λύση, του νέου προπονητή του Δεκεφάλου του Βόρα, θα κάνει την δεύτερη μεταγραφική της σε κίνηση με την μεταγραφή του Σάντα Μαρία. Μετά από αυτήν του Αρίτς Ελουστούντο. Αύριο θα αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 10 το βράδυ ο Τάχα Άλλη. Που ρώτησε ο φίλος μας. Θα τον δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Στην Μάλμα αγωνιζότανε. Δεν τον θυμάμαι και από τα παιχνίδια που έδωσε με τον Παναθηναϊκό εγώ. Αλλά θα το δούμε ρε παιδιά στον αγωνιστικό χώρο. Τι ψάρια πιάνει.

Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να θυμίσω ότι η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 της The Graft Chap σε φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους.

Ο Βάρκα και ο Ζούπκοφ είναι οι ποδοσφαιριστές που πέτυχαν τα γκολ σε αυτό το πρώτο φιλικό για την νέα ποδοσφαιρική σεζόν, πρώτο φιλικό προετοιμασίας.

Πάμε και στον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Αλαΐν, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του από την Cruz Azul. Πάει για τα Εμμυράτα και ο Γιακουμάκης.

0: Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης στη Σάλα είναι ο διεθνής επιθετικός, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση και τη συνεργασία με τον Ίβιτς, τον οποίο χαρακτήρισε θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου από τα παιδικά του χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω στην Αλαΐν και υπόσχομαι στους φιλάθλους ότι θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για αυτούς. Όταν ήμουν μικρός στην Ελλάδα, ο Ίβιτς ήταν θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου και είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ μαζί του τώρα ως προπονητής. Τα πρώτα λόγια του Γιακουμάκη για την μεταγραφή του στην Αλ-Αΐν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε αρκετές ειδήσουλες ακόμα για να δούμε, πριν δώσουμε το μικρόφωνο στον Αλέξανδρο, τι γίνεται στο Wimbledon, στο δεύτερο σετ, 1-1 Σίνερ Σβέρεφ, 30-0 προηγείται στο τρίτο game του δεύτερου σετ ο Σβέρεφ. Θυμίζω, ο Γερμανός έχει πάρει το πρώτο σετ με 9-7 στο tie break, προηγείται με 1-0 σετ του Ιταλού.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ακούτε Ερασπορ.

Εδώ είμαστε για συνεχίζουμε 7 και 35 λεπτά η ώρα. Ερασπορ, η Φανέλα με το 10. Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Βιβίνη Νικολοπούλου, δημοσιογράφη και επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας μέχρι τις 8. Μέχρι να δώσουμε δηλαδή σκυτάλη στον Δημήτρη Γιαχανατζή με την βράδινη ραδιοεφημερίδα. Πάμε να δούμε μια πολιτική διαμάχη που ξέσπασε στην Ισπανία με αφορμή τις δηλώσεις και αφορά το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Με αφορμή τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας, του Μαριάνο Ραχόι, που σχολίασε την εθνική ομάδα εν ώψη του ημιτελικού του παγκοσμίου κυπέλου σε άρθρο γνώμης στην εφημερίδα El Debate. Ο Ραχόι χαρακτήρισε τη Γαλλία ομάδα χωρίς Γαλλούς παίκτες. Αυτή η δήλωση προκάλεσε πολιτική και κοινωνική αντίδραση. Με δηλώσεις που έκανε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ, μέσω ανάρτησης στο X, καταδίκασε τις δηλώσεις του Ραχόι ως ξενοφοβικές. Τονίζοντας ότι ορισμένοι εξακολουθούν να ορίζουν την έννοια της ταυτότητας με βάση το επώνυμο, τον τόπο γέννησης ή το χρώμα του δέρματος. Και συνέχιζε λέγοντας ο πρωθυπουργός της Ισπανίας ότι άλλοι την μετρούν με την αγάπη για μια χώρα και την επιθυμία να συμβάλλουν σε αυτήν, παίζοντας ποδόσφαιρο, φροντίζοντας τους ηλικιωμένους μας ή ανοίγοντας επιχειρήσεις. Πέδρο Σάντσεθ συνέχισε και υπογράμμισε ότι η Ισπανία ανήκει σε όσους την αγαπούν και την διατηρούν ζωντανή, όχι σε όσους την ντροπιάζουν με ξενοφοβικές δηλώσεις. Η απάντηση αιχμής των Μαριάνο Ραχόι, στον πρώην πρωθυπουργό. Ενώ κλείνοντας την τοποθέτησή του, αναφέρθηκε και στον ημιτελικό της Τρίτης απέναντι στην Γαλλία. Γαλλία θα τα πούμε στον ημιτελικό. Ήθελε να νικήσει η καλύτερη ομάδα και να χάσει ο ρατσισμός το χτύπημα αυτό του Πέδρο Σάντσεθ στο

Σίνερ Σβέρεφ 2-2 στο δεύτερο σετ. 1-0 σετ προηγείται ο Σβέρεφ, ο Γερμανός δηλαδή του Ιταλού. 9-7 πήρε το πρώτο σετ στο tie break. Γίνεται μεγάλη μάχη σε αυτόν τον τελικό της Μεγάλης Βρετανίας στο φημισμένο Grand Slam στο Wimbledon.

Ο Νίκος λέει: γιατί τέτοια λομβρία στις μεταγραφές του Άρη? Θα γίνουν και νησιά από τον Άρη. Μην ανησυχείς. Έχει χρόνο ο Άρης. Οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν ρεχτεί για τα καλά στη μάχη έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ σε 10 μέρες δεν έρχονται στην μάχη. Στα πρώτα επίσημα. Έτσι. Ο Άρης θα ετοιμάσει την. Το δυναμικό το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περίοδου με ορίζοντα εκεί το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ενώ απαντάει ο Κώστας και λέει με την Ελλάδα δεν τον είδες, λέει ο Βαγιανίδης ακόμα τον ψάχνει για να τον δει στο δεύτερο γκολ της Σουηδίας. Ρε Κώστη μου, από ένα παιχνίδι δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασματα. Κάτσε να τον δούμε. Να έρθει, να φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα, να το δούμε στο χορτάρι και μετά να το σχολιάσουμε. Ο Nick B, όπως υπογράφει στο Viber, ωραία θέματα έχεις επιλέξει. Ένα μπράβο στην επιλογή μουσικής. Τα εύσημα στον Αλέξανδρο εδώ, Αποστολόπουλος, δύναμη.

Επιστρέφουμε στο μπάσκετ, επιστρέφουμε στην Ευρωλίγκα με μεταγραφή που έρχεται από το εξωτερικό και αφορά την Μπεσίκτας, η οποία θα αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα τη νέα σεζόν. Η τουρκική ομάδα λοιπόν έκανε γνωστό ότι απέκτησε τον Τζέιλεν Νόουελ, έναν πρώην NBA-er, ο 26χρονος γκάρντ που ολοκλήρωσε την κολεγιακή του πορεία στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, επιλέχθηκε στο νούμερο 43 του NBA Draft το 2019, αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου με τις φανέλες της Μινεσότα Τίμπεργουλφς, Μέμφις Γκρίζλις, Detroit Pistons και New Orleans Pelicans, μετρώντας περισσότερες από 200 συμμετοχές. Το 2025 διακρίθηκε στο NBA G League, καθώς συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς, ενώ την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα των γίγαντες De Carolina στο Puerto Rico και έπειτα στην Κίνα, μετρώντας 22,3 πόντους και 3,4 assist ανά αγώνα.

Τώρα κατάλαβα, λέει, πως έκανα λάθος, σε πέρασα για το Γιαγανάτζη και εσύ δεν με διόρθωσες. Σου είπα, ο Γιάννης μου, όχι ο Δημήτρης, συνονόματε. Το έχω ξαναγράψει. Τρεις είναι που θέλω να ακούω στην αίρα. Γιάχα, Σάρελ και Γιάννης Πάπα. Προσοχή, Γιάννης Παπ, όχι Βασίλης με τίποτα. Έλα ρε, μια χαρά είναι ο Παπα-Νικολάου. Να σε καλά για τα καλά σου λόγια, ρε Γιάννη. Αλλά όλοι οι συνάδελφοι της κι αλλιώς είναι εξαιρετικοί, έτσι, και νομίζω ότι προσπαθούμε να σας δίνουμε όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις ειδήσεις, ό,τι έχει να κάνει με όλα τα σπορ. Και αυτό είναι το βασικό του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, ότι δεν ασχολείται μόνο με το ποδόσφαιρο ή μόνο με το μπάσκετ.

μάχη και στο δεύτερο σετ. 2-3 σήμερα Σβέρεφ, ο Ιταλός σερβίρει τώρα. Μέχρι στιγμής κρατούν το σερβί τους, το σερβίς τους. Έτσι έγινε και στο πρώτο σετ και οδηγηθήκαμε στο tie break εκεί όπου έκανε ένα break ο Σβέρεφ στον Σίνερ και κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ.

Πάμε να δούμε μια είδηση που επίσης έρχεται από το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις δηλώσεις, τις σκέψεις του πρόεδρου της FIFA, του Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος έχει ακούσει πολλές επικρίσεις, κυρίως για τον τρόπο που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του jet για να πηγαίνει σε όλα τα παιχνίδια. Και οι επικρίσεις έχουν να κάνουν περισσότερο σε θέματα οικολογίας, έτσι. Ο Τζάνι Ινφαντίνο λοιπόν, σε δηλώσεις που έκανε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για Μουντιάλ με 64 ομάδες, το οποίο θα μπορούσε να πάρει μορφή από το επόμενο κιόλας παγκόσμιο κύπελο, το επόμενο τουρνουά. Το Μουντιάλ του 2030 θα διεξαχθεί σε 3 ηπείρους, 6 διαφορετικές χώρες, και θα μπορούσε να αποκτήσει ακόμα μια ιδιαιτερότητα με την συμπερίληψη ακόμα 16 εθνικών ομάδων στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ένα τουρνουά με 64 ομάδες είναι σίγουρα ένα ζήτημα που θα εξεταστεί και θα συζητηθεί στις αρμόδιες επιτροπές μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελο, δήλωσε ο Ινφαντίνο. Κάθε χώρα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται ότι μπορεί να συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο. Βλέπετε ότι το επίπεδο των ομάδων είναι εξαιρετικά υψηλό και γίνεται όλο ένα και υψηλότερο σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν δεν δώσει στις μικρότερες χώρες την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα Μουντιάλ, δεν θα έχουν το κίνητρο να συνεχίσουν να βελτιώνονται. Ενώ υπερασπίστηκε και την αλλαγή που είχαμε στο φετινός Μουντιάλ με 48 ομάδες, λέγοντας πως πρόκειται για 100% επιτυχία. Θυμίζουμε ότι το 2030 είναι το ιουβιλέο, είναι τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Σε 4 χρόνια δηλαδή από σήμερα. Η FIFA σκοπεύει να κάνει ξεχωριστό το τουρνουά αυτό. Η Αργεντινή, η Ουρουγουάη και η Παραγουάη θα αναλάβουν την διεξαγωγή των πρώτων μάτς, ενώ στη συνέχεια οι αγώνες θα γίνουν στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Μαρόκου. Θα είναι η πρώτη διοργάνωση, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί σε 3 διαφορετικές ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία. Στην Αμερική, στην Ευρώπη και στην Αφρική. Για να δούμε αν θα αυξηθούν και ομάδες σε 64 σε αυτό το επαιτειακό παγκόσμιο κύπελο 100 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση. Ένας θεσμός, ένα τουρνουά που έχει αγαπηθεί από όλο τον φιλαθλό κόσμο. Το βλέπετε κιόλας, το καταλαβαίνει ο καθένας, αυτοί που αγαπούν το ποδόσφαιρο, την αναμονή για κάθε τουρνουά, για κάθε Μουντιάλ.

Ο Παναγιώτης ο Μιχαλόπουλος, κύριε Παπαγεωργίου, μόλις άνοιξε το ράδιο και σας άκουσα προς το τέλος, λέγοντας κάποια στατιστικά μπάσκετ. Σε ποιον αναφερθήκατε? Σε έναν πρώην NBA-er που πήρε η Μπεσίκτας, η οποία θα αγωνίζεται την νέα χρονιά στην Ευρωλίγκα. Τουρκική ομάδα, έτσι.

Ενώ ο Σταμάτης λέει καλύτερα θα είναι με 64 ομάδες, αρκεί να σκεφτούμε ότι θα περνάνε μόνο οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και όχι οι καλύτερες τρίτες. Είδαμε τι παρατράγουδα έφερε αυτό. Απλά θα έχουμε άλλους 4 ομίλους. Είσαι υπέροχος, συνεχίζω. Σταμάτης, πραγματικά είστε 3-4 παιδιά που χαιρόμαστε να σας ακούμε. Να σε καλά, Σταμάτη μου, για τα καλά σου λόγια.

Έτσι, για να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, να πούμε και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 στο πρώτο φιλικό της εν όψη της νέας αγωνιστικής σεζόν, το φιλικό προετοιμασίας. 2-1 επικράτησε της The Graftschap. Με καλή αγωνιστική εικόνα, έτσι, αν και είναι νωρίς για την Ένωση. Η ΑΕΚ που θα μπει στις ευρωπαϊκές μάχες εκεί στο δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου, play-off του Champions League, δεν θα δώσει προκριματικό γύρο, θα πάει απευθείας στα play-offs η Ένωση. Βάρκα και Ζούμπκοφ, τα δύο γκολ για την ομάδα του Νίκολιτς. Η ΑΕΚ που θα δώσει την Τετάρτη το δεύτερο φιλικό της παιχνίδι απέναντι στην Φίτεσε στις 8 η ώρα Ελλάδας. Και σιγά σιγά όσο περνούν και τα φιλικά θα βλέπουμε και μια ξεκάθαρη εικόνα, και είναι λογικό αυτό για τις σκέψεις που έχει ο προπονητής της ΑΕΚ εν όψη της νέας σεζόν. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ νωρίς για την ΑΕΚ αυτό το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε. Η ΑΕΚ έχει αρκετό χρόνο μπροστά της, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, που ρίχνονται νωρίς στις ευρωπαϊκές μάχες. Ο Κώστας Γιαννάρα, γεια σου. Πέταγε η Πανάθα χθες. Ο Βορειοευρωπαίος θα κάνει ομάδα κανονική την Πανάθα μας. Διάθεση πολλοί είχαν. Τσάβη 13 Αγρίνο, γεια σου, ρε Τσάβη. Ναι, ήταν καλή η αγωνιστική εικόνα, όπως καλή ήταν και στα προηγούμενα δύο φιλικά και κυρίως το φιλικό με τον Άγιαξ. Φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο και το είπαμε. Έχει γίνει σωστός προγραμματισμός, οι μεταγραφές, αυτές που λέμε ότι. Και εγώ όταν ο Παναθηναϊκός έγιναν γρήγορα, θα γίνουν και άλλες κινήσεις, έτσι. Υπάρχει ο προγραμματισμός. Στα παιχνίδια με την Πάξη θα πάει όμως με αυτό το ρόστερ. Η Ουγγρική ομάδα ξεκάθαρα είναι το outsider, είναι μια ομάδα σε χαμηλότερο επίπεδο από τους πράσινους. Αλλά νομίζω, το επαναλαμβάνω και πάλι, ότι για πρώτη φορά επί διοικήσεως Γιάννη Αλαφούζου φαίνεται ότι γίνεται ένας ορθολογικός, ένας σωστός σχεδιασμός. Θα το ξαναπώ και πάλι, νομίζω ότι μεγάλο ρόλο σε αυτό έχει παίξει ο Στέφανος Κοτσόλης, για να είμαι ξεκάθαρος. Φυσικά ο Τζέικοπ Νίστρουπ φαίνεται, είναι και νέος άλλωστε, είναι 38 χρονών, έχει κάνει πρωταθλητισμό με την Κοπενχάγη, αλλά φαίνεται ότι έχει πολύ όρεξη για δουλειά. Οι παίκτες ανταποκρίνονται πλήρως μέχρι στιγμής στα θέλω του προπονητή. Βλέπουμε δηλαδή και παίκτες που έχουν γραφτεί ότι είναι στην πόρτα τους της εξόδου, ότι τα δίνουν όλα για να αποδείξουν ότι θέλουν να μείνουν. Οπότε παραλαμβάνω, θα περιμένουμε να δούμε την νέα αγωνιστική περίοδο του Παναθηναϊκού. Φυσικά έχει πρωταρχικό στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του Παναθηναϊκού να έχει μείνει τόσα χρόνια μακριά από την κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος, ώστε να μπει και στο νέο γήπεδο ως πρωταθλητής στο γήπεδο του Βοτανικού από την σεζόν 2027-2028. Να, ο Γιώργιος Άρης, πρωτάθλημα, ψάξτε για το δεύτερο. Γιώργος Πταπύργιο, γεια σου ρε Γιώργα ρε. Λέμε για τον Παναθηναϊκό ότι είναι πολλά τα χρόνια που έχει μείνει μακριά από το πρωτάθλημα. Τι να πούν, θα μου πείτε και φίλοι του Άρη, έτσι.

Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε έτσι μουσικά με τραγουδάκι, γιατί βλέπω για Χανατζής δεν κρατιέται να μπει. Έχει την ραδιοεφημερίδα, την βραδινή ραδιοεφημερίδα που ακολουθεί. Θα μάθουμε όλα τα τελευταία νέα από τους ρεπόρτερ των ομάδων. Είμαστε στην καρδιά της μεταγραφικής περίοδου, οπότε υπάρχουν εξέλιξεις. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής λίγο μετά τις 8 θα είναι στο μικρόφωνο του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της Κορούας για να σας ενημερώσει, μιλώντας φυσικά με τους ρεπόρτερ των ομάδων, για το πώς κινούνται μεταγραφικά αλλά και αγωνιστικά, καθώς έχουμε και αρκετά φιλικά. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν στην κονσόλα του ηχού και ο Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος, Βίβη Νικολοπούλου δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο του πρωταθλητικού ραδιοφώνου της χώρας για αυτές τις δύο περίπου ώρες, από τις 6 και μέχρι τώρα, 3 λεπτά πριν από τις 8. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Ακολουθεί η βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Δημήτρη Γιαχανάτζη. Γεια σας.

0: Eraspor 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Έρα Σπορ που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 10. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ μέχρι τις 10 ο Δημήτρης Γιαχανάτζης. Θα δούμε όλα τα τελευταία νέα από τα στρατόπεδα των ομάδων. Η ΑΕΚ νίκησε πριν από λίγο την Ντεγκράς σε φιλικό παιχνίδι 2-1 με τα τέρματα των Βάρκα και Ζουμπγκόφ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Σάντα Μαρία, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του μεταγραφικό συμβόλαιο. Ενώ σε ό,τι αφορά τον τελικό του Wimbledon στους άντρες είναι σε εξέλιξη, ο Σβέρεφ προηγείται του Γιάννη Ξίνερ με 1-0 σετ. Ο Σβέρεφ πήρε το πρώτο σετ στο tie break με 9-7. 7-6 λοιπόν, οι δύο τενίστες είναι ισόπαλοι στο δεύτερο σετ 5-5. Και στο Μουντιάλ, το ξέρετε ήδη από τα ξημερώματα, έχουν γίνει γνωστοί πλέον και οι δύο ημιτελικοί που θα γίνουν Τρίτη και Τετάρτη αντίστοιχα. Την Τρίτη Γαλλία-Ισπανία, Ισπανία-Γαλλία αν θέλετε. Την Τετάρτη Αργεντινή-Αγγλία, Αγγλία-Αργεντινή και τα δύο μάτς στις 10 το βράδυ. Μοναδικό παιχνίδι πλέον που θα ξεκινήσει λίγο αργότερα είναι ο μικρός τελικός της διοργάνωσης το Σάββατο στις 12 προς Κυριακή ξημερώματα. Ο τελικός της διοργάνωσης την Κυριακή 19 του μηνός στις 10 το βράδυ και αυτός. Ξεκινάμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, ανοίγουμε κατευθείαν γραμμή με Θεσσαλονίκη καθώς έχουμε μεταγραφεί στο αεροδρόμιο με τον Σάντα Μαρία να βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Γιώργος Μήνος που είναι μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ήταν η μέρα φίξεων, αύξηση για την αποστολή της ομάδας του ΠΑΟΚ, η οποία ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο στην ετοιμασία στην Ολλανδία και ήρθε σήμερα μέσω αντίθετο στην Θεσσαλονίκη. Ορισμένοι ποδοσφαιριστές αξίζει να σημειωθεί ότι έφυγαν για να εξοικονομήσουν και κάποιες ώρες, κάποια μισή μέρα. Δηλαδή έφυγαν εχθές το βράδυ ορισμένοι παίκτες, αφού ήταν ελεύθεροι μέχρι Τετάρτη το απόγευμα.
0: Μισό ρεπό που λέμε, έτσι Γιώργο.
1: Αυτό μισό ρεπό. Οπότε μόνο οι νεαροί παίκτες και ορισμένοι ξένοι ήταν που γύριζε η αποστολή και όλοι φυσικά και συνεργάζονται. Από εκεί και μετά, λίγο αργότερα, μετά από 2 ώρες δηλαδή, έφτασε ο Σάντα Μαρία, ο Μπαπτίστα Σάντα Μαρία, είναι ο Γάλλος μέσος, ο οποίος τελευταία έπαιζε στην Βαλένθια. Με όρεξη, κέφι, στους δημοσιογράφους, βγήκε φωτογραφίες με τον κόσμο εκεί στο αεροδρόμιο και πολλοί τον επιδοκίμαζαν ότι θα πας καλά και τέτοια. Φίλοι του ΠΑΟΚ ήταν καμιά δεκά άτομα εκεί, τόγραφα αυτόγραφα. Ο παίκτης αυτή την ώρα βρίσκεται μιλάει με τον Λέο Μάτος και τον
0: Αντρέα.
1: Θα περάσει από τις εξετάσεις και θα υπογράψει σχετικά συμβόλαια.
0: Ένα συνένα το συμβόλαιο του, έτσι Γιώργο?
1: Δύο συνένα.
0: Δύο συνένα, μάλιστα.
1: Από εκεί και μετά έχουμε την επόμενη μεταγραφή. Η επόμενη μεταγραφή λέγεται Τάχα Άλλη. 10 και 10 αύριο το βράδυ μέσα Κοπενχάγης στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Πάλι την ίδια πτήση, αλλά την επόμενη μέρα, ίδια πτήση πάντως, 10 και 10 το βράδυ μέσα Κοπενχάγης, ο Παντελής Χατζηδιάκος. Τετάρτη και Πέμπτη αναμένονται 3 ποδοσφαιριστές, ένα σκαφ, ένα σέντερφορ και ένας αμυντικός. Και στη συνέχεια ακολουθεί ακόμη ένας επιθετικός και ένας επιθετικός και ένας αμυντικός.
0: Μάλιστα. Γεμίζει το ρόστρο του λοιπόν ο Λύση.
1: Ο νέος τεχνικός ΠΑΟΚ, η λύση πάνω είδαμε ότι βλέπουμε ότι ο Χατζηδιάκος, ο οποίος πήρε μέρος, πήρε μέρος στο φιλικό με την Κοπεχάγη, έπαιξε αρκετά λεπτά, όπως και ο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία και Τάχα Άλλη είναι δύο παίκτες έτοιμοι να πούν στην δεκάδα, εκτιμώ εγώ. Mm-hmm. Τάχα Άλλη και Χατζηδιάκος είναι έτοιμοι, φυσικά θα δηλωθούν και οι τρεις προς τιμήν, mm-hmm. με 10 του μήνα, αλλά Σάντα Μαρία, ο Τάχα Άλλη Διάκος είναι έτοιμοι, φυσικά θα δηλωθούν και οι τρεις προς τιμήν, mm-hmm. με 10 του μήνα, αλλά Σάντα Μαρία, ο Τάχα

0: Έτσι.
1: Καμία
0: γιατί κάπου διάβασα
1: θα...
0: ότι πλέον ο ΠΑΟΚ στρέφεται να βρει λύσεις για τη θέση του στόπερ κλπ. Αλλά εφόσον μου λες ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, θεωρητικά ο Στόντο είναι στη διάθεση του λύση πλέον, έτσι.
1: Ασφαλώς, μια χαρά είναι το παλικάρι, καιρό να είναι, να φτύσουμε τον κόρφο μας που λέμε. Και για όλα αυτά για το παιδί, φυσικά θα κάνει πολιτικά εξετάσεις για να πούνε και επίσημα ότι μήπως κάτι κάνω λάθος, αλλά δεν κάνω κάτι λάθος στην Ολλανδία. Να πούμε ότι μια χαρά είναι ο παίκτης και θα είναι στη διάθεση του προπονητή, από Τετάρτη το απόγευμα θα κάνει προετοιμασία. Να πούμε επίσης ότι για το κοριτσάκι που έφυγε τα έξοδα της κηδείας θα κάνει όλα ο Ιβάν Σαββίδης.
0: Άννα Μαρία Παντασόνη, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι, 15 η ώρα 11 στην Ιωαννοπόλη, η εκκλησία Αγίων Αναργύρων. Εκεί θα γίνει η κηδεία. Και υπάρχουν και ανακοινώσεις από τον Εστέχνη ΠΑΟΚ και από πολλές άλλες ανακοινώσεις και από όλα μέρη. Πάει το κοριτσάκι 15 χρόνων, Ζάβα και Βέστε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Να μείνουμε λίγο στο αγωνιστικό του ΠΑΟΚ τώρα. Έχουμε αυτή το σκάρτο ρεπό, σήμερα ρεπό. Από εκεί και πέρα, άλλα φιλικά παιχνίδια που θα προκύψουν.
1: Δεν έχει φιλικά, γιατί ο ΠΑΟΚ περιμένει την Πέμπτη. Ποιο θα έχει αντίπαλο.
0: Μάλιστα.
1: Ή την Δυναμό Κιέβου ή την
0: Κλουζ.
1: Και μάλιστα παίξει με την Κλουζ, θα παίξει σε ένα άλλο γήπεδο από αυτό που έχει πει η Κλουζ. Κάπου θα χρησιμοποιήσει ένα άλλο γήπεδο που πει προϋποθέσεις και όλα αυτά. Και επειδή μετά 23 του μήνα ο ΠΑΟΚ παίζει με το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας.
0: Οπότε πηγαίνει χωρίς φιλικό στο να προσεχεί αντίπαλο του.
1: Τι να πάει, να τραυματιστούν κανένα 2-3. Να πάει φιλικό να δώσει την αρχή μου, αφού μέχρι την Τετάρτη πέρυσι είναι θα ξεκουράσουν. Οπότε απομένει μετά να μονταριστεί η ομάδα, να κοιτάξει με τους νέους παίκτες που θα έρθουν, να μπουν στις προπονήσεις, να δεθούν λίγο μεταξύ τους και από εκεί και μετά θα δώσουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι 23 του μήνα, γιατί 23 και μετά 30.
0: Και μετά 30 η ρεβάνση.
1: Μετά ακολουθεί 7 και 14.
0: Ναι, ναι.
1: Πάει και το καθεξής, αλυσίδα πάει. 7, 14, 21, 29.
0: Και ούτω καθεξής.
1: Και πάει λέγοντας. Ναι.
0: Μάλιστα. Γιώργο, μην σε ευχαριστώ.
1: Στην άμα αρχίζει και 23 του μήνα αρχίζει και το πρωτάθλημα. 23 Αυγούστου.
0: 23 Αυγούστου, ναι.
1: 16 του μήνα νομίζω θα γίνει κλήρωση, 9 η ώρα το βράδυ. Οπότε όλα αυτή την εβδομάδα θα μάθουμε και το πρόγραμμα της κλήρωσης.
0: Ναι.
1: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι
0: θα μάθουν τους αντιπάλους τους.
1: Ήμουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ήρθαν κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ από την Πτολεμαϊδα και με έκανε εντύπωση και λέει φίλοι του ΠΑΟΚ. Και μου είπαν ότι στην Πτολεμαϊδα αυτή τη στιγμή στο ίδιο ξενοδοχείο και στο ίδιο αθλητικό κέντρο εκεί ενός κύριου Παντελίδη κάνουν προπονήσεις τρεις ομάδες. Ο Άρης, ο Ηρακλής και ο Πανιόνιος. Και με έκανε εντύπωση για το αθλητικό κέντρο και για τη συνύπαρξη τριών ομάδων που κάνουν προετοιμασία.
0: Είναι τόσο μεγάλο, ποιο ξέρει. Και μπορεί να έχουν μοιράσει τα ωράρια, έτσι. Αλλά
1: δεν
0: και
1: έχει
0: πάλι.
1: Πολλά γηπεδάκια μου είπανε. Τέλος πάντων. Αυτό που σε ενημέρωσε για την ενημέρωση που είχα για τον Ηρακλή, ο Άρης που βρίσκεται εκεί.
0: Ναι. Ο Ηρακλής και η ομάδα του Πανιόνιου.
1: Και η ομάδα του Πανιόνιου.
0: Ωραία. Γιώργο Μήνο, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Να είστε καλά.

0: Στο tie break οδηγήθηκε και το δεύτερο σετ στον τελικό του Wimbledon μεταξύ του Γιάννη Σίνερ και του Αλεξάνδρου Σβέρεφ. Ο Σβέρεφ έχει πάρει το πρώτο σετ με ένα 0 στο tie break με 9-7. Tie break λοιπόν και στο δεύτερο σετ με τους δύο αθλητές να είναι ισοπαλοί 6-6 και τον Σίνερ να προηγείται τώρα με 2-0 games. Από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ περνάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία έδωσε πριν από λίγο φιλικό, νικηφόρο φιλικό με 2-1, με τον Βάργκας να βρίσκει δίχτυα και τον Ζουμπκόφ. Μαζί μας ο Γιάννης Αντωνινέος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Σε ένα, ένα αρκετά δυνατό φιλικό θα έλεγα, καθώς ήταν αρκετά τα φάουλ και μάλιστα

0: σκληρά φάουλ, έτσι.
1: Ναι, ήταν ένα φιλικό μόνο κατ' όνομα, γιατί οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν από το παιχνίδι της Ολλανδικής ομάδας ήταν πολύ διαφορετικές. Μάλιστα, σε 2-3 περιπτώσεις οι παίκτες παραλίγο να πιαστούν και στα χέρια, υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση.
0: Φιλικό δεν το λες τώρα, τέλος πάντων, εντάξει.
1: 9 κίτρινες κάρτες, 4 για τους Ολλανδούς, 5 για την ΑΕΚ. Πήρε ένα 20 λεπτό στους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να προσαρμοστούν στις συνθήκες του αγώνα. Εκεί άρχισαν να διεκδικούν περισσότερο την μπάλα, να κερδίζουν μέτρα στο γήπεδο, να πάρουν την κατοχή για να βγάλουν και την ποιότητα που διαθέτουν. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα θετικό πρώτο τεστ απέναντι σε μια ομάδα που είναι στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, αλλά έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της πολύ νωρίτερα από την ομάδα της ΑΕΚ. Χρησιμοποίησε ο Νίκολιτς δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Δεν είχε στην διάθεσή του για διάφορους λόγους τον Φρακόσια, τον Δίνη, τον Γιώβιτς που έμειναν να προφυλαχθούν προληπτικά.
0: Γι' αυτό δεν έπαιξε ο Γιώβιτς, έτσι.
1: Ναι, όπως και ο Γιούμπιζιτς επίσης. Mm-hmm. Και χρησιμοποιήθηκαν οι υπόλοιποι σε σχέση με τον τρόπο που βάζει τους παίκτες του και στα προπονητικά διπλά, γιατί του αρέσει να φτιάχνει δίδυμα. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο είδαμε τους δύο παίκτες που τους περιμένουμε να είναι και στη βασική ενδεκάδα όταν αρχίζουν τα επίσημα μάτς, Κοϊτά αριστερά, Ζούπκοβ δεξιά. Mm-hmm. Παντρεύει εναλλακτικά για να έχει μια ισορροπία ως ομάδα τον Κάιρινεν με τον Μάνταλο και προτιμά μετά τον Μαρίν με τον Σαχαμπό, απλά επειδή δεν είχε επιθετικούς το δεύτερο ημίχρονο, όπως το πρώτο έπαιξε ο Γκατσίνοβιτς με τον Βάργκα. Εκεί βλέπαμε τον Καλοσκάμι και τον Σαχαμπό να είναι δίδυμο στην επίθεση. Σε γενικές γραμμές, δηλαδή για πρώτο τεστ ήταν θετικό. Η Άκη είχε αρκετές ευκαιρίες εκτός από τα γκολ και με τον Ελίασον και με τον Κουτέσα. Είχε και δοκάρι με τον Καλοσκάμι. Προηγήθηκε στο 38 λεπτό με φάουλ του Μάνταλου από τα αριστερά και καρφωτή σκαστή κεφαλιά του Βάργκα πάνω στην κίνηση προς την αριστερή γωνία. Και στις καθυστερήσεις, σε ένα κλέψιμο, βγήκε ωραία συνεργασία του Γκατσίνοβιτς, του Ζούπκοφ, του Κοϊτά και ο Κοϊτά έδωσε ξανά σε συνεργασία 1-2 στον Ουκρανό που βρέθηκε απέναντι από τον goalkeeper και δεν αστόχησε κάνοντας το 2-0 και το 2-1 έγινε στο 80 σε εκτέλεση corner με τον Μπαμπό να υποφελείται από την ολιγορία της αμυντικής γραμμής και να βάζουμε κοντινή κεφαλιά τον goal. Mm-hmm. Άρα ήδη βλέπουμε ότι ο Νίκολιτς, όπως το δίνει και στις προπονήσεις, επιμένει στο 4-4-2. Δοκίμασε κάτι διαφορετικό. Από τα νέα παιδιά έπαιξαν ο Χρυστακόπουλος ως δεξιμπακ, όπως τον δοκιμάζει στα προπονητικά διπλά, και ο Ψηρόπουλος που είναι στόπερ έπαιξε στη μεσαία γραμμή ως χαφ, γιατί όπως είπαμε ανέβηκαν παίκτες όπως ο Σαχαμπό στην επίθεση με τον Καλοσκάμι. Στο πρώτο ημίχρονο Κοϊτά ξεχώρισε, είχε πολλά κέφια και δημιούργησε αρκετούς κινδύνους την αντίπαλη άμυνα. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο και με τις αλλαγές που έγιναν, φάνηκε η ΑΕΚ να στέκεται μια χαρά, να δημιουργεί και άλλες ευκαιρίες. Δηλαδή, το 2-1 σε σχέση με τις φάσεις που δημιούργησε ο Δικέφαλος είναι και πτωχό.
0: Είναι μικρό το σκορ, ναι.
1: Τα φιλικά μας δεν παίζει κανένα ρόλο. Το σκορ μας έχει η νοοτροπία, η τακτική προσέγγιση.
0: Η αγωνιστική εικόνα που δείχνει η ομάδα μέσω γήπεδο, νομίζω, Γιάννη. Αυτό είναι
1: το που μετράει. Στις οδηγίες του προπονητή, βλέπαμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις έκαναν build-up. Το build-up, το θετικό στοιχείο ήταν ότι ελάχιστες φορές έγινε κάποιο λάθος. Η ΑΕΚ έβγαζε την μπάλα σωστά και με υπομονή από την περιοχή της. Άλλες περιπτώσεις επιχειρούσε να παίξει πιο άμεσα. Επόμενο τεστ τώρα για την ΑΕΚ είναι με τη Βίτεσε, Τετάρτη στις 8. Πολύς κόσμος, ναι. Να το πούμε αυτό, γιατί ήταν έτσι μια πρόσμενη εικόνα με το γήπεδο γεμάτο όχι μόνο από φίλους της ΑΕΚ.
0: Ειδοποιήθηκαν τώρα οι φίλοι της ΑΕΚ από τις γύρω περιοχές και πήγαν να δουν το μάτς, έτσι.
1: Ναι, και όχι μόνο από τις γύρω περιοχές, και από τη Ζηρίχη και από το Λουξεμβούργο. Εντάξει, το Λουξεμβούργο είναι σχετικά κοντά, ενώ όχι μόνο από Ολλανδία και Βέλγιο. Mm-hmm. Και από Αγγλία. Οπότε από το Coventry είχαν έρθει. Είχε αρκετό κόσμο, αρκετούς φίλους της ομάδας της ΑΕΚ. Αλλά υπήρχαν και πολλοί Ολλανδοί και οικογένειες και παιδάκια. Ήταν έτσι μια
0: ωραία εικόνα.
1: Πολύ ωραία εικόνα για το γήπεδο στο Βέλ, το οποίο είναι στα 50 χιλιόμετρα από εκεί που προπονείται η ΑΕΚ από το Άπελντον της Ολλανδίας. Mm-hmm. Άρα μπήκε πλέον και η ΑΕΚ στην εξίσωση με το πρώτο φιλικό για να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο αυτή η εβδομάδα, που θα είναι μια εβδομάδα μετά τις διπλές προπονήσεις, δηλαδή με τα φιλικά παιχνίδια, Τετάρτη με την Βίτεσε και Σάββατο με τη Χρόνιγκεν.
0: Και να υποθέσω, Γιάννη, ότι εφόσον είδαμε κόσμο στο πρώτο φιλικό της ΑΕΚ με την Ντεγκράσπ, αναλογική εικόνα θα έχουμε και στα επόμενα φιλικά παιχνίδια, έτσι, με τη Βίτεσε.
1: Ανάλογα όπου επιτρέπεται προσέλευση κόσμου.
0: Σωστό, σωστό, καλά κάνεις και το λες. Έτσι, έχεις δίκιο.
1: Και σε προπονητικό κέντρο
0: θα είναι και κλεισμένο το θυρών, έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Με τα γραφικά, τι έχουμε?
1: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ξέρουμε ότι υπάρχει η αναζήτηση του κεντρικού αμυντικού με τα χαρακτηριστικά που έχουμε πει, να είναι ένας παίκτης προφανώς που μπορεί να παίξει την μπάλα από την πίσω γραμμή, γιατί ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον build-up ο Νίκολιτς, και να είναι πιο γρήγορος και γενικά να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το δίδυμο του Ρέλβας με τον Μουκουντή. Ο Χαβιέρ Μπάλτα έχει το δικό του χρονοδιάγραμμα σε σχέση με το πότε θα έρθει ο παίκτης που έχει βάλει στο μυαλό του ότι χρειάζεται η ομάδα και επιβάλλεται να έρθει. Με τον Κάιρινεν είδαμε ότι πρόλαβε την έναρξη της προετοιμασίας και μπήκε στη δουλειά, mm-hmm. όπως το ήθελε ο Νίκολης. Τώρα για το στόπερ θα γίνει προσπάθεια να ξεκινήσει και να είναι διαθέσιμος από το δεύτερο κύκλο της προετοιμασίας. Δηλαδή όταν η ομάδα γυρίσει από τις 18 Ιουλίου, έχει τετραήμερο ρεπό και φεύγει μετά 23 Ιουλίου, αν τα πράγματα δηλαδή εξελιχθούν τόσο θετικά. Αυτή είναι η επόμενη προτεραιότητα για την ΑΕΚ και το θέμα του μεσοεπιθετικού θα πάει πιο πίσω.
0: Ναι. Γιάννη, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ο Νίκολης έχει πάρει και αρκετούς μικρούς μαζί του στην Ολλανδία σε αυτό το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, εκτιμάς ότι κάποιοι από αυτούς θα παραμείνουν στην πρώτη ομάδα ή απλώς τους έχει πάρει για να συμπληρώσει τώρα τα όποια κενά υπάρχουν?
1: Εντάξει, οι παίκτες που έχουν έρθει από την ΚΑΠΑ 19 είναι ο Ψηρόπουλος, ο Τσαραμανίδης, ο Χρυστακόπουλος, οι τρεις. Μετά είναι ο νεαρός goalkeeper που επέκτησε η ΑΕΚ από τον Πανιόνιο για να μπει στο κλίμα της πρώτης εβδομάδας, και ο Ζωής Καραγκύρης που ουσιαστικά επανέρχεται από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε και είναι στην προετοιμασία. Άρα σημαίνει ότι αυτοί έχουν μια προτεραιότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους από τις ακαδημίες. Τώρα αυτά τα παιδιά θα είναι άδικο να τα αξιολογήσουμε από ένα φιλικό παιχνίδι με την The Graph.
0: Όχι, δεν λέω από το σημερινό φιλικό, γενικότερα από την προετοιμασία.
1: Τους αξιολογεί ο Νίκολης.
0: Μέρα με τη μέρα, έτσι.
1: Για να τους έχει εκεί σημαίνει ότι έχουν ένα προβάδισμα εναντί των υπολείπων που δεν είναι στην προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που προκύπτει αυτή τη στιγμή από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Από τις 7 είναι στην Άνδρο το τρόπο του προγραμματισμού. Το είδαμε και στη Τίνο. Πάλι πολλοίς κόσμος και πολλές οικογένειες. Κάτι ανάλογο και στην Άνδρο και γενικά το tour δηλαδή του πρωταθλήματος που έχει μεγάλη επιτυχία.
0: Όπου πηγαίνει η κούπα υπάρχει πανηγυρικό κλίμα.
1: Ναι, συνεχίζεται και πλέον μετά την Άνδρο ο επόμενος σταθμός θα είναι την Τρίτη στην Πάρο και την Τετάρτη στην Νάξο. Βράδυ στις 8.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη Σαντορινέα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.

27 λεπτά μετά τις 8, ακούτε την Era Sport, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 10. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και ο Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Era Sport. Ο Ιταλός ο Γιάννη Ξίνερ πήρε το δεύτερο σετ, ισοφάρισε σε 1-1 τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ στο τελικό του Γουίμπλετον και το δεύτερο σετ, όπως σας είπα, πήγε στο tie break με τον Ιταλό να κερδίζει τον Γερμανό με 7-2 games και να ισοφαρίζει σε 1-1 σετ. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε το τρίτο σετ με τον Γιάννη Ξίνερ να παίρνει το πρώτο game και να προηγείται 1-0.

0: Ποιο του φίλου προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας. Να θυμίσω ότι η Αργεντινή λήγησε στην παράταση με 3-1 την Ελβετία. Η Ελβετία, η οποία αγωνίστηκε από το 70ο λεπτό και μετά με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Εμπολό. Ο Εμπολό μάλιστα πήγε να ξεγελάσει τον διαιτητή ότι τον χτύπησε ο Παρέδες, ο ρέφερι της αναμέτρησης. Έδωσε αρχικά κίτρινη κάρτα στον Παρέδες, την οποία πήρε πίσω μετά από παρέμβαση του VAR. Και έδωσε την κάρτα πλέον την κίτρινη στον Εμπολό, που ήταν η δεύτερη, και έτσι ο Εμπολό αποβλήθηκε από την αναμέτρηση, άφησε την Ελβετία με 10 παίκτες. Η Ελβετία ωστόσο αξιόμαχοι κατάφεραν να φτάσουν το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί λήγησαν όμως με την Αργεντινή να πετυχαίνει δύο τέρματα στον έξτρα χρόνο, στο έξτρα ημίωρο, και να παίρνει την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τετάρτης στις 10 την Αγγλία. Η Αγγλία και αυτή χρειάστηκε την διαδικασία της παράτασης για να κάμψει την αντίσταση της Νορβηγίας και να προκληθεί με 2-1 με δύο τέρματα από τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Τρία λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Βόλου. Μαζί μας ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, καλησπέρα από την Αθήνα. Έχουμε καιρό να τα πούμε, καθώς εγώ ήμουνα μετανυθερινά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχασα λιγάκι, αλλά ήρθε η ευκαιρία να μιλήσουμε τώρα, έτσι.
1: Λοιπόν, ο Βόλος προετοιμάζεται, έχει ξεκινήσει όπως γνωρίζεις από την περασμένη Δευτέρα την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έχει βάλει ψηλά τον πηχή, θέλοντας και φέτος να είναι μέσα στην πρώτη, να το πω έτσι, εξάδα του πρωταθλήματος, δηλαδή να ανέβει πιο ψηλά από εκεί που τερμάτισε, και προς αυτή την κατεύθυνση θα έλεγα ότι έγιναν και οι κινήσεις και συνεχίζονται να γίνονται, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ. Mm-hmm. Η ομάδα του Βόλου κινείται να αποκτήσει ποδοσφαιριστές που θα της δώσουν τη δυνατότητα να έχει την πληρότητα σε όλες τις γραμμές. Μέχρι στιγμής δηλαδή υπάρχουν οι τρεις μεταγραφές που έχουν ανακοινωθεί, αλλά υπάρχουν όμως και συζητήσεις και με άλλους ποδοσφαιριστές, αλλά δεν έχουν ακόμη τελεσυνδικήσει αυτές οι συζητήσεις για να γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. Άλλωστε το συνηθίζει αυτό ο Βόλος, όταν ολοκληρώνει τις μεταγραφές και τότε μόνο βγαίνει και κάνει τις ανακοινώσεις. Τώρα να θυμίσω εγώ, ο Κοστέλεφ που ήταν η πρώτη μεταγραφή, ο δεύτερος ήταν ο Σαουμπί και η τρίτη ήταν του Μετίλ, που τον ξέρουμε έτσι και από τη θητεία του στον Άρη. Από εκεί και πέρα ψάχνει παίκτες, δηλαδή και στην άμυνα θέλει να πάρει έναν ακόμη, ίσως και δύο ποδοσφαιριστές, γιατί είχαμε και την αποχώρηση του Αμπάντα. Στη μεσαία γραμμή οπωσδήποτε, εκεί δηλαδή θέλει, έχει χτυπήσει και έχουν ακουστεί κατά καιρούς ότι υπήρχαν συζητήσεις με κάποια ονόματα και από τον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά δεν καρποφόρησαν φαίνεται αυτές οι συζητήσεις. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν είναι στην συζήτηση με κάποιους παίκτες από την Λατινική Αμερική, και σίγουρα δεν αποκλείεται να υπάρχει δηλαδή και ενίσχυση και στην επίθεση. Θα πω βέβαια να πούμε ότι μαζί ο Κώστας Ομπράτος στην προετοιμασία έχει και παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, όπως γίνεται όλα τα χρόνια, γιατί γνωρίζεις ότι ο Βόλος δίνει μεγάλη βαρύτητα και στα νέα τα παιδιά. Άλλωστε έχει αποδείξει ότι τα νέα τα παιδιά τα οποία έχει εντάξει στο δυναμικό της ομάδος δείχνουν ότι είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν και την ομάδα του Βόλου, αλλά και να σταδιοδρομήσουν γενικότερα στο ποδόσφαιρο, όπως έχει γίνει και παλιότερα. Και να πούμε βέβαια ότι από την Τρίτη το πρωί η ομάδα θα ανέβει στην Πορταριά. Εκεί είναι το πρώτο ουσιαστικά στάδιο της προετοιμασίας, γιατί αυτές τις ημέρες εξετάσεις τροχομετρικά αλλά και προπονήσεις στο Πανθεσσαλικό στάδιο, εκεί ήταν το επίκεντρο αυτές τις ημέρες. Όμως από την Τρίτη το πρωί η ομάδα που θα ανέβει στην Πορταριά μέχρι τις 20 θα παραμείνει εκεί. Ουσιαστικά θα κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, δηλαδή αρκετό τρέξιμο ουσιαστικά για τη φυσική κατάσταση, και στην συνέχεια η ομάδα του Βόλου θα αναχωρήσει στις 23 για την Ολλανδία, στο μπούκελο της Ολλανδίας, εκεί όπου θα δώσει και τρία φιλικά παιχνίδια. Θα ανακοινωθούν εντός των ημερών οι ομάδες και οι ώρες αυτών των φιλικών παιχνιδιών.
0: Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές αυτές οι ομάδες, έτσι, Βαγγέλη?
1: Ναι, έτσι. Mm-hmm. Και να πούμε βέβαια ότι το πρώτο φιλικό το συνηθίζει όλα αυτά τα χρόνια από τότε που αγωνίζεται στην μεγάλη κατηγορία. Τα πρώτα χρόνια ήταν ο Θησέας Αγριάς, τότε ομάδα που αγωνιζόταν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όμως τα τελευταία χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια είναι ο Σαρακινός, επίσης ομάδα που αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία από την Μαγνησία. Θα είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι στο Πανσαλικό στάδιο στις 7 η ώρα. Και όπως είπαμε στη συνέχεια. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι με την επιστροφή από την Ολλανδία θα δώσει το φιλανθρωπικό τουρνουά.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, θα γίνει φέτος το φιλανθρωπικό τουρνουά, έτσι συμβαίνει τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια νομίζω.
1: Περισσότερα χρόνια, απλώς αλλάζουν οι ομάδες.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Φέτος θα πρέπει να πούμε ότι θα είναι δύο νεοφώτιστες στην Super League,
0: Ηρακλής Καλαμάτα.
1: Και Καλαμάτα, και θα είναι και η ομάδα από την Super League 2, ο Πανιόνιος.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός του Βόλου.
0: Πότε θα γίνει αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά, Βαγγελή?
1: Αυτό γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, μετά τις 4 του μηνός, δηλαδή που θα επιστρέψουν από την Ολλανδία. Το επόμενο, μέσα στο επόμενο τετραήμερο, θα γίνει. Θα γίνουν επίσημα ανακοινώσεις και να θυμίσω ότι τα έσοδα, έτσι όπως κάθε χρόνο, πάνε στο ορφανοτροφείο της πόλης του Βόλου.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα σχετικά με τις μεταγραφικές κινήσεις που αναμένεται να γίνουν. Έχουν διαρρεύσει κάποια ονόματα?
1: Ναι, έχουν διαρρεύσει, έχουν ακουστεί κατά καιρούς. Τελευταία έχει ακουστεί του Ιβάνοφ από τη Βουλγαρία, ενός παίκτη. Αλλά ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις. Έτσι, και αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση από την πλευρά. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει κλείσει. Όπως έχουν ακουστεί κάποια άλλα ονόματα, απλώς είναι κάτι για διαδικαστικά ζητήματα, θα πρέπει να το πω έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό είπα ότι και νωρίτερα ότι αν ο Βόλος δεν τα ξεπεράσει όλα αυτά, δεν έχει στα χέρια του, όπως λέμε, τις υπογραφές των ποδοσφαιριστών που θέλει να αποκτήσει,
0: δεν θα
1: προβεί σε κάποια ανακοίνωση. Το κάνει αυτό όταν πέσουν οι υπογραφές και ο παίκτης δηλαδή ανήκει στην ομάδα του Βόλου.
0: Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά αποδεσμεύσεις.
1: Αποδεσμεύσεις από τον Αμπάντα, νομίζω ότι οι παίκτες που ήταν να φύγουν έχουν φύγει. Να θυμίσω ότι ο Φουρτούνα, ο οποίος ήταν δανεικός, ο Χερμπάνσον, ο οποίος και αυτός έχει αποχωρήσει, ο Σόρια όπως πήγε στον Ηρακλή, ο Μακνή που αγωνόταν στην επίθεση, και θα έλεγα και ο Μαρτίνης, ο οποίος ήταν και αυτός, ο Μαρτίνης λέω. Ναι, και ο Μαρτίνης που ήταν δανεικός, αυτοί ήταν οι παίκτες που έχουν αποχωρήσει. Πέρα από κάποιους άλλους που δεν είχαν, να το πω έτσι, δεν είχαν ικανοποιήσει την διοίκηση του Βόλου και την τεχνική ηγεσία. Και αυτός ήταν και ο λόγος που με αυτούς τους προσφεστές δεν ανανεώθηκε η συνεργασία. Mm-hmm. Σίγουρα είπα ότι θα δοθεί και η ευκαιρία, δηλαδή αυτή τη στιγμή μαζί με την μεγάλη ομάδα προπονούνται 9 ποδοσφαιριστές από την ΚΑΠΑ 19. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα αξιολογηθούν από τον Κώστα τον Μπράτσο. Δεν αποκλείεται κάποιοι από αυτοί να χρησιμοποιηθούν. Σίγουρα θα είναι στην προετοιμασία και στην Ολλανδία και στα φιλικά παιχνίδια, όπως το κάνει έτσι όλα τα χρόνια ο Βόλος. Θα δώσει τις ευκαιρίες, γιατί θεωρεί ότι αυτά τα παιδιά που είναι στην ομάδα έχουν δυνατότητες και μπορούν να αξιοποιηθούν. Και όπως είπα, ότι το πιστεύουν στην ομάδα του Βόλου. Αυτό φαίνεται και από τα τμήματα υποδομής, εκεί όπου δίνεται μεγάλη βαρύτητα όλα αυτά τα χρόνια, και υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, και ο στόχος της ομάδας του Βόλου είναι αυτά τα παιδιά να έχουν τις ευκαιρίες, γιατί θεωρεί ότι και η ομάδα του Βόλου θα κερδίσει και οι ποδοσφαιριστές.
0: Σωστό. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Εσύ.

0: 22 λεπτά πριν από τη 9 Αερασπόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε τώρα στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, σε όλες και σε όλους. Τις φίλες και τους φίλους της ΕΡΑ.
0: Έπεσε μια καταιγίδα χθες στη Λεωφόρο στο δεύτερο ημίχρονο και αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό που έβαλε 3 στην Κρασκόπερ σε χρόνο τετέ.
1: Κοίταξε, όπως θα λέει Δημήτρη ακριβώς, η ομάδα παρότι είναι. Παρότι είμαστε μεσούτος του καλοκαιριού, η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη, γιατί σε μερικές μέρες, στις 23 του μηνός, έχει το πρώτο crash test
0: κοντά Ευρώπη, με την Πάξη.
1: Σωστά, ναι, και στις 30 το δεύτερο, το τη revanche. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός. Παρόλα αυτά όμως, δεν είναι μόνο ότι είναι έτοιμος, όπως φαίνεται, για το μεγάλο ευρωπαϊκό πρώτο ραντεβού κόντρα στους Ούγγρους, αλλά δείχνει ότι ο Νίστρουπ με γοργά βήματα χτίζει σε γερά θεμέλια το νέο Παναθηναϊκό, ο οποίος σκορπά γεννά ελπίδες. Και στο σημείο αυτό, Δημήτρη, πρέπει για πολλωστή φορά να δώσουμε το respect στον κόσμο του Παναθηναϊκού, που μέσα στο κατακαλό καιρό, 11 του Ιούλη, γέμισε σχεδόν, ήταν σχεδόν sold out η Λεωφόρος.
0: Δηλαδή 12.000 που... κόσμος, παραπεριστότεροι.
1: Κοίταξε, επίσημα ναι, αλλά καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπορεί και παραπάνω, όχι μπορεί, σίγουρα παραπάνω.
0: Σίγουρα παραπάνω, σίγουρα παραπάνω.
1: Φανταστική εικόνα αυτή με τον κόσμο στο Απόστολος Νικολαίδης. Βέβαια, ο κόσμος του Παναθηναϊκού, το έχω πει εκατομμύρια φορές και είναι γνωστό ότι δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ την ομάδα, ακόμα και στα πολύ δύσκολα που βιώνει, που βίωνε, θέλω να πιστεύω, τα τελευταία, σωστό, τα προηγούμενα 16 χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε, αύξησε τους αυτοματισμούς που είχε δείξει κόντρα στον Άγιαξ, γιατί η Χάλμοντ στο πρώτο φιλικό δεν ήταν, αν και δεν είναι ερασιτεχνική ομάδα, δεν είναι σοβαρό κριτήριο, πολύ σοβαρό κριτήριο, ο Άγιαξ όμως είναι σοβαρό κριτήριο. Η Grasshopper ήταν πολύ ανταγωνιστική, πέτυχε και ένα γκολ που δικαιολογημένα δεν μέτρησε, ήταν offside ο σκόρερ. Έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό σε γενικές γραμμές, όμως ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι σιγά σιγά, μη σου πω και γοργά, αφομοιώνει την φιλοσοφία του Νίστρου. Ναι, αυτοματισμοί, καλή κυκλοφορία, πίεση ψηλά, τώρα στα λέω εντάχει, mm-hmm, πίεση του αντιπάλου στο τρίτο του αντιπάλου, ανάκτηση γρήγορη. Πραγματικά η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή και θα έλεγα, αν με επιτρέπεις και ομολογιστικά, σε ανησυχητικό βαθμό. Λοιπόν, καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πολύ καλή εικόνα του Παναθηναϊκού και επόμενο να πούμε, πριν σας δώσω πάλι τον λόγο, φιλικό, πρόβα Τζενεράλε στις 15, κόντρα στη Ραπίντ.
0: Σε τρεις μέρες.
1: Ακριβώς. Σε τρεις μέρες λοιπόν, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τη μέρα του μεγάλου, του δεύτερου μεγάλου ημιτελικού, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, νωρίτερα ο Παναθηναϊκός, πρόβα Τζενεράλε, κόντρα στη Ραπίντ και μετά από τη Ραπίντ την αυστριακή ομάδα έρχεται η Πάξη.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, Στέλιο, Ντεφράι πώς είδες?
1: Το έλεγα και το μεσημέρι στο Θάνο Μπλούνα, Δημήτρη, ότι ναι, βάσει του ότι μετά από 8 χρόνια μετακομίζει σε ακόμα μια μεγάλη ομάδα και από το Μιλάνο και την Ίντερ στον Παναθηναϊκό, είναι λογικό να θέλει
0: χρόνο
1: προσαρμογή. Βέβαια, παρόλα αυτά ο Στέφαν Ντεφράι έδειξε πως είναι ο Στέφαν Ντεφράι, mm-hmm, με λίγα λόγια. Ενέπνεε εμπιστοσύνη, βρίσκει τα πατήματά του. Πρόκειται για πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή, το ξέρουμε άλλωστε όλοι, ο οποίος αναμένεται να είναι ο ηγέτης της πράσινης άμυνας στα δύσκολα που θα έρθουν. Σιγά σιγά θα παρουσιάσει και ακόμα καλύτερο εαυτό ο εμβληματικός Ολλανδός κεντρικός αμυντικός. Όλη η ομάδα ήταν πολύ καλή, Δημήτρη, και πριν σας πάλι το λόγο να σου πω ότι μου έκανε τεράστια εντύπωση, όχι τόσο αγωνιστική εικόνα, όσο αυτό που επέλεξε να δώσει ο σκηνοθέτης όταν μπήκε ένα από τα project του Παναθηναϊκού, ο Τάκης Νεμπής, ο μεσοεπιθετικός, ο 17χρονος, που του έδινε πατρικές, θα έλεγα, αγωνιστικές συμβουλές ο Νίστρουπ, σαν πατέρας προς παιδί. Όλα αυτά κάτι θέλουν να δείξουν, ότι ο Παναθηναϊκός, πραγματικά το λέω τώρα και όχι τετριμένα, δείχνει ότι βγάζει μια πάρα πολύ μεγάλη υγεία, η οποία πιστεύω θα αποτυπωθεί με το καλό και μέσα στο γήπεδο, αρχής γενομένης από το μεγάλο ευρωπαϊκό κόντρα στην Πάξη. Δημήτρη. Mm-hmm.
0: Ωραία. Για τους φίλους που δεν παρακολούθησαν το χθεσινό φιλικό του Παναθηναϊκού, να πω εγώ ότι Γιάνγκουσης, Σαρουρή και Ταμπόρδα ήταν οι σκόρερ των τριών τερμάτων του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Πολύ σωστά, ο Γιάνγκουσιτς φαίνεται ότι κερδίζει με το σπαθί του τη θέση του επιτελικού πίσω από τον επιθετικό. Και να επαναλάβω και αυτό ακόμα μια φορά, αυτοί που λένε ότι ο Μπενίτεθ έφερε το Γιάνγκουσιτς, δεν ισχύει αυτό. Ο Μπενίτεθ συμφώνησε να έρθει ο Γιάνγκουσιτς και είναι μεγάλη μαγιά του Παναθηναϊκού που υπέγραψε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν κοντά στην προεπιλογή της Κροατίας για το Μουντιάλ. Είναι όμως όλο το μέλλον μπροστά του Γιάνγκουσιτς και πιστεύω ότι σύντομα θα κληθεί στην Χαρβάτσκα, στην Εθνική Κροατίας, γιατί το αξίζει ο Γιάνγκουσιτς. Mm-hmm. Πολύ καλή εικόνα όλα τα παιδιά. Ο Ταμπόρδα συγκινητικός για ακόμα μια φορά, αγαπημένος εξέδρας, σέλφι κτλ. Με τον κόσμο στο τέλος.
0: Αλλά και ο Αντίνο πήγε πολύ καλά.
1: Πάρα θέλω. Πολύ καλά, ναι. Κοίταξε, να σου πω εν κατακλείδη ότι φαίνεται ότι οι παίκτες απελευθερώνονται. Ήταν κουμπωμένοι, πιστεύω, με την προηγούμενη κατάσταση και σιγά σιγά απελευθερώνονται. Mm-hmm. Θα το δούμε όμως αυτό και στα επίσημα που θα έρθουν. Δεν θα είναι εύκολη κατάσταση ούτε με την Πάξη. Θα αποδειχθεί, θυμίσω πως το λέω, πολύ σκληρό καρύδι, αλλά πιστεύω ότι ο καλός Παναθηναϊκός θα την αποκλείσει. Mm-hmm. Και σιγά σιγά ο Νίστρουπ θα χτίσει και με τα ευρωπαϊκά και με το ελληνικό πρωτάθλημα της Super League τον Παναθηναϊκό που τον, έτσι όπως τον σκέφτεται και τον ονειρεύεται. Και τον ονειρεύονται και φυσικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι,
0: σωστά,
1: Δημήτρη.
0: Πολύ σωστά. Πάμε mm-hmm. και στην περίπτωση του Κρίστιανσεν.
1: Ναι, φαίνεται ότι έχει περάσει, γιατί όπως πολύ σωστά επισημαίνει η πράσινη ΠΑΕ δεν πρέπει να διαρρέει το ιατρικό απόρριτο. Ναι. Φαίνεται ότι έχει περάσει τα ιατρικά στην Ιταλία με επιτυχία. Αύριο θα υποβληθεί, από όσο γνωρίζω, και σε εξετάσεις στο γνωστό νοσοκομείο με το οποίο συνεργάζεται ο Παναθηναϊκός εδώ και δεκαετίες. Mm-hmm. Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει δικλείδες.
0: Πάντως, να σου πω κάτι, τον κάνουν ναι. φίλο και φτερό, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Είναι αυτό που λέμε ο καμένος στο χυλό φυσάκι το γιαούρτι.
1: Ακριβώς. Και έχει δικλείδες ο Παναθηναϊκός, καθώς το έχουμε πει και στην Era Sport, το ξέρουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ότι πρέπει να συμμετάσχει μίνιμουμ 45 λεπτών στο 50% των αγώνων που θα συμμετάσχει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή 45 λεπτά μίνιμουμ, όχι 40 λεπτά, 20 λεπτά.
0: Ναι, ναι, ημίχρονο ολόκληρο.
1: Σωστά. Αν ομιγέννητο δεν τηρηθούν όλα αυτά, στο πούμε λίγο έτσι, τηρηθούν λοιπόν, mm-hmm. αν δεν τηρηθούν αυτά, ο Παναθηναϊκός τον Ιανουάριο θα κοιτάξει αλλού για αριστερό ακραίο αμυντικό. Στην παρούσα φάση πάντως φαίνεται ότι ο Κρίστιανσεν, Βίκτορ Κρίστιανσεν, προβάρει την πράσινη φανέλα με τους όρους που ήθελε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή δανεικό από τη Λέστερ, με μικρό ποσό, με οψιόν αγοράς, η οποία θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, 4 εκατομμύρια το καλοκαίρι που μας έρχεται το επόμενο. Δημήτρη.
0: Μάλιστα. Στέλιο, άλλες μεταγραφικές κινήσεις θα περιμένουμε από τον Παναθηναϊκό?
1: Θα δούμε τι θα γίνει στους κεντρικούς αμυντικούς. Υπάρχει πάντα στο κάδρο, δεν έχει εγκαταληφθεί το Ρικ Φαν Ρόγγελεν.
0: Και με Πάλμερ Μπράουν τι θα γίνει, έτσι.
1: Βέβαια, ναι, ναι. Γιατί θα το πω και αυτό για πολλωστή φορά. Το ρόστερ θα διαμορφώνεται, είναι καλοκαίρι. Το ρόστερ συνεχίζει να διαμορφώνεται. Πάντως ο Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι σωστές ράγκες και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δημήτρη.
0: Ωραία. Στέλιος Σωτηρόπουλος, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλά,

0: Σε εξέλιξη ο τελικός του Wimbledon με τον Γιάννικ Σίνερ να προηγείται τώρα του Αλεξάνδρου Σβέρεφ με 3-2 σετ, με 3-2 games στο τρίτο σετ της αναμέτρησης. Οι δύο τενίστες είναι ισόπαλοι 1-1 σετ. Το Σβέρεφ πήρε το πρώτο στο tie break με 9-7-7-6. Ο Σίνερ απάντησε περνώντας το δεύτερο σετ επίσης στο tie break με 7-2-7-6. 1-1 λοιπόν και 3-2 ο Γιάννικ Σίνερ μπροστά στο τρίτο σετ. Από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού περνάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και στους ακροατές μας.
0: Και εσύ έχεις αρκετά θέματα και έτσι είχε το χθεσινό φιλικό Ολυμπιακός, αλλά και αρκετά πράγματα που βγαίνουν πλέον από το ρεπορτάζ ό,τι αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, ειδικά αυτά τα δύο πρώτα φιλικά του Ολυμπιακού ήταν περισσότερο για να δει ο Μεντιλίπαρτ κάποιους παίχτες. Τι θέλω να πω, επειδή δεν πάει η ίδια ομάδα, η ίδια αποστολή στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, και ούτε θα είναι αυτή η αποστολή πλέον του Ολυμπιακού και στα επίσημα παιχνίδια, γιατί γίνονται και άλλες μεταγραφές, κάποιοι θα κοπούν. Ήταν περισσότερο να βάλει στο παιχνίδι της ομάδας νεομεταγραφέντες και δεύτερον να δει κάποια παιδιά που επέστρεψαν από δανεισμό ή τα παιδιά τα νέα που πήρε μαζί του στην προετοιμασία και να δει αν μπορεί κάποιος ή κάποια από αυτά τα παιδιά να δώσουν και λύσεις στο μέλλον. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν θα πάνε οι ίδιοι στο βασικό, στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και πολύ περισσότερο θα είναι στην ομάδα από εδώ και πέρα, δηλαδή όταν θα αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια.
0: Πάντως και στο δεύτερο φιλικό που έδωσε χθες ο Ολυμπιακός δεν έλειψαν οι τραυματισμοί, έτσι.
1: Ναι, και κυρίως αυτού του Κλέιτον που έφυγε και πολύ νωρίς. Και είναι μυϊκός ο τραυματισμός και είναι και άτυχος. Εντάξει, δεν είχε και πολλές πιθανότητες τώρα για να είναι στο όρθιο της ομάδας την επόμενη σεζόν, πιάνοντας και θέση ξένου, αλλά και αυτήν που υπάρχουν Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεμτσου, που εντάξει, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα μείνουν, δεν θα είναι και οι τρεις, κάποιος θα μείνει για τρίτος, αλλά εκεί θα υπάρξει ούτως ή άλλως προσθήκη, δηλαδή για τρίτο φορ. Και το παιδί τώρα τραυματίστηκε και ω μυϊκός είναι, δεν έχει γνώση το αποτέλεσμα των εξετάσεων, γιατί σήμερα θα κάνει εξετάσεις, αλλά θα χάσει το δεύτερο στάδιο, όσο όλα δείχνουν, το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, θα μπει αναμένεται να είναι ο Ταρέμι και αναμένεται να είναι κανονικά και ο Ζούτα Σίλβα, ο οποίος έφυγε από την Ολλανδία γιατί γέννησε η σύζυγός του, οπότε δεν πρόλαβε να μπει και στα φιλικά. Εντάξει, λογικό είναι, οπότε προηγείται η οικογένεια και το χαρμόσυνο νέο για την οικογένεια του Ζούτα Σίλβα, οπότε θα μπει στο δεύτερο στάδιο κανονικά. Οπότε το ενδιαφέρον περισσότερο είναι τα μεταγραφικά. Γιατί από εδώ και πέρα τα επόμενα φιλικά που θα γίνουν θα είναι και τα πιο ουσιαστικά. Γιατί πρώτα θα μονταριστεί η ομάδα που θα μπει στα προκριματικά του Champions League. Δεν θα υπάρχει άλλος χρόνος από εκεί και πέρα. Με το που θα τελειώσει τα φιλικά, μετά από μια εβδομάδα περίπου ο Ολυμπιακός θα παίζει. Θα παίξει μπάλα. Επίσημα παιχνίδια πλέον. Οπότε αυτά τα παιχνίδια με τη Φόρτουνα Σίτταρτ, με τον Άγιαξ, την Άντβερπ και την Αλκμαρ, και ειδικά τα τρία τελευταία, που είναι και τα πιο δυνατά, θα είναι τα πιο σημαντικά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Και όπως είπα, νέα πρόσωπα θα είναι ο Ταρέμι, αν δεν είναι ο Ταρέμι, και ο Ζούτα Σίλβα. Να θυμίσω ότι η αποστολή του Ολυμπιακού είχε επιστρέψει από την Ολλανδία, να πάρουν παίχτες δύο μέρες ζωπό, γιατί η Τετάρτη ξαναφεύγει η αποστολή για την Ολλανδία, γιατί από την Παρασκευή αρχίζουν και πάλι τα φιλικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Τι περιμένουμε τώρα και το μεσημέρι, το λέμε και στις προηγούμενες μέρες, περιμένουμε την μεταγραφή του Ρόκα. Όσο και αν έχει τραβήξει αρκετά αυτή η ιστορία, εξακολουθεί να είναι μια υπόθεση που απασχολεί τον Ολυμπιακό και θέλει να την τελειώσει, να πάρει και το νεαρό εξτρέμ της Τζιρόνα και αμέσως μετά, μάλλον παράλληλα, ο Ολυμπιακός προσπαθεί, δουλεύει και την απόκτηση ενός ακόμη μέσου και υπάρχει και πάντα στο προσκήνιο και απόκτηση ενός δεξιού μπακ. Θυμάσαι που το λέγαμε την αρχή, ο Ροντινέη υπολογίζεται πλέον ως εξτρέμ, εκεί τον έβαλε κιόλας ο Μεντιλίμπαρ στην προετοιμασία.
0: Ξεκαθάρισε και η θέση του πλέον του Ροντινέη, έτσι.
1: Ναι, όπως ξεκαθάρισε, μάλλον δεν αλλάξει κάτι στη θέση του Φορτούνη. Και στα δύο παιχνίδια χρησιμοποιήθηκε αριστερά, εκεί που τον έβασε με τη Λίμπαρ πριν φύγει ο Φορτούνης για την Αραβία. Πίσω από τον Μαθαίο ήταν που είχε και τα γενέθλια και το ευχήθηκε ο Ολυμπιακός, έκλεισε τα 29 του ο Παύλο Μαθαίο. Πίσω από τον Μαθαίο λοιπόν ήταν ο νεαρός Ιώργιος. Θα πάρει ο Ολυμπιακός, θα πάρει και ένα ακόμη δεξιμπακ. Ήθελε να δει και το μικρό, να το δώσει δύο παιχνίδια ο Μεντιλίμπαρ. Θα αποχωρήσει από χθεσινό δεξιού μπακ και ενό χάφ, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Και να δούμε αν μπορεί να αποχωρήσει η περίπτωση του Άμραμπατ ή αν μπορεί να επανέλθει δυνατά, γιατί νομίζω να έχει τελειώσει ποτέ η ιστορία του Καντιού τη Λοριάν. ή μπορεί να γίνει του Μπρόζοβιτς από την άλλα.
0: Έβαλε τώρα τα μεγάλα ονόματα στο τραπέζι.
1: Όχι, αυτά έχουν ακουστεί για τον, για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και μπορώ να πω ότι δεν είναι καμιά από αυτές τις υποθέσεις εκτός κάδρου, δηλαδή δεν ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Θα δούμε όμως ποια θα είναι η τελική επιλογή. Ο Άμραμπατ, θυμίσω, είχε ακουστεί εδώ και 3 μήνες για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Είχε από το,
0: του Μπρόζοβιτς είναι σχετικά πρόσφατο.
1: Ναι. Και του Ακαδιού που τον έχει απασχολήσει mm-hmm. πριν κανένα μήνα, είχε αρχίσει να τον απασχολεί. Ο Άμραμπατ, έχω εξηγήσει ότι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως δεν είναι η Φενέρ, γιατί ούτως ή άλλως θέλει να τον δώσει, είναι το συμβόλαιο του παίχτη. Γιατί είδες και η Μπέτις που έχει κάνει κίνηση για να τον πάρει, να τον κρατήσει, δεν είναι απλό, γιατί έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Είναι εκτός ελληνικών δεδομένων το συμβόλαιο του. Οπότε θα πρέπει εκεί να βρεθεί, να μπορούσε να βρεθεί μια
0: χρυσή τομή.
1: Μια χρυσή τομή, ακριβώς. Άρα αυτά περιμένουμε τις επόμενες μέρες να ξεκαθαρίζουν, όπως επίσης να ξεκαθαρίσει και το θέμα του Αντρέ Λουίς.
0: Βέβαια.
1: Για τον οποίο υπάρχει
0: αυτή η υπόθεση.
1: Υπάρχει υπόθεση στις Κάνσας, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα τακτική. Αν ο Ολυμπιακός είχε αποφασίσει να τον δώσει στην Κάνσας, προφανώς θα τον έβαζε ο Μετιδίπας στο τελικό. Δεν το βάζει. Ένα παίχτη που πάει μεταγραφή, ειδικά 18-19 εκατομμύρια, δεν το βάζει να παίξει. Ποτέ αν έχει συμφωνήσει. Σημαίνει ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη. Αλλά το πιθανότερο είναι να παραχωρηθεί.
0: Εκτιμάς ότι ο Ολυμπιακός θα μπει σε μια διαπραγμάτευση με τους Αμερικάνους για να πάρει περισσότερα χρήματα?
1: Προφανώς, άμα ήταν, να τον είχε δώσει. Mm-hmm. Έτσι γίνονται αυτά. Mm-hmm. Όταν απορρίπτεις, περιμένεις περισσότερα χρήματα.
0: Ναι, εκτός και αν οι Αμερικανοί κάνουν πίσω και πούνε εντάξει, μέχρι 17 είναι το παραπάνω.
1: Αν πίσω, θα μείνει. Αλλά δεν πολύ βλέπω να είναι πολύ πιθανό, δηλαδή, αυτό το σενάριο. Είναι στη διεκδίκηση του και η Πόρτο και η Γούλς. Θυμάστε, η Γούλς την έχουμε πει εδώ και περίπου 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Όχι, 1 μήνα περίπου. Και είχα πει ότι την έχω τσεκάρει. Έχω τσεκάρει ότι υπάρχει όντως η Γούλς. Το αν η Γούλς μπορεί να κάνει, γιατί δεν το είχα ρωτήσει και το είχα μάθει, μάλλον είχα επιβεβαιώσει ότι είναι η Γούλς στο παιχνίδι, το ποσό που είχα ακούσει ήταν 15-20.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί μέσα. Αλλά δεν μπορώ να σου το πω ότι θα κάνει όντως. Δεν ξέρουμε για την Κάνσας ότι θα δίνει.
0: Mm-hmm.
1: Λέω ότι το πιθανότερο θα γίνει μεταγραφή. Το αν θα γίνει και πού θα γίνει θα το δούμε. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
1: Αλλά η εκτίμησή μου είναι αυτή. Είναι αυτή. Και επίσης να ξεκαθαρίσω και κάτι ακόμη, ότι επειδή με ρώτησαν και το μεσημέρι, πάλι ο Θάνος Βλούνας, με έχουν δει και τις προηγούμενες μέρες, έχω πει ότι το Σάνης έχει τελειώσει η υπόθεση. Τώρα που μιλάμε, αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι, αλλά για αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει και νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει και ο Ζώτα Σίλβα, δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι παίχτες, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει και έγινε η μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο εξτρέμ, και αν φύγει ο Αντρέ Λουίς μπορεί να πάρει και έναν ακόμη, εκεί μαζεύονται πάρα πολλοί παίχτες.
0: Ναι.
1: Είναι ο Μάρτινς, είναι ο Φορτούνης, είναι ο Ροντινέη που υπολογίζεται εκεί, εναλλακτικά έτσι, αλλά υπάρχουν πολλοί παίχτες. Γι' αυτό λέω ότι.
0: Αρχίζει και φορτώνει εκεί πέρα, ναι.
1: Αν το έχω καταλάβει καλά, δεν είναι ότι. Δεν είναι θέμα τακτική του Ολυμπιακού να κάνει πίσω. Είναι ότι αλλάζουν και κάποια πράγματα στο σχεδιασμό του.
0: Ναι,
1: αυτό
0: σωστά.
1: Καταλαβαίνω.
0: Σωστά.
1: Άρα γι' αυτό λέω αυτή τη στιγμή είναι Ρόκα, Χαφ και ένα ακόμη δεξιμπάκ. Και εννοείται κάποια στιγμή, ανάλογα με το πράσινο θα πάει και η υπόθεση να δώσει κάποιο αριστερό μπάκ Ολυμπιακό και αριστερό μπάκ.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτά είναι στο τραπέζι. Mm-hmm. Αυτά τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ ότι υπάρχουν στο τραπέζι. Αυτές τις 3 μεταγραφές.
0: Με Στρεφέλτσα τι γίνεται, Μπάμπη?
1: Τον θέλουν οι Ιταλοί. Νομίζω είπε την αλήθεια, νομίζω έκανε μια δήλωση ο ευθύνος σύμβουλος της Πάρμα.
0: Ναι.
1: Ότι
0: Gabriel
1: μιλάμε. Ναι. Αλλά δηλαδή το συζητάμε και mm-hmm. με τον Ολυμπιακό και με τον παίκτη. Ο Ολυμπιακός στέλνει μια μόνιμη μεταγραφή.
0: Ο Φεντερίκο Τσερουμπίνη παραχώρησε συνέντευξη στο Λαγκαζέτα την Πάρμα.
1: Αυτό είναι, επιβεβαιώνει αυτό που ξέραμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός θα το δώσει με μεταγραφή. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια που μόνο μικρή δεν είναι. Ότι ο Ολυμπιακός έχει δώσει 5 εκατομμύρια πέρσι για να τον πάρει και οι Ιταλοί δεν δίνουν λεφτά.
0: Δεν το λες τη μικρή λεπτομέρεια αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό γέλασα όταν είπα μια μικρή λεπτομέρεια. Αλλά το καταλαβαίνουμε έτσι. Ο Ολυμπιακός θέλει να τον αναχωρήσει, να τον πουλήσει.
0: Ναι.
1: Ή να πάρει τα λεφτά του, ή δυνατόν, ή έπαστο να μειώσει όσο μπορεί την απώλεια.
0: Τη χασούρα.
1: Από το οικονομικό, τη χασούρα.
0: Mm-hmm.
1: Οι Ιταλοί έχουν μιλήσει για πολύ πολύ μικρά ποσά ή για δανεισμό με οψιόν. Επειδή αυτό δεν συμφέρει τον Ολυμπιακό, έχει καθυστέρηση. Γι' αυτό έχω πει εδώ και καιρό, θυμάσαι, ότι μα έτσι μα αλλιώς ο Στεφές θα πάει την Ιταλία. Εκτός να υπάρξει ενδιαφέρον από άλλη χώρα που δεν το βλέπω. Ναι. Δεν το έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Ναι.
1: Δηλαδή, για να το καταλάβει και ο κόσμος, κάθε πλευρά θέλω να γίνει δουλειά με τους καλύτερους όρους για αυτήν. Δηλαδή, οι Ιταλοί να τον πάρουμε ένα μικρό ποσό ή με δανεισμό και οψιών.
0: Ο Ολυμπιακός να μην έχει
1: σημασία. Να θέλει να πέφτει. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός για να πάρει περισσότερα χρήματα. Αυτό γίνεται. Εάν φτάσει τώρα τέλος Αυγούστου και δεν έχει βρεθεί λύση, θα βρεθεί μια λύση αναγκαστικά. Ναι. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Αλλά όπως το είπε και ο Διευθύνων Σύμβουλο τη Πάρμα, δουλεύουμε για να βρούμε μια λύση. Τώρα τον θέλει και η Πάρμα, δεν τον θέλει τέλος Αυγούστου και η κάθε Πάρμα. Νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Αλλά η Πάρμα τον είχε και μην είναι ευχαριστημένη. Αυτό το εξάμεινο και γι' αυτό είναι πιο ζεστή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Από άλλους παίκτες που αναμένεται να αποχωρήσουν.
1: Αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται κάτι εκτός αν υπάρξει πρόταση που έχουμε πει για το αριστερό μπακ, δηλαδή ο Ορτέγκα ή Μπρούνο, για να διάσει εκεί μια θέση και να πάρει 200 αριστερό μπακ. Και κάποια στιγμή στην επίθεση. Η εκτίμηση είναι ότι, όχι εκτίμηση, το είδαμε στην πράξη να γίνεται φέτος, ότι είναι δύσκολο να είναι και ο Ελκάμπη και ο Ταρεμή και ο Γιάννη. Πολύ απλά, κανένας δεν θέλει να είναι τρίτος. Έχει τόσο απλό και είναι παίχτες πρώτης γραμμής και είναι λογικό. Το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορεί. Δηλαδή και το δεύτερο που μένει ένας παίχτης δεν του είναι το καλύτερο. Αλλά τουλάχιστον ξέρει ότι θα πάρει πολλά παιχνίδια. Ναι. Τρίτος τι να πάρει. Και δεν μπορεί να παίξει.
0: Ο τρίτος άντε να παίξει κάποια μάτς κυπέλλου μέχρι εκεί.
1: Όχι μόνο αυτό. Ξέρεις έτσι πως είναι φτιαγμένο πλέον το ρόστερ του Ολυμπιακού και έτσι πως φτιάχνεται. Δεν θα υπολογίζεται και για δεύτερο φορ εύκολα. Οποιοδήποτε. Οπότε τι αν του πει να παίξω με δύο φορ. Αν και άλλοι παίχτες τώρα πια. Και θα πάρει ο Ολυμπιακός και άλλους παίχτες. Οπότε δεν θα είναι εύκολο. Γι' αυτό λέω ότι εκεί βλέπω κάποια στιγμή. Όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην προετοιμασία είναι ο Γιάρεμτσουκ. Θα μπει ο Ταρέμι και ο Ελκάμπη έχει άδεια λόγω Μουντιάλ.
0: Ακριβώς. Άλλες δύο εβδομάδες, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο Ελκάμπη θα τα χάσει τα φιλικά.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει να έχει παίξει στο Ολυμπιακός να πάρει παίξει προκριματικό. Δεν είναι αστείο. Προκριματικά του Champions League. Βέβαια έχω πει ότι επειδή με τη Λίμπαρ τον εμπιστεύεται με κλειστά μάτια τον Ελκάμπη. Και με 4-5 προπονήσεις μας φάνηκε περίεργο να τον πάρει και αποστολή στο πρώτο μάτς κιόλας τον Μαροκινό. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να γυρίσει ο Ελκάμπη, πρέπει να δει ο Ολυμπιακός θα κάνει με αυτή την τριπλέτα των επιθετικών που έχει. Εκεί βλέπω μια εξέλιξη κάποια στιγμή. Παναλαμβάνω έτσι, όχι άμεσα,
0: ναι.
1: Ίσως, αλλά και γι' αυτό λέω Ρόκα, Χαφ και ένα δεξιμπάκ ακόμη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Στις μεταγραφές ποτέ δεν βρίσκεται. Να είσαι σίγουρος και να παίρνεις όρκο, δεν ξέρεις αύριο τι μεθαύριο.
0: Καλά, έχουμε και μέρες μπροστά μας έτσι μέχρι να τελειώσει.
1: Έλα, η ιστορία. Γίνεται σιγά σιγά περνάει ο χρόνος.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή σε τρεις εβδομάδες πόσο είναι, όχι σε τρεις εβδομάδες και κάτι, πάει στο μάτι.
0: Ναι,
1: στην Ευρώπη.
0: Έχεις και τα παιχνίδια.
1: Αν μπει στο καλοκαίρι είναι μεγάλο διάστημα, αλλά ξέρεις όταν μιλάμε για προσθήκες, δεν πάει σε ένα παιχνίδι αν παίξει 5 μέρες.
0: Όχι, βέβαια, το θέλεις για να ενσωματωθεί κιόλας με την ομάδα.
1: Αν ο Ολυμπιακός ήθελε. Και έπρεπε να έχει κλείσει ακόμη μια-δυο υποθέσεις. Τώρα για να πάνε οι προέκτες, και γι' αυτό λέω του Ρόκα λογικά θα τελειώσει άμεσα, για να πάνε οι παίξεις προετοιμασία να παίξουν τα φιλικά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μπάμπη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο από ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Νομίζω το έχουμε καλύψει, έτσι.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Τέλεια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο.
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
12: Era Sport.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
12: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
14: Κάποια

0: 9 λεπτά μετά τις 9, ακούτε πάντα την Άρα Σπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10. Στην ρύθμιση των ήχων είχαμε αλλαγή σκυτάλης, καθώς ανέλαβε ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος από την Ολυμπία Γενικοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της Άρα Σπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Στο τελικό του Wimbledon που είναι σε εξέλιξη, ο Γιάννικ Σίνερ προηγείται πλέον με 2-1 σετ του Γερμανού Αλεξάνδερ Σβέρεφ, καθώς ο Σίνερ πήρε το τρίτο σετ με 6-3 και προηγείται με 2-1 σετ. Θέλει ένα σετ ακόμη για να κατακτήσει το τουρνουά Wimbledon. Ανοίγουμε και πάλι γραμμή με Θεσσαλονίκη. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Μαζί μας ο Κώστας Κούσης. Κώστα, καλησπέρα από την Αθηνά.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα στους όλους ακροατές και ακροάτριες.
0: Ο Ματσάρη ήρθε και θα κάνει και ιταλική απικία εκεί στην Θεσσαλονίκη, στους Κιανόλευκους.
1: Ο Ματσάρη ήρθε, αλλά έτσι όπως το βλέπω Δημήτρη, μάλλον για ισπανική το πάει. Πιο πολλούς Ισπανούς έχει πάρει παρά Ιταλούς.
0: Ιταλούς, ε.
1: Καταρχήν να πούμε ότι ο Ματσάρη βρίσκεται ήδη στην Πτολεμαϊδα, ο Ηρακλής είναι ήδη στην Πτολεμαϊδα.
0: Μαζί με Άρη και Πανιόνιο στο ίδιο αθλητικό κέντρο, μας τα έλεγε προηγουμένως ο Γιώργος Μήνος.
1: Έτσι, στο αθλητικό κέντρο Ευάγγελος Παντελίδης, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Τώρα, το αξιοσημείωτο είναι ότι εκεί

0: δεκαριά χρόνια. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στην αποστολή μετέχει και ο Αμερικανός με αλβανική καταγωγή, ο Αμέτ Κόρτσα, ο οποίος είναι center back και είναι ήδη στην αποστολή της ομάδας. Είναι stopper, θα δώσει μια λύση ακόμη στην άμυνα του Ηρακλή. Τώρα, στην αποστολή βεβαίως μετέχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές ακόμη και όπως είπαμε και αρκετοί Ισπανοί και τα λοιπά, ο Σόρια, ο Πίνια, επίσης να αποκτηθεί ο Νιζέτ, ο οποίος είναι Βέλγος, και αναμένονται και άλλοι παίκτες. Είναι μαζί ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης. Δεν θα γίνουν φιλικά εκεί, από ό,τι λέει τουλάχιστον η μέχρι στιγμής ενημέρωση από την ΠΑΕ Ηρακλής. Δεν θέλει ο Ματσάρης τις πρώτες μέρες να κάνει φιλικά την πρώτη εβδομάδα. Άλλωστε από αύριο θα αρχίσουν οι καλές προπονήσεις, ας το πούμε.
1: Οι δυνατές προπονήσεις.
0: Ναι, ουσιαστικά η προετοιμασία. Την Τρίτη ολοκληρώνουν την παρουσία στην Τολεμαϊδα και κατόπιν αναχωρεί ομάδα για την Ιταλία που θα δώσει φιλικά παιχνίδια εκεί. Μέχρι τότε προφανώς και περιμένουμε αρκετές μεταγραφές και λέγοντας για ισπανική παροικία και όχι ιταλική, αναμένεται να κλείσουν οι υποθέσεις. Βέβαια, μέχρι να κλείσουν, ας κρατάμε μικρό καλάθι. Όμως η πληροφόρηση λέει ότι είναι σε καλό δρόμο. Ο Ντάνι Μουνιόθ, που τον είχαμε πει εδώ και καιρό, από την Ατλέτικο Μαδρίτης 19 χρονών διεθνής με την ΚΑΠΑ 19 της Ισπανίας, 20 χρονών διορθώνω, διεθνής με την ΚΑΠΑ 19 της Ισπανίας. Ο Κάρλος Ροντρίγκες από τη Ρεάλ Μαδρίτης, στα ίδια δεδομένα, δηλαδή νεαρός με ΚΑΠΑ 19 κτλ., ο οποίος είναι πιο γνωστός ως Καρλής. Και ο Χαϊμέ Σεωανέ, ο οποίος και αυτός έχει συμφωνήσει με τον Ρακλίν και αυτός χαφ. Και λέγεται ότι και οι τρεις αυτοί παίκτες αναμένεται πιθανότατα και αύριο να είναι στη Θεσσαλονίκη για να ανεβούν στην Τολεμαΐδα, να ενσωματωθούν τέλος πάντων στην προετοιμασία της ομάδας. Επίσης με την ομάδα είναι φυσικά και ο Ντεοσίλιο, έτσι, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Κιανόλευκους. Άρα ο Ηρακλής σιγά σιγά διαμορφώνει ένα προφίλ αγωνιστικό, διαμορφώνει ένα ρόστερ, έχει αρκετούς παίκτες μαζί του. Τώρα το θέμα είναι η εικόνα που θα δούμε. Οι δηλώσεις του Ματζάρη ήταν προς το αισιόδοξο. Ο ίδιος φάνηκε δηλαδή σίγουρος. Δεν φάνηκε να φοβάται έτσι το άγνωστο, την πρόκληση που εμπεριέχει ο Ηρακλής και μια νέα κατηγορία. Και ο ίδιος βεβαίως μετά από 2 χρόνια που έχει να κοουτσάρει σε μια δύσκολη λίγα, ξένη για αυτόν. Αλλά παρόλα αυτά έδειξε σίγουρος, έδειξε αυτοπεποίθηση. Ηγήθηκε σήμερα της αναχώρησης για την αποστολή. Έχουμε και φωτογραφίες από εκεί, από την Τολεμαΐδα, μπροστάρης ο ίδιος το πούλμαν κτλ. Άρα περιμένουμε να δούμε και τα πρώτα αγωνιστικά δείγματα και κακά τα ψέματα τώρα ο κόσμος περιμένει έτσι ένα ηχηρό όνομα, να πούμε ένα έτσι πιο γνωστό κτλ. Ναι. Γιατί οι παίκτες αυτοί οι περισσότεροι τώρα από όσο βλέπουμε είναι όλοι από τα πρωταθλήματα της Ιταλίας και της Ισπανίας. Οι Έλληνες ο πιο γνωστός βεβαίως είναι οι δύο τερματοφύλακες, ο Αθανασιάδης και ο Τσιντότας. Άρα ο κόσμος περιμένει έτσι ρε παιδί μου ένα όνομα έτσι,
1: ένα κράχτη, ένα κράχτη
0: ένα, ναι, τώρα εντάξει ίσως δεν είναι σωστό ποδοσφαιρικά να το λέμε, αλλά τουλάχιστον το θέμα, ας πούμε, για παράδειγμα του Ινσίνιε κρατούσε τον κόσμο σε μια γρήγορση ότι να θα πάρουμε και ένα παικτάρα ένα καλό όνομα τέλος πάντων. Τώρα πάει ο Ινσίνιε, ίσως βρεθεί κάποιος άλλος στο δρόμο εντός εισαγωγικών. Βέβαια δεν μπορείς να αδικήσεις και τα άλλα παιδιά που έχουν έρθει, τον Ηρακλείο Βούρος δηλαδή για παράδειγμα, είναι ένας παίκτης γνωστός, παιγμένος, 2 χρόνια στην Κύπρο, ήταν παλιότερα στην ΑΕΚ. Για αυτούς που ασχολούνται δηλαδή με τη Super League 1, είναι ένας παίκτης που στέκεται, που είναι, ας πούμε, ένα καλό όνομα, πώς το λένε.
1: Κώστα, θα μου επιτρέψεις μία παρατήρηση. Στις περισσότερες ομάδες που κάνουν μεταγραφικές κινήσεις, η εικόνα που βγάζουν προς τα έξω και η δουλειά που βγάζουν προς τα έξω οφείλεται σε παίκτες μη κράχτες. Δηλαδή έρχεται το μεγάλο όνομα, το βαρύγδουπο όνομα αν θέλεις, αλλά έρχεται μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις, όχι γιατί παίζει αυτό που πραγματικά αντιπροσωπεύει το όνομά του.
0: Ισχύει, έτσι είναι, αλλά ξέρεις τώρα ότι κακά τα ψέματα είμαστε σε μια ποδοσφαιρική κοινωνία η οποία άγεται και φέρεται πολλές φορές από τις εντυπώσεις περισσότερο παρά από την ουσία. Γι' αυτό και εδώ και ο κόσμος. Τώρα ο Ηρακλής έχει και δίψα, ο κόσμος είναι διψασμένος τόσα χρόνια κάτω.
1: Ναι.
0: Τώρα ανεβαίνει, σου λέει να κάνουμε ένα μπαμ, έχει καλό παράγοντα αλαδόφατσα το Μονεβασιώτη κτλ. Οπότε σου λέει που έχει και χρήμα, οπότε σου λέει να πάρουμε και ένα παιχταρά, ένα όνομα. Αλλά προφανώς και δεν είναι μόνο οι παιχταράδες που κάνουν τις καλές ομάδες.
1: Σωστό. Έτσι. Σωστό. Σε κάθε περίπτωση, ο Ηρακλής που θα παρουσιαστεί στην φετινή σεζόν,

0: στην Super League. Δεν θα έχει καμία σχέση με τον Ηρακλή που ανέβηκε από τη Super League 2, έτσι. Έχει αλλάξει όλο το ρόσταρ.
1: Έτσι, έχει πολλούς καινούργιους παίκτες, έχει κρατήσει λίγους από το φετινό ρόστερ. Προφανώς και θα πρέπει να υπάρχει και υπομονή, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι θα είναι μια εντελώς νέα ομάδα, με ξένο προπονητή που δεν ξέρει καθόλου την ελληνική πραγματικότητα. Είναι δηλαδή όλα καινούργια, οπότε θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη υπομονή. Και φαντάσου να υπάρξει μια κακή κλήρωση, χτύπα ξύλο, τέλος πάντων, όπως λένε οι Ηρακλειδείς δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Και έχει, ας πούμε, δύο κακά αποτελέσματα στο ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Είμαστε στην Ελλάδα, ξέρεις πώς γίνεται η πίεση
0: ναι,
1: από τη μια μέρα.
0: Απλώς εδώ,
1: μια μέρα στην άλλη.
0: Εδώ να βάλω εγώ έναν αστερίσκο τώρα. Καλή κακή κλήρωση δεν υπάρχει, γιατί όλοι θα παίξουν με όλους. Είναι δεδομένο.
1: Όλοι θα παίξουν με όλους, αλλά καταρχήν από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, ο Ηρακλής θα ζητήσει τα δύο πρώτα παιχνίδια να τα παίξει εκτός.
0: Ναι, λόγω εργασιών στο Καφτανζόγλιο.
1: Ναι, για να προλάβει να γίνει το Καφτανζόγλιο.
0: Μάλιστα.
1: Και πες ότι αν τα δύο παιχνίδια αυτά εκτός είναι π.χ. ένα έξω Παναθηναϊκός και ένα έξω Ατρόμητος και κάνει 2-0-2, τι γίνεται?
0: Εντάξει, θα
1: ξεκινήσει. Και μετά μέσα ντέρμπι με τον Άρη, ας πούμε, παράδειγμα, ή με τον ΠΑΟ. Λέμε παράδειγμα.
0: Ναι, okay, ναι.
1: Μπορεί να γίνει και το αντίθετο, βεβαίως.
0: Μπορεί να γίνει και το αντίθετο, αλλά να σου πω κάτι. Ακόμα και με αποτυχημένα αποτελέσματα στο ξεκίνημα της περίοδου, μετά μπορεί να ρεφάρει, ας πούμε.
1: Καλά, φυσικά μπορεί. Έτσι. Μπορεί να γίνει και το αντίθετο, να κάνει 4-4 και να λέμε πάει για πρωτάθλημα. Και μετά.
0: Ήδη φαντάσου να πάω, σε ένα, να πάω σε ένα ακραίο σενάριο. Το οποίο δεν είναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ακουστεί ακραίο ή όχι. Ο Ηρακλής, ας πούμε, να παίζει για την είσοδό του στα play-off π.χ. στα 5-8. Ωραία. Και να έχει ένα δύσβατο πρόγραμμα στο φινάλε της περίοδου που εκεί μπορεί να του στερήσει αυτή την είσοδο. Έτσι, όλα είναι σχετικά, πώς να σου πω.
1: Όλα είναι σχετικά, οπότε ας μείνουμε στα δεδομένα, να αφήσουμε τις υποθέσεις. Τα δεδομένα είναι ότι ο Ηρακλής είναι μια νέα ομάδα, ακόμη κάνει μεταγραφές, ακόμη περιμένει παίκτες.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε τα κερασάκια στην τούρτα, έτσι, ακόμη 3-4 παίκτες, ενδεχομένως και μερικούς από αυτούς να είναι αυτό που είπαμε, τα καλά ονόματα. Άρχισε ήδη η προετοιμασία. Έχει ένα γνωστό προπονητή, μεγάλο όνομα, το Ματζάρι. Έχει μια ομάδα νέα, με πολλούς νέους και αγνώστους μεταξύ τους, έτσι, οπότε θα χρειαστεί και χημεία. Έχει δύο πολύ σπουδαίες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες δίπλα στον Ματσάρι, τον Μπαστινά και τον Αμανατίδη. Έχει έναν πεινασμένο, παθιασμένο, τρελό κόσμο που θα είναι κοντά στην ομάδα. Ένα πρόεδρο που ξέρει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε θα είναι ένα ενδιαφέρον project τώρα για να τον παρακολουθήσει κανείς, ακόμη και ουδέτερη.
0: Σωστά.
1: Πέρα από τους φίλους του.
0: Mm-hmm. Αναφέρθηκες για πολύ λίγο στα έργα που γίνονται στο Καφτανζόγλιο. Έχεις εικόνα τι ακριβώς θα δούμε στην
1: Ελλάδα? Δεν έχω θετική εικόνα μέχρι στιγμής. Βεβαίως οι δηλώσεις των αρμοδίων παραμένουν αισιόδοξες. Εγώ πάντως βλέπω ότι έχουμε 12 Ιουλίου. Ξημερώνει αύριο 13η Δευτέρα. Δεν βλέπω να έχει μπει μέσα ούτε άνθρωπος για να κάνει κάποια εργασία. Ούτε έχω δει να προκυρήσονται και να εξαγγέλλονται δημοπρατήσεις και τα λοιπά, διαγωνισμοί.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε περιμένω να δω, γιατί επιμένουν και οι ανώλευκοι και οι αρμόδιοι του Καφτανζογλίου ότι το στάδιο θα είναι έτοιμο για το πρωτάθλημα. Τώρα εγώ σας είπα την πληροφορία ότι ενδεχομένως ο Ηρακλής θα ζητήσει κλειδάριθμο για τις πρώτες δύο αγωνιστικές, γιατί είναι 12 Ιουλίου και πρέπει το πρωτάθλημα αρχίζει τέλη Αυγούστου.
0: Ναι, 23 Αυγούστου, ναι, έχουμε σέντρα.
1: Το λιγότερο που πρέπει να γίνει είναι να μπει το VAR, να μπει το σύστημα ασφαλείας και να μπουν τουρνικέ. Το λιγότερο ότι πρέπει να μπει το VAR.
0: Ναι.
1: Έτσι, και ίσως κάποιοι νομίζουν ότι το VAR είναι βάζω δύο κάμερες και είμαι OK και μια γραμμή ίντερνετ. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Mm-hmm. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχουν ανακοινωθεί κάποια φιλικά που θα δώσει ο Ηρακλής αφού γύρισε από Ιταλία. Στη Θεσσαλονίκη πλέον να αναφέρομαι.
1: Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Έχουν ανακοινωθεί μόνο τα φιλικά στην Ιταλία. Περιμένουμε. Προφανώς και θα γίνει ένα καλό φιλικό. Και αυτό το συνδέουμε με το Καφτατζόγλο που λέγαμε πριν. Ο στόχος είναι το Καφτατζόγλο να είναι έτοιμο όχι μόνο για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
0: Και σαν πρόβα general, ας πούμε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Να γίνει το καλό φιλικό στο Καφτατζόγλο που να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τον κόσμο. Ίσως να μην είναι έτοιμο, ας πούμε, π.χ. το VAR, αλλά τουλάχιστον από πλευράς ασφάλειας, στατικών μελετών, πυρασφάλειας, αδειοδότης κτλ. Να είναι έτοιμο για να μπορέσει να έχει τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Καλή
0: καλό σου
1: βράδυ.
0: Να είσαι καλά.

Μία είδηση επί του πιεστερίου. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο αναδέθηκε ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων που γίνεται στο Μόναχο.

Βαγγέλης FM, Ντούμας τερμάτισε σε χρόνο 59-91, χρυσός νικητής στην τελευταία του ατομική κούρσα σε διοργάνωση εφήβων. Δεύτερος ήταν ο Γερμανός Λουίς Χόφμαν με χρόνο 1-0-0-29 και τρίτος ο περσινός πρωταθλητής Ευρώπης Βρετανός Μαξ Μόργαν με χρόνο 1-0-0-41. Στο τελικό του Wimbledon στο τέταρτο σετ, ο Γιάννη Ξίνερ με τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ είναι ισόπαλοι στο τέταρτο σετ, 1-1 στα games. Εμείς παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη και από το ρεπορτάζ του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο πάμε στο μπάσκετ που έχουμε πραγματική κοσμογονία. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Μπουμπουγιαζής που θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Δεν έχουμε τον Δημήτρη μαζί μας, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο όμως.

0: Πραγματική κοσμογονία λοιπόν στη Θεσσαλονίκη με τις δύο ομάδες, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, να κάνουν ένα πολύ δυναμικό comeback στο χώρο του μπάσκετ και να δείχνουν πολύ ανταγωνιστικές για τη νέα σεζόν που θα ξεκινήσει. Θα μας πει περισσότερο όμως ο Δημήτρης Μπουγιατζής. Δημήτρη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα στον ΠΑΟΚ? Τσέντι Όσμαν πήρε από τον Παναθηναϊκό, χτυπάει και τον Τολιόπουλο, μια τελείως διαφορετική ομάδα από τον Τριμκέρι, έτσι. Δημήτρη, δεν σε ακούμε καθόλου. Το τηλέφωνο σου, η γραμμή κόβεται συνεχώς.
1: Δεν ξέρω τι να κάνουμε σειρά σε ένα σημείο. Αν δεν με ακούτε
0: τώρα σε ακούμε. Ωραία, ναι, λοιπόν. Μείνε λοιπόν σταθερά, μην κουνιέσαι για να μας τα πεις.
1: Λέω λοιπόν ότι η είδηση έσκασε το βράδυ της Παρασκευής και δεν έχουμε πάει παραπέρα, γιατί εντάξει, το Σαββατοκύριακο πάντα έχει μια αραστόνη. Η πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ συμφώνησαν για την αγορά του Οσμάν από τον Δικέφαλο, ένα εντελώς πράγμα τελευταία χρόνια.
0: Δημήτρη, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Δυστυχώς η γραμμή σου κόβεται συνέχεια. Θα κάνουμε μια ακόμη προσπάθεια. Μήπως πιάσουμε μια καλύτερη γραμμή και μπορείς και σε ακούσει ο κόσμος, γιατί πραγματικά δεν ακούγεται τίποτα.

0: Λοιπόν, πάμε τρίτη και φαρμακελή. Φαρμακελή που λέει και ο λαός. Πάμε να ακούσουμε Δημήτρη που μπουγιαζεί. Έλα, Δημήτρη.
1: Ελπίζω η τεχνολογία να μας κάνει.
0: Καμπάνα, άρα, τώρα λοιπόν, έχουμε γραμμή καμπάνα. Λοιπόν, μένεις όπως είσαι και μας τα λες.
1: Δεν ξέρω τι ακούστηκε, ας τα ξαναπώ λοιπόν από την αρχή. Η είδηση η μεγάλη έσκασε το βράδυ της Παρασκευής έτσι κι αλλιώς, γιατί το φαινόμενο αγορά από τον ΠΑΟΚ παίχτη, όχι απλά παίχτη, κεντρική φιγούρα του Παναθηναϊκού, γιατί ο Όσμαν ήταν ο παίχτης με τον δεύτερο καλύτερο μέσο όρο πόντων μετά τον Νάντερ στο Παναθηναϊκό. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, είχαμε να το δούμε δεκαετίες ολόκληρες.
0: Και θα συμπληρώσω σε αυτό που λες, ο παίχτης που έδωσε την νίκη στον Παναθηναϊκό στο παλατάκι στα play-off. Έτσι.
1: Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που το κάνει ακόμη πιο πικάντικο. γιατί όντως είχε κάνει πραγματικά σπουδαία εμφάνιση ο Όσμαν σε εκείνο το μάτς. ούτε συζήτηση ότι μιλάμε για την κορυφαία μεταγραφή στο Eurocup, την κορυφαία μεταγραφή πολλών ετών για τον ΠΑΟΚ και την κορυφαία μεταγραφή, μια από τις κορυφαίες μεταγραφές γενικότερα του μπάσκετ. Γιατί και στη EuroLeague θα μπορούσε να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα και να είναι μεγάλο θέμα συζήτηση ο Οσμάν, έτσι. Ναι, ναι. Πολύ περισσότερο να πάει σε μια του EuroCup που ακόμη χειρότερα είναι και πρωτάρα. Έτσι, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει μετά από χρόνια στο EuroCup. Βεβαίως η φιλοδοξία του είναι να πάει
0: σε EuroLeague.
1: Γρήγορα στην κορυφή, έτσι ακριβώς. Yeah. Και για το μέγεθος της δαπάνης, 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια το συμβόλαιο του και άλλα 2 στο Παναθηναϊκό, 11. Οπότε τι μας δείχνει αυτό, ότι ο δικέφαλος δεν θέλει να είναι πυροτέχνημα, έτσι, με δαπάνη που θα πάει σε 3 χρόνια 9 εκατομμύρια. Προφανώς θέλει να καθιερωθεί σε αυτό το επίπεδο, με την πρώτη χρονιά να δείξει διαθέσεις και να καθιερωθεί σταδιακά. Είναι ασφαλώς η πιο ηχηρή μετακίνηση, νομίζω. Εντάξει, έχουν κάνει και οι μεγάλοι της Αθήνας σπουδαίες μεταγραφές, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Μία πολύ ηχηρή κίνηση από πλευράς ομάδας Θεσσαλονίκης, θα λέω εγώ.
1: Ξαναλέω, θα μπορούσε να είναι μεγάλη είδηση ακόμη και αν πήγαινε στη Φενέρμπαχτσε, στη Ρεάλ, οπουδήποτε θα ήταν top class μεταγραφή, αλλά πολύ περισσότερο δεν κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και βεβαίως είναι και κυρίως δηλωτική διαθέσεων, έτσι. Αυτό. Πάντα χρειάζεται μια τέτοια κίνηση για να δείξει κάποιος, μια ομάδα δηλαδή, που
0: τις προθέσεις.
1: Ακριβώς. Δηλαδή θυμάμαι προ-τριετίας ήταν ο Παναθηναϊκός, για να δείξει ότι ξανάρχεται, ξόδεψε χρήματα για να πάρει το Σλούκα από τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν ήταν μόνο η ίδια η αξία της μεταγραφής, είναι και μια δήλωση ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Ναι. Το τι συνέχεια θα έχει τώρα, γιατί προφανώς και θα είναι η πιο λαμπερή μεταγραφή του ΠΑΟΚ, έτσι δύσκολα να γίνει πιο λαμπερή, αλλά δεν αποκλείεται να κυνηγήσει και άλλους. Είπες για τον Τολιόπουλο. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει διερευνητικές επαφές και για άλλους παίχτες. Όπου μυριστεί δηλαδή ότι υπάρχει, παράδειγμα, στον Οσμάν σκέφτηκε ότι ο Τούρκος ίσως να πέσει λίγο θύμα μια συμφόρηση που έχει ο Παναθηναϊκός στις θέσεις των forward.
0: Και να μην έχει τόσα λεπτά συμμετοχή.
1: Είναι σίγουρο ότι δεν θα είχε τα τριαντάρια που είχε πει Αταμάν. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Mm-hmm. Δεν θα είχε. Υπάρχουν πολλές επιλογές πια. Και πόνταρε σε αυτό για να τον δελεάσει. Ο Τολιόπουλος. Μια από τα ίδια. Μπορεί να μην έχει χρόνο συμμετοχής φέτος, που δεν είχε πολύ έτσι κι αλλιώς. Φαντάζομαι με τις μεταγραφές τι θα γίνει. Και επίσης ενδιαφέρεται και τα νούμερα πάλι ζαλίζουν. Ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει τον Τολιόπουλο τριετέ συμβόλαιο 5 εκατομμυρίων, δηλαδή κοντά στο 1,7, την ώρα που ο Τολιόπουλος παίρνει κάτω από τα τριπλάσια στο Παναθηναϊκό, κάτω από το 1/3 στο Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Τα νούμερα, ξαναλέω, ζαλίζουν. Έκανε διερευνητικές επαφές, γιατί πάντα μιλάμε για παίχτες που έχουν συμβόλαια, έτσι, εν ενεργεία. Yeah. Είχε ο Οσμάν, έχει ο Τολιόπουλος. Έκανε διερευνητικές επαφές και για τον Γκόκαπ και για τον Ντόρση, ρωτώντας για το στάτους, έτσι. Εκεί, στη μία ήταν ο χρόνος συμμετοχής, στην άλλη μπορεί να είναι ότι ο Ντόρση και ο Γκόκαπ ζητάνε αυξημένα συμβόλαια και μπορεί κάτι να διαφοροποιηθεί στο αν είναι διαθέσιμη.
0: Σε κάθε περίπτωση, Δημήτρη, πολύ γερό μπάσιμο από τον κύριο Μισακίδη, έτσι.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακριβώς, και τώρα για να το συνδέσω κιόλας, όπως ακριβώς λειτουργήσε το δίπολο δεκαετίες τώρα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ, έτσι λειτουργεί και το ΠΑΟΚ Άρης εδώ. Έγινε μια πρώτη κίνηση από τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης απάντησε, πήρε το Σπανούλι που ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακή.
0: Ναι.
1: Κατά αναλογία είναι σαν να πήρε έναν Όσμαν προπονητικά, έτσι, τόσο ψηλά.
0: Ή αν θέλεις και την απάντηση στον Τρινκέρι.
1: Ο Τρινκέρι επίσης, ήρθε ο Σπανούλης. Έγινε ο Όσμαν τώρα και προκύπτει τώρα ότι, κατά την άποψή μου, καθόλου απρόσμενα ότι και ο Άρης θα θέλει να απαντήσει με κάποιον τρόπο. Ο Άρης δεν έχει παρατήσει το θέμα το Λιόπουλο από την πλευρά του.
0: Μάλιστα.
1: Έχοντας άλλα όπλα, ίσως να μην έχει διάθεση να φτάσει στα νούμερα αυτά, αλλά έχει τα πλεονεκτήματά του ποια είναι. Ο Τολιόπουλος πρώτον στον Άρη έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του. Μια πολύ πολύ καλή διετία με κεντρικό ρόλο, με θα θυμάστε ότι ήταν, είχε νικήσει και το Παναθηναϊκό στην Αθήνα τότε, τη καλή χρονιά του, έτσι, τη χρονιά ναι, του, ναι. της Ευρωλίγκας πριν τρία χρόνια. Επίσης έχει το Σπανούλιος πλεονέκτημα, γιατί μαζί έπαιξαν μπάσκετ στον Ολυμπιακό πριν αρκετά χρόνια και τον είχε και προπονητή βεβαίως στην εθνική ομάδα. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα του Άρη, που ίσως να μην φτάνει στα νούμερα το συμβόλαιο που του δίνει ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει ένα. Και αυτός έχει ένα καλό όπλο.
0: Έχει
1: ένα
0: άλλο διαπραγματευτικό χαρτί. Ναι.
1: Έτσι, οπότε να το δούμε και αυτό, γιατί και ο Άρης έχει μια διαδικασία ενίσχυσης. Mm-hmm. Σήμερα μάθαμε ότι είναι τελειωμένο ουσιαστικά του σέρβου του Γιώβιτς, ο οποίος είναι αυθεντικός playmaker, είναι έμπειρος, 36 χρονών. Προφανώς για κεντρικό ρόλο δεν προορίζεται, αλλά για βοηθητικό. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, αλλά προφανώς στα 36 του για συγκεκριμένα λεπτά συμμετοχής. Mm-hmm. Και έχει και έναν Αμερικανό, τον Ρόμπινσον Έρλ, τον οποίο θέλει να δελεάσει. Από την Αμερική μαθαίνουμε ότι δύσκολα θα βρει συμβόλαιο και είναι μια πιθανή περίπτωση να τον φέρει ο Άρης. Είναι πραγματικά καλός παίχτης και στη διάρκεια του χειμώνα τον ακούσαμε για ομάδες της Ευρωλίγκας. Δεν άφησε το NBA, πήγε πάνω από παιχνίδια, πάνω από 200 παιχνίδια καριέρα στο NBA έχει κάνει. Σε καλή ηλικία, 26 ετών, σουτάρει καλά απ' έξω, είναι δυναμικός. Γενικώς ένας πολύ ποιοτικός για να αναβαθμίσει την ομάδα παίχτης. Γι' αυτό λέω ότι του ενός η πρόοδος και η επένδυση σε αυτά τα νούμερα είναι δεδομένο ότι θα φέρουν και αντίδραση από τον άλλον.
0: Ναι.
1: Οπότε από αυτή την άποψη το δικό μας δίπολο εδώ της πόλης.
0: Εγώ αυτό που βλέπω, Δημήτρη, έτσι επιγραμματικά να το πω, είναι ότι ο μόνος κερδισμένος που γίνεται από αυτή την ευθύνη είναι το ίδιο το μπάσκετ. Έτσι,
1: το ελληνικό μπάσκετ. Και νομίζω ότι είναι και καιρός να δούμε και ένα πρωτάθλημα του χρόνου όπου ο πρωταθλητής, μάλλον όχι ο πρωταθλητής, ο πρώτος της κανονικής περίοδου δεν θα τελειώσει με 0 ήττες, με 1 ήττα ή με 2 ήττες. Ας τελειώσει και με 4, με 5.
0: Ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και βεβαίως.
1: Κανονικό πρωτάθλημα όπως γίνεται παντού.
0: Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και την περίπτωση της ΑΕΚ, έτσι, η οποία πάντα είναι μια ισχυρή ομάδα.
1: Βεβαίως, η ΑΕΚ πάντα.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τώρα τις εργασίες που έχουν προαναγγελθεί αφενός για το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟ καφετέρου για το Νικ Γκάλις Χολ, έχεις κάποια εικόνα τι γίνεται?
1: Ο Νικ Γκάλις Χολ δεν είναι μεγάλα τα έργα που πρέπει να γίνουν, απλά να προσθεθεί μια κερκίδα στο τωρινό κενό διάστημα. Για το του ΠΑΟ, όχι, σε επίπεδο σχεδίων είναι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Το σίγουρο είναι ότι ο χειμώνας έχει μεγάλο ενδιαφέρον εδώ με τις δύο ομάδες στο EuroCup. Mm-hmm. και με ανταγωνισμό πρώτον μεταξύ τους, αλλά και βέβαια και με τους δύο κάτω, έτσι, τους τρεις κάτω έστω. Θέλουν να, αν όχι από την πρώτη χρονιά, σίγουρα σταδιακά να είναι ευθέως ανταγωνιστικοί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη Μπουγιαζής, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: Πέρα σπορ, βραδινή ραδιοεφημέρδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρυθμίση των ήχων, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαγανάτζης στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Δεν είμαι μόνος μου, είναι δίπλα μου και ο Νίκος Βιτέλλας. Νίκο, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σου βρήκα, Δημήτρη.
0: Μπάσκετ. Θα δώσουμε μια συνέχεια, αν θέλει, στο μπάσκετ. Από αυτά που μας έλεγε λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης Μπουμπουγιαζής, σχολίαζε τις μεταγραφικές κινήσεις ΠΑΟΚ και Άρη, που πλέον πραγματοποιείται μια κοσμογονία, αν θέλει, στη Θεσσαλονίκη ενός νέας αγωνιστικής περίοδου, με πολύ ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις.
1: Ακριβώς. Και επηρεάζει, βλέπουμε, και τις ομάδες της Αθήνας σίγουρα. Και περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε και τι άλλο θα φέρει όλες αυτές οι εξελίξεις στο χώρο του μπάσκετ που ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη, γιατί τώρα ουσιαστικά δεν έχουμε κάτι το τρομερό να πούμε σήμερα. Περιμένουμε και εμείς να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, η οποία και αυτή κοιτάζει να ενισχυθεί πάρα πολύ.
0: Εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι και να σου κάνω μια παρέμβαση. Θεωρείς ότι στις μεταγραφικές κινήσεις ΠΑΟΚ και Άρη υπάρχει περίπτωση να απαντήσουν μεταγραφικά Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ή δεν τους ενδιαφέρει γιατί κινούνται σε άλλα budget και πλέον δεν τους απασχολεί αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι περισσότερο και την ΑΕΚ, αν θέλεις.
1: Κοίτα, ναι, εννοείται αυτό. Δεν το λέω με την έννοια ότι να απαντήσουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Έτσι, ακόμα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι σε άλλο επίπεδο από τις ομάδες.
0: Ναι. Τελείως διαφορετικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Αν μιλάς τώρα για ένα μπάζετ στον ΠΑΟΚ, ας πούμε 5 εκατομμύρια, στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, αυτά είναι ψίχουλα.
1: Ναι. Προφανώς δεν μιλάμε για το τι θέλουν να απαντήσουν, αλλά να δείξουν ότι ακόμα είναι κυρίαρχοι. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης έρχονται με φόρα. Και η κίνηση με τον Όσμαν, ας πούμε, του ΠΑΟΚ είναι μια κίνηση η οποία γίνεται κυρίως για να δείξουν ότι έχουν τη δύναμη να τα βάλουν με τους αιώνιους σιγά σιγά. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε και τι άλλο θα γίνει, γιατί υπάρχει και μια μικρή δεξαμενή Ελλήνων παιχτών η οποία μπαίνει και αυτή στο κομμάτι της συζήτησης, γιατί βλέπουμε ότι είναι πολύ πιθανό και ο Λιόπουλος να ακολουθήσει το δρομολόγιο του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ.
0: Και τον Άρη, εν πάση περιπτώσει, που εκείνος έχει θέλει να πάρει τον παίχτη.
1: Ναι, και υπάρχουν και τα ανοιχτά ζητήματα με τα ελληνικά διαβατήρια του Ολυμπιακού, όπου και εκεί υπάρχει μια φημολογία ότι έχει κάνει μια κρούση ο ΠΑΟΚ, κυρίως για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Άρα δηλαδή είναι σημαντικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν πολύ το επόμενο διάστημα, γιατί θα επηρεάσουν πάρα πολύ και τους αιώνιους αυτές οι κινήσεις που κάνει ο ΠΑΟΚ και στη συνέχεια και ο Άρης. Αλλάζουν πολύ τα δεδομένα. Το Ολιόπουλος θα έχει μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ με τα τριπλάσια λεφτά από αυτά που παίρνει από τον Παναθηναϊκό. Είναι τρομερό το νούμερο, δηλαδή. Είναι και πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό να κρατήσει τον παίκτη από τη στιγμή που έχει μια τέτοια πρόταση στα χέρια του, και όταν μιλάμε για τον Τολιόπουλο, ο οποίος είναι στην κατηγορία των τριαντάριδων και δεν έχει υπογράψει ποτέ ξανά στην καριέρα του ένα τέτοιο συμβόλαιο.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω, Νίκο, αν ο Τολιόπουλος μείνει στον Παναθηναϊκό με τα λιγότερα χρήματα από ό,τι θα έπρεπε να γίνει στον ΠΑΟΚ, αλλά θα είχε περισσότερο χρόνο συμμετοχής με ο Μπράντοβιτς από ό,τι είχε με Άταμαν.
1: Δεν είναι θέμα αυτό. Η διαφορά στον χρόνο συμμετοχής και να παίζει περισσότερο, δηλαδή με τον Ομπράντοβιτς, δεν θα είναι πολύ μεγάλη. Γιατί είναι τόσο ψηλά ο πύχης για τον Παναθηναϊκό, όπως αντίστοιχα και για τον Ολυμπιακό, όπου δεν επιτρέπει σε αυτούς τους παίκτες να παίρνουν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Μπορεί να παίζει περισσότερο αν μείνει στον Παναθηναϊκό. Μπορεί.
0: Αλλά και πάλι, στην GBL, έτσι.
1: Ναι, αλλά και πάλι δεν θα, σε καμία περίπτωση δεν θα βρει τα λεπτά που θα μπορούσε να έχει στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος είναι και αυτό που λέγαμε πριν. Του δίνει τα τριπλά λεφτά. Αυτή τη στιγμή τα 600 χιλιάρικα που έχει ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό μπορεί να είναι. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά πιθανότατα είναι και το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του. Σκέψου τώρα όταν έρχεται και του δίνουν άλλοι τα τριπλά. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει τον παίκτη. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, γιατί και εκεί είναι ένα πολύ σημαντικό, είναι μάλλον ακόμη πιο σημαντικό το θέμα με τους Έλληνες. Γιατί ναι, μεν στον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει πολύ δυνατά χτυπήματα, όμως ο Παναθηναϊκός μπορεί να τη βρει την άκρη, ας πούμε. Και το λέω αυτό διότι ναι, μεν φεύγει ο Τολιόπουλος, αλλά μπορεί να αναβαθμιστεί ο Μωράιτης, ο οποίος πέρυσι ήταν δανεικός στον Ηρακλή και είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στον Γυραιό. Σαφώς δεν είναι τώρα στο ίδιο επίπεδο ο Μωράιτης με τον Τολιόπουλο, αλλά δεν θα είναι τόσο μεγάλη ζημιά του Παναθηναϊκού αυτό το θέμα. Ενώ αν τυχόν φύγουν και ο Γόκαπ και ο Ντόρσοϊ, που δεν νομίζω ότι θα φύγουν και οι δύο, τότε θα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, που θα έχει θέμα ούτως ή άλλως αν φύγει ένας από τους δύο, που νομίζω αυτό είναι και το πιθανότερο σενάριο, δηλαδή το να φύγει ένας και να μείνει ένας.
0: Ποιον βλέπεις να φεύγει?
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν ξέρω, γιατί σίγουρα η μία υπόθεση θα καθορίσει και την άλλη. Δηλαδή αν χάσει τον έναν παίχτη ο Ολυμπιακός, τότε θα...
0: Θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον άλλον.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αν και οι δύο έχουν συμβόλαιο, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να κρατήσει παίκτες οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι και οι οποίοι σε συζητήσεις που γίνονται για επέκταση δείχνουν ξεκάθαρα ότι έχουν πολύ μεγάλη διαφορά απόψεων με την ομάδα. Άρα δηλαδή κάπου οι πιθανότητες, μάλλον οι περισσότερες, είναι στο να φύγει ένας και να μείνει ένας, και περιμένουμε τις εξελίξεις σε κάποια υπόθεση ώστε να μπορούμε να βγάλουμε στη συνέχεια καλύτερα συμπεράσματα.
0: Πιο γιατί ασφαλή.
1: Γιατί ακόμη είναι όλα ρευστά, αν και μάλλον σύντομα θα έχουμε εξελίξει την υπόθεση του Γόκαπ. Νομίζω αυτό είναι το πρώτο θέμα στον Ολυμπιακό. Όχι ότι του Ντόρσε πάει λίγο πιο πίσω, αλλά με βάση και το τι συμβαίνει με την υπόθεση του Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για τη σεζόν 26-27, αλλά ο Ολυμπιακός έπρεπε να αποφασίσει μέχρι τις 10 Ιουλίου αν θα βγει από το συμβόλαιο του Καναδού Γκάρντ, και οι δύο πλευρές έχουν δείξει επιθυμία να συνεχίσουν μαζί, αλλά συμφώνησαν να πάρει παράταση στο θέμα μέχρι τις 15 Ιουλίου, και αυτό έγινε γιατί θέλει κυρίως ο παίχτης να δει ποιον ρόλο θα έχει στην ομάδα, το οποίο εξαρτάται άμεσα από την υπόθεση του Γόκαπ, όχι τόσο του Ντόρσεϊ. Άρα δηλαδή αυτό είναι κάτι που μας δείχνει ότι μάλλον θα έχουμε και εξελίξει σύντομα στην υπόθεση του Γόκαπ, παρά το γεγονός ότι η Ντουμπάι ρίχνει πολύ χρήμα στο τραπέζι και ο Ολυμπιακός δεν, είναι σαν να σφυρίζει λίγο αδιάφορα. Ναι. Γιατί έρχεται η Ντουμπάι, εντάξει, πέρα τα λεφτά που δίνει στο Γόκαπ, 3 εκατομμύρια ετησίως, δίνει και 1 εκατομμύριο στον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός λέει όποιος θέλει να τον πάρει 3 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δηλαδή έχει πολύ ψωμί η υπόθεση, αλλά σίγουρα νομίζω μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα υπάρξουν και εξελίξεις.
0: Νίκο, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν ονόματα που έχουν διαρρεύσει ή που παίζουν αυτή τη στιγμή δυνατά για τους αιώνιους, για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό?
1: Όχι, είναι η αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα ανοιχτό θέμα με την απόκτηση playmaker.
0: Ο άσος του, έτσι.
1: Ναι, και είναι μια υπόθεση που νομίζω για την οποία ο Παναθηναϊκός δεν βιάζεται ιδιαίτερα και δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στο προσκήνιο προς το παρόν, αν και...
0: Θα ανοίξουμε κάποια μια ώρα, θα ξυπνήσουμε, θα ανοίξουμε τα site.
1: Μπορεί να γίνει και αυτό,
0: θα
1: ναι.
0: Θα δούμε το όνομα μπροστά μας και θα πούμε, ξέρεις, ορίστε τώρα πώς ναι, έγινε αυτό.
1: Γιατί λίγο και με Γιαμπουσέλη και Μπόγκα γίναν, αν και ακουγόταν κάτι, γίναν πολύ γρήγορα και ξαφνικά, θα έλεγα, τα πράγματα.
0: Ναι, ακουγόντουσαν όμως τα ονόματα, ναι, πολύ χαμηλά, εντάξει, πολύ, ναι, ναι, αμυδρά.
1: Ναι. Τώρα είναι πιο δύσκολα νομίζω στον Άσο, γιατί δεν υπάρχουν και τόσες πολλές επιλογές και δεν πρέπει να αποκλείουμε και την αγορά της Αμερικής σε αυτή την περίπτωση. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε και αν θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από τον Παναθηναϊκό. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Άλλωστε στον Παναθηναϊκό έλεγαν ότι δεν θέλουν να φύγει κανένας, και ο Όσμαν δηλαδή που έφυγε, έφυγε με δική του επιθυμία.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα κάνει κίνηση για τριάρι ο Παναθηναϊκός, γιατί το λέγαμε και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ ότι ήδη με τις κινήσεις που έχει κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πάρα πολύ στη θέση του forward και δεν θα πρέπει να αποκλείουμε το γεγονός να φύγει κάποιος, αν και ο Παναθηναϊκός τους θέλει όλους. Άρα δηλαδή περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα, αν θα έρθει κάποιος παίκτης στη θέση του Όσμαν, αν και ο Παναθηναϊκός έχει πολλές λύσεις στα forward και ποιοτικές λύσεις, οπότε δεν είναι κάτι, ένα ζήτημα που τον καίει αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό.
0: Έχει δυναμώσει και στο πεντάρι αρκετά.
1: Ναι, έτσι, ακριβώς. Και στον Ολυμπιακό το μόνο θέμα που υπάρχει τώρα είναι η απόκτηση forward. Στις άλλες θέσεις ο Ολυμπιακός είναι γεμάτος. Ουσιαστικά ψάχνει τον Άντι Πίτερς, να το πούμε έτσι, αν και μάλλον θα είναι ένας παίκτης με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Πίτερς. Σίγουρα είναι το θέμα με τα διαβατήρια και τις ανοιχτές υποθέσεις που υπάρχουν, γιατί από την έκβαση των θεμάτων με Walkup και Dorsey θα εξαρτηθεί και το αν θα κινηθεί ο Ολυμπιακός να πάρει κάποιους Έλληνες παίκτες. Κοιτάζει το πρωτάθλημα κάποιους, κοιτάζει στο πρωτάθλημα Ολυμπιακός κάποιους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια, Έλληνες παίκτες, για να είναι έτοιμος σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι της ομάδας είναι τώρα στο Las Vegas. Έχουν πάει από χθες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το Summer League του NBA, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, αλλά για να κάνουν πολλές επαφές με ατζέντιδες, με ανθρώπους ομάδων του NBA, με διάφορους ανθρώπους. Δεν είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα γυρίσει με παίχτη από εκεί, έτσι. Και το να πάρει κάποιον και το να πάρει κάποιον που αγωνίζεται στο Summer League είναι ένα σενάριο που δεν συγκεντρώνει και πάρα πολλές πιθανότητες, γιατί δεν αγωνίζεται και κανένα τρομερό όνομα εκεί πέρα, κάποιος παίχτης δηλαδή που να έχουμε ξεχωρίσει. Ωστόσο, το γεγονός ότι έχουν πάει εκεί ο Μπαρτζόκας, ο αθλητικός διευθυντής ΣΚΑΕ Ολυμπιακός και ο γενικός διευθυντής ΣΚΑΕ Ολυμπιακός, σημαίνει ότι δεν είναι και ένα τόσο απλό ταξίδι. Δηλαδή, ναι, ότι είναι ένα ταξίδι που ενδεχομένως.
0: Δεν πήγαν μόνο για να παίξουν ρουλέτα.
1: Ναι, να φέρει πάρα πολλές εξελίξεις. Μία από αυτές ίσως να αφορά τον David Jones Garcia. Είναι ο Δομινικανός, ο οποίος αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις περιφέρειας και είχε απασχολήσει πάρα πολύ έντονα τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι, όταν και πάλι οι ίδιοι άνθρωποι της ομάδας είχαν βρεθεί στο Las Vegas. Τότε δεν είχε προχωρήσει πάρα πολύ η περίπτωσή του, αν και τον ήθελε διακαώς Ολυμπιακός, γιατί ο παίκτης ήθελε να κυνηγήσει το όνειρο του NBA και τελικά βρήκε ένα συμβόλαιο πολύ γρήγορα στο San Antonio Spurs. Τώρα είναι ελεύθερος, ξεκινάνε από άλλη βάση οι συζητήσεις. Και φαίνεται και ότι ο ίδιος ο παίχτης το τελευταίο διάστημα έχει ρίξει γέφυρες προς τον Ολυμπιακό, μετά και την ανακοίνωση του συμπατριώτη του και φίλου του, του Γιάν Μοντέρο. Οπότε είναι μια υπόθεση η οποία μπορεί να φέρει κάποιες εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24 ώρα και να γίνουν κάποιες συζητήσεις τώρα που οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βρίσκονται στο Las Vegas.
0: Ωραία. Νίκο Πιτέλα, σε ευχαριστώ πολύ για τα ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.

0: Ένα μηνυματάκι από τον φίλο μας τον Βαγγέλη. Λέει ότι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης έρχονται με όρεξη και πολλά λεφτά, άρα έρχονται ανακατατάξεις. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Βαγγέλη. Βεβαίως πρέπει να το δούμε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο όλο αυτό. Κλείνουμε την ενότητα του μπάσκετ και επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στο ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολη και τη Καλαμάτα. Μαζί μα είναι ο Βασίλη Κούβαλη για να μα ενημερώσει. Βασίλη, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Καλό σου βράδυ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στου ακροατέ. Να ξεκινήσουμε από τον Αστέρα Άκτορ, που μετά την παρουσίαση του ψηφιακού μουσείου, μια καινοτομία και ένα πολύ ωραίο εγχείρημα που μας παρουσίασε η ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, και μπορεί οποιοδήποτε, και όχι μόνο φίλος της ομάδας, οποιοδήποτε θέλει να περιηγηθεί με τρισδιάστατη έτσι έκδοση από το site της ΠΑΕ Αστέρα, μπορεί να μπει και να κάνει ένα κλικ και να δει πολλά πράγματα από την ιστορία του Αστέρα Άκτορ, από τα ξερά γήπεδα, πώς έφτασε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τη συνέχεια που έχει μέσα στην πορεία των χρόνων στη Super League 1, γιατί είναι η φετινή σεζόν που θα ξεκινήσει, η 20η, που ανελιπώς έχει παρουσία στην πρώτη κατηγορία στη Super League 1 ο Αστέρας Άκτορ. Μετά από αυτό λοιπόν η προετοιμασία συνεχίζεται, και αυτή η εβδομάδα που θα ξεκινήσει αύριο είναι η τελευταία, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, που θα γίνεται η προπόνηση, οι προπονήσεις εδώ στο Θεόδωρος Χοροκοτρώνης, γιατί στο τέλος της εβδομάδας, 18 Ιουλίου, θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου εκεί θα δώσει 4 φιλικά παιχνίδια που έχουν κλειστεί ήδη και έχουν ανακοινωθεί. Ναι. Μιλάμε 2 παιχνίδια με ομάδες του Βελγίου, την Γκένκ και την Μπέσχορτ, ναι, και 2 παιχνίδια με ομάδες Ολλανδικές, τη Σπάρτα Ρότερνταμ και την Τεχάνκ. Εκεί θα μετρήσει τις δυνάμεις του σίγουρα ο Αστέρας Άκτορ.
0: Δυνατά φιλικά παιχνίδια ακούω, Βαγγέλη.
1: Πάρα πολύ δυνατά.
0: Ειδικά με την Γκένκ, έτσι. Πολύ δυνατό φιλικό.
1: Τώρα, επειδή διάβασα κάτι για την Γκένκ, ότι την προηγούμενη μέρα έχει ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Α, μήπως παίξει με μισούς.
1: Ναι. Όχι όλοι οι παίκτες. Ξέρεις, θα κάνουν αυτά οι ομάδες.
0: Το κάνουν και ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, για παράδειγμα, φυσικά, που παίζει 2 φιλικά παιχνίδια μέσα σε 2 μέρες, ο Μεντιλίπαρ δεν βάζει όλους τους παίκτες, τους μοιράζει.
1: Φυσικά. Άρα θα το δούμε αυτό. Ποια θα είναι η δυναμική των ομάδων,
0: ναι, ναι,
1: στα φιλικά που θα παίξει. Γι' αυτό είμαι λίγο επιφυλακτικός. Μετά τις 9 μεταγραφές που έχουν γίνει ήδη, σίγουρα κοιτάει και άλλους παίκτες, κυρίως στην επίθεση, παίκτες περιοχής, να μπορούν να σκοράρουν, να βοηθήσουν το Μακέντα και τους άλλους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν είτε δεξιά είτε αριστερά σαν επιθετικοί. Βέβαια, όπως μας είπε και στην πρώτη προπόνηση την έναρξη προετοιμασίας ο Γιώργος Αντωνόπουλος, θα δούμε και πράγματα και στα τελικά αλλά και στις προπονήσεις που βλέπουμε καθημερινά, και ό,τι χρειαστεί θα κάνουμε προσθετική στην ομάδα, κάποιες προσθήκες δηλαδή, σύν από τις 9 μεταγραφές που έχουν γίνει. Σίγουρα για μένα θα γίνουν 3-4 ακόμα μεταγραφές. Αυτό είναι δεδομένο, αυτή είναι η δική μου άποψη, και θα δούμε αν στο τέλος επιβεβαιωθεί, γιατί χρειάζεται σε αρκετές θέσεις παίκτες, και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, το μεσοαμυντικό, και στο τερματοφύλακες νομίζω το έχει καλύψει, και εκεί δεν ψάχνει κάτι αυτή την περίοδο ο Αστέρας Άκτορ. Αυτά για την ομάδα του Τρίπολη, στον Αστέρα. Να δούμε για την Μαύρη Θύελλα τώρα, που μετά τους 9 ποδοσφαιριστές, όπως και ο Αστέρας Άκτορ, που ανακοίνωσε με την αναχώρηση για το Πήλιο και τα Χάνια που βρίσκεται εκεί ακόμα η αποστολή, ανακοίνωσε χθες και άλλους 4 ποδοσφαιριστές. Πάμε στους 13 και δεν σταματάει εκεί από ό,τι φαίνεται η Μαύρη η Καλαμάτα, αφού ήδη ανακοίνωσε και 18 που αποχώρησαν. Έτσι, 18 από την περσινή χρονιά, έχει πάρει ήδη 13. Οι 4 τελευταίοι είναι ο Ροντρίγκες, ο κεντρικός αμυντικός από την Βραζιλία. Είχαμε πει ότι ήταν πολύ κοντά στο να συμφωνήσει, τελικά ανακοινώθηκε. Ναι. Ο Γονσάλο Πινέιρο, ένας 25χρονος μέσος Αργεντινός, με πάρα πολύ καλά στοιχεία και βιογραφικό. Ο Τιμπρίς Ντιαρά, ο Σενεγαλέζος που παίζει στο Βέλγιο και είναι στα 22 του χρόνια, και αυτός αποκτήθηκε, όπως και ο Γιουτζίν Φρίμπονγκ, και αυτός είναι Αφρικανός βέβαια, αλλά είναι παιδί της Ισπανίας, ένας μέσος αριστεροπόδαρος 23 ετών, που και αυτός είναι πλέον ποδοσφαιριστής της Μαύρης Θύελλας. Και η Καλαμάτα λοιπόν οργανώνεται, κλείνει στο ρόστερ για τη σεζόν που θα συμμετάσχει στη Super League 1 μετά από 26 χρόνια. Είναι στα Χάνια Πηλίου, θα μείνει εκεί μέχρι και τις 17 του μήνα, 17 Ιουλίου. Θα γίνει μια τριήμερη έτσι ξεκούραση, 3 μέρες ρεπό, και μετά θα αναχωρήσει στις 20 του Ιούλη έως και τις 2 Αυγούστου στο Μπάνσκο, όπου θα συνεχίσει στο τελευταίο στάδιο προετοιμασίας για φιλικούς αγώνες. Δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τα φιλικά της Καλαμάτα, για να σας πούμε κάτι συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Βασίλη Κουβάλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Και λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, να ασχοληθούμε και με παγκόσμιο κύπελο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Γιώργο Αθανασίου που είναι μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα. Για Αργεντινή θα μιλήσουμε. Η Αργεντινή, η οποία ίδρωσε πραγματικά να αποκλείσει την Ελβετία στην παράταση. Και αφού βεβαίως οι Ελβετοί παίζαν και με παίχτη λιγότερο, δεν ξέρω πώς είδες εσύ αυτή την κόκκινη κάρτα του Έμπολο, τη δεύτερη κίτρινη, καλύτερα να πω, που οδήγησε στην αποβολή του.
2: Η φάση έγινε στο 72, καλησπέρα. Η φάση έγινε στο 72. Ο Παρέδες διεκδικεί την μπάλα, εμπλέκεται με τον Εμπολό και χωρίς καν να τον αγγίξει ο Αργεντίνος, ο Ελβετός πέφτει στο αγωνιστικό χώρο, κάνει ώστε έχει δεχτεί ένα χτύπημα. Ο διαιτητής βγάζει κίτρινη κάρτα στον Παρέδες, σωστά, διότι έχει την εντύπωση ότι ο Παρέδες...
0: Χτύπησε.
2: Ναι, ότι, τον, ότι το έκανε τέλος πάντων φάουλ.
0: Βάλε εδώ μια ανωτελεία. Όπως είπε πάρα πολύ σωστά ο Δημήτρης Λουκάκης στην περιγραφή του αγώνα, αρκετοί ποδοσφαιριστές, εκτός το ότι είναι ποδοσφαιριστές, έχουν βγάλει την σχολή του Κάρολου Κούν, έτσι, την υποκριτική. Και νομίζω ο Εμπολό είναι ένας από αυτούς.
2: Ναι, και το κακό είναι ότι σίγουρα δεν έχει υπολογίσει στη συνέχεια. Το ΒΑΡ με τους νέους κανονισμούς κάλεσε τον Πορτογάλο διαιτή. Όχι, Πορτογάλος είναι το άλλο παιχνίδι. Και πηγαίνει στο ΒΑΡ και του λέει: εδώ έλα να δεις λίγο, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Και πράγματι βλέπουμε στις slow motion εικόνες ότι ούτε καν τον άγγιξε, έπαιζε θέατρο ο Ελβετός, με αποτέλεσμα ο διαιτητής, αφού εξηγεί, το λέει και στο μικρόφωνο,
0: ναι, ναι,
2: σε όλο το γήπεδο, δεν μετράει η κίτρινη κάρτα στο νούμερο τάδε,
0: στον Παρέδες.
2: Και δείχνει
0: την κίτρινη κάρτα στον Εμπολό, που είναι η δεύτερη κίτρινη.
2: Εμπολό που είναι η δεύτερη, την πρώτη την είχε δει νωρίτερα, και όχι τίποτα, στο 67 η Ελβετία, 5 λεπτά νωρίτερα, είχε κάνει το 1-1.
0: Ναι.
2: Εντάξει, και οι συνάδελφοί μας αυτοί που περιέγραφαν το παιχνίδι έβλεπαν ό,τι βλέπαμε και εμείς και πίστευαν, όπως πιστεύαμε και εμείς, ότι η Ελβετία θα δυσκόλευε σε μεγαλύτερο βαθμό την Αργεντινή.
0: Όπως και τη δυσκόλεψε, Γιώργο, δηλαδή κακά τα ψέματα. Ούτε εγώ περίμενα ότι οι Ελβετοί θα καταφέρουν να φτάσουν το μάτς στην παράταση κόντρα στην Αργεντινή. Θεωρούσα ότι η Αλμπισελέστε θα το κερδίσει το μάτς πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό αποτέλεσμα που πήγε στην παράταση.
2: Κοίταξε, έμεινε αυτή η κακή εντύπωση της συγκεκριμένης φάσης. Εξεράγει ο προπονητής της Ελβετίας, ο οποίος μίλησε με τα χειρότερα για τον Πορτογάλο, καλά τον είπα εγώ, διαιτητή. Μιλάμε για τον Μουράτ Γιακίν, ο οποίος λέει: τιμωρηθήκαμε με ένα απαράδεκτο κανόνα. Το να αποκλειστούμε με αυτόν τον τρόπο, κατά τη γνώμη μου, τα παιδιά μου είναι οι ήρωες, εννοώντας τους ποδοσφαιριστές. Είναι αδύνατο να καταλάβω τι συνέβη, τι έκανε στο διαιτητή ο Εμπολό. Αυτός ο κανόνας κατέστρεψε τον αγώνα. Δεν υπάρχει λόγος για αυτή την κίτρινη κάρτα. Παραλαμβάνω, το παιχνίδι έπρεπε απλώς να είχε συνεχιστεί, λέει ο προπονητής της Ελβετίας.
0: Ο οποίος φωνάζει και αυτός μετά από τους Αιγύπτιους που φώναζαν και τον αποκλεισμό τους από την Αργεντινή, έτσι.
2: Αλλά εκείνοι έκαναν βλακεία, και αφού το αναφέρεις, να ξέρεις ότι ο Ζωζέ Μουρίνιο, ο σημερινός προπονητής της Ρεάλ, απάντησε σκληρά στον Αιγύπτιο προπονητή, τον
0: Χασάν,
2: μετά την κριτική του σχετικά με τις φερόμενες διαιτητικές εύνοιες υπέρ της Αργεντινής κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ζουζίνιο του λέει: όταν χάνεις έναν αγώνα ενώ προηγείσαι με 2-0, η πρώτη ανάλυση πρέπει να επικεντρώνεται στην ομάδα σου, όχι σε συνωμοσίες.
0: Πάρα πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
2: Πολύ σωστό. Το λέω λίγο καθυστερημένα, αλλά αφού το φέρει κουβέντα,
0: ναι,
2: στο λέω. Λοιπόν, πολύ γρήγορα οι τίτλοι στα μεγάλα αθλητικά και εθνικά,
0: ναι,
2: μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής και όχι μόνο, ανέδειξαν τη μεγάλη προσπάθεια, το σερί τερμάτων του Χουλιάν Άλμπαρες και Λαουτάρο Μαρτίνες, καθώς και τον επικείμενο ιστορικό ημιτελικό
0: με την Αγγλία.
2: Στην Αγγλία. Η Κλαρίν γράφει η Αργεντινή ξυπνά στην παράταση και αποκλείει την Ελβετία με 3-1. Η Διάριο λέει στους ημιτελικούς, η Αργεντινή υπέφερε, σφράγισε την νίκη στην παράταση και σκέφτεται ήδη την Αγγλία. Η Λανασιόν γράφει ταλαιπωρία, παράταση και ανακούφιση. Η Αργεντινή κέρδισε την Ελβετία με 3-1 και μπαίνει στην τετράδα του κόσμου. Η Άμπιτο Φινανσιέρο λέει στην παράταση η Αργεντινή νίκησε την Ελβετία με 3-1 και προκλήθηκε σε έναν ακόμη ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Η Infobae θαύμα στην παράταση τα γκολ των Χουλιάν Άλβαρες και Λαουτάρο Μαρτίνες έστειλαν την εθνική μας στους ημιτελικούς μετά την νίκη επί της μια πολύ σκληροτράχυλης ελβετικής ομάδος. Mm-hmm. Και τέλος η TC Sports, πάλι αργεντινικό μέσο, στους ημιτελικούς με ψυχή. Η Αργεντινή πάλεψε στην παράταση, κέρδισε την Ελβετία με 3-1 και θα δώσει το μεγάλο κλασικό παιχνίδι απέναντι στην Αγγλία.
0: Μάλιστα. Γιώργο Αθανασίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσει κάτι άλλο τελευταίο.
2: Απλά να πω ότι οι δύο ημιτελικοί, υπάρχει μια σύγχυση. Οι δύο ημιτελικοί, την Τρίτη και την Τετάρτη, Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία, Αργεντινή, θα ξεκινήσουν στις 10 το βράδυ.
0: 10 το βράδυ και τα δύο μάτς. Μοναδικό παιχνίδι που ξεκινάει στις 12 είναι ο μικρός τελικός Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα και ο τελικός διοργάνωσης 19 του μηνός πάλι στις 10 το βράδυ.
2: Να.
0: Σε ευρωπαϊκές ώρες. Γιώργο Αθανασίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
2: Επίσης.
0: Ο Γιάννη Ξίνερ κατέκτησε το τουρνουά του Γίμπλετον καθώς νίκησε τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ με ανατροπή με 3-1 σετ. Ο Γερμανός πήρε το πρώτο σετ στο tie break με 9-7-7-6. Ο Ξίνερ απάντησε παίρνοντας το tie break το δεύτερο σετ με 7-2-7-6 και στη συνέχεια ο Ξίνερ πήρε τα δύο επόμενα σετ με 6-3-6-4 και με 3-1 κατέκτησε το τουρνουά Γίμπλετον. Στο σημείο αυτό η βραδινή ραδιοεφημερίδα έφτασε στο τέλος της. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ. Έρχεται ο Άγγελος Θήμος με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 10 η τελευταία σελίδα ανοίγει την αυλαία της και θα τη ρίξει τα μεσάνυχτα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Έτσι λοιπόν, από σήμερα τα ξημερώματα ξέρουμε τους δύο ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Γαλλία θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία και η Αργεντινή στον άλλο ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την Αγγλία. Αυτή είναι η ημιτελική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τους περιμένουμε με μεγάλη αγωνία την Τρίτη και την Τετάρτη στις 10 τα δύο παιχνίδια και την προσεχή Κυριακή στις 10 ο μεγάλος τελικός, τα ξημερώματα ο μικρός τελικός και έτσι λοιπόν και αυτό το Παγκόσμιο Κύπελο μετά το τέλος των 4 αγώνων των ημιτελικών του μικρού και του μεγάλου τελικού αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν. Ένα Παγκόσμιο Κύπελο το οποίο το παρακολουθούμε από τις 11 του Ιουνίου μέχρι τώρα. Είναι πολλά τα συμπεράσματα που μπορούμε να πούμε, αλλά για αυτό θα μας βοηθήσει ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής που τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού και της εθνικής μας ομάδας, ο Γιώργος Αμανατίδης. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα, αυτό το βράδυ, εν μέσω διακοπών. Εν μέσω διακοπών, αυτό σημειώνεται.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
1: εν μέσω διακοπών, αλλά το ποδόσφαιρο, και το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για μένα γίνεται ένα πολύ ωραίο παγκόσμιο κύπελο. Αναμενόμενα όλα αυτά που έχουμε δει, όλο αυτό ο τρόπο προσέγγισης κάθε ομάδας στον τρόπο που αμήνεται, στον τρόπο που αναμενόμενα όλα αυτά που έχουμε δει, όλος αυτός ο τρόπος προσέγγισης κάθε ομάδας στον τρόπο

0: στην κόντρα, στις μεταβάσεις. Είναι πράγματα τα οποία το σύγχρονο ποδόσφαιρο κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς, με αυτό το στυλ. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι τέσσερις ομάδες που βρίσκονται στα ημιτελικά, δίκαια βρίσκονται εκεί, γιατί έχουν μια αρκετά καλή εικόνα.
1: Μάλιστα. Κάποια από τις τέσσερις ομάδες ξεχωρίζεις. Εγώ προσωπικά θα ξεχώριζα τη Γαλλία. Μου αρέσει πάρα πολύ από το πρώτο παιχνίδι ο τρόπος που αγωνίζεται.
0: Εντάξει, η Γαλλία είναι μια ομάδα η οποία ειδικά από τη μέση και μπροστά είναι εκπληκτική. Είναι μια ταχύτητα πάνω από όλες τις ομάδες. Ειδικά από τη μέση και μπροστά. Θα έλεγα ότι όχι ότι πίσω δεν έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά μπορεί να απειληθεί. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να την κρατήσει σε μια τέτοια φάση, έτσι ώστε να μην πετύχει κάποιο γκολ. Γιατί μπροστά υπάρχουν ποδοσφαιριστές πραγματικά υψηλών προδιαγραφών, όπου μπορούν να πάσουν ώρα και στιγμή να ξεκλειδώσουν οποιαδήποτε κλειστή άμυνα ή ακόμη και άμυνες οι οποίες δίνουν χώρο. Εκεί αυτό είναι καταστροφικό όσον αφορά τη Γαλλία. Η Ισπανία είναι μια ομάδα η οποία θα έλεγα θα μπορούσε να την κοντράρει, αλλά δεν είναι αυτό που περιμέναμε η Ισπανία. Είναι λίγο πιο λογική στον τρόπο παιχνιδιού της. Πάλι στηρίζεται στην κατοχή της μπάλας. Έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Μπορεί να κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή τη ζημιά, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αγγίξει όλη αυτή την επιθετικότητα που βγάζει, αυτή την ποιότητα που βγάζει η Γαλλία. Η Αργεντινή είναι μια ομάδα που βγάζει μια ψυχοσύνθεση πιο aggressive, θα έλεγα, από τις άλλες ομάδες. Είναι μια ομάδα όπου έχει βρεθεί και πίσω με δύο γκολ, που σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε και το γύρισε το παιχνίδι. Έχει μια ιδιαίτερη ψυχολογία, είναι λίγο πιο νευρική, θα έλεγα, πάνω σε αυτό. Βγάζει ένα διαφορετικό ψυχισμό. Έχει τον καλύτερο παίχτη για μένα στον κόσμο την δεδομένη χρονική στιγμή, που είναι ο Μέση, όπου πραγματικά πατώντας λίγο τον γκάζι μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Για μένα θα έλεγα ότι είναι έκπληξη η εικόνα της Αγγλίας. Δεν την περίμενα τόσο καλή. Αυτό είναι πραγματικά δουλειά του προπονητή της. Βλέπω μια ομάδα όπου έχει αρχή και τέλος. Έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στα πόδια της. Και βλέπω και έναν Μπέλιχαμ, όπου και αυτόν δεν τον περίμενα τόσο καλό. Όπου πραγματικά δίνει λύσεις μαζί με τον Κέιν. Δίνει απίστευτες λύσεις. Όταν ο ένας μπλοκάρει,
1: παίρνει τη σκυτάλη ο άλλος.
0: Παίρνει τη σκυτάλη ο άλλος και βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά ο άλλος.
1: Πράγματι, και χθες τα έβγαλε ο Μπέλιγχαμ.
0: Ορίστε.
1: Και χθες λέω τα έβγαλε ο Μπέλιγχαμ. Μπορεί να μην σκοράρει ο Χάρη και ένα, αλλά ο Μπέλιγχαμ είναι
0: Μπέλιγχαμ. Είτε ο ένας είτε ο άλλος δίνει τέτοιες λύσεις, έτσι ώστε προχωράει και φτάνει εκεί που πρέπει η Αγγλία. Και τα δύο παιχνίδια αυτά είναι πολύ μεγάλα παιχνίδια. Και τα δύο έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Εγώ έτσι όπως τα βλέπω, Αργεντινή και Γαλλία βλέπω.
1: Μια επανάληψη του τελικού στο Κατάρ.
0: Κάτι τέτοιο βλέπω. Δεν νομίζω ότι μπορεί η Ισπανία να σταματήσει τη Γαλλία και η Αγγλία αυτή την Αργεντινή. Αλλά ποτέ δεν ξέρει, γιατί οι ισορροπίες αλλάζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή και με ένα σφύριγμα, όπως έγινε και χθες, με μια αποβολή αλλάζουν οι ισορροπίες, αλλάζει όλη η εικόνα. Με μια φάση μπορείς να πετύχεις ένα γκολ και μετά να κλείσεις τους διαδρόμους, να μαζευτείς πίσω, να φεύγεις στην κόντρα, να είσαι τρομερά απειλητικός. Είναι τέτοια τα παιχνίδια όπου όλα κρέμονται σε μια κλωστή. Θα έλεγα ότι σε αυτό το Μουντιάλ με απογοήτευσε η Γερμανία. Την περίμενα πολύ καλύτερη τη Γερμανία.
1: Και εγώ την περίμενα καλύτερη, να σου πω την αλήθεια.
0: Όπως και η Τουρκία. Και η Τουρκία ήταν από τις ομάδες που πίστευα ότι έχει την ψυχολογία για να διεκδικήσει πράγματα και να κάνει πράγματα και να κάνει πάρα πολλές ζημιές. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπόρεσε να το... Να φτάσει στα επίπεδα όπως την υπολογίζαμε όλοι.
1: Η Ολλανδία για μένα ήταν μια...

0: μια μικρή απογοήτευση, θα έλεγα. Ναι, περίμενα λίγο πράγματα. Καλύτερα. Περίμενα ναι, πράγματα από την Ολλανδία.
1: Περιμέναμε πράγματα από την Ολλανδία. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Ολλανδία είναι μια ομάδα η οποία έχει τους ποδοσφαιριστές ή τους ποδοσφαιριστές, έχει την ποιότητα. Θα έλεγα ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή υστερεί πολύ στις βοήθειες που παίρνει από τον πάγκο. Και αναφέρομαι στον Κούμαν. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα και αυτό είναι κάτι το οποίο μετράει πάρα πολύ. Η προσωπικότητα του πάγκου και ο τρόπος με τον οποίο ξεκλειδώνει και εμπνέει την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές.
0: Από τις υπόλοιπες ομάδες του τουρνουά, και η Βραζιλία ήταν απογοήτευση, θα έλεγα, για να πάμε έτσι στα φαβορί. Αναμενόμενο.
1: Όχι. Αναμενόμενο. Εγώ έδινα κάποιες ελπίδες στη Βραζιλία λόγω Αντσελότη.
0: Κι εγώ. Έτσι όπως την είδα, απογοητεύτηκα.
1: Από εκεί και πέρα όμως δεν νομίζω ότι είχε την ποιότητα αυτή η Βραζιλία για να κάνει πολλά πράγματα.
0: Η Βραζιλία ήταν απογοήτευση. Από τις υπόλοιπες ομάδες γενικά, μου άρεσε πολύ το πράσινο ακροτήρι.
1: Εντάξει, μια ομάδα η οποία πολύ. Δεν είχε τίποτε να χάσει. Οι ποδοσφαιριστές και αυτή η ομάδα έπαιζε πραγματικά εκπληρώνοντας ένα πολύ μεγάλο όνειρο. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν τρομερή πρόκληση σε κάθε παιχνίδι. Ήταν μια ευκαιρία για αυτούς και φάνηκε μέσα στο γήπεδο ότι μπορούν να κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Όπως και το Μαρόκο ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Εξαιρετικό.
1: Ναι.
0: Και η Αίγυπτος μου άρεσε. Ήταν καλές ομάδες αυτές.
1: Γενικότερα είδαμε και θέλω να πιστεύω ότι και στα επόμενα παιχνίδια θα συνεχιστεί αυτό. Βλέπουμε ένα καλό Μουντιάλ. Βλέπουμε ωραία πράγματα, ωραία παιχνίδια, εναλλαγές στο σκορ. Παιχνίδια τα οποία φτάνουμε, αρκετά παιχνίδια έχουν φτάσει στην παράταση, αρκετά παιχνίδια έχουν φτάσει στο απέναντι. Η ψαλίδα ανάμεσα στους μικρούς και στους μεγάλους έχει κλείσει κατά πολύ και όποιος υποτιμήσει μια ομάδα, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, δεν υπάρχει περίπτωση να το πληρώσει. Θα το πληρώσει πολύ, πολύ άσχημα και πολύ πικρά.
0: Η ψαλίδα έχει κλείσει γιατί οι καλοί παίκτες αυτών των ομάδων αγωνίζονται στην Ευρώπη, γιατί όλοι στην Ευρώπη αγωνίζονται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουν εικόνες και παραστάσεις από πολύ μεγάλα πρωταθλήματα. Εικόνες και παραστάσεις από πολύ δύσκολα παιχνίδια, πολύ μεγάλα παιχνίδια και αυτό τους δίνει μια τρομερή αυτοπεποίθηση έτσι ώστε να μην αισθάνονται κάποιο κόμπλεξ απέναντι στα μεγαθύρια.
0: Σίγουρα το Ευρωπαϊ... οι παίκτες έχουν ζήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και δεν αισθάνονται όπως είπες σύνδρομο κατωτερότητας απέναντι στα μεγαθύρια. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τους μεγάλους στάρ, δηλαδή Χάρι Κέιν, Μπέλιγχαμ, Μέση, Λαουτάρο και πολλούς άλλους, τώρα μην τους ξεχάσω, Εμπαπέ, να παίρνουν τις ομάδες και να τις οδηγούν. Ο Χάλαντ, ο ένας, ο άλλος.
1: Ναι.
0: Οι μεγάλοι στάρ δηλαδή στην ουσία οδηγούν τις ομάδες. Τις έχουν πάρει από το χεράκι και τις πάνε όπου μπορούν να τις πάνε.
1: Πραγματικά αυτό με ελάχιστες εξαιρέσεις θα έλεγα, μεγάλα ονόματα να μην είναι σε καλό, να μην κάνουν καλό τουρνουά, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές πραγματικά έχουν κάνει πολύ μεγάλο τουρνουά και δείχνουν όλα αυτά που περιμέναμε όλοι μας, να παίρνουν την ομάδα στην πλάτη και να την πηγαίνουν και να την οδηγούν. Είναι χαρακτηριστικό αυτού του Μουντιάλ, όπως και είναι ένα Μουντιάλ το οποίο μετά από αυτό το Μουντιάλ
0: θα χάσουμε παίκτες.
1: Δεν θα ξαναδούμε Ρονάλντο, δεν θα ξαναδούμε
0: Νόιερ. Νόιερ, Μόντριτς.
1: Μόντριτς, Μέση. Δεν θα ξαναδούμε μεγαθύρια. Ναι. Δεν θα ξαναδούμε τρομερούς ποδοσφαιριστές όπου... Αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν προσελκύσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό κόσμου στο να παρακολουθούν και να γνωρίζουν αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να δημιουργηθεί ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων ποδοσφαιριστών αυτής της ποιότητας. Okay, υπάρχει ο Χάλαντ, υπάρχει ο Ντεμπελέ, υπάρχει ο Εμπαπέ, υπάρχει ο Λίσε που είναι ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Υπάρχουν παίκτες.
0: Είδες τι είπαμε, τη μισή Γαλλία, ο Ντουέ, τη μισή την επίθεση της Γαλλίας είπαμε.
1: Εκεί είμαστε, εκεί δεν μπορείς να πας κάπου αλλού, γιατί πραγματικά είναι τρομερή αυτή η ομάδα.
0: Και δεν είναι μόνο τώρα τρομερή, ήταν και στο προηγούμενο παγκόσμιο, αλλά και στο προηγούμενο που κατέκτησε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δηλαδή σε τρία συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα που είναι καταπληκτικοί οι Γάλλοι. Ναι. Βγαίνει ο ένας, μπαίνει ο άλλος και δεν αλλάζει τίποτα.
1: Έτσι είναι. Πραγματικά όλο αυτό το γαλλικό ποδόσφαιρο, όλη αυτή η κουλτούρα που βγάζει αυτή η ομάδα είναι εκπληκτική. Τα τελευταία χρόνια κάνει τεράστια διαφορά.
0: Σίγουρα.
1: Και δεν είναι τίποτα τυχαίο.
0: Όχι, δεν είναι τίποτα τυχαίο, γιατί αυτοί οι αστέρες που μόλις είπαμε παίζουν οι περισσότεροι στην Παρίσι Σεζερμέν, στη Ρεάλ, στην Μπάγερν και φτάνουν από ημιτελικούς Champions League, προημιτελικούς, στη χειρότερη.
1: Είναι χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας το γεγονός ότι υπάρχει ένας συνδυασμός ταλέντου με αθλητικότητα. Mm-hmm. Όπου στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι και τα δύο, όταν τα βρίσκεις, δεν σταματιέται. Η ποδοσφαιρική ευφυΐ αυτών των ποδοσφαιριστών είναι στο ανώτατο επίπεδο. Το αθλητικό κομμάτι, η ταχύτητά τους, η ευελιξία τους, η δυνάμεις, η φυσική κατάσταση, η αλυκότητά τους, όλο το αθλητικό κομμάτι είναι και αυτό σε υψηλό επίπεδο. Αυτός ο συνδυασμός δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς.
0: Και δεν είναι μόνο σε αυτές τις ομάδες, είναι και στην Νορβηγία, είναι και στην Ελβετία που τις είδαμε χθες. Το συνδυάζουν και αυτές οι ομάδες. Το έχουν και οι ομάδες αυτές που φτάσανε δικαιότατα στην οκτάδα.
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες εγώ προτιμούσα να περάσει η Νορβηγία. Εγώ ήμουνα με την Νορβηγία. Από την στιγμή που είδα ένα φιλικό με τη Σουηδία, όπου την κέρδισε χωρίς το Χάλαντ 3-0, και λέω: τι ομάδα είναι αυτή, μηχανή. Με εντυπωσίασε. Και χθες περίμενα ότι θα βάλει πολύ δύσκολα στην Αγγλία, όπως
0: Έβαλε.
1: Το έκανε.
0: Έβαλε το πάρα πολύ δύσκολα, όχι απλά δύσκολα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, για τις αμφισβητούμενες φάσεις είναι άλλοι υπεύθυνοι να τα κρίνουν, όπως και οι Ελβετοί. Βάλανε πολύ δύσκολα στην Αργεντινή.
1: Η Ελβετοί είναι μια ομάδα η οποία δείχνει τα τελευταία χρόνια μια τρομερή σταθερότητα σε υψηλό επίπεδο. Μια πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα όπου ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο, με το συγκεκριμένο προπονητή που έχει. Και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει μία μηχανή όπου βλέπεις πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Βλέπεις ποδόσφαιρο με αρχή και τέλος. Και μία ομάδα όπου ξέρει πραγματικά ποια είναι τα καλά της και ποια είναι τα μειονεκτήματά της. Το ξέρει και προσπαθεί τα μειονεκτήματα να μην τα βγάζει με στο γήπεδο, να μην τα αφήνει να φανούν. Mm-hmm. Και εκμεταλλεύεται το κάθε της πλεονέκτημα σε όλο το μεγαλείο.
0: Είναι πολύ καλή. Από εκεί και πέρα, τώρα θα δούμε δύο ημιτελικούς που θα κριθούν στην κόψη του ξηραφιού, πιστεύω. Θα μπορούμε να πούμε ότι λίγο, 51%, ας πούμε, κάποια ομάδα έχει το προβάδισμα έναντι της άλλης.
1: Εγώ θα έδινα λίγο παραπάνω. Δεν φοβάμαι να πω ότι φαβορή είναι η Γαλλία.
0: Η Γαλλία.
1: Ή ότι φαβορή για μένα είναι η Αργεντινή. Και η Αργεντινή δεν είναι ότι παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο από την Αγγλία. Είναι το γεγονός ότι έχει αυτό το ψυχισμό και έχει συνηθίσει όλα αυτά τα μεγάλα παιχνίδια να καταφέρει να τα παίρνει. Εύκολα ή δύσκολα. Έχει περισσότερες δυνατές προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο η Αργεντινή από ότι η Αγγλία.
0: Εδώ είδα ένα βιντεάκι που λες Αργεντινή, είδα ένα βιντεάκι όπου πηγαίναν οι Αργεντίνοι για προπόνηση, η ομάδα κανονικά, και αν δεν έβγαινε ο Μέση δεν μπαίναν οι συμπαίκτες του. Πρώτα πέρασε ο Μέση και μετά οι συμπαίκτες ακολουθήσαν από
1: πίσω. Είναι χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας όπου όλοι τους από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και δεν μιλάω μόνο για τους ποδοσφαιριστές, μιλάω για όλο τον... για όλη την Ομοσπονδία, ξέρουν ποιος οδηγεί αυτή την ομάδα. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες όπου είναι μπροστά ο Μέση οδηγεί και δεξιά αριστερά του υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπου τους βλέπεις ότι είναι γύρω του και λες και είναι οι σωματοφύλακές του, λες και είναι οι bodyguard όπου...
0: De Paul, χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Έτσι και τολμήσει κάποιος να πειράξει τον αρχηγό, θα τον φάνε.
0: Ναι, γι' αυτό
1: είναι
0: ακριβώς το λέω.
1: Είναι χαρακτηριστικό όλο αυτό και αυτό δείχνει και όλη αυτή την ψυχοσύνθεση που υπάρχει μέσα σε αυτό το γκρουπ.
0: Δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί στο προηγούμενο Μουντιάλ θυμάμαι τέλος πάντων ένας Μεξικάνος Παλαιστής, τέλος πάντων γνώστης πολεμικών τεχνών, είχε κάνει παράπονα δημόσια στο Μέση ότι μπαίνοντας στα ποδητήρια πέταξε τη φανέλα κάτω και τον κάλεσε το Μέση να μονομαχήσουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι απαντήσανε 10 Αργεντίνοι. Μην πειράζει το Μέση, έρχομαι εγώ. 10 Αργεντίνοι απαντήσανε. Αντίστοιχοι Παλαιστές, τέλος πάντων, που γνωρίζουν πολεμικές τέχνες. Να το βάλω έτσι χοντρά. Και του απαντήσανε 10 Αργεντίνοι.
1: Τίποτε δεν είναι τυχαίο.
0: Τίποτα. Όλη η ομάδα είναι συσπηρωμένη γύρω από το Μέση, όπως το είπες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ντεπόλ. Δεν τον αφήνει από τα μάτια του. Ωραία. Έτσι. Ελπίζω λοιπόν να δούμε δύο πολύ καλούς ημιτελικούς και, και δύο πολύ καλούς τελικούς, τόσο το μικρό όσο και το μεγάλο.
1: Νομίζω ότι θα δούμε δύο εκπληκτικούς ημιτελικούς. Είναι παιχνίδια όπου πραγματικά πρέπει να τα κρατήσουμε στο αρχείο μας. Είναι παιχνίδια τα οποία σε όλα τα επίπεδα, στο τακτικό κομμάτι, όσον αφορά τις μεταβάσεις, όσον αφορά τις κλειστές άμυνες, όσον αφορά τις τακτικές φάσεις όπου μετράνε πολύ, όσον αφορά το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, τις κλειστούς χώρους. Όλο αυτό είναι παραδοσιακά, νομίζω ότι θα γίνουν δύο παιχνίδια σεμινάριο.
0: Το ελπίζω, το εύχομαι, να τα χαρούν και οι φίλαθλοι. Είναι σε καλή ώρα, ώρα 10 Ελλάδας. Ευρωπαϊκή ώρα, ο τελικός είναι πάλι ευρωπαϊκή ώρα. Νομίζω ότι θα δούμε τρία πολύ μεγάλα παιχνίδια. Το μικρό τελικό τον αφήνω λίγο προς τα πίσω, γιατί ο μικρός τελικός, εντάξει, θα είναι και απογοητευμένες οι ομάδες. Φτάσανε μέχρι εδώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν τραβήξει φέτος ένα πολύ μεγάλο γολγοθά.
0: Ένα χρόνο παίζουν παιχνίδια από το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων πέρυσι. Πολλοί από αυτούς παίζανε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τέτοια εποχή.
1: Ακριβώς. Δεν έχουν, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν σταματήσει ελάχιστα να παίζουν και να πάρουν κάποιες ανάσες το μυϊκό του σύστημα. Και δεν ξέρω κατά πόσο όταν θα βρεθούν στο μικρό τελικό θα μπορούν να ανταποκριθούν. Νομίζω ότι εκεί θα υπάρχει ένα
0: άδειασμα,
1: Ναι. Ένα άδειασμα και στις δυνάμεις τις σωματικές, αλλά κυρίως στις ψυχολογικές. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν εκεί να βρουν το κίνητρο να μπουν μες στο γήπεδο. Βέβαια, η τρίτη θέση είναι τρίτη θέση, αλλά δεν ξέρω πώς θα το κάνουν αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Τέλος πάντων, θα το δούμε. Γιώργο Αμανατίδη, να σε ευχαριστήσω πολύ που άφησες για τις διακοπές σου για λίγη ώρα να είσαι κοντά μας να μας πεις την άποψή σου. Καλή συνέχεια λοιπόν στις διακοπές.
1: Χαρά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, για χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Αμανατίδη, τον πρώην κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού και της εθνικής μας ομάδας. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σίνερ Σβέρεφ 3-1, back-to-back νικητής Wimbledon, ο Ιταλός που κέρδισε το Γερμανό μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό. Πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος, καθώς η ώρα πλησιάζει 10.30, να δούμε τα παιχνίδια εκεί όπου έχουμε γκολ. Γκολ έχουμε στις αναμετρήσεις, έχουμε και ημίχρονα. Να δούμε λοιπόν τα ημίχρονα των 9.30. Μήτρε Ντεφενσόρες 0-0, Γιουβενδού του Κουμάν Σεντράλ 1-0, Ντεπορτίβο Ρινκόν Ουρακάν 0-0, Κολόν Σανταφέ Σεντράλ Νόρτε 2-0. Γκολ έχουμε στο Παϊσαντού Γκουαρανί 0-1, γκολ έχουμε στο Ατλέτικο Γκέμε Σαν Μάρτιν 0-1, Αβάι Ναούτικο 1-0, Σάο Μπερνάρντο Κουιάμπα 1-2, Ντεπορτίβο Αούκας 0-1. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ, οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, να δούμε και τα παιχνίδια των 9, τα όπου δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ξεκινάμε από 8.30 Κραϊόβα Κλουζ, 1-1 στις καθυστερήσεις. Περίπου στο 75ο λεπτό, Ελληνικένο Ιντεπερτιέντε 2-0. Αμέρικα Φορμόσα Μπόκα Ουνίδος 1-2. Σιρθούλο Σολντεμαγιό που παίζει με 9-3-0. Χερμινάλο Λίμπο 0-1. Βίλα Μίτρε Γκιγέρμε Μπράουν 3-0. Χυμνάσια Χουχούι Τσακαρίτα 0-1. Ακουέρι Κακράνες 2-2. Ρέικια Βινγκ Βεστμάινερ 5-1. Φραμ Ρέικια Βινγκ Θόρ Ακουρέρι 5-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια των 9. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, αυτά που είπαμε νωρίτερα, έχουμε ένα γκολ Παϊσαντού Γκουαρανί. Το σκορ γίνεται 0-2. Γκολ Σαρμιέντο Σαν Μάρτιν Φορμόσα 1-0 και εδώ. Αφήνουμε προσωρινά το Μουντιάλ και το κουπόνι του στοιχήματος, θα επανέλθουμε σε αυτό και στρεφόμαστε στο χώρο του μπάσκετ. Εκεί όπου τις τελευταίες μέρες και ώρες γίνονται πράγματα και θαύματα. Παίκτες ανακοινώνονται, παίκτες ανακοινώνουν οι πράσινοι, ανακοινώνουν οι κόκκινοι, ανακοινώνει παίκτες ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε το μεγάλο μπαμ, αλλά ο ΠΑΟΚ όπως φαίνεται δεν είναι διατεθειμένος να σταματήσει μόνο στην απόκτηση του Τζέντι Όσμαν, αλλά έχει και συνέχεια. Για όλα αυτά και πολλά άλλα, ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι κοντά μας. Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, έντονη κινητικότητα, έτσι, στον χώρο του μπάσκετ. Εντονότατη, θα έλεγα.
1: Βέβαια. Οπότε ξεκινάμε από το μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που σύμφωνα με φήμες θέλει και το Ρογκαβόπουλο. Το Ρογκαβόπουλο, λέω, τον Τολιόπουλο.
1: Τον Τολιόπουλο εννοεί. Ναι. Να πούμε ότι τις τελευταίες ώρες έχει προκύψει μια πληροφορία ότι για την διεκδίκηση του συγκεκριμένου παίκτη έχει μπει και ο Άρης. Όμως είναι δύσκολο για τον Άρη, πέρα από το συναισθηματικό, επειδή έχει παίξει στον Άρη, έχει κάνει μεγάλες χρόνιες, έχει κάνει πολύ σπουδαία παιχνίδια, το ρεκόρ πόντων στην Α1, δηλαδή στη σύγχυμα GBL, το έχει ο Τολιόπουλος με τον Άρη και ούτω καθεξής. Είναι δύσκολο να ακολουθήσει τα ποσά που δίνει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά ο Άρης εδώ έχει ένα άλλο πλεονέκτημα, Σπανούλης, στην εθνική ομάδα.
1: Και αυτό, και επίσης ότι το συναισθηματικό, ότι το δέσιμο.
0: Ναι,
1: το δέσιμο. Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχει και το εξής. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει ήδη έναν παίκτη από τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει και δεύτερο. Θα μου πεις, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται να κρατήσει ισορροπίες ή κοιτάζει πόσα χρήματα παραπάνω θα πάρει, εφόσον, και εδώ χρειάζεται προσοχή, έχει αποφασίσει να τον δώσει τον παίκτη. Έχει αποφασίσει οριστικά, περιμένει από ό,τι ξέρω ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ο Γιαννακόπουλος, δηλαδή η ιδιοκτησία, το τελευταίο OK ή όχι του προπονητή. Πρέπει να πει ο Μπράντοβιτς εάν τον θέλει οπωσδήποτε ή όχι. Ο παίκτης, και αυτή είναι η αλήθεια και προκύπτει από πολλές πλευρές, όχι μόνο από μία, έχει εκφράσει την επιθυμία να φύγει για να πάει σε μια ομάδα που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί καλός ή κακός στον Παναθηναϊκό και ειδικά στην Ευρώπη δεν μπορεί να έχει το χρόνο συμμετοχής που θέλει. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Σωστό.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι σωστό. Και ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και για Άσο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες.
1: Φυσικά. Ο Τολιόπουλος βεβαίως παίζει περισσότερο στο 2. Mm. Αλλά στο 2 τώρα έχει μπροστά του δύο τεράστιους παίκτες. Τον Ναν
0: και τον Γκραντ.
1: Και όχι μόνο τον Γκραντ. Τώρα έχει δύο τεράστιους. Έχει και τον Μπράγκο Μπάντιο που πήρε.
0: Αν είναι και ο Μπάντιο, βέβαια.
1: Έχει δηλαδή αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Έχει γίνει ακραίος ο ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή. Άρα δεν έχει περιθώρια. Δεν έχει χρόνο συμμετοχής. Ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα πάει ο Μπράντοβιτ να παίξει με Γκραντ, όπως είπες, με Μπάντιο. Σίγουρα με Νάν από την αρχή. Καταλαβες. Πού να τον βάλει, να τον σώσει στον Άσο. Μα στον Άσο θα έρθει ο νέος παίκτης, συν το Σλούκα που υπάρχει. Ούτε εκεί σώζεται. Τα βλέπει αυτά και ζητάει ο ίδιος ο παίκτης να πάει σε ομάδα με πρωταγωνιστικό ρόλο. Εκεί κολλάει λοιπόν η προσφορά του ΠΑΟΚ, που μπορεί να φτάσει τον buyout στα 2 εκατομμύρια.
0: Προσοχή,
1: ξαναλέω. Και εδώ 2. Δεν έχει φτάσει ακόμα στα 2, γιατί έχουν γράψει πολλοί συνάδελφοι. Ότι όπως έδωσε 2 στον Οσμάν, δίνει 2 και στον Τολιόπουλο την πρώτη στιγμή. Η προσφορά του ΠΑΟΚ για τον buyout, για την εξαγορά, ας πούμε, του Τολιόπουλου, είναι 1 εκατομμύριο. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο στο 1,5 και δεν αποκλείεται τώρα που μπαίνει και ο Άρης να πάει και στα 2 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να ακολουθήσει. Κατά τη γνώμη μου, Άρης, άμα είναι μεγάλη έκπληξη για μένα ο Άρης να δώσει buyout 2 εκατομμύριο για να πάρει τον Τολιόπουλο. Απλώς νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να αφήσει την ιστορία αυτή να εξελιχθεί έτσι χωρίς να έχει συμμετοχή ο Άρης. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει τη δεδομένη στιγμή. Όμως Ο παίκτης, ξαναλέω, δεν είναι ελεύθερος. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, τα λέω αυτά. Δεν είναι ελεύθερος. Πρέπει να δώσει το OK ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός, που σίγουρα δεν θέλει στεναχωρημένο παίκτη, για να δώσει το OK πρέπει να πάρει το OK από τον προπονητή. Όπως στην περίπτωση του Τσέντι Όσμαν. Ο παίκτης ζήτησε διπλασιασμό επί της ουσίας αποδοχών. Ο Μπράντοβιτς δεν θέλει να χαλάσει τις ισορροπίες. Γνώσαστε τι έγινε πέρυσι με Φουρνιέ και Ολυμπιακό και μετά με Ντόρση το Δεκέμβρη. Turning point, θα παίζει ο Ντόρση βασικός, ο Φουρνιέ τον πάγκο. Και εν τέλει τώρα τι γίνεται με Ντόρση και Walkup στον Ολυμπιακό.
0: Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Να κλείσουμε πρώτα με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης για να έρθουμε και στην Αθήνα.
1: Άρα, ο Μπράντοβιτς πρέπει να αποφασίσει. Όπως αποφάσισε με τον Όσμαν, τι θα κάνει με τον Τολιόπουλο.
0: Μια και είμαστε και στον Άρη.
1: Τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους.
0: Μια και είμαστε στον Άρη. Ο Άρης κλείνει και το Γιώβιτς από την Μπάγερν που μείνει ελεύθερος.
1: Αυτό είναι πολύ πιθανό να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ώρες. Και αύριο ουσιαστικά να ολοκληρωθεί και αυτή η κίνηση.
0: Να περάσουμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει μόνο κίνηση για τον Τολιόπουλο που ήδη έχει κάνει. Φαντάζομαι θα κάνει και άλλες κινήσεις.
1: Ο ΠΑΟΚ χτυπάει σε 2-3 διαφορετικά μέτωπα. Μπορεί για παράδειγμα να ακούσεις αύριο, Άγγελο, ότι πήρε και έναν παίκτη από τη Λιθουανία. Παράδειγμα λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να ακούσεις ότι πήρε και πρωτοκλασσά το παίκτη από την Ευρωλίγκα. Ξανά. Mm-hmm. Χτυπάει σε πολλά επίπεδα. Το Σαββατοκύριακο ήταν Σαββατοκύριακο με πολλές δημόσιες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Για τον Άρη, παράδειγμα, ο Σπανούλης μπορεί να ήταν σε ένα event μπασκετικό στην Πάρο, αλλά πήραν φωτιά τα τηλέφωνα. Για τον ΠΑΟΚ το ίδιο συνέβη, καθώς ήταν στη Θεσσαλονίκη και ο ιδιοκτήτης. Mm-hmm. Άρα είχε σύσκεψη με τους συνεργάτες του και ξέρουν τις επιλογές. Επιλογή νούμερο 1, να κλείσει το μέτωπο το Λιόπουλο. Θα τον πάρουν ή δεν θα τον πάρουν. Παναθηναϊκός δεν θα αργήσει να αποφασίσει. Ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος, είπαμε, να φτάσει στο buyout μέχρι το σημείο που αναφέραμε και νωρίτερα. Το μπάσιμο του Άρη δεν νομίζω ότι αλλάζει τα δεδομένα. Mm-hmm. Από τη στιγμή που ο Λιόπουλος έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για τη χρονική διάρκεια και το ύψος του συμβολέου του. Θα είναι τριετές κλειστό αυτό που θα υπογράψουν τον ΠΑΟΚ. Με πάνω από 4 εκατομμύρια συνολικό ποσό.
0: Πολύ είναι καλά, πολύ καλό χρήμα. Πολύ
1: απίστευτα καλό. Πολλά. Είναι τριπλασιασμός αποδοχών σε σχέση με αυτά που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι τριπλασιασμός. Τώρα, και ο Άλλης λοιπόν αύριο θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει και τη μεταγραφή του Γιώβιτς. Αυτά είναι τα δεδομένα για τους δύο της Θεσσαλονίκης.
0: Και πάμε στους δύο της Αττικής.
1: Για τους Αμερικανούς τα έχουμε πει του Άρη, είναι δεδομένα και προχωράνε αυτά τα θέματα. Και πάμε τώρα για τις κινήσεις που μένουν από Ολυμπιακό. Και πάμε, ο Ολυμπιακός έχει μετακινήσει, έχει μεταφέρει το δικό του στρατηγείο, ας πούμε, στο Las Vegas. Μπαρτζόκας, Λεπενιώτης, Μπαφές και Μποζίκας. Θα συναντηθούν εκεί με εκπροσώπους παιχτών. Δεν υπάρχει, όπως γράφτηκε, θέμα David Jones Garcia. Αυτόν τον ήθελε ο Ολυμπιακός πέρυσι.
0: Ναι, φέτος δεν υπάρχει.
1: Όχι. Δεν είναι σε επιλογές του Μπαρτζόκα. Έχει κλείσει ο Άσος με Μοντέρο, Μακιντάιρ και Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός Τετάρτη θα ανανεώσει το συμβόλαιο για ένα χρόνο μονομερός του Τζόζεφ, αφού νωρίτερα, την Τρίτη, εξηγήσουν στον ίδιο και τον εκπρόσωπό του που θα γυρίσει από την Ιταλία που έχει πάει για το γάμο του Μοντεγιούνας. Είναι ο Ελληνοαμερικανός Άντι Μπουντογιάννης, αφού του εξηγήσουν ότι θα έχει χρόνο συμμετοχής. Όλο αυτό συνδέεται με την περίπτωση του Walkup. Διότι ο Walkup είναι σε μια ανοιχτή διαπραγμάτευση με τον Ολυμπιακό. Έχει ανακοινώσει στον Ολυμπιακό ότι θέλει αύξηση αποδοχών. Έχει ανακοινώσει στον Ολυμπιακό ότι το Dubai δίνει buyout 1 εκατομμυρίου. Ο Ολυμπιακός διέρευσε στα media ότι θέλει 3 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσει.
0: Δεν νομίζω το Dubai να φτάσει στα 3 εκατομμύρια.
1: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ δίνει 2 για τον Όσμαν. Ναι. Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ αν όντως είναι ατελείωτα τα λεφτά από το Dubai, τι θα κάνουνε. Αλλά και εγώ συμφωνώ, 3 δεν θα δώσει, αλλά μπορεί να δώσει 2.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι μια ανοιχτή διαπραγμάτευση που δεν ξέρεις που θα καταλήξει. Μπορεί να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Walkup με τον Ολυμπιακό με αυξημένες αποδοχές. Μπορεί να μείνει με το ίδιο για ένα χρόνο ακόμα έστω δυσαρεστημένος. Ή μπορεί να φύγει από τώρα για το Ντουμπάι. Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός οχυρώνεται και έχει Μοντέρο, Μακιντάρ και Τζόζεφ. 3.
0: Ο Τζόζεφ θα μείνει ανεξάρτητα με την έκβαση των διαπραγματεύσεων του Walkup με την ομάδα.
1: 100% και θα έχει και εγγυημένο χρόνο συμμετοχής.
0: Ωραία.
1: Γιατί άρα... αυτό ήταν που τον έκανε να ζητήσει.
0: Το πενθήμερο. Παράταση
1: 5 ημερών ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν έχει μόνο το Walkup, έχει και τον Dorsey.
1: Ο Dorsey είναι άλλη ιστορία. Αργότερα μέσα στο καλοκαίρι η εκτίμησή μου είναι ότι θα τον φωνάξει ο Ολυμπιακός και θα του κάνει ένα νέο συμβόλαιο με πολύ αυξημένες αποδοχές. Θα του δώσει μια αυξησάρα.
0: Ο Dorsey θέλει δηλαδή το 3 μπροστά στο συμβόλαιο, έτσι.
1: Εγώ είπα θα του δώσει μια αυξησάρα. Θα δούμε μέχρι που θα φτάσει το ποσό.
0: Τώρα είναι στο 1.800 περίπου. Κάπου εκεί πρέπει να είναι ο Ντόρση.
1: Το συμβόλαιό του.
0: Ναι,
1: γράφει, λες.
0: Ναι, το συμβόλαιο θα γράφει 3. Θέλει ο Ντόρση να γράφει 3.
1: Θα είναι πολλά περισσότερα τα χρήματα που θα πάρει.
0: Ωραία. Από εκεί και πέρα στο 4 Ολυμπιακός τι κάνει. Κινείται ψάχνει. Στην Αμερική.
1: Ναι, ψάχνει αντιστάρ αναπληρωματικό του Βεζένκοφ. Mm-hmm. Κράτησε τον Παπα-Νικολάου, έχει τον Γόρντο, ένα μπέκτη ψάχνει ακόμα εκεί. Και αν δει ότι δεν τον βρίσκει, θα κάνει υπομονή.
0: Υπάρχει περίπτωση να πάρει και τριάρι και τεσάρι. Και τριάρι και τεσάρι, μόνο τεσσαροτριάρι.
1: Θα εξαρτηθεί από τις υποθέσεις Γουόκα πρωτευόντως, δευτερευόντως Ντόρσε, γιατί νομίζω ότι ο Ντόρσε, ξαναλέω, θα βρει την άκρη με τον Ολυμπιακό. Γουόκα. Εάν φύγει ο Γουόκα και δώσει το Ντουμπάι 2 εκατομμύρια, πόσο μάλλον 3. Τότε θα συζητήσουμε διαφορετικά. Είναι όλα σε συνάρτηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις τώρα. Αυτή τη στιγμή, επειδή το θέμα των μεταγραφών είναι δυναμικό, η απάντηση είναι ότι ψάχνει ένα τεσάρι. Αντιστάρ. Όχι Σενκέλια, που θέλει να βάζει 30 πόντους, ας πούμε, ή 20. Ένα παίκτη που θα παίρνει 10, 12, 15 maximum λεπτά. Να βοηθάει σε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ωραία. Στον Παναθηναϊκό, λοιπόν, τα πράγματα έχει δυναμώσει πολύ στο 2, 3, 4. Ο Παναθηναϊκός και από εκεί και πέρα μένει μία.
1: Ήτανε ταρακούνημα το ότι έχασε τον Όσμαν. Παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους που έχει εκεί.
0: Σωστό.
1: Αλλά έχει πλειάδα forward, δεν κινδυνεύει, δεν φοβάται, δεν ανησυχεί. Έχει κλείσει το 5 με τον Γιαμπουσέλε δίπλα στο Φαλ και στον Λεσόρ. Περιμένει το διαβατήριο του Φαλ και ψάχνει για τον Άσο. Αυτό.
0: Έναν Άσο ψάχνει ο Παναθηναϊκός ακόμα που ναι. Δεν και βιάζεται να τον αποκτήσει.
1: Και μπορεί να υπάρξει ντόμινο εάν πάει ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ ναι. Ή τον Άρη ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν φύγει να πάρει τον Μωραΐτη που τον έχει αφήσει δανεικό στον Ηρακλή, να τον πάρει πίσω για να συμπληρώσει κι άλλο το όχι την εξάδα, το ρόστερ των Ελλήνων, τον ελληνικό κορμό του δηλαδή. Αλλά σε κάθε περίπτωση ψάχνει έναν ακόμα πολύ μεγάλο παίχτη στην περιφέρεια.
0: Να πάμε και στις άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ έχει μείνει λίγο.
1: Απέρριψε ο Μπράντοβιτς τον Μπαγιόλα και γι' αυτό ο Ιταλός συμφώνησε με την Παρτιζάν. Δεν ήθελε το Σατοράνσκι, γι' αυτό ο Σατοράνσκι έκλεισε τη Χάπολη Τελ Αβίβ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει μείνει λίγο πιο πίσω σε σχέση με ΠΑΟΚ και Άρη.
1: Παίρνει μεγάλους Αμερικανούς πάντως.
0: Ναι.
1: Τον έναν μετά τον άλλον. Τώρα κυνηγάει τον Ντάουτεν Τζούνιορ από τη Μακάβη, που έπαιζε στη Μακάβη μάλλον. Δεν τον έχει κλείσει ακόμα, αλλά είναι πολύ κοντά στο να τον κλείσει. Φαίνεται ότι έχει ένα καλό μπάτζετ για Αμερικανούς. Το ελληνικό στοιχείο την προβληματίζει. Μαθαίνω όμως ότι θα θωρακιστεί και θα δώσει αύξηση και επέκταση στον Φλιώνη που ήταν στα ραντάρ του Ολυμπιακού.
0: Ο Ολυμπιακός με τα ελληνικά διαβατήρια τι θα κάνει, γιατί άμα φύγει ο Γουόκαπ.
1: Έχει 6.
0: Με το Γουόκαπ.
1: Με τους μικρούς, ναι, και με το Γουόκαπ. Και με τους μικρούς, ναι.
0: Με τους μικρούς έχει 6. Από
1: γι' αυτό θα προσθέσει έναν παίκτη ο Ολυμπιακός, θα δούμε από πού.
0: Από τις υπόλοιπες ομάδες, Βαγγέλη, τι ξεχωρίζει. Αυτή είναι η λάμψη που
1: είπαμε. Δεν καίγεται πάντως ο Μπατζόκας για να έχει 6 Έλληνες στο πρωτάθλημα. Εννοώ πρωτοκλασσά τους.
0: Ναι.
1: Αν με ρωτάς αυτό. Έχει τον Καραγιαννίδη εναλλακτική λύση στο 5 για να συμπληρώνει το δεκάδα. Έχει τον Παπα-Νικολάου που θα παίζει μαζί με τον Βεζένκοφ, 3. Έχει το Λαρτζάκι και τον Ετζίπογλου, 5. Και μπορεί να πάρει και έναν αν φύγει ο Γόκαμ.
0: Να κρατήσω το όνομα του Λαρετζάκη. Εδώ τι γίνεται. Γιατί οι ομάδες της Θεσσαλονίκης τον φλερτάρουν πολύ.
1: Θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει με τον Γόκαμ.
0: Άρα δηλαδή και ο Λαρετζάκης εξαρτάται από την έκβαση της υπόθεσης
1: Γόκαμ. Αν μείνει ο Γόκαμ, ο Λαρετζάκης μάλλον θα φύγει, θα δοθεί. Αν φύγει ο Γόκαμ, δεν φεύγει με τίποτα.
0: Δεν φεύγει με τίποτα.
1: Μετά άρα... δεν θα έχει Έλληνες.
0: Να.
1: Θα ψάξει αντιθέτως για έναν ακόμα.
0: Άρα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Αλλά δεν θα πάρει παίκτες απλά για να πάρει ο Ολυμπιακός. Θα πάρει έτοιμο παίκτη αν μπορέσει. Γι' αυτό θέλει υπομονή εκεί.
0: Λοιπόν, να δούμε και την εθνική μας ομάδα κάτω των 20. Κέρδισε σήμερα το Βέλγιο 84-69 στο Eurobasket.
1: Μόνο το σκορ ξέρω, δεν θέλω να σου πω ψέματα, δεν έχω δει φέρει.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, φεύγουμε. Απλά το λέμε ότι η εθνική μας ομάδα κέρδισε 84-69 το Βέλγιο.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Από τις άλλες ομάδες, Βαγγέλη, ξεχωρίζει κάτι?
1: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο έτσι μεγάλο, σημαντικό.
0: Ωραία, και νομίζω όλα αυτά κοσμογονία γίνεται τις τελευταίες μέρες. Και προχθές Παρασκευή η είδηση της απόκτησης του Τζέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ έσκασε σαβό.
1: Προκάλεσε άλλο σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, σε όλη την
1: Ευρώπη. Την ώρα για παράδειγμα που το Μιλάνο έπαιρνε το Moses Wright από την Μπαρσελόνα με 900.000 buyout και γινόντουσαν και άλλες κινήσεις περιφερειακά που σε εμάς περνάνε σε δεύτερη μοίρα, εννοείται. Δηλαδή δεν είναι μικρή η μεταγραφή του Mike James στην ΕΦΕΣ.
0: Όχι.
1: Ούτε του Λάρκιν στη Φενέρ και ούτω καθεξής. ούτε οι κινήσεις που κάνει η ΧΑΠΟ Ελ-Τελαβίβ είναι μικρές, αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε για τα δικά μας.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ωραία. Κάτι άλλο δεν μέχρι στιγμής, αυτά είναι τα βασικά.
1: Νομίζω τα είπαμε όλα.
0: Οπότε, καλό βράδυ, Βαγγέλη, και περισσότερα τις επόμενες ημέρες.
1: Γεια σου, Άγγελε. Γεια.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, ήταν και ο Βαγγέλης Ιωάννου με όλη την μπασκετική επικαιρότητα, που όπως ξέρετε τις τελευταίες μέρες είναι ραγδαία. Περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις των Αιωνίων, περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις που θα κάνουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και φυσικά και οι υπόλοιπες ομάδες. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος τι διαφοροποιήσεις έχουμε στα σκορ σε σχέση με αυτά που αφήσαμε λίγο πιο πριν. Λοιπόν, έχουμε κάποια γκολ, να τα δούμε από τα παιχνίδια των 9. Καταρχήν ολοκληρώθηκε το Craiova Cluj 1-1. 1-0 το ημίχρονο. Στο 85, Ενλικένο Ιντεπετιέντε 2-0. Αμέρικα Φορμόσα Μπόκα Ουνίδος 3-2. Σιρθούλο Σόλντε Μαγιό που παίζει με 9 3-1. Χερμινάλο Λίμπο 0-1. Βίλε Μίτρε και Γιέρμε Μπράουν 3-0. Στο 78, Χυμνάσια Χουχούι Τσακαρίτα Τζούνιορς 1-1. Ακουέρι Ακράνες 2-2. Ρέικιαβινγκ Βεστμάινερ 5-2. Φραμ Ρέικιαβινγκ Θόρα Κουγέρι 6-1. Γκολ έχουμε στο Κολόν Σανταφέ Σεντράλ Νόρτε είναι 3-0. Ημίχρονο Αρζεντίνο Σπορτίβο Ατένας 0-0. Στις καθυστερήσεις του ημίχρονου, Ρεάλ Ποτόση Νασιονάλ Ποτόση που παίζει με παίκτη λιγότερο 0-1. Ημίχρονο Ιτουάνο Φεροβιάρια 0-0. Στις καθυστερήσεις του ημίχρονου, Μαρανάο Ιπιράγκα 1-0. Παϊσαντού Γκουαρανί 0-2. Και εδώ καθυστερήσεις του ημίχρονου. Σαρμιέντο Σαν Μάρτιν Φορμόζα 1-0, Ατλέντικο Γκέμε Σαν Μάρτιν 0-1, Αβάι Ναούτικο 1-0, ημίχρονο Σάο Μπερνάρντο Κουιάμπα 2-2, Ρασίγκτε Κόρτομπα Ακασούσο 1-0, Ντεπορτίβο Κουένκα Αούκας 0-1. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στο κουπόνι του στοιχήματος. Δεν βλέπω κάποια αλλαγή στα σκορ στα παιχνίδια. Μόλις τώρα όμως έχουμε γκολ. Ακουέρι Ακράνες γίνεται 3-2 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε ένα τελικό, δεύτερο τελικό, τρίτο τελικό. Ρέικιαβινγκ Βεστμάινερ 5-2-2-1 το ημίχρονο. Φραμ Ρέικιαβινγκ Θόρ Ακουέρι 6-1-2-1 το ημίχρονο. Και Μπόστον Ρίβερ Σεντράλ Εσπανιόλ 0-0. Αυτά είναι τελικά. Να δούμε αν έχουμε κάποιο γκολ. Κολόν Σανταφέ Σεντράλ Νόρτε έχει γίνει 4-0. Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα δεν βλέπω κάποια διαφοροποίηση, παραμένουν όπως ήτανε. Γκολ και για την Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια αυτή την ώρα, 1-0 προηγείται τη Στίγκρε. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται και η κατάσταση στο κουπόνι του στοιχήματος, η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση στον ήχο, Παναγιώτης Βάλτας στο μικρόφωνο. Η Αργεντινή λήγησε στην παράταση με 3-1 την αξιόμαχη Ελβετία των 10 παιχτών από το 72ο λεπτό. 1-1 στην κανονική διάρκεια η Γαλλία. Ισπανία την Τρίτη στις 10 το βράδυ και την ίδια ώρα την Τετάρτη η Αγγλία-Αργεντινή, οι δύο ημιτελικοί του Μουντιάλ. Η Αγγλία με ήρωα τον Τζον Μπέλιχαμ νίκησε με ανατροπή 2-1 την Νορβηγία στην παράταση στο Μαϊάμι, παρουσία 65.000 θεατών. Η πιθανότητα περαιτέρω διερεύνηση του παγκοσμίου κυπέλου με αύξηση των ομάδων που θα συμμετέχουν στην τελική φάση από 48 σε 64 θα εξεταστεί μετά τη φετινή διοργάνωση, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάννι Ινφαντίνο. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη τα φιλικά της επιλανδικού εδάφους, επικρατώντας με 2-1 τις The Graphs, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στον πρώτο της τεστ εν ώψη της νέας περίοδου. Παρά το φιλικό χαρακτήρα της αναμέτρησης, το παιχνίδι είχε αρκετές δυνατές μονομαχίες με το διαιτητή να καταλογίζει και πολλές κίτρινες κάρτες. Φιλική νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί της Γκραχ Σόπερ στο κατάμεστο Απόστολος Νικολαίδης εν ώψη των ευρωπαϊκών παιχνιδιών στο δεύτερο προκριματικό του Conference League με την Πάσχη 23 και 30 Ιουλίου. Ο 23χρονος διεθνής αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε χθες σε εξειδικευμένη κλινική της Ιταλίας τον πρώτο ιατρικό έλεγχο και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει και στο δεύτερο κύκλο εξετάσεων. Με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα, η Τβέντε επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο τελευταίο φιλικό που έδωσε στη ομάδα του Αλέσιο Λύση κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της στην Ολλανδία. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε νωρίς το απόγευμα η αποστολή του ΠΑΟΚ από την Ολλανδία, ολοκληρώνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Οι ασπρόμαυροι στρέφουν πια την προσοχή τους στις διπλές αναμετρήσεις, 23 εκτός και 27 εντός για το δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League, με αντίπαλο νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου. Κλουζ, οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στον πρώτο αγώνα και η ρεβάνση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη στις 8.30 στην Κλουζ Αρίνα. Λίγα λεπτά μετά την άφηξη του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο Μακεδονία έφτασε και ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Ο 31 ετών Γάλλος μέσος αναμένεται να γίνει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Αλέσιο Λύση μετά τη μεταγραφή του Αρίστ Ελουτσόντο. Εν τω μεταξύ, αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο Τάχα Άλλη, ο Σουηδός εξτρέμ της Μάλμε που έχει συμφωνήσει με όλα με τον ΠΑΟΚ, έρχεται στην Ελλάδα για τις τελευταίες λεπτομέρειες να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο. Ισόπαλος 1-1 με τη Βελγική Λέουβεν ήρθε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο φιλικό που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 68 με ωραίο σουτ του Αντρέ Λουίζ. Με πολλές απουσίες και πειραματικές συνθέσεις αγωνίστηκαν οι Ερυθρόλευκοι που είχαν εκτός λόγω τραυματισμού τον Χρήστο Μουζακίτη και είδαν τον Κλέιτον αποχωρήσει στα πρώτα λεπτά του αγώνα με ενοχλήσεις στον Οπίστιο Μοιραίο, με τον Ντάνι Γκαρθία να φεύγει και αυτός με πρόβλημα λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. Την απόκτηση των τεσσάρων ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Πρόκειται για τον Βραζιλιάνο αμυντικό Ροντρίγκες, τον Αργεντινό μέσο Γκονσάλο Πινέιρο, τον Σενεγάλο μέσο Τζιμπρίλ Διαρά και τον Γκανέζο μέσο Γουτζίν Φρίμπογκο. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη ως το καλοκαίρι του 29 ανακοίνωσε η Κηφισιά. Στο μπάσκετ τώρα την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εξασφάλισε η Εθνική Νέων Γυναικών καθώς επικράτησε του Μαυροβουνίου με 78-59 στον ημιτελικό της δεύτερης κατηγορίας που διεξάγεται στο Μακόφο της Βουλγαρίας. Την πρώτη της νίκη στον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ έκανε η Εθνική Νέων Ανδρών επικρατώντας με 84-69 του Βελγίου στη Λουμπιάνα. Αύριο στις 7 το αντιπροσωπικό μας συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Ο Γιώργος Παπαναστασίου της Κηφισιάς έγινε ο 8ος Έλληνας όλων των εποχών στη σπυροβολία ανδρών και ο 8ος μέχρι στιγμής αθλήτρια που πετυχαίνει το απευθείας όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμπιχαν χάρη στη βολή του στα 77-71 στο απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης μέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ΚΑΠ23 που διεξάγεται στις Σέρες. Νέο ατομικό ρεκόρ για τη Ραφαλίδη στη σκοβολία με επίδοση 53-37. Την τρίτη της νίκη στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Αγοριών που διεξάγεται στην Ιταλία επικροτώντας τη Σερβία με 3-2 σετ. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο για δεύτερη φορά. Μετά το 24 αναδέχτηκε ο Βαγγέλης Ντούμας. Ο Έλληνας κολυμβητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Ιανίδων που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Μόναχο, κατεβαίνοντας για δεύτερη φορά το 1 λεπτό. Ο 18χρονος αθλητής του Ολυμπιακού τερμάτισε με χρόνο 59-91. Ο Ντούμας λίγο αργότερα έκανε άλλη μια εκπληκτική κούρσα στα 4x100 μεικτή ομαδική με πέρασμα 59-50. Που όπως αποδείχθηκε, δεν στάθηκε αρκετή για να φέρει την ελληνική ομάδα στο βάθρο. Η τετράδα του Νίκου Παπαθεοδόρου, Βαγγέλη Ντούμα, Γιώργου Κάλανδρου και Βασίλη Χαρά πήρε την τέταρτη θέση, μειώνοντας πάντως πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων νέων με χρόνο 3:37.93. Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νίκος Παπαθεοδόρου στον τελικό των 100 ύπτιο, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση με 95-38. Επίσης, ο Χρήστος Διαμαντής επανέλαβε με ακρίβεια 100 το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων και πέτυχε στο χθεσινό ημιτελικό των 50 μέτρων πεταλούδα. Με 23-82 κατέλαβε την 7η θέση, σε ένα τελικό όπου οι διαφορές ήταν μικρές. Με ήττα 28-19 από τη Γερμανία, ολοκλήρωσε η εθνική handball νέων τις υποχρεώσεις στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K20 που φιλοξενείται στη Ρουμανία. Την Πολίνα Κουρντεμέτοβα θα αντιμετωπίσει αύριο στις 7.30 η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της στο Athens Open, σε μετάδοση από την ΕΡΤ, όπως προέκυψε από την κλήρωση της διοργάνωσης. Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε τον τίτλο στο Wimbledon, καθώς επικράτησε στο τσέχικο εμφύλιο της Καρολίνα Μούχοβα με 6-2, 5-7 και 6-3. Σε προφορική συμφωνία με το Γιούγκερ Κλοπ, κατέληξε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να λάβει το τιμόνι της εθνικής ομάδος. Τέλος, η Σενεγάλη απέλησε τον προπονητή της Παπέ Μπουανά, Τιάο, ο οποίος αναφέροντας ότι τα αποτελέσματά της στο Μουντιάλ κατέκτησαν αναγκαία μια αλλαγή στην ηγεσία της ομάδας. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Πολλές περισσότερες μπορείτε να διαβάσετε στο artsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας η τελευταία σελίδα και κοντά σας ο Άγγελος Τίμος. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς τα μεσάνυχτα.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Air Sport.

Εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 11. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούσατε ήδη κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα παιχνίδια των 9 που έχουν ολοκληρωθεί. Να τα δούμε αναλυτικά. Συρθούλο Ντεπορτίβο Σόλντε Μαγιό 3-1-2-0 το ημίχρονο. Αμέρικα Φορμόσα Μπόκα Ουνίδος 3-2-0-2 το ημίχρονο. Χερμινάλ Ολύμπο 0-1 από ημίχρονο. Βίλα Μίτρε και Γκέρμε Μπράουν 3-0-1-0 το ημίχρονο. Σόλντε Αμέρικα Μπέτζαμιν 0-0. Σερίτο Μιραμάρ Μισιώνες 1-0. Χυμνάσια Χουχούι Τσακαρίτα Τζούνιορς 1-1. 0-1 το ημίχρονο. Και Ακουρέρι Ακράνες 3-2-0-1 το ημίχρονο. Τελικό και στο Reykjavik Westminer 5-2-2-1 το ημίχρονο. Φραμ Reykjavik Ακουέρι Θόρα Ακουέρι 6-1-2-1 το ημίχρονο. Boston River Central Espanyol 0-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν. Αργότερα θα δώσουμε, σε πολύ λίγο θα δώσουμε και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Εμείς παραμένουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς και πάμε να δούμε λίγο πιο κάτω από τη λαμπερή Greek Basket League. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Ζορμπάς, είναι ο νέος πρόεδρος του ιστορικού μπασκετικού Sporting και φυσικά νομικός σύμβουλος της ομάδας.

0: Καλώς ήρθατε, κύριε Ζορμπά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Μία μικρή διόρθωση. Είμαι αντιπρόεδρος.
0: Αντιπρόεδρος είπα. Δεν είπα αντιπρόεδρος.
1: Συγγνώμη, πρόεδρος άκουσα.
0: Α, συγγνώμη, εντάξει.
1: Ο νέος πρόεδρος.
0: Αντιπρόεδρος.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα ο Sporting μιλάμε για ένα ιστορικότατο σωματείο, έτσι, με τμήμα σε άντρες και γυναίκες. Λοιπόν, πώς αποφασίσατε να επενδύσετε στο Sporting μαζί με τον κύριο Ευμορφίδη, που είναι μεγάλος επιχειρηματικός παράγοντας?
1: Ο κύριος Ευμορφίδης κατάγεται από τη Σπάρτη και τα πρώτα χρόνια σε νεαρή ηλικία μαζί με την οικογένειά του ήρθε και εγκαταστάθηκε στα Πατήσια. Εκεί γνώρισε τη γειτονιά, πήγε στα σχολεία της περιοχής, έπαιξε μπάσκετ στο Sporting σε μικρές κατηγορίες και εκεί γνώρισε τη γυναίκα του, όπου και την παντρεύτηκε και δημιούργησε έτσι την οικογένειά του. Τώρα βρίσκεται σε μια καλύτερη κοινωνική και οικονομική θέση, μέσα εισαγωγικά, και θεώρησε ότι ήρθε η στιγμή να ανταποδώσει κάτι στην κοινωνία των Πατησίων. Επειδή τα Πατήσια, καλώς ή κακώς, τα τελευταία χρόνια είναι λίγο υποβαθμισμένη περιοχή σε σχέση με άλλες περιοχές της Αθήνας, θεωρεί ότι το να προσφέρει κάτι στην κοινωνία των Πατησίων μέσω της ομάδας Sporting θα είναι πολύ θετικό και για τις νέες γενιές.
0: Μάλιστα. Του αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί δεν ξέχασε από πού ήρθε. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, διαλέξατε το Sporting για τους λόγους που μας είπατε. Οι στόχοι ποιοι είναι πλέον?
1: Οι στόχοι φέτος, αρχικά ο Sporting θα αγωνίζεται στη Β' Εθνική Κατηγορία Ανδρών και στην Α2 Γυναικών μέσω της διαδικασίας Wild Card. Είχε δηλώσει συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία, εξασφάλισε της Wild Card και πλέον ο στόχος είναι να δυναμώσουν και τα δύο τμήματα και σιγά σιγά να ανέβουν τις κατηγορίες και να αγωνίζονται στην Α1 κατηγορία τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Βέβαια το κύριο μέλημά μας είναι η ενίσχυση της καρδιάς του συλλόγου, δηλαδή των ακαδημιών. Δεν έχουμε έρθει εδώ για να είμαστε πυροτέχνημα. Θέλουμε να κάνουμε αργά και σταθερά βήματα και να απολαύσουμε την όλη διαδικασία και να χτίσουμε κάτι που θα έχει διάρκεια και θα προσφέρει πραγματικά κάτι θετικό στην κοινωνία.
0: Βεβαίως. Στο γήπεδο των Πατησίων θα παίξει ο Sporting, έτσι?
1: Σωστά, το οποίο ανακαινίζεται.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γίνονται κάποια έργα αναβάθμισης?
1: Σωστά. Αυτή τη στιγμή από το παρκέ και κάτω, δηλαδή οι χώροι των αποδυτηρίων, το γυμναστήριο, ο χώρος που θα γίνει το anti-doping control, το video room, press conference room κλπ. Γίνονται όλο καινούργια και θα πληρούν τις προδιαγραφές μεγάλων γηπέδων αντίστοιχων συλλόγων. Και από το επόμενο διάστημα του χρόνου, από τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου, θα γίνει ένα lifting και στο πάνω μέρος του γηπέδου, δηλαδή από το παρκέ και πάνω, και θεωρούμε ότι θα γίνει ένα πραγματικό κόσμημα.
0: Το εύχομαι. Εκεί θα αγωνίζονται και οι άντρες και οι γυναίκες, έτσι, και η αντρική και η γυναικεία. Η αντρική στη Β' κατηγορία, η γυναικεία στην Α2. Λοιπόν, αλλά για να μπορέσουν να ανέβουν οι ομάδες θέλουν και ενίσχυση, τόσο και η αντρική τόσο και η γυναικεία.
1: Λοιπόν, για τη γυναική ομάδα να πούμε ότι ο προπονητής μας, ο κ. Σταύρος Νανάκος, έμπειρος προπονητής και νυν προπονητής της Εθνικής Ενόπλων, έχει ήδη ολοκληρώσει το ρόστερ. Μας μένει μία ενδεχομένως κίνηση. Θεωρούμε ότι έχουμε ενισχυθεί κατάλληλα ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε το στόχο μας, δηλαδή την άνοδο στην Α1 κατηγορία. Τώρα στο αντρικό τμήμα, από αύριο ξεκινάμε επιγόντως τις ανακοινώσεις. Έχουμε ολοκληρώσει και εκείνη τις κινήσεις μας. Να πούμε ότι ηγείται του τμήματος ο κύριος Αργύρης Πεδουλάκης.
0: Αυτό ήθελα να πω. Έχετε προσλάβει ως τεχνικό στο αντρικό τμήμα τον κύριο Πεδουλάκη.
1: Σωστά. Εντάξει, τα λόγια περιτά. Τον εμπιστευόμαστε τυφλά. Μεγάλος δάσκαλος. Θέλουμε να εμπνεύσει όλο το Sporting αλλά και τις νέες γενιές. Και θεωρούμε ότι θα πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει σαν διοίκηση.
0: Το εύχομαι. Ο κόσμος τι σας λέει? Παραμένει το κοινό που είχε ο Sporting σταθερό?
1: Ο κόσμος του Sporting ευτυχώς έχει ζήσει ωραίες ρομαντικές ιστορίες από παλιά και αγωνιά να ξαναγεμίσει το γήπεδο και πραγματικά η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Την επόμενη εβδομάδα θα διαθέσουμε και τα εισιτήρια διαρκείας. Πραγματικά γίνεται ένας καταιγισμός από μηνύματα από παλιούς και νέους φίλους που στα social media που στέλνουν μηνύματα καθημερινά και περιμένουν τον τρόπο για να συνδεθούν πραγματικά με τη νέα προσπάθεια και να θυμηθούν να αναπολύσουν τα παλιά.
0: Γιατί όχι, το γήπεδο του Sporting έχουν έρθει όλοι άλλωστε εκεί πέρα, ένα ωραίο γήπεδάκι αλλά μικρό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η χωρητικότητα είναι περίπου 1.800 θέσεις.
0: Ναι, περίπου 2.000 το θυμόμουν εγώ.
1: Σωστά, διερευνούμε το ενδεχόμενο να αυξήσουμε τις θέσεις. Εντάξει, δεν είναι εύκολες διαδικασίες αυτές.
0: Καλά, ναι, και εκεί που είναι το γήπεδο και όπως είναι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εννοώ την πολεοδομία γύρω-γύρω, την πολεοδόμηση.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Εντάξει, επεκτηνόμαστε, έχουμε πάρει κάποιες, έχουμε επενδύσει, έχουμε αγοράσει μια πολυκατοικία η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως ξενώνας των παικτών και παικτριών που είτε κατάγονται από την επαρχία είτε είναι άλλης καταγωγής και για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε διάφορα camps με νέα παιδιά που θα γίνονται εκεί και είπαμε η στόχευση είναι αυτή, να μπορέσουμε να επανδρώσουμε τις μεγάλες ομάδες των ανδρών και των γυναικών αντίστοιχα με παιδιά του Sporting, πατησιωτάκια, ελληνάκια και γιατί όχι και τις εθνικές ομάδες αύριο μεθαύριο.
0: Οι αθλητές και οι αθλήτριες, για τις αθλήτριες μου είπατε ότι μία κίνηση σας μένει ακόμα, οι αθλητές ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Sporting.
1: Εντάξει, δεν ήταν εύκολη διαδικασία γιατί ο Sporting τα τελευταία χρόνια είχε πέσει κατηγορίες, αγωνιζόταν στην Αλφα ΕΣΚΑ φέτος και δυστυχώς υποβιβάστηκε. Ήταν δύσκολο να πείσεις κάποιους αθλητές να εμπιστευτούν το όραμα του συλλόγου. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι το καταφέραμε. Έχουμε επιλέξει παίκτες με στόχους και δυνατότητες για να ανταπεξέλθουν στους στόχους τους φετινούς, αλλά γιατί όχι και να παραμείνουν στο επόμενο στάδιο. Θεωρώ ότι θα είμαστε ok και το κύριο μέλημα είναι νεαρούς παίκτες.
0: Νεαροί παίκτες.
1: Σωστά. Δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας φέτος θα είναι γύρω στα 22 με 23 έτη.
0: Πάρα πολύ καλά το βρίσκω. Ναι, αλλά για να. Βεβαίως οι νεαροί χρειάζονται με ταλέντο, αλλά χρειάζονται και έμπειροι παίκτες και παίκτριες για να ανεβούμε προς τα πάνω.
1: Τον κύριο Καμπερίδη, ο οποίος. Κύριος Καμπερίδης αγωνιζόταν στο Vico Falcons. Μάλιστα κατέκτησε και πέτυχε μάλλον την άνοδο στην Α1 κατηγορία. Και πλέον τον πείσαμε να μπει στο δυναμικό του Sporting και να μπορέσει να εμπνεύσει τα πιο νέα παιδιά.
0: Εντάξει, είναι σωστό αυτό. Από κίνηση πιστεύετε ότι τα διαρκεία θα τα εξαντλήσετε, περίπου πόσα διαρκεία θα βγάλετε?
1: Αυτό το κομμάτι τώρα...
0: Επειδή είπατε ότι γίνεται καταιγισμός μηνυμάτων, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Σωστά, το τμήμα marketing, η αλήθεια είναι ότι εμείς θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παρουσία φιλάθλων στο γήπεδο. Θα γίνουν κάποιες κινήσεις ώστε να παρέχονται δωρεάν εισιτήρια σε μαθητές, σε αποσχολία της περιοχής, σε αμαία και σε παλιούς αθλητές του συλλόγου. Τώρα για τον αριθμό των διαρκείας είναι ένα θέμα που χειρίζεται το τμήμα marketing, οπότε αναμένουμε από εκεί τις νέες οδηγίες.
0: Το γήπεδο του Sporting, ιστορικό γήπεδο, εκεί πέρα έχουμε δει και αγώνες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Σωστά, να πω ότι το Sporting διαθέτει ιδιόκτητο γήπεδο, το οποίο χτίστηκε το 1968, είναι το πρώτο αμυγός μπασκετικό κλειστό γήπεδο και το μόνο γήπεδο στην Ελλάδα που διαθέτει ανοιγόμενη οροφή.
0: Αυτό δεν το θυμόμουν. Είναι ανοιγόμενη η οροφή?
1: Είναι ανοιγόμενη η οροφή, βέβαια το τελευταίο καιρό λόγω μη συντήρησης δεν λειτουργεί, βέβαια θα το επαναφέρουμε και θεωρούμε ότι θα είναι κάτι πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάτι τυπικό φαντάζομαι, με τα ανάλογα έργα θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, τι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε και να πείτε στον κόσμο του Sporting που πιθανώς να ακούει αυτή την ώρα?
1: Φέτος, τα 90 χρόνια του συλλόγου, θα κάνουμε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Είναι επίπονη η προσπάθεια γιατί προσπαθούμε να οργανώσουμε το σύλλογο ουσιαστικά από το μηδέν. Προσπαθούμε να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους για τις κατάλληλες θέσεις. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε το Sporting να ξαναέρθει στην κατηγορία που πρέπει, δηλαδή στην Α1 κατηγορία, και να ξαναζήσουμε ωραίες στιγμές. Αυτό που θέλω από τον κόσμο είναι να έρθει και να αγκαλιάσει ουσιαστικά την προσπάθειά μας με σεβασμό και με αγάπη.
0: Και θα έλεγα να μην απογοητευτεί ο κόσμος σε περίπτωση που τα πράγματα δεν εξελιχθούν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.
1: Σωστά. Στον αθλητισμό άλλωστε ζούμε για πολύ λίγες καλές στιγμές τις επιτυχίες. Υπάρχουν από πίσω πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά αυτή είναι η φύση του αθλητισμού.
0: Σίγουρα αυτό είναι. Οι χαρές είναι λιγότερες από τις λύπες.
1: Πολύ λιγότερες. Ναι,
0: αλλά αυτό είναι ο αθλητισμός. Αξίζει.
1: Αξίζουν τον κόπο και αντισταθμίζουν όλη την προσπάθεια και την κούραση που έχουν αντίστοιχα οι αθλητές και οι παράγοντες.
0: Η Ομοσπονδία το βλέπει με θετικό μάτι την προσπάθεια που κάνετε για την επαναφορά του Sporting.
1: Ναι, ναι. Θεωρώ, επειδή ο Sporting είναι ιστορικό σωματείο και όλη η μπασκετική κοινότητα έχει περάσει από το Sporting, είτε ως φίλαθλοι είτε ως αθλητές, και έχουν να θυμούνται τα καλύτερα. Ναι, η Ομοσπονδία είναι, βλέπει με καλό μάτι την προσπάθειά μας. Θα κάνουμε και εμείς, βέβαια, θα ζητήσουμε να συμμετέχουμε πιο ενεργά στα μπασκετικά δρόμενα. Φέτος θα ζητήσουμε να φιλοξενήσουμε εμείς το τουρνουά προς τιμήν της κυρίας Βάσο Μπεσκάκη. Mm-hmm. Ήταν παλιά αθλήτρια του συλλόγου. Και κάθε χρόνο διοργανώνεται ένα τουρνουά στη μνήμη της, εκτός από το γηπέδο του Sporting. Φέτος θα είναι η πρώτη χρονιά που θα το ζητήσουμε για να το διοργανώσουμε εμείς μαζί με άλλες όμορφες εκδηλώσεις.
0: Ωραία. Εύχομαι λοιπόν ο Sporting να γυρίσει εκεί που του αρμόζει, τόσο στους άντρες όσο στις γυναίκες. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας και φυσικά να μην απογοητευτείτε αν τα πρώτα πλάνα δεν βγουν όπως τα έχετε στο μυαλό σας.
1: Έχουμε με υπομονή
0: και πίστη. Υπομονή θα γίνουν.
1: Σωστά. Ευχαριστώ
0: καλή
1: πολύ.
0: Επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Δημήτρη Ζορμπά, τον νέο αντιπρόεδρο του Μπασκετικού Sporting και φυσικά νομικό σύμβουλο της ομάδας. Έχουμε δώσει όλα τα τελικά των 9. Πάμε να δούμε και τα παιχνίδια των 9.30. Club Mercedes Arena 1-1-0-0 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις, Mitre Defensores 0-0, Juventute του Cuman Central 3-1, Deportivo Ricón Huracán 0-1, τελικό Colón Santa Fe Central Norte 4-0, 2-0 το ημίχρονο. Γκολ έχουμε στο Real Potosi, National Potosi 0-1. Εδώ και οι δύο ομάδες αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο. Η Τουάνο Φεροβιάρια 0-1 με 10 ηγυπεδούχοι. Εδώ είμαστε στο 70. Μαρανάο Ιπιράγκα 1-0. Παϊσαντού Γκουαρανί 0-2. Σαρμιέντο Σαν Μάρτιν Φορμόσα 2-0. Ατλέτικο Γκέμε Σαν Μάρτιν 0-1. Μίτλαντ Κίλμες 1-0. Αβάι Ναούτικο 1-0. Σάο Μπερνάρντο Κουιάμπα 2-2. Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα Ακασούσο 1-2. Ντεπορτίβο Κουέν Καούκα 0-1. Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια Τίγκρε 1-0. Ημίχρονο Γοδόη Κρούζ Ντεφενσόρ Ντεμπελγράνο 0-0. Γκολ έχουμε στο Σικάγο Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπούλς 2-0. Φόρτζ Σεν Λοράν 1-0. Σιάτλ Ρέιν Πόρτλαντ 1-0 και εδώ. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση και στο ποδοσφαιρικό κουπόνι του στοιχήματος. Η ώρα πλησιάζει 11.30. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11.30. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας για περίπου 25 λεπτά ακόμα. Με τους ίδιους συντελεστές, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Έχουμε τον Στέλιο Σωτηρόπουλο με είδηση για το από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Στέλιο, καλησπέρα. Αφορά υπογραφή νέου συμβολέου με βελτιωμένες αποδοχές.
1: Ακριβώς, Άγγελε.
0: Τα υπόλοιπα πες τα εσύ.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια επιβράβευση όντως των προσπαθειών του Κώστα Κότσαρη, του goalkeeper του Τριφυλλιού, που υπενθυμίζω ότι είναι γέννημα θρέμα των Περάσεων Ακαδημιών και επέστρεψε την περσινή περίοδο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν και ο Κότσαρης συνεχίζουν τη συνεργασία τους για ακόμα ένα χρόνο με βελτιωμένες, όπως είπες σωστά, Άγγελε, απολαβές του πορτιέρε του Τριφυλλιού. Για την ακρίβεια θα υπογραφεί αύριο το νέο συμβόλαιο, Άγγελε, που θα είναι ένα συν ένα σε διάρκεια
0: χρόνια. Το συμβόλαιο, το υπάρχον συμβόλαιο, Στέλιο, ολοκληρωνόταν πότε?
1: Το συμβόλαιο, αν θυμάμαι καλά τώρα, Άγγελε, ολοκληρωνόταν στην επόμενη σεζόν.
0: Του χρόνου το καλοκαίρι δηλαδή.
1: Του χρόνου το καλοκαίρι του Κώστα Κότσαρη.
0: Άρα δηλαδή πάει ακόμα συν ένα. Το 27 γίνεται 28.
1: Σωστά, σωστά. Γι' αυτό όλοι μιλάμε και για επέκταση.
0: Ωραία.
1: Του υπάρχοντος συμβολαίου. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο της σχεδόν επιτροπή πιεστηρίου, Άγγελε. Και ό,τι άλλο υπάρξει, εδώ είμαστε παρόντες, όπως και εσύ, να μεταδώσουμε τα νέα του Παναθηναϊκού. Αυτά προς το παρόν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιο, για την άμεση παρέμβαση. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Άγγελε.
0: Λοιπόν, να δούμε στο κουπόνι τις εξελίξεις. Αν έχουμε πει όλα τα τελικά, βλέπω ότι έχουμε κάποιες εξελίξεις. Να τα δούμε λοιπόν. Γκολ έχουμε στο Ρεάλ Ποτόσι, Νασιονάλ Ποτόσι 0-1 και οι δύο ομάδες με 10. Ανάπολης Μαριγκά 0-1. Η Τουάνο που παίζει με 10, Φεροβιάρια 1-2. Μαρανάο Ιπιράγκα 1-0. Παϊσαντού Γκουαρανί 1-2. 2-0 το Σαρμιέντο Σαν Μάρτιν Φορμόσα 0-2. Ατλέτικο Γκέμε Σαν Μάρτιν. Μίτλαντ Κίλμες 1-0, Αβάη Ναούτικο 1-0, Σάο Μπερνάρντο Κουιάμπα 2-2, Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα Ακασούσο 2-2, Ντεπορτίβο Κουένκα Αούκας 0-1, Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια Τίγκρε 1-0, ημίχρονο Γοδόη Κρούζ Ντε Μπελγράνο 0-0, γκολ έχουμε στο Σικάγο Φάιερ Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπούλς 2-0, Φόρτ Σεν Λοράν 1-0. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση στο κουπόνι του στοιχήματος και με αυτά τα αποτελέσματα υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Επανήλθαμε στα παλιά, επανερχόμαστε σιγά σιγά, έτσι τώρα που το Μουντιάλ οδεύει προς το φινάλε.
2: Καλησπέρα Αγγέλα, καλησπέρα στους ακροατές. Εντάξει, ναι μεν, αλλά. Ναι, μεν, αλλά. Θέλουμε ακόμα μία εβδομάδα για να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Θα είναι η Ισπανία που δεν πείθει τόσο πολύ? Θα είναι η Γαλλία που πάει τρένο?
0: Πάντως την άλλη Κυριακή τέτοια ώρα δεν θα ξέρουμε, εκτός αν έχουμε κανένα τρελό σκορ στον τελικό, έτσι?
2: Όχι, δεν θα ξέρουμε για τον απλούστατο λόγο ότι μην ξεχάσεις ότι ξεκινάει 10 το βράδυ.
0: Ναι.
2: Έχει μισάωρο διάλειμμα ανάμεσα στα δύο ημίχρονα, γιατί έχουμε σοου. Σακύρα, Μαντώνα και τέτοια. Εντάξει. Η λογική λέει ότι συνήθως τραβάει. Το παιχνίδι συνήθως λύγει ισόπαλο. Τώρα παράταση και πέναλτι, υπομονή. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι ότι ο τελικός θα πέσει πάνω στον μικρό τελικό. Αυτό είναι δεδομένο. 10 η ώρα αρχίζει ο μεγάλος τελικός, 12 τα μεσάνυχτα μικρός τελικός. Ποιος το σκέφτηκε δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή στην πραγματικότητα, γιατί δεν είναι μόνο ο αγώνας στον τελικό, είναι και ανοπονομές, υπάρχουν διαδικαστικά πράγματα. Οπότε λογικά δεν θα δούμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τον μικρό τελικό. Έτσι λέει η λογική. Θα το δούμε την άλλη Κυριακή. Αυτό που θέλω
0: να ξεπεράσουμε τους ημιτελικούς πρώτα, περίμενε. Προέχουν ημιτελικοί.
2: Λοιπόν, η ημιτελική, γιατί έχει κυκλοφορήσει ότι ένα παιχνίδι θα ξεκινήσει άλλη ώρα. Οι ημιτελικοί θα γίνουν Τρίτη, Τετάρτη, την Τρίτη Γαλλία, Ισπανία, Τετάρτη Αγγλία, Αργεντινή και τα δύο παιχνίδια οριστικό στις 10 το βράδυ.
0: Έχει κυκλοφορήσει ότι το παιχνίδι της Τετάρτης θα πήγαινε 11.
2: Ναι, επαναλαμβάνω. Τσεκαρισμένο από παντού. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή, Τρίτη, Τετάρτη αντίστοιχα, 10 το βράδυ. Ωραία Ελλάδος. Και πάμε σε κάτι άλλο. Επίσης να σου πω ότι στα τελευταία παιχνίδια της προημιτελικής φάσης Νορβηγία, Αγγλία 1-2, Αργεντινή, Ελβετία 3-1. Υπάρχει ένα κοινό στοιχείο. Οι χαμένες ομάδες έχουν φρικτά παράπονα από την διαιτησία. Και η Νορβηγία και η Ελβετία.
0: Γιατί?
2: Η Νορβηγία για το...
0: Το σπρόξιμο του Χάλαντ. Ξεκάθαρο σπρόξιμο.
2: Όχι. Υπάρχει και το χτύπημα, και αυτό το είδα προσωπικά. Γιατί το κοίταξα σε slow motion. Mm-hmm. Στη φάση του γκολ που πετυχαίνει ο Μπέλιχαμ στο 2-1, mm-hmm. η μπάλα ξεκινάει από βολέ και χτυπάει σε ένα αέριο καλώδιο μιας κάμερας. Αλλάζει πορεία. Πέφτει σε παίχτη της Αγγλίας, κάνει την πάσα στον Μπέλιχαμ, Μπέλιχαμ σκοράρει. Θα μου πεις πού να ξανασυμβεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
2: πού
0: τώρα
2: να
0: εδώ πέρα, εντάξει, δεν είναι σημαίακι του κόρνερ, τώρα φαντάζομαι...
2: Ναι, πού να φανταστεί. Ωστόσο είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Συν τον γκολ του Χάλαντ, ξέρεις, όταν πιστεύεις ότι ο διαιτητής δεν σε βοηθάει εσένα και βοηθάει τον αντίπαλο, όλα τα βλέπεις διαφορετικά. Στο άλλο παιχνίδι ξέρεις πάρα πολύ καλά τη φάση που αποβλήθηκε ο Εμπολό.
0: Σωστά αποβλήθηκε.
2: Το 72, σωστά, συμφωνώ και εγώ. Η μικρή αμφιβολία που είχα την ώρα που το έβλεπα, αλλά όμως πρωί-πρωί ευχαριστώ πάρα πολύ έναν φίλο, πρώην διαιτητή, μου εξήγησε ότι το VAR, πρόσεξε, με τους καινούριους κανονισμούς, το VAR μπορεί να καλέσει και κάλεσε σωστά τον διαιτητή του αγώνα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, για να δει τη φάση.
0: Θέατρο έκανε. Δεν τον άγγιξε καν ο Παρέδες, ήταν, αν θυμάμαι καλά.
2: Παρέδες.
0: Ναι. Δεν τον άγγιξε καν.
2: Συμφωνώ. Θέατρο καθαρό.
0: Δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εντάξει.
2: Ο Εμπολό βέβαια την πάτησε, διότι ήταν η δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Αυτό ήταν.
2: Την πρώτη την είχε δει στο 67. Mm-hmm. Και την ώρα που η Ελβετία κάνει το 1-1, έτσι, έρχεται αυτό να έχει αριθμητική υπεροχή η Αργεντινή από το 72 και μετά.
0: Ας μην έκανε θέατρο.
2: Δεν μου άρεσε.
0: Την εποχή του VAR, Γιώργο, αυτά όλα τα βλέπουν και τα σφυρίζουν.
2: Εντάξει, απλά συζητάμε τώρα, έτσι. Ναι. Κάτι πρώτα συζητάμε. Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν ο Μέση. Δεν μου άρεσε. Σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
2: Ωστόσο, είναι πάντοτε ο Λιονέλ Μέση. Είναι πάντοτε αυτός που ο οποίος βρίσκει τον τρόπο, ειδικά από φάουλ πλέον, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι αυτός που βρίσκει τρόπο να χώνεται μέσα στην αντίπαλη περιοχή ανάμεσα στους αμυντικούς και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά σαν η γενική εικόνα... δεν μου άρεσε σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Βέβαια υπάρχουν πολλά, ειδικά για την Αργεντινή. Ο διεθνής τύπος για το παιχνίδι ανάμεσα στην Αγγλία και την Νορβηγία αντέδρασε με έντονα πρωτοσέλιδα μετά την συναρπαστική νίκη των Άγγλων με 2-1 στην παράταση. Είναι και αυτό ένα κοινό μυστικό, και τα δύο παιχνίδια κρίθηκαν στην παράταση. Έτσι, ο Μπέλιχαμ σκόρανε δύο φορές για τους Άγγλους.
0: Πάντως θυμάμαι ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει κάτι να βρει και κάτι έχει βρει η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θυμάμαι τι.
2: Το
0: 3-1 βρήκε.
2: Ναι. Για το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία είχε γράψει ότι θα τελείωνε 2-2 και το παιχνίδι θα κρινόταν στα πέναλτι με νικήτρια την Αγγλία.
0: Εντάξει, κάτι βρήκε.
2: Εδώ πέσαμε έξω. Αλλά το άλλο μου κάνει τρομερή εντύπωση. 3-1. 3-1. Εντάξει. Δεν το βρήκες εσύ και εγώ τυχαία. Το βρήκε ένα μηχάνημα το οποίο πήρε πληροφορίες, πήρε στοιχεία για να το βγάλει και να το ανακοινώσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στην Αγγλία, The Athletic γράφει: ο Μπέλιχαμ σώζει την Αγγλία στην νευρική νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο επί της Νορβηγίας. Η Sky Sports γράφει ότι ο Μπέλιχαμ είναι ξανά ο ήρωας, καθώς τα τρία λιοντάρια προκρίνονται στα ημιτελικά. Η Independent γράφει ότι ο Τόμας Τούχε λέει ότι η Αγγλία ήταν τυχερή, καθώς τα τρία λιοντάρια οδεύουν προς τα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Να κάνω μια παρένθεση ότι και ο Σκαλόνι είπε ότι η δική του ομάδα ήταν τυχερή. Κλείνω την παρένθεση. Μιλάμε για την Αργεντινή. Στη Σκανδιναβία τώρα έχουμε άλλα πράγματα. Οργή για το ΒΑΡ και τη διαιτησία. Συγκεκριμένα, όχι μόνο στην Νορβηγία αλλά και γενικότερα και σε άλλες χώρες της Σκανδιναβίας, η κύρια εστίαση είναι το γκολ που ακυρώθηκε σε κόρνερ του Χέγγεν για φερόμενο φάουλ πάνω στο Χάλαντ.
0: Όχι, ο Χάλαντ το έκανε.
2: Συγγνώμη, του Χάλαν, λάθος δικό μου.
0: Λοιπόν, ρώτησα όση ώρα έλεγες αυτά, ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη ποιοι θα παίξουν τελικό. Και μου δίνει τα φαβορί. 2,60 η Γαλλία, 4,30 η Ισπανία, 4,30 η Αγγλία, 5 η Αργεντινή. Δεν μου λέει όμως ποιοι θα παίξουν τελικό.
2: Θα σου πω εγώ μετά. Λοιπόν, για το φάουλ αυτό που λέει, φερόμενο φάουλ του Χάλαν, λένε στην Νορβηγία και γενικότερα στη Σκανδιναβία ότι η απόφαση για την τεχνολογία ήταν εξωφρενική. Δηλαδή, θα μπορούσε ο διαιτητής να μην σφυρίξει τίποτα και να μετρήσει το πέναλτι, το γκολ. Λοιπόν, μια άλλη εφημερίδα, η Expressen, λέει ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία. Η Νορβηγία παγιδεύτηκε σε μια ομίχλη από συγκεχημένες καταστάσεις VAR. Oslo Media, ληστεία στο Μαϊάμι, το ΒΑΡ και ο διαιτητής σώζουν την Αγγλία από τον αποκλεισμό. Και μετά πάμε σε ισπανόφωνα μέσα, CNN Espanol, η Αγγλία νικά την Νορβηγία στην παράταση και βρίσκει χώρο για να μπει στα ημιτελικά, θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Σε ένα άλλο συναρπαστικό αγώνα, η NTN24, ο Μπέλιχαμ οδήγησε την Αγγλία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποκλείοντας την Νορβηγία. Η Αλμπάντ μου κάνει εντύπωση. Σεισμός στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Αφιλεγόμενη νίκη για την Αγγλία εναντίον της Νορβηγίας με ένα στολίδι από τον Μπέλιχαμ. Και τέλος, ο Τζουντ Μπέλιχαμ επισκιάζει τον Χάρι Κέιν στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το γράφει η ESPN.
0: Δύο γκολ έβαλε ο Μπέλιχαμ όμως, Γιώργο. Και η αλήθεια είναι ότι ο Κέιν και ο Μπέλιχαμ αυτοί οδηγούν την Αγγλία.
2: Ναι. Και σιγά τώρα μην σκάει ο ένας ή ο άλλος που σκοράνουν για την εθνική ομάδα της Αγγλίας.
0: Εννοείται πως δεν στενοχωριούνται καθόλου.
2: Λοιπόν, φεύγω από εδώ, πάω σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο δεν το είδαν πολλοί, αλλά το είδα εγώ και το είδα και μάλιστα και στο βίντεο. Έχει να κάνει με μια φραστική επίθεση που έκανε ο Μέση στον διαιτητή, ο διαιτητής στο Μέση, όπως μπορεί να το πάρει καθένας. Είδαμε στην τηλεόραση λοιπόν ο Μέση να ζητάει από τον διαιτητή να διαμαρτύρεται, τέλος πάντων, για μια απόφαση του διαιτητή. Η διαμαρτυρία αυτή υποχρέωσε τον Πορτογάλο διαιτητή να τον επιπλήξει για τη συμπεριφορά του. Δεν υπήρχε βέβαια καμία προειδοποίηση, ούτε το έβγαλε κάρτα. Όμως ο Μέση φαίνεται εμφανώς αναστατωμένος και του λέει: «Μίλα σωστά, μην είσαι αγενής. Μίλα μου με σεβασμό, μη με προσβάλλεις». Ήταν τα λόγια του.
0: Και ναι, πώς... ναι, το είδα και εγώ αυτό το βίντεο.
2: Εντάξει.
0: Το έχω δει όπως τώρα, Γιώργο, βλέπω ένα ωραίο βίντεο. Τους Άγγλους οπαδούς που πικάρουν τους Νορβηγούς, ξέρεις με ποιο τρόπο. Με το κουπί. Έχουν κάτσει όλοι και τραβάνε κουπί.
2: Από τα όμορφα που
0: γνωρίσαμε. Ναι, αυτό είναι εντάξει. Αυτό είναι έξυπνο.
2: Μόλις μου στέλνει ένα μήνυμα ο ένας από τους γιους μου, στο διαβάζω, Αγγλία Δαγκωτό.
0: Αγγλία Δαγκωτό.
2: Προφανώς άκουσε ότι θα σου πω εγώ ποια ομάδα θα το κατακτήσει.
0: Για πάμε λοιπόν, πια.
2: Περίμενε, μην βιάζεσαι.
0: Εγώ δεν βιάζομαι, δεν πρέπει να ξέρουμε.
2: Εκτός και βιαζόμαστε.
0: Όχι, έχουμε ακόμα 5 λεπτά.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη νίκη της Αργεντινής απέναντι στην ομάδα της Ελβετίας. Η Κλαρίν λοιπόν γράφει: «Η Αργεντινή ξυπνά στην παράταση και αποκλεί την Ελβετία με 3-1. Η Διάρη Ολέ στους ημιτελικούς. Η Αργεντινή υπέφερε, σφράγισε την νίκη στην παράταση και σκέφτεται ήδη την Αγγλία. Λα Νασιόν, ταλαιπωρία, παράταση και ανακούφιση. Η Αργεντινή κέρδισε την Ελβετία με 3-1 και μπαίνει στην τετράδα του κόσμου. Η Άμπιτο Φινανσιέρο γράφει: «Στην παράταση, η Αργεντινή νίκη στην Ελβετία με 3-1 και προκλήθηκε σε έναν ακόμη ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλλου». Η Φομπάε, θαύμα στην παράταση. Τα γκολ του Χουλιάν Άλβαρες και του Λαουτάρο Μαρτίνες έστειλαν την εθνική μας ομάδα.
0: Καλά, του Χουλιάν Άλβαρες ήταν γκολάρα, έτσι.
2: Ναι, ναι,
0: ήταν τρομερό.
2: Η Μάρκα στην Ισπανία για την νίκη της Αργεντινής γράφει ότι η πρωταθλήτρια αισθάνεται ανίκητη. Το διάριο ας πολύ Spider και πολύ VAR. Spider, να ξέρεις, είναι αράχνη και είναι το παρατσούκλι του Άλβαρες αυτό. Γι' αυτό και το τονίζουν. Η Γκαζέτα σας πω ότι η Ελβετία με 10 παίκτες τιμωρήθηκε από τους Άλβαρες και Λαουτάρο Μαρτίνες στην παράταση. Μετά. Στην Ελβετία, μέσα ενημέρωσης συμφώνησαν ότι το όνειρο τελείωσε παρά τη βαθιά απογοήτευση για τον αποκλεισμό. Αναγνώρισαν την προσπάθεια της ομάδος του Μουράτ Γιακίν, η οποία κατάφερε να αναστατώσει και να βάλει τους παγκόσμιους πρωταθλητές στα σινιά.
0: Η Ελβετία και η Νορβηγία είχαν δύο εξαιρετικές ομάδες.
2: Συμπαθέστατες ομάδες, ειδικά αυτό. Η Νορβηγία.
0: Και η Ελβετική και η Νορβηγία, εμένα μου αρέσανε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, λέω τα δικά μου στοιχεία, το τεχνητή νοημοσύνη Χόρχε. Mm-hmm. Γαλλία, Ισπανία, περνάει Γαλλία. Αγγλία, Αργεντινή, περνάει Αγγλία.
0: Αγγλία, άρα πάμε για Γαλλία-Αγγλία.
2: Yes, νικήτρια ή Γαλλία.
0: Η Γαλλία αυτή τη στιγμή φαντάζει το. Εντάξει, το νούμερο ένα φαβορί.
2: Αγγλία, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, όμως και οι τέσσερις ομάδες
0: είναι πολύ καλές, δεν το συζητάμε.
2: Είναι ικανές για τα πάντα.
0: Αλλά η Γαλλία δείχνει ένα κάτι παραπάνω, κάτι λίγο παραπάνω. Η τετράδα της μπροστά είναι φωτιά και λάβρα.
2: Ό,τι λες λοιπόν πολύ σωστά για την Γαλλία, εγώ θα πω το αντίστροφο για την Ισπανία. Όμως.
0: Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία, μην το ξεχνάς.
2: Ποιος ξέρει, μπράβο, ποιος ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει. Δύο παιχνίδια έμειναν.
0: Η Ισπανία που θα παίξει με τη Γαλλία πάζει ως πρωταθλήτρια Ευρώπης.
2: Συμφωνώ. Για το Αγγλία-Αργεντινή, οφείλω επίσης να πω για το Σκαλόνι, και το είπε και μπράβο του, ρωτήθηκε ποιο είναι το μήνυμα που στέλνεται σε κάθε Αργεντίνο κτλ. Από δημοσιογράφο Αργεντίνο. Και είχε να κάνει με τον πόλεμο στα Φόκλαντς και λέει πολύ χαμηλόφωνα και με σεμνότητα. Παιδιά, μιλάμε για ποδόσφαιρο, έτσι. Μην ξεφεύγουμε. Ποδοσφαιρικό αγώνα θα δώσουμε με τους Άγγλους. Όχι κάτι άλλο.
0: Σωστό.
2: Και μπράβο του.
0: Σωστά μίλησε.
2: Εντάξει, θα μπορούσε να πει 1005 πράγματα. Και βέβαια θα θυμόμαστε όλοι το Αγγλία, το Αργεντινή-Αγγλία το 86 στο Μεξικό, με το Μαραντόνα να πετυχαίνει το πρώτο γκολ με το χέρι, Λαμάνο δε Διός, και με την κολάρα που πέτυχε στη συνέχεια, που πέρασε και τα αντίπαλα δοκάρια και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Από το πιο κάτω από το κέντρο του γηπέδου προς την περιοχή του τερματοφύλακα της Αργεντινής.
0: Ωραία. Με ιδιαίτερη ανυπομονησία, Γιώργο, περιμένουμε να δούμε τους δύο ημιτελικούς. Θύμισέ μας στις 10 η ώρα την Τρίτη.
2: Την Τρίτη στις 10 το βράδυ Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη την ίδια ώρα στις 10 το βράδυ Αγγλία-Αργεντινή.
0: Πολύ ωραία. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Αθανασίου. Ολοκληρώνουμε με το κουπόνι του στοιχήματος, να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στα παιχνίδια που εξελίσσονται. Ρεάλ Ποτόσι, Νασιονάλ Ποτόσι 0-1, Ανάπολης Μαριγκά 0-1, Ιτουάνο που παίζει με 10, Φεροβιάρια 1-3, Μαρανάο Ιπιράγκα 2-1, Παϊσαντού Γκουαρανί 2-2, Σαρμιέντο Ντελαμπάντα Σαν Μάρτιν Φορμόσα 2-0, Ατλέντικο Γκέμε Σαν Μάρτιν 0-2, Μίτλαντ Κίλμες 1-0, Αβάη Ναούτικο 1-0, Σάο Μπερνάρντο Κουιάμπα 2-2, Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα Κασούσο 3-2, Ντεπορτίβο Κουένκα Ούκας 0-1, Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια Τίγκρε 1-0, Γοδόη Κρούς Μπελγράνο 1-0, ημίχρονο Σικάγο Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπούλς 2-0, ημίχρονο Χυμνάσια Ουρουγουάη 0-0, Φόρτ Σεν Λοράν 1-0. Ημίχρονο όμως έχουμε και στο Χυμνάσια Τύπο Πατρονάτο 0-1, Χάφταρ Φιόρουντ Βαλού Ρέγιαβινγκ 0-0. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρυθμίση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων 24ωρου που ολοκληρώνεται και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και αμέσως μετά στην παρέα σας για 2 ώρες ο Λευτέρης Αρελάκος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Η Αργεντινή λήγησε στην παράταση με 3-1 την αξιόμαχη Ελβετία των 10 παιχτών από το 72ο λεπτό, 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Ενώ η Αγγλία με ήρωα τον Τζουν Μπέλιχαν νίκησε με ανατροπή 2-1 τη Νορβηγία στην παράταση στο Μαϊάμι παρουσία 65.000 θεατών. Γαλλία-Ισπανία την 3η στις 10 το βράδυ, την ίδια ώρα την 4η Αγγλία-Αργεντινή, οι δύο ημιτελικοί του Μουντιάλ. Η πιθανότητα περαιτέρω διερεύνηση του παγκοσμίου κυπέλου με αύξηση των ομάδων που θα συμμετέχουν στην τελική φάση από 48 σε 64 θα εξεταστεί μετά τη φετινή διοργάνωση, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino. Η ΑΕ ξεκίνησε με φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους επικρατώντας με 2-1 τις De Graafs, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στον πρώτο της τεστ εν όψει της νέας περίοδου. Παρά τον φιλικό αγώνα της αναμέτρησης, το παιχνίδι είχε αρκετές δυνατές μονομαχίες με τη διαιτητή να καταλογίζει πολλές κίτρινες κάρτες. Σε συμφωνία με την πλευρά του Κωνσταντίνου Κότσαρη για επέκταση του τρέχοντος συμβολέου του κατά ένα χρόνο έως το καλοκαίρι του 28 ήρθε ο Παναθηναϊκός. Ο 30χρονος γκολκίπερ επέστρεψε στο περασμένο καλοκαίρι και οι πράσινοι αποφάσισαν να του προσφέρουν επέκταση του συμβολέου του για ένα επιπλέον χρόνο με βελτιωμένες αποδοχές. Φιλική νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί της Grasshopper στο κατάμεστο Απόστολος Νικολαίδης εν όψει των ευρωπαϊκών παιχνιδιών στο δεύτερο προκριματικό του Conference League με την Μπάσκη στις 23 και 30 Ιουλίου. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε χθες σε εξειδικευμένη κλινική της Ιταλίας στο πρώτο ιατρικό έλεγχο και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει τον δεύτερο κύκλο εξετάσεων. Με γκολ την τελευταία φάση του αγώνα, η Τβέντε επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο τελευταίο φιλικό που έδωσε η ομάδα του Αλέσιο Λύση κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε νωρίς το απόγευμα η αποστολή του ΠΑΟΚ από την Ολλανδία, ολοκληρώνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Οι ασπρομαύροι στρέφουν πια την προσοχή τους στις διπλές αναμετρήσεις στις 23 του Ιουλίου εκτός και στις 30 εντός για το δεύτερο προκριματικό του Europa League με αντίπαλο νικητή του ζευγαριού της Δυναμό Κιέβου και της Κλούζ. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στον πρώτο αγώνα και η ρεβάνση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη στις 8.30 στην Κλούζ Αρίνα. Λίγα λεπτά μετά την άφιξη του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο Μακεδονία έφτασε και ο Μπαμπτίστ Σάντα Μαρία. Ο 31χρονος Γάλλος μέσος αναμένεται να γίνει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Αλέσιο Λύση μετά τη μεταγραφή του Αρίζ Ελουτσόντο. Εν τω μεταξύ, αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο Τάχα Άλλη, ο Σουηδός εξτρέμ της Μάλμπε, που έχει συμφωνήσει σε όλα με τον ΠΑΟΚ, έρχεται στην Ελλάδα για τις τελευταίες λεπτομέρειες να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο. Ισόπαλος 1-1 με την Βαλγική Λέουβεν ήρθε ο Ολυμπιακός στο τελευταίο φιλικό που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους. Πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν όψει της νέας σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 68 λεπτό με ωραίο σουτ του Αντρέ Λουίζ. Με πολλές απουσίες και πειραματικές συνθέσεις αγωνίστηκαν οι Ερυθρόλευκοι που είχαν εκτός λόγου τραυματισμού τον Χρήστο Μουζακίτη και είδαν τον Κλέιτον αποχωρεί στα πρώτα λεπτά του αγώνα με ενοχλήσεις στον Οπίστιο Μυρίο και τον Ντάνι Γκαρθία να φεύγει και αυτός με πρόβλημα λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. Την απόκτηση 4 ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Πρόκειται για τον Βραζιλιάνο αμυντικό Ροντρίγκες, τον Αργεντινό μέσο Γκονζάλο Πινέιρο, τον Σενεγάλο μέσο Τζιμπρίλ Διαρά και τον Γκανέζο μέσο Γιουτζίν Φρίμπογκου. Την επέκταση συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη ως το καλοκαίρι του 29 ανακοίνωσε η Κηφισιά. Στο μπάσκετ τώρα την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εξασφάλισε η Εθνική Νέων Γυναικών καθώς επικράτησε το Μαυροβουνίου με 78-59 στον ημιτελικό της δεύτερης κατηγορίας που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Την πρώτη της νίκη στον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ έκανε η Εθνική Νέων Ανδρών επικρατώντας 84-69 του Βελγίου στη Λουμπιάνα. Σήμερα στις 7 το αντιπροσωπικό μας συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Η Εθνική Νεανίδων νίκησε με 76-61 τη Λιθουανία σε αγώνα προετοιμασίας. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν και πάλι αύριο στο κλειστό γυμναστήριο της Γέφυρας στις 7. Νέο ατομικό ρεκόρ για τη Ραφαηλίδου στη δισκοβολία με επίδοση 53-37. Την τρίτη της νίκη στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Αγοριών που διεξάγεται στην Ιταλία επικρατώντας τη Σερβία με 3-2 σετ. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο για τη δεύτερη φορά μετά το 24 αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Ντούμας. Ο Έλληνας κολυμβητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Ντούμας έκανε λίγο αργότερα άλλη μια εκπληκτική κούρσα στα 4x100 μεικτή ομαδική και όμως δεν στάθηκε αρκετή για να φέρει την ελληνική ομάδα στο βάθρο, ενώ το πέρασμά του ήταν 59-50. Η τετράδα του Νίκου Παπαθεοδόρου, Βαγγέλη Ντούμα, Γιώργου Κάλανδρου και Βασίλη Χάρα πήρε την τέταρτη θέση, μειώνοντας πάντως πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων νέων με χρόνο 3:37.93. Ο Γιώργος Παναστασίου της Κηφισιάς έγινε ο 8ος Έλληνας όλων των εποχών στη σφυροβολία και ο 8ος μέχρι στιγμής αθλητής ή αθλήτρια που πετυχαίνει απευθείας στο όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου στο Μπέρμιχαν χάρη στη βολή του στα 77-71 στο απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στις Σέρες. Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νίκος Παπαθεοδόρου στο τελικό των 100 μέτρα ύπτιο, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση με 55-38. Ο Χρήστος Διαμαντής επανέλαβε με ακρίβεια εκατοστού το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων που πέτυχε στο χθεσινό ημιτελικό των 50 μέτρων μεταλλούδα με 23-82 και κατέλαβε την 7η θέση σε ένα τελικό που οι διαφορές ήταν μικρές. Με ήττα 28-19 από τη Γερμανία, ολοκλήρωσε η εθνική handball νέων τις υποχρεώσεις στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που φιλοξενείται στη Ρουμανία. Την Πολίνα Κουντερμέτοβα θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στις 7.30 στην πρεμιέρα της στο Athens Open στα 250 σε μετάδοση από την ΕΡΤ, όπως προέκυψε από την δήλωση της διοργάνωσης. Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε τον τίτλο στο Wimbledon καθώς επικράτησε τον τσεχικό εμφύλιο της Καρολίνα Μούχοβα με 6-2, 5-7 και 6-3. Σε προφορική συμφωνία με το Γιούγκερ Κλοπ κατέληξε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να αναλάβει το τιμόνι της εθνικής ομάδος. Τέλος, η Σενεγάλη απέλησε τον προπονητή της Παπέ Μπουνουά Τιάο, αναφέροντας ότι τα αποτελέσματά της στο Μουντιάλ κατέστησαν αναγκαία μια αλλαγή στην ηγεσία της ομάδος. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Πολύ περισσότερες μπορείτε να διαβάσετε στο ertsports.gr. Κοντά σας σε λίγο ο Λευτέρης Αρλάκος θα κρατήσει συντροφιά με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τις 2. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.
0: Έρα Σπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε, Έρα Σπορ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 12 και 4 η ώρα. Καλή εβδομάδα. Μπήκαμε στη Δευτέρα, 13 του Ιουλίου του Σωτήριου έτους 2026. Στην καρδιά του καλοκαιριού, κύριε Νικόλα Μαυριδόπουλε, ο οποίος είναι κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων, στην επιμέλεια της εκπομπής ο Παναγιώτης Μπάλτας, στο μικρόφωνο μόνο σε διπλό γραφείο ο Λευτέρης Αρελάκος. Για τους φαν του Δημήτρη Μαλισιώβα, μου πήρε τηλέφωνο ότι ο σύλλογος θαυμαστών Δημήτρη Μαλισιώβα ρωτάει πότε επιστρέφει από τις διακοπές του. Θα είναι αύριο εδώ κοντά μας, Δευτέρα και Τρίτη, θα είμαστε παρέα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα για να σχολιάσουμε τα όλα. Έτσι, που έχουν σχέση και με το Μουντιάλ, έχουν σχέση με τα λίγα, θα έλεγα, ποδοσφαιρικά εντός επικαιρότητας, έτσι, που εντός, θα λέγαμε, όχι επικαιρότητας, πώς να το πω, ότι το καλοκαιριού, ρε παιδί μου, τα φιλικά, μεταγραφές και τα λοιπά. Εντάξει, όταν δεν υπάρχει πρωτάθλημα, δεν υπάρχει ένταση, κίνηση και τα λοιπά, όπως και να το κάνουμε, δεν μυρίζει πρωτάθλημα, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Θα μυρίσει όμως προς το τέλος της εβδομάδας. Τη μία την Τρίτη, όπου έχουμε τις εκλογές τη Super League, για να δούμε αν αυτό το 7-7 θα γίνει 8-6, γιατί δεν νομίζω να αλλάξει κάτι θεματικά μέσα σε 10 μέρες. Και υποψήφιος είναι βασικά η ΕΠΟ, που λέει και το ρεπορτάζ, εκτός αν υπάρξει καμιά έκπληξη και κάποια άλλη ομάδα αλλαξοπιστήσει σε σχέση με το πώς ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα. Και πρωτάλληλα θα μυρίσει για τα καλά την Πέμπτη. Το απόγευμα θα φανεί, ακόμα δεν έχει βγει ανακοίνωση πού ακριβώς θα γίνει η κλήρωση. Προς 7-8 η ώρα το κόβω να γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος. Να μυρίσει λίγο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι το πρωτάθλημα αρχίζει 22 Σαββατό, 15-22 Σάββατο, 22 Αυγούστου, Κυριακή 23, και αν θα έχει αγώνα

Δευτέρα θα δούμε 24, σε πάση περιπτώσει, πρεμιέρα θα έχουμε 22 και 23 Αυγούστου. Αυτή η εβδομάδα έχει βέβαια και τους ημιτελικούς του Μουντιάλ. Αυτή η εβδομάδα έχει τους επαναληπτικούς του πρώτου προκριματικού γύρου σε Champions League, σε Europa League και σε Conference League. Αυτή η εβδομάδα είναι η πρώτη τελευταία, με κανένα δυο, ίσως ένα-δυο εκπομπές μπορεί και μετά τις 26, μία-δύο, μέχρι την άδειά μας και μετά το φινάλε που λέει και ο γίγαντας, ο Νότης Φακιανάκης, φινάλε της καρδιάς μου και ερωτά μου. Θα τα πούμε, τα ξέρουν ειδικά οι Μεσημεριανοί, αλλά και εσείς περισσότεροι Ραδινοί, για το φινάλε μου εδώ στην Eurosport. Έχουμε δύο εβδομάδες ακόμα και θα έλεγα ότι θα πούμε αρκετά μέχρι τις δύο, αφού θα καταναλώσουμε ώρα για το Μουντιάλ, για αυτά που είδαμε χθες, για αυτά που ακούσαμε από το σχολιαστή του αγώνα της Αγγλίας με την Νορβηγία, σε κόσμια πάντα επίπεδα, σε σχέση με το τι πιστεύουμε εμείς, έτσι. Και βέβαια θα μιλήσουμε για τα φιλικά που έγιναν, για τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων σε Ελλάδα και εξωτερικό και ό,τι άλλο προκύψει μέχρι τις 2, κυρίως όμως με πολύ πολύ καλή μουσική. Και σας ετοιμάζω για μια έκπληξη το Σάββατο προς Κυριακή 25, ξημερώνοντας εδώ τις Αγίες Παρασκευής της γειτονιάς μας. Μια έκπληξη που ελπίζω να ευοδοθεί. Θα τα πούμε όμως όταν έρθει η ώρα.

λοιπόν, επίθεση. Επίθεση, αυτή την επίθεση που δεν είδαμε χθες ούτε από την Αγγλία και την Νορβηγία, αλλά ούτε και από την Αργεντινή και την Ελβετία. Βέβαια, για αυτό το παιχνίδι δεν θέλω να πω και πολλά, γιατί δεν το είδα, οπότε δεν έχω κάποια ιδιαίτερη άποψη. Βλέπω για μια ακόμη φορά πάντως στα 3,5 από τα 4 όσοι με ακολούθησαν την Παρασκευή, κύριε Μαυριδόπουλε, το μεσημέρι στο τρίτο μάτι, πήγαν ταμείο. Άσο και over τη Γαλλία, κυρίως άσο, ok, 3-0 στο Ρελαντί το Μαρόκο. Για το παιχνίδι του Βελγίου με την Ισπανία έδωσα και το σκορ 2-1, λέω, θα λήξει 3-1, άσο και over και αυτό, πέρασε αέρας. Στην Αγγλία μόνο γι' αυτό είπα 3,5. Πίστευα τον άσο μαζί με το goal-goal ή over. Πέτυχε το goal-goal, αλλά δεν έγινε ο άσος. Και μετά το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία, λέω μην παίξετε άσο, δεν το βλέπω τόσο πολύ. Εδώ goal-goal θα γίνει. Εδώ έφαγε goal από την... Από ποιον έφαγε, από την Τανζανία, εκεί πώς, από αυτές που παίζανε εκεί, τη Νέα Ζηλανδία, την Ιορδανία, και λέω Τανζανία. Την Ιορδανία έφαγε γκολ από το κόκκινο ακροτήρι, το πράσινο ακροτήρι. Έφαγε γκολ το προηγούμενο παιχνίδι που είχε, που κέρδισε 3-2 στο 90 φεύγα. Δεν θα έτρωγε γκολ από την Ελβετία που είναι για καλή ομάδα. Και έτσι και έγινε, έτσι. Με αίμα δάκρυα και υδρότα ο Μέση. Αλλά τώρα τα λιοντάρια, τα τρία λιοντάρια τον περιμένουν πώς και πώς να τον καταβροχθήσουν. 40 χρόνια το περιμένουμε όλοι αυτό, 40 χρόνια για να μπορέσει η Αγγλία να κερδίσει την Αργεντινή και να πάει στον τελικό. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει η ομάδα της Αγγλίας, που δεν παίζει καμιά μπαλάρα, έτσι. Με 2,5 παίχτες πάει να πάρει το Μουντιάλ. Θα τα καταφέρει. Εγώ προσωπικά βλέπω Γαλλία ότι είναι το πρώτο φαβορί, άσχετα αν τα αισθήματά μου είναι διαχρονικά έτσι Μπραζίλ και Ιγκλαντ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η Γαλλία είναι... Έτσι δεν είναι, κύριε Μαυριδόπουλε? Είναι μια κλάση ανώτερη τώρα, έτσι βλέπεις. Χωρίς στο ρελαντί θέλει, άμα θέλει βάζει πέμπτη ταχύτητα και στις οτοστράτες βάζει τεσσάρες, τριάρες, ό,τι γουστάρει κάνει. Άμα θέλει το πάει και στο ρελαντί. Έχει ένα Εμπαπέ που ό,τι δεν έκανε στην Παρή και στη Ρεάλ του κάθεται πρίμα εδώ στο Μουντιάλ. Κέρδισε άνετα το Καμερούν, παιδιά. Αυτό το Καμερούν, εγώ το έλεγα από την αρχή, εκτός από ένα ημίχρονο, όχι αγώνα, ημίχρονο με τη Βραζιλία που τρίβαμε τα μάτια μας το πρώτο ημίχρονο, θυμάστε, μετά δεν υπήρχε. Παράλληλο ποδόσφαιρο, χαλαρό ποδόσφαιρο, άμυνα, χωρίς εντερφόρ. Μόλις έφυγε και ο άλλος ο Σαριμπάρι που πήγε, που τραυματίστηκε, δεν έβαλε καν τον Ελκαμπί, για φαντάσου. Τον Ελκαμπί δεν τον έβαλε καν, τον έβαλε ένα ημίχρονο πριν τον Σαριμπάρι, όταν έπαιζε ο Σαριμπάρι, και από τότε ούτε καν και χωρίς Σαριμπάρι δεν τον έβαλε καθόλου μέσα. Ίσως και το πλήρωσε γι' αυτό. Λέω, ίσως. Το Μαρόκο λοιπόν απογοήτευση ήταν μια Παραγουάη χωρίς να κλωτσάει. Ακριβώς το ίδιο ήταν. Πιστεύω να το καταλάβατε τι είπα. Μια Παραγουάη, δηλαδή φουλ άμυνα, χωρίς να κλωτσάει. Γιατί οι άλλοι της Παραγουάης σε έκαναν να φωνάζεις και στον ύπνο σου αλέλε μπλου. Αλέλε μπλου. Έτσι πως τους έβλεπες αυτούς εκεί. Πέρασε η Γαλλία, αέρας. Η Ισπανία είναι επίσης μια ομάδα. Μαζί με την Αργεντινή που ευνοήθηκε από τις κληρώσεις, με την Πορτογαλία δεν ήταν καλύτερη για να περάσει. Απλά εκεί ο κότζακ της Πορτογαλίας, ο Μαρτίνεθ, ήθελε και τάπαθε άμυνα. Να φοβηθούμε τώρα τα παιδάκια εκεί, τέλος πάντων. Παιχτάκια, παιδάκια, παιχταράδες, ό,τι θέλετε πείτε μου για την Ισπανία που εμένα δεν μου γεμίζουν και το μάτι ιδιαίτερα. Και στην άμυνα και στην επίθεση. Είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο και τρέχει. Μια όριμη ομάδα όμως θα την παίξει έξυπνα. Εγώ προσωπικά πιστεύω Γαλλία-Ισπανία θα λήξει 2-0-3-0 τον πας. Εσύ πώς το βλέπεις, Νικόλα? Το βλέπεις και εσύ? Έτσι πιστεύω. Θα δούμε. Λέω, πρόβλεψη, ρε παιδί μου, πώς έχω δει τις ομάδες. Με αίμα δάκρυα και υδρότα κέρδισε το Βέλγιο. Το Βέλγιο στα πρώτα παιχνίδια έλεγες πώς πέρασε αυτή η ομάδα στο Μουντιάλ. Αλλά μετά την ανατροπή που έκανε με τη Σενεγάλη έλεγες είναι ομαδάρα. Που δεν είναι ομαδάρα, αλλά θέλω να πω με τις εμφανίσεις της, έβαζε σε όλους δύσκολα. Κέρδισε και η Ισπανία με το χρυσό μπαλαντέρ εκεί του το Μερίνο, που μπαίνει, μόλις μπαίνει στο 85-87 βάζει γκολ, της έδωσε δύο προκρίσεις, και από εκεί και πέρα χθες, Αγγλία-Νορβηγία, αυτό το μάτς που περίμενα να γίνει άσος, γιατί η Νορβηγία παρότι επέκλεισε τη Βραζιλία, δεν μου άρεσε γιατί εκεί ο Αντσελότη αυτοκτόνησε, ο ίδιος αυτοκτόνησε και απορώ αν θα τον κρατήσουν. Ενώ στο παιχνίδι που δεν παρακολούθησα, για μια ακόμη φορά η Αργεντινή δυσκολεύτηκε παίζοντας με χθες το βράδυ με την Ελβετία που είναι μια δύσκολο κατάβλητη ομάδα.

0: όλα εδώ, και παλιά και καινούργια. Τη φίλη μου τη Μαρία εδώ στην είσοδο, τη σερτ που θέλει να το χορέψει.
1: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

Εδώ είμαστε λοιπόν, το ένοχο κορμί, το καινούριο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου που θα γίνει σίγουρα μεγάλη επιτυχία, όπως και τα προηγούμενα, αφού αυτή τη στιγμή μαζί με τον Αργυρό οι πιο hot καλλιτέχνες, όπως λέει και ο φίλος μου ο Μακρόπουλος και ο Μαυριδόπουλος, και οι δύο, και ο Μακρόπουλος και ο Μαυριδόπουλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ερασπόρ Ελληνική Ραδιοφωνία, σας κρατάμε στροφιά μέχρι τις 2. Σιγά σιγά αρχίζουμε να συνηθίζουμε ότι λιγοστεύουν τα μάτς του Μουντιάλ. Τι μείνανε, έτσι, δύο πολύ δυνατά παιχνίδια, ημιτελική. Την Τρίτη η Γαλλία με την Ισπανία, την Τετάρτη η Αργεντινή με την Αγγλία. Και τα δύο παιχνίδια σε λογικές ώρες για την Ελλάδα, σε δύσκολες ώρες καιρικά για τη USA. Να δούμε τι θα γίνει. Εγώ προσωπικά θα ήθελα ένα τελικό Γαλλία-Αγγλία. Αν θέλετε, εσείς έχετε την ίδια άποψη ή κάποια άλλη, μπορείτε να την εκφράσετε στέλνοντάς μου μήνυμα ή στο Viber Τσέρασπορ ή στο SMS, πόρτιο το μήνυμά στο 54160 ή στη σελίδα μου στο Facebook. Τι ό,τι τελικό προτιμάτε να δείτε. Εγώ θα ήθελα να δω Γαλλία-Αγγλία. Δεν έχει γίνει ποτέ ένα τέτοιο τελικό. Δεν θα ήθελα να δω το Γαλλία-Αργεντινή. Δηλαδή, αν ήταν Αργεντινή στο τελικό, θα προτιμούσε την Ισπανία. Το είδα και πέρυσι, δηλαδή στο Κατάρ. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε σίγουρα τη Γαλλία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ισπανία μπορεί να βάλει δύσκολα στη Γαλλία. Μπορεί να βάλει δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος οι Γάλλοι θα κερδίσουν. Έτσι, η γνώμη μου αυτή. Τώρα για το Αγγλία-Αργεντινή, δεν μπορώ να δώσω ασφαλείς προβλέψεις, γιατί αυτή η Αγγλία, ενώ έχει ταλέντο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, φταίει ο προπονητής, φταίει το στυλ που παίζουν, φταίνε οι παίκτες. Δηλαδή, πάνε να πάρει το Μουντιάλ με 2,5 παίκτες στην ουσία, έτσι. Δηλαδή, αυτοί οι Μαντουέ και Σάκα και δεν συμμαζεύεται, είναι πολύ λίγοι. Για μένα, πολύ καλός είναι αυτός ο Σπενς. Απορώ γιατί βάζει το άλλο το άγουρο, το ξυλάγκουρο και το Ράιλεϊ, και δεν βάζει το Σπενς που είναι πολύ καλός. Αρέσει πολύ και στο φίλο μου τον Κουκουτσίλη, από τα αριστερά. Δεν βάζει το Ρότζερς. Δοκιμάζει λίγο και το Watkins σε κάποιο μεγαλύτερο διάστημα. Καλός ήταν ο Gordon. Δείχνει δικαιολογημένο ότι η μεταγραφή του στην Μπαρσελόνα σε σχέση με το Rashford είναι πολύ καλύτερος. Η άμυνα, παρότι δεν την περίμενα, έχει μια σταθερότητα. Ο Declan Rice δεν είναι ο Declan Rice του προηγούμενου Μουντιάλ, ο φετινός μπορεί να είναι πολύ κουρασμένος, αλλά εντάξει, έχει μια ποιότητα από το παιδί. Έχει τα στοιχεία. Καλά, ο Μπέλιχαμ και ο Κέιν είναι το κάτι άλλο. Ειδικά ο Μπέλιχαμ που είχαμε καιρό να τον δούμε να κάνει πράγματα και θαύματα σε ευρωπαϊκά παιχνίδια ή σε Μουντιάλ. Τώρα για το χθεσινό, τους έβαλε τις φωνές ο Τούχελ, ο οποίος είδες πως είναι ξυρισμένος εκεί, το μαλλί του κουρεμένο, καλά, τα αυτιά πετάνε σαν λαγάνες. Ωραίος, έχει φάτσα, είναι φάτσα ο Τούχελ. Τους έβαλε τις φωνές. Ο Μπέλιχαμ με τον τρόπο του είπε: Κόουτς, είμαστε πρώην τελικά Μουντιάλ, το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Αλλά όταν παίζεις με τη φλόγα, έτσι λέει ο Κουρκούλης, δεν το ξέρει ο Μπέλιχαμ το τραγούδι, που να το ξέρει, Όασις ακούει, Μαντόνα και δεν ξέρω, δεν σημασέβεται. Αλλά ο Κουρκούλης θα του λέγε: Παίζεις με τη φλόγα, Μπέλιχαμ. Εγώ στο είπα που καμιά φορά στο τέλος θα καείς. Γιατί όταν παίζεις γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μπέλιχαμ και πάει να βάλεις να κερδίσεις με ένα γκολ διαφορά τα παιχνίδια, κάποια στιγμή θα σου στραβώσει. Δεν είναι κάθε μέρα το Αγιανιού, έτσι δεν είναι, παιδιά? Και γι' αυτό λοιπόν, παρότι έχει τις προϋποθέσεις η Αγγλία για να παίξει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο και να κερδίσει πιο εύκολα μάτς, κάπου τα θαλασσώνει και δεν παίζει την μπάλα που θα ήθελα κι εγώ και η εκατομμύρια οπαδοί της να μπορέσει να δημιουργήσει ένα σύνολο ελκυστικό όπως κάνει η Γαλλία, έτσι. Αυτό το παιχνίδι είχε Αγγλίας-Νορβηγίας 20 λεπτά. Τους Νορβηγούς λες να δεν υπήρχαν στο γήπεδο. Το κάνει σίγουρα επίτηδες, δηλαδή να παίξουμε λίγο κοντρόλ άμυνα για να μην σκάσουμε από την πολύ ζέστη. Και μια Αγγλία που έπαιζε παράλληλο ποδόσφαιρο. Μετά που βγήκε λίγο, νομίζω ότι ο Χάλαντ στα πρώτα 20-25 λεπτά δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα. Μια φορά, τέλος πάντων. Μετά το 25 που βγήκε λίγο η Νορβηγία με προϋποθέσεις και προσπάθησε να κάνει κάποιες επιθέσεις μετά το cooling break, είδαμε λίγο μπαλίτσα, είδαμε κάποιες αντεπιθέσεις, είδαμε μια γκολάρα του Νορβηγού. Τι είπε, ρε παιδιά, ο εκφωνητής, ο speaker, ο σχολιαστής της τηλεόρασης? Έκανε μια χαζομάρα, λέει. Τι είπε ο άνθρωπος για τον γκολ που έβαλε η Νορβηγία? Είπε ότι έκανε, λέει, μια νεανική παιδική χαζομάρα. Ξέρω ότι είπε νεανική χαζομάρα και μπήκε μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή, παίκτη, άκου Νικόλα, παίκτη μουντιαλικό, παίκτη που παίζεται δική Νορβηγία και όχι στην Ελασίρου με όλο το συμπάθειο ή στη Νίκη Βόλου ή στο Πανθρακικό τη ομάδα Β' Εθνική Ενότητα Ελλάδο. Έτσι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, θα ήθελα να τις πω όλες τις 16 Super League 2 για να μην νομίζετε ότι υποτιμώ τις ομάδες. Απλά συντύχη μου ήρθαν 3-4 ομάδες τώρα.
Ο άνθρωπος παίζει Μουντιάλ, παίζει Εθνική Νορβηγίας, έχει πάει πολύ καλά Εθνική Νορβηγία στα παιχνίδια του Μουντιάλ και ο πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο φίλος μας, κάνει λέει μια χαζομάρα και η μπάλα πάει στο γάμα. Τρελάθηκα, λέω τι είπε ο άνθρωπος. Άσε τώρα που μετά αυτός είχε παίξει σίγουρα Νορβηγία ή δεν ξέρω, είχε τρελαθεί με την Αγγλία. Καθαρό φάουλ κάνει ο Χάλαντ και λέει έλα ρε, τι άλλο θα δούμε. Λέτε παιδιά, τι άλλο θα ζήσουμε, τι άλλο θα ακούσουμε. Και μιλάμε τώρα για άνθρωπο που έχει φάγει με το κουτάλι τις περιγραφές, έτσι, όλο το συμπάθειο και τον ξέρω και έχουμε πάει και σε πάρα πολλά Μουντιάλ, αλλά αυτό το... αυτό με την Αγγλία δεν μου άρεσε καθόλου και δέρασε σε πάρα πολύ κόσμο. Σε πάρα πολύ κόσμο. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση γιατί εδώ με πνίγει, ήθελα να το πω, γιατί η δικιά μου άποψη είναι εντελώς αντίθετη. Και γκολάρα έβαλε ο Νορβηγός, δεν ήταν χαζομάρα. Και καθαρό φάουλ έκανε ο Χάλαντ και δεν μπορεί να αμφισβητείς ούτε το διαιτητή ούτε το βάριστα. Όταν είναι καθαρό φάουλ και το βλέπει όλη η Ελλάδα, έτσι, όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος. Κλείνει η παρένθεση, επιστρέφουμε. Η δική μου άποψη ήταν και ήθελα να, επειδή με ρωτήσαν και πολλοί φίλοι και ο Δημήτρης και ο Βασίλης και η Νάνση, πώς το είδες τον γκολ που ακύρωσε της Νορβηγίας και βρήκα την αφορμή. Όπως είπα, και ήταν πολύ γκολάρα, γκολάρα, γεμάτη γκολάρα. Του Νορβηγού, του παίχτη, έτσι. Έτσι, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, είναι η δική μου άποψη αυτή που είναι αντίθετη με τον φίλο μου. Από εκεί και πέρα, δεν μου άρεσε η Αγγλία. Όμως έχει μια ποιότητα, έχει κάποια άστρα που μιλάνε, έχει τέσσερις παίχτες ποιότητος, πολύ καλούς, που παίρνουν το παιχνίδι πάνω τους και βέβαια έχει τον Μπέλιχαμ και τον Γκέιν που χώμα πιάνουν, χρυσάφι γίνεται.

Χαλαρά, χαλαρά, με όσα λάμδα θέλετε. Ένα, δύο, τρία λάμδα, όσα θέλετε βάλτε. Χαλαρά, η ζωή είναι ωραία, το καλοκαίρι είναι ωραίο. Και εμείς είμαστε εδώ ωραίοι, ο Παναγιώτης, ο Νίκος, ο Λευτέρης. Για μία ώρα και δέκα λεπτά με πολύ ωραία τραγούδια και ειδήσεις θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Ξημερώνει μια καινούργια εβδομάδα στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάρα πολλοί φίλοι μας ακούνε από το δρόμο, γυρίζουν όπως ο φίλος μου Νίκος ο Λυκολακιάς. Γεια σου ρε Νικόλα Άρχοντα, να πω κάποια μηνυματάκια, έτσι. Είμαι στο δρόμο μεταξύ Καλαμάτας και Στούπας. Στούπα, Καρδαμίλη, Καλαματάρα, φοβερή πόλη, πραγματικά από τις ωραιότερες πόλεις. Έτσι, Καλαμάτα, Καβάλα είναι οι αγάπες μου μεγάλες. Ωραία τα λες, συμφωνώ σε όλα, εν μέρη σε όλα, αλλά είναι πολύ τυχεροί όντως οι Ισπανοί. Για μένα ο τελικός είναι Ισπανία-Αγγλία και θα το πάρει η Αγγλία, μακάρι. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ για την παρέα στο δρόμο. Γεια σου, Νικόλα μου. Ο Αποστόλης ο Γίγαντας, εντάξει, όλοι πίνουμε κανένα κρασάκι παραπάνω, σωστό Αποστόλη. Έτσι, 40 χρόνια να τις κάνει αυτό το που τις έκανε ο Μαραντόνα, 40 χρόνια. Ο Γιάννης από την Λίμνο, αγωνιστικούς χαιρετισμούς λεσάς, ακούμε μεγάλη παρέα. Ο Μπέλιχα θα κάνει τη διαφορά, μακάρι, βάλαμε τζιν ποτήρια, σ' ακούμε, χορεύουμε, υπέροχα τραγούδια, υπέροχη η άγωνη γραμμή που ζούμε εδώ στο Αιγαίο, υπέροχη Ερασπορ και... Θέλω Ιαπωνία, Ισπανία, Αγγλία και να το σηκώσει ο Γιαμάλ, λέει, με Παλαιστίνη σημαία μπροστά στο τραπ. Τελευταίο μήνυμα. Γεια σου, ρε φίλε Γιάννη. Για να δούμε τι θα γίνει. Ο Θοδωρής τι λέει. Συγκαλησπέρα μου στο Λευτέρη Σαρελάκο. Υπέροχα τραγούδια. Θα ήθελα και εγώ να δούμε τον τελικό Αγγλία-Γαλλία. Δεν έχει ξαναγίνει. Αγγλία-Γαλλία δεν έχει ξαναγίνει. Σε τελικό εννοεί ο Θοδωρής. Ο Βασίλης από το Αγρίνιο μου στέλνει την αγάπη του και λέει: τελικώς πιστεύω να είναι Αγγλία-Γαλλία και εγώ, γιατί θα ήθελα εδώ ένα ευρωπαϊκό τελικό σε αμερικάνικο έδαφος. Ο 770 λέει: συγχαρητήρια για τις εκπομπές, συγχαρητήρια για τα αστέρια του Μουντιάλ. Αρέσουν τα τραγούδια αυτά που βάζουν, εννοείται. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν βλέπω το λόγο να μην συνεχίσεις και να βγεις σε σύνταξη. Πιστεύω πως μπορείς άλλα δύο χρόνια, τρία, αφού όλοι σε θέλουμε. Τόλι τρίκαλα, τόλι μου. Περιμένω το συμβόλαιο που θα μου ζητήσει ο Μποτζάκης. Άμα είναι περίπου σαν και αυτά τα λεφτά που θα πάρει ο Μαρινάκης από την πόλη του Αντρέ Λουίς, 17 με 20 εκατομμύρια, θα μείνω 2-3 χρόνια. Συμφωνείς, κύριε Μαυριδόπουλε? Δεν πρέπει να μείνω. 17, χωρίς να παίξει τον Ολυμπιακό, 17 εκατομμύρια παίρνει ο Ολυμπιακός από τον Αντρέ Λουίς και από την Κάνσας. Παρακαλώ, κύριε Μπάλτα. Λέει, είδα φως στο γραφείο σου, σκέφτομαι αυτό το πράγμα και το ρωτάω στο φως του Μποτζάκη ή του Μαρινάκη, για να ξέρω. Άμα πάρω και εγώ τα λεφτά που θα πάρει ο Ολυμπιακός για τον Αντρέ Λουίς, σίγουρα θα μείνω. Το ξέρω, ρε Τόλι από Τρίκα, αλλά το ξέρω. Να σε καλά, φιλαράκι μου. Και εγώ θέλω Αγγλία-Γαλλία, μια Αθανασία. Έχω βάλει το βερμούτ και απολαμβάνω και χορεύω τις κομματάρες σου. Ευχαριστώ, ρε Αθανασία. Καλησπέρα, λεσά, τραγουδάρες βάζεις. Άρχοντας, αγαπάμε πολύ. Και ο Δημητράκης ο Νηφόρος που θέλω να φάω ένα κεμπάπ, λέει, μαζί με τον Στέλιο Μανολά. Ωραία, γίγαντα. Στέλιος, το αρέσει το κεμπάπ του Στέλιο Μανολά. Οκ, υπέροχα. Ο Βασιλάκης Κουκουτσίλης με έκανε και έβαλα βότκα λεμόνι, λέει. Με τα τραγουδάκια αυτά. Η Νάνση από Καρδίτσα μας λένε την αγάπη της. Δημήτρης Μαλισιώβας, σ' ακούω, λέει, όλα τα καμένα βούρλα έχουν βάλει τέρμα τα ηχεία και ακούνε Ερασπόρ και Λευτέρη Σαρλάκο. Άσα, κρίσιμη εβδομάδα. Χαιρετισμού σε όλους. Μπορεί να είναι κρίσιμη ημέρα, κύριε Μαλισιώβα, αύριο θα πούμε πολλά περισσότερα. Θα ήθελα το τραγούδι «Ο Ντυρλαντά, Ντυρλαντά, Ντα». Να το βάλουμε 2 παρα 5, 2 παρα 1. «Ο Ντυρλαντά, Ντυρλαντά». Κολλάει. Πού να κόλλεις. Γεια σου, Κωστάκη. Την καλησπέρα και στο φίλο μου το Δημήτρη από το Αγρίνιο. Να είναι καλά. Τον Κωνσταντίνο τον Κοτζόπουλο. Γεια σου, Κωνσταντίνε, από την πανέμορφη Χαλκιδική. Το Γιάννη τον Καναβό. Καλή εκπομπή. Τραγουδάρες βάζα σε πάντα καλά. Κοζάνη και Ολυμπιακός. Special τραγούδια αφιερωμένα σε όλους και όλες εσάς.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Era Sport.
3: Με
2: 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
1: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
2: Ακούτε Era Sport.

Υπέροχος Δημήτρης Χρυσοχοίδης, τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ και στο φίλο μου το Σύφη, το Γοντζάκι, και το αφιερώνουμε έτσι να είναι καλά ο Σύφακας και πάντα κοντά μας να μας ακούει. Λοιπόν, συζητάμε, συνεχίζουμε και προχωράμε. Την καλησπέρα στο φίλο μου τον Νικόλα, τον Χρυσταρά. Γεια σου, Χρυσταρά, άρχοντα. Μακρόπουλος τραγουδάρες βάζει συνέχεια. Το χόρευα παλιά με τον Σπύρο το Λουκόπουλο, λέει. Θυμάμαι να φυλάω σκοπιά στο χωριό του Αντωνιάδη, ο Πετροχώρη της Ξάνθης, και πιο κάτω στο δρόμο να ακούγονται υπέροχα τραγούδια. Άξιος της Ελεσά, μπράβο σου. Και να χορεύω και να κάνει να μου χτυπάει ζεμπέγικα ο Σπύρος ο Λουκόπουλος. Έλα ρε γίγαντα Χρυσταρά. Φίλος συνταξιούχος ο Νικόλας. Να είναι καλά ο φίλος μου, ο Χρυσταράς, ο Γιώργος ο Κουλουριώτης. Γεια σου, Γιωργάρα. Καλησπέρα, Λεσά. Λέει, όσο πλησιάζει ο καιρός που θα βγει στη σύνταξη, τόσο πιο πολύ θέλω να σε ακούω. Προβλέπω ότι θα ξενυχτήσω αρκετές φορές. Να είσαι καλά, γεια σου, Γιωργάρα μου, την αγάπη μου. Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μου τη Σοφία, η Σοφία από την Κέρκυρα. Γεια σου, Σοφάκη. Σας αγαπώ πάρα πολύ όλους. Όλη η μέρα είσαι υπέροχος. Να έχεις υγεία, φιλιά από Κέρκυρα. ΑΕΚ μόνο. Γεια σου, Σοφία μου. Ο Κώστας από τις Πέτσες. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα σε όλους. Κώστας Πέτσες. Ο πιο τυχερός θα πάρει την Κούπα Λευτέρη. Σε περιμένω στις Πέτσες. Και έχω να έρθει και καιρό, όντως. Κωστή, θα δούμε εκεί στην Τάπια, στο καφέ Ρουμάνι, λέει. Ρουμάνι. Έχει και Ρουμάνες ή Ρουμάνι. Καφέ Ρουμάνι ή είναι Ρουμάνο το επίθετο. Ο φίλος που έχει το μαγαζί. Ο φίλος μου Θοδωρής ο Περής μας στέλνει την αγάπη του. Γεια σου, Θοδωράκη. Να σε καλά. Πάντα κοντά μας και η Αθανασία. Πάντα ο Κώστας ο Φτερνιάτης. Γεια σου, ρε Κωστή. Καλησπέρα. Να είσαι καλά. Πανελιακάρα λέει. Τώρα ήρθα το μήνυμά του. Γεια σου, Κωστή. Όντως ο Πανελιακός. Πιστεύω είχε βγει ο Σωτήρης ο Γιωργούτσος και είχε πει ότι το γήπεδο δεν τηρεί τις προϋποθέσεις για να παίξει ομάδα στη Super League 2. Εκεί δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Αν ξέρει κάτι ο Σωτήρης, Κωστή, ή αν θέλει απλά κάποιες παρεμβάσεις. Γιατί είναι γηπεδάρα. Μεγάλο γήπεδο. Έχω έρθει παλιά. Είχα μεταδώσει κάποια παιχνίδια Πανελιακού με τον Ολυμπιακό και αυτά. Και ένα μάτς είχα Ολυμπιακός Ακράτητος και είχε λήξει Ακράτητος ή Απόλλων. Όχι Απόλλων, Ολυμπιακός Απόλλων ήταν τιμωρημένος Ολυμπιακός στον πύργο και είχε λήξει 7-0 αυτό το παιχνίδι. 7-0. Μάλιστα. Γεια σου, ρε Κωστή Φτερνιάτη. Γεια σας, παιδιά, όλους εκεί στον πύργο, στην Πάτρα, στην Καλαμάτα. Να είστε όλοι καλά και πάντα κοντά μας. Για το Μουντιάλ τα είπαμε. Έτσι, περιμένω δύο ματσάρες, Τρίτη και Τετάρτη και δύο στις 10 η ώρα. Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη στις 10. Και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα να δω τελικό Γαλλία-Αγγλία. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η Γαλλία θα είναι, γιατί είναι καλύτερη ομάδα από την Ισπανία, και το πιστεύω ότι θα το δείξει και την Τρίτη το βράδυ στο γήπεδο.

για όσους αγαπούν τον Πασχάλη Τερζή. Για τον φίλο μου τον Αριστοτέλη στο Σίδνεϊ που θέλει να το χορέψει πρωί-πρωί εκεί.

Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή, έτσι υπέροχο, πραγματικά συστηματικό τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ και στη φίλη μου τη Λίνα. Κύριε Σταριλάκο, αυτό το βράδυ λέει με κάνατε, λέει, να νοσταλγήσω εκείνα τα υπέροχα βράδια του Σαββάτου. Με την εκπομπή πέρασα να πω μια καλησπέρα, πόσο μου λείπουν, λέει με πολύ αγάπη Λίνα. Γεια σου Λίνα μου. Αυτή είναι η έκπληξη που μια και το ανέφερε η Λίνα. Αν όλα πάνε καλά, το Σάββατο προς Κυριακή, κύριο Μαυριδόπουλε, αν είσαι εδώ, 25 προς 26, θα λείπεις.

25 προς 26 του Ιουλίου θα κάνουμε ένα τελευταίο πέρασα να πω μια καλησπέρα. Ελπίζω να είστε παρόντες. Περιμένω το OK, το τυπικό. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα για μια βραδιά έτσι να κάνουμε πραγματικά αυτό που αγαπήσατε τα τελευταία 10 χρόνια, που κάνουμε μετά το άνοιγμα της ΕΡΤ από το 2015 μέχρι και φέτος. Φέτος δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι θα το κάνουμε το Σάββατο προς Κυριακή 25, ξημερώνοντας τις Αγίες Παρασκευής. Μια καλημέρα στο φίλο μου τον Παύλο, τον Γιώργο, την Αθανασία και τη Λίτσα από το Αυλωνάριο, ο Αριστοτέλης, την Αθανασία μας ακούει εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, γεια σου Αθανασία. Το Δημητράκη τον Νηφόρο, τον Πάναγιο του Σταυρούλια, γεια σου ρε Πανάγο, να σου ρε φιλαράκι, έτσι, έτσι εσένα, εσύ θα είσαι όντως. Γεια σου ρε Παναγιώτη, να θυμηθούμε τις ωραίες μας στιγμές. Τον Δημήτρη από το Αγρίνιο, με έκανες και δάκρυσα λέει με αυτά που λες Λευτέρη μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ Δημητράκη. Το Κωστάκι από την Καλαμάτα, το Γιάννη από το Αγρίνιο, θέλω να χορέψω λέει τον Τυρλαντά, Γιώργος Διαμαντής, του το στέλνει ο Βασίλης, ο Βασίλης Κουκουτσίλης. Οκ. Okay. Τον Ιορδάνη, Ιορδάνη, γεια σου Ιορδάνη από την Δράμα, την αγαπημένη Δράμα. Ξέρουμε ποιο προπονητή θα πάρει δόξα και τι θα γίνει με τα μπαν. Από ό,τι φαίνεται κάτι θα γίνει με τα μπαν. Λεπτομέρειες δεν ξέρω, Σάκαρος ο Πετρόπουλος θα ξέρει, θα βγάλουμε και μια μέρα το Σάκη να μας πει περισσότερα. Και προπονητή υπάρχουν τρεις υποψήφοι, ο ένας είναι εδώ από την Αθήνα, Σταύρος Παπαντρέου. Οι άλλοι δύο είναι ένας που δούλεψε πέρυσι φέτος στην Ελασσόνα και άλλος ένας από τη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι μέχρι την Τρίτη θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο νέος προπονητής της Δόξας, αφού ο Γιώργος Αγγελίδης πάει βοηθός του Παύλου Δερμιτζάκη στην Ινδία. Η Έρα έχει Ινδία, η Ινδία έχει Ερασπόρ. Παραγιώτη Μπάλτα, έχουμε στην Ινδία Ερασπόρ. Μήπως πάω, κανένα δίμηνο. Στην Ινδία έχουμε, έχουμε. Ερασπόρ στην Ινδία. Αυτό είναι. Χιούμορ κάνουμε έτσι παιδιά. Ο Κώστας μας στέλνει την αγάπη από τις πέτσες και τις υπέροχες φωτογραφίες. Ο Παναγιώτης λέει, Λεσά, αληθεύει ότι ο Μαλισιώβας είναι στην Καρδίτσα και ψάχνει να βρει την Νάνση για να δει αν όντως λέγεται Νάνση ή Κυριακούλα, και πήρε γι' αυτό μια μέρα άδεια επιπλέον τον Μποτζάκη. Κοίταξε, μου έστειλε ένα μήνυμα τώρα, διασκεδάζει ένα πανηγύρι εκεί με προβατίνες στα Καμένα Βούρλα, γιατί ένα χαμό στα Καμένα Βούρλα. Γεια σου Δημήτρη Μάλι, Μαλισιώβα. Και αύριο θα μας πει πολλά περισσότερα αν όντως τη βρήκε την Άνση, αν όντως της έδειξε, του δείξε η Άνση ταυτότητα που λέει ότι λέγεται Άνση στην Καρδίτσα, γιατί λέει ο Ανισιώμας δεν υπάρχει όνομα Άνση στην Καρδίτσα. Θα μας τα πει όλα από κοντά αύριο ο γίγαντας Δημήτρης Μαλισιώβας.

Να και μια άτζελα λοιπόν για όλους και όλες εσάς. Η ώρα είναι 1:30 με τα υπέροχα τραγούδια, με ηρεμία, με χαλαρότητα. Πέρασε υπέροχα αυτή η βραδιά. Περίπου 25 λεπτά έχουμε ακόμα για το φινάλε της εκπομπής μας. Τραγούδια αφιερωμένα special σε όλους και όλες εσάς. Καλησπέρα στο Δημήτρη από το Αργοστόλι, τη Χρυσούλα από το Νέο Ηράκλειο, το Γιάννη τον Τζετσέικο που έχει βάλει το ποτό του και απολαμβάνει την εκπομπή μας από την Καλαμάτα. Γεια σου ρε Γιάννα ρε Άρχοντα, τον Τάκη τον Τζιρόνι στη Θεσσαλονίκη, τη Χρυσούλα από την Καλαμαριά, να είναι καλά, τον Αποστόλη που έχει μερακλώσει, το Γίγαντα, τον Κωστάκη από τις Πέτσες που λέει όντως λέει special καφέ και more, λέει της παλιάς οικογένειας Ρουμάνη στις Πέτσες, υπέροχο ξενοδοχείο και καφέ, το Δημήτρη από το Πήλιο, έτσι ο Γιώργος ο Διαμαντής που τρελαίνεται λέει να του βάζουμε το τραγούδι, το επιστροφές καταστροφές και το θανάψω γύρω μου φωτιές, πριν από λίγο γύρισα. Είμαι πολύ τερζόφιλος, βάζω πολλά τραγούδια, τα αφιερώνω και στο φίλο μου τον Κουκουτσίλη, λέει Κουκουτσίλη να το χορέψεις εσύ τον τυρλαντατά τυρλαντατά, εγώ θα χορέψω το επιστροφές καταστροφές Γιώργος Διαμαντής. Έλα και η Παρσεραϊκάρα ακούει, λέει Βασίλης Αναστασιάδης, χορεύω λέει και ψάχνουμε το δεύτερο που θα ανέβει. Γεια σου ρε Λεσά, λέει, γεια σου Βασιλάρα Άρχοντα.

υπέροχος Δημήτρης Μητροπάνος, τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στη φίλη μου την Αθανασία και το αφιερώνουμε, αλλά και ένα υπερατλαντικό good evening, good evening Astoria, good evening USA, good evening New York, στο φιλαράκι μου το Πετράν, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη που μας ακούει, και το φίλο του εκεί που γνωρίσει, το Δημήτρη το Λαμπρακόπουλο. Να είναι καλά ο Δημήτρης, να είναι καλά και ο Πετράν, να περνάει ωραία στη Νέα Υόρκη, εκεί στο Μουντιάλ. Μας ακούνε έτσι και τους στέλνουμε την αγάπη. Διαλέξανε για μια special εκπομπή να ακούσουν με πάρα πολύ ωραία τραγούδια και αρκετές ειδήσεις. Τραγούδια αφαιρωμένα και στο φίλο μας τον Πέτρο τον Μαυρογεννίδη, που τον ακούμε συνέχεια από τη Νέα Υόρκη εκεί που παρακολουθεί το Μουντιάλ, και στον Δημήτρη Λαμπρακόπουλο που μένει στη Νέα Υόρκη και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αγάπη του. Να είναι καλά και πάντα πάντα επιτυχίες. Πάμε για όλο το ξυλόκαστρο, επειδή αγαπάμε ξυλόκαστρο, χάρη Παπαργυρίου κοντά μας για πάντα, μαζί με τον Πέτρο τον Τζέλιο και τον πρόεδρο του Ηρακλή Ξυλοκάστρου και όλο το καλό κόσμο. Το ξυλόκαστρο, η Μύκονος της Πελοποννήσου, τραγούδι αφιερωμένο.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Ζαφύρης, αφιερωμένος σε όλο το Ξυλόκαστρο, σε όλη την Ξάνθη από όπου κατάγεται το Ζαφύρης Μελάς, στον Κώστα τον Τζουλούφη, το φίλο μου στην Λάρισα, που μπαίνει σε μια νέα εποχή και αναμένεται από αύριο να ανακοινώσει το Σωκράτη Αυριδόπουλο σαν προπονητή και να γίνουν οι μεταγραφές που πρέπει ώστε να δυναμώσει η Λάρισα και να μπει η ΑΕΛ και να μπει στο γκρουπ των ομάδων που θα κυνηγήσουν το πρωτάθλημα, όπως είναι ο Πανσεραϊκός, που πολύ σωστά επισημαίνει ο Βασιλάκης, ο Αναστασιάδης, η Νίκη Βόλου, ο Πανιώνιος, η Μαρκό. Περιμένουμε τη Λάρισα και επαναλαμβάνω, αυτή η εβδομάδα και αυτές οι μέρες, μπορεί όχι η εβδομάδα, σήμερα, Δευτέρα, Τρίτο, πολύ Τετάρτη, θα είναι κρίσιμη για την Άσα, για την αναγέννηση της καρδίτσας, που πιστεύω ότι θα βρεθεί ο λευκός καπνός αυτός που θα δώσει λύση στο διοικητικό αδιέξοδο που υπάρχει και θα φτιαχτεί μια καλή καινούργια ομάδα από την αναγέννηση. Για όλη την Καβάλα, αφιερωμένο για τον Θανάση τον Κόρδη. Ο Μελάς, εκεί που λέει Θανάση, για τον Κόρδη, το φίλο μου είναι στην Καβάλα. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Θα το κάνουμε 25 του μηνός, όπως είπαμε. Τι να κάνουμε. Τάσος ο Τζιάφκος, άφησε το στίγμα στην Ερα Σπορ Λευτέρη. Θα μας λείψεις όταν πάρεις σύνταξη. Γεια σου, ρε Τασούλη. Ο Κώστας Τσουλίφης, όπως είπαμε. Βαγγέλης ο Ζάχος, γεια σου, Βαγγελάρα. Έτσι, να είσαι καλά κι εσύ. Ο Αριστοτέλης, με έκανε να τρελαθώ, να μερακλούσω. Βάζω τέρματα ηχεία και χορεύουν και οι Αυστραλοί το πρωί 9 παρα 20. Γεια σου, Αριστοτέλη, έτσι σε θέλω. Έτσι σε θέλω. Γεια σου, DJ Λεσά, λέει ο Γιάνναρος από το Αρφαρά. Έτσι, με τέτοιες τραγουδάρες δεν μπόρεσα να μη στείλω μήνυμα. Γιάννης Καλαμάτα, Αλφαρά, Παναθηναϊκός. Γεια σου, ρε Γιαννάρα, έχουμε καιρό να τα πούμε. Σίγουρα θα είσαι ευχαριστημένος για το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού τώρα και για τις μεταγραφές στο μπάσκετ, αφού βλέπω ότι κάτι καλό χτίζεται εκεί στη Λεωφόρο. Στο Παναθηναϊκό εννοώ, έτσι. Την καλησπέρα στο Δημήτρη από το Αργοστόλι, στην Άντζελα από την Καρδίτσα, στη Λάουρα από τη Λάρισα. Φαντάζομαι ήταν εδώ ο Βαλισιώβας. Νάνση από Καρδίτσα, Λάουρα από Λάρισα, τι θα έλεγε. Στον Νίκο από το Belfast, έλα ρε Νικόλα από το Belfast, πρέπει να άκουγες πολύ μπονε η έμεση, η Belfast, έτσι. Μόνο με επενδυτή, με αλυσιόβα σώζεται η Άσα. Ένα μήνυμα από έναν πολύ πολύ δυνατό, πολύ δυνατό φιλόσοφο της Έρα Σπορ. Ποιος ήταν ο κύριος, αν μας ακούει ο Μαλισιώβας που γυρίζει από το πανηγύρι, είδε λέει το Μήτρογλου, το σωσία του Μήτρογλου με τη Σάσα Μπάστα, όχι το Μήτρογλου, το Κώστα. Ένα σωσία του Μήτρογλου, χόρευε εκεί με τη Σάσα Μπάστα, ο Μαλισιώβας, να δω Σάσα Μπάστα και Μαλισιώβα να χορεύουν, και τι στον κόσμο. Να τους αφιερώσουμε λοιπόν, αφού μας ακούνε, το επόμενο τραγούδι, γιατί το ζήτησε, λέει, Σάσα Μπάστα. Οκ, αυτό ζήτησε η Σάσα, το αφιερώνουμε στο Μαλισιώβα και τη Σάσα Μπάστα.

Είχα 5 λεπτά πριν το φινάλε. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Μόνος μου το πέρασα και αυτό έτσι, αυτό το 2ωρο. Υπέροχα ήταν όμως, θυμήθηκα όμορφες παλιές εκπομπές, Σαββατόβραδα. Να είμαστε καλά, αφιερωμένο στο φιλαράκι μου το Σύμφυτο Μποτζάκι.

Εδώ είμαστε, κόπηκε λίγο το τραγούδι, απότομα, αλλά δεν πειράζει, γίνονται και αυτά σε ζωντανές εκπομπές, 14 λεπτά πριν το φινάλε. Και συνεχίζουμε, ρωτούν κάποιοι φίλοι για τα παιχνίδια, ρωτούν και συζητάμε και λένε πότε έχει παιχνίδια οι ελληνικές ομάδες, πότε έχουν παιχνίδια. Υπάρχουν ακόμα φιλικά σε εξέλιξη. Η ΑΕΚ έπαιξε σήμερα με την The Grafstab, κέρδισε 2-1. Χθες ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, που ήταν καλός στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως και πιο αποτελεσματικός στο δεύτερο, αν και είχε φάσει και στο πρώτο. Ο ΠΑΟΚ δεν το είδα το μάτς, απλά ξέρω ότι έχασε 3-2. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι φιλικά. Σε αυτό το διάστημα. Ούτε να σέρνεσαι πρέπει, για ομάδα εννοώ, ούτε να πετάς. Γιατί είναι φιλικά, αυτά είναι για τους προπονητές, για να δουν τους παίκτες, για να δουν τις ομάδες. Μπορεί να έχεις μια εντεκάδα με 15, με μια εντεκάδα που θεωρείς μπορεί να είναι ομάδα πρωταθλήματος και στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 60 να κάνεις 10 αλλαγές, 8 αλλαγές και να κερδίσεις 2-0 και να έρθει 2-2. Δεν λέει τίποτα αυτό. Τα επίσημα παιχνίδια είναι ο καθρέφτης, αλλά όπως και να το κάνουν και οι φίλοι των ομάδων ξέρουν πού υπάρχουν κενά ώστε να φροντίσουν οι ομάδες να τα γιατρέψουν αυτά τα κενά και να τα συμπληρώσουν. Θυμίζω και πάλι, έχουμε έτσι την Τρίτη και Τετάρτη τους δύο ημιτελικούς του Μουντιάλ. Παράλληλα και είναι τα παιχνίδια, εκείνες τις ημέρες μάλλον, έχουμε και φιλικά. Και ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Άγιαξ, από ό,τι θυμάμαι, και ο Παναθηναϊκός θα πάει στη Βιέννη να παίξει με τη Ραπίτ και η ΑΚ θα δώσει φιλικά. Εκτός εκεί στην Ολλανδία που προετοιμάζεται και ο ΠΑΟΚ, αλλά τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα παίξει ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία με την Μπάξη, την μεθεπόμενη Πέμπτη, ενώ ο ΠΑΟΚ θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Κλουζ Δυναμό Κιέβου, πρώτο παιχνίδι 0-0. Θυμίζω και πάλι, έχουμε κλήρωση, μάλλον όχι, την Τρίτη έχουμε την ανάδειξη, για να δούμε αν θα είναι ανάδειξη, του νέου προέδρου της Super League, με την έννοια ότι την πρώτη ψηφοφορία είχαμε 7-7. Αν θα αλλάξει κάτι στη δεύτερη ψηφοφορία ώστε να έχουμε καινούριο πρόεδρο. Την Πέμπτη έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος Super League, να δούμε τα ζευγάρια, να δούμε πρώτη αγωνιστική, να δούμε τα ντέρμπι, να δούμε να μυρίσει λίγο πρωτάθλημα. Θα έχουμε ένα εντός εισαγωγικών πάλι έτσι, εκτός από τον τελικό του Μουντιάλ, ένα Σαββατοκύριακο χωρίς ιδιαίτερη μεγάλη δράση, αλλά σίγουρα ο μικρός τελικός που θα γίνει χαράματα Κυριακή στις 12, Σάββατο προς Κυριακή δηλαδή, και Κυριακή βράδυ στις 10 ο μεγάλος τελικός για να κλείσει έτσι το Μουντιάλ, ένα από τα ωραιότερα Μουντιάλ που έχουν γίνει κατά γενική νομολογία. Και από την μεθεπόμενη εβδομάδα, μπαίνουν σε δράση ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και σιγά σιγά μπαίνουμε στον Αύγουστο ώστε να αρχίσουν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα σας αφήσω με υπέροχα τραγούδια 10 λεπτά πριν το φινάλε. Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Παναγιώτης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Λευτέρης Αρλάκος για 2 ώρες κοντά σας. Να πω τα 2-3 μηνυματάκια. Στο Γιάννη από τη Λίμνο, την καλησπέρα μου και πάλι. Χαιρετισμούς, φίλε, είσαι ο πρώτος. Τέλειωσε το τζιν, λέει, που είχαμε και το γυρίσαμε στα τσίπουρα πάλι. Γεια σου, Γιαννάρα. Ο Γιώργος ο Διαμαντής, πολλούς χαιρετισμούς στο Σύφακα το Βοτζάκι, θα τον πάρω και τηλέφωνο, λέει. Σιγά, λέει, μη χορεύει ζεμπέτικα ο Κουκουτσίλης. Για κανένα τυραντατά, καλώς είναι, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Γιώργος Διαμαντής από Κέρκυρα. Γιώργος Κουλουριώτης, το ένα ζεμπέτικο καλύτερο από το άλλο. Λεσά, υπέροχα τραγούδια. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή, Γιώργάρα μου, για να το βάλω αυτό το τραγούδι που ζήτησες. Φάνης από Κοζάνη. Την καλησπέρα μου, λέει, Μεγάλη Ελευθέρια. Πάμε και στη δράμα στη Φτελιά. Σ' ακούει ο παππούς, ο Αργυρούδης. Βάλτε ένα ζεμπέκικο να το χορέψει. Ο Γιάννης από τη Σπάρτη μας στέλνει την αγάπη του. Να σε καλά, Γιάννη μου. Ο φίλος μου ο Κωστάκης, ο Κοτζόπουλος. Δεν το πέρασες μόνο στο 2ωρο αυτό. Είχες παρέα όλους τους φίλους Σέρα Σπορ. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου. Η Δέσποινα από την Πρέβεζα. Έτσι, να σε καλά, Δεσποινάκη. Πάντα κοντά μας. Ο Χρήστος σήμερα πήρε. Ρεπό, δεν τον άκουσα, δεν έστειλε κανένα μήνυμα. Μάλλον θα είχε κανένα ραντεβουδάκι ο Χριστάρας. Ποιος άλλος, ο φίλος μου Κώστας ο Κυριάκου, τον Τυρλαντά το ξέχασες, λέει. Να το κλείσουμε αφού θέλει τον Τυρλαντά και να το χορέψει και ο Κουκουτσίλης και ο Γιώργος ο Διαμαντής. Πιστεύω να το βρούμε, Κώστα Κυριακού. Τη Λίνα, να είναι καλά η Νίνα. Καλό βράδυ από Λαμία Λεσά. Έτσι, ένα τραγούδι στα νήσι. Καλό βράδυ σε όλους. Δεν ξέρω να προλάβουμε γιατί κλείνουμε την εκπομπή. Τη Λίνα από το Παγκράτη, την Νίνα από το Αγρίνιο, το Δημήτρη από το Αργοστόλι, έτσι, το Γιάννη το Φαλακρό. Κοίτα να δεις, υπάρχει και ο φίλος Αποστόλης ο Φαλακρός και υπάρχει και ο Γιάννης ο Φαλακρός, ο οποίος είναι από την Αιγύρα. Τελευταία μηνυματάκια. Τη Δέσποινα από την Καβάλα, να είναι καλά. Το Βασίλη που λέει νοσταλγό το Μήτρογλου, ελπίζω να γυρίσει ο Ρεξάτος και ο Λικαμπή. Και καλή εβδομάδα σε όλους. Υγεία, αγάπη, ηρεμία, καλά μπάνια όσους βρίσκονται σε διακοπές,
Καλή συνέχεια. Αύριο το βράδυ θα είμαστε παρέα με τον Δημήτρη Μαλισιόπα που επιστρέφει αύριο το πρωί από την άδειά του. Υγεία, αγάπη σε όλους. Να είστε καλά.

πως ζητούσα να σε βλέπω να υποφέρεις. Μα γνωρίζεις την αλήθεια, πως την ξέρω και την ξέρεις.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.